0: αυτά σε εκείνη τη σκοτεινή εποχή. Όπως και συνέβαινε πάντα όμως, κυρία Μπιτάκου, πάντα οι λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα πράγματα διαφορετικά, έτσι δεν είναι?
1: Απόλυτα δίκιο έχετε και αυτοί οι λίγοι, επειδή είναι έτσι η ιδιοσυγκρασία μας, η νοοτροπία μας, η συνείδησή μας, οι ηθικοί μας κώδικες, δεν μπορούμε να σταματήσουμε όσες πλατφόρμες ελέγχου, όσες διώξεις και να μας ασκήσουν. Εγώ θα θυμίσω ότι έζησα και μία κατάσταση εκείνη την περίοδο που δεν μου προκύπτει να την έχει περάσει άλλος. Έχω τουλάχιστον 50 προσαγωγές. Τουλάχιστον.
0: 50,
1: Διαρκώς,
0: 50.
1: διαρκώς,
0: Ναι.
1: διαρκώς είχα τέτοια θέματα. Επειδή είχα φτιάξει και το κίνημα Διέξοδος Ελλάς, έκανα συλλαλητήρια, έφερνα και διεθνοποιούσα τα θέματα αυτά και με την παρουσία γνωστών καλλιτεχνών διεθνούς φήμης ή δημοσιογράφων όπως ήταν η Τιτσιάνα Αλτήριο. Είχα πάει και Ρώμη μπροστά σε 5.000 ανθρώπους και είχα δώσει και συνεντεύξεις και σε ιταλικά μίντια, αμερικάνικα, αγγλικά. Επομένως, σίγουρα η δράση μου τους ενοχλούσε και φυσικά ο τρόπος που είχαν για να την αντιμετωπίσουν ήταν αυτός. Διαρκώς προσαγωγές. Κάθε φορά που ήμουνα στο Σύνταγμα με εκδηλώσεις, συλλαλητήρια, ομιλίες, ακολουθούσε και μία προσαγωγή.
0: Πείτε μου κάτι. Ναι, ναι. Παρακαλώ,
1: Να, είτε
0: ολοκληρώστε και
1: ναι,
0: θα
1: όχι,
0: ρωτήσω.
1: και η ακτιβιστική δράση που αλίμονο, αλίμονο, δεν ξέρω και σαν λέξη ίσως κάποιος τους τρομάζει, αλλά ο ακτιβιστής είναι ένας άνθρωπος που αυτά που λέει τα κάνει και πράξη, δεν μένει απλά στο πληκτρολόγιο να γράφει, που και αυτό το έκανα βέβαια να γράφω και ως δημοσιογράφος, αλλά ήμουν εμπράκτος και στο δρόμο, προσπαθώντας να ξεσηκώσω τον κόσμο. Θα θυμίσω ότι τότε και τη δράση στην Ηρώδο Αττικού που προσπαθούσαμε να πείσουμε τον κύριο Παυλόπουλο, τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, να παραιτηθεί για να μην έρθει αυτή η κατάπτυση της συμφωνίας στο Κοινοβούλιο. Ήταν ένας τρόπος και αυτός εάν γινόταν. Αλλά ο συγχωρεμένος, ο αγαπημένος μου φίλος, ο καθηγητής μας, ο δάσκαλος και αυτός του γένους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, ο Χρήστος ο Γιαναράς, μου είχε πει κάτι που αξίζει να το ακούσουμε. Είχε συναντήσει, ήταν συμμαθητές με τον κύριο Παυλόπουλο.
0: Ναι.
1: Τον είχε συναντήσει στο Κολονάκι, στο δρόμο κάποια στιγμή εκείνη την περίοδο. Και του είχε πει, κάνε κάτι, κάνε αναστάτωσέ τα όλα. Μπορείς, είσαι πρόεδρος της Δημοκρατίας, μην το επιτρέψεις αυτό να συμβεί. Και η απάντηση του πρόεδρου τότε, του κυρίου Παυλόπουλου, ήταν, εγώ Χρήστο, δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Του έλεγε δηλαδή, δεν έχω την ψυχή να τα κάνω αυτά ή το θάρρος ή το κουράγιο. Δεν μπορώ. Ουδέποτε παραδείγματος χάρη του είπε, δεν έχεις δίκιο, είναι μια πολύ ωραία συμφωνία που πρέπει να την
0: να
1: στηρίξουμε όλοι.
0: ήξερε
1: Η
0: μέσα του ότι
1: απάντηση...
0: κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν είναι αυτή η συμφωνία που εξυπηρετεί τα
1: Ακριβώς.
0: συμφέροντα του ελληνικού λαού.
1: Ακριβώς. Αλλά δεν μπορώ να κάνω, να τη δράσω. Δεν μπορώ να κάνω αυτή την επανάσταση που μου ζητάς.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, εμείς ήμασταν εκεί στο δρόμο, εκείνα τα βράδια, για μήνες, είχαν περάσει και πνευματικοί έτσι, δάσκαλοι και σκηνοθέτες γνωστοί και καλλιτέχνες και
0: Ναι, πολύ, πολύς κόσμος.
1: απλοπούλητες.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Τα βιντεάκια τότε δεν ήταν της μόδας όπως σήμερα, που ο καθένας κάνει, είναι όλοι influencer και ανεβάζουν βίντεο κλπ.
0: Ναι.
1: Τα βίντεο που ανέβαζα τότε που ήταν κάτι πρωτόγνωρο το 18, έφταναν πάνω από 500.000 views. Αυτό το προφίλ, να σημειώσω, μου το έχουν σβήσει για πάντα. Ενώ δεν είναι και στο χαρακτήρα μου κιόλας, ποτέ δεν έβριζα, τηρούσα τους
0: προφίλ
1: κανόνες.
0: Στο Facebook ή στο YouTube? Πού...
1: Ναι, το δεύτερο,
0: Το
1: στο
0: Facebook.
1: Facebook.
0: Ναι.
1: Στο Facebook. Το δεύτερο, γιατί ήταν Τζόρτζια Μπιτάκου B.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ούτε το email που ήταν συνδεδεμένο. Και μάλιστα είχα πάει και στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος τότε και η απάντηση ήταν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, πρέπει να πάτε στην Ολλανδία στα γραφεία του Facebook,
0: Μας.
1: τα κεντρικά, να διαμαρτυρηθείτε, γιατί τους είχα πει τουλάχιστον δώστε μου το υλικό μου, τις φωτογραφίες μου, τα κείμενά μου. Δεν είναι
0: Χάθηκαν,
1: σωστό
0: όλα αυτά
1: αυτό.
0: Χάθηκαν έτσι ξαφνικά.
1: Όλα, όλα, όλα. Και είχα κάνει και αποστολές τότε πριν ξεκινήσουν όλα αυτά, δημοσιογραφικές στην Ινδία, σε άλλες χώρες. Όλα αυτά φυσικά τα έχασα. δεν είχα προβλέψει κιόλας να κρατήσω αντίγραφα, αλλά αυτό το προφίλ το έσβησαν για πάντα. Είχε πάρα πολύ δύναμη, επαναλαμβάνω. Όταν
0: Με
1: ανεβάζεις
0: συνοπτικές
1: βίντεο και
0: διαδικασίες, ναι.
1: φτάνουν 1,5 εκατομμύριο views, γιατί έμπαιναν και ομογενείς σε πάρα πολλοί κόσμος, φυσικά και πρέπει μια τέτοια φωνή να σβήσει.
0: Δεν απέχουμε και πολύ από εκείνη την εποχή και νομίζω ότι τώρα τα πράγματα έχουν γίνει και πιο σκληρά, έτσι, από τον κορονοϊό εννοώ και μετά ή από εκείνη την εποχή την οποία περιγράφεται, λίγο πριν τον κορονοϊό δηλαδή, και νομίζω ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο προωθείται πολύ έντονα σε ολόκληρη την Ευρώπη, στον κόσμο, αλλά ας μείνουμε στα της Ευρώπης, ήδη βλέπουμε χώρες να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία, κύριε Αμπιτάκου. Και φυσικά η Ελλάδα ακολουθεί αυτό το μοντέλο ως συνήθως.
1: Μα και γιατί είναι ενδιαφέρουν τα πράγματα. Απλά το μόνο που συμβαίνει είναι ότι αυτά τα ξένα κέντρα, τα οποία από τη δολοφονία Καποδίστρια μέχρι σήμερα
0: Ναι.
1: διοικούν τη χώρα, αποφασίζουν και ποιοι κάθε φορά θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Εκείνη την περίοδο ένα κόμμα που ήταν στο 3% και πιο κάτω, δεν θυμάμαι, το έκαναν ξαφνικά να είναι κόμμα κυβέρνησης. Ο κύριος Λαφαζάνης έχει πει σε συζητήσεις ότι μία μέρα ξαφνικά ήρθε ο κύριος Τσίπρας και τους είπε, ερχόμενος από Τέξας, και τις συναντήσεις που είχε κάνει εκεί, αν μας δώσουν την εξουσία να τη δεχτούμε, τους ρώτησε και έμειναν εμβρόντιτοι όλοι. Αυτά τα έχει πει ο κύριος Λαφαζάνης. Επομένως, βλέπουμε και ξέρουμε πια, ειδικά όσοι ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά, πώς λειτουργεί το θέμα αυτό της διαδοχής στην εξουσία, και αφού ολοκλήρωσε ο κύριος Τσίπρας αυτό που έπρεπε να κάνει, το συνέχισε μετά ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Μία προσωπικότητα που κάποτε, εγώ έχω ξεκινήσει ως δημοσιογράφος ερχόμενη από Ιταλία το 2002, δεν το χωρούσε η λογική ότι ο συγκεκριμένος κάποια στιγμή θα μπορούσε να ηγηθεί, να γίνει πρωθυπουργός στη χώρα. Κανένας δεν μπορούσε να το πιστέψει αυτό. Επομένως, και όμως έγινε και αυτό πραγματικότητα. Και εννοώ ότι δεν μπορούσε κανείς, γιατί είχαμε μία εντύπωση συγκεκριμένη και για τις προσωπικότητες αυτών των ανθρώπων. Να μην λέω μόνο για τους πρωθυπουργεύοντες, και ο κύριος Καμένος το ίδιο, ή και άλλοι πολλοί που ήρθαν στα πράγματα, ο κύριος Άδωνης, που βλέπαμε τις εκπομπές του με τα βιβλία κλπ. Εγώ προσωπικά ποτέ, αλλά πολλοί τις έβλεπαν για να γελάνε, ήταν έτσι αστεία η όλη συμπεριφορά και προσωπικότητα. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι που εκφράζω και την γνώμη μου φυσικά εδώ σήμερα,
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: δεν είναι άξιοι να εκπροσωπούν τον ελληνικό πολιτισμό. Όχι μόνο ήρθαν στα πράγματα, αλλά απέκτησαν και με αυτή την έπαρση και με αυτή τη χυδαιότητα πολλές φορές που ζούμε, και τον έλεγχο στις ζωές μας, χωρίς να λογαριάζουν τις απόψεις μας, χωρίς να τηρούν αρχές απαράβατες του συντάγματος και των νόμων. Επομένως, δεν έχει αλλάξει, για να έρθω στο ερώτημά σας, κάτι. Απλά η διαδοχή της εξουσίας, άλλαξαν τα χέρια ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε.
0: Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, να το πούμε
1: Οι
0: λαϊκά, έτσι.
1: εντολοδόχοι συνεχίζουν το ίδιο έργο. Μένει να δούμε τώρα, πολλοί διεθνολόγοι και θεωρούν ότι θα ζήσουμε τις πρέσπες του Αιγαίου. Έχει προηγηθεί μια συνάντηση με τον Ερντογάν, από όπου δεν μάθαμε καν τι υπόθηκε, τι συμφωνήθηκε. Είναι πολύ σκοτεινό εκεί
0: Καλά,
1: όλο
0: και
1: το
0: ούτε
1: όλο
0: θα
1: φαινόμενο, γιατί
0: μάθουμε βέβαια
1: ακούγεται πάρα
0: επίσημα.
1: πολλά.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν θα μάθουμε τι πραγματικά υπόθηκε ή το τι πραγματικά συμφωνήθηκε. Θα μάθουμε ότι ανακοινώσουν ή ότι θα ανακοινώσουν και τα λοιπά, το οποίο δεν σημαίνει ότι είναι και το πραγματικό νομίζω, έτσι.
1: Και πολύ φοβάμαι ότι θα γίνει και ό,τι έγινε με τις πρέσπες, με τη συμφωνία την προδορική των πρεσπών. Παρά τα εκατομμύρια που ήταν στους δρόμους σε Ελλάδα και εξωτερικό, δεν λογάριασε κανείς την άποψη του λαού. Και δεν θα τη λογαριάσουν σε κανένα τομέα, όχι μόνο στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Ζήσαμε και τα θέματα, τα προαναφέραμε, στο θέμα της δημόσιας υγείας. το πρωτόγνωρο και απάνθρωπο να επιβάλλουν σε ανθρώπους ιατρική πράξη επάνω τους. Φυσικά είμαι από αυτούς που δεν το έκαναν ποτέ και ούτε πρόκειται να το κάνω ποτέ στη ζωή μου, αυτό ή άλλο που θα φέρουν στο μέλλον, γιατί φυσικά θα έχουμε, πιστεύω, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ακούγονται ήδη στο εξωτερικό, έχουν διαρρεύσει και συζητήσεις με όλους αυτούς που είναι και σε λίστες Epstein κλπ. Και πιστεύω θα έχουμε πάλι παρόμοια γεγονότα. Όμως πολλοί φοβήθηκαν, πολλοί δεν άντεξαν, πολλοί δεν μπορούσαν από ό,τι λένε να χάσουν τις δουλειές τους, δεν είχαν άλλες λύσεις και πήγαν και έκαναν ένα δολοφονικό σκεύασμα από ό,τι αποδείχτηκε, το έβαλαν στο αίμα τους. Και από τότε μετράμε συνεχώς νεκρούς, νέους ανθρώπους που είτε από εγκεφαλικά, είτε από καρκίνους, είτε από μυοκαρδίτιδες. Όλα αυτά που πλέον τα έχουν βάλει εταιρείες στις παρενέργειες του
0: Να.
1: σκευάσματος αυτού.
0: Βλέπουμε πάρα πολλά. Δεν βλέπουμε να λογοδοτεί κάποιος βέβαια και εν πάση περιπτώσει δεν βλέπουμε να υπάρχει και διαφάνεια επίσημα να μας πούν έτσι, για όλες αυτές τις λεγόμενες ξαφνικίτιδες. Το ότι κάποιοι λένε αυτά συνέβαιναν πάντα, προσωπικά μέσα από αυτό εδώ το κανάλι τους το επιστρέφουμε. Διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν συνέβαιναν πάντα αυτά. Είναι περίεργα αυτά τα οποία συμβαίνουν, έτσι.
1: Κύριε Δραγάτη, εάν δεν βρεθεί τρόπος να φύγει αυτό το καθεστώς, το οποίο είναι κοινό από τουλάχιστον από το 2000 και μετά, να θυμίσω και τις θέσεις της Μπενάκη ή του Παπανδρέου του Ανδρέα πριν φύγουν από τη ζωή. Είναι γνωστά τα
0: Ναι,
1: βίντεο, έχουν
0: βέβαια.
1: κυκλοφορήσει,
0: Βέβαια.
1: χρόνια κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και αυτοί πριν παραδώσουν σκυτάλιες και πριν φύγουν και από τη ζωή μας είχαν προετοιμάσει για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Ότι πλέον μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή που δεν θα υπάρχουν έθνη, που κάποια κέντρα θα έχουν τον έλεγχο μέσα από μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Αυτά
0: Έχετε δίκιο,
1: ζούμε.
0: έχετε δίκιο. Νομίζω ότι μας προετοίμασαν, μας το είπαν ξεκάθαρα δηλαδή, άσχετα αν κάποιοι δεν τους έδωσαν την προσοχή που θα έπρεπε, έτσι, αν ή ίσως πίστευαν διάφορα. Πώς αλλάζει όλο αυτό, κυρία Μπιτάκου, όμως.
1: Αν δεν αλλάξει λοιπόν αυτό
0: Ναι.
1: και σίγουρα δεν θα σταματήσω όσο έχω ζωή μέσα μου να πιστεύω ότι ο λαός έχει πάντοτε τη δύναμη να κάνει ανατροπές. Αν πίστευα το αντίθετο θα καθόμουν στη ζωή μου, στις δραστηριότητές μου και δεν θα ασχολούμουν. Γιατί το να ασχολείσαι, να μιλάς και να δράς αυτή την εποχή αντίθετα σε αυτό το ρεύμα έχει τεράστιο ρίσκο φυσικά και πάρα πολλές απώλειες και ψυχικές και οικονομικές και πολλά άλλα.
0: Σωστά.
1: Όμως είναι επιλογή του καθενός μας πώς θα διάγει το βίο του, πώς θα κοιμάται ήσυχο το βράδυ, πώς θα σέβεται όσους προηγήθηκαν για να παραδώσουν όπως παρέδωσαν τη χώρα αυτή και γενικότερα είμαστε υπόλογοι μόνο απέναντι στο Θεό, όπως συνηθίζω να λέω, και στη συνείδησή μας, σε κανέναν άλλον. Άρα συνεχίζω να πιστεύω μέσα μου ακράδαντα ότι αν θέλουμε και αν καταφέρουμε να αντιληφθούμε καταρχάς ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτά τα κόμματα, συστημικά και μη συστημικά, δεν έχει να κάνει, όλα συστημικά είναι
0: Τα
1: και αυτά
0: εντός
1: που λέτε ότι είναι
0: βουλής
1: μη
0: εννοείται.
1: συστημικά.
0: Τα εντός
1: Τα
0: βουλής.
1: εντός βουλής σίγουρα, αλλά και τα εκτός βουλής
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά και από αυτά τα οποία εξυπηρετούν απλά το σύστημα. Δεν έχουν κανένα άλλο λόγο ύπαρξης. Και μεμονωμένα ακόμα και αυτοί που θέλουν όντως να αγωνιστούν για την ελευθερία της πατρίδας μας, για την εθνική της κυριαρχία, για τη διάσωση του ελληνικού πολιτισμού και του έθνους στη διάσωση, γιατί το δημογραφικό που είναι
0: Μεγάλο
1: ο
0: θέμα,
1: μεγαλύτερος
0: βέβαια,
1: κίνδυνος αυτή
0: βέβαια,
1: τη στιγμή,
0: βέβαια, βέβαια.
1: τίνει, έχει
0: Ναι,
1: θέσει ως
0: η
1: απακόλουθο για το
0: Ελλάδα
1: να χαθεί αυτό το
0: εξαφανίζεται.
1: έθνος.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Άρα Και αυτοί λοιπόν που θέλουν πραγματικά να παλέψουν για να μην συμβούν αυτά, δεν κατά τη γνώμη μου θα το πετύχουν μένοντας προσκολλημένοι στις όποιες στρατηγικές τους και πιστεύοντας ονειρευόμενοι ότι θα μπουν μέσα στη Βουλή και με ένα μαγικό τρόπο αυτό θα γίνει. Δεν πιστεύω σε αυτές τις διαδικασίες. Εξάλλου τη διέξοδο Ελλάς την είχα μετατρέψει σε κόμμα γιατί το 19 προσπάθησα να κατέβω στις ευρωεκλογές που εκεί θα ήταν πιο απλά τα πράγματα για να ενωθώ με Ιταλούς, Ισπανούς που είχαμε κάνει κάποιες διεργασίες και να φτιάξουμε ένα δίκτυο μεσογειακό που θα πάλευε για όλα αυτά γιατί τα προβλήματα είναι κοινά για όλους.
0: Ναι.
1: Και θα θυμίσω ότι με έκοψαν, αντιλήφθηκα κι εγώ ότι, γιατί είχα το σταυρό στο λογότυπο, αντιλήφθηκα κι εγώ ότι το λογότυπο, συγγνώμη, ο εκλογικός νόμος είναι αντισυνταγματικός, γιατί δεν δίνει το δικαίωμα ένστασης. Είχαν όλα αυτά τότε ακουστεί γραφή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κανένας, και είχα κάνει και μία προσπάθεια μετά στο ξενοδοχείο Στάνλι, που ήταν με live streaming, για να βλέπει και ο κόσμος τα πάντα, να ενώσω τα υποτιθέμενα της εποχής τότε του 19 πατριωτικά κόμματα. Κάτι που έπεσε στο κενό για λόγους συγκεκριμένους. Βέβαια, άλλοι δεν ήρθανε γιατί όπως είπαμε ήταν δεκανίκια και ακόμα εξακολουθούν να είναι. Κάποιοι άλλοι που ήρθαν ήταν προσκολλημένοι σε ένα τεράστιο εγώ. Όλοι θέλανε να είναι αρχηγοί, όλοι ήθελαν να έχουν δίκιο και δεν κατάφερα τότε και λυπάμαι γι' αυτό να πετύχω το στόχο. Όμως οι εποχές άλλαξαν, πέρασαν από το 19 κάποια χρόνια, είδαμε τα χειρότερα, χάσαμε ανθρώπους, έχουμε πλέον αφυπνιστεί πολύ περισσότεροι από ό,τι τότε και θέλω να ελπίζω ότι δεν είναι αργά να βρούμε και τον τρόπο να ενωθούμε. Αυτοί που έχουν πέσει πλέον οι μάσκες και ξέρουμε ποιοι είμαστε και ποιοι πραγματικά θέλουμε να λυτρώσουμε, να συμβάλλουμε στο να λυτρωθεί αυτή η χώρα. Και βέβαια ο τρόπος δεν μπορεί να είναι ο κοινός τρόπος που κάποιοι νομίζουν ότι φτιάξαμε το κόμμα και μπήκαμε μέσα και πήραμε την εξουσία. Όποιος και να πάρει, τα λέει πολύ ωραία και ο καθηγητής μας ο Κοντογιώργης, που έχει ασχοληθεί τόσο πολύ με το πολιτικό σύστημα. Όποιος και να πάρει την εξουσία αυτή τη στιγμή δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα όσο υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο έξυπνοι από τους ενορχιστρωτές αυτής της εποχής. Θα πρέπει να καταφέρουμε, χωρίς να γίνουμε χαλίφιδες στη θέση των χαλίφιδων, να συμβάλλουμε εκπροσωπώντας το λαό, να κυβερνήσει ο λαός τον τόπο με δημοκρατικές διαδικασίες και να γίνουν και κάποιες κινήσεις που θα πρέπει εκεί να συμφωνήσουμε όλοι, που είναι αυτές που επήγουν αυτή τη στιγμή. Και τι επήγει? Η συνταγματική αναθεώρηση, η αλλαγή του πολιτεύματος, να φύγουν τα προνόμια από τους εκπροσώπους. Δεν γίνεται αυτοί όλοι οι κηφίνες μέσα στο κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή να παίρνουν χιλιάδες ευρώ, να έχουν προνόμια, να έχουν αυτοκίνητα, να μετατρέπουν τους αστυνομικούς που λείπουν από τα τμήματα με τέτοια εγκληματικότητα και έξαρση σε Φιλιππινέζες. Όλα αυτά θα πρέπει να φύγουν και δεν ακούω κανέναν από τα υποτιθέμενα επαναστατικά κόμματα που είναι εντός ή εκτός Βουλής να αναφέρεται σε αυτό. Γιατί έτσι θα εξοικονομηθούν και τεράστια ποσά που θα μπουν είτε στο θέμα της υγείας είτε οπουδήποτε αλλού αυτή τη στιγμή χρειάζεται άμεσα οικονομική στήριξη η χώρα. Να κοιτάξουμε να φέρουμε πίσω τα παιδιά μας που έχουν φύγει τα καλύτερα μυαλά εκτός συνόρων. Να κοιτάξουμε να γίνει άμεσα αποκέντρωση, να φύγουν από την Αθήνα με κίνητρα, γιατί ερημώνεται η Ελλάδα και σε λίγο θα τη χάσουμε έτσι κι αλλιώς, γιατί θα είναι εγκαταλελειμμένα χωριά που θα μπορεί όποιος θέλει να εισβάλλει και να τα κατοικήσει, είτε αυτοί που κουβαλούν ελαφρέα στη χώρα, είτε γείτονες με κακές διαθέσεις, όποιοι και να είναι. Επομένως, είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν άμεσα, με συμβόλαιο με το λαό, και φυσικά με απόλυτη κάλυψη του συντάγματος όπως θα αναθεωρηθεί και των δικαιωμάτων του λαού να συμμετέχει στη διακυβέρνηση. Μην περιμένουν άλλο κανένας σωτήρα. Πρέπει να φύγουμε από αυτή τη διαδικασία και να καταλάβουμε ότι ο καθένας μας πρέπει να ενδιαφερθεί και να το νιώσει μέσα του το χρέος να διοικήσει τον τόπο του, να τον ελευθερώσει και να μπει μια τάξη επιτέλους.
0: Άρα, κυρία Μπιτάκου, για να αλλάξει το σκηνικό τώρα εδώ, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την προσωπική αφύπνιση του καθενός. Δεν είναι εύκολο, δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Όχι, εύκολο δεν είναι, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο.
0: Να.
1: Θα θυμίσω, επειδή ζούσα η Ιταλία και έχω εργαστεί σε ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα εκεί,
0: Ναι.
1: ως νομική σύμβουλος, κάποια στιγμή λοιπόν όταν ξεκίνησε το θέμα με τα Cinque Stelle, τα πέντε
0: Ναι.
1: αστέρια, είχα πάει από περιέργεια να δω πώς κατάφεραν οι πολίτες να οργανωθούν τόσο γρήγορα και τόσο αποτελεσματικά και χωρίς να θέλουν και καμία σχέση με τα μίντια της Ιταλίας, γιατί τους είχαν απαγορεύσει και να ασχολούνται και δεν δίνανε και συνεντεύξεις κλπ. Είχε ηγηθεί μάλιστα ο Πέπε Γκρίλο, ο ηθοποιός. Ανεξάρτητα από το πώς κατέληξαν τελικά, γιατί από κάθε τι συμβαίνει ακόμα και εκτός συνόρων, νομίζω πρέπει να παίρνουμε, αν μπορούμε, και να διδασκόμαστε από τα θετικά του όποιου
0: Βέβαια,
1: εγχειρήματος.
0: βέβαια.
1: Το θετικό εδώ λοιπόν που οφείλουμε να το ψάξουμε και να το διερευνήσουμε και να το εφαρμόσουμε άμεσα, είναι πόσο γρήγορα μέσα από διαδικτυακή πλατφόρμα που είχαν κατασκευάσει, κατάφεραν να οργανωθούν σε σημείο που να συναποφασίζουν ουσιαστικά και να συμμετέχουν όλοι στη λήψη και στο κέντρο των αποφάσεων. Και θυμάμαι όταν πήγα σε γειτονιές, σε δήμους, σε κομοπόλεις, σε χωριά, άνοιγαν γκαραζόπορτες και κυριολεκτικά είχαν μέσα συναντήσεις, έβλεπε συναντήσεις πολιτών, συμβούλια τοπικά. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Αυτό νομίζω το είχα δει πριν το 2015, κάπου εκεί, κοντά πάντως στα θέματα τα δικά μας με το δημοψήφισμα τότε και όλα αυτά που έγιναν.
0: Ναι.
1: Και το είχα ζηλέψει, το είχα θαυμάσει, ότι πώς κατάφεραν να μπορέσουν να συντονιστούν. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο το θέτω και μέσα από την εκπομπή σας σαν δεδομένο, σαν ιδέα, σαν πρόταση, εφόσον καταφέρουμε αυτοί που πρέπει να συντονίσουμε κάποια πράγματα, γιατί αυτός θα είναι ο ρόλος, ξαναλέω, εδώ δεν ψάχνουμε ούτε σωτήρες, ούτε ακόμα ένα κόμμα που θα πρέπει να μπει μέσα στη Βουλή, να καταγγέλει και να κάθεται στα έδρα να δίνει ατάκες για το TikTok. Όλα αυτά, το μόνο που καταφέρνουν είναι να απολυτικοποιούν τελικά τον πολίτη. Να απαξιώνεται η πολιτική, γιατί την έχουν τελείως απαξιώσει, και κάπως έτσι να καταστρέφονται οι ζωές μας.
0: Ναι,
1: Γιατί
0: έχει
1: αν
0: χαθεί η
1: εμείς δεν
0: ουσία, βέβαια.
1: ενδιαφερθούμε, βέβαια,
0: Ναι.
1: αν εμείς πρώτοι δεν ενδιαφερθούμε, δεν καταλάβουμε ότι η οποιαδήποτε απόφαση, μικρή ή μεγάλη, αφορά τη ζωή μας, το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον της πατρίδας μας, την ύπαρξή της, την επιβίωσή της. Πώς λοιπόν, αν δεν ελέγχουμε όπως πρέπει, αν δεν συμμετέχουμε, πώς θα διασφαλίσουμε να οδηγηθεί η χώρα αυτή που μπορεί στην ακμή της, στην αναγέννησή της, στην επιβίωσή της πάνω απ' όλα και κυρίως και πρωτευόντως. Οι
0: Άρα
1: τρόποι
0: πολύ.
1: υπάρχουν, έχουμε και πεφωτισμένους ανθρώπους καθηγητές να μας τους δείξουν και να μας τους διδάξουν, ακόμα και αν δεν θέλουν να φανούν και να μπουν μπροστά. Και προς Θεού μην παρερμηνευθώ κι εγώ με επιτροπές σοφών που ακούω και γελάω και τέτοια πράγματα. Εννοώ τους γνωστούς καθηγητές που μιλάνε χρόνια, όπως
0: Υπάρχουν,
1: είναι το να
0: υπάρχουν
1: αναφέρω
0: σίγουρα.
1: συνέχεια.
0: Σίγουρα
1: Ο
0: υπάρχουν.
1: Κοντογιώργης, ο καθηγητής, υπήρχε και ο Πιερής που δυστυχώς τον χάσαμε, υπήρχε και ο Γιαναράς που τον χάσαμε, υπήρχε και ο Καργάκος που ερχόταν κοντά μας με τελευταίο στάδιο καρκίνου και φόνες, αλλά έχουν τα γράμματα και οι τέχνες και τα πανεπιστήμια και ακαδημαϊκούς και καθηγητές που γνωρίζουν τα θέματα του πολιτεύματος πάρα πολλούς και πολύ άξιους και πολύ καλούς και από το εξωτερικό ακόμα υπάρχουν καθηγητές Έλληνες.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Σίγουρα υπάρχουν. Και σίγουρα θα μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο.
1: Μα ο καθένας θα
0: Ναι.
1: πρέπει στον τομέα του οι καλύτεροι να βγουν μπροστά και να δώσουν τον τρόπο και απλά κάποιοι άλλοι ελληνόψυχοι να συντονίσουμε κάποιες καταστάσεις. Αυτός θα είναι ο ρόλος μας.
0: Ναι.
1: Και να
0: Άρα
1: γυρίσουμε πίσω στις ζωές μας όλοι.
0: Πολιτική λύση, αλλά με αφυπνισμένους πολίτες. Άρα θα είναι μια εντελώς διαφορετική και ουσιαστικότατη πολιτική λύση, όταν οι πολίτες είναι αφυπνισμένοι, έτσι.
1: Και βλέπουμε αυτή την περίοδο, έτσι όπως έχει απαξιωθεί δυστυχώς η πολιτική, ζούμε και κάποια οξύμορα πράγματα. Κάθε φορά που προσπαθεί κάποιος να βγει μπροστά, να παλέψει, να αγωνιστεί, είτε τον αποδομούν, είτε λένε «Μα θα κάνει κόμμα να μπει στην πολιτική», σαν να θέλουν όλες αυτές οι αντιδραστικές φωνές την υπάρχουσα κατάσταση. Που όχι σαν να θέλουν. Σίγουρα κάποιοι πληρώνονται. Εδώ βλέπουμε ότι φτιάχνουν τώρα ομάδες με τα εκατομμύρια του λαού για να ελέγχουν την πληροφόρηση μέσα από το διαδίκτυο. Έχουν βγει στη δημοσιότητα τέτοιες ομάδες. Πόσοι τέτοιοι τα τρόλ που λέμε πληρώνονται ουσιαστικά για να αποδομούν προσωπικότητες. Και προσωπικά αυτό το bullying, το εξωφρενικό και απάνθρωπο, το βίωσα πάρα πολύ εκείνα τα χρόνια.
0: Να.
1: Έφτανα να παίρνουν φωτογραφίες μου από αποστολές μου, να τις κόβουν, να λένε «Να, αγκαλιάζει λαθρομετανάστες», που ήταν φωτογραφίες από αποστολές στην Ινδία. Και πολλά άλλα χειρότερα που δεν θέλω τώρα να τρώμε το χρόνο για να τα αναφέρουμε. Αυτά τα
0: Να.
1: έγραψε ιστορία, φάνηκαν όλα εξάλλου. Γι' αυτό λέω πλέον έχουν πέσει οι μάσκες για όλους μας. Ξέρουμε ποιοι μπήκαν στο σύστημα, ποιοι ήταν συστημικοί, ποιοι ήταν αληθινοί, ποιοι ήταν ανιδιοτελείς. Μέσα στα χρόνια φάνηκαν όλα. Και όπως φάνηκε επίσης και ποιοι λειτουργούσαν και λειτουργούν ακόμα μέχρι σήμερα ως κοινοί ρουφιάνοι, ως προδότες, ως δεκανίκια, ως τρόλ πληρωμένα που
0: Πάντα
1: έχουν έργο
0: υπήρχαν και θα
1: συγκεκριμένο.
0: υπάρχουν, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και όπως φάνηκαν και οι φωνές οι αδέσμευτες, όπως είναι και η δική σας, της δημοσιογραφίας της ανεξάρτητης. Επομένως, πιστεύω ότι μέσα στην όλη καταχνιά υπάρχουν και πάρα πολλά θετικά. Και επειδή ο κόσμος που οι περισσότεροι είτε καταφεύγουν δυστυχώς στα ναρκωτικά από ό,τι δείχνουν και αναλύσεις στα λίμματα, είτε σε αντικαταθλιπτικά, είτε απομακρύνονται εντελώς, είτε καταλείπουν τη χώρα. Ακριβώς επειδή βλέπουν αδιέξοδα, ακριβώς επειδή η κατάθλιψη και η απελπισία έχει πάρει τα ενία, δεν χρειάζονται πια άλλες φωνές που απλά θα καταγγέλουν. Χρειάζονται φωνές που θα
0: Βέβαια.
1: έχουν και λύσεις. Και θα
0: Το σημαντικότερο.
1: βοηθήσουν το λαό μας, μαζί με το λαό μας, να βρει τη διέξοδο. Και δεν το λέω επειδή το κίνημά μου το έλεγα φυσικά διέξοδο Ελλάς. Αλλά ναι, γι' αυτό και το είχα ονομάσει έτσι. Αυτή τη διέξοδο
0: Γιατί
1: πρέπει τελικά
0: διέξοδο
1: να βρούμε.
0: ψάχνουμε είναι απολύτως
1: Βέβαια.
0: λογικό, έτσι. Είναι καταλληλότερη λέξη νομίζω που μπορεί να χαρακτηρίσει την κατάσταση και είστε ξεκάθαροι σε αυτό που λέτε. Θα μπορούσαμε να συζητάμε πάρα πολύ ώρα σίγουρα, αλλά δεν θα τα εξαντλήσουμε όλα τα θέματα τώρα. Υπόσχομαι ότι πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε μέσα από την Ελεύθερη Πένα με μία ακόμα συνέντευξη. Δεν έχω να ρωτήσω για σήμερα κάτι άλλο, εκτός αν θέλετε να προσθέσετε εσείς.
1: Έχω να προσθέσω ότι και από το αθλητικό μετερίζει που σας ήξερα και από το μετερίζει του ευαισθητοποιημένου και ευσυνείδητου Έλληνα είστε εξαιρετικός και αξιοπρεπέστατος και μακάρι και άλλες φωνές να βρούνε το σθένος και τη δύναμη να προσθεθούν σε αυτό το δίκαιο αγώνα που δεν θα τελειώσει τουλάχιστον όσο διαρκεί η ζωή μας. Γιατί δεν ξέρουμε, μόνο ο Θεός ξέρει τι σχέδιο υπάρχει για τον
0: Έχετε
1: καθένα από
0: δίκιο.
1: εμάς και για
0: Έχετε
1: την
0: δίκιο.
1: πατρίδα μας, αλλά οφείλουμε μέχρι τέλους όχι μόνο να μην καταθέσουμε τα όπλα, να κάνουμε το παν για να αναδιαμορφώνουμε και εμείς τις τακτικές μας και τις δράσεις μας, μέχρι να έρθουμε όσο πιο κοντά γίνεται στη λύση, αν όχι στην ίδια τη λύση, που το εύχομαι να τη δούμε και να τη ζήσουμε την πατρίδα μας ελεύθερη, δημοκρατική, ανεξάρτητη και να είναι πάλι φάρος πολιτισμού, έτσι όπως μπορεί να είναι η Ελλάδα για όλη την οικουμένη.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ και για τα πολύ καλά σας λόγια. Καλό κουράγιο εύχομαι γιατί όπως είπατε ο αγώνας συνεχίζεται και έχετε να περάσετε διάφορες πίστες, επιτρέψτε μου να πω, το επόμενο διάστημα. Έχετε και τη δική σας προσωπική υπόθεση. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξανασχολιάσουμε. Σας ευχαριστώ
1: Κύριε
0: πολύ.
1: Δραγάτη μου, σας ευχαριστώ θερμά και κλείνοντας να πω ότι όσο δύσκολα και να περνάμε εμείς, δεν είμαστε ούτε κατά το ελάχιστο κοντά σε αυτά που πέρναγαν οι πρόγονοί μας για να μας παραδώσουν την πατρίδα όπως μας την
0: Μεγάλη
1: παρέδωσαν.
0: αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια.
1: Επομένως, να μην διαμαρτυρόμαστε, να ευχαριστούμε το Θεό που μας αξιώνει να γράφουμε κι εμείς αυτή τη μικρούλα μας ιστορία και να ζητάμε μόνο από το Θεό να μας δίνει δύναμη και φώτιση για να συνεχίσουμε τον αγώνα αυτόν. Και πιστεύω πραγματικά ότι θα ξαναπώ, μια εποχή που έχει και πολλές νότες αισιοδοξίας μέσα από το πόσο κόσμος πλέον αντιλαμβάνεται την αλήθεια που πάνε να την ελέγξουν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ, κι εγώ. Τα ξαναλέμε, χαιρετώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια, Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση, Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία, Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
2: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες theatron254.gr.
3: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εκεί στο νότο, έλεγε το γνωστό τραγούδι του συγχωρεμένου πλέον του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, πολύ ωραίο τραγούδι. Για τον νότο θα μιλήσουμε, για τον νότο, για τα νότια της Αττικής, τα οποία παρουσιάζουν πολλές και διάφορες επιβαρύσεις. Πρώτη και καλύτερη βέβαια είναι αυτή του ελληνικού, αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Έχουμε απέναντί μας στο στούντιο του Μητερινιούς έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει την περιοχή απ' έξω και ανακατοτά. Είναι ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλος, δήμαρχος Βάρης Βουλιαγμένης Βούλας. 3Β, έτσι.
6: 3Β. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
5: Να είστε καλά. Εμείς γνωρίζουμε το πρόβλημα του ελληνικού πρώτα απ' όλα, το οποίο εξελίσσεται σε ένα πρόβλημα που προκαλεί πλέον και αντιδράσεις σε κατοίκους που δεν τις είχαμε μέχρι τώρα, έτσι.
6: Υπάρχουν μια σειρά από επιλογές.
5: Ναι.
6: Και οι επιλογές ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης έκτασης τις κάνει. Οι επιλογές ήταν πολλές. Επέλεγε μια η οποία ουσιαστικά έχει αρκετή δόμηση μέσα στο συγκεκριμένο οικόπεδο, έχει εμπορικές ζώνες, έχει και ένα χώρο ο οποίος θα εξελιχθεί στη συνέχεια.
5: Πάντως δεν έχει σχέση με τη μακέτα που βλέπαμε.
6: Η μακέτα που βλέπαμε είναι η τελική φάση. Mm. Θα πρέπει να κρατήσουμε μια επιφύλαξη να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία μέχρι την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως σήμερα και το βλέπουμε όλοι όσοι είτε διερχόμαστε είτε κατοικούμε στην περιοχή, είναι βλέπουμε πολλή δόμηση και βλέπουμε και υψηλά κτίρια. Έχω την αίσθηση ότι προφανώς για να αξιοποιηθεί η περιοχή πρέπει να υπάρξουν και κάποιες αναπτύξεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι όλο πράσινο και δεν μπορεί να είναι όλο περιπατητικό και όλο προσβάσιμο. Είναι κατανοητό, γιατί πρέπει να βρεθούν πόροι για να μπορέσει να κατασκευαστεί και να συντηρηθεί στη συνέχεια. Όμως το μοντέλο της καθύψεως ανάπτυξης νομίζω ότι χαλάει κάπως την συγκεκριμένη οπτική που έχει μια μεσογειακή ακτή. Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε τέτοιου είδους αναπτύξεις με πολύ μεγάλα και πυκνά κτίρια. Τα βλέπουμε στον κόλπο, παραδείγματος χάρη, ή σε χώρες της ερυθράς θάλασσας, εκεί που υπήρχε μόνο άμμος. Οπότε μεταξύ της άμμου και της καθύψεως ανάπτυξης, νομίζω ότι μάλλον κερδίζει το δεύτερο. Εδώ έχουμε ένα μεσογειακό τοπίο, το οποίο ξεκινάει από το Φαλυρικό κόλπο και φτάνει τουλάχιστον μέχρι το Σούνιο, μέχρι τις Καβοκολώνες. Έχει το δικό του χαρακτήρα αυτό το τοπίο και νομίζω θα έπρεπε και θα πρέπει, δεν ξέρω αν προφταίνουμε τώρα, εάν αυτοί οι οποίοι κάνουν την ανάπτυξη έχουν κατά νου να κάνουν κάτι τέτοιο, να μην έχουν τόσο artificial κατασκευές, τόσο τεχνητές κατασκευές, αλλά να δώσουν χώρο στην υφιστάμενη φύση, δηλαδή στην γενικότερη στη χλωρίδα της περιοχής, στην ακτογραμμή η οποία υπήρχε, και να γίνουν παρεμβάσεις οι οποίες θα είναι πιο ανθρώπινες. Είναι κάτι το οποίο τώρα πλέον αρχίσει και φαίνεται. Είναι προφανές ότι η επιλογή η αρχική ήταν να μην παραμείνει ως ένα δεύτερο αεροδρόμιο στην περιοχή, και αυτό ξεκινάει όχι τώρα, ξεκινάει όταν το 1991 στην αρχή και 1993 στη συνέχεια αποφασίστηκε να γίνει η κατασκευή του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος.
5: Το οποίο... Επειδή είσαι άστα και πιλότος, έχει συμβεί σε άλλη χώρα να κλείνει αεροδρόμιο?
6: Όχι, δεν έχει συμβεί πουθενά. Δυστυχώς. Τώρα, αν θα μου πείτε, θα με ρωτήσει κάποιος με την ιδιότητά μου ως δήμαρχο, αν θα προτιμούσα αεροδρόμιο εκεί ή ένα χώρο αναψυχής περιπάτου, η ψυχή μου είναι μοιρασμένη στα δύο. Όμως δεν υπάρχει.
5: Είναι ένα αεροδρόμιο που να υποδέχεται VIP.
6: Ακριβώς. Δεν υπάρχει δεύτερη επιλογή η οποία να δίνει λύση σε μια μεγαλόπολη των 4,5-5 εκατομμυρίων. Καμία πρωτεύουσα της Ευρώπης αλλά και του κόσμου δεν κλείνει το αεροδρόμιο όταν έρχεται ένα καινούριο, μεγαλύτερο, πιο εξυγχρονισμένο να το αντικαταστήσει. Βέβαια, εδώ στην. Και να το πούμε άλλωστε, γιατί να το κρύψουμε, και στις δύο αποικιοκρατικές συμβάσεις τις οποίες για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μιλώ, υπογράψαμε, βάλαμε έναν όρο ότι απαγορεύτηκε σε απόσταση 100 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο ή οποιαδήποτε άλλη εμπορικού τύπου, για να μην κλείσουμε και τα στρατιωτικά αεροδρόμια της Ανάγρας και της Ελευσίνας, εσύ.
5: Πάλι καλά.
6: Πάλι καλά. Ναι. Εμπορικού τύπου αεροσκαφών. Γι' αυτό, παραδείγματος χάρη, η Ελευσίνα δεν μπορεί να δεχτεί ούτε ως αεροδρόμιο εναλλαγής αεροσκάφη. Το ίδιο και η Ανάγρα. Μόνο σε περίπτωση κινδύνου και ποτέ άλλοτε. Όταν επιχειρήθηκε πριν από κάποια χρόνια να φτιαχτεί, να εξυγχρονιστεί το αεροδρόμιο της Μυκόνου, επειδή σε ευθεία είναι στα 100 χιλιόμετρα, υπήρξε ένα μεγάλο ζήτημα κατά πόσο εμπίπτει και το αεροδρόμιο της Μυκόνου σε αυτόν τον περιορισμό ή όχι, και μπήκαν σε διαιτησίες και σε διάφορα τέτοια ζητήματα. Ουσιαστικά ο τρόπος που κάναμε τις συμβάσεις μας και τις παραχωρήσεις μας, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή. Πηγαίνουμε με πάρα πολύ, είμαστε πολύ δεκτικοί σε όρους οι οποίες υπονομεύουν τη θέση μας και κατά τη διάρκεια της κατασκευής και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, και στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό το οποίο θέλαμε. Σήμερα έχουμε μια μονοπωλιακή θέση του αεροδρομίου της Αθήνας εδώ, οπότε μπορείτε να καταλάβετε για ποιον

0: κάποιο συγκεκριμένο κόστος, γιατί το καλοκαίρι που η χώρα μας υποδέχεται πολλούς επισκέπτες και πολλούς επισκέπτες υψηλωτάτου επίπεδου οικονομικού, όπου έρχονται με τα ιδιωτικά τους αεροσκάφη. Αυτά τα ιδιωτικά αεροσκάφη αναγκάζονται να φεύγουν ακόμα και εκτός Ελλάδος για την αναμονή αυτών των 3-5-10 ημερών μέχρι ότου να επιστρέψουν και να ξαναπάρουν τους ανθρώπους που έφεραν εδώ.
1: Και πάντως θα ήταν προτιμότερο, Γιώργο Κωνσταντέλο, να έχουμε ένα αεροδρόμιο για VIP και να έχουμε απέναντι τον Άγιο Κοσμά και να βλέπουμε τη θάλασσα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί τώρα έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε τι μας περιμένει όταν περνάμε την Παραλιακή και δεν βλέπουμε πλέον τη θάλασσα.
0: Και πολύ φοβάμαι ότι
1: δεν την ξαναδούμε ποτέ.
0: Θα τη βλέπουν οι άνθρωποι οι οποίοι προφανώς θα έρθουν και θα κατοικήσουν εκεί, θα επενδύσουν εκεί. Και αυτό είναι το πλάνο. Όπως επίσης και στην βορεινή πλευρά του οικοπαίδου, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου θα γίνει η εμπορική ζώνη, όπου και εκεί θα έχουμε μια σειρά από τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Νομίζω ότι η πιο ήπια προσέγγιση όσον αφορά, επουδενή δεν μπαίνω στη λογική την ισοπεδωτική, να πω ότι δεν χρειάζεται τίποτα. Όμως η δημιουργία του γραφείου ελληνικού, δηλαδή το ότι εκεί...
1: Εγώ επειδή μένω στο ελληνικό θα προτιμούσα να γίνει τίποτα με αυτό που βλέπω. Αλλά
0: όχι, όταν λέω το γραφείο ελληνικού, δημιουργήθηκε, δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ένα ειδικό γραφείο, το γραφείο ελληνικού, το οποίο αδειοδοτεί τα πάντα. Ναι. Προφανώς οι αδειοδοτήσεις, αν έμεναν στην πολεοδομία την τοπική του ελληνικού Αργυρούπολης, θα ήταν πολύ πιο ασφαλής, γιατί νομοθετούνται πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν προβλέπονται, και γι' αυτό βλέπουμε και τους γειτονικούς δήμους, κάποιους μάλλον από τους γειτονικούς δήμους, όχι όλους, να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να επιχειρήσουν να ακυρώσουν την περαιτέρω δόμηση, το ύψος, όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν τριβές, και γι' αυτό το λόγο λοιπόν κρύφτηκε η αδειοδότηση του ελληνικού μέσα από γραφεία μέσα στα Υπουργεία, που δεν είναι η κρατική πολεοδομία, γιατί υπάρχει και η ΔΟΚΑ, η οποία είναι μια κρατική πολεοδομία, η οποία λειτουργεί εν παραλλήλω για ειδικότερα έργα. Εδώ έχουμε ένα υπερειδικό γραφείο, το οποίο ασχολείται μόνο με αυτό, εκτελώντας τις κοινές υπουργικές αποφάσεις ή τις νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες παίρνονται, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι πρόσθεσης δόμησης και όχι αφαίρεσης. Ελπίζω και εύχομαι το κομμάτι της τρίτης φάσης, που πραγματικά είναι πράσινο, το βλέπουμε στα φωτορεαλιστικά αυτή τη στιγμή, να είναι κάτι που δείχνει ότι θα προσελκύσει κόσμο για να μπορέσει να έχει μια αναψυχή και ένα περίπατο, να υλοποιηθεί, γιατί είναι και ένα ακριβό κομμάτι. Υπάρχουν ουσιαστικά τρεις ζώνες ανάπτυξης: του παραλιακού μετόπου, το εμπορικό κομμάτι πάνω στην πλευρά της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, και το ενδιάμεσο κομμάτι, το οποίο θα έχει την λογική της κοινοχρησίας. Θα μπορεί δηλαδή ο κόσμος να πάει, να περπατήσει, να αθληθεί, να περάσει ευχάριστα τον ελεύθερο του χρόνο. Άρα η τελική κρίση θα γίνει στο τέλος της ημέρας, όταν μετά από 10 περίπου χρόνια θα έχουμε το project αυτό ολοκληρωμένο. Ενδιαμέσως αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει νομίζω δεν ικανοποιεί κανέναν. Και η ανάπτυξη καθύψος σε περισσότερα από τα 2 κτίρια τα οποία ήδη γίνονται, γιατί νομίζω υπάρχουν και άλλα κτίρια τα οποία ακολουθούν, δεν είναι, τουλάχιστον έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ με τη δική μου αισθητική, αυτό το οποίο θέλουμε όλοι. Θα σας πω ότι μόλις προχθές ερχόμενος από το Λαύριο και βγαίνοντας από τις τρύπες του Καραμαλή, υπάρχει μια δεξιά στροφή που μπαίνει στον κόλπο της Βάρκιζας, στα όρια του Δήμου μας, μεταξύ Δήμου Κροπίας και Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Με τη στροφή αυτή ήταν και ηλιοβασίλεμα, και πάνω από τους λόφους της Φασκομιλιάς, της πανέμορφης Φασκομιλιάς, πάνω από τη λίμνη της Βουλιαγμένης, εκεί στην περιοχή της Βουλιαγμένης, ξεπρόβαλαν περίπου 10-15 όροφοι από το συγκεκριμένο πύργο, κτίριο κλπ. Και δεν σας κρύβω ότι πιέστηκα λίγα και λέω και από εδώ θα το βλέπουμε αυτό το κτίριο.
1: Από παντού.
0: Νομίζω ότι κυριαρχεί στο χώρο, και ενώ ο χώρος είχε μια και έχει πάντα, ακόμα και με την παλαιού τύπου της δεκαετίας 60, 70, 80 δόμησης, την είχαμε καταστρέψει, τις είχαμε καταστρέψει τις πόλεις μας.
1: Εσείς θα το καταλάβετε ως πιλότος. Έχω ακόμα την εικόνα όταν προσγειωνόταν το αεροπλάνο της Ολυμπιακής
0: στο ελληνικό.
1: Πάντα όταν στην τελική και έβλεπα κάτω και...

0: Η σκέψη μου ήταν ότι είναι από τα πιο τέλεια κομμάτια του πλανήτη. Και αυτό το τέλειο κομμάτι του πλανήτη το παραδίδουμε σε αυτό εδώ που βλέπουμε στη φωτογραφία. Δηλαδή...
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο θα κρυθεί. Βέβαια, εδώ στη φωτογραφία βλέπουμε και την Ακρόπολη, η οποία,
0: ναι,
1: η οποία νομίζω δείχνει πλέον σαν ένα...
0: Ναι, είναι δηλαδή,
1: σαν ένα
0: σε πιάνει ψυχή σου,
1: κακομεριασμένο κτίριο στη, ναι, γενικότερη αυτή διάταξη. Να πω όμως το εξής, ότι βλέπουμε αυτή την υπερβολή του υπερ-νοκ, αν μου επιτρέπετε, και όταν λέω νοκ λέω για τον νέο οικοδομικό κανονισμό. Στο ελληνικό έχουμε μια υπερβολή, μια υπέρβαση αυτού του πράγματος, διότι έχουμε και ένα νοκ, ο νέο οικοδομικό κανονισμό, ο οποίος ευτυχώς υπάρχουν δικαστές οι οποίοι προσφύγαμε και ως Δήμος Βάρης Βουλιαγμένης μαζί με τον Άλυμο και με 2-3 Δήμους ακόμα, αλλά και ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, στην οποία είμαι πρώτος αντιπρόεδρος, προσφύγαμε εναντίον του ΝΟΚ, ο οποίος ξαφνικά με μια παρέμβαση του ΝΟΚ που ουσιαστικά ψηφίστηκε πριν από 15-17 χρόνια, ίσχυσε, αλλά ποτέ τα κίνητρα αυτά της δόμησης δεν εφαρμόστηκαν συνδυαστικά, δηλαδή όλα μαζί. Και καθύψος και καθόγκων και, δηλαδή έγινε μια υπερβολή, και μάλιστα έγινε μια υπερβολή η οποία δεν είχε ούτε νομοθετικό υπόβαθρο, ήτανε με ερμηνευτικές. Ο ΝΟΚ λοιπόν έδωσε σε πολλές όμορφες περιοχές οι οποίες είχαν διασωθεί. Τι είπατε πριν από λίγο, πετούσατε όταν ήταν το ελληνικό και βλέπατε και την Γλυφάδα και την Βούλα και τη Βουλιαγμένη, βλέπατε την μεσαίου ύψους κτίρια, τα οποία δεν ήταν κολλημένα το ένα πάνω στο άλλο, χώρη πρασίνου, μια λογική βιώσιμη ανθρώπινη πόλη. Ήρθε λοιπόν ο ΝΟΚ μονομερός, χωρίς να διαβουλευτεί κανένας τίποτα. Θα σας πω μόνο το εξής για να καταλάβετε. Ήταν το 2021, όπου σε αυτό το ΝΟΚ, ο οποίον εισηγήθηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος τότε και η Πολιτική Ηγεσία, εμείς ως ΚΕΔΕ κάναμε 83 παρατηρήσεις. Μάλιστα, ήμουν εγώ ο εισηγητής από πλευράς της ΚΕΔΕ. Από αυτές τις 83 παρατηρήσεις, προσπαθώντας να σώσουμε ό,τι μπορούσε να σωθεί, δεν εγκρίθηκε ούτε μία παρέμβασή μας. Ήταν ένας νόμος και μια σειρά παρεμβάσεων που έγιναν κυρίως από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, δηλαδή από τον τεχνικό κόσμο της χώρας, οι οποίοι για πολλούς λόγους, προφανώς είναι μια επαγγελματική συντεχνία, η οποία το αντικείμενό της είναι να κατασκευάζει κτίρια. Άρα όσο μεγαλύτερα είναι τα κτίρια, όσο πιο σύνθετες είναι οι κατασκευές, τόσο περισσότερη και ακριβότερη εργασία θα προσφέρουν προς τους κατασκευαστές. Οι ιδιοκτήτες από την άλλη πλευρά έχουν λαμβάνει περισσότερα, είτε σε επίπεδο αντιπαροχής, είτε σε επίπεδο πώλησης, ειδικότερα όταν φτιάξουν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα. Αυτό που δεν κατανόησε κανένας από όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους συντελεστές αρχής γενομένης από το κράτος, από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ήταν ότι με τον τρόπο αυτόν ουσιαστικά καταστρέφουμε το περιβάλλον των μελλοντικών γενεών, και το δικό μας, αλλά κυρίως των μελλοντικών γενεών. Και με όλες τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας εμείς σε αυτή τη φάση. Και αυτό δεν είναι καλό. Έτσι λοιπόν αναγκαστήκαμε να προσφύγουμε και το Συμβούλιο της Επικρατείας στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι δίκες έχουν, πέραν από το νομικό, έχουν και ένα βαρύ και βαθύ πολιτικό υπόβαθρο. Και παρόλα αυτά, η απόφαση από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν θετική στα περίπου 6 από τα 7 αιτήματα τα οποία υπήρχαν. Οι δικαστές ζήγησαν ούτως ώστε να υπάρξει και μια μεταβατική περίοδος, την οποία μεταβατική περίοδο βέβαια παρίσφρησαν διάφορα προεδρικά διατάγματα και δώσε και με ένα μπάρμπα να το βάλουμε και αυτόν που ξεκίνησε, να βάλουμε και αυτόν που είχε στο νου του να ξεκινήσει, να βάλουμε και αυτόν ο οποίος έκανε ιδιωτικό συμφωνητικό και θα έπαιρνε αντιπαροχή. Μπήκαν όλοι, ακόμα και με το μπήκαν όλοι, τουλάχιστον σταμάτησε η ζημιά. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό και δείχνει ότι μάχες οι οποίες δεν έχουν δοθεί δεν είναι πουδενή χαμένες. Δηλαδή, το να λέμε ότι είναι πολύ δύσκολο να πάμε απέναντι στην κυβέρνηση, να πάμε απέναντι στο Υπουργείο, ή να πάμε απέναντι στους κατασκευαστές, να πάμε απέναντι στους μηχανικούς, οι οποίοι όλο αυτό το σύστημα είναι κράτος εν κράτη, είναι κάπως ιτοπαθές. Οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη μας. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να χάσουμε, όμως δώσαμε τη μάχη μας. Εκτελέσαμε το καθήκον μας, την αποστολή μας την υπηρετήσαμε και τη στιγμή. Μπορούμε και υπάρχει και περίπτωση να κερδίσουμε, όπως έγινε στην προηγούμενη περίπτωση, και διεσώθη, τουλάχιστον από εδώ και πέρα, και δόθηκε η δυνατότητα στους Δήμους να μπορούν να νομοθετήσουν ο καθένας ξεχωριστά, ανάλογα με τη φυσιογνωμία που επιθυμεί στην πόλη του, τι πόλη θέλει να έχει. Θέλει να έχει πόλη με ψηλά κτίρια, με παχιά κτίρια, με χαμηλά κτίρια, με παραλληλόγραμμα κτίρια. Αυτή τη δυνατότητα την έχει δώσει πλέον μέσω των τοπικών προδομικών σχεδίων που συντάσσονται τώρα σε όλη τη χώρα και είναι ουσιαστικά μια αρμοδιότητα που ενώ ο νόμος δεν το λέει σαφώς, μας βάζει σε ένα γνωμοδοτικό ρόλο και να εκφράσουμε γνώμη, όχι να έχουμε υποχρεωτικά σύμφωνη γνώμη, έρχεται η απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας που αποτελεί νομολογία και βάζει αυτή την γνώμη να έχει υποχρεωτικότητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο διασώζει.
0: Άρα η πολεοδομία η δική σας δηλαδή θα καθορίζει.
1: Όχι η πολεοδομία, είναι η Δημοτική Αρχή.
0: Δημοτική Αρχή.
1: Με την πολεοδομία ως τεχνικό σύμβουλο και επίσης με μια σειρά υπερεντατικής διαβούλευσης μπορεί να φτιάξει τα πολεοδομικά δεδομένα της πόλης που επιθυμεί μετά από 30 ή 50 χρόνια. Και αφού συνέβη αυτό, ξαφνικά θυμηθήκαμε ότι το πιο διεφθαρμένο κομμάτι του ελληνικού δημοσίου, του ελληνικού κράτους ή της ελληνικής αυτοδιοίκησης είναι πολεοδομίες. Για ποιον λόγο συνέβη αυτό και δεν ξέρω αν έχει σχέση με το ελληνικό, αλλά είναι καλό να το γνωρίζει ο κόσμος σιγά σιγά. Ξεκίνησε μια εκστρατεία και η οποία είναι και κόντρα και στη λογική του επιτελικού κράτους, έτσι. Όταν φτιάχνεται επιτελικό κράτος σημαίνει ότι κρατώ σχεδόν τίποτα, κρατώ το γενικό εποπτικό έλεγχο και αφήνω όλους τους υπόλοιπους περιφερειακούς και εκτός του κέντρου οργανισμούς, φορείς και γενικής ή κεντρικής κυβέρνησης να κάνουν τη δουλειά. Εδώ λοιπόν αποφασίστηκε ότι επειδή για να φτάσουμε να γυρίσουμε τον ΟΚ, χρησιμοποιήσαμε και τις πολεοδομίες που είχαμε, δίνοντας εντέλεσθε να μην κάνουν αυτό μέχρι να βγουν οι αποφάσεις δικαστικές. Σταματήσαμε, επιβραδύναμε την καταστροφή. Αυτό δεν άρεσε. Δεν άρεσε ούτε στο τεχνικό επιμελητήριο, το οποίο μας καθίβριζε επί ένα έτος σχεδόν με σκαιότατα δελτία τύπου. Οπότε αποφασίστηκε κεντρικά επίσθη η κυβέρνηση να κάνει τι. Να πάρει τις πολεοδομίες, να τις αφαιρέσει τις πολεοδομίες από τους Δήμους, φτιάχνοντας ένα αφήγημα ότι πρόκειται για την πιο διεφθαρμένη κρατική δομή και να τη μεταφέρει πού. Να τη μεταφέρει στο άκρος προβληματικό και μη οργανωμένο φορέα του κράτους, που είναι το κτηματολόγιο, το οποίο βασανίζει τον Έλληνα πολίτη εδώ και 40 χρόνια από τη δημιουργία του.
0: Όπως το είπατε, βασανιστήριο.
1: Το μεταφέρει εκεί, τώρα είναι στη φάση αυτή. Βέβαια, περιμένουμε και εμείς να προσφύγουμε στην δικαιοσύνη, γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ακραία καταχρηστικό και αντισυνταγματικό. Αλλά ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα είναι, για να φτάσουμε εκεί, πρέπει να πείσουμε την κοινή γνώμη ότι τα πράγματα, ότι δεν είναι στραβός ο γυαλός, αλλά στραβά αρμενίζουμε. Ποιο ήταν λοιπόν το αφήγημα? Πιάνουμε περιπτώσεις οι οποίες είναι σημειακές, στη Ρόδο, στη Χαλκιδική, με κάποιους επίορκους μηχανικούς, οι οποίοι στελεχώνουν τις πολεοδομίες και οι οποίοι μπαίνουν σε τέτοιου είδους εκμαυλισμό, σε τέτοιου είδους, είναι επίοργοι λίγος πολύ. Και ξαφνικά αυτά τα περιστατικά παίρνουν την επικοινωνιακή διάσταση που θα έπαιρνε το βαπόρι από την Περσία. Δηλαδή παίζουν ως πρωτοσέλιδα για εβδομάδες ολόκληρες, ούτως ώστε να εμπεδωθεί, εμπεδωθεί η άποψη ότι οι πολεοδομίες, οι δημοτικές πολεοδομίες, ενώ δεν λέει ποτέ κανένας ότι ο δήμαρχος, ο εκάστοτε δήμαρχος ή ο εκάστοτε αντιδήμαρχος, δεν έχει αρμοδιότητα να πει στην πολεοδομία τι θα κάνει. Ναι. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Τη μόνη αρμοδιότητα που έχει είναι να τη φιλοξενήσει, να τη στελεχώσει, να τη δώσει την υλικοτεχνική υποδομή, να φροντίσει να μισθοδοτηθούν, να φροντίσει να πάρουν τις άδειές τους και τελειώσαμε. Έχουμε τη διοικητική διαχείριση. Και έχουμε ένα προνόμιο, αυτό που χρησιμοποίησαμε με τον ΟΚ, Που ήταν ποιος, ποιο, να δώσουμε εντέλεσθε. Κάνε αυτό τώρα ή μην κάνεις αυτό τώρα μέχρι ότου να αποφασίσει το δικαστήριο. Έρχεται λοιπόν, δημιουργεί μια φαντασίωση. Ενώ παραδείγματος χάρη ξεχνάει το ΤΕΕ που είναι εκεί δίπλα, ότι οι επίοροι και αυτοί πριν έχουν την ιδιότητα του δημοτικού υπαλλήλου, είχαν την ιδιότητα του μηχανικού. Άρα άνοικαν και ανήκουν στο ΤΕΕ. Ναι. Προφανώς το ΤΕΕ δεν έχει καμία ευθύνη, έχουν μόνο οι Δήμοι για τους επίοργους που πιάνονται στην πολεοδομία. Και έρχεται το τελευταίο, το οποίο συνέβη πριν από περίπου 2 μήνες, όπου βγαίνουν διάφορα ακραία πράγματα. Μπήκαν μέσα οι αδιάφθοροι και είδανε τις παρεμβάσεις, όπου ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι δεν είναι η μηχανική, ή μάλλον η μηχανική ή υπομηχανική των πολεοδομιών, είναι τα μικρά ψαράκια, η μαρίδα που λέμε. Τα μεγάλα ψάρια, οι καρχαρίες, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ειδική αρμοδιότητα και ασκούν καθήκοντα σε όργανα και σε συστήματα, Γενική Γραμματής Υπουργείων, άνθρωποι οι οποίοι έχουν διοριστεί στα διάφορα όργανα, τα οποία έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα για τα πολεοδομικά δρόμενα της χώρας, τελικά είναι το κράτος, είναι αυτοί που εξουσιοδοτεί το κράτος να ασκούν εξουσία, που είναι πίσω από όλα αυτά τα κυκλώματα. Αυτό δεν το λέει κανένας, έπεσε αυτό στα μαλακά, έπαιξε 2 μέρες και μετά εξαφανίστηκε. Το χάσαμε. Και την ίδια στιγμή, ενώ η ίδια νομοθεσία αναφέρει ότι στα μεγάλα αυτά όργανα, τα κεντρικά συμβούλια πολεοδομικών υποθέσεων, υποχρεούται να υπάρχει εκπρόσωπος και της Κεντρικής Ένωσης Δημών Ελλάδος και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ξαφνικά εξαφανιζόμαστε εμείς από τις νέες συνθέσεις, χωρίς να ενημερώσει κανένας κανέναν, και τη θέση μας την παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι διορίζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Γενική Γραμματεία Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου. Άρα, να πάρουμε τις πολεοδομίες για μια καθαρά τοπική υπόθεση, η οποία βάσει το άρθρο 102 του Συντάγματος πρέπει να ρυθμίζεται από εμάς. Παίρνουμε τις πολεοδομίες, ή μάλλον προσπαθούμε, γιατί δεν τις πάρουν στο τέλος. Είναι πασιφανές ότι πάνε να κάνουν κάτι υπερβατικό. Να πάρουμε τις πολεοδομίες, να μην έχουν εργαλεία οι δημοτικές αρχές να σταματήσουν την κρατική αυθαιρεσία. 1. 2. Να εξαφανίσουμε τους αυτοδιοικητικούς μέσα από τα όργανα, ούτω ώστε να μην ξέρουν ούτε καν τι νομοθεσία προετοιμάζουμε. Και στο τέλος της ημέρας να είμαστε εμείς που θα αποφασίζουμε σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Μετατρεπόμαστε σε ένα μεγάλο εθνικό real estate. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Και θα σας πω και κάτι άλλο για να κατανοήσουμε βασικά πράγματα για τη δόμηση. Σήμερα οι πολεοδομίες που υποτίθεται έχουν τη διαφθορά είναι 95% ψηφιοποιημένες. Υπάρχουν συστήματα τα οποία έχουν φτιαχτεί από το ΤΕΕ, το e-πολεοδομία, όπου κάθε μηχανικός μπαίνει μέσα, ανεβάζει τα σχέδιά του, ανεβάζει τις αδειοδοτήσεις που έχει, τις πιστοποίησεις που έχει και εκδίδει την άδεια. Εκεί δεν ελέγχεται από κανέναν. Από κανέναν κρατικό, δημοτικό ή άλλο φορέα. Ο ίδιος δηλώνει πράγματα και με την υπογραφή του εκδίδεται η άδεια. Μάλιστα εκδίδεται η άδεια σε ένα χαρτί που έχει πάνω αριστερά το λόγο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, του Δήμου Γλυφάδας, του Δήμου Αθηναίων. Ναι. Εθνόσημο και Δήμος. Όμως αυτό το έχει φτιάξει κανένας μηχανικός του Δήμου, το έχει φτιάξει ένας ιδιώτης μηχανικός ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί. Τι έχει εκεί πέρα πάνω, εγώ το κατήγγειλα τις προηγούμενες μέρες και στην ΚΕΔΕ, 7 στις 10 άδειες που βγαίνουν με αυτόν τον τρόπο είναι ελλιπείς. Είτε έχουν λάθος στοιχεία και δεδομένα και παρουσιάζουν και αυτοεγκρίνουν ουσιαστικά μεγαλύτερα κτίρια από τα επιτρεπόμενα ή διαφορετικά κτίρια από τα επιτρεπόμενα ή δεν έχουν μέρος ή το όλον των αδειών που έπρεπε να έχουν για να πάρουν την άδεια. Αυτός είναι ένας ιδιώτης μηχανικός. Στη συνέχεια έρχεται ο ελεγκτής δόμησης. Ο ελεγκτής δόμησης θα παρακολουθήσει ο άνθρωπος την εξέλιξη του έργου, επισκεπτόμενος σε κάθε φάση, κάθε μήνα σχεδόν το έργο, ο οποίος τι θα κάνει. Θα ελέγξει ότι η άδεια που έχει εκδοθεί εκτελείται. Αν η άδεια δηλαδή είναι μαϊμού, θα πιστοποιήσει και θα ελέγξει ότι η άδεια μαϊμού έχει εκτελεστεί. Για να φτάσουμε στο τέλος να πάρει τη σύνδεση και να λειτουργήσει, τη σύνδεση του ρεύματος εννοώ, και να μπορέσει να λειτουργήσει. Γιατί σας το λέω αυτό? Σας το λέω γιατί υποτίθεται ότι υπάρχει μια δυνατότητα να ελέγξει αυτές τις άδειες, αλλά δεν υπάρχει προσωπικό να ελέγξει τις άδειες. για να μπορέσεις να έχεις αυτό το 2-3% των ελέγχων των δημοτοληπτικών, ή οι πολύ λίγοι ζητούν τη διαδικασία την οικοκυρεμένη, η οποία είναι η προεγκρισία, άρα ό,τι έχουν φτιάξει το φέρνουν στην πολεοδομία, το ελέγχει η πολεοδομία ότι είναι σωστό και στη συνέχεια εκδίδεται η άδειά του. Αυτή η διαδικασία σημαίνει ξεκάθαρα ότι έχουμε ιδιωτικοποιήσει τη δόμηση στη χώρα. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση δημόσιας ή δημοτικής αρχής να παρέμβει, υποχρέωση να παρέμβει και να ελέγξει. Άρα ό,τι φτιάχνεται τριγύρω μας δεν ελέγχεται ουσιαστικά από κανέναν πέραν από τους εξουσιοδημένους μηχανικούς του κατασκευαστή ή του οικοπεδούχου. Και αυτό ονοών νοήτο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και δεν πρόκειται να σταματήσει όταν απλά πάμε, πάρουμε αυτό το σύστημα και το πάμε στο κτηματολόγιο. Δεν γίνεται αυτό. Και δεν γίνεται για τον εξής λόγο. Γιατί σήμερα ζητάνε, επειδή έχουμε μεγάλο πρόβλημα με μηχανικούς, με τη στέλεχωσή τους, ζητάμε να γίνουν προσλήψεις. Και έρχεται το Υπουργείο και λέει: πολύ ωραία, θα κάνω περίπου 700 προσλήψεις για τις πολεοδομίες συμβασιούχων 24 μηνών, οι οποίοι θα πάρουν στο τέλος της ημέρας 1050 ευρώ καθαρά. Αποτέλεσμα, από αυτούς οι οποίοι καλούνται να έρθουν δεν έρχεται ούτε το 5%, και από αυτούς οι οποίοι τελικά επιτυγχάνουν και καλούνται να προσληφθούν δεν προσέρχεται σχεδόν κανένας. Γιατί ποιος θα αφήσει μια καλή καριέρα στον ιδιωτικό τομέα ή ακόμα και στο δημόσιο τομέα, όπου εργοληπτικές εταιρείες φτιάχνουν δημόσια ή δημοτικά έργα με αμοιβές 2, 3 και 4 χιλιάρια, γιατί τόσο σήμερα κοστίζει η δουλειά των ανθρώπων αυτών. Δικαίως, όχι αδίκως. Ναι. Έχουν σπουδάσει, έχουν ευθύνη, έχουν βάρος υπογραφής, πρέπει να αμοιβθούν. Ποιος θα αφήσει αυτή τη δουλειά τώρα που υπάρχει αυτό το οικοδομικό boom να πάει στο δημόσιο για 48 μήνες και μετά να ξαναβγεί στην αγορά για να πάρει 1050 ευρώ? Κανένας. Για δεν μας λέει κανένας τότε πώς το κτηματολόγιο θα βρουν τους μηχανικούς που σήμερα δεν έχει αυτοδιοίκηση για να κάνει επαρκώς τη δουλειά της πολεοδομίας. Άρα, παρουσιάζοντας έτσι επιγραμματικά όλο το σύστημα, έχω να σας πω ότι η εμπειρία δική μου και κυριζόμενο στα θέματα του ΝΟΚ και λογαριασμό των Δήμων και της ΚΕΔΕ, αλλά και τώρα το θέμα της πολεοδομίας, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ουσιαστικά αδιέξοδο, το οποίο αν του επιτρέψουμε να ολοκληρωθεί, πλέον δεν θα υπάρχει κανενός είδους έλεγχος πουθενά. Και επειδή αυτές οι ασθένειες αν περάσουν χωρίς να επιχειρήσεις, αν μη τι άλλο, να πάρεις αντιβίωση, ναι, αρχίζουν και επεκτείνονται. Αυτό το οποίο ξεκίνησε και ήδη βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη αντάρα και αναταραχή είναι ότι το αντίστοιχο συμβαίνει και με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Όπου αρχίζουμε λοιπόν τα ίδια συστήματα, τα αποτυχημένα συστήματα αυτών που υπογράφουν και παίρνουν την ευθύνη τους των μηχανικών, τώρα πλέον οι αρχαιολογικές υπηρεσίες που κάνουν μια πολύ σοβαρή δουλειά, μπορεί να μας καθυστερούνε, μπορεί να μας βγάζουν από τα ρούχα μας κάποιες φορές, αλλά στις περισσότερες φορές έχουν δίκιο. Μπορεί κάποιοι να είναι υπερβολικοί, αλλά οι περισσότεροι εξ αυτών είναι by the book. Αρχίζουν σιγά σιγά, αρχίζουμε να μπασταρδεύουμε και την ιστορία της αρχαιολογίας. Όπου αρχίζουμε να βάζουμε πλέον μια ιδιωτική δομή, πρωτοβουλία, να ελέγξει, δηλαδή να παίρνουμε service providers. Nice. Λοιπόν, άρα αυτά ο κόσμος πρέπει να τα ξέρει. Και πρέπει να τα ξέρει για να ξέρει ποια είναι και η επόμενη μέρα. Πώς χτίζουμε, πώς ελέγχουμε, ποιος έχει την ευθύνη. Γιατί στο τέλος της ημέρας, δυστυχώς, έρχονται και ζητάνε τα αρέστα από τον εγκύτορο. Στη λογική τα παράπονα στον δήμαρχο. Έχτιζε ο ΝΟΚ όλα αυτά τα θηρία, έρχονταν ο κόσμος και με το δίκιο του και έλεγε: μα για πώς θα επιτρέπεις αυτά? Λες και είμαστε εμείς οι νομοθέτες ή είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα μπορέσουμε να κάνουμε την παρέμβαση στην καταλυτική, όπου θα μας φοβηθούν και την επόμενη μέρα θα στραβώσουν όλα. Και για να επανέλθω και λίγο στο θέμα του ελληνικού που ήταν για αυτό το οποίο ξεκινήσαμε, να πούμε και κάτι άλλο το οποίο θα το δούμε μπροστά μας να συμβαίνει. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πρόνοιες κυκλοφοριακές. Ναι. Σε πλήρη ανάπτυξη το project αυτό θα έχει 250.000 ανθρώπους να μένουν, να δουλεύουν, γιατί θα έχει και γραφεία, και να επισκέπτονται την περιοχή, την εμπορική ζώνη. Σκεφτείτε λοιπόν σήμερα, όπου τα μποτιλιαρίσματα είναι κάτι το απίστευτο, σε αυτές τις 6 λωρίδες προς Αθήνα και τις 6 λωρίδες προς Βουλιαγμένη που υπάρχουν, όταν προσθέσουμε άλλους 250.000, εκεί θα υπάρχει 24 ώρο μποτιλιάρισμα. Δεν έχει υπάρξει κάποια νέα αρτηρία η οποία θα αποσυμφορήσει την όλη διαδικασία. Οι σύραγες οι οποίες μιλάγανε για τον ημιτό είναι καλοδεχούμενες, πρέπει να γίνουν με όρους και προϋποθέσεις βέβαια οι οποίες θα συζητηθούν. Όμως αυτές δεν σε βγάζουν στην Αθήνα. Σε βγάζουν στα Μεσόγεια. Ο κόσμος δεν φεύγει από τα νότια πρόσθετα πάει στα Μεσόγεια. Έχει τη λεωφόρο Ευελπίδων και τη λεωφόρο Βάρη Κοροπίου. Η λογική είναι πώς θα μπορεί να μετακινείται ευθέως και με ευκολία προς τον Πειραιά και προς την Αθήνα ο κόσμος της Νότιας Αττικής. Καμία πρόνοια λοιπόν δεν έχει βρεθεί. Το μόνο το οποίο έχει γίνει υποβάθμιση της παραλιακής λεωφόρου, πάλι 3 και 3 λωρίδες, που σημαίνει ότι θα φτάνουμε πιο γρήγορα στο μποτιλιάρισμα. Αφαιρούνται 6 φανάρια, άρα θα μποτιλιάρουμε στον Άλυμο κάπου πιο γρήγορα από ότι μποτιλιάρουμε σήμερα. Ούτε μπορεί να μας λύσει όλα τα θέματα. Το μετρό, το οποίο ήδη υπάρχει στο ελληνικό και θα επεκταθεί στη Γλυφάδα, αλλά και πάλι σήμερα που λειτουργεί στο ελληνικό, δεν έχουμε δει καμία βελτίωση.
0: Όχι, όχι, τίποτα.
1: Έτσι, είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Είναι τα μεγαλεπίβολα και φαραωνικά αυτά σχέδια. Για κάποιους μπορεί να είναι αρεστά και να τα επιδιώκουν. Το ήπιο και αυτό που σέβεται το περιβάλλον και τη φύση είναι αυτό το οποίο έχει διαχρονικότητα, το οποίο υπηρετεί την αλληλουχία και την αλληλεγγύη των γενεών, βασικές αρχές αειφορίας που μάλλον τις ξεχνάμε εδώ στην ανάπτυξη την οποία θέλουμε να κάνουμε. Η ανάπτυξη είναι καλή, αλλά δεν είναι ανάπτυξη για την οποία θα θυσιάσουμε μέρος της ζωής μας και όχι του ευζήν μας, του ζήν μας. Έτσι, γιατί το ευζήν λες να πάει και το παλιάμπελο. Το ζήν όμως όχι. Σε αυτή λοιπόν τη λογική, εγώ και από τη θέση μου, καταρχάς ως δήμαρχος, αλλά στη συνέχεια ως αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, που προσπαθώ να κινητοποιήσω όσο δυνατόν περισσότερους συναδέλφους για αυτή την ιστορία και νομίζω ότι δημιουργείται μια θετική.
0: Ένα μέτωπο,
1: μια αντίληψη. Πρέπει να παρέμβουμε και πρέπει να σταματήσουμε αυτή την απόλυτη ασυδοσία της δόμησης στο όνομα της ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης η οποία δημιουργεί δουλειές πρόσχερα, γιατί την ίδια στιγμή υπονομεύει, και κλείνω με αυτό, υπονομεύει όλες τις άλλες μορφές ανάπτυξης της χώρας. Η οικοδομή στη χώρα είναι ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ, μπορεί να φτάσει και το 10%. Είναι βαριά βιομηχανία μαζί με τον τουρισμό. Όμως, τι θα κάνουμε? Θα χτίσουμε τα βουνά, τις παραλίες, τις πόλεις 2-3 φορές, παρνοσηκώματα στις χωματερές? Τι ακριβώς θα κάνουμε? Αυτή η ενέργεια, η πόρη και η προσπάθεια και η προστασία που υπάρχει σε αυτό το σέκτορ, σε αυτό το τομέα, λόγω της και των πολλών επαγγελμάτων που διαβιούν και ζουν και αναπτύσσονται γύρω από αυτό, υπονομεύει τη δημιουργία οποιασδήποτε άλλης βιοτεχνίας ή βιομηχανίας ή ακόμα και βαριάς βιομηχανίας. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε γιατί είναι ένα κεντρικό πολιτικό ζήτημα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε πόλεμο μπροστά σας. Θα τα λέμε στις μάχες που δίνετε. Να είστε
1: Είμαστε
0: καλά.
1: Εδώ και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε να πούμε την άποψή μας.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο. Αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
5: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: 40 χρόνια μωρά στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυαγαπημένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
8: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: Όχι άλλο καρβούνο.
10: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
11: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε διχάδικο και δεν προλαβαίνει.
12: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
13: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
14: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
15: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
16: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
9: Όχι άλλο καρβούνο.
17: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
18: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
19: Τα πολιτικά στην Ελλάδα τα παρακολουθείς καθόλου?
20: Προφανώς. Πολλοί ειδικά influencers ή ο Θεός να τους κάνει influencers. Έχω κάνει μια ατομική εταιρεία και αυτομάτως θεωρούμε και επιχειρηματίας. Αν και τα χρήματά μου τα βγάζω περισσότερο από τις συμβουλές που δίνω παρά έχοντας κάνει αυτά που λέω στις συμβουλές. Ξεκάθαροι απατεώνες οι οποίοι θέλουν να στραβήξουν να σου πάρουν χρήματα. Στο τάδε Reel ή στο τάδε TikTok ότι πρέπει να αφήσεις το πανεπιστήμιο, να μην δώσεις πανελλήνες και να πάνε να γίνεις τραυλικός. Στο δικό μας κείμενο δεν μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη πουθενά. Θα δημιουργήσει αυτό κρίση. Σαφέστα. Και το θεωρεί και μειονέκτημα το ότι δεν παίρνω θέση κάποιος κόσμος.
19: Εντάξει, κάποια στιγμή όντως αυτή η φούσκα θα σκάσει.
20: Μα σοβαρά τώρα το περιμένει κάποιος αυτό?
19: Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ακόμα ένα επεισόδιο, όπου σήμερα έχω τη μεγάλη τιμή να έχω καλεσμένο τον Κοσμά το Μαρινάκη. Καλώς ήρθες, Κοσμά.
20: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Τιμή όλη δική μου.
19: Ωραία, να πούμε κατευθείαν στη συζήτηση. Όσον αφορά σήμερα για την αγορά εργασίας, έχω πετύχει πάρα πολύ κόσμο, όπου κάνει και σεμινάρια κιόλας, και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω εσένα συγκεκριμένα. Όπου υπάρχει αυτή η λογική πάρα πολύ στους νέους. Επενδύστε, ανοίξτε τις δικές σας επιχειρήσεις και άμα δεν τα καταφέρετε, είναι αποκλειστικά και μόνο δική σας ευθύνη. Δηλαδή, όλη η ευθύνη πέφτει στη μονάδα. Και όσον αφορά το οικονομικό σύστημα, το εργασιακό σύστημα, όλα τα υπόλοιπα δεν φέρουν καμία ευθύνη. Εσύ τι έχεις να πεις όσον αφορά αυτό?
20: Κοίταξε, το να ανοίξεις μια επιχείρηση δεν έχει τόσο πολύ να κάνει με την αγορά εργασίας, όσο περισσότερο έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή είναι δύο τελείως διαφορετικά θέματα. Τώρα το ότι ανοίγεις μια επιχείρηση και φέρεις όλη την ευθύνη, αυτό εννοείται, όχι μόνο φέρεις όλη την ευθύνη, φέρεις και ευθύνες που δεν φανταζόσουν να κάνει ότι θα έχεις στο τέλος. Απλώς το να βλέπουμε το να ανοίξουμε μια επιχείρηση ως αναγκαιότητα για να μπορούμε να έχουμε δουλειά είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Δηλαδή, αν εσύ, ας πούμε, κάνεις κάποιες σπουδές, τις οποίες δεν είναι ο σκοπός σου να ανοίξεις μια επιχείρηση, αλλά είναι ο σκοπός σου να βρεις μια έμιστη εργασία κάπου και δεν μπορείς να το βρεις αυτό, και έτσι με αυτόν τον τρόπο αναγκαστείς να ανοίξεις μια επιχείρηση ή αναγκαστείς να ανοίξεις μια επιχείρηση επειδή πολλές εταιρείες τώρα προσλαμβάνουν ανθρώπους που έχουν ατομικές επιχείρησεις, δεν τους παίρνουν δηλαδή ως μισθωτούς, αλλά τους παίρνουν με τιμολόγια κανονικά, τότε σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι είναι μια αποτυχία του συστήματος και όχι τόσο πολύ ούτε του ατόμου, ούτε γενικά του πώς είναι στημένη η επιχειρηματικότητα.
19: Δηλαδή, όσον αφορά το μισθωτό, θεωρείς ότι δεν είναι αποκλειστικά και μόνο η ευθύνη της μονάδας? Δηλαδή, γιατί υπάρχει πάλι παρόμοια λογική ότι ξέρεις ένα παιδί νέο το οποίο αυτή τη στιγμή βγαίνει στην αγορά εργασίας ή είναι και 5-6 χρόνια και δεν βρίσκει δουλειά, είναι γιατί δεν έκανε αρκετά πράγματα, δεν έκανε αρκετά δικά του project. Υπάρχει πάρα πολύ αυτή η λογική στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή. Είναι γιατί δεν έκανε τρίτο πτυχίο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, και πάλι η ευθύνη αποκλειστικά και μόνο πέφτει στη μονάδα.
20: Ναι, πάντως η πραγματικότητα δείχνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η αγορά εργασίας έχει πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι αυτό που λέμε overqualified. Δηλαδή, ναι, έχουν πολύ περισσότερες σπουδές από ό,τι χρειάζεται, και αυτό είναι και κάπως ακόμα και αν το δεις από τη μεριά των επιχειρηματιών, όταν βλέπεις κάποιον ότι είναι 32 χρονών και είναι ακόμα στο πανεπιστήμιο και πάει να κάνει το τρίτο, τέταρτο πτυχίο, ίσως δεν είναι και τόσο καλό δείγμα γενικά για το πώς αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να αποδώσει μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Δεν μιλάω για κάποιον ο οποίος θέλει να γίνει ερευνητής, να μείνει στον ακαδημαϊκό τομέα ή να πάει σε μια εταιρεία ως, και εκεί ως ερευνητής. Δηλαδή δεν έχουμε πολλές τέτοιες θέσεις στην Ελλάδα, υπάρχουν κάποιες. Αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να ξέρουμε πάρα πολύ γιατί μιλάμε. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί ειδικά influencers ή ο Θεός να τους κάνει influencers.
19: Έχεις κάνει και βίντεο πρόσφατα γι' αυτό.
20: Ναι, έχω κάνει και βίντεο γι' αυτό. Mm. Ήταν ένα θέμα που δεν το άγγιξαμε πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ ανεύθυνη συμβουλή. Δηλαδή, άνθρωποι που βγαίνουν ως τα ξέρω τόσο πολύ καλά, επειδή ξέρεις αυτό το influencing που κάνω, έχω κάνει μια ατομική εταιρεία και έχω κόψει 5 τιμολόγια, αυτομάτως θεωρούμε και επιχειρηματίας και ότι μπορώ να βγω έξω και να δίνω συμβουλές και σε όλους τους άλλους. Αν και τα χρήματά μου τα βγάζω περισσότερο από τις συμβουλές που δίνω παρά έχοντας κάνει αυτά που λέω στις συμβουλές. Οπότε...
19: Μα σαφώς είναι επιχείρηση και αυτό το πράγμα που λες. Όταν γράφεις ένα βιβλίο ή όταν κάνεις σεμινάρια και πουλάς εισιτήρια από αυτό το πράγμα, είναι επιχείρηση.
20: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το ξέρουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο και άνθρωποι οι οποίοι δεν το ξέρουν καλά το αντικείμενο και απλώς βασίζονται στο traction που έχουν πάρει από τα social media. Είναι ευθύνη του κόσμου όμως αυτό και δεν μπορεί να το αλλάξεις, ότι πρέπει να ξεχωρίσεις ποιον θα σου δίνει συμβουλές. Δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα και από αυτούς τους influencers οι οποίοι βγαίνουν και δίνουν αβίαστα συμβουλές, υπάρχει και μια άλλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι δίνουν συμβουλές με δόλιο τρόπο, δηλαδή με τρόπο για να κερδίσουν κάτι από σένα κτλ. Και υπάρχουν και ξεκάθαροι απατεώνες οι οποίοι θέλουν να στραβήξουν να σου πάρουν χρήματα με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Οπότε υπάρχουν πολλά στάδια ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί και τέλος.
19: Ναι, αυτή τη στιγμή φέρνεις ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο δεν είναι μόνο στα οικονομικά, είναι γενικά σε ένα ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο τη δεδομένη στιγμή. Πώς κρίνεις έναν άνθρωπο, με τι κριτήρια κρίνεις την αυθεντία του. Αν είναι όντως αυτός που λέει ότι είναι.
20: Κοίταξε, να δεις, βοηθάει πάρα πολύ το να παρακολουθήσεις κάποιον πριν τυφλά πας να αγοράσεις ένα course ή πας να πληρώσεις μια συνδρομή ή πας να πεις στο παιδί σου ότι ξέρεις τι άκουσα στο τάδε reel ή στο τάδε TikTok ότι πρέπει να αφήσεις το πανεπιστήμιο, να μην δώσεις πανελλήνες και να πάει να γίνεις υδραυλικός ή να πάει να γίνεις ηλεκτρολόγος ή κάτι τέτοιο, γιατί ξέρεις αυτοί σε εισαγωγικά έχουν χεστεί στο τάλιρο, γιατί αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιείται τόσο πολύ.
19: Ναι.
20: Έτσι, που είναι συμβουλές που δεν έχουν να κάνουν με τα δεδομένα. Δηλαδή σήμερα ξέρουμε ότι πολλές από τις συμβουλές αυτές είναι αντικειμενικά λάθος. Δηλαδή δεν συνάδουν με τα στοιχεία που βλέπουμε για την αγορά εργασίας.
19: Τι εννοείς, γίνε λίγο πιο συγκεκριμένο.
20: Γενικά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο κύμα, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί πολλά από αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, να ξέρεις ότι είναι αντιγραφή από άλλα επιτυχημένα, επιτυχημένο short content, το οποίο υπάρχει κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ξεκινήσει από εκεί. Mm-hmm. Οπότε υπήρχε ένα κύμα, το οποίο με κάποιο τρόπο έχει πολιτικοποιηθεί κιόλας αρκετά, που λέει ότι παιδιά, αρκετά με τους υπαλλήλους γραφείου, αρκετά με αυτούς που είναι σπουδαγμένοι, που πάνε στο κολέγιο, που δεν καταφέρνουν τίποτα στη ζωή τους και παίρνουν ένα μικρό μισθό κτλ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, άνθρωποι οι οποίοι χτίστες, οικοδομές κτλ., μαραγκοί κτλ. Όλο αυτό ξέρουμε από πλευράς των στοιχείων ότι, αν κάτσεις να δεις δηλαδή τα πολύ απλά δεδομένα, ακόμα και σε μικροοικονομικό επίπεδο, θα δεις ότι, αν πάρουμε για παράδειγμα τώρα έτσι για την ευκολία της σύγκρισης, να πάρουμε ας πούμε έναν υδραυλικό και ένα δικηγόρο. Έτσι, μπορεί να βρεις υδραυλικούς οι οποίοι τα πηγαίνουν καλύτερα από κάποιους συγκεκριμένους ηλεκτρολόγους. Αυτό όμως, όπως ξέρουμε και, γενικά από τη στατιστική, είναι η παγίδα του second order στο hashtag dominance. Mm-hmm. Δηλαδή ότι θα πρέπει να παίρνεις κάθε φορά το αντιπροσωπευτικό άτομο από κάθε κατανομή για να μπορείς να συγκρίνεις κάποια πράγματα. Οπότε βλέπουμε ότι αυτοί οι υδραυλικοί που βγάζουν περισσότερα χρήματα είναι πρώτον αυτοί που έχουν δουλέψει πάρα πολλές ώρες, είναι αυτοί που έχουν αναλάβει να στήσουν επιχειρήσεις, που το έχουν κυνηγήσει δηλαδή. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν βγάζουν αυτά τα χρήματα με ένα συνεπή τρόπο. Είναι άνθρωποι τους οποίους εσύ τους βλέπεις, δηλαδή επειδή θέλει ένα υδραυλικό στο σπίτι σου όταν δεν έβρισκες και τον προσπάθησες να... χίλιους τρόπους να βρεις έναν υδραυλικό και όταν ήρθε σου ζήτησε και 100 ευρώ και σου φάνηκαν πολλά, θεωρείς ότι αυτό είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της δουλειάς αυτού του ανθρώπου και το πώς πηγαίνει η καριέρα του γενικά και νομίζεις ότι βγάζεις τόσα πολλά χρήματα επειδή εσένα σου φάνηκαν πολλά αυτά που έδωσες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση εμείς έχουμε τα στοιχεία δηλαδή που βλέπουμε, είναι ότι αν πάρεις έναν δικηγόρο, είπα πριν, αν πάρεις ένα δικηγόρο ο οποίος έχει δουλέψει το ίδιο σκληρά, έχει πάρει τα ίδια ρίσκα, έχει αναλάβει τις ίδιες ευθύνες, έχει αναλάβει να στήσει τη δική του επιχείρηση, δεν πήγε να δουλέψει μισθωτός κάπου κτλ., τότε θα δεις ότι πάντοτε ο άνθρωπος ο οποίος έχει credentials από πανεπιστήμιο ή από διάφορες σχολές οι οποίες σου δίνουν τη δυνατότητα να δουλέψεις μια άδεια εργασίας κατά κάποιο τρόπο σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα, ότι πάντοτε είναι ότι υπερτερούν από πλευράς και ποιότητας δουλειάς και αμοιβής και εισοδήματος.
19: Κοίτα, η αλήθεια είναι, έχω δει και εγώ παρόμοιες έρευνες που τουλάχιστον ο κατώτατος μισθός από άτομα σε πανεπιστήμιο είναι συνήθως υψηλότερος. Δηλαδή ότι δεν μπορεί ένα άτομο με πανεπιστημιακό πτυχίο να πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο μισθό, ενώ ένας ανειδίκευτος, ας πούμε, μπορεί να πέσει κάλλιστα και στο βασικό μισθό. Δηλαδή τουλάχιστον αυτές τις έρευνες τις θυμάμαι εγώ.
20: Στην Ελλάδα πάντως είναι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, ακόμα και σε θέσεις γραφείου, που έχουν πέσει στο βασικό μισθό. Δηλαδή ο βασικός μισθός πλέον στη χώρα θεωρείται ως ένα κεντρικά ορισμένο μισθολογικό πρότυπο, το οποίο ακολουθείται από πάρα πολλές επιχειρήσεις. Δηλαδή εγώ βλέπω στα lives που κάνω, πάντοτε υπάρχει ερώτηση τι θα κάνει ο κατώτατος μισθός. Και συνήθως το ρωτάνε άτομα τα οποία δεν θα έπρεπε να παίρνουν τον κατώτατο μισθό.
19: Ναι, εννοείς εξειδικευμένοι.
20: Ναι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδές που στο εξωτερικό, δηλαδή εκεί που ζω εγώ, θα ήταν ο μισθός τους πάνω από το μέσο όρο.
19: Μα εντάξει, επειδή και εγώ έχω βγει στην αγορά εργασίας και κατά πάσα πιθανότητα και εγώ είμαι overqualified, όπως ο μέσος Έλληνας θα πω, δεν. Κατά πάσα πιθανότητα τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά δεν χρειάζονται καν για τη δουλειά για την οποία έχεις προσληφθεί.
20: Ναι, το διδακτορικό χρειάζεται μόνο αν θα μείνεις σε μια ακαδημαϊκή καριέρα. Δηλαδή,
19: νομίζω. Ή αν θα μπεις στο δημόσιο, γιατί νομίζω οι περισσότεροι, ρεαλιστικά.
20: Τώρα αν κάνεις μεταπτυχιακό μόνο και μόνο επειδή θέλεις να πάρεις το επίδομα του μεταπτυχιακού, νομίζω ότι δεν αξίζει.
19: Για να διοριστείς τους πίνακες. Το κάνουν πάρα πολύ.
20: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή για να μπορέσει να μπεις, ας πούμε, σε ένα μισθολογικό, σε ένα κλιμάκιο το οποίο είτε μισθολογικό είτε από πλευράς θέσης και προαγωγής. Αυτό είναι ένα πολύ λάθος σύστημα το οποίο έχουμε γενικά.
19: Εντάξει, σίγουρα το να κυνηγάς πτυχία έχει φέρει κιόλας και τον κορισμό, που πλέον θεωρείται πολύ βασικό να έχεις ένα μεταπτυχιακό και για να πας να κάνεις το επόμενο βήμα χρειάζεται δεύτερο μεταπτυχιακό ή δεύτερο πτυχίο ή διδακτορικό. Ενώ σε άλλες χώρες δεν ισχύει αυτό. Αλλά τέλος πάντων, πόσο ρεαλιστικό είναι, σε πάω τώρα στο προηγούμενο θέμα, αν ένας μισθωτός όντως βγαίνει στην αγορά εργασίας και δεν τα πάει πάρα πολύ καλά και βλέπει ότι εν τέλει είναι πολύ, πολύ χάλια τα πράγματα με το βασικό μισθό και αποφασίζει να ανοίξει επιχείρηση. Πόσο ρεαλιστικό είναι ο μέσος Έλληνας να ανοίγει δική του επιχείρηση και αν αυτό θα μπορέσει να είναι υπαρκτό οικονομικά και η οικονομία να μπορέσει να στηρίξει τόσες πολλές επιχειρήσεις.
20: Okay, νομίζω ότι γενικά αυτή η ερώτηση δείχνει μια λάθος νοοτροπία που έχουμε από το τι σημαίνει να ανοίγω επιχείρηση. Το να ψάξω να βρω μια δουλειά σημαίνει ότι θεωρώ ότι μπορώ να παρέχω στην οικονομία κάποιες υπηρεσίες, είτε στον τομέα της εξειδίκευσής μου ή όπου έχω κάποιο ταλέντο, και για αυτές τις υπηρεσίες να αμοιφθώ, ελπίζω με κάποιο αξιοπρεπή τρόπο. Το να κάνω επιχείρηση, το να ανοίξω μια επιχείρηση, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένας τρόπος για να βρω εργασία. Το να ανοίξεις μια επιχείρηση σημαίνει ότι φεύγεις από αυτό που κάνεις και κυρίως αυτό με το οποίο θα ασχολείσαι είναι η διαχείριση πόρων. Διαχείριση οικονομικών πόρων, διαχείριση εργαζομένων, διαχείριση κεφαλαίου, διαχείριση κτηρίων, διαχείριση ακόμα και καταστάσεων ρίσκου που μπορείς να έχεις σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, φεύγεις από το κύριο καθήκον σου, φεύγει από το να παρέχει μια συγκεκριμένη υπηρεσία στην οικονομία και αρχίζεις να γίνεσαι συντονιστής πόρων που παρέχουν αυτό το πράγμα. Είναι δύο διαφορετικά σπόρ. Είναι σαν να μου λες ότι κοίταξε να δεις, εγώ έχω γίνει ηθοποιός και δεν μπορούσα να βρω δουλειά κάπου, ας πούμε, σε ένα θίασο και γι' αυτό το λόγο πήγα και άνοιξα το δικό μου θέατρο. Δεν είναι το ίδιο. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
19: Εντάξει, εσύ τώρα το λες. Εγώ μιλάω κυρίως για άτομα τα οποία ανοίγουν ατομικές επιχειρήσεις, κάτι χειρονακτικό, οτιδήποτε που μπορεί να είναι πολύ γρήγορο και να το κάνει ένας άνθρωπος. Γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν ανοίξει τα social media αυτή τη στιγμή.
20: Μιλάς για ελεύθερο επαγγελματία, όχι για επιχειρηματία όμως.
19: Μιλάω για έναν άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά δεν ανάγκη για να έχεις επιχείρηση να διοικείς κάποιον. Μπορεί να ξεκινήσεις.
20: Σαν ατομική
19: μόνος
20: επιχείρηση.
19: Σαν ατομική
20: δηλαδή,
19: επιχείρηση.
20: Σαν ελεύθερος επαγγελματίας.
19: Ναι, και σιγά σιγά μετά να, όσο γίνεται, και μακάρι να χτίσεις γύρω από αυτό.
20: Ναι, αυτό για κάποια επαγγέλματα είναι φυσική εξέλιξη. Δηλαδή, όπως είπα πριν, αν θα γίνεις ηλεκτρολόγος ή υδραυλικός ή κάτι τέτοιο, λογικά το επόμενο βήμα, αν θέλεις να είσαι επιτυχημένος σε αυτό που κάνεις, θα είναι να ξεκινήσεις μια δική σου μικρή επιχείρηση, έτσι ώστε να μπορέσεις να πάρεις και ένα βοηθό κάποια στιγμή. Δηλαδή, εκεί δεν είναι τόσο πολύ η διαχείριση των πόρων. Είσαι περισσότερο επαγγελματίας, ελεύθερος επαγγελματίας παρά επιχειρηματίας.
19: Πόσο ρεαλιστικό για να.
20: Είναι πολύ ρεαλιστικό. Τώρα στην Ελλάδα δεν είναι δύσκολο.
19: Δεν είναι δύσκολο.
20: Δεν είναι δύσκολο, όχι.
19: Η αρχική ερώτηση στο δικό μου το μυαλό είναι αν όντως μπορούν ρεαλιστικά να το κάνουν όλοι και το να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας στο οτιδήποτε να είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο για το μέσο άνθρωπο.
20: Κοίταξε, σε κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα αυτό είναι το αναμενόμενο επόμενο βήμα. Δηλαδή στα επαγγέλματα τα οποία έχει να κάνει. Αν είσαι γυμναστής, ας πούμε, κάποια στιγμή θα πρέπει να έχεις το δικό σου τρόπο να μπορείς να κόβεις αποδείξεις, να μπορείς να μην δουλεύεις μια ζωή σε ένα γυμναστήριο και να απλώς να εποπτεύεις ένα χώρο και να παίρνεις ένα μικρό μισθό. Αν είσαι δάσκαλος χορού, κάποια στιγμή θα πρέπει να πας στο επόμενο βήμα να κάνεις κάτι δικό σου από τη στιγμή που θεωρείς ότι μπορείς να το κάνεις. Αν είσαι οδοντίατρος, αν είσαι δικηγόρος, αν είσαι ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνουν σε αυτό το μοντέλο. Για να μπορέσουν να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Έτσι. Ναι. Αλλά τώρα το να είσαι, ας πούμε, στο marketing και να αναγκαστείς να ανοίξεις τη δική σου εταιρεία διαφημιστική για να μπορέσεις να επιβιώσεις, αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση. Εγώ αυτό εννοούσα πριν.
19: Ναι, okay.
20: Ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα.
19: Τώρα κατάλαβα τι εννοούσες εσύ πριν. Πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, το οποίο έχει γίνει τεράστια σούπα τελευταία και το βλέπω και σε. Κάθε πολυεθνική πλέον, μεγάλη εταιρεία, έχει τα καλύτερα resources όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, είτε το φτιάχνει αυτή, αλλά κατά πάσα πιθανότητα το κάνει outsource. Πόσο μπορεί να βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη μια νέα επιχείρηση? Είναι ρεαλιστικό ότι μια νέα επιχείρηση μπορεί να βασιστεί σε ένα μεγάλο βαθμό, εξ ολοκλήρου δεν γίνεται, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό στη τεχνητή νοημοσύνη?
20: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, αυτό που είπες πριν για το ότι η κατάσταση έχει γίνει λίγο σούπα.
19: Ναι.
20: Έχει γίνει σούπα γιατί ως συνήθως έχουν υπάρξει αρκετές αναφορές για το θέμα, οι οποίες περιείχαν από την αρχή μια μεγάλη δόση υπερβολής, η οποία δημιούργησε λάθος προσδοκίες στον κόσμο για το τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και το τι δεν μπορεί να κάνει. Τώρα, αυτό που ξέρουμε πλέον και. Ήδη είναι και old news, δεν είναι κάτι το οποίο θα το ακούσει ο κόσμος από μένα, όποιος το έχει ψάξει το έχει δει. Είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε βοηθήσει να αναπτυχθείς πάρα πολύ σε έναν τομέα στον οποίο είσαι κάτω από το μέσο όρο σαν επιχείρηση. Δηλαδή αν κάπου είσαι κάτω από το μέσο όρο μπορεί να σε βοηθήσει να αναπτυχθείς πάρα πολύ. Να σου πω ένα παράδειγμα. Το Greekonomics, ας πούμε, στο θέμα της μουσικής που είχαμε στα βίντεο, ήταν κάτω από το μέσο όρο από πλευράς καναλιών που υπήρχαν σε διάφορα που είχαν να κάνουν με vlogging, που είχαν να κάνουν εξής, που είχαν ένα λίγο πιο επαγγελματικό μοντάζ που βασιζόταν πάνω στη μουσική. Από τη στιγμή που είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις συνθέσεις που θέλαμε και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αυτομάτως ανεβήκαμε στο μέσο όρο. Όχι ότι κάναμε κάποιο σκορ το οποίο θα πάει για κάποιο φεστιβάλ ή κάτι τέτοιο. Αλλά τουλάχιστον είναι αξιοπρεπές, ακούγεται ωραία, δίνει πολύ μεγάλη αξία στο βίντεο, δηλαδή μας ανέβασε τουλάχιστον στο μέσο όρο από αυτό. Από την άλλη, στο σενάριο, στο κείμενο, είναι πάρα πολύ πάνω από το μέσο όρο. Δηλαδή τα κείμενά μας τα προσέχουμε πάρα πολύ, έχουμε τη δυνατότητα να γράφουμε, γράφουμε και για άλλους, γράφουμε και για ξένα κανάλια αρκετά πράγματα. Έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε στο top 5% του κείμενου. Εκεί. Στο δικό μας κείμενο δεν μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη πουθενά. Δηλαδή ούτε για να τσεκάρει μη τυχόν υπάρχει κάποιο τάιπο, γιατί αυτομάτως κατεβάζει το κείμενό μας προς το μέσο όρο. Με λίγα λόγια, αν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις ως μέσο παραγωγικότητας σε έναν τομέα που είσαι πάρα πολύ αδύναμος, τότε μπορεί να σου δώσει αξία. Αν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις ως μέσο μείωσης του κόστους, έτσι ώστε να έχεις, ας πούμε, στη δική μας περίπτωση, να έχουμε 2-3 ανθρώπους που μπορούν να γράψουν ένα πολύ καλό κείμενο και να τους διώξουμε για να το δώσουμε στο Claude ή να το δώσουμε στο Gemini, τότε αυτομάτως θα πέσουμε στο μέσο όρο. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
19: Okay. Εσύ αναφέρεσαι τώρα αν δώσεις όλη τη δουλειά στην τεχνητή νοημοσύνη.
20: Όχι, αν αρχίζεις να βασίζεσαι πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, να σου παράγει έρευνα, να σου παράγει το βασικό σου το κείμενο και να κάνεις εσύ πολύ μικρά touch-ups μετά, δεν μπορείς να ξεφύγεις τόσο πολύ από το μέσο όρο.
19: Okay. Εγώ έχω ακούσει τώρα άσχετα με τις επιχειρήσεις, αλλά έχω ακούσει ότι συγκεκριμένα AI πλέον είναι ικανά να κάνουν ακόμα και διάγνωση εξίσου καλή με ένα γιατρό. Ή, δηλαδή σε κάποια πράγματα έχουν ξεφύγει, αλλά θα συμφωνήσω και εγώ σε αυτό που είπες, δεν πάβει να είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιούμε για να συμπληρώσει τη δουλειά μας. Γιατί από εκεί και πέρα, μετά είναι αυτό που λες, αν χρησιμοποιούν όλοι το ίδιο μέσο, θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα αναγκαστικά.
20: Είναι κάποιες δουλειές αυτό που λες τώρα για τη διάγνωση, δεν είναι καθόλου διαφορετικό όπως το χρησιμοποιούμε εμείς στην έρευνα. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να τσεκάρω δύο πολύ μεγάλα datasets, αν έχουν discrepancies μεταξύ τους, και πάω να το κάνω μόνος μου, θα κάνω πολύ κακή δουλειά και θα σπαταλήσω πολύτιμες εργατόρες πάνω σε αυτό. Αν θα βάλω όμως ένα σύστημα να το κάνει, τότε μπορεί να το κάνει μέσα σε μερικά λεπτά. Δεν το κάνει αυτό στιγμή, δηλαδή πολλά από αυτά τα συστήματα και καίνε πολλά credits και μπορεί να χρειαστούν και αρκετές ώρες να το κάνουν αυτό. Όμως μπορεί να βρει όχι τέλεια, αλλά σε πολύ καλύτερο βαθμό τα λάθη από ένα ανθρώπινο μάτι. Το ίδιο γίνεται και σε μια διάγνωση. Όταν έχεις ένα MRI και πρέπει κάποιος να κάτσει να το κοιτάξει pixel-pixel για να μπορέσει να δει, αντί να έχεις έναν ακτινολόγο ο οποίος μπορεί να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα, πώς να βάλεις το σύστημα και να κάνει καλύτερη διάγνωση από ότι θα έχει την υπομονή ή τη δυνατότητα να το κάνει κάποιες 8 ώρες την ημέρα. Οπότε για αυτά τα πράγματα κυρίως μιλάς.
19: Ναι, ναι.
20: Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας, όχι των δυνατοτήτων που έχουμε,
19: ναι,
20: αλλά της παραγωγικότητας. Γιατί ποτέ το AI δεν θα του δώσει ένα MRI και θα πει, ξέρεις κάτι, αυτό το άτομο δεν έχει τίποτα από τις γνωστές ασθένειες, αλλά έχει μια τάδε ανομαλία την οποία δεν έχω ξαναπαρατηρήσει ποτέ ή οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή το AI που διαθέτουμε δεν έχει τη δυνατότητα δημιουργικά να ξεφύγει πάνω.
19: Να παράξει πληροφορία.
20: Ναι,
19: ναι, σαφώς.
20: Πάνω από αυτά που ξέρει ο ανθρώπινος εγκεφάλος.
19: Σαφώς. Τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται μια περίεργη κατάσταση στην αγορά εργασίας πάλι όσον αφορά το AI. Και αρχίζουν και εξαφανίζονται θέσεις, junior θέσεις.
20: Σαφέστατα.
19: Και υπάρχει ένα χάσμα τώρα, γιατί ένα άτομο το οποίο βγαίνει από το πανεπιστήμιο και θέλει να βρει δουλειά δεν μπορεί. Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να βρούνε απαραίτητα τους seniors που θέλουν, γιατί θέλουν μόνο seniors και είναι περιορισμένοι, γιατί ξαφνικά εσύ αυξάνεις την απέτησή σου σε seniors, γιατί έχεις διώξει όλους τους juniors, οπότε αυξάνεται η απέτηση σε άλλο δυναμικό και υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Εντάξει, υπήρχε και ένα κύμα απολύσεων σε πολύ μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές λόγω του ότι πάλι πήρανε AI, πήρανε tokens, πήρανε πολλά πράγματα εταιρείες που βοήθησαν στην αντικατάσταση δηλαδή των junior. Αυτό πώς πιστεύεις ότι θα επηρεάσει μάλλον ή αν θα συνεχιστεί στην αγορά? Είναι μια φούσκα, πάλι έκανες βίντεο γι' αυτό, είναι μια φούσκα που θα σκάσει αυτό το πράγμα, δηλαδή σε δύο χρόνια θα δούμε τις επιχειρήσεις πάλι να θέλουν junior άτομα γιατί εν τέλει το AI ας πούμε ήταν πάρα πολύ ακριβό και δεν είναι sustainable πλέον? Ποια είναι η άποψή σου εσένα σε αυτό?
20: Ωραία, το AI δεν είναι sustainable στην κλίμακα που έχουμε πάει να το δουλέψουμε για λόγους κυρίως του πώς έχουμε αποφασίσει να κάνουμε τη διάδοσή του. Δηλαδή έχουμε δώσει πρόσβαση σε ανθρώπους που το ρωτάνε ερωτήσεις για το «Α, είδα αυτό και αυτό, λες ο πρώην μου να έχει βρει άλλη» ή κάτι τέτοια, γιατί υπάρχει πάρα πολύ τεράστια χρήση πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή το TikTok έχει γεμίσει από τέτοια πράγματα. Οπότε υπάρχει αυτή η δωρεάν χρήση που θέλουμε να δείξουμε στην κοινωνία ότι μπορεί να κάνει κάποια πράγματα και αυτή ανεβάζει πάρα πολύ το κόστος χρήσης και για τους υπόλοιπους. Οπότε αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι όπως λες, ότι έχει δημιουργήσει ένα πλεόνασμα θέσεων σε junior επίπεδο, σε επίπεδο, ακόμα και σε επίπεδο interns. Και να σου δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς είχαμε σκοπό στο Greekonomics και δουλεύαμε προς αυτή την κατεύθυνση και πολύ ενεργά να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα internship για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε βοήθεια και κάποιος κόσμος να μπορέσει να κάνει κάποια συγκεκριμένα πανεπιστήμια που θέλουν internship για να μπορέσει να πάρει credits, να μπορέσουμε να είχαμε και εμείς να υποφεληθούμε και οι φοιτητές να υποφεληθούν με αυτό και να κερδίσουν και τη σωστή αμοιβή για αυτό το πράγμα. Μετά άρχισε, ακόμα και όταν εμφανίστηκε το ChatGPT στην αρχή, θελήσαμε να το κάνουμε αυτό. Όταν φτάσαμε κάποια στιγμή σε σημείο που το AI και στο πανεπιστήμιο και στη δική μου δουλειά, τα συμβουλευτικά μου καθήκοντα, και στο κανάλι άρχισε να γίνεται ένα μέρος του ότι μπορούσε να μας... Δηλαδή, αν ήθελα να συλλέξω κάποια συγκεκριμένα δεδομένα, να κάνω ένα quick search, ας πούμε, στη βιβλιογραφία και κάτι που θα το έδινα σε έναν ίντερνετ να το κάνει, τώρα αυτομάτως μπορώ να ξεκινήσω ένα project και να βάλουμε κάποια στοιχεία μέσα και να το κάνουμε και με έναν τρόπο που να είναι και πιο high level. Οπότε αυτές οι θέσεις και από εμάς δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Δηλαδή, θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε 5 interns, τους οποίους δεν τους έχουμε ποτέ. Αυτοί οι interns θα παίρνανε πολύτιμη εμπειρία από αυτό. Τώρα δεν θα την πάρουν. Το ίδιο κάνουν και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή, ναι, βλέπουμε ότι ακόμα και οι μεγάλες νομικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες που βασιζόντουσαν πάνω στο να κάνουν, να φτιάξουν τους δικούς τους νομικούς, τους οποίους μετά θα τους έκαναν partners και θα δουλεύαν, ας πούμε, θα τρέχανε τη φίρμα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το 95% της νομικής εργασίας γίνεται από το AI και γίνεται και καλύτερα από το AI. Οπότε αυτές οι θέσεις έχουν εξαφανιστεί και αυτομάτως έχουμε πάρα πολλούς απόφοιτους από τις νομικές σχολές ή τις οικονομικές σχολές ή οποιαδήποτε σχολή, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο να μπορούν να πάρουν την εμπειρία που θα χρειαστεί για να φτάσουν στις senior θέσεις πολύ αργότερα. Θα δημιουργήσει αυτό κρίση? Σαφέστατα θα δημιουργήσει κρίση στην αγορά εργασίας. Πώς θα λυθεί? Όπως λύνονται όλες οι κρίσεις. Με μια περίοδο ανομαλίας, στην οποία θα αρχίσουμε να βλέπουμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Δηλαδή, θα δεις ανθρώπους οι οποίοι θα είναι 40-45 χρονών να μπαίνουν σε θέσεις που δεν θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία. Θα πέσουν πάρα πολύ η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ήδη έχει πέσει πάρα πολύ η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε κάποια θέματα είναι εντελώς απαράδεκτη. Μιλάμε για ποιότητα την οποία.
19: Από πού το παρατηρείς αυτό για την ποιότητα? Δηλαδή, εννοώ ότι είναι η προσωπική σου εμπειρία ή έχεις δει κάποια δεδομένα?
20: Μα το βλέπεις παντού, ότι η ποιότητα έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προβληματικό επίπεδο ήδη. Δηλαδή, το βλέπουμε ακόμα. Εσύ είσαι μηχανικός, έτσι?
19: Ναι.
20: Δηλαδή, δες το πόσες ανακλήσεις γίνονται τώρα από προϊόντα, ακόμα και στην αυτοκινητοβιομηχανία, που δεν θεωρούνται ασφαλή για να μπορέσουν να είναι σε τελική χρήση. Δεν χρειάζεται να πας μακριά. Αν δεις, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή τα Windows, ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται σε δισεκατομμύρια χρήστες, ότι στην ουσία είναι ένας Frankenstein το οποίο τρέχει ακόμα συστήματα πραγματικά που είχαν δημιουργηθεί για τα Windows 3,1 και ακόμα σου ζητάει να τα πληρώσεις μονοπωλιακά με τρόπο ο οποίος, δηλαδή, εμείς το παρατηρούμε με πάρα πολλές εταιρείες. Το Adobe Cloud που χρησιμοποιούμε είναι ένα παράδεκτο εργαλείο. Δηλαδή, βάζεις το χέρι σου στην τσέπη και πληρώνουμε τη συνδρομή κάθε μήνα και πραγματικά κάθε φορά που την πληρώνω λέω στους παιδιά, στους γιατρούς. Δηλαδή, το προϊόν το οποίο παρέχουν είναι το χειρότερο. Απλώς μας έχουν εγκλωβίσει επειδή δεν υπάρχουν άλλοι ανταγωνιστές.
19: Εντάξει, κάποια στιγμή η αλήθεια είναι όντως αυτή η φούσκα θα σκάσει. Δεν γίνεται, γιατί σε βάθος τριετίας, να σου πω, έτσι όπως το βλέπω εγώ, κάποια στιγμή και επιχειρήσεις. Δηλαδή και ο senior που είναι εκεί μέσα θα θέλει να προχωρήσει. Δεν μπορεί να μείνει πάντα senior. Αυτές οι θέσεις θα αδειάσουν κάποια.
20: Πάντως οι περισσότεροι seniors μένουν πάντα seniors.
19: Ποιοι γίνονται πολύ... managers ρε μετά?
20: Ένα στους 10. Δηλαδή αν ένα τμήμα έχει 10 άτομα, θα γίνουν εκεί 10 managers.
19: Δηλαδή, ας πούμε, στο IT αυτή τη στιγμή, ένας μέσος όρος που κάθεται ο εργαζόμενος στην εταιρεία είναι 3 με 3,5 χρόνια.
20: Ναι.
19: Από εκεί και πέρα τώρα μετά ή ο άλλος
20: μιλάς
19: θα φύγει.
20: Μιλάς για την αμερικανική αγορά τώρα περισσότερο.
19: Και για την ελληνική μιλάω. Βασικά οι ίδιες εταιρείες είναι τώρα. Οι ίδιες πολυεθνικές που είναι στο εξωτερικό, οι ίδιες πολυεθνικές είναι, ας πούμε, και στην Ελλάδα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Okay. Ο άλλος δεν θα κάτσει. Και είναι εταιρείες που ο εργαζόμενος θα κάνει χοπών ανά 3-3,5 χρόνια. Δηλαδή, ναι, σου λέει δεν
20: και θα πολύ
19: πάρει...
20: καλά θα κάνει.
19: Αυτός είναι ο τρόπος για να αυξήσεις και το μισθό σου πολύ πιο γρήγορα. Έτσι κι αλλιώς και το ξέρουν αυτό. Αν δεν μου δίνεις εσύ αυτό που θέλω, θα πάω σε άλλη εταιρεία, γιατί και η Ελλάδα τα τελευταία 5-7 χρόνια είχε ανταγωνισμό όσον αφορά αυτές τις εταιρείες, γιατί ήρθανε πολλές εταιρείες. Ναι. Οπότε μπορούσε να το κάνει αυτό ο εργαζόμενος και ακόμα μπορεί, θεωρώ. Οπότε στην επόμενη τριετία τουλάχιστον.
20: Είναι λίγοι εργαζόμενοι που μπορούν να το κάνουν αυτό πάντως.
19: Από δηλαδή, ποια εννοείς, είναι qualified.
20: Ναι, που έχουν, ναι, τη δυνατότητα να πούν, να διαπραγματευτούν τη θέση τους από πλευράς ότι δεν καλύπτουν μια θέση που θα μπορούσε να την καλύψει οποιοδήποτε σε αυτή την αγορά, ότι υπάρχουν χίλιοι υποψήφοι και ότι εσύ θα πας εκεί και θα κάνεις διαπραγματεύσεις και θα σε πάρουν. Μιλάς για πολύ συγκεκριμένα άτομα, τα οποία κυρίως τα άτομα αυτά Αυτό που έχουν καταφέρει είναι το εξής και έχουν τη διαπραγματευτική δύναμη. Όχι μόνο είναι σε θέση να κατέχουν σε τεχνικό επίπεδο αυτό που χρειάζεται για να μπορεί να τρέξει το συγκεκριμένο project, προϊόν ή οτιδήποτε άλλο παράγει η εταιρεία, υπηρεσία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να το οργανώσουν και σε ένα επίπεδο ώστε να εγγυηθούν στην εταιρεία ότι μπορούν να το κάνουν επιτυχημένα. Δηλαδή, αν έχεις και το technical aspect, αλλά έχεις και το leadership, τα leadership qualifications, τότε εκεί μπορεί να διαπραγματευτείς μια θέση. Αλλά ένας καλός προγραμματιστής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να φύγει, ας πούμε, από τη Microsoft και να πάει στην Google και να διαπραγματευτεί μια τρομερή αύξηση.
19: Καλά, ναι, τώρα εσύ μιλάς τώρα για τους top of the top. Σαφώς υπάρχουν χαμηλότερες κλάσεις εταιρείες. Αλλά δηλαδή, ναι, και γιατί να φύγεις από τη Microsoft, δεν ξέρω.
20: Όχι, υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να θες να το κάνεις.
19: Ο καθένας.

0: στηριχθεί οικονομικά, αν κρατάει τους υπαλλήλους της ή αν τους έχει ως αναλώσιμους.
1: Εγώ το κρίνω αυτό ότι ακολουθούμε ένα μοντέλο αυτή τη στιγμή, το καπιταλιστικό μοντέλο. Εγώ δεν είμαι ενάντια του καπιταλισμού, αλλά αυτού του συγκεκριμένου καπιταλισμού, στον οποίο έχει μπει τώρα η διεθνής, η παγκόσμια οικονομία, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά προβληματικός. Γιατί πρώτα απ' όλα οι εταιρείες δεν διακατέχονται από την ανάγκη να φτιάξουν ένα προϊόν το οποίο θα τις φέρει στην ελίτ. Ενδιαφέρονται μόνο για το αποτέλεσμα που θα έχουν στο χρηματιστήριο από πλευρά των μετοχών τους και τίποτα άλλο, απολύτως τίποτα άλλο. Πράγμα που μας φέρνει σε πολύ κακά προϊόντα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ότι οι εταιρείες που έχουν ακολουθήσει αυτό το μοντέλο πλέον, αν συνεχίζουν να. Είπα, ας πούμε, για την Adobe πριν. Έτσι. Mm-hmm. Η Adobe είναι στην ουσία ένα μονοπόλιο. Αν είσαι στη βιομηχανία του entertainment και θέλεις να παράγεις περιεχόμενο, στην ουσία, αν θέλεις να έχεις ένα ολοκληρωμένο suite και δεν μπορείς να πας στο DaVinci, αναγκαστικά θα πας στις Adobe, στο Premiere, στο After Effects και σε αυτά. Mm-hmm. Είναι ένα μονοπόλιο. Είναι ένα εξαιρετικά κακό προϊόν, το οποίο πηγαίνει, έχει καταφέρει να γίνει το στάνταρτ σε κάποιες βιομηχανίες. Αναγκαστικά θα πρέπει να το ξέρεις αν θέλεις να μιλήσεις με τους editor, αν θέλεις να μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Δεν δίνουν δεκάρα για το αν το προϊόν αυτό θα είναι σε χάλια κατάσταση. Εμείς, επειδή το χρησιμοποιούμε και είμαστε σε διαφορετικές χώρες, δηλαδή δεν έχουν ούτε καν τη τζίπα που μας στέλνουν μηνύματα. Δηλαδή, μπορεί να πω εγώ να ασχοληθώ λίγο με το μοντάζ και να μπει μετά ο editor μου να το αναλάβει, να το συνεχίσει από διαφορετική χώρα. Και μας στέλνουν, δεν επιτρέπεται να το χρησιμοποιείτε δύο διαφορετικά άτομα το συγκεκριμένο. Παρόλο που εμείς έχουμε δύο λογαριασμούς και απλώς εγώ μπαίνω από αυτόν και να μπορέσω να κάνω κάτι τελείως έτσι, για να ξέρεις, να μην αλλάξω το project.
0: Σου λέει άμα θες, άμα δεν θες.
1: Ναι, αν φτάνεις λοιπόν σε αυτό το επίπεδο του να μην έχεις τσίπα και να λες ότι ακόμα και αυτό το λίγο, αν πείσω έναν στους 10 να κάνει κι άλλον ένα λογαριασμό, να μου δίνει άλλα 300 δολάρια το χρόνο, αυτό είναι έξτρα κέρδος για τους μετόχους μου, άρα θα το κάνω. Όταν φτάνεις σε αυτό το επίπεδο, βλέπεις ότι εταιρείες οι οποίες έχουν φοβερό όνομα, σε λίγο καιρό θα υπάρχουν μόνο legacy. Δηλαδή αυτές οι εταιρείες, δηλαδή λέω το παράδειγμα τώρα της Adobe, έτσι. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που το κάνουν αυτό. Δηλαδή πρόσφατα η Porsche ανακοίνωσε ότι θα φύγει από την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων. Δηλαδή είναι σαν να σου λέει σαν εταιρεία, εγώ στο μέλλον δεν θα συμμετέχω. Είναι ένα παράδειγμα Kodak αυτό. Δηλαδή Kodak κάποια στιγμή βγήκε και είπε, ξέρεις κάτι, κάποια στιγμή η μόδα του digital θα περάσει και ο κόσμος θα θέλει να συνεχίσει να εμφανίζει film.
0: Ναι.
1: Έτσι, οπότε αυτή η εταιρεία σου λέει: εγώ δεν έχω καμιά πρόθεση να ανταγωνιστώ στο μέλλον. Και όταν τα δικά μας παιδιά θα μιλάνε για Porsche, θα μιλάνε με τον ίδιο τρόπο που μιλάμε εμείς για τα Kodak Film ή για τις Kodak μηχανές.
0: Ναι, και αντίκες. Εντάξει, οκ. Νομίζω σε αυτή τη φάση είναι κάθε εταιρεία τι θεωρεί πιο κερδοφόρο. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός της κάθε εταιρείας.
1: Κερδοφόρο σε τι ορίζοντα?
0: Αυτό πάλι το κρίνει η εταιρεία. Δηλαδή.
1: Κρίνει όμως με λάθος τρόπο, γιατί ένα εξαιρετικό παράδειγμα είναι η πορεία που είχε η Apple. Η Apple σαν εταιρεία έχει διδάξει πάρα πολλές φορές το πώς πρέπει να γίνονται οι σωστές business. Και ίσως πολλοί κόσμος τώρα να λέει αν είναι τα πιο ποζαρισμένα προϊόντα κτλ. Και έχει δίκιο σε αυτό.
0: Έχει πέσει και η ποιότητα.
1: Έχει πέσει και η ποιότητα αρκετά, αλλά και πάλι κρατείται σε ένα επίπεδο ανώτερο του ανταγωνισμού, τουλάχιστον έχει αυτό. Όμως έχουμε παραδείγματα τα οποία πλέον έχουν περάσει δηλαδή διδάσκονται σε πάρα πολλά business schools κάποια πράγματα που έχει κάνει η Apple, ότι έδωσε τόση μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια από την οποία έχασε χρήματα βραχυχρόνια στο short run,
0: ναι.
1: Με το να βάζει στα μηχανήματα της πράγματα τα οποία στην ουσία δεν πρόσφεραν πάρα πολλά πράγματα στον τότε χρήστη, αλλά μετά άρχισαν να εκτιμώνται ότι ήταν μια καινοτομία η οποία χρησιμεύσε μετά σε διάφορα άλλα πράγματα, ή ακόμα το πώς πρόσεχε το φινίρισμά του σε κάποια στιγμή που δεν νοιαζόταν κανένας. Δηλαδή, εντάξει, δεν θυμάσαι, αλλά εγώ το πρώτο PC που είχα ήταν ένα κιτρινιάρικο κουτί, το οποίο το βάζεις και ντρεπόσου, να πρέπει να το έχεις κρυμμένο από κάτω, να μην φαίνεται.
0: Ναι.
1: Και ήρθε η Apple και είπε ότι θα βγάλουμε ωραία μηχανήματα να είναι μέρος της επίπλωσης, εμφανίσιμα, να μπορούν, ας πούμε, να είναι διαφήμιση για μας. Όταν το έκανε αυτό, ήταν μια κίνηση που έχανε λεφτά εκείνη την περίοδο. Όταν λοιπόν μετά μπήκε στις μεγάλες αγορές και έτυχε και άλλαξε τεχνολογία σε σημείο που βγήκε το iPhone, το iPod στην αρχή και όλα αυτά, ο κόσμος την προτίμησε γιατί είχε αυτό το awareness.

0: ότι αυτό το brand, ό,τι και να βγάλει, θα ήταν τουλάχιστον σε ένα συγκεκριμένο στάνταρ ποιότητας.
1: Ναι.
0: Οπότε, στο short run ήταν ένα money losing strategy, αλλά στο long run την έκανε την πιο κερδοφόρα εταιρεία στον κόσμο.
1: Κάτι, εντάξει, τώρα αυτό που λες, φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρει τις εταιρείες. Γιατί σου λέω, μια εταιρεία η οποία δεν έχει πετύχει του τύπου για λίγα εκατομμύρια τον οικονομικό της στόχο, μετά πάει και κάνει απολύσεις τρομερές, έτσι. Και είναι,
0: ναι,
1: είναι αυτό που έλεγες πριν, γιατί τους ενδιαφέρει μόνο το χρηματιστήριο. Δεν έχω πετύχει αυτό που ήθελα στους οικονομικούς μου στόχους, από εκεί και πέρα μετά θα υπάρχουν οι αντίστοιχες συνέπειες, το βραχυπρόθεσμο, αυτό που έλεγες και εσύ.
0: Οπότε και εκεί ο εργαζόμενος, τουλάχιστον στην Αμερική, σου λέει: OK, από τη στιγμή που έχω είμαι αναλώσιμος, αν θέλεις να έρθω και αν θέλεις να είμαι εκεί, να φύγω από τη δουλειά μου, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι ο μισθός. Και καλά κάνει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι, και καλά κάνει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Πάντως, έχουμε περάσει σε μια εποχή που τα business ethics έχουν αλλάξει εντελώς. Εγώ θέλω να σου πω: είχα ένα course, ένα short course, όταν ήμουν στη Ρωσία, που έκανα business ethics, γιατί εκεί πέρα πραγματικά το χρειαζόταν η οικονομία. Δηλαδή, οι Ρώσοι δεν είχαν καμία παράδοση στα business ethics. Και πολλά πράγματα που έβλεπα από τους φοιτητές, έλεγα: παιδιά, αν τα κάνετε αυτά σε μια σοβαρή επιχείρηση, όταν θα πάτε να δουλέψετε, θα έχετε μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να μάθετε 5 πράγματα το πώς, ας πούμε.
1: Δηλαδή, γιατί πράγματα μιλάμε, δώσε μας ένα παράδειγμα.
0: Μιλάμε για το πώς το work ethic που πρέπει να έχει κάποιος, το πώς, ας πούμε, πρέπει να επικοινωνήσεις κάτι, το πώς δουλεύουν τα chains of command, το πώς. Γενικά είναι το πώς είναι η υπευθυνότητα, ποιος έχει την ευθύνη για κάτι, ότι από τη στιγμή που κάποιος άλλος έχει την ευθύνη θα πρέπει κάθε φορά που θα βρίσκεσαι στο τάδε predicament, ας πούμε, στην τάδε κατάσταση, θα πρέπει να κινηθείς με αυτόν τον τρόπο και τα λοιπά. Είναι πολύ συγκεκριμένη η ύλη για αυτά που ακολουθούμε. Έτσι, από αυτά που δίδασκα τότε, σήμερα, στα σημερινά ethics, λιγότερα από τα μισά είναι έξυπνες στρατηγικές. Ενώ τότε ήταν, δηλαδή κινούμασταν με αυτό το, δηλαδή τότε ήταν κακό σημάδι να αλλάζεις εταιρεία κάθε 2 χρόνια. Δηλαδή στις αγορές...
1: Ήσουν αναξιόπιστος.
0: Ναι, εκλαμβανόταν ότι δεν μπορούσε να στεριώσεις και σωστά εκλαμβανόταν έτσι. Γιατί τότε η εταιρεία σε έπαιρνε, θα σε εκπαίδευε, ήθελε να βγάζει ένα προϊόν ποιότητας, δεν μπορούσε να μείνει χωρίς εργαζομένους που να ξέρουν καλά το τι γίνεται. Δηλαδή θα βρισκόταν σε...
1: Γινόταν και όλα αναλογικά, οπότε η σειρά των δεδομένων ήταν sequential. Δηλαδή το ένα έφερνε το άλλο. Δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να κάνει ένα τεράστιο άλμα. Οπότε να μπορεί να αλλάξει και εργαζομένου, να αλλάζει project κάθε χρόνο, να το πω πιο.
0: Σωστά, πάντως αυτό έχει περάσει ακόμα και στα χαμηλότερα στάδια τη παραγωγή. Δηλαδή, δε σήμερα την ποιότητα του service που έχουν όχι τα πολύ καλά μαγαζιά, γιατί τα πολύ καλά μαγαζιά στην Ελλάδα εξακολουθούν να έχουν κορυφαίο σέρβις. Μιλάω για τα 10 καλύτερα μαγαζιά της Αθήνας που θα ρωτήσει το σερβιτόρο, α, αυτό έχει το τάδε μέσα και θα ξέρουν να σου απαντήσει επί τόπου ή θα ξέρουν να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις κτλ. Αλλά αν θα πάρεις το μέσο μαγαζί, ακόμα και στο χώρο της εστίασης που εμείς έχουμε ένα επίπεδο, θα δεις ότι η ποιότητα του σέρβις έχει πέσει κατακόρυφα.
1: Πού πιστεύεις ότι ευθύνεται αυτό?
0: Ευθύνεται αυτό στο ότι γενικά δεν έχουμε καταφέρει να επενδύσουμε στους εργαζόμενους μας, ότι οι εργαζόμενοι έχουν γίνει αναλώσιμοι.
1: Ναι.
0: Εγώ είχα φίλους παλιότερα, φίλες κυρίως, οι οποίες δούλευαν σε καλά μαγαζιά και αναλάβανε, υπήρχαν μικρές ομάδες που ήταν από το bartending μέχρι το service κτλ. Οι οποίες κοπέλες τότε, σου μιλώ για 2007-2008 που ήμουν εγώ ακόμα στην Αμερική, ότι έπαιρναν νυχτοκάματο 150 ευρώ συν τα φιλοδορήματα κτλ.
1: Πολύ καλά για
0: τότε. Και τις κυνηγούσαν τα μαγαζιά γιατί ήταν σε θέση να εξυπηρετήσουν πελάτες που ήθελαν πάρα πολύ καλό σέρβις κτλ. Και δεν θα μπορούσες να τις έχεις, ας πούμε, να λειτουργείς το μαγαζί σου με χειρότερο σέρβις από αυτό. Δεν θα μπορούσες να σταθείς στον ανταγωνισμό. Και τώρα έχεις φτάσει σε ένα σημείο που ακόμα και τα ακριβούτσικα μαγαζιά πας εκεί και έχουν ένα σέρβις το οποίο ρωτάς τι έχει μέσα αυτό το πιάτο, ρε παιδιά. Και δεν ξέρω, εγώ είμαι και vegetarian και συχνά ρωτάω αν έχει κρέας μέσα και σου λέει μισό λεπτό να πάω να ρωτήσω.
1: Okay.
0: Που σημαίνει όχι ότι ο άνθρωπος δεν είναι υψηλό επίπεδο, δεν έχει επενδύσει πάνω του.
1: Εσύ τα τελευταία χρόνια μένεις στη Σιγκαπούρη, εντάξει, είσαι και καθηγητής σε ένα από τα πανεπιστήμια.
0: Είμαι και καθηγητής.
1: Και καθηγητής, εκτός από άνθρωπος που μένει στη Σιγκαπούρη. Εκτός το ότι τα πανεπιστήμια στα παγκόσμια rankings, γιατί εγώ πάντα τα κοιτάω αυτά, είναι κορυφαία. Είναι πραγματικά, είναι στα top 10, δηλαδή η Σιγκαπούρη έχει πανεπιστήμια στα top 10 των πανεπιστήμιων παγκοσμίως. Αλλά και το IQ της χώρας είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν έχεις δει αντίστοιχα rankings.
0: Ναι.
1: Είναι τέταρτη, πέμπτη, κάπου εκεί. Η Ελλάδα δεν είναι καν κοντά σε όλα αυτά. Πού θεωρείς ότι οφείλονται αυτές οι διαφορές σε αυτές τις δύο χώρες και πόσο πίσω είναι η Ελλάδα στο εκπαιδευτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, γιατί έχεις μπει στο πανεπιστήμιο σε άλλες χώρες, όχι μόνο σε μία.
0: Ναι, ναι, σε πολλές.
1: Στην Ελλάδα δεν θυμάμαι αν έχεις μπει, γιατί έχεις κάνει πολλά στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι αν έχεις μπει.
0: Αν έχω τι εννοείς?
1: Αν έχεις μπει στο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Όχι να διδάξεις, να σπουδάσεις.
0: Έχω σπουδάσει στην ΑΣΟΕ, έχω τελειώσει το οικονομικό πανεπιστήμιο.
1: Α, στην Ελλάδα σπούδασες. Οκ. Okay. Άρα μπορείς να κρίνεις δηλαδή εκ των έσω ποιες είναι οι διαφορές στο εκπαιδευτικό σύστημα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί εκεί ειδικεύεσαι. Και πού είναι η Ελλάδα πίσω και ποιος φταίει για αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Αυτό είναι αρκετά σύνθετο θέμα. Πρώτα απ' όλα, σε πανεπιστημιακό επίπεδο, η Ελλάδα δεν είναι όσο πίσω θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι, τουλάχιστον από πλευράς το πώς νοούνται τα παραδοσιακά πανεπιστήμια. Η Ελλάδα, να σου πω εγώ το πανεπιστήμιο στο οποίο έχω σπουδάσει, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αν θα το συγκρίνεις με την Οικονομική Σχολή της Μόσχας που δίδασκα εγώ, είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο. Έτσι, δηλαδή έχουν και πολλά ίδια χαρακτηριστικά. Γενικά προσπάθησαν να καλύψουν το ίδιο εκπαιδευτικό κενό που είχε η κοινωνία και να παρέχουν την ίδια υπηρεσία. Αν το συγκρίνεις όμως με το Singapore Management University, βλέπεις ότι γενικά σαν πανεπιστήμιο δεν έχει καταφέρει να εξυγχρονιστεί. Έχει κορυφαίο προσωπικό, έχει κορυφαίους ερευνητές που κάνουν εξαιρετικά καλές δημοσιεύσεις, αλλά έχει μείνει σε αυτό το μοντέλο το οποίο υπήρχε και ήταν δημοφιλές το 80, το 90, το άντε μέχρι το 2000. Από εκεί και πέρα, η Σιγκαπούρη σαν κράτος έχει ένα σχέδιο. Ξέρει το πού θέλει να είναι σε 10 ή 20 χρόνια. Και έχει κρίνει ότι από τη στιγμή που έχει φτάσει στο να είναι σε οποιοδήποτε ranking, στο top 3 του GDP, είτε το πάρεις από πλευράς αγοραστικής δύναμης, είτε το πάρεις από πραγματικό εισόδημα, είτε το πάρεις από οπουδήποτε θες να το πάρεις, η Σιγκαπούρη είναι στο top 3 ή top 5 στη χειρότερη περίπτωση σε όλα τα rankings, ανεξάρτητα από το ποιος τα παράγει. Όταν φτάνει σε αυτό το επίπεδο, αναγκαστικά θα πρέπει να μπορέσεις να καινοτομήσεις για να συνεχίσεις παρακάτω. Δεν υπάρχει πλέον, δεν μπορεί να μιμηθείς κάποιον άλλον ο οποίος έχει κάνει πράγματα. Οπότε η Σιγκαπούρη έχει κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Έχει πει ότι εγώ είμαι ένα μικρό κράτος, θέλω να έχω, όχι πολύ μικρότερο από την Ελλάδα, έχει περίπου 6,7 εκατομμύρια τώρα με τους μόνιμους κατοίκους. Η Ελλάδα πέφτει κοντά στα 9 πλέον, οπότε δεν είμαστε πάρα πολύ μακριά. Η Σιγκαπούρη έχει το πλεονέκτημα ότι είναι μια συγκεντρωμένη χώρα. Δεν έχει τον Ισάκη που πρέπει να έχει το δικό του σχολείο, το άλλο Ισάκη πρέπει να έχει και αυτό το δικό του σχολείο κτλ. Ξέρεις, είναι σε μια θέση που με το λεωφορείο μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόρους της άλλης γειτονιάς. Ακόμα και με το λεωφορείο. Οπότε το σχέδιό τους ήταν ότι εμείς θα κάνουμε 3 μεγάλα ιδρύματα και έχουν φτιάξει το National University of Singapore, το οποίο είναι το κρατικό ίδρυμα, το οποίο είναι ανάλογο.
1: Νούμερο 5 παγκοσμίως αυτό.
0: Ναι, το οποίο είναι νούμερο 5 στα θέματα που έχουν να κάνουν περισσότερο με την οικονομία της παραγωγής. Έτσι. Μετά έχουμε το NTU, το οποίο είναι το τεχνικό πανεπιστήμιο, το ανάλογο πολυτεχνείο, το οποίο είναι περισσότερο στα πιο τεχνικά στοιχεία, να μπορεί να παράγει, ας πούμε, το εργατικό δυναμικό που χρειάζεται εκεί. Και είναι το SMU που είμαι εγώ, το οποίο είναι στην ουσία το οικονομικό μέρος, δηλαδή αυτό που προετοιμάζει το προσωπικό, όχι να πάει να ακολουθήσει ακαδημαϊκό χαρακτήρα στις σπουδές, αυτό το κάνει το National University of Singapore, περισσότερο να ασχοληθεί με την οικονομία της αγοράς. Δηλαδή εμείς είμαστε κατά κάποιο τρόπο ένα διευρυμένο business school που έχουμε τη δική μας νομική, τη δική μας τεχνολογική κατεύθυνση που έχει να κάνει και αυτό με τις business, λογιστική, οικονομικά, και έχουμε και ένα τμήμα το οποίο είναι το integrative studies, δηλαδή που φτιάχνει ανθρώπους που μπορούν να καλύψουν πολλαπλά πεδία. Οπότε αυτό είναι μέρος μιας πολύ συγκεκριμένης στρατηγικής που δεν έγινε σήμερα που υλοποιείται, έγινε πριν από 15-20 χρόνια. Κάποιος έκατσε σε αυτό το τομέα που ήξερε καλά την εκπαίδευση, κοίταξε μπροστά και είπε ότι εγώ για να μπορέσω να φτάσω εκεί θα πρέπει να πάρω τον κατάλληλο κόσμο. Έτσι, εμένα όταν ήρθαν και με προσλάβαν, δεν με προσλάβαν επειδή ήμουν ωραίος που είπε ένας άλλος πολιτικός. Έτσι, με προσλάβανε γιατί είχαν κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό τους. Έτσι, το ότι κάνω βίντεο στο Greekonomics δεν μου ήρθε μια μέρα αν να σηκωθώ να κάνω βίντεο. Η βιντεογραφία ήταν μέρος της καριέρας μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή έχουμε κάνει και στο lab που είμαι τώρα και πριν ολοκληρωμένα courses, τα έχουμε τρέξει σε παγκόσμιο επίπεδο από τότε ακόμα που ήμουν στη Ρωσία. Θέλανε έναν άνθρωπο δηλαδή να τρέξει το asynchronous part of education, δηλαδή να δούνε πού μπορεί να φτάσει αυτό. Δεν με πήρανε όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι και να πούνε ποιον θέλουμε, τον τάδε αυτό το έχει κάνει, πάρτον, φτιάξε μας κάτι στα γρήγορα. Όταν ξεκινήσαμε, μου δώσανε 2-3 χρόνια για να μπορέσω να παρουσιάσω πράγματα και έπεσε και ο COVID εδώ μεταξύ, που ξέρεις, εκεί αναγκαστήκαμε να κάνουμε και βεβαιασμένες κινήσεις και τα λοιπά, και πάλι μείναμε στο σχέδιο και καταφέραμε να είμαστε αυτή τη στιγμή πρωτοπόροι στο ασύγχρονος content.
1: Πού πιστεύεις όμως ότι η Σιγκαπούρη έκανε... Μιλάς τώρα εσύ 15-20 χρόνια και το λες και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ αργά. Για την Ελλάδα αυτά τα χρόνια είναι πάρα πολύ λίγα. Ενώ άλλες χώρες πραγματικά κάνανε θαύματα.
0: Όχι άλλες, πολλές χώρες. Η πλειοψηφία των χωρών που δεν είναι αυτή τη στιγμή να έχουν κάποιο πολύ μεγάλο πρόβλημα, έχουν κάνει πολύ σημαντικά βήματα. Όχι μόνο στην εκπαίδευση, σε πολλά άλλα θέματα που εμείς δεν τα έχουμε κάνει.
1: Ναι, η Ελλάδα τώρα ξεκινάει, κάνει κάποια βήματα, αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό πάλι θα πάρει χρόνο. Γιατί μιλάμε για Ελλάδα.
0: Πάντως συντονισμένη προσπάθεια δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Είναι το κάθε τμήμα, ούτε καν το κάθε πανεπιστήμιο μόνο του.
0: Να σου δώσω εγώ. Δεν μιλάω για πανεπιστήμιο. Εγώ μιλάω για την εκπαίδευση συγκεντρωτικά.
1: Γενικά, έτσι. Ναι.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν πας να ρωτήσεις το Υπουργείο Παιδείας, παιδιά, ποια είναι η στρατηγική σας που έχουμε για τα επόμενα 5-10 χρόνια, τι ετοιμάζετε σαν Υπουργείο εσείς σήμερα για τη διδασκαλία των οικονομικών, την οποία τα άλλα κράτη την έχουν κατεβάσει τώρα ακόμα και σε επίπεδο γυμνασίου είναι σε κάποια. Εμείς έχουμε ένα μαθηματάκι το οποίο χρησιμοποιεί και ένα βιβλίο που είναι και ήδη 30 χρονών. Εξαιρετικό βιβλίο όταν βγήκε, αλλά πλέον δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας κατά κανένα τρόπο. Mm-hmm. Ακόμα έχουμε αυτό το βιβλίο. Είχαμε κάποια σχέδια να κάνουμε textbooks τα οποία να είναι το κάθε σχολείο να έχει τα δικά του κτλ. Τα εγκαταλείψαμε αυτά τα σχέδια, πήγαμε πάλι σε ένα κοινό βιβλίο, σταμάτησε να υπάρχει αυτή η επιτροπή. Το λέω γιατί προσπάθησαν κάποια στιγμή κάποιοι ιδιώτες να προσλάβουν και μένα πάνω σε αυτό το θέμα και το ξέρω από μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή έφτασε σημείο να μου πούνε εμένα, Κοσμά, μην ασχοληθείς, γιατί ο επόμενος υπουργός θα το κάψει αυτό το θέμα. Και όντως έτσι έγινε.
1: Οκ. Okay. Εντάξει, δεν περίμενα ότι θα υπάρχει κάποιο οργανωμένο πλάνο.
0: Ναι, είδες λέμε... και αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Το ότι ούτε καν το περιμένεις.
1: Πραγματικά είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, το μόνο καλό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι που έχει περάσει 20 ετία και θα αλλάξουν τα βιβλία τώρα. Αλλά και αυτό είναι επειδή έτυχε να περάσει 20 ετία. Κατά τα άλλα, δεν θα γίνει κάποιο άλλο βήμα. Το μόνο που κάνουν είναι να κόβουν καθηγητές και δασκάλους από τα σχολεία. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Και να κόβουν και το μισθό. Τέλος πάντων, γιατί είναι ένα πολύ, πολύ πικρό θέμα και είμαι πολύ πικραμένη όσον αφορά αυτό το κομμάτι, γιατί και εγώ κάλλιστα θα μπορούσα να είμαι καθηγήτρια, γιατί πρώτα απ' όλα το πρώτο μου πτυχίο αυτό ήταν, το τμήμα φυσικής, το οποίο δεν το έκανα για αυτό το λόγο, γιατί είναι καμένο χαρτί.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, σε ένα άλλο θέμα, γιατί είμαι πολύ πικραμένη με το προηγούμενο και δεν θα μιλήσω αντικειμενικά, αυτή τη στιγμή ο Elon Musk έγινε τρισεκατομμυριούχος.
0: Τρισεκατομμυριούχος, ναι.
1: Είναι γνωστή απάντηση, θεωρώ, αλλά είναι πολύ σημαντικό να απαντήσεις. Θεωρείς ότι υπάρχει κάποιος τρόπος, κάποιος ηθικός τρόπος, να γίνει κάποιος δισεκατομμυριούχος, πόσο μάλλον τρισεκατομμυριούχος αυτή τη στιγμή σήμερα στην αγορά?
0: Κοίταξε.
1: Ηθικός τρόπος να το ξεκαθαρίσω, ναι, με την έννοια το ότι δεν εκμεταλλεύομαι την αγορά, δεν εκμεταλλεύομαι παιδιά, δεν κλέβω, πληρώνω τους φόρους μου, τέλος πάντων, τα κάνω όλα νόμιμα, έτσι. Okay.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις κάτι. Αν μιλάς για κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει τη δυνατότητα να πλουτίσει μέσα από αυτό που θεωρούμε την οικονομική διαδικασία, την οικονομική διαδικασία, που σημαίνει τι, ότι παίρνω πόρους, είτε ανθρώπινους, είτε υλικούς, είτε οτιδήποτε χρηματικούς, οτιδήποτε άλλο, τους μετασχηματίζω με έναν έξυπνο τρόπο και τους πουλάω στην αγορά και με αυτόν τον τρόπο κρατάω τη διαφορά κόστους προσόδου και αυτό είναι το κέρδος μου και έτσι γίνομαι εκατομμυριούχος, δισεκατομμυριούχος, τρισεκατομμυριούχος, τότε σε αυτή την περίπτωση αρχίζουν και στενεύουν πολύ τα περιθώρια. Όταν αρχίζεις να φτάνεις στο επίπεδο του δισεκατομμυριούχου, αρχίζουν να στενεύουν πολύ τα περιθώρια της ηθικής. Δηλαδή θα πρέπει να περιορίσεις ανθρώπους που έχουν ανάγκη να κόψεις χρήματα από τους εργαζομένους σου. Είδαμε τις συνθήκες που δουλεύουν οι άνθρωποι στην Amazon, ας πούμε. Οπότε είδαμε τέτοια πράγματα. Στην περίπτωση του Elon Musk, και εντάξει, φαίνεται και από το πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Elon Musk δεν πλούτησε επειδή έφτιαξε κάτι, το πούλησε και μπόρεσε να πάρει να αυτή τη διαφορά του κέρδους, να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ παρήγαγα κάτι για την οικονομία, καλό κακό, η οικονομία το εκτίμησε και με αυτόν τον τρόπο έφτασα να έχω ένα τεράστιο κέρδος. Ο Elon Musk πήρε κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια, έπεισε την κοινωνία ότι αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα αξίζει πάρα πολλά λεφτά. Η κοινωνία αποφάσισε να επενδύσει σε αυτό, γιατί δεν βρήκε και άλλες διεξόδους, υπάρχουν και πάρα πολλά χρήματα αυτή τη στιγμή τα οποία δεν ξέρουν πραγματικά που να επενδυθούν. Και με αυτόν τον τρόπο το δικό του μερίδιο απέκτησε μια λογιστική αξία η οποία πέρασε το 3 εκατομμύριο. Πάντως, αν ρώταγες τι είχε ο Elon Musk από πλευράς πόρων στα χέρια του πριν και το τι έχει μετά, στην ουσία είναι μια λογιστική αξία που ίσως να μην έχει τόση μεγάλη σημασία. Δηλαδή είναι σαν να έρθω να σου πω εγώ αυτή τη στιγμή ότι το Greekonomics έχει, δεν ξέρω, ένα χ ποσό. Μπορώ να το πουλήσω. Αν το πουλήσω θα το πάρει κάποιος άλλος, θα μπορέσει να έχει το αποτέλεσμα το ίδιο που έχει τώρα. Θα σου πω ένα ποσό. Δηλαδή αν βάλω μια ελεκτική εταιρεία να το εκτιμήσει πόσο κάνει, μπορεί να σου βγάλει μια αξία χ. Τα έχω εγώ αυτά τα χρήματα, είναι αυτά που είναι πόροι στην τσέπη μου? Όχι, είναι μια λογιστική αξία.
1: Ναι, παρόλα αυτά, εντάξει, άτομα τα οποία έχουν τόσα πολλά χρήματα, δεν έχει σημασία που είναι λογιστική αξία, γιατί το χρησιμοποιούν για να δανείζονται και χρήματα και μετά γίνεται, για να γίνονται ακόμη πιο πολύ πλούσιοι, και είναι ένας φαύλος κύκλος, δηλαδή, που γίνονται οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.
0: Ναι, και είναι ένα πολύ πολύ επικίνδυνο. Έχει πάρει δηλαδή ο διεθνής καπιταλισμός μια στροφή η οποία είναι εναντίον του καπιταλισμού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτοί που θα πρέπει να ανησυχούν περισσότερο για τον καπιταλισμό είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τον υποστηρίζουν τον καπιταλισμό.
1: Από ποια άποψη, για ποιους συγκεκριμένα μιλάς? Για αυτούς που έχουν τα πολλά χρήματα ή για αυτούς που πιστεύουν ότι από αυτό το σύστημα μπορούν να βγάλουν πολλά χρήματα?
0: Αν πας να βγάλεις πάρα πολλά χρήματα λόγω του ότι εκμεταλλεύεσαι τα glitches του συστήματος, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, το σύστημα αυτό σε βολεύει. Έτσι μπορεί να σου κάτσει το glitch και να καταλήξει σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί αν δεις, ας πούμε, αυτή τη στιγμή αυτό που έχει προσφέρει στην παγκόσμια οικονομία ο Elon Musk, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σπουδαίο. Έτσι, δηλαδή το γεγονός αυτή τη στιγμή ότι η Tesla αποτιμάται περισσότερο από όλες τις άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες μαζί, δεν είναι κάτι που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ούτε κάτι που ανταποκρίνεται στην ποιότητα του προϊόντος το οποίο βγάζει. Έτσι, δηλαδή, αν ας πούμε η Tesla αξίζει τόσο, η BYD πόσο θα πρέπει να αξίζει?
1: Μα έτσι κι αλλιώς, η Tesla ήταν πριν από χρόνια, επειδή ήταν καινοτόμησε, να το πω έτσι, αλλά μετά η κινησική αγορά έτσι κι αλλιώς.
0: Σωστά. Αυτό όμως σημαίνει ότι εξακολουθεί να αποτιμάται, έτσι, γιατί πιστεύει. Πιστεύουν οι άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν σε αυτό, πιστεύουν ότι έχει μια μερίδα του μέλλοντος. Δηλαδή για τη SpaceX τώρα που τον έκανε 4 εκατομμυριούχο, πιστεύουν ότι μπορεί να φέρει κέρδη. Εγώ πάρα πολύ αμφιβάλλω γι' αυτό, δηλαδή εγώ δεν θα επένδυα εκεί, και αν θα έβλεπα και κάποια ETFs να επενδύουν σε αυτό όπως και αρχικά προγραμματιστεί, νομίζω ότι θα προσπαθούσα να αποσύρω κεφάλαια από αυτή.
1: Καλά, τώρα και η SpaceX έχει μια συνεργασία με την NASA η οποία ανανεώνεται και ανανεώνεται για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Η NASA δηλαδή τι κέρδη έχει από αυτό. Αλλά okay, αυτό είναι ένα άλλο τελείο ζήτημα, γιατί η SpaceX τελευταία έχει αναλάβει project τα οποία θα ήταν εσωτερικά της NASA και ξαφνικά η NASA τα κάνει outsource στη SpaceX. Ας πούμε τώρα για να κατεβάσουν τον ISS, να τον αποσυναρμολογήσουν και να τον κατεβάσουν στη γη, το έχει αναλάβει η SpaceX. Κάτι το οποίο όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια της δεκαετίας ήταν κάτι που θα αναλάμβανε η NASA.
0: Ναι. Και όλο τυχαίο.
1: Έχει γίνει outsource. Τέλος πάντων. Έχεις παρακολουθήσει καθόλου τον Ζόραν Μαμντάνι στην
0: τον έχω παρακολουθήσει,
1: στη Νέα Υόρκη?
0: Τον έχω παρακολουθήσει.
1: Ο οποίος τι κάνει? Ο τύπος έχει κανένα δίμηνο που έχει εκλεγεί δήμαρχος, για όποιον δεν ξέρει.
0: Δήμαρχος της
1: Νέας Υόρκης. Ο οποίος αυτό που κάνει είναι να αρχίζει να βάζει φόρους σε πλούσιους ανθρώπους, είτε ανθρώπους που έχουν δεύτερη κατοικία στη Νέα Υόρκη. Και τέλος πάντων βρήκε τρόπο να φορολογήσει τους πλούσιους και να μαζέψει χρήματα τα οποία δεν θα μάζευε από κάποιο άλλο τρόπο. Και έχει μειώσει την εγκληματικότητα. Τα στατιστικά δηλαδή τίνουν υπέρ του. Εσύ πώς τον κρίνεις, αν τον έχεις παρακολουθήσει και όλα οικονομικά, αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον.
0: Τον έχω παρακολουθήσει και θα συνεχίσω να τον παρακολουθώ. Απλώς θέλω περισσότερο χρόνο για να μπορέσω να έχω μια καλή εικόνα, η οποία δεν θα είναι ένας αρχικός είτε ενθουσιασμός είτε φόβος προς αυτά που κάνει. Προς το παρόν διατηρώ μια επιφύλαξη. Θα θέλω να περιμένω να δω πώς θα πάει αυτό. Και κοίταξε να δεις, γενικά στους πολιτικούς, σε όλους, και στους Έλληνες και στους ξένους και σε όλους, θα πρέπει να δίνεται στην αρχή μια περίοδο χάριτος.
1: Ναι.
0: Αλλιώς αντιμετωπίζεις μια κυβέρνηση που είναι 7 χρονών όπως την ελληνική, και αλλιώς αντιμετωπίζεις έναν άνθρωπο ο οποίος μόλις ξεκίνησε και πρέπει να δείξει κάποια πράγματα. Δηλαδή, κάποια θετικά που κάνει, OK, chill out, κάτσε να δούμε το πώς θα παιχτούν στο μέλλον. Και κάποια άλλα πράγματα που μπορεί στην αρχή να κινηθούν αρνητικά, καλό θα ήταν να κάτσουμε να δούμε ποια θα είναι η μεσοπρόθεσμη εξέλιξή τους και μετά να τα κρίνουμε. Αυτό που βλέπω πάντως με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ είναι όχι τόσο ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης όσο ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο οποίος ο Γκάβιν Νούσομ, ο οποίος για μένα έχει εξαιρετικά πολλές πιθανότητες να είναι και ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής. Είναι με τους δημοκρατικούς και είναι ο πρώτος ο οποίος, επειδή εγώ το τελευταίο καιρό και λόγω επαγγελματός και γενικά λόγω επαγγελματικής διαστροφής και κυρίως από τα συμβουλευτικά μου καθήκοντα, επειδή κάνω πολλά οικονομικά του ανταγωνισμού και προσπαθώ να ψυχολογήσω πάρα πολύ την άλλη μεριά, να πάρω πληροφορίες από διάφορα πράγματα που πιστεύει η άλλη πλευρά ότι δεν μπορεί να σου δώσει πληροφορίες και τέτοια, είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει καταλάβει πώς μπορεί να παίξει τον Τραμπ ή κάποιον ο οποίος ακολουθεί τη λογική του Τραμπ. Όποιος λοιπόν θέλει να μπορέσει να έχει μια εικόνα για το πώς θα πάει το μέλλον, καλό θα ήταν να παρακολουθεί τον Γκάβιν Νούσομ, γιατί κάθε φορά που εμφανίζεται έχει βρει το ευαίσθητο σημείο του Τραμπ και ο Τραμπ
1: και
0: αποφεύγει να μιλήσει για αυτόν ή να τον βγάλει στη σέντρα όπως κάνει με πάρα πολλούς άλλους, ακριβώς γιατί νομίζω ότι κάθε φορά που βρίσκεται με αυτόν σε αντιπάρθεση χάνει το παιχνίδι.
1: Ναι. Καλά, πλέον νομίζω ο Τραμπ γενικότερα έχει αρχίσει και όσον αφορά την εικόνα του τουλάχιστον, έχει αρχίσει και χάνει το credential που έχει. Για μένα.
0: Τώρα.
1: Τώρα.
0: Ναι,
1: τώρα okay. Θα πω. Όχι για μένα. Εννοώ ότι ο κόσμος πλέον αρχίζει και βλέπει με άλλα μάτια, γιατί έχει και άλλα ερεθίσματα να δει. Έχει, όπως είπε στο συγκεκριμένο κυβερνήτη, έχει το Μαμντάνι απ' την άλλη, έχει και κάποιον άλλον τον οποίο δεν θυμάμαι πάλι σε κάποια άλλη πολιτεία, που σιγά σιγά έχει παραδείγματα που μπορεί να πει «Α, δες, αυτή είναι μια διαφορετική προσέγγιση και ενδεχομένως να λειτουργεί λίγο καλύτερα».
0: Ναι, πάντως τώρα πλέον το παιχνίδι, ειδικά στην Αμερική, έχει πάψει να παίζεται με βάση το τι έχει καταφέρει ο καθένας και περισσότερο παίζεται με το γεγονός ότι ποιος μπορεί να αντιπαρατεθεί έξυπνα σε αυτό το εντελώς nonsense που βγάζει προς τα έξω ο Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ έχει τη δυνατότητα, δηλαδή πρώτα απ' όλα τώρα βλέπουμε, ας πούμε, την κατάσταση στο Ιράν, η οποία η Αμερική έχει χάσει κατά κράτος εκεί πέρα.
1: Δεν το παραδέχεται. Και
0: ο Τραμπ προσπαθεί να το πλασάρει ότι, κοιτάξτε να δεις, είναι γενικά αυτή η νοοτροπία που έχει ο μικρομεσίτης. Δηλαδή, που θα πάει να σου πουλήσει ένα χρέπι και θα στο παρουσιάζει σαν να είναι. Ναι, είναι παλιό, αλλά και η Ακρόπολη είναι παλιά. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει αξία. Δηλαδή, θα σου έχει τέτοιου είδους επιχειρήματα.
1: Ναι.
0: Τα οποία στη μεσητική, γενικά έχω δει ότι αν είσαι πολιτής που μπορείς να μιλήσεις σε κάποιον έτσι, σε αυτό το primitive επίπεδο, η μεσητική είναι το καλύτερο επάγγελμα που μπορείς να κάνεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γενικά, άμα μας αρέσει να λες ψέματα και να
0: πουλάς. Όχι, κάτι υπάρχουν πολύ σοβαροί μεσίτες, οι οποίοι δεν λένε ψέματα και στέκονται στο καθήκον τους κτλ. Αλλά δυστυχώς υπάρχει μια έκφραση στα οικονομικά που λέγεται ότι το κακό χρήμα επικρατεί. Που σημαίνει ότι έχει βγει από τα παλιά, από την εποχή του χρυσού, που ή του ασημνιού, όταν τα νομίσματα, το χρήμα έφερε την αξία του επάνω του, τα νομίσματα, αλλά ήταν η χρυσά ή αργυρά ή οτιδήποτε. Και ξέρεις, πήγαινε κάποιος και το ξύριζε λίγο το νόμισμα στην άκρη για να βγάλει λίγο ασήμι. Οπότε αυτό μετά, επειδή είχε και την ονομαστική του αξία, ήταν, ας πούμε, η μία ασημένια δραχμή και η άλλη ήταν μία ασημένια δραχμή και μπορούσε στην αγορά να περάσει, σε συνέφερε ακόμα και αν ήσουν έντιμος εσύ να την ξύσεις και τη δικιά σου δραχμή, γιατί αλλιώς θα έχανες αξία.
1: Σαφώς.
0: Οπότε το κακό χρήμα εκεί επικρατούσε. Αυτός είναι και ο λόγος, αν δεν το ξέρει ο κόσμος, γιατί τα χρήματα ακόμα και σήμερα έχουν αυτές τις ραβδόσεις στην άκρη τα νομίσματα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για να τα πιάνεις,
1: ναι,
0: είναι για να ξέρεις αν έχουν ξυριστεί. Που πλέον, εντάξει, δεν ισχύει και τόσο πολύ.
1: Καλά, κλέβανε κιόλας. Και λόγω βάρους ήταν, γιατί κάποιοι όντως κλέβανε υλικό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, σε άλλη νότα, τα πολιτικά στην Ελλάδα τα παρακολουθείς καθόλου?
0: Προφανώς.
1: Έχεις κάνει και ένα βίντεο όπου ήταν πάρα πολύ ωραίο βίντεο, όπου έλεγες ότι...
0: Τι εννοείς, μόνο αυτό το βίντεο ήταν ωραίο?
1: Κάτσε ρε, τώρα γι' αυτό, δηλαδή σε έχω πενέψει τόσες φορές.
0: Ωραία, ωραία.
1: Το συγκεκριμένο μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Μιλάς γιατί... για αν έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
1: Ναι, κατευθείαν ναι, okay. Το πιασες.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί υπάρχει πάρα πολύ, είναι ριζωμένο στον εγκέφαλο του Έλληνα αυτό το πράγμα, ότι μας αξίζει αυτό το πράγμα και ότι εμείς φταίμε.
0: Δεν είναι ριζωμένο, μας το έχουν επιβάλει.
1: Μας το έχουν επιβάλει, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι πολλοί κόσμος δεν θα κάνει και την απαραίτητη προσπάθεια να μορφωθεί πολιτικά.
0: Γι' αυτό υπάρχουμε εμείς. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς ναι. Υπάρχει το Greekonomics. Ναι. Δηλαδή, και θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλα κανάλια που προσπαθούμε να πάρουμε μια πεποίθηση η οποία υπάρχει και να την τεστάρουμε αν ισχύει ή αν δεν ισχύει.
1: Εσύ ουσιαστικά στο βίντεο, αν κάποιος ζει κάτω από μια πέτρα και δεν έχει δει το βίντεο, σου πολύ αμφιβάλλω.
0: Αυτό το βίντεο γενικά το φτιάξαμε για ένα πολύ συγκεκριμένη μερίδα κόσμου. Δεν το φτιάξαμε για να κάνει μεγάλα νούμερα.
1: Παρ' όλα αυτά, μια χαρά έκανε νούμερα.
0: Εντάξει, έχει κάνει γύρω στου 300.000. Δεδομένου του καναλιού δεν είναι πάρα πολλά.
1: Ουσιαστικά, το συμπέρασμα που έβγαλες είναι ότι δεν φταίει ο ίδιος ο κόσμος για τους πολιτικούς που έχουμε. Είναι ότι έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα, πολλές φορές δεν δίνεται και η ευκαιρία και σε νέους ανθρώπους να εμπλακούν στην πολιτική.
0: Όχι, δεν δίνεται ευκαιρία. Πολλές φορές κρατούνται και σκοπίμως εκτός.
1: Ναι, σαφώς. Είναι και ο νεποτισμός. Δηλαδή, ανέφερες πάρα πολλά πράγματα. Νεποτισμός με την
0: ανέφερα
1: έννοια
0: ότι αναφέρει η βιβλιογραφία, δεν ήταν δικές μου απόψεις αυτές.
1: Καλά, σαφώς. Ναι. Έτσι. Γι' αυτό μ' αρέσει και το κάνω site, το κανάλι σου τώρα, το συγκεκριμένο βίντεο, γιατί ξέρω ότι δείχνεις και τις πηγές σου και ξέρω ότι όταν αναφέρεις είναι από επιστημονική βιβλιογραφία.
0: Ναι, δηλαδή εγώ αποφεύγω να λέω την προσωπική μου άποψη γενικά.
1: Καλά
0: δηλαδή,
1: κάνεις.
0: Πολλοί κόσμος δεν ξέρει την προσωπική μου άποψη για πολλά θέματα.
1: Καλά κάνεις όσον αφορά το κομμάτι, γιατί πολλοί κόσμος δεν μπορεί να τραβήξει τη γραμμή και να καταλάβει ποια είναι η προσωπική σου άποψη,
0: ναι.
1: Και πού είναι δηλαδή η επιστημονική.
0: Και το θεωρεί και μειονέκτημα το ότι δεν παίρνω θέση κάποιο κόσμο.
1: Εντάξει, αυτό είναι στην ευχαίρειά σου, αλλά νομίζω ότι το χειρίζεσαι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, είναι πολύ λεπτή αυτή τη στιγμή η θέση σου για να μπορείς να θεωρείς αντικειμενικός για τα πράγματα στα οποία μιλάς. Δηλαδή, όταν μιλάς για οικονομικά και πολιτική, αν πάρεις θέση, αυτόματα στην Ελλάδα είσαι, χρωματίζεσαι.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Πάντως, αυτή τη στιγμή, επειδή η Ελλάδα έχει περάσει το επίκεντρο πολλών θεμάτων, ειδικά από τη δική μου τη σκοπιά της οικονομικής, έχει περάσει στο επίκεντρο της έρευνας σε πολλά θέματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να διαβάσεις ένα σοβαρό paper που να μιλάει για χρέος, για κρίση χρέους και να μην αναφέρει την Ελλάδα σαν παράδειγμα. Δεν μπορείς να μιλήσεις για οικονομική πολιτική και να αναφερθούν ακραίες καταστάσεις αν δεν χρησιμοποιήσουν σαν παράδειγμα την Ελλάδα. Πλέον μας έχει γίνει πάρα πολύ εύκολο να βρούμε στοιχεία. Δηλαδή το επόμενο βίντεο που θα κάνουμε, το οποίο νομίζω ότι θα κάνει τεράστια αίσθηση, γιατί θα αγγίξει ένα θέμα που μιλάνε όλοι αλλά δεν έχει κανένας ασχοληθεί να κάτσει να το δει επιστημονικά. Έχουμε βρει στοιχεία τα οποία πραγματικά μας λύνουν τα χέρια στο να βγούμε και να μιλήσουμε μόνο. Παιδιά, εδώ πέρα αυτοί λένε αυτό, αυτοί λένε εκείνο, υπάρχει αυτό, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα για να μπορεί ο κόσμος να τα καταλάβει. Αλλά χωρίς να πούμε άποψη, χωρίς να πούμε ότι ξέρεις τι, εμείς πιστεύουμε αυτό ή εμείς πιστεύουμε εκείνο.
1: Το καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή ότι η κυβέρνηση τη συγκεκριμένη στιγμή αναφέρει ότι βρισκόμαστε εν μέσω ανάπτυξης και ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Σίγουρα θα έχεις ακούσει και ότι κάθε φορά...
0: Ναι, έχει περάσει
1: δηλαδή,
0: από την αντίληψη.
1: Έχει περάσει λίγο, ναι, και οριακά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν μας έχει περάσει και η Βουλγαρία, δηλαδή είμαστε τελευταίοι.
0: Ναι, ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση σε αυτό. Μάλλον δεν θα μας περάσει φέτος η Βουλγαρία.
1: Έλα,
0: γιατί έχει αντιμετωπίσει. Γιατί απογοητεύτηκε?
1: Απογοητεύτηκα για τη Βουλγαρία. Όχι, γιατί
0: χαίρομαι, να μην είμαστε τελευταίοι. Αλλά μάλλον το λέω δηλαδή ως δική μου εκτίμηση αυτό, γιατί βλέπω ότι ο πληθωρισμός που έχει παρατηρηθεί τώρα τελευταία είναι πάνω από αυτόν της Ελλάδας. Έχει ζεσταθεί πολύ η οικονομία της Βουλγαρίας. Ίσως να της πάρει κανένα 2-3 χρόνια ακόμα να μας περάσει, αλλά θα μας περάσει.
1: Τώρα που είπες για πληθωρισμό, έχει παρατηρηθεί ότι ελληνικά προϊόντα στην Ελλάδα είναι πολύ πιο ακριβά από ότι τα ίδια ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό.
0: Ναι, γιατί άραγε.
1: Καλά, είναι. Να σου πω κάτι. Και η Αμερική, ρε παιδί μου.
0: Ναι, παιδιά, εγώ παίρνω φέτα στη Σιγκαπούρη, η οποία κοστίζει όσο κοστίζει εδώ σε ένα μέσο σούπερ μάρκετ. Δεν έχω ψάξει να βρω τη φθηνότερη.
1: Μα και στην Αμερική, άμα πας. Εντάξει, τώρα δεν μιλάω για την Ευρώπη. Στην Ευρώπη μιλάμε ότι είναι πολύ χαμηλότερα. Δηλαδή, βλέπω άτομα από Ιρλανδία, από Ολλανδία, που τα ίδια προϊόντα, ένα γιαούρτι μπορεί να το παίρνουν 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και εμείς εδώ να το παίρνουμε 3,20, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό?
0: Νομίζω ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι ο ανταγωνισμός είναι ζωτικό θέμα. Δεν το έχουμε καταλάβει. Σαν λαός, ακόμα. Δηλαδή, όταν περιμένεις τον Greekonomics για να αρχίσει να χρησιμοποιείται η λέξη καρτέλ σε αυτό που πραγματικά
1: σου
0: είναι.
1: Σου στήχησε αυτή η λέξη.
0: Καθόλου. Μου στήχησε προσωπικά, αλλά γενικά νομίζω ότι την κοινωνία την ωφέλησε πάρα πολύ. Δηλαδή, το να βγαίνουν τώρα οι πολιτικοί και να τη χρησιμοποιούν μέσα στο κοινοβούλιο ή πολιτικοί αρχηγοί ή οτιδήποτε. Ακόμα και ο πρωθυπουργός να μιλάει, ας πούμε, μέσος ότι η κατάσταση στις τράπεζες έχει παραπάει και πρέπει να λάβουμε μέτρα κτλ. Νομίζω ότι έχει ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Απλώς θέλω να πω το εξής. Και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό. Ίσως κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να περιμένουμε από την κυβέρνηση αυτή να αρχίσει να βγαίνει και να παραδέχεται ότι παιδιά έχουμε προβλήματα, ότι τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά, θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα και όλα αυτά. Ίσως δεν είναι σωστό να το περιμένουμε από αυτήν την κυβέρνηση ή από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει και μια σοβαρή αντιπολίτευση η οποία θα βγει και θα κάνει πράγματα για να δείξει ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η αντιπρότασή της. Αν περιμένω τώρα από την κυβέρνηση να παραδεχτεί ότι δεν πάμε καλά, ίσως θεσμικά αυτό να μην είναι και το καλύτερο. Δηλαδή κάποια στιγμή κάπου όπα, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στην κυβέρνηση.
1: Καλά, σαφώς. Τώρα που είπες για την αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Είναι δηλαδή, από ό,τι τώρα να πω και ονομαστικά, η πλεύση ελευθερίας ήταν κάποια στιγμή. Τώρα τα υπόλοιπα κόμματα είναι ανύπαρκτα.
0: Εγώ γενικά θα προτιμούσα μια αντιπολίτευση η οποία θα κάνει ένα υπεύθυνο έργο. Και κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που την πας στη συζήτηση εκεί, θέλω να σου πω το εξής. Και ίσως κάποια στιγμή πρέπει να πέσουν οι μάσκες και να αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα, κανένα που να έχει αντικειμενική δύναμη πορωμένων ψηφοφόρων που θα το ακολουθήσουν σε κάθε κατάσταση, δηλαδή αυτή που λέμε η πολύ σκληροπυρηνική βάση του, δεν υπάρχει κανένα κόμμα που να την έχει πάνω από 15%. Κανένα, απολύτως, κανένας χώρος.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Έτσι. Mm-hmm. Αυτά τα πάνω που βλέπεις, αυτό το overhead πάνω από το 15%, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι και ψάχνουν να βρουν μια στοιχειώδη σοβαρότητα και ένα στοιχειώδες μέλλον. Ξέρουν ότι αυτό που ψηφίζουν είναι χάλια, αλλά σου λένε τουλάχιστον το λιγότερο χάλια. Ναι. Όταν λοιπόν αυτό είναι ένα 20-25% που πάει και αθρίζει σε αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή μιλάει πολλοίς κόσμος, 41% καλά να πάθετε. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι εντελώς λάθος αυτή η ανάγνωση. Και εμείς τουλάχιστον στα οικονομικά κάνουμε αυτή την ανάγνωση στις μελέτες ζήτησης, ας πούμε. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι όποιος αγοράζει ένα προϊόν δεν είναι όλοι λάτρεις και ενθουσιαστές αυτού του συγκεκριμένου προϊόντος. Κάποιοι το αγοράζουν έλλειψη καλύτερου ή επειδή αυτό μπόρεσαν να βρουν στο συγκεκριμένη αγορά ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο. Όχι να το κατανοήσουμε εμείς, να το κατανοήσουν οι πολιτικοί, γιατί εγώ δεν βλέπω σοβαρότητα αυτή τη στιγμή από την αντιπολίτευση. Να κατανοήσουν ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού η οποία δεν θέλει να ακούσει για μικροπαροχές, δεν θέλει να ακούσει για τους μποναμάδες που το λένε από τότε που ήμουν εγώ μικρός και ακόμα υπάρχει αυτή η λέξη. Περιμένουμε τώρα την έκθεση Θεσσαλονίκης για να δούμε τι θα μας δώσει στον κάτωτατο μισθό, τι θα μας δώσει εκεί, τι θα μας τάξει ο ένας, θα μας τάξει ο άλλος. Και υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ο οποίος περιμένει να δει ένα σχέδιο και να δει κάτι το οποίο να τον πάει σε ένα άλλο επίπεδο σαν χώρα, σαν λαό, σαν επαγγελματία, σαν πολίτη τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή η σταθερότητα αυτή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς μπορεί ένας πολίτης που βλέπει, ας πούμε, ένα κόμμα που έχει κάνει σημαία του τα Τέμπη, ένα άλλο κόμμα το οποίο έχει κάνει σημαία του τα Ξυλόλια, ένα άλλο κόμμα το οποίο έχει κάνει σημαία του τη διαπραγμάτευση του 2015 και ακόμα ασχολείται με αυτή, ένα άλλο κόμμα το οποίο μιλάει όλη την ώρα για θέματα τα οποία δεν απασχολούν κανέναν, το Πασόκ, και δεν θα έρθει κανένας να θέσει ένα σοβαρό πρόγραμμα και να μας πει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε αυτό το σχέδιο και θέλουμε να κάνουμε αυτό, θα μας πάρει τόσο, θα κοστίσει τόσο, θα υποφέρουν οι τάδες σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση και να κάνουμε κάτι. Και εγώ αυτό περιμένω να δω. Και μέχρι να το δω αυτό, φυσικά και η κυβέρνηση θα βγαίνει και θα λέει ότι τα πάμε καλά, όπως. Δεν θα βγει να πει η κυβέρνηση, ξέρετε τι, δεν ήμασταν καλή κυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα στις επόμενες εκλογές να μας τιμωρήσετε. Μα σοβαρά τώρα το περιμένει κάποιος αυτό?
1: Εντάξει, κοίτα, εσύ τώρα το πας στο άλλο άκρο. Το να, το να δεις πάλι διπλωματικά και να αναφέρεις ότι ξέρετε κάτι εκεί μπορούμε να τα πάμε και λίγο καλύτερα και θα το κάνουμε και έχουμε το πλάνο ΝΑΤΟ, είναι πολύ πιο καλό από το να λες ψέματα, γιατί ο κόσμος τα καταλαβαίνει, δεν χαζός.
0: Ναι, ο κόσμος το καταλαβαίνει, ναι.
1: Το καταλαβαίνει. Ναι, ναι. Δηλαδή, τουλάχιστον κάνε acknowledge ένα ζήτημα, μη λες ότι τα σκάτωσες και ότι δεν τα πήγες καλά. Δείξε τα περιθώρια βελτίωσης, εστίασε στο θετικό και πώς μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Και πάρε το πρόγραμμα ΝΑΤΟ. Έχουμε τη λύση εδώ πέρα.
0: Ναι, πάντως να ξέρεις ότι πολλοί άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή στο πολιτικό προσωπικό δεν ξέρουν πώς να το κάνουν αυτό.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Και δεν ξέρουν και πώς να προσελκύσουν και τους ανθρώπους που ξέρουν να το κάνουν. Εγώ ακούω ονόματα τα οποία έχουν αναλάβει να στήσουν
1: την επικοινωνία.
0: Όχι, τον οικονομικό σκελετό του σχεδίου. Και είναι άνθρωποι που εγώ δεν τους εμπιστευόμουν να κάνουν. Δεν έχουν την οικονομική γνώση, δεν έχουν την κατάρτιση να το κάνουν αυτό. Και ξαναπάμε στο σημείο που ξεκινήσαμε, ότι κάποια θέματα θέλουν να μπορείς να. Δεν χρειάζεται να είσαι κορυφαίος οικονομολόγος για να τα καταλάβεις. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, εγώ, ας πούμε, από τον κύριο Μητσοτάκη, από τον κύριο Τσίπρα, από την κυρία Καρστιανού, από όλους αυτούς, δεν περιμένω να σκαμπάζουν από οικονομικά σε σημείο που περίμενα, ας πούμε, από τον πρόεδρο του ΣΕΒ να το κάνει, ο οποίος. Πραγματικά ο άνθρωπος μπορεί να μιλήσει οικονομικά σε ένα ανώτατο επίπεδο με κάποιον, έτσι. Θα περίμενα από αυτούς να είναι σε θέση όμως να χρησιμοποιήσουν τους κατάλληλους πόρους, γιατί ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς καλούς οικονομολόγους οι οποίοι δεν έχουν ενοχληθεί ποτέ να έρθουν. Γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν θα βγάλουν τον τίτλο. Είναι άλλο να λες ότι εμείς σας τάζουμε το τάδε, ότι από τότε ο βασικός θα πάει τόσο, ή να λες ότι θα έχουμε δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς, ή να λες ότι θα καταργήσω τις πανελλαδικές χωρίς να έχεις άλλο σχέδιο κτλ. Και άλλο να έχεις βάλει κάτω 2, 3, 5 ανθρώπους που ξέρουν τον τομέα πάρα πολύ καλά, να σου πούν κοίταξε να δεις αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται, βγες και κατέθεσε ένα πρόγραμμα οργανωμένο και τα λοιπά, και μετά βρες και έναν τρόπο να το κάνεις και delivery αυτό στην κοινωνία επικοινωνιακά, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το κάνει αυτό. Κανένα άλλο κόμμα δεν έχει αναπτύξει delivery methods όπως η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή νομίζω ότι είναι δεκαετίες μπροστά σε αυτό.
1: Ναι, και νομίζω αυτό τη σώζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θεωρώ.
0: Ναι, τη σώζει ότι δεν έχει αντίπαλο κυρίως.
1: Ναι, και γι' αυτό ακριβώς, γιατί είναι αυτό που φαίνεται.
0: Και είναι κακό για τον τόπο το ότι δεν έχει αντίπαλο.
1: Είναι πολύ.
0: Δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος να μπορεί να κάνει μια σοβαρή αντιπολίτευση, αυτομάτως, ξέρεις, κοιμίζει και αυτόν που έχει
1: σκοτώνει
0: την εξουσία.
1: Σκοτώνει και τον ανταγωνισμό και την εξέλιξη. Ναι,
0: ναι,
1: καταλαβαίνω.
0: Ναι, τον πολιτικό ανταγωνισμό πραγματικά τον καταρακώνει.
1: Το κατακριουργεί. Εσύ θα γύριζες στην Ελλάδα?
0: Κοίταξε να δεις. Αυτή είναι μια ερώτηση που δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την Ελλάδα, έχει να κάνει με το τι ασχολείται ο καθένας. Εγώ το αντικείμενο που έχω αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι θα γύριζα στην Ελλάδα, είναι ότι αυτό που κάνω, υπάρχουν ίσως λιγότερα από 10 πανεπιστήμια που είναι σε θέση να μου προσφέρουν εργασία και να ενδιαφέρονται πάρα πολύ σε αυτό το επίπεδο που το κάνουμε εμείς στη Σιγκαπούρη. Και η Σιγκαπούρη είναι το καλύτερο που μπορώ να βρεθώ αυτή τη στιγμή. Συν ότι το κράτος μπορεί να παρέχει κάποια χέρια κτλ. Το ότι δεν γυρίζω εγώ. Δεν είναι ένα σημάδι κακό για την Ελλάδα αυτό. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον, αν θελήσω να το πάω λίγο πιο επαγγελματικά το θέμα του Greekonomics και να κάνω το κανάλι στα αγγλικά, να μπορέσουμε αυτό που κάνουμε στην Ελλάδα να μπορέσουμε να το κάνουμε σε ένα διεθνές επίπεδο, που είναι κάτι που έχει εκφραστεί ενδιαφέρον πάρα πολύ, δηλαδή και από πλευράς. Μας έχουν προσεγγίσει τεράστια κανάλια του εξωτερικού και μας έχουν μιλήσει. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να μην το κάνεις στην αγγλική, τουλάχιστον και στην αγγλική γλώσσα. Εγώ είμαι full time στο πανεπιστήμιο. Έχω μεγάλη δραστηριότητα στο συμβουλευτικό και ασχολούμαι και με το κανάλι. Δηλαδή, πραγματικά αυτή τη στιγμή.
1: Πόσα πράγματα να κάνω.
0: Ναι, δουλεύω στο όριο του capacity το οποίο θα μπορούσα να έχω και γι' αυτό το λόγο δεν έχω αποφασίσει να το κάνω. Αν κάποια στιγμή όμως αποφασίσω να. Ίσως να κάνω μια αγγλόφωνη έκδοση του καναλιού, ίσως να κάνω κάποιο άλλο κανάλι που να έχει λίγο διαφορετικό περιεχόμενο, ας πούμε, να χωρίσω τα πράγματα και αποφασίσω να αποτραβηχτώ λίγο από την εκπαίδευση και να μπω περισσότερο στο content, είναι κάτι που θα το συζητούσα. Δηλαδή, οι καταστάσεις εκεί αλλάζουν δραματικά. Έτσι, σε κάποιες χώρες έχουν μπει μεγάλες πλατφόρμες, έχει μπει το Netflix σε δημιουργούς, έχει ζητήσει, ας πούμε, πολύ μεγάλα δίκτυα, έχουν ζητήσει από δημιουργούς να τους, με πολύ καλά συμβόλαια, να παράγουν περιεχόμενο και να φύγουν από την πλατφόρμα και να πάνε, ας πούμε, από το YouTube και σε τέτοια. Αν προκύψουν οι καταστάσεις και επειδή και στο πανεπιστήμιο τώρα πλέον έχω φτάσει σε ένα σημείο το οποίο στην ουσία δεν είναι, εντάξει, τρέχει μόνο το πράγμα. Δηλαδή έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τα συστήματα φτιάξει. Ίσως κάποια στιγμή, αν έρθω στην Ελλάδα, να έρθω με μια εντελώς διαφορετική ιδιότητα, επειδή είναι η χώρα μου εδώ, να εγκατασταθώ και να το πάω λίγο πιο επιχειρηματικά. Το θέμα όχι με το Greek Economics, αλλά με άλλο, άλλο content.
1: Καλά, και το content φαντάζομαι ότι δεν θα υποστεί κορεσμό κάποια στιγμή. Δηλαδή, έχεις πράγματα να πεις.
0: Ναι, εγώ έχω μεγάλη έλλειψη χρόνου περισσότερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μου λέει ο κόσμος, γιατί δεν βγάζεις περισσότερα βίντεο. Δεν είναι ότι δεν έχω θέματα. Γιατί μου στέλνει και πολλοί κόσμος ότι αυτό θα ήταν ένα ενδιαφέρον θέμα. Και κάποιες φορές μου λένε κάποια θέματα που τα έχουμε εμείς υπόψη μας, αλλά μπορεί να τα έχουμε σε τέταρτη, πέμπτη προτεραιότητα, γιατί τρέχουν άλλα ζητήματα. Πάρα πολύ φλέγοντα.
1: Και στην Ελλάδα ειδικά δεν θα ξεμείνεις ποτέ, πιστεύω, από θέματα.
0: Ναι, επίσης εγώ θέλω να κάνω θέματα που δεν περιμένει ο κόσμος. Δηλαδή δεν θέλω να κάνω κάτι που...
1: Μα να σου πω κάτι. Ήδη το αντικείμενο που έχεις πιάσει είναι κάτι που δεν υπάρχει. Οπότε
0: ναι, ναι.
1: Ό,τι και να κάνεις είναι καινοτομία. Ουσιαστικά έχεις το μονοπόλιο αυτή τη στιγμή. Το οποίο σου δίνει και...
0: Καλό μονοπόλιο όμως.
1: Και αυτό θα έλεγα. Σου δίνει και προβάδισμα και τεράστια δύναμη, να το πούμε και αυτό, την οποία, εντάξει, εσύ επιλέγεις το πώς τη διαχειρίζεσαι και τη διαχειρίζεσαι με αυτόν τον τρόπο επιστημονικά. Αλλά αυτή τη στιγμή έχεις το μονοπόλιο. Και να το πω αυτό, ότι το μονοπόλιο που το τόνισες ότι είναι καλό, θα μπορούσε οποιοδήποτε να το εκμεταλλευτεί για τον οποιονδήποτε άλλο λόγο. Γιατί το να έχεις το μονοπόλιο είναι τεράστια δύναμη.
0: Κοίταξε, επειδή μας φέρνει λίγο σε αυτό που είπαμε πριν. Υπάρχει ακόμα κι αν δεν το κάνεις για τα χρήματα κάτι. Το ότι τρέχει το Greekonomics αυτή τη στιγμή είναι μια επιχείρηση. Έτσι, δηλαδή υπάρχει προσωπικό, υπάρχουν projects, ακολουθούμε, ας πούμε, γενικά τους κανόνες που ακολουθεί μια επιχείρηση. Απλώς ο σκοπός μας δεν είναι τόσο η μεγιστοποίηση του κέρδους, όσο είναι το να μπορέσουμε να βγάλουμε καλό περιεχόμενο. Αυτό πιστεύω που μας ξεχωρίζει και γενικά ξεχωρίζει και τις επιχειρήσεις που, ακόμα και τις απλές εμπορικές επιχειρήσεις που θα μείνουν στο μέλλον, είναι το να έχεις περηφάνεια για αυτό που φτιάχνεις. Δηλαδή, εγώ θέλω αυτά τα βίντεο που φτιάχνω κάποια στιγμή να τα δουν τα παιδιά μου και να πούνε, κοίτα ρε, τι έφτιαχνε ο πατέρας μου, ας πούμε, τότε. Δεν θέλω να είναι βίντεο τα οποία να έχουν γίνει επειδή έχουν φέρει φράγκα, έχουν φέρει, ας πούμε, δύναμη, ότι έχουμε χτυπήσει κάποιον κάτω από τη ζώνη. Ότι... Δηλαδή, θέλω.
1: Legacy.
0: Ναι, να μείνει κάτι το οποίο να πάρει αξία ο κόσμος. Γιατί νομίζω ότι αν το κάνεις αυτό. Ίσως στο μέλλον, όπως θα αλλάξει η οικονομία σε βαθμό που δεν το περιμένουμε, δηλαδή το γεγονός ότι εγώ ξεκίνησα και καταφέραμε από την αρχή να βάλουμε στοιχεία τα οποία υπήρχαν στο content creation και να τα φέρουμε στη διδασκαλία την πανεπιστημιακή, ακόμα και στο προηγούμενο ίδρυμα που ήμουνα, αυτό ήταν κάτι που εγώ δεν περίμενα ότι κάποια στιγμή θα υπάρχει επιστημονικό YouTube και θα μπορώ να βρω και ένα outlet το οποίο θα πάρει τόσο μεγάλη μαζικότητα. Δηλαδή, αν με ρώταγες πριν από 10 χρόνια ποιος είναι ο στόχος σου, το έχω πει και στο TEDx του Αγρινίου, ότι πρέπει να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και οι ευκαιρίες θα έρθουν μόνες τους. Αν κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και είσαι προετοιμασμένος και φτάσεις σε ένα επίπεδο ranking όπου να ξέρει η αγορά ότι εσύ είσαι ανάμεσα στους καλύτερους, νομίζω ότι οι ευκαιρίες θα έρθουν πρώτα σε σένα και μετά θα πάνε στους άλλους.
1: Καλά τα λες. Συμφωνώ.
0: Έτσι, οπότε αυτή ήταν η λογική από την αρχή και αυτή θα εξακολουθήσει να είναι. Γι' αυτό δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τη δύναμή μας για να...
1: Για τον οποιονδήποτε άλλο λόγο γενικά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή, εντάξει, δηλαδή το ακούμε κιόλας και το βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θα σου φαινόταν απίθανο να, ξέρεις, να θέλει να έχει καλές σχέσεις μαζί μας, θεωρώντας ότι αυτό είναι κάτι που τον προστατεύει, ότι ξέρεις, άμα με πιάσουν στο στόμα τους, τελείωσα. Δηλαδή, δεν το κάνουμε αυτό. Δεν θα έχουμε ποτέ να εκτελέσουμε, ας πούμε, τέτοιου είδους συμβόλαια. Θέλω αυτό που θα μείνει να είναι όσο καλύτερο μπορώ. Δηλαδή, δεν θέλω να πω εξαιρετικής ποιότητας, αλλά ό,τι καλύτερο μπορώ να το κάνω, προσπαθώ σε κάθε βίντεο να φτάνουμε ακόμα υψηλότερα standards.
1: Μπράβο, θα κλείσω με ένα συγχαρητήρια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Επίσης,
0: γιατί και εσένα βλέπω την πορεία σου, ότι είναι αξιόλογη.
1: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, κυρίως που ήρθες. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Εμείς λογικά θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο.
0: Μεγάλη μου χαρά, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
5: Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες άγρια πουλιά παγιδεύονται και πολλούνται παράνομα στην Ελλάδα. Τα περισσότερα πεθαίνουν αβοήθητα στις παγίδες κατά τη μεταφορά μέσα σε βρώμικα κλουβιά. Η παγίδευση και εμπορία άγριων πουλιών είναι έγκλημα. Μπες στο www.ornithologiki.gr. Ενημερώσου για το πρόβλημα. Άφησε τα άγρια πουλιά εκεί που ανήκουν, στη φύση. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας.
6: Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
7: 40 χρόνια μωρά στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
9: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
11: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
12: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός μεθ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός μεθ, στο ασκληπείο της Βούλας, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Όταν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με δύο μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε εναντίο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
13: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
15: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
16: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
17: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
18: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
19: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
18: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
19: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
18: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
20: Στις 19 Σεπτεμβρίου ανταμώνομαι στη Θέρμη.
21: Με τη ρίζη της Ανθρωπιάς. Μια μεγάλη συναυλία που διοργανώνουν πολλοί σύλλογοι της Θέρμης και της ευρύτερης περιοχής και είναι για φιλανθρωπικό σκοπό.
20: Σας περιμένουμε με τον καλό μου φίλο Γιώργο Στεφανίδη για μια υπέροχη βραδιά.
21: Μεγάλη τιμή για μένα που θα βρεθώ ξανά με τον πολύ αγαπημένο μου Βασίλη Σκουλά στη σκηνή. Και διπλή χαρά θα έλεγα γιατί θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ποδιακά τραγούδια με τη φωνή του.
20: Σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά.
0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: Ρε.
1: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, Βάιος Γκανής.
0: Κύριε Πρόεδρε, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, πώς έχουν τα πράγματα μετά από αυτές τις μεγάλες κινητοποιήσεις, τις συναντήσεις, τις δεσμεύσεις, πού βρισκόμαστε σήμερα?
1: Ακριβώς όπως βρισκόμασταν και πριν τις κινητοποιήσεις, δεν άλλαξε κάτι. Βέβαια μοιράζουν εκατομμύρια, 600, 800, έχουμε τρελαθεί με τα εκατομμύρια, δεν ξέρουμε πού πάνε όμως, δεν ξέρουμε τι είναι. Μπήκαν κάποια χρήματα στους λογαριασμούς. Δεν υπάρχει καμία αιτιολογία από πού έρχονται αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, σου έρχεται ένα έμβασμα, ας πούμε, και δεν ξέρεις από πού έρχεται. Είναι δώρο τώρα, πριν τις εκλογές. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτά τα χρήματα. Δεν έχουμε ιδέα. Πιστέψτε με, εγώ έχω αξιολογήσει ένα 90% των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Γενικά, όσοι παίρνουν επιδοτήσεις, δεν ξέρουν από πού προέρχονται τα χρήματα. Γιατί αφορά το καθένα ευρώ από αυτά. Είμαστε σε τέτοια κατάσταση.
0: Τι εννοείται?
1: Είμαστε στο κράτος ψηφιακής διακυβέρνησης.
0: Μισό λεπτό. Τι εννοείται? Δεν ξέρετε αν είναι οι πληρωμές των επιδοτήσεων, για παράδειγμα?
1: Όχι, όχι. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Όχι. Δεν ξέρω. Όπως σας το λέω. Παρόλο που έχω αναλύσει το τι είναι τα βιολογικά μου, το τι είναι τα επιδοτήσεις μου, το τι είναι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπαίνουν τα χρήματα. Δεν μπαίνουν δηλαδή ότι έχει 100 στρέμματα ένα κτήμα, πρέπει να πάρει αυτά τα χρήματα με 8 ευρώ, πόσο είναι 800, δεν σου έρχονται 800. Σου έρχονται σήμερα 450, αύριο 130, την άλλη 20. Την άλλη 60, τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι μπακάλικο και πουλάμε ζάχαρη με το κιλό? Κάπως έτσι νιώθουμε. Μην νομίζετε ότι νιώθουμε στον πρωτογενή τομέα επιχειρηματίες ή αγρότες ή όπως θέλετε πες το. Νιώθουμε, πετάξτε κάτι, κανένα κόκαλο και σε αυτούς τώρα. Σίγουρα το μεγάλο το κόκαλο με λίγο κρεατάκι πάνω θα πεταχτεί μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μετά, συγγνώμη, τη συνέντευξη της Θεσσαλονίκης. Και θα πεταχτεί και λίγο κρέας. Μήπως μπει κανένας ηλίθιος πάλι και μήπως έχουμε ξανά. Το κράτος των αρίστων να πηγαίνουμε. Τέλος πάντων, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Δεν είναι θέμα αντιπολιτευτικό. Είναι θέμα ότι μιλάμε εδώ και καιρό, μιλάμε εδώ και τουλάχιστον εμείς, τουλάχιστον 5 χρόνια για την επιβίωση του ελληνικού λαού. Εκεί λοιπόν δεν έχει στηρίξει κανείς καμιά βάση, κανένα στοιχείο, καμιά ενέργεια για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε αυτό το κύμα που μας έρχεται. Θέλετε πολέμους που ισχυρίζεται η κυβέρνηση? Θέλετε εξωγενείς παράγοντες άλλους διαφορετικούς? Ό,τι θέλετε από αυτά. Συνεχίζουμε ακόμα σε ένα μοντέλο στρεβλό το οποίο δεν έχει κανένα τέλος. Είναι απίθμενο. Το οποίο θα καταλήξουμε να είμαστε όπως είμαστε σε ένα μεγάλο μέρος υπήκοοι ξένων δυνάμεων, οι οποίοι θα μας φέρνουν πρώτα και σημαντικότερα τρόφιμα αμφιβόλου ποιότητος, που δεν είναι ότι καλύτερο για τους οργανισμούς των ανθρώπων, τρόφιμα τα οποία θα μπορούσε να παράγουμε εμείς οι ίδιοι με χαμηλό κόστος, γιατί το μυστικό στο προδίκητο τομέα αυτό είναι, κύριε Σαχίνη. Να μπορείς να δημιουργήσεις ένα προϊόν και με μια αύξηση 60-70% να φτάνει στον καταναλωτή και να καλύπτει όλη η εμπορική αλυσίδα. Δεν το καταφέραμε 45 χρόνια.
0: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί θα πάμε εκεί. Εκεί είναι το κρίσιμο. Έχετε δίκιο. Στον πρωτεγενή τομέα, γιατί πολλοί μιλούν για αυτόν, αλλά εξ αποστάσεως. Θέλω να σας ρωτήσω όμως για τα άμεσα τα τρέχοντα. Εχθές είχαμε καταδίκη αγροτών που δήλωναν εκτάσεις ακόμη και εκτός Ελλάδας, από την Κρήτη, στην Καστοριά και Αλαχού. Ένα. Δύο. Είχαμε την πρόταση του εισαγγελέα αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τεχνικό σύμβουλο, οι οποίοι βάζαν στα ράφια τις εκθέσεις του Χεροπούλου αλλά και τις εντολές του άλλου πρώην πρόεδρου του ΒΑΡΑ, που έλεγε ΒΑΡΑ σε ελέγχους, κουκουρούκου μανταλάκια. Την ίδια ώρα ανακοινώνει όμως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Υπουργός Οικονομικών ότι έχουμε εντοπίσει 70 εκατομμύρια μέχρι στιγμής από τις καταδικαστικές αποφάσεις. Ξεκαθαρίζει το τοπίο. Η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ΑΔΕ αρχίζει και αποδίδει? Τα βλέπετε αυτά?
1: Όχι βέβαια, γιατί να ξέρετε, για να δουλέψει η ΑΔΕ, που είναι το ακέραιο, ο ακέραιος οργανισμός που δεν έχει καμία πώς να σας πω, καμία στρέβλωση, πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι άνθρωποι του ΟΠΕΚΕΠΕ μας. Αλλιώς δεν έχουν ιδέα πώς να μοιράσουν τα χρήματα. Δεν είναι μόνο μοίρασμα χρημάτων, είναι και έλεγχος. Πριν πληρωθείς πρέπει να γίνει έλεγχος. Άρα οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πάλι το ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι, είναι μια χρονοβόρα καθυστέρηση η οποία επηρεάζει όλους μας. Φανταστείτε ότι έπρεπε να είμαστε τελειωμένοι από τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ εδώ και ένα μήνα και ακόμη δεν έχουν αρχίσει. Και από ό,τι ακούγεται θα αρχίσουν τον Αύγουστο. Φανταστείτε να αρχίσουν τον Αύγουστο, να γίνουν ενστάσεις και να πληρωθεί τον Οκτώβριο. Δηλαδή να ετοιμαστούν οι Έλληνες που ασχολούνται με οτιδήποτε πάνω στη χώρα, ναι, όσον αφορά το αγροτοκτηνοτροφικό μοντέλο, ότι χρήματα δεν ξέρω αν θα δουν το Δεκέμβριο. Ετοιμαστούμε και για τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη. Ούτε υπάρχει κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει χρησιμοποιήσει την αντίστοιχη, ας πούμε, για να μοιραστούν επιδοτήσεις. Εννοείται έχεις έναν οργανισμό, αν δεν φτάνουν οι πάλι τον επανδρώνεις, για να μπορεί να γίνει ιστορία.

0: Αλλά εμείς όχι μόνο δεν επανδρώσαμε, γιατί είχαμε μόνο 1.700 άτομα και πρέπει να έχουμε 4.500 υπαλλήλους για να γίνουν σωστά οι έλεγχοι, αλλά μέσα σε αυτό τον οργανισμό, όπως θέλετε πες τον, χρησιμοποιήθηκαν άνθρωποι για να τρώμε χρήματα. Και τα χρήματα είναι αρκετά. Φανταστείτε ότι μόνο τα πρόστιμα θα φτάσουν κοντά στο 1,2 δις και φανταστείτε πόσα είναι αυτά που φαγώθηκαν και δεν πήγαν σε πραγματικούς καλλιεργητές, κτηνοτρόφους και οτιδήποτε έχουν να λάβουν τα χρήματα.
1: Σωστή.
0: Οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση αυτοκτονίας. Όχι απλώς χάσαν τις δουλειές τους, είναι υπερχρεωμένοι. Αυτά δεν είναι ζητήματα. Και είναι τα ζητήματα τα μεγάλα.
1: Άρα αυτό που μου λέει εδώ πέρα ο αγρότης, ο Κωστής, συναδελφός σας. Πείτε λέει στον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Γκανή, ότι εδώ πέρα το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρότερο. Διότι μαζί με τα ξερά, ή για να είμαι ακριβής, λέει τα ξερά προστατεύονται, καίγονται τα χλωρά και έχουμε οριζόντια αναστολή καταβολής αυτών που δικαιούμαστε ως νόμιμοι αγρότες, υποτίθεται για να ξεκαθαρίσει το περιβάλλον, στο οποίο τα ξερά μια χαρά εξακολουθούν να κονομάνε. Ισχύει.
0: Φυσικά και ισχύει, γιατί τα ξερά έχουν και κουμπάρα. Είναι ήδη από τα φαγωμένα χρήματα, έχουν, μπορούν να αντέξουν και ένα και δύο χρόνια άνετα. Τα χλωρά όμως που ήταν πιστοί σε αυτά που λένε οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας και εκτελούσαν ακριβώς όπως πρέπει να γίνουν οι επιταγές για να προχωρήσει ο πρωτογενής τομέας, αυτοί καταστράφηκαν οι άνθρωποι. Και κοιτάξτε, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν είναι θέμα Κρήτης. Τώρα έτυχε να είναι η Κρήτη. Μην ξεχνάτε πριν από 10 χρόνια, εδώ η Θεσσαλία και οι Σέρες γινόταν το Ελλανοβίδ. Mm-hmm. Επιδοτήσεις Βάμπακος, με επιδοτήσεις βιομηχανικής ντομάτας, με ΦΠΑ πάνω σε αυτά τα προϊόντα τα οποία είναι τεράστια ποσά, αρκεί ο υπουργός να ήταν δικός μας. Αυτή είναι η ιστορία της χώρας. Να μην δηλαδή βγάλουμε τώρα ας πούμε τον φταίχτη ότι η Κρήτη φταίει για όλα. Όχι, φταίει για ένα μεγάλο ποσοστό, είναι σίγουρο, αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτοί που είναι πάνω στα όρια και τρέχουν από το πρωί με το βράδυ και δεν έχουν, τους έχουν φύγει τα πόδια. Τι φταίνε αυτοί να τους περικόψεις αυτά που δικαιούνται και πρέπει να προχωρήσουν παρακάτω. Σε μια Κρήτη που παρεπιπτόντως εκτενοτροφία είναι υποδιέστερα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Παίρνουν χαμηλότερη τιμή στο γάλα, είναι ακριβότερες οι τιμές που αγοράζουν, γιατί δεν έχουν για να ταΐσουν και παίρνουν από την υπόλοιπη Ελλάδα, τα οποία τα μεταφορικά κόστη εκτινάσσονται και οι τιμές, είτε αυτό είναι τριφύλι, είτε είναι οτιδήποτε που έρχεται κάτω, εκτινάσσεται γιατί τα οικονομάμε εμείς εδώ πάνω που κάνουμε την παραγωγή και όλα καλά και όλα ωραία. Αλλά η κυβέρνηση δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει, δεν μπορεί. Παρόλο που έχει ηλεκτρικούς μηχανισμούς, γιατί δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι, παρόλο αυτά, που έχεις πάτημα ναι. κουμπιού στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που υποτίθεται τα εντοπίζεις, ε?
0: Ναι, με τη μία. Φανταστείτε, εγώ για να κάνω μια εξαγωγή, ας πούμε, σε ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι ένα εκτός που χρειάζονται και κάποιες άλλες ενέργειες, θα χάσω 2 μέρες εργασίας από την δουλειά μου για να πάω στο αρμόδιο τελωνείο που είναι 150-160 χιλιόμετρα πήγαινα έλα και να αρχίσουν υπάλληλοι με τις φραγίδες της κλίνας να χτυπάνε μέρα νύχτα μπαμπαμπούμπα. Είμαστε ψηφιακό κράτος. Και σας μιλάω για μια επιχείρηση η οποία στέλνουμε ηλεκτρονικά τα αποθέματα, στέλνουμε ηλεκτρονικά την παραγωγή, στέλνουμε κάθε τρίμηνο πλέον το τι έχουμε μέσα στην αποθήκη μας και εμείς χρειαζόμαστε να κάνουμε ένα ταξίδι, ας πούμε, 2 ημερών για να αντιμετωπίσουμε τον κάθε υπάλληλο, ο οποίος ανάλογα πώς έχει περάσει το προηγούμενο βράδυ θα μας φερθεί. Δηλαδή, αν έχει μαλώσει με τη γυναίκα του, θα μας κοιτάει με μισό μάτι. Λοιπόν, αν είναι χαρούμενος, έχει κερδίσει κανένα τζόκερ, ξέρω εγώ, ή οικονομήσει από πουθενά, θα πάνε όλα καλά και εντάξει. Αυτή είναι η χώρα. Αυτή είναι η χώρα, το μοντέλο που θα ακολουθήσουμε και θα πάνε όλα καλά. Όχι. Θα καταρρεύσει όλο μαζί το σύστημα. Ήδη στην αγορά, κύριε Σαχίνη, σας λέω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση των πληρωμών, δηλαδή στα δικά μας τα προϊόντα τα οποία τα μεταφέρουμε στους χοντρέπορους. Mm-hmm. Οι χοντρέπορες δεν έχουν πληρωθεί από τα τελικά σημεία. Δεν έχουν πληρωθεί από τις σκάβες. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αναμονή σε χρήμα 5 μηνών, χωρίς να εισπράξουμε χρήματα. Τι νομίζετε, ότι εμείς έχουμε κανένα μπαούλο εδώ με 500 ευρώ.
1: 5 μηνών.
0: Και τα έχουμε, ας πούμε, και τα φυλάμε.
1: 5 μηνών, είπατε.
0: 5 μηνών στην καλύτερη περίπτωση. Υπάρχει και 8 μηνών. Ξέρετε, δηλαδή, να ξεκινάτε να κλαδεύετε, να έχετε πάλι να έρθει η χρονιά να ξανακλαδέψει και να μην έχει πάρει τα χρήματα και να έχει πουληθεί το προϊόν σου. Και να εδώ, σε αστερίσκο, ενώ περήφανη η κυβέρνηση λέει ότι έχουμε τη μεγαλύτερη, τις περισσότερες αφήξεις που έγιναν ποτέ, έχουμε ρεκόρ, έχουμε τον πιο φτηνό τουρισμό που υπάρχει. Δεν κουνιάται τίποτα στην αγορά. Και αν θέλετε, εσείς το βλέπετε καλύτερα, πάτε στο Ηράκλειο να δείτε όλους τους ξένους. Το βράδυ έχει μια περατζάδα με ένα παγωτό στο χέρι και όλα τα καταστήματα είναι άδεια. Έτσι θα προχωρήσει η ιστορία.
1: Μου επιτρέπετε, θέλω να το ενισχύσω λίγο αυτό, μιας και το θίξατε και χαίρομαι που το θίγετε. Αν συζητήσεις με ανθρώπους που θέλουν να σου πούν την αλήθεια και όχι να τα φουσκώσουν, σου λένε ότι δεν έχει πέσει η κίνηση, έχει αυξηθεί, αλλά η μόνη οικονόμα είναι τα βανάκια transfer που τους πάνε σε κατοικίες. Πριν πάνε στις κατοικίες, προσέξτε κύριε Γκανή, πάνε κυρίως σε εξωτερικών συμφερόντων σούπερ μάρκετ που τα ξέρουν από τη χώρα τους, αγοράζουν για τις 5-10 μέρες που θα μείνουν και μένουν μέσα εκεί, δεν το κουνάνε, διότι σου λέει ο Ευρωπαίος, έρχομαι σε μια χώρα που έχει και ακριβό το καύσιμο και ακριβή την ενοικίαση, δεν πάω πουθενά, έχω την πισίνα, θα κάνω τη βουτιά, θα τρώμε, θα πίνουμε εκεί μέσα, θα ηρεμήσουμε ρε αδερφέ 5-10 μέρες και θα φύγουμε. Άρα σας επιβεβαιώνει πλήρως ο γνώστης του πώς κινείται το τουριστικό ρεύμα.
0: Ιδίως ο ξένος ο τουρίστας σε λίγο καιρό θα πάθει σκορβούτο το λεγόμενο από το πολύ αλλαντικό. Έχω ξεπουλήσει ό,τι υπάρχει σε αλλαντικό, ότι η αμφιβόλου ποιότητα κίτρινο τυρί έρχεται από πού, έρχεται από όλο τον κόσμο, στα ψωμιά του ΤΟΣ, τα οποία και αυτά είναι με συντηρητικά μέσα, και όλα καλά. Βέβαια, να μην ξεχάσουμε ότι τα μεγάλα ξενοδοχεία κλείνουν. Αν έχει, ας πούμε, 2.000 κλίνες, τις 1.500 τις κλείνουν με 40 ευρώ τη βραδιά, είναι πεντάστερο, και αφήνουν και 500 κλίνες για τους ηλίθιους Έλληνες ή αυτούς που έχουν τα χρήματα με 700 ευρώ η βραδιά. Αυτά είναι δηλαδή δίκαια πράγματα, έτσι θα προχωρήσουμε. Και το all inclusive, το λεγόμενο να μην υπάρχει πουθενά ελληνικό προϊόν, βούτυρο από τη Δανία, μαρμελάδα από τη Ρουμανία, δεν ξέρω από τις τρίτες χώρες τι άλλο μπορούν να φέρουν. Έτσι θα κουνηθεί η οικονομία. Αυτές είναι τομές που περιμέναμε εμείς να κάνουμε.
1: Λέει εδώ,
0: συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν υπάρχει περπάτηση σε αυτό το μοντέλο.
1: Μια χαρά τα λέτε. Όχι, δεν σας συγχωρούμε καθόλου να τα λέτε. Λέει εδώ ο Λευτέρης, άλλος συνάδελφος, λέει: αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Γκανής έχει μια πρότυπη εινοποιητική μονάδα καθετοποιημένη. Θέλω να το ρωτήσω, λέει, επειδή εγώ είμαι βιολογικός παραγωγός. Το ίδιο δεν ισχύει, τα χλωρά δεν πετάχτηκαν στα βιολογικά, έχουμε πάθει ζημιά, ενώ είναι πιστοποιημένο ποια ήταν τα λαμόγια και ποιες εταιρείες κάναν μαϊμού πιστοποίησης.
0: Εγώ ζω σε μια περιφέρεια, η οποία είναι στερά Ελλάδα, αλλά το χωριό μου γεωγραφικά είναι μέσα στη Θεσσαλία. Εδώ έχουμε βιολογικό βαμπάκι των 500 κιλών. Επειδή έτυχε ο υπουργός ένα φεγγάρι να είναι από τη Θεσσαλία, μεταβίβασε αντί να πάνε στην Κρήτη τα βιολογικά να πάρουν άλλα 40, 30, 50 ευρώ παραπάνω, να πηγεί στη Θεσσαλία. Και αυτή τη στιγμή δηλώνονται βαμπάκια αυτή τη στιγμή με φουλ φυτοφάρμακα, με φουλ υπάρχοντα, δηλώνονται βιολογικά. Έχει ο άλλος 1.000 στρέμματα, θα πάρει και 40 ευρώ, 40.000 ευρώ δώρο. Πώς αυτός να μην ψηφίσει αύριο Νέα Δημοκρατία? Πού να φύγει? Σου λέει, για μένα καλά είναι. Εάν δεν αλλάξει το μυαλό των ανθρώπων και κάνει στροφή 180 μοιρών, δεν γίνεται η δουλειά. Αν κοιτάξω την πάρτη μου, πόσο βάγιο ο κανείς, δεν έχω καμία πρότυπη μονάδα. Έχω ένα κτίριο 288 τετραγωνικά, μια καθετοποιημένη μονάδα με 1.000 ζόρια. Τραβάω το βάσανό μου από το 2000 μέχρι και σήμερα. Τρέχω χωρίς να έχω ώρα για τίποτα. Στο ενοποιείο πρέπει να αφιερώσω για γραμματιακή υποστήριξη τουλάχιστον 6 ώρες τη μέρα από την προσωπική μου ξεκούραση ή ό,τι άλλο θέλετε. Γιατί δεν μπορώ να πληρώσω γραμματέα που λέει η κυβέρνηση, γιατί ο γραμματέας θα μου κοστίσει άλλα 15 χιλιάρικα το χρόνο, τα οποία δεν τα έχω. Προτιμώ να τα κάνω δώρο στους ανθρώπους που έχω πελάτες για να μπορέσουν να διακινήσουν το προϊόν. Και τράβασε με 20 ώρες τη μέρα, ή αν θέλετε να μην είμαι υπερβολικός, 18 τουλάχιστον ώρες τη μέρα, να είσαι μέσα στην πρίζα, να είσαι εκνευρισμένος γιατί δεν πληρώνεσαι, γιατί παράγεις προϊόν, γιατί το καθετοποιείς, και να σου έρχεται ο άλλος με ένα μπουκαλάκι από το νερό, ότι έχω κι εγώ ένα σαν το δικό σου προϊόν που είναι πολύ καλύτερο γιατί εγώ είμαι πιο μερακλής. Και τιμή το φυσικά 2 ευρώ. Εντάξει. Και τι να αγοράσει άλλο το δικό σου που έχει 8. Επειδή έχει γυάλινο μπουκάλι, επειδή έχει μια ετικέτα, αφού η φιλοσοφία μας είναι το φτηνό είναι και καλό. Όχι, δεν υπάρχει πουθενά και πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Και πρέπει και εμείς από τη μεριά μας και το κάνουμε. Ευτυχώς που η εινοποιία στη χώρα έχει πάει σε ένα άλλο μοντέλο. Επειδή ήταν άνθρωποι του επιχειρηματικού τομέα και επιχειρήσανε στο συγκεκριμένο τομέα, και επειδή καταφέραμε τουλάχιστον να βγάλουμε τρεις γενιές εινολόγων οι οποίοι πήγαν στο εξωτερικό, μάθανε, ήρθανε. Οι επιχειρηματίες επενδύσαν σε εξοπλισμούς πανάκριβους. Και αυτή τη στιγμή μπορούμε περήφανα να πούμε ότι τη Γαλλία την ξεπερνάμε στα λευκά κρασιά, είμαστε πολύ καλύτεροι. Και πιστεύω είναι θέμα ενός-δύο ετών να ξεπεράσουμε και στα κόκκινα κρασιά τη μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αλλά από εκεί και πέρα ένα χάος. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε ποτέ υποστήριξη και δεν μιλάω οικονομική καθόλου. Δεν έχουμε ανάγκη του κράτους, δεν είμαστε πέτες του κράτους. Δώσε μας 10, δώσε μας 20, δώσε μας να σε ψηφίσουμε αύριο το πρωί. Η υποστήριξη είναι στις υπηρεσίες, οι οποίες ακόμη έχουν μείνει από το 1945 μετά τον πόλεμο. Ένας γραφειοκροτικός τύπος εκεί που είχαν παλιά και τις μανσέτες, πώς λέγανε αυτές που φοράγανε στα χέρια, και να χτυπάνε με τις ξύλινες τις σφραγίδες. Και σου λέει ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, τώρα έχουμε φτάσει σε ένα κράτος το οποίο δεν κάνει τίποτα. Πατάς τα κουμπιά και όλα γίνονται.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Ναι, αλλά
0: η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Και αυτό βλάπτει σε όλους. Και βλάπτει σε εμάς που πάμε να φέρουμε εισόδημα στη χώρα μας, από το εξωτερικό να το φέρουμε μέσα και να προβλήσουμε.
1: Εντάξει, αλλά κοιτάξτε τώρα, πάτε στο ράφι, κύριε Γκανή, μιας και τα ξέρετε εσείς, για τα κρασιά θα πω, Και η γκλαμουριά και το ίν είναι να είναι κρασί χιλής. Ναι ή όχι.
0: Yeah, το θέμα είναι ότι το κρασί χιλής μπορεί να το δεις στο γερμανικό σούπερ μάρκετ που υπάρχει στη χώρα μας με 1,99 στο ράφι και να το δεις στο ξενοδοχείο με 35 ευρώ.
1: Μάλιστα. Το ίδιο κρασί. Yeah, yeah, μια χαρά το λέτε. Μια χαρά το λέτε.
0: Η έλεγχη που είναι. Η Γαλλία, και λέω πάντα τη Γαλλία γιατί αυτός είναι ο φάρος που μας έδειξε πώς πρέπει να προχωρήσουμε στο δικό μας το τομέα. Μπορείς να βρεις κρασί με 28.000 ευρώ η φιάλη, αλλά μπορείς να βρεις με τα βένα και κρασί με 4 ευρώ. Υπάρχουν και αυτές οι δυνατότητες. Εδώ δεν υπάρχει πουθενά. Σας προκαλώ να πάτε σε οποιοδήποτε κατάστημα εστίασης και να βρείτε εσείς εμφιαλωμένο κρασί με 4 ευρώ. Να μου το πείτε και εμένα. Γιατί έχουμε ακόμα το σύνδρομο της επταετίας, ότι τρεις φορές πάνω το σιτάρι τότε για να επιβιώσει πρέπει να το βάλουμε τρεις φορές πάνω, τουλάχιστον μήνυμα αύξηση είναι τρεις φορές πάνω. Γιατί να είναι τρεις φορές πάνω. Επειδή θα ανοίξει ένα αφελό και θα γυρίσει ο σερβιτόρος σε δυο ποτήρια, αν τα γυρίσει, γιατί πολλές φορές το αφήνουν και πάνω στο ποτήρι, θα πρέπει να πληρωθείς τρεις φορές πάνω με ένα άνοιγμα αφελό. Δηλαδή αυτός που δημιουργεί αυτό το προϊόν, τι θα έπρεπε να έχει αρχική τιμή. Δεν γίνονται αυτά πουθενά στον κόσμο.
1: Άρα
0: και
1: εδώ...
0: δυστυχώς ναι. Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση και δεν υπάρχει κανένας ελεκτικός μηχανισμός, είναι όλα μπάχαλο. Και γι' αυτό είπαμε, επειδή να σας πω και τα νέα, δεν ξέρω αν τα μάθατε, έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα 12 ατόμων, οι οποίοι είναι από όλη την Ελλάδα. Οι οποίοι συμφωνήσαμε με ένα πολιτικό φορέα, εφόσον είχαμε συναντήσεις, γιατί είχαμε και με άλλους συναντήσεις, αλλά οι άλλοι θεωρούσαν ότι τα ξέρουν όλα, όλα ας πούμε, άρα δεν ήμασταν, δεν χρειάζονταν να τους βοηθήσουμε, ας πούμε, δεν μας ζήτησαν και τι, δεν μας είπαν, λέτε παιδιά, ξέρω εγώ τι μπορούμε να κάνουμε. Θα υπάρξουν μερικά πράγματα τα οποία θα είναι σημαδιακά για τη χώρα. Το ένα από αυτό θα σας πω είναι δέσμευση προς το φορέα που μιλήσαμε τον πολιτικό, ότι σήμερα ορκίζεται, εάν γίνει η κυβέρνηση. Την πρώτη εβδομάδα το Υπουργείο Γεωργίας φεύγει από την πλατεία Βάθης. Πάει στο κέντρο της Ελλάδος και υπάρχουν 4 υποκαταστήματα. Ένα στην Πελοπόννησο, ένα στην Κρήτη, ένα στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ή δύο υποδιευθύνσεις. Και δουλεύει το σύστημα από την αρχή, πλαισιωμένο το Υπουργείο με το Ιγετεχνικό Επιμελητήριο. Για να ξεκινήσουμε από το Α.
1: Αυτό
0: γιατί
1: είναι...
0: έχουμε πάει κοντά στο Ω και το Α δεν το έχουμε πιάσει.
1: Αυτό είναι κέραιο. Αλλά προεκλογικά σας λένε όλοι ναι. Μετεκλογικά δεν θα σας πούνε είναι το κρίσιμο.
0: Μετεκλογικά θα σκύψω το κεφάλι αν δεν εφαρμοστούν οι υποσχέσεις που μας δόθηκαν και η χειραψία που ανταλλάξαμε. Και θα πω με συγχωρείτε παιδιά, αποτύχαμε, κάναμε λάθος επιλογή. Εγώ πάω στη δουλειά μου. Γιατί έχω δουλειά. Δεν είμαι ούτε άεργος ούτε άνεργος.
1: Δεν μου λέτε κύριε Γκανή. Και θα επανέλθω σε αυτό που είπατε. Αλλά εδώ θέλω καταρχάς να απαντήσετε, γιατί το έχω πει, είστε μαγνήτης. Μου λέει κάποιος, μια χαρά τα λέει ο πρόεδρος, αλλά μπορεί με έναν πιστικό τρόπο απλό να μας εξηγήσει γιατί τέτοια διαφορά από το χωράφι στο ράφι και τελικά ακόμη και την αυξημένη τιμή στο ράφι, η φέτα έχει γίνει ανώτερη από το χαβιάρι πια, το ξέρετε. Δεν την καρπούτε ούτε καν ο παραγωγός. Γιατί όμως αυτή η τόσο μεγάλη απόκληση στην Ελλάδα. Είναι πρωτοφανές, λέει.
0: Όχι, δεν είναι πρωτοφανές. Είναι καθαρά ο όρος της ασύνδετης αγοράς. Δεν είναι ελεύθερη αγορά αυτή. Αυτή είναι ασύνδετη αγορά. Όποιος είναι ο έξυπνος και έχει γρανάζει και πολιτικό, δηλαδή κουμπώνει με την πολιτική, με την εκάστοτε κυβέρνηση, ας πούμε, εκεί γίνεται το πάρτι του Ελλανδής. Εδώ καταθέσαμε για φακές και για ρεβίθια. Σε διαφορά 8 φορές πάνω οι φακές και 15 ρεβίθια. Από το χωράφι στο ράφι. Έγινε τίποτα, είδατε εσείς κάτι? Όχι. Μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, να παρουσιάζει ό,τι θέλει. Και αφού είναι λοιπόν ακριβά τα ελληνικά τα προϊόντα, τι κάνουμε? Παίρνουμε φακές από την Τουρκία, οι οποίες κοστίζουν 0,10, 0,15 το κιλό και τις βάζουν για αυτούς 4 ευρώ. Εκεί είναι παραπάνω η διαφορά που κερδίζουν. Αλλά σου λέει, προκειμένου να πληρώσει την ελληνική 8. Πάρε την Τούρκη που έχει 4. Ρωτάμε με τι έχει εμποτιστεί αυτή η φακή. Ρωτάμε το τι φετοφάρμακο έχει φάει που δεν επίπτει στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά για τη φέτα που είπατε, μην φοβάστε. Οι κτηνοτρόφοι είναι καταχειρωμένοι. Θα φάνε οι χώρες της Μερκοσούρ. Εκείνοι που παίρνουν $1 από ήλιο σε ήλιο οι εργάτες, θα τρώνε φέτα pop δικιά μας. Γιατί είπε τα pop προϊόντα, θα τα στείλουμε και εμείς στη Μερκοσούρ και θα είμαστε εντάξει. Δηλαδή αυτό που δεν έχει να φάει ούτε το κότα τσίζ, το περιβόητο. Το τεχνικό τυρί που φτιάχνουν στα εργαστήρια θα φάει τη φέτα τη δικιά μας. Που το κότα τσίτς κάνει ένα 20 τα 500 γραμμάρια και η φέτα κάνει για να φτάσει και θα πηγαίνει κοντά στα 20 ευρώ. Δηλαδή πόσο παραμύθια μας πουλήσουν ακόμη. Και θα αποκλείσουμε ένα προϊόν που μεγάλωσε γενιές γιατί έτσι θέλουν αυτοί. Και εμείς τι θα δρούμε? Κουντά. Ό,τι είναι για πέταμα, δηλαδή θα το τρώει τη σαβούρα όλη τη Ευρώπη και δεν ξέρω το τρώει του κόσμου, θα την τρώει η Ελλάδα γιατί αυτό μας αξίζει. Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Γκανή. Πρωτογενής τομέας. Θέλω να το αναφέρω κάτι. Σε λίγες μέρες θα έχω ολοκληρώσει ερασιτεχνικά, λέει ο ακροατής, μια πρόχειρη έρευνα που τρέχω για να συγκρίνω τη χώρα μας με το Ισραήλ στον πρωτογενή τομέα. Αναφέρω μόνο έναν από τους συγκριτικούς αριθμούς, ο οποίος είναι συγκλονιστικός. Αν η Ελλάδα κατάφερνε να αντιγράψει το μοντέλο του Ισραήλ μόνο για την αρρώσιμη γη σε ποσοστό επιτυχίας 75%, αυτό θα είχε απόδοση στο συγκεκριμένο πεδίο από τα 8,5 δις που είναι σήμερα στα 35,6 δις σε 3-4 χρόνια. Αναφέρω, λέει, μόνο ένα τομέα που η χώρα μας από το 90 που το επιτρέπει η τεχνολογία χάνει κάθε χρόνο περίπου 30 δις το ΑΕΠ σε παραγωγή πλούτου. Τα υπόλοιπα στα εξηγήσει ο εξαιρετικός κύριος Γκανής.
0: Η διαπίστωση είναι πολύ σωστή, αλλά ας μην συγκρίνουμε με ηγέθη τα οποία δεν μπορούμε εμείς ούτε να τα ονειρευτούμε. Γιατί το κράτος του Ισραήλ από τότε που ιδρύθηκε το 1947, από ό,τι ξαναγύρισαν και έγινε κράτος, να ξέρετε ότι ένα από τα πιο βασικά που κάνανε, βεβαίως πέρα από τα κεμπούτσα, από τις ομάδες παραγωγών, οι οποίες δεν ήταν λιγότερο από 6.000 στρέμματα η κάθε ομάδα, η οποία έχει και πολιτική χρειά. Δηλαδή, σου λέει η Ελλάδα, Βαγιωτής, εσύ κομμουνιστής, ναι, στο κομμουνιστικό το κεμπούτσα. Εσύ η Σαχίνη, σοσιαλιστής, στο σοσιαλιστικό. Εσύ, Δημήτρη, καπιταλιστής, στο καπιταλιστικό. Δηλαδή, δεν υπήρχε και διαμάχη πολιτική, την είχαν λύσει για να μην λένε ότι ξέρετε, οι κομμουνιστές, οι δεξιοί, οι αριστεροί, οι από εδώ. Δεν υπήρχε αυτό. Από τότε λοιπόν ήταν υποχρεωτικό 3 ώρες τη μέρα περνάγανε από διδασκαλία όλοι οι αγρότες. Από το 47 σας μιλάω. Και εμείς σήμερα περνάμε ένα εργό δίμετρα όσοι είναι οι αγρότες για να περνάει η ώρα να συμπληρώσουμε κάποιες ώρες 80-90% για να πάρουμε τα 30 χιλιάρια και να πάμε στην Κρήτη να κάνουμε μπάνιο στον μπάλο. Αυτή είναι η ιστορία και η διαφορά. Και να ξέρετε ότι αν πάτε ποτέ στο Ισραήλ και το δείτε, δεν υπάρχει χωριό όχι στον κάμπο, ούτε στους πρόποδες των βουνών. Τα χωριά τους και οι πόλεις είναι εκεί στα κατάβραχα. Δηλαδή, πού έχετε εσείς το ψιλορίτι πάνω? Τα ανώγια έπρεπε να είναι στο ψιλορίτι χτισμένα. Εκεί που είναι τα ανώγια σήμερα, έπρεπε να καλλιεργείται κανονικά η γη. Δεν έχουν αφήσει πιθαμή. Και προσέξτε το μεγαλειώδης που κάνανε. Αφού είδαν ότι από την παραγωγή δεν θα βγάζανε τα χρήματα που έπρεπε, τι κάνανε? Πατεντάρανε τους σπόρους. Βάλανε τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο αυτή τη στιγμή στα βιοχημικά και στα λιπάσματα και στους σπόρους. Και αυτή τη στιγμή είναι οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, οι οποίες σε λίγα χρόνια θα κάνουν κομμάντο και στην τροφή μας. Δηλαδή, επειδή θα γίνει πατέντα των σπόρων και θα την πάρει η Monsanto, η Syngenta ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, θα σου λέει, ναι, τι θες στην Ελλάδα, 100 κιλά σιτάρι για τη χώρα μόνο. Δεν σου δίνω. Σε πεθαίνει χωρίς να κάνει πόλεμο, χωρίς τίποτα. Και προσέξτε, όλοι οι σπόροι πλέον θα πάνε στο ρόμι 0. Δηλαδή, θα σπέρνονται μία χρονιά και δεν θα ξανασπέρνονται όπως γίνονταν παλιά. Που κρατάγαμε ένα μέρος της παραγωγής για να ξανασπείρουμε. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν τα λύσαμε ποτέ, δεν τα κουβεντιάσαμε γιατί θεωρούμε αυτονόητα όπως εμείς οι καταναλωτές θα πούμε σε ένα σούπερ μάρκετ και θα ψωνίσουμε. Δεν διανοούμαστε ότι μπορεί αυτό το σούπερ μάρκετ αύριο να μην έχει τίποτα μέσα, να είναι μόνο τα ράφια. Το ίδιο και οι κυβερνήσεις. Ότι εμείς θα παραγγέλνουμε και θα μας φέρνουν. Ας είμαστε μέσα με τα τσαρούχια, δεν πειράζει. Θα βάλουμε χρέος, ας πούμε, και εντάξει, όλα καλά.
1: Ο έλεγχος τροφής είναι από τα πιο βαθιά πολιτικά ζητήματα και καλά κάνατε. Και το αναφέρατε, λέει ο Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά. Συγγνώμη, λέει κύριε Γκανή, μπορεί να σας φαίνεται άσχετο, αλλά είναι πολύ πιο πιθανό να το ξέρετε εσείς, γιατί κανείς αρμόζει δεν μου απαντά. Για ποιο λόγο, λέει, από το Αιγίνιο και πάνω δεν επιδοτούνται τα ελαιόδεντρα? Ποιος το καθορίζει, λέει, αυτό? Το ξέρετε?
0: Τίποτα. Πώς δεν το ξέρουμε? Ήταν μορφές, σας είπα, καθαρά ψηφοθερικές. Πού έχουμε τα ελαιόδεντρα τα πολλά? Πελοπόννησο, Κρήτη, κάποιες στην υπόλοιπα Ελλάδα. Εκεί λοιπόν δεν είναι όλο το βάρος. Αν έβαλε εσύ οτιδήποτε, δεν είσαι ανταγωνιστικό εκτός του πηγαίνει, εκτός επιδοτήσεων, εκτός τα πάντα. Όλα γίνονται στη χώρα για ψηφοφορικούς λόγους. Εάν δεν σπάσει αυτό το απόστημα, δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε το δρόμο μας. Και ξέρετε, όλη η ιστορία, όλη η φασαρία για μας τουλάχιστον είναι να μπορέσουμε να παράγουμε προϊόν ούτως ώστε ο Έλληνας καταναλωτής να μπορεί να το βρει στο καλάθι του με 20, 40, 60% το πολύ αύξηση. Όχι 1.800 και 2.000% μέσα 250 χιλιόμετρα. Δώστε εσείς ό,τι θέλετε στον υπάλληλο, δώστε τον 5.000 ευρώ το μήνα. Όταν για να εξασφαλίσει την τροφή του θέλει 8 είναι μέσα. Τα νούμερα δεν λένε τίποτα πολλές φορές. Λένε την αλήθεια, αλλά σε τέτοιες συσχετισμούς δεν λένε τίποτα. Εδώ πρέπει να ικανοποιήσεις πρώτα να εξασφαλίσεις την διατροφή όσο μπορείς της χώρας. Mm. Δεν μπορούν να είσαι σε καλλιέργειες οι οποίες έχουν καταρρεύσει. Ή αν θες να τις κρατήσεις αυτές, όπως το βαμπάκι για παραδείγματος χάρη, πιάνεις τον πλούτο τους επιχειρηματίες. Δεν είμαστε ενάντια με τα καριοφύλλα. και του λες, εκεί ρε αδερφέ που ποντάρεις τα μαύρα πετρέλαια και σε όλα τα παράνομα, δεν έρχεσαι να στήσεις πάλι από την αρχή δύο οικοκυστήρια στην Κοπαϊδα, δύο στη Θεσσαλία, δύο στις Σέρες και να ξαναμπεί ο κόσμος να δουλέψει μέσα στα εργοστάσια και να βγάλουμε τελικό προϊόν για να μπορεί ο άλλος να πάρει μια φανέλα με 1,5-2 ευρώ και να έχουν κέρδος όλοι και όχι να παίρνουν αυτοί που έρχεται από την Ασία και την πουλάνε οι Γερμανικοί στη χώρα μας με 40 ευρώ γιατί έχει τον κροκόδιλο ή τον αλιγάτορα ή τη στροφοκάμιλο μπροστά στο πέτο.
1: Μια χαρά ήταν οι φανέλες κλωτσοτήρα, άντε βρες τώρα. Μια χαρά.
0: Η κλωτσοτήρα ήταν μια χαρά. Μάλιστα. Και τη Μινέρβα ήταν μια χαρά. Μάλιστα. Και ο ήλιος ήταν μια χαρά, τα ισόρουχά μας μια χαρά. Τώρα μπήκαμε σε αυτά που είναι και λίγο νάιλον και παίρνει φωτιά, ας πούμε, όταν χτυπάει 30 βαθμούς. Δεν ξέρεις πού να βάλεις τον ανεμιστήρα, να το βάλεις ψηλά ή χαμηλά, ας πούμε. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Ποτέ δεν δώσαμε ακόμα και στο βαμπάκι την πραγματική του αξία. Άλλο να φοράς ένα βαμπακερό ρούχο και άλλο να φοράς το πλαστικό πάνω σου. Το τι γίνεται και στο δέρμα σου και τι επιπτώσεις έχει. Ποτέ. Όλα τα περνάμε καλά μωρέ. Στο καλά μωρέ είμαστε ακόμα. Και όσο είμαστε ακόμα με τουρκικές επιρροές, δεν θα πάει η χώρα μπροστά. Ή θα αλλάξουμε, όχι θα βουλιάξουμε. Έχουμε βουλιάξει ήδη. Δεν ξέρω αν έχει μείνει το ρουθούνι το ένα έξω ακόμα και παίρνουμε λίγο ανάσα. Αν δεν το δουν σοβαρά, δεν το παίζουμε ούτε με τις λέξεις, ούτε πάμε να ρίξουμε το Μητσοτάκι γιατί είναι ο μόνος που δεν παίρνει χαμπάρι ή δεν ξέρω τι κάνουν. Εδώ πάμε να στρώσουμε μια χώρα. Εμένα ο πόλεμος μου ήταν από τότε που γύρισα από τις ΗΠΑ, από το 2007 με αυτά τα λεγόμενα. Δεν είναι τώρα. Δηλαδή, μιλάμε πριν περίπου 19 χρόνια, κάναμε ακριβώς τις ίδιες αναλύσεις. Ακριβώς, αλλά ποιος θα σου δώσει σημασία. Τι λέει τώρα το δώσω.
1: Κύριε Γκανή, εσείς μια χαρά τα λέτε και για τα οικοκυστήρια. Εδώ η χώρα δεν έχει δικό της εργοστάσιο Ζάχαρης. Το κλείσε. Τα κλείσε και πάει λέγοντας. Εδώ κάνει σκραπ.
0: Με 40 λεπτά, κύριε Σαχίνη, το κιλό τη ζάχαρη και αυτή τη στιγμή είμαστε το 1,60.
1: Μάλιστα.
0: Και προσέξτε, το συγκεκριμένο, το ένα από τα πρώτα που κλείσε, το πρώτο που έκλεισε ήταν τη Λάρισα. Το πιο τέλειο εργοστάσιο, το πρώτο στα Βαλκάνια, μέσα στα τρία καλύτερα τη Ευρώπη και με στατιστικέ οι οποίε έβγαζε την καλύτερη ζάχαρη τη Ευρώπη σε ποιότητα. Το κλείσανε, ήρθε τότε ο περίφημο υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη. Έλεγε κάτι βιοκάψιμα, έλεγε κάτι ιστορίες, θα το δώσουν για οικόπεδα από εδώ από εκεί. Ελάτε να δείτε πώς έχει γίνει αυτό το κόσμο. Έχει λατηθεί από μια ομάδα που ζει στη χώρα μας και είναι ανεξέλεκτη. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Μέχρι και τρένο υπήρχε μέσα γραμμή συνδρομική να συνδέεται για να πηγαίνουν τα τέφυλα. Έχουν ξυλωθεί τα πάντα. Ό,τι ήταν χαλκός και καλώδια δεν υπάρχει τίποτα. Ό,τι δεν σε ερκοντήσει τα έχουν ξυλώσει. Ελάτε να δείτε ένα έρμο. Πώς το κατατίσαν μέσα αυτές είναι οι πολιτικές. Τώρα κουμπώνουν λοιπόν όλα τα κομμάτια του ΠΑΣ. Αυτό έγινε πριν 10 πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα έχει γίνει, είχαν ξυλωθεί τα πάντα. Λοιπόν και τώρα έρχεται η Μερκοσούρ η οποία με την πρώτη καλημέρα θα σου φέρει 180 εκατομμύρια τόνους ζάχαρη κατευθείαν. Αμφιβόλου ποιότητος. Και δεν ανάγκη να είναι από ζαχαρότυφλα, μπορεί να είναι και από ζαχαροκάλαμα. Η οποία η μία αξία με την άλλη δεν έχει καμία σχέση. Αλλά όλα καλά στη χώρα, δεν βαριέσαι. Θα βρούμε ζάχαρη. Ναι. Τώρα τι θα φάει, τι είναι αυτό το πράγμα, πόσο θα το πληρώσει, δεν μας νοιάζει.
1: Άρα, κύριε...
0: Ο Έλληνας είναι υπερπληρωμένος. Τα βγάζει όλα πέρα αν. Όχι, αυτό θα κοπεί.
1: Άρα, κύριε
0: είναι
1: Γκανή...
0: τελευταία μας ευκαιρία για να γυρίσουμε. Σας λέω.
1: Μισό
0: ενώ τόσα χρόνια έλεγα ότι υπάρχει λίγο ακόμα χρόνος, δεν υπάρχει, κύριε Σακίνη.
1: Άρα είναι οριακές λέτε οι καταστάσεις. Αλλά το ερώτημα είναι επειδή σας ακούω και το λέτε όχι τώρα, το λέτε χρόνια. Χρειάζεται μία εθνική στρατηγική πρωτογενούς τομέα. Μα υπάρχει πουθενά στρατηγική. Εδώ ξυλώνει το backup, δηλαδή σε περίοδο ανώμαλη, παγκόσμια αν θέλετε, ή με γείτονες, ένα backup ενεργειακό που είχε του Λιγνίτ. Το ξύλος, πάει αυτό. Μας λέτε αυτά που λέτε για τον πρωτογενή τομέα. Πώς λοιπόν θα χαράξει μια εθνική στρατηγική και υπάρχουν 4-5 σκέψεις από εσάς που είστε και στο χωράφι και στην τυποποίηση. Άρα βλέπετε και τι γίνεται στο ράφι. Πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει ο πρωτογενής τομέας. Απλά πράγματα, κύριε Γκανή.
0: Ξυλώνεις ένα λιγνίτι, βυθίζεις ένα κομμάτι της Μακεδονίας την πτώχευση κατευθείαν. Έχει στήσει ήδη τα φωτοβολταϊκά. Αν πας πάνω στην περιοχή, κύριε Σαχίνη, δεν θα μπορέσει όταν ο ήλιος είναι αντικατοπτρίζεται πάνω στα γυαλιά, σε τυφλώνει. Και χωρίς ακόμη είναι ανοιχτό το μεγάλο σχέδιο ήλιος, το οποίο μιλάει για 300, δεν θυμάμαι χιλιάδες στρέμματα, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς έκταση. Και έχει αφήσει μια περιοχή έρμεο, όταν η Γερμανία έχει αναστείλει και λέει: παιδιά, πότε ήταν να κλείσουμε τώρα. Όχι, θα τα αφήσουμε μέχρι το 30, 35, 38, 40, θα δούμε. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι. Και την πράσινη ενέργεια, η οποία πράσινη ενέργεια έχει πατήσει πάνω στην παραγωγική γη, έχει κάνει κατάληψη χιλιάδες εκατοντάδες στρέμματα από παραγωγική γη για να κάνουμε τι. Να κάνουμε φωτοβολταϊκά, να τα κάνουμε. Έχει καμία πρόσοδο το εισόδημα του καταναλωτή. Καμία. Πληρώνεις 14 λεπτά την κιλοβατόρα, ενώ έπρεπε να είναι τζάπα. Αν όχι τζάπα, δώσει και ένα-δύο λεπτά έτσι για το καλό, ας πούμε, να υπάρχει. Πουθενά. Όταν εμείς προτείναμε σε κάποια υπουργό να μας δώσει φωτοβολταϊκά πάνω από τις μονάδες μας. Από εινοπία, από κτηνοτροφικές μονάδες, από πομόνες, μικρά. Δεκαράκια, δεκαπεντάρια, ξέρετε ποια ήταν η απάντηση. Ελάτε κύριε ικανή. Θα μιλήσετε τώρα για πενταροδεκάρες, θα κάνετε εκατοστάρια, θα παίρνετε 60-70 χιλιάδες το χρόνο και είστε μια χαρά. Οι δικοί μου λοιπόν οι συνάδελφοι τι είπαν, τι λες Βάγιο. Πάμε τώρα για 2-3 χιλιάρια μας δουλεύεις, θα μου στήσουμε 5-6 φωτοβολταϊκά, παίρνουμε 400 χιλιάδες, αραχτεί όλη τη μέρα, δεν ξανακάνουμε καμία καλλιέργεια και όλη τη μέρα θα είμαστε με τις πόρσες και με τα αυτά στα καλύτερα. Στα μπουζούκια, στις θάλασσες και θα είμαστε κάτι καλά. Έτσι είναι, αυτά είναι τα οράματα. Έχει κανείς την ψευδέστηση χωρίς δουλειά, θα είσαι αραχτός εσύ και ποιος θα σε ταΐζει. Ο ηλίθιος. Ποιος. Και τώρα φτάσαμε εδώ και έρχονται, προσέξτε, τα δύο μεγάλα κόμματα λέγω, και μας κάνουν πολιτική πώς θα φύγουμε από το χρέος αυτό. Όταν τα ίδια τα πολιτικά τους, οι ίδιοι πολιτικοί φορείς που έχουν, χρωστάνε από μισό δις ο καθένας.
1: Μάλιστα.
0: Και το πάνε και κάνουν διαχωρισμό για 500 χρόνια. Δηλαδή έχουν ασφαλίσει αυτοί ότι για 500 χρόνια θα παίρνουν ποσοστά στις εκλογές 35 με 40% και θα ξεχρέονται όλα. Γιατί δεν μας κάνουν και εμάς μια τέτοια ρύθμιση για να είμαστε βιώσιμοι.
1: Μα ο αντιπρόεδρος.
0: Θα πάρω και εγώ το χρέος μου για 500 χρόνια να πληρώνω το χρόνο 200 ευρώ και να πω ναι, έτσι είμαι βιώσιμος κι εγώ.
1: Έχετε δίκιο. Αλλά ο αντιπρόεδρος, με συγχωρείτε, του κυβερνώντος κόμματος είπε πάει αυτά, ξεχάστε τα. Με την ανακεφαλαιοποίηση τελειώσαν. Ποια χρέη. Καταλάβατε. Έχουμε και αυτό.
0: Στα βιβλία. Και ήταν πολύ επιτυχημένη η επιχείρησή του που σου λέει τώρα αφού πιάσαμε εδώ την καρέκλα, γιατί να φύγω από εδώ, στα βιβλία, στο πάρει κανένας άλλος. Μιλάμε σοβαρά τώρα.
1: Ο Βασίλης...
0: Μιλάει δηλαδή ο παροχής υπηρεσιών με παραγωγικές μονάδες. Δηλαδή παίρνω ένα πράγμα, κάνει ένα ευρώ, το πουλάει 1,5 και εγώ κερδίζω και κάθομαι κάτω από τη σκιά άλλη τη μέρα. Έτσι είναι η αγορά. Έτσι νομίζουν ότι γίνονται. Ο πλούτος έτσι γίνεται. Αν δεν σκάψεις, αν δεν τρυπήσεις, αν δεν κάνεις, δεν παράγεις πλούτο. Δεν γίνεται με τις πωλήσεις, με παροχή υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών που έχουμε στη χώρα αυτά είναι το 67%. Για να έχεις παροχή υπηρεσιών 67% σε μια χώρα, κύριε Σαχίνη, θα πρέπει η βιομηχανία σου να είναι για το φεγγάρι. Όχι να φτιάχνεις αυτοκίνητα και τρένα και καράβια. Και εμείς δεν φτιάχνουμε ούτε καρφίτα στη χώρα. Και πάμε σβαρνώντας και θα πηγαίνουμε σβαρνώντας. Και μας έχουν βάλει αυτή τη στιγμή στην πλάτη 500, 600, 700 δις πόσα είναι, δεν ξέρει κανείς. Μας έχουν χρεώσει 5-6 γενιές. Με το που θα πούν καλημέρα στη ζωή, θα ανοίξουν τα μάτια τους στα νεογέννητα, είναι ήδη μέσα. Και εμείς όλα καλά, σφυράμε αδιάφορα. Αχ, βαριέσαι, πάμε, κάνουμε ένα μπάνιο. Σήμερα πιούμε και 5 μπύρες και 2 τσίπουρα. Καλά είναι η ζωή. Όχι, δεν είναι καθόλου καλά.
1: Ο Αναστάσης εδώ μου λέει, κύριε Γκανή, λέει, το ξέρετε τα τέλη του άνθρακα στο χωράφι σας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέγονται μονάδες άνθρακα.
0: Φυσικά και τα ξέρω. Αλλά τι κάνουμε για αυτές τις μονάδες άνθρακα. Τι κάνουμε. Τι κάναμε δηλαδή σαν συντεταγμένη πολιτεία να δοθούν οδηγίες σε εμάς, σε αυτούς που όντως παράγουν αυτές τις μονάδες. Τι κάνανε, ποια είναι τα σχέδια για τον άνθρακα. Τι, ότι θα δημιουργήσουμε πράσινη ενέργεια η οποία δεν δουλεύει. Μάλλον δουλεύει για τους λίγους που τη στήσανε. Δεν δουλεύει για τον κόσμο. Ποια είναι η πράσινη, το αποτύπωμα άνθρακα δηλαδή. Και δεν υπάρχει αποτύπωμα άνθρακα όταν θα έρθει το προϊόν από τη Μερκοσούρ. Από 5 ή 10 χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, καράβια, ιστορίες, αυτά δεν δημιουργούν αποτύπωμα άνθρακα. Πώς έρχονται 5 και 10 φορές φθηνότερα στη χώρα. Πόσοι κινητά έχουν καταφέρει. Αλλά τι μας νοιάζει, μας γιατί θα το ψάξουμε.
1: Δεν
0: αν κατά λάθος βρήκανε την άλλη φορά στην Ευρώπη πριν 1-2 μήνες 80.000 τόνους κοτόπουλου με σαλμονέλα. Κατά λάθος έγινε ο έλεγχος.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο.
0: Αυτά θα φάμε. Αυτά θα ταΐζόμαστε. Αυτά θα δείξουμε στα παιδιά μας αύριο. Ότι εμείς, κοιτάξτε, σε παιδί μου, τι κάναμε. Καταφέραμε να κάνουμε τη χώρα μας ένα τελείωτο. Τι να σας πω. Όχι πανηγύρι και μπαζάρι. Χειρότερο και από αυτό. Και... Αν είναι αυτό το μοντέλο να μας το πούν, να σταματήσουμε κι εμείς, δεν χρειάζεται να μπούμε σε διαδικασία. Να μας πούν, ξέρετε κάτι, δεν σας χρειαζόμαστε. Φύγετε κι εσείς, μαζευτείτε σε μια. Να κάνουμε μια Μητρόπολη πιο μεγάλη την Αθήνα, να την κάνουμε 10 εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια, κατά δυο στη Θεσσαλονίκη και καλά είμαστε. Και όποιος φάει τον άλλον.
1: Κύριε Γκανή,
0: αυτά είναι τα μοντέλα.
1: Έχετε
0: δεν μας εμπνέουν καμία εμπιστοσύνη και το έχουν αποδείξει, κύριε Σάκη.
1: Μισό λεπτό.
0: Έρχεται έχετε... και βάζουν έναν άνθρωπο, δεν μου φταίει τίποτα ο κύριος Σκηνάς. Μπορεί να είναι μια χαρά άνθρωπος. Πού θα δούμε και γι' αυτόν. Γιατί ήδη αρχίζουν και σφυράνε κάτι υποθέσεις κατάρκης τολής, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, δεν είμαστε αστυνομικοί, δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Βάζουν ένα δημοσιοσχετίστα, πας και μπορέσει επειδή έχει καλή μαρτυρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μην δώσουν κανένα πρόστιμο. Έτσι λύνεται η αγροτική πολιτική. Έτσι λύνεται, έτσι θα βάλουμε κανόνες στην αγορά.
1: Έχετε μία προσέγγιση. πόσο χάνει η χώρα συνολικά από τον πρωτογενή τομέα σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει, αλλά δεν αξιοποιεί.
0: Περίπου 180 ευρώ έχουμε το κέρδος στην Ελλάδα, όταν το Ισραήλ έχει κοντά στα 2.800 και η Ολλανδία, επειδή είναι παροχή υπηρεσιών, κουμπωμένη όμως με τη μεταφορά όλης της Ευρώπης από όπου έρχονται, έχει φτάσει στα 3.200. Τόσο χάνουμε. Αυτά είναι που χάνουμε. Αν τα αναλογιστείτε αυτά τα νούμερα, θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι άνετοι και εσείς να έχετε και ένα μισθό αξιοπρεπία του 3.500-4.000 ευρώ άνετα. Άρα γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί να σπάσει αυγά ο κάθε πολιτικός, αφού αυτός είναι εξασφαλισμένος, όταν ξαναπάρει την τετραετία, καλά θα περάσουν και τα τρισέγγωνά του. Και να έχει φτιάξει τη δουλειά. Έχουμε όλοι από καμιά 40-50 σπίτια Airbnb και χώρια τα υπόλοιπα και μιζονάτες διόρροφες στη Βούλα να βλέπουμε τη θάλασσα γιατί είμαστε κουρασμένοι. Από πού? Από τη δουλειά τους? Από πού? Δηλαδή αυτοί που έχουν επενδύσει τον κόπο τριών γενιών σε αυτό εδώ τον έρμο τον τόπο έξω. Στο πεδίο που λένε και αυτοί, γιατί χρησιμοποιούν άλλες λέξεις τώρα, πιο εξελιγμένες. Στο πεδίο, έχουν δει ποτέ το πεδίο? Αν το φέρω εγώ 3 ώρες εδώ το μεσημέρι στο πεδίο, αυτοί θα λιποθυμήσουν. Με 52 βαθμούς στον ήλιο.
1: Εντάξει τώρα, εντάξει, θα του δώσετε.
0: Που πάνε και μαυρίζουν στα δολάριουμ. Να τον δώσω, μαυρίζω εγώ την κυβέρνηση.
1: Θα του πείτε το μυστικό όταν θα έρθει εκεί ο πολιτικός, θα του δώσετε μία καπότα και λίγο τσίπουρο, θα ανεβάσει εσωτερική θερμοκρασία, θα ανταπεξέλθει. Ελάτε τώρα κι εσείς.
0: Ναι, θα γίνουμε μεξικάνοι ξαφνικά όλοι. Υπάρχουν λύσεις σε όλα. Έχουμε εκπονήσει ήδη το σχέδιο, το έχουμε εκπονήσει ούτως ή άλλως εδώ και αρκετά χρόνια. Και το δίνουμε, σας είπα, σε ένα πολιτικό φορέα να δούμε πώς θα πάει ή αν εφαρμοστούν. Η συμφωνία, αν θέλετε, ο λόγος τιμής που δώσαμε.
1: Μισό λεπτό, ξέρετε
0: εάν
1: τι μου λέει.
0: Ξέρετε ότι εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα βγω και θα πω ότι μας αδειάσαν.
1: Μισό λεπτό. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Μήπως, κύριε Γκανή, επειδή τα λέτε και σωστά και έξω από τα δόντια, ο πολιτικός φορέας, και να τον πείτε, λέει ποιος είναι, σας δίνει το χέρι τώρα για τα ψηφαλάκια και την επαύριο μην τον είδατε τον Παναή? Και ποιος είναι, λέει,
0: ο πολιτικός? Τον Παναή μπορεί να μην τον είδαμε, αλλά αυτό σίγουρα θα μας βρει όχι μπροστά του, θα μας βρει δίπλα του, ακριβώς θα είμαστε. Εκεί θα υπάρχει δάκωμα, να ξέρετε. Η εξήγηση είναι αυτή από την αρχή. Εδώ δεν παίζουμε την τύχη μας. Δεν τη ρίχνουμε στα ζάρια. Γιατί αυτό έχει πόνο από πίσω. Εννοείται ότι αφήνεις τη δουλειά σου, αφήνεις την οικογένειά σου. Δεν ξέρεις αύριο να έχεις οικογένεια, γιατί μπορεί και η γυναίκα σου πει: δεν μου λες τι θα γίνει, ας πούμε. Θα λείψει 15-20 μέρες από το σπίτι και εγώ θα το παίζω εδώ να κρατήσουμε την επιχείρηση. Άντε στο καλό κι εσύ. Εκεί μπορεί να διαλύσει και η οικογένεια για αυτή την ιστορία. Δεν είναι απλά τα πράγματα για μας. Μπορεί κάποιοι να το θεωρούν ότι αυτό είναι και βραβείο. Α πούμε, θα έχω μια άλλη. Θα έχω τη γραμματεία μου, θα έχω από εδώ, θα περνάμε καλά. Για μας δεν είναι. Και παίζουμε κορώνα γράμματα αυτή τη στιγμή τη περιουσία μας, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν από τη δουλειά. Όχι ανίδιοι. Όχι αέργοι, όχι άνεργοι. Γιατί μας έχουν οδηγήσει όλα αυτά τα χρόνια με αμπελοσοφίες καθαρές να μην ξέρουν τι τους γίνεται.
1: Δεν μου λέτε αυτά
0: να σας θυμίσω ότι πριν 6 μήνες με 7 περίπου,
1: ναι,
0: ήταν μία από τις κουβέντες μου που είχαμε πει ότι η Κομισιόν όντως έδωσε την άδεια. Βέβαια το έχει τονίσει και πολύ ο φίλος μου ο Θωμάς ο Μόσχος, ο οποίος έχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση επαφές και συμμετέχει σε συμβούλια. Ότι η Κομισιόν μας έδωνε την άδεια. Και σας είχα πει τότε, κύριε Σαχίνη, αν θυμάστε, γιατί μου είπατε και γιατί δεν το κάνουν.
1: Mm.
0: Τι να δηλώσουν? Τα πραγματικά, τα πρόβατα ή τα εικονικά? Γιατί στον εμβολιασμό θα υπήρχε και κλιμάκιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα παρακολουθούσε.
1: Ναι.
0: Αν δηλώνουν εικονικά ήταν 16-17 εκατομμύρια. Τα πραγματικά ήταν 7-8. Θα σου λέει η Κομισιόν Ελλάδα, ρε. Τι κάνετε εδώ? Και έτσι αφήσαμε τον πυρετό, έφτασε από τα σύνορα, δεν έχει αφήσει τίποτα. Έφτασε μέχρι τη Λέσβο, έφτασε όλη την Ελλάδα, τη σάρωσε. Τώρα για να φύγει ένα δικό μου από εδώ και για να πάει στα βουνά, τα πρόβατα δεν τον αφήνουν. Γιατί η καρδίτσα που είναι κόμβος έχει διορθεί ότι αν περάσει και με το μεταφορικό μέσο, μπορεί από τον αέρα να φύγει αυτό το μικρόβιο και να μου λύνει και την καρδίτσα. Κάτι δεν μπορεί να περάσει. Να περάσει δηλαδή φτιότητα, καρδίτσα, τρίκαλα για να φτάσει στα βουνά πάνω. Και αναγκάζεται αυτοί οι άνθρωποι που έχουν εξασφαλίσει για το καλοκαίρι να βόσκουν έξω τα πρόβατά του και να αποδείξουν ότι θα φτιάξουν γάλα και φέτα. Γιατί πρέπει να είναι μεταναστευτικό το πρόβατο για να γίνει φέτα. Αναγκάζονται να κρατάνε εδώ. Χρήματα δεν έχουν για να πάρουν τροφές. Εδώ είναι ξερά τα χορτάρια γιατί οι θερμοκρασίες είναι ήδη 40. Λοιπόν, τι θα κάνουν όλοι αυτοί? Και λέει, σας αποζημιώσαμε. Πήρατε 100 ευρώ, 60 ευρώ για τις τροφές. Τι είναι αυτές 60 ευρώ, τι είναι? Και θα τον κεράσεις, ας πούμε, δύο χάμπουργκερ και την προβατίνα και θα είναι εντάξει?
1: Ναι, αλλά αυτά που λέτε, κύριε Γκανή, οφείλω να σας πω, και έρχομαι σε αυτό που λένε πολλοί ακροατές, ότι προϋποθέτουν σκληρές κουβέντες και σύγκρουση και με όργανα των Βρυξελών.
0: Εννοείται σκληρές κουβέντες, πρώτα σε εμάς καθαρίζουμε τους κόπρους του Αυγεία, πρώτα σε εμάς και μετά πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοείται.
1: Μάλιστα.
0: Και να ξέρετε ότι υπάρχουν συνδικαλιστικά όργανα, γιατί εμείς με το Θωμάτα ξεκινήσαμε, θυμάστε που σας είπα, ετοιμάζουμε ένα συνδικαλιστικό όργανο.
1: Ναι.
0: Τρεις μήνες ήμασταν σε δυο δικηγορικά γραφεία και δεν μπορέσαμε να ανοίξουμε ούτε μια γραμμή, γιατί οι νόμοι είναι τέτοιοι που δεν σου επιτρέπουν να φτιάξεις αυτόνομο συνδικαλιστικό όργανο. Πρέπει να είσαι να υπόκεισαι σε κάποιο κόμμα. Σε αντίθεση με την Ευρώπη. Και έτσι καταλήξαμε αυτό που θέλαμε εκεί να το κάνουμε με πολιτικό φορέα. Για να γίνουν αυτά που πραγματικά πιστεύαμε. Αγροτικά επιμηλητήρια, μετακομίσεις των υπουργείων έξω στο πεδίο πραγματικά. Τα ντρόν που λέει τώρα ο Υπουργός Άμυνας. Πού είναι τα ντρόν να χρησιμοποιηθούν, να παράγουν. Εγώ δεν είπα να πάω να χτυπήσουμε τα αεροπλάνα ή βάσεις. Φτιάξτε ντρόν για αντιχαλαζιακά. Γιατί να σηκώνουν και τα παλιό αεροπλάνα που δεν ξέρεις αν θα γυρίσουν στη βάση ποτέ. Γιατί να μην έχει κάθε περιοχή από έναν ντρόν να χτυπάει τα σύννεφα. Γιατί να μην γίνουν μελέτες τέτοιες. Απλά πράγματα σας λέμε. Γιατί να μην τα κάνουν όλα αυτά. Ξέρετε ότι εμείς στη Θεσσαλία για να χτυπηθούν τα σύννεφα το αεροδρόμιο είναι στη Θεσσαλονίκη. Και τους λέγαμε ότι δεν θυμάμαι ποια μοίρα είναι πολεμική στη Λάρισα. Μας δίνει ένα ελεύθερο διάδρομο για να φέρει 3-4 αεροπλάνα να είναι στο κέντρο της Ελλάδος. Να είναι άμεση. Όχι, θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Καμιά ώρα μέχρι να έρθει κάτω, έχει αυτοχαλάσει, έχει χτυπήσει, έχει τελειώσει. Αποζημιώσεις. Πού να βγουν τα λεφτά αυτά. Εκτός ότι ο εργάτης ταΐζουμε 500-600 υπαλλήλους στην Αθήνα για να κάνουν αέρα, γιατί δεν κάνουν τίποτα άλλο. Όταν φτάσει και πάθουμε τη ζημιά, παίρνουν μετά ιδιώτες για να έρθουν να κάνουν τους ελέγχους. Έτσι είναι οι οργανισμοί αυτοί. Έτσι κινούνται αυτά τα πράγματα. Μέσα ο ΕΛΓΑ. Εκατομμύρια. Τρελά εκατομμύρια. Δεν μπορεί να πληρώσει το ένα, δεν μπορεί. Τι να πληρώσει. Με τι να πληρώσει. Με εισφορές, με δαμηνές, με ποσοστούς από το κράτος, οι οποίοι είναι για γέλια. Και πηγαίνουν τα εκατομμύρια, λες και είναι γόνα, ας πούμε, από εδώ και από εκεί. Για παρουσιάσεις, για ειδικούς συμβούλους, 600 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια στον πρωτογενή τομέα μπορείς να κάνεις θαύματα.
1: Κύριε Γκανή, φτάνοντας στο τέλος, επειδή λένε όλοι μπράβο, μπράβο, τώρα είναι το ωραίο όμως. Προσέξτε, μου είπατε ότι άνθρωποι που προβληματίζεστε, πονάτε, ματώνετε για τον πρωτογενή τομέα, συγκροτήσατε, να το πω έτσι ατύπως, μια ομάδα και πήρατε σβάρνα τους πολιτικούς φορείς και είπατε, παιδιά, 10 είναι τα
0: ζητήματα. Όχι, να το διορθώσουμε.
1: Ναι.
0: Οι πολιτικοί φορείς μας καλέσαν.
1: Α, πήγατε.
0: Και πήγαμε και είδαμε τον καθένα για να κρίνουμε πού.
1: Μισό λεπτό.
0: Τους να πούμε δύο κουβέντες.
1: Μισό, κύριε Πρόεδρε, μισό. Μπαίνεις φορά. Σας καλέσαν λοιπόν οι πολιτικοί φορείς. Πήγατε με ένα συντεταγμένο, να το πω έτσι, σημείωμα αναλυτικό. Παιδιά, εμείς λέμε αυτά και πάνω σε αυτά, όποιος πει, βάζουμε πλάτη. Πώς έγινε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Χωρίς καμία παρέκκληση σε όλους τους πολιτικούς φορείς. Αυτοί είμαστε, αυτά λέμε, εάν τα εφαρμόσουμε. Μας λέτε ναι ή όχι. Και φυσικά σας είπα, η ομάδα θα αναλάβει πόστα. Να είμαστε εξηγημένοι.
1: Σας
0: η δουλειά
1: είπαν,
0: θα γίνει τζάπα.
1: Σας είπαν όχι λοιπόν οι άλλοι όλοι οι πολιτικοί φορείς που...
0: Ο ένας πολιτικός φορέας μας είπε ότι τα ξέρουμε αυτά μας. Λέμε, αφού τα ξέρετε, γιατί μας καλέσατε. Φτιάξτε το. Άρα εκεί τελειώνει η κουβέντα. Δεν χρειάζεται τις ειδήσεις παρακάτω. Το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε το άλλο, το ξέρουμε το παράλληλο. Γιατί δεν το κάνει τόσα χρόνια. Θα δούμε. Εντάξει, με αυτούς δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Ο άλλος ο πολιτικός φορέας όμως που καταλήξαμε.
1: Ποιος
0: μας έδωσε
1: είναι?
0: Εν λευκό τη διαχείριση όλη.
1: Εν λευκό. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Θα τον πείτε.
0: Ναι, γιατί να μην τον πω, δεν υπάρχει. Ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος είναι ψεύτης για πολλούς. Ο οποίος μας έδωσε. Δεν είδα όμως πιο ειλικρινή, τουλάχιστον στα λόγια. Αυτά βέβαια τα λέμε για να υπάρχουν και γραπτός που σας μεταδίδω σήμερα. Ο οποίος μίλησε για λάθη του, ο οποίος μας μίλησε πώς πρέπει να γίνει, ο οποίος συμφωνήσαμε σε όλα τα σημεία και ο οποίος έβαλε στον τομέα τον ίδιο τον αγρότη.
1: Τον κύριο
0: τον
1: Μόσχο.
0: Τον ίδιο τον Μόσχο, τομεάρχη, ο οποίος θα αναλάβει τη δουλειά. Η οποία δουλειά δεν θα είναι μόνο, ξέρεις, ο Τσοπάνης, ο Κρασάς ο ένας. Θα όλη αυτή η ομάδα από πίσω. Θα υπάρχουν και καθηγητές πανεπιστημίου, γιατί χρειάζονται. Δεν είναι μόνο για να κλείνουν τα κράτη οι καθηγητές πανεπιστημίου. Είναι για να τους χρησιμοποιείς θεωρητικά. Θα ακουμπώσει αυτό το πράγμα. Τώρα, μην μου πείτε πόσο χρόνο θα πάρει, γιατί αυτά που σας λέω, τα οποία τα έχουμε παρουσιάσει, τα έχουμε κάνει πριν 19 χρόνια. Αν εφαρμοζότανε, θα ήμασταν εδώ και 10 χρόνια καβάλα στο άλογο.
1: Εσείς λοιπόν πάτε με αυτή την πρόθεση και λέτε ότι αν από την πρώτη στιγμή δούμε τσιριμόνιες, άντε γεια. Εγώ όμως θα σας ρωτήσω πολιτικά. Καλά κάνετε.
0: Όχι άντε γεια. Καταγγέλλοντας πρώτα.
1: Ερώτηση.
0: Και μετά στη δουλειά μας.
1: Θα
0: γιατί
1: κάτσετε...
0: εγώ δεν, Δεν έχω το background πίσω.
1: Έχω ερώτηση πιεστική στο Βάιο Γκανί που τα λέει έξω από τα δόντια. Και θα κάτσετε στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Κόκαλη που λέει βάλτε ανεμογεννήτριες παντού?
0: Θα δούμε αν είναι ο κύριος Κόκαλης. Και θα έρθουμε. Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, έτσι. Εμείς δεν πάμε εκεί και θα είμαστε όλοι αγγελικά. Θα φιλιόμαστε και θα χαιρετιόμαστε. Οι απόψεις μας είναι αυτές. Ποιοι συμφωνούν, ποιοι δεν συμφωνούν. Φέρετε μακελιό, μακελιό, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Είμαστε παρατοκαπτισμένοι από χρόνια. Και επειδή δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, δεν θα αρκεστώ στο να χαιρετιόμαστε με τον κύριο, με τον κάθε κύριο Κόκαλη. Δεν ξέρω τι λέει για να μου γεννήσει τα ιστορία. Αν είναι όμως η ανεμογεννήτρια να πει σε ένα μπαΐρι το οποίο δεν επηρεάζει ούτε θέα, αλλά θα υποφέρει στον κόσμο χρήμα, θα τη δεχτώ. Δεν θα δεχτώ όμως να την έχει μόνο ο Βάγιος ο Γκανής αποκλειστικότητα σε όλη τη χώρα. Και να μην δίνει κανένα όφελο σε κανέναν καταναλωτή. Εκεί όχι, δεν θα το δεχτώ. Άρα... Θα δεχτώ μια ανεμογεννήτρια σε μια φάρμα χιλίων στρεμάτων στη Θεσσαλία για να παράγει το ρεύμα. Άνετα. Σας το λέω από σήμερα. Για να μην πληρώνει αυτά που πληρώνει σήμερα. Που μας κάνανε και χάρη μας έδωσαν μισό λεπτό κάτω το ρεύμα και θα είμαστε στο βιώσιμο. Εκεί θα δεχτώ. Υπάρχουν πολλές λύσεις, κυρία Σακίνη. Αρκεί να μελετηθούν όπως πρέπει.
1: Εγώ χαίρομαι που απαντάτε χωρίς κανέναν δισταγμό και με πολύ πάθος και σας ρωτώ ευθέως. Ας υποθέσουμε ότι είστε στα...
0: Έτσι, να σας διακόψω, έτσι ακριβώς έγινε και η κουβέντα με τον κύριο Τσίπρα. Όπως με ακούτε τώρα.
1: Και τα δέχτηκε.
0: Δεν υπάρχει εδώ, ξέρετε, αφού θα μας δώσετε εμάς αυτό, καλά θα περάσουμε. Εντάξει, θα κοροϊδέψουμε και εμείς στον κόσμο 4-5 χρόνια. Και όλα, δεν υπάρχει αυτό. Δεν ξεκινάμε κάτι τέτοιο. Ο Μόσχος θα παρατήσει μια οικογένεια, θα παρατήσει μια φάρμα 4 γενιών, θα παρατήσει μια φάρμα η οποία καθετοποιεί προϊόν, θα υποστούν τις συνέπειες η γυναίκα, το πατέρας, το αδερφός του, για να βγάζουν τη δουλειά του Θωμά του Μόσχου που πρέπει να τρέχει, για να κάνουμε αυτό το εγχείρημα, όπως και εγώ εδώ, όπως και οι άλλοι 10, θα υποστούν αυτό το πράγμα.
1: Ερώτηση λοιπόν, κρίσος κύριε Γκανή. Υποτεθέστε ότι εσείς είστε στα πράγματα αύριο το πρωί. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ. Έρχεται ο αγρότης, είτε βοσκός είναι, είτε λεωπαραγωγός είναι, είτε υνοπαραγωγός είναι, και σου λέει Βάε, ποια είναι η πρώτη κίνηση που θα κάνετε. Για να καταλάβουμε ότι το δούλεμα τέλος και ότι πλέον τα... ποια είναι η πρώτη κίνηση. Την έχετε σκεφτεί?
0: Αυτή είπα που είναι πολύ σημαντική για μας. Στην πρώτη εβδομάδα φεύγει το Υπουργείο Γεωργίας, πάει στους κατατόπους, στον τόπο που πρέπει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, στο εγχείρημά μας μέσα θα κουμπώσει μια περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή οραματιζόμαστε και πάμε να συμφωνήσουμε με την περιφέρεια Θεσσαλίας. Για ποιο λόγο? Γιατί η περιφέρεια Θεσσαλίας αυτή τη στιγμή στο πρωτογενή δομέα και στη μεταποίηση είναι στο 34% του ΑΕΠ. Δηλαδή να δείξουμε πραγματικά ότι οι περιφέρειες θα δουλεύουν και θα δουλεύουν αποτελεσματικά, και από εκεί και πέρα να κάνουμε το μοντέλο όλες οι περιφέρειες της Ελλάδος με τη δυναμική που έχει κάθε μία να προσφέρει με απότερο σκοπό να εμπλουτίσουν πρώτα τους παραγωγούς σε εισόδημα και δεύτερον αυτό που σας είπα το σημαντικότερο για μας. Τα προϊόντα σε τιμές λογικές να μπορεί να τα ακουμπάει το ελληνικό νοικοκυριό. Δηλαδή να μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ και με 500 ευρώ να μπορείς να βγάλεις το μήνα σου πλούσια. Υπάρχει δυνατότητα. Δεν είναι τα μεγέθη αυτά που σας λέω για να περνάει η ώρα. Είναι μεγέθη τα οποία είναι μελετημένα, είναι ακριβώς οι αυξήσεις από τη στιγμή που ξεκινάει το προϊόν μέχρι να καταλήξει με λογικές σας αυξήσεις, μέχρι να καταλήξει στο ράφι. Αυτό που βλέπουμε. Ένα κιλό ρύζι να έχει 17 λεπτά και να φταίνει 3,70, βάλτε εσείς στην αναγωγή να δείτε πώς γίνεται το παιχνίδι όλο. Και αυτό μεταφράζεται σε εκατομμύρια κιλά το χρόνο. Και δεν λέμε για 17 λεπτά, μπορεί να φτάνει και 7 από τη Μήμαρ τα εισαγόμενα. Γιατί τα δικά μας πρέπει να φύγουν για αλλού. Δεν θα τα φάνε οι Έλληνες, θα τα φάνε και εκείνος που δίνει κανένα φράκο παραπάνω. Αυτές είναι οι ενέργειες. Και βέβαια θα καλυστούν πρώτα οι φορείς, οι αγροτικοί. Και όταν λέμε φορείς, όχι αυτοί που κάνουν το παιχνίδι. Υπάρχουν αξιόλογα άτομα, υπάρχουν πυρήνες παντού και στην Κρήτη, οι οποίοι αυτή τη στιγμή όλοι μας την βγάλαμε μολυσμένοι. Όχι, δεν είναι η Κρήτη. Η Κρήτη έτυχε να έχει μερικούς, όπως είχαν όλες οι περιφέρειες παλιά, οι οποίοι πήραν το χρήμα για την πάρτι τους και για το κόμμα τους. Απλά πράγματα. Αυτά δεν πρόκειται εμείς να σταματήσουμε να τα λέμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή ενταχτήκαμε σε ένα πολιτικό φορέα, είμαστε εκεί και προσκυνάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αν δούμε, σας είπα, παρεκκλήσεις, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα βγω στην εκπομπή και θα πω: με συγχωρείτε, απέτυχα. Συγγνώμη πρώτον για αυτό που έκανα. Δεν θα με ξαναδείτε.
1: Κύριε Γκανή, εδώ στην Κρήτη λέμε άμα δεν θες χτύπους, στο Χαλκιδιό δεν πας. Μπήκατε σε αυτό, θα κρυθείτε όπως αντιλαμβάνεστε. Έτσι, και,
0: εννοείται.
1: Και σκληρότερα από άλλους θα κρυθείτε. Το
0: εννοείται.
1: Αντιλαμβάνεστε αυτό.
0: Εμένα η πρόκλησή μου στη ζωή μου ήταν πάντα αυτό. Αυτό που έλεγα, ελάτε να με ψάξετε όπου θέλετε. Ελάτε να δείτε τι δικαιώματα έδωσα μέχρι τώρα. Δεν είναι τώρα η ιστορία μου, είναι το 7. Όταν μου τάζαν και θέσεις το επικρατείας και σε κόμματα τα οποία διοικήσανε και σε δημαρχίες και σε περιφέρειες. Τους έλεγα ότι η ζωή μου ήταν επιλογή μου να είμαι αγρότης, να είμαι αυτό, ενοποιός. Τώρα όμως έφτασε στο σημείο που δεν μπορεί να είμαι. Με πολεμάει το ίδιο το κράτος μου. Άρα πρέπει να εμπλακώ. Όπου μπορώ. Εγώ δεν σας είπα θα είμαι τα προκλωστά τα στελέχη. Μα σας δώσω να καταλάβεις, δεν ξέρω θα είμαι και υποψήφιος στον πολιτικό φορέα, έτσι. Μιλάμε για άλλα πράγματα. Μιλάμε για άλλα ήθη. Δεν σημαίνει επειδή κάνεις βγήκε 10 φορές στα ράδια και στις τηλεοράσεις. Θα είναι υποψήφιος για να μαζέψει ένα ψηφαλάκι. Αυτά είναι τελειωμένα από εμάς. Εδώ θα υποθούν οι αλήθειες όσο χιλιάδες και να είναι και για μένα τον ίδιο πρώτα και μετά θα πάρθουν οι αποφάσεις. Αλλιώς δεν έχει. Τις μαγκές παίρνουμε το θωμά το Μόσχο γιατί μιλάει καλά. Θα μας φέρει ένα μεγάλο ποσοστό μαζί μας για να κάνουμε αυτό και μετά άντε γεια, δεν υπάρχουν. Θα είμαστε απ' έξω το Μαξίμο εάν γίνει κάτι τέτοιο. Οι ίδιοι εμείς. Και ας μας βάλουν φυλακή, δεν μας πειράζει. Δεν μας φοβίζουν αυτά τα μέτρα, ξέρετε. Τα έχουμε ξεπεράσει από χρόνια. Άλλωστε στο ποινικό μετρό, αν δείτε, έχουμε από καμιά 50-60 μηνύσεις όλα αυτά τα χρόνια. Το έχουμε για πορτρέτα, ας πούμε, για βραβεία. Πληρωμένα από εμάς, έτσι. Όχι από επιχειρηματίες, ούτε από συμφέροντα από πίσω. Εμείς τα πληρώναμε την τσέπη μας αυτά. Ούτε τα συνεταιρισμοί. Εμείς.
1: Βάιος Γκανής. Λοιπόν, καλοφόρετο να το πω εγώ. Κρατώ τη συζήτηση σήμερα. Βλέπω εδώ πολλούς τους παγώσατε. Θέλω να σου το πω. Άλλοι λένε δεν υπάρχει και άλλη επιλογή. Κάντο. Άλλοι εδώ όμως λένε όλα καλά. Φοβερή ανάλυση του Γκανή. Αλλά έχουμε μάθει από τους πολιτικούς και από τον κύριο Τσίπρα κολοτούμπες. Κατά συνέπεια, είμαστε εξαιρετικά αμφίβολοι παρά τις προθέσεις του κυρίου Γκανή.
0: Η επιλογή δεν έγινε με ελαφρά την καρδία, κύριε Σαχίνη. Σας λέω και πάλι. Ό,τι και να προσάψεις στον συγκεκριμένο άνθρωπο, ένα πράγμα δεν μπορείς να το πεις. Ότι άπλωσε και έβαλε το δάχτυλο στο μέλι. Ναι, μας έβαλε σε μνημόνιο. Ναι, μας έβαλε σε μνημόνιο. Πόσο θέλετε να το κοστολογήσετε να πούμε τι λέει η αντιπολίτευση. 90 δισεκατομμύρια, 100 δισεκατομμύρια. Μας είμαστε σε σκουπανίσει 400 πριν. Τα 90 σε πειράξανε. Και σου αφήνει και ένα background πίσω με 35 δις για να κάνει υπερχνιδάκια. Και τολμάς και μιλάς. Και μπαίνεις πάνω και κυβερνάς καβάλα στο άλογο. Εκτός από το μνημόνιο, εκτός από όλα αυτά. Και μοιράζεσαι με την παρέα σου τα χρήματα του κόσμου. Αυτό ας βγει κάποιος να το προσάψει. Ό,τι λάθη εγώ λέω. Κανείς δεν είναι άμεμπτος. Όταν ο ίδιος ο Τσίπρας παραδέχεται ότι ναι, έκανα λάθος. Στην επιλογή αυτή. Ο άνθρωπος δείχνει τουλάχιστον μια μετάνοια. Τούτοι εδώ οι άριστοι που όλα τα κάνουν σωστά και μας έχουν βάλει 10 πιθαμές από εκεί που μας βρήκαν πιο μέσα και δεν παίρνουμε ανάσα πουθενά. Τι θα γίνει δηλαδή. Τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρετε, ήταν πολύ πιο εύκολο με εμάς να διεισδύσουμε στο κυβερνών κόμμα. Να το ξέρετε αυτό. Υπόψη. Και να έχω μια θυσούλα, δεν χρειάζεται να είναι μπροστά, πίσω. Γιατί πίσω γίνονται οι πιο σημαντικές δουλειές, δεν γίνονται μπροστά. Μπροστά τρώνε στο ξύλο, όταν έχεις τη θέση. Αλλά τα λαμόγια παίζουν στο πίσω μέρος. Εκεί γίνεται η ιστορία. Να φέρουμε το γιο του Σαχίλια τον Εύρο μέχρι το Ηράκλειο να φυτέψει, τα 3-4 χιλιάρικα, να κάνουμε δουλίτσες. Εκεί παίζεται ο μηχανισμός ο μεγάλος. Αυτά σας λέω. Δεν θα υπάρχουν, θα καρατομηθούν τουλάχιστον όσον αφορά το δικό μας το τομέα. Εξεγημένες δουλειές, δηλαδή μην πλησιάσει κανείς με το πρόσχημα σου και στο πίσω μέρος του μυαλού ότι άμα βάλει ο δικός μας παιδί, ενώ εδώ θα τα βούλεψουμε, φέρουμε το παιδάκι μας, το βάλει σε κανένα θυσούλα. Αυτά είναι κομμένα από τώρα. Δεν περισσεύει χρήμα για κανέναν. Είμαστε μείον. Ή θα βάλουμε πλάτη όλοι μαζί για να σηκώσουμε τη χώρα μας και να την πάμε εκεί που πρέπει, γιατί έχουμε τα πάντα, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Δεν μπορεί να έχουμε απέθυνση σε εμάς με τέτοια καλούδια, με τέτοια χώρα να φέρνουμε. Ό,τι πιο φτηνό υπάρχει στη χώρα μας. Για ποιο λόγο. Ούτε τη σκόνη δεν μας αφήνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πού δεν μπορούμε να στοχεύσουμε. Αλλά δεν έγινε ποτέ. Το μόνο που γίνεται είναι η πολιτική να βγαίνει και να λέμε φέτος είχαμε ρεκόρ αφίξεων. Τι να τις κάνουν τις αφίξεις, σας είπα και πάλι. Όταν ο άλλος έρχεται για μια εβδομάδα και καλάει 400 ευρώ. Και ο Έλληνας για να κάνει μια εβδομάδα διακοπές, όχι σε σημαντικούς προορισμούς που θεωρούνται. Σε ένα σήμαντο προορισμό θέλει 1500 μια τριμηλή οικογένεια. Πού τα βρει. Θα καθίσει δύο μήνες χωρίς μισθό για να πάει 5 μέρες ή μια εβδομάδα. Το αφαίρεσες και το όνειρο που είχε κάποτε ο Έλληνας. Αυτά όλα πρέπει να τα επανακτήσουμε. Δεν ξέρω τι χρόνο θα πάρει. Δεν είμαι, ξέρετε, δεν είμαι, είχα ποτέ με το χρόνο δεν τον πάλευα πάρα πολύ καλά. Αλλά εφόσον σκύψει το κεφάλι, εγώ πιστεύω θα γίνει το πράγμα. Αρκεί να επιδόσει σε όλο τον πληθυσμό ότι πάμε να κάνουμε αυτό. Και ελάτε μαζί μας, δίπλα μας.
1: Βάιος Γκανής, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία. Ορίστε, μας έβγαλε και την είδηση. Καλημέρα κύριε Γκανή, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: 40 χρόνια μόρα στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
8: ναι,
7: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
8: ναι, ναι,
7: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
8: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα Κανάρες, Νήσους?
7: Έλεγα ότι αν ασκείς καθημερινά 30 λεπτά,
8: ναι,
7: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
8: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
7: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
8: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
7: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
8: Ναι, ποιες πιθανότητες?
9: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
10: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Ert Open, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Από την ασπίδα του Αχιλλέα στη νέα εποχή πολέμου. Η Τουρκία προετοιμάζεται. Η Ελλάδα οφείλει να ξυπνήσει. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, διευθυντής σύνταξης του geopolitico.gr, και στο σημερινό podcast θα επιχειρήσουμε να ενώσουμε τις ψηφίδες μιας εικόνας που αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα. Θα μιλήσουμε για την ασπίδα του Αχιλλέα, την αεράμινα της Ελλάδας και της Κύπρου, το κρίσιμο ζήτημα του πηγαίου κώδικα και τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Θα δούμε τι κάνει η Τουρκία στο Καστελόριζο, πώς εκπαιδεύει τους αυριανούς αξιωματικούς της στον πόλεμο των drones και γιατί κατασκευάζει καταφύγια και στις 81 επαρχίες της. Θα ανοίξουμε όμως και τον φακό. Θα πάμε στους BRICS, στην αναμέτρηση Ινδία-Κίνας για την ηγεσία του παγκόσμιου νότου στον Οργανισμό της Συνεργασίας της Σανγκάης και στη μεγάλη ναυτική εξάπλωση του Πεκίνου. Θα δούμε την οικονομική ασφυξία του Βρετανικού στρατού και θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα, στο δημογραφικό, στις θεσμικές κόκκινες γραμμές, στην πολιτική συνέπεια, στην ανασφάλεια και στην ιστορική μνήμη. Γιατί η γεωπολιτική δεν είναι μόνο οι χάρτες, οι πύραυλοι και οι συμφωνίες κορυφής. Είναι η ικανότητα ενός κράτους να αντιλαμβάνεται την απειλή, να σχεδιάζει σε βάθος χρόνου, να προστατεύει τους πολίτες του, να υπερασπίζεται τις αξίες του και να θυμάται την ιστορία του. Ας ξεκινήσουμε. η ασπίδα του Αχιλλέα και το πραγματικό στοίχημα της εθνικής κυριαρχίας. Η υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα είναι αναμφίβολα μια εξέλιξη μεγάλης στρατηγικής σημασίας. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 3,35 δισεκατομμύρια ευρώ, με στόχο τη δημιουργία μιας πολυεπίπεδης αντιεροπορικής, αντιπυραυλικής και αντιντρόουν άμυνας για την υπηρετική και την ισιωτική Ελλάδα.

19 ελληνικές εταιρείες και έργο που υπολογίζεται άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι θετικό, αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε. Άλλο συναρμολόγηση, άλλο κατασκευή εξαρτημάτων και άλλο η κατάκτηση τεχνογνωσίας που επιτρέπει σε μια χώρα να υποστηρίζει, να εξελίσσει και να προσαρμόζει μόνη της ένα κρίσιμο οπλικό σύστημα. Και εδώ φτάνουμε στο μεγάλο ερώτημα. Τι θα γίνει με τον πηγαίο κώδικα? Η κοινή χρήση λογισμικού δεν σημαίνει αυτομάτως πλήρη πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Δεν σημαίνει ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα έχουν ανεξάρτητη δυνατότητα αλλαγών, αναβαθμίσεων και προσαρμογών. Δεν σημαίνει ότι η Αθήνα θα ελέγχει πλήρως την αρχιτεκτονική του συστήματος. Σε ένα πλοικό σύστημα τέτοια σημασία, η κυριαρχία δεν μετριέται μόνο με το ποιος πατά το κουμπί, μετριέται με το ποιος ελέγχει το λογισμικό πίσω από το κουμπί. Αυτό πρέπει να κατοχυρωθεί με καθαρούς δεσμευτικούς όρους στη σύμβαση, όχι με γενικές διαβεβαιώσεις, ούτε με διπλωματικές διατυπώσεις που μπορούν αύριο να ερμηνευθούν διαφορετικά. Η Ελλάδα οφείλει να εξασφαλίσει ότι δεν θα βρεθεί τεχνολογικά όμοιρος κανενός προμηθευτή όσο φίλος και αν παρουσιάζεται σήμερα. Η Εθνική Άμυνα απαιτεί συνεργασίες, απαιτεί όμως και βαθμό αυτονομίας. Διαφορετικά αγοράζεις ασφάλεια με ημερομηνία λήξεως. Αφοβείται η συζήτηση γύρω από τον πηγαίο κώδικα, στάθηκε η συνέντευξη του Διευθυντή του Οργανισμού Αντιπεριβαλλοντικής Άμυνας του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, Μωσέ Πατέλ, στη Καθημερινή. Όταν ρωτήθηκε αν η Ελλάδα θα αποκτήσει τον πηγαίο κώδικα, η απάντησή του ήταν κατηγορηματικά όχι. Ωστόσο, η συγκεκριμένη απάντηση δεν συμπεριλήφθηκε στην ηλεκτρονική έκδοση της συνέντευξης. Μετά από λίγο, η Καθημερινή ενημέρωσε τη σχετική ανάρτηση, αναρτώντας μια σημείωση πάνω-πάνω. Σημειώνονται ότι μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης στην Καθημερινή της Κυριακής, το κείμενο ανανεώθηκε online με βάση νεότερη ενημέρωση από το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας για τον πηγαίο κώδικα. Η ενημέρωση υπογράμμιζε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα προχωρήσουν στη μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς και στην αποκοινού χρήση λογισμικού και τεχνολογίας με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η συνεργασία θα επεκταθεί και σε ελληνικές εταιρείες που θα συμμετάσχουν στη συμπαραγωγή των οπλικών συστημάτων. Με απλά λόγια, αν θέλουμε πηγαίο κώδικα, μάλλον θα πρέπει να φτιάξουμε δικό μας θόλο. Ένα θόλο δικιάς μας κατασκευής. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι η Κύπρος. Η ασπίδα του χιλέα λόγω αποστάσεων δεν μπορεί από μόνο της να καλύψει την Κυπριακή Δημοκρατία. Γι' αυτό αποκτά τεράστια σημασία η πρόθεση Αθήνας και Λευκωσίας να συνδέσουν τους δύο εθνικούς θόλους αεράμινας. Η Κύπρος διαθέτει ήδη τον Barakemex. Η Ελλάδα σχεδιάζει το δικό της πολυεπίπεδο σύστημα. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί κοινή αεροπορική εικόνα, ασφαλής διασύνδεση των κέντρων διοίκησης, ανταλλαγή δεδομένων από ραντάρ, αεροσκάφη και πλοία και δυνατότητα αξιοποίησης πληροφοριών από απομακρυσμένους αισθητήρες. Ένα ελληνικό αεροσκάφος έγκυρης προειδοποίησης που εντοπίζει μια απειλή ανατολικά της Ρόδου πρέπει να μπορεί να μεταβιβάζει το ίχνος σε πραγματικό χρόνο στο κυπριακό σύστημα. Αντίστοιχα, οι κυπριακοί αισθητήρες πρέπει να τροφοδοτούν την ελληνική εικόνα. Αυτό είναι δικτυοκεντρικός πόλεμος. Αυτό είναι ένας ενιαίος αμυντικός χώρος στην πράξη και όχι στα λόγια. Και από τη στιγμή που η Ελλάδα και η Κύπρος συνεργάζονται με το Ισραήλ, δημιουργείται η προοπτική τριών αλληλοσυνδεδεμένων θόλων από το Αιγαίο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο. Ένα τέτοιο αμυντικό τόξο θα άλλαζε τους συσχετισμούς, θα αύξανε την αποτροπή, θα περιόριζε την ελευθερία κινήσεων της Τουρκίας. Ακριβώς γι' αυτό η κρίσιμη περίοδος είναι τώρα, πριν από την πλήρη ανάπτυξη των συστημάτων. Η Άγκυρα γνωρίζει ότι όταν ολοκληρωθεί η νέα αρχιτεκτονική αεράμινας, το κόστος οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας θα αυξηθεί. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει προσπάθεια πρόκλησης κρίσης νωρίτερα, με στόχο να μπουν στο τραπέζι ζητήματα όπως η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Η αποτροπή λοιπόν δεν μπορεί να αρχίσει όταν θα εγκατασταθούν οι πρώτες συστοιχίες. Πρέπει να λειτουργεί από σήμερα, διπλωματικά, στρατιωτικά και πολιτικά. Από την Αύτεξ στο τετελεσμένο, η Τουρκία προετοιμάζει το πεδίο. Την ίδια ώρα που η Ελλάδα σχεδιάζει την επόμενη γενιά της αεράμινάς της, η Τουρκία δεν περιμένει. Η παρουσία του ερευνητικού σκάφους του Μπιτάκ Μαρμαρά, νοτίως και νοτιοδυτικά του Καστελορίζου, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένα ασήμαντο περιστατικό. Η τουρκική Αύτεξ αφορούσε επιστημονικές έρευνες στη στήλη ύδατος από την 1η έως τη 15η Σεπτεμβρίου. Η Αθήνα απάντησε με την Αύτεξ, επισημένοντας ότι η τουρκική αναγγελία εκδόθηκε από έναν αρμόδιο σταθμό και ότι η αρμοδιότητα ανήκει στον ειδογραφικό σταθμό Ηρακλείου. Χρειάζεται μια ακρίβεια εδώ.

0: Μιλάμε για σεισμικές έρευνες στο βυθό και δεν πρέπει να παρουσιάζουμε κάθε κίνηση σαν να είναι επανάληψη προηγουμένων κρίσεων. Η ψυχραιμία όμως δεν σημαίνει αφέλεια. Το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο τι μετρά το ερευνητικό πλοίο, είναι ποιος εμφανίζεται ως αρμόδιος να οργανώνει και να αναγγέλει τη δραστηριότητα σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή. Η Ναύτεξ δεν δημιουργεί κυριαρχία. Όταν όμως συνδυάζεται με χάρτες, θαλάσσια πάρκα, επαναλαμβανόμενη παρουσία και συνεχή προβολή διοικητικής αρμοδιότητας, μετατρέπεται σε εργαλείο πολιτικής. Τα τετελεσμένα στη θάλασσα δεν δημιουργούνται πάντα με μια θεαματική κίνηση, χτίζονται λίγο-λίγο, με έναν χάρτη, μια ναύτεξ, μια αποστολή, μια επανάληψη και τελικά μια συνήθεια που η άλλη πλευρά προσπαθεί να παρουσιάσει ως κανονικότητα. Η αντινάύτεξ είναι αναγκαία, αλλά δεν αρκεί. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται στο ρόλο εκείνου που απαντά, χρειάζεται δική της θαλάσσια ατζέντα. Σταθερή παρουσία, εφαρμογή του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, αξιοποίηση των συμμαχιών και επιχειρησιακή δυνατότητα υποστήριξης των επιλογών της. Το Καστελόριζο δεν είναι μια μακρινή κουκίδα στο χάρτη. Είναι κρίσιμος κρίκος στη γεωγραφική συνέχεια του ελληνισμού και στην προβολή των ελληνικών θαλάσσιων δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Ας δούμε τώρα τι κάνει η Τουρκία στο στρατιωτικό επίπεδο. Η Άγκυρα δεν επενδύει μόνο στην κατασκευή Bayraktar, πυράβλων, πολεμικών πλοίων και μη επανδρομένων συστημάτων. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύει τον άνθρωπο που θα το χρησιμοποιήσει. Στις τουρκικές στρατιωτικές σχολές προωθείται υποχρεωτική εκπαίδευση 84 ερών στα μη επανδρομένα αεροσκάφη, δημιουργούνται εργαστήρια, προσωμιωτές και κέντρα εκπαίδευσης, ενώ στόχος διατυπώνεται χωρίς περιστροφές. Ο αυριανός Τούρκος αξιωματικός και υπαξιωματικός πρέπει να χειρίζεται τον ντρόν με την ίδια ευχέρεια που χειρίζεται το τυφέκιό του. Η εκπαίδευση επεκτείνεται και σε μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, ηλεκτρονικό πόλεμο, κυβερνοάμυνα, αστικό πόλεμο και εικονική πραγματικότητα. Στις ξένες γλώσσες που διδάσκονται περιλαμβάνονται και τα ελληνικά. Η ναυτική εκπαίδευση ενισχύεται. Οι ημέρες εκπαίδευσης ανοιχτής θαλάσσης αυξάνονται. Η Τουρκία, με άλλα λόγια, προετοιμάζει τον αξιωματικό του επόμενου πολέμου. Εδώ συνδέεται και η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση του καθηγητή Κωνσταντίνου Γρίβα για τη μάχη εις βάθος και τη θεολογία της ισχύως. Το σύγχρονο πεδίο γίνεται διαφανές. Drones, θερμικοί αισθητήρες, δορυφορικές εικόνες, ηλεκτρονική επιτήρηση και δικτυωμένα πυρά κάνουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις δυνάμεων εύκολους στόχους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τελείωσε η μάχη εις βάθος. Σημαίνει ότι αλλάζει μορφή. Οι δυνάμεις διασπείρονται στον χώρο, αλλά τα αποτελέσματά τους συγκεντρώνονται στον χρόνο. Μικρές ομάδες, drones αναγνώρισης και κρούσης, περιφερόμενα πυρομαχικά, ηλεκτρονικός πόλεμος, πυροβολικό και ρομποτικά συστήματα λειτουργούν ως ένα ενιαίο κατανεμημένο σύστημα. Η μάζα δεν εξαφανίζεται. Επιστρέφει ως μεγάλος αριθμός αισθητήρων, πυρομαχικών, ψευδών στόχων και ταυτόχρονων διλημάτων που υπερφορτώνουν τη διοίκηση του αντιπάλου. Η νίκη δεν ανήκει κατά ανάγκη σε εκείνον που έχει το ακριβότερο όπλο. Ανήκει σε εκείνον που προσαρμόζεται γρηγορότερα στο χάος, διατηρεί πρωτοβουλία και μετατρέπει τον χρόνο σε όπλο. Αυτό φαίνεται ότι μελετάει η Τουρκία και την ίδια ώρα προχωρά στη δημιουργία καταφυγίων και στις 81 επαρχίες της. Το πρόγραμμα δεν ξεκίνησε τώρα. Είχε αναγγελθεί ήδη από το 2025 και συνδέθηκε με τα διδάγματα του πολέμου Ισραήλ-Ιράν. Οι τουρκικές υπηρεσίες έθεσαν στο επίκεντρο την προστασία του άμαχου πληθυσμού, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και την άμυνα απέναντι σε βαλιστικές και υπηρηχητικές απειλές. Σε παλαιότερες αναφορές γινόταν λόγος για δυνατότητα παραμονής πολιτών στα καταφύγια έως και 21 μέρες. Δεν σημαίνει αυτό ότι η Άγκυρα γνωρίζει πως έρχεται αύριο πόλεμος. Σημαίνει όμως ότι αντιμετωπίζει σοβαρά το ενδεχόμενο ενός πολέμου που θα φτάσει στο τουρκικό έδαφος. Προετοιμάζει τις ένοπλες δυνάμεις, την τεχνολογία, τις υποδομές και την πολιτική προστασία της. Το ερώτημα είναι απλό και σκληρό. Εμείς τι κάνουμε? Συμμαχία με το Ισραήλ, αναγκαία συνεργασία, όχι λευκή επιταγή. Οι σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ έχουν αποκτήσει στρατηγικό βάθος στην άμυνα, στην ασφάλεια και στην ενέργεια. Η συμφωνία για την ασπίδα των Χιλέα είναι η πιο χειροπιαστή απόδειξη. Ταυτόχρονα, η Αθήνα επιχειρεί να διατηρήσει ισχυρούς διάβλους με την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία. Οι επικείμενες επισκέψεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κάιρο και στο Ριάντ παρακολουθούνται με ενδιαφέρον από το Ισραήλ. Η ελληνική επιδίωξη είναι φανερή. Στενή συνεργασία με το Ισραήλ, χωρίς απομάκρυνση από τις σημαντικές αραβικές δυνάμεις. Οι σχέσεις με την Αίγυπτο έχουν κρίσιμη αξία στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η Σαουδική Αραβία αποτελεί ήδη εταίρο με πραγματικό αμυντικό περιεχόμενο. Από το 2021 η Ελλάδα έχει αναπτύξει συστοιχεία πάτριου στο Βασίλειο για την προστασία κρίσιμων υποδομών. Αυτή η πολιτική πολλαπλών αξιών είναι σωστή. Η Ελλάδα δεν πρέπει να εγκλωβίζεται σε μια αποκλειστική σχέση. Πρέπει να οικοδομεί πλέγμα συνεργασιών από την Κύπρο και το Ισραήλ μέχρι την Αίγυπτο και τον Κόλπο. Υπάρχει ωστόσο και η προειδοποίηση που διατυπώνει ο Μανώλης Κούλικας. Η συνεργασία με το Ισραήλ μπορεί να είναι υποφελής ή ακόμα και αναγκαία, αλλά δεν πρέπει να μετατραπεί σε τυφλή δέσμευση. Η Ελλάδα έχει πληρώσει ακριβά στην ιστορία της τη λαθασμένη πεποίθηση ότι οι συμμαχίες λειτουργούν με συνέστημα. Οι συμμαχίες λειτουργούν με συμφέροντα. Όσο τα συμφέροντα συγκλίνουν, η συνεργασία αποδίδει. Όσο τα αναποκλίνουν, κάθε κράτος κοιτάζει τον εαυτό του. Δεν πρέπει λοιπόν να δεχτούμε να μετατραπεί η χώρα σε ορμητήριο επιχειρήσεων χωρίς να έχει προηγηθεί ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τις συνέπειες. Μια ανοιχτή ελληνο-ισραηλινή στρατιωτική εμπλοκή εναντίον τρίτου κράτους θα μπορούσε να προκαλέσει τρομακτικές απειλές, πλήγματα σε υποδομές, πίεση στον τουρισμό και επιδείνωση των σχέσεων με τμήμα του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου. Αν μάλιστα Ελλάδα και Κύπρος εμπλακούν σε μια τουρκο-ισραηλινή σύγκρουση, η λήξη των Ισραηλινών επιχειρήσεων δεν σημαίνει υποχρεωτικά λήξη τη σύγκρουση για εμάς. Η Τουρκία μπορεί να συνεχίσει να κλιμακώσει απέναντι στον ελληνισμό, ενώ το Ισραήλ θα αποφασίζει με τη βάση τις δικές του ανάγκες και εντοχές. Γι' αυτό χρειάζεται σχέδιο, ρήτρες, αμοιβαιότητα και καθαρός ορισμός υποχρεώσεων. Χρειαζόμαστε το Ισραήλ, αλλά δεν πρέπει να παραδώσουμε στο Ισραήλ το τιμόνι της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Συνεργασία, ναι. Στρατηγική αφέλεια, όχι. Και η διατήρηση των σχέσεων με την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία αποτελεί ακριβώς το αντίβαρο που χρειάζεται η Αθήνα. Η Ελλάδα πρέπει να είναι γέφυρα σταθερότητας, όχι άβουλος ακόλουθος. Ινδία, Κίνα, Τουρκία. Η μάχη για την Ασία και τον Παγκόσμιο Νότο. Ας περάσουμε τώρα στη μεγάλη ασιατική σκακέρα. Οι BRICS παρουσιάζονται συχνά σαν ένα συμπαγές αντιδυτικό μέτωπο. Δεν είναι. Στο εσωτερικό υπάρχουν βαθιές αντιθέσεις, διαφορετικά συμφέροντα και πραγματικοί ανταγωνισμοί. Η Ινδία επιχειρεί να ανακόψει την κινέζικη ηγεμονία στον Παγκόσμιο Νότο. Το νέο Δελχή δεν θέλει να εγκαταλείψει τους BRICS, γιατί τότε θα έφυγε όλο το πεδίο στο Πεκίνο. Δεν θέλει όμως και να επιτρέψει τη μετατροπή τους σε ανοιχτά αντιδυτικό συνασπισμό υπό την επιρροή της Κίνας, της Ρωσίας και του Ιράν. Η Ινδία επιδιώκει να λειτουργήσει ως γέφυρα. Θέλει μεγαλύτερη εκπροσώπηση των αναπτυσσόμενων χωρών, χωρίς να διαρρήξει τις σχέσεις της με τη Δύση, από την οποία εξακολουθεί να χρειάζεται κεφάλαια, τεχνολογία, αγορές και επενδύσεις. Γι' αυτό δεν ενθουσιάζεται ούτε με τον αναρχοπόλεμο κατά του δολαρίου. Μια αποδαλαιοποίηση χωρίς αξιόπιστη εναλλακτική μπορεί απλώς να αντικαταστήσει την αμερικανική νομισματική κυριαρχία με την κινέζικη μέσω της ενίσχυσης του Γουάν. Γι' αυτό δεν εξυπηρετεί τον νέο Δελχή. Ταυτόχρονα η Ινδία βρίσκεται στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης μαζί με δύο βασικούς στρατιωτικούς αντιπάλους της, την Κίνα και το Πακιστάν. Η πιθανή πλήρης ένταξη της Τουρκίας στον οργανισμό γίνεται ακόμα πιο προβληματική μετά τη Συμφωνία Συλλογικής Άμυνας της Μέκας μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Για την Ινδία, μια τουρκική θέση πλήρους μέλους θα έβαζε μέσα στο μηχανισμό συνένεσης του οργανισμού ένα συμβατικό αμυντικό εταίρο του Πακιστάν. Δηλαδή, σε μια μελλοντική Ινδο-Πακιστανική κρίση, το Ισλαμαμπάντ δεν θα έχει απλώς ένα εσωτερικό σύμμαχο. Θα έχει έναν εταίρο μέσα στο ίδιο το θεσμικό χώρο όπου λαμβάνονται αποφάσεις για την τρομοκρατία, τη συνδεσιμότητα, το Αφγανιστάν και την περιφερειακή ασφάλεια. Η Ινδία διαθέτει το δικαίωμα της συνένεσης και πρέπει να το αξιοποιήσει. Η Τουρκία επιδιώκει να βρίσκεται ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ, στη Συμφωνία της Μέκας και στον Οργανισμό της Σανγκάης, αντλώντας ωφέλη από παντού και αφήνοντας σκόπιμα θολή την ιεράρχηση των υποχρεώσεών της. Αυτή είναι η γνωστή πολιτική της Άγκυρας. Πολλαπλές πόρτες ανοιχτές, μέγιστη αυτονομία και μεταφορά του κόστους στους άλλους. Στην άλλη πλευρά του ασιατικού χώρου, η Κίνα μετατρέπει σταδιακά το ναυτικό της από δύναμη προστασίας των ακτών σε δύναμη παγκόσμιας παρουσίας. Η φρεγάτα τύπου 054α δεν είναι από μόνη της το πιο προηγμένο ή εντυπωσιακό πολεμικό πλοίο του κόσμου. Το κινέζικο πλεονέκτημα βρίσκεται αλλού, στους αριθμούς, στην ταχύτητα ναυπήγησης και στη δυνατότητα παραγωγής πολλών αξιόπιστων πλοίων πολλαπλών ρόλων. Οι φρεγάτες αυτές μπορούν να συνοδεύσουν μεγαλύτερες μονάδες, να προστατεύουν ομάδες μάχης, να αναλαμβάνουν οδηποβροχιακές αποστολές και να διατηρούν παρουσία στην ανοιχτή θάλασσα. Έτσι απολευθερώνουν τα ακριβότερα κινέζικα αντιοτροπηλικά και αεροπλανοφόρα για προβολή ισχύως στο δυτικό και ειρηνικό και πέρα από αυτόν. Η Ταϊβάν ανησυχεί για τη δυνατότητα δημιουργίας προστατευμένων ναυτικών σχηματισμών γύρω από το νησί. Η Ιαπωνία παρακολουθεί τις κινήσεις στην Ανατολική Συνική Θάλασσα και στα στενά Μιγιάκο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν την Κίνα να αποκτά το στόλο συνοδείας που απαιτείται για μακροχρόνιες επιχειρήσεις μακριά από τις βάσεις της. Η φρεγάτα δεν χρειάζεται να είναι η καλύτερη. Χρειάζεται να είναι αρκετά καλή και να βρίσκεται παντού. Αυτό είναι το μάθημα της βιομηχανικής ισχύως. Η ποσότητα, όταν συνδυάζεται με αξιοπιστία, οργάνωση και δόγμα, μετατρέπεται σε στρατηγική ποιότητα. Η Ευρώπη μιλά για άμυνα, αλλά κόβει την εκπαίδευση. Και ενώ Κίνα και Τουρκία επενδύουν στη μαζικότητα, στην εκπαίδευση και στη νέα τεχνολογία, η Βρετανία αναγκάζεται, άκουσον, να περιορίσει στρατιωτικές ασκήσεις για να εξοικονομήσει χρήματα. Σύμφωνα με τον BBC, ο Βρετανικός στρατός έλαβε οδηγίες να σταματήσει ή να περιορίσει μη απαραίτητες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Στο ψαλίδι μπήκαν ασκήσεις με πνευματικά πυρά, άρματα μάχης και επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι. Οι μονάδες που ετοιμάζονται για επιχειρησιακή ανάπτυξη εξαιρούνται, όπως και εκπαίδευση σε drones και αντιdrone συστήματα. Η αντίφαση είναι κραυγαλαία. Η Βρετανική κυβέρνηση μιλά για αύξηση αμυντικών δαπανών, αλλά μεγάλο μέρος των χρημάτων έχει ήδη δεσμευθεί σε μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα. Έτσι, πιέζονται η καθημερινή εκπαίδευση, η συντήρηση και η πραγματική ετοιμότητα. Ένας στρατός δεν είναι η βιτρίνα των αγορών του. Δεν κρίνεται από τα πολιτικά συστήματα που παρελάβουν, ούτε από τα συμβόλαια που ανακοινώνουν οι υπουργοί. Κρίνεται από το προσωπικό της διαθεσιμότητας, τα πυρομαχικά, τη συντήρηση και τις ώρες πραγματικής εκπαίδευσης. Η Βρετανική περίπτωση είναι προειδοποίηση για όλη την Ευρώπη και φυσικά για την Ελλάδα. Δεν αρκεί να αγοράσεις F-35 φρεγάτες ή πυράβλους. Πρέπει να μπορείς να τα παντρώσεις, να τα συντηρήσεις, να τα διασυνδέσεις και να εκπαιδεύσεις συνεχώς σε συνθήκες όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αλλιώς διαθέτεις ισχύ στο χαρτί και αδυναμία στο πεδίο. Το εσωτερικό μέτωπο. Δημογραφικό, θεσμοί, πολιτική συνέπεια και ασφάλεια. Η εθνική ισχύς όμως δεν οικοδομείται μόνο στα Υπουργεία Άμυνας. Οικοδομείται στην κοινωνία. Η μεγάλη εικόνα της Ελλάδας είναι το δημογραφικό. Το 2025 καταγράφηκαν 65.594 γεννήσεις. Ο δείκτης γονιμότητας βρίσκεται περίπου στο 1,2. Η διάμεση ηλικία ξεπερνά τα 47 έτη, ενώ οι ηλικιωμένοι είναι σχεδόν διπλάσιοι από τα παιδιά. Η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους κινείται προς μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατεύθυνση, με πρόβλεψη να πλησιάσει το 1:1 γύρω στο 2045. Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι μια κοινωνική υποσημείωση. Είναι ζήτημα οικονομίας, άμυνας, ασφαλιστικού, υγείας, παιδείας και εθνικής επιβίωσης. Χωρίς νέους ανθρώπους δεν υπάρχει παραγωγική βάση. Δεν υπάρχουν στελέχη για τις ενόπλες δυνάμεις. Δεν υπάρχουν οικογένειες στην περιφέρεια και στα κριτικά νησιά. Δεν υπάρχει βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Η χώρα γερνά. Η περιφέρεια ερημώνει. Και πολλοί νέοι είτε φεύγουν στο εξωτερικό, είτε αδυνατούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Μετά το 2045 θα αρχίσουν να εισέρχονται στην αγορά εργασίας οι πολύ μικρές γενιές που γεννήθηκαν μετά το 2020. Τότε οι σημερινές προειδοποίησεις θα γίνουν σκληρή πραγματικότητα. Λύσεις υπάρχουν, έστω και αν χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Χρειάζεται πραγματική οικογενειακή πολιτική, στέγη για νέα ζευγάρια, φορολογική προστασία των πολυτέκνων, αξιοπρεπής μισθή, στήριξη της μητρότητας και της περιφέρειας. Όχι επιδόματα βιτρίνας και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Στο θεσμικό επίπεδο, σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η ρύθμιση της Δευτέρας Σεπτεμβρίου 2026 για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού, η οποία δίνει κεντρικό επιχειρησιακό ρόλο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και προβλέπει αξιωματικό ως επικεφαλής συντονιστή στις περιφερειακές ενότητες όπου εφαρμόζονται έκτακτα μέτρα. Ας το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό δεν είναι στρατιωτικός νόμος και δεν πρέπει να καταφεύγουμε σαν έθνες υπερβολές. Είναι όμως ασυναίσθητη, ασυνήθιστη, θεσμική η μετατόπιση και χρειάζεται έλεγχο. Οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν και πρέπει να συνδράμουν σε έκτακτες ανάγκες. Άλλο όμως η συνδρομή και άλλο η διοίκηση. Ο αυθόδης πυρετός είναι πρωτίστως κτηνιατρική και διοικητική κρίση. Ποιος αποφασίζει για τη θανάτωση κοπαδιών? Ποιος υπογράφει? Ποιος έχει την υποστημονική ευθύνη? Ποιος ελέγχει τη μονιμότητα? Ποιος αποζημιώνει τον κτηνοτρόφο? Η επίκληση της έκτακτης ανάγκης δεν μπορεί να λειτουργεί ως λευκή επιταγή. Το κράτος οφείλει να ορίζει με σαφήνεια την αναγκαιότητα, τη διάρκεια, τις αρμοδιότητες και τους μηχανισμούς λογοδοσίας. Αν κάθε αδυναμία της πολιτικής διοίκησης οδηγεί στην ανάθεση συντονισμού στον στρατιωτικό μηχανισμό, τότε η εξαίρεση κινδυνεύει να γίνει κανονικότητα. Το ίδιο ισχύει και για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Η τεχνολογία μπορεί να κάνει το κράτος αποτελεσματικότερο, αλλά χωρίς διαφάνεια, προστασία δεδομένων, ανθρώπινη εποπτεία και δικαστικό έλεγχο, μπορεί να μετατραπεί σε μηχανισμό ανεξέλεγκτης ισχύως. Και πάμε τώρα στην πολιτική συνέπεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε στη ΔΕΘ ότι δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα. Το πρόβλημα δεν είναι η λέξη, είναι το πολιτικό αρχείο. Η κυβέρνησή του είχε υιοθετήσει εθνική στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ. Ο ίδιος είχε παρουσιαστεί στο Bloomberg ως ένας πρωθυπουργός μιας πραγματικά προοδευτικής κυβέρνησης και είχε εντάξει το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών στη στρατηγική της. Το 2024 ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε, ενώ η κυβέρνηση Biden είχε χαιρετήσει επισήμως τις ελληνικές δεσμεύσεις μέσα από το κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδας. Αυτό δεν αποδεικνύει ότι ο Άσυγκρον διέταξε την Αθήνα. Αποδεικνύει πολιτική σύγκληση και αμερικανική υποστήριξη. Και αποδεικνύει ότι υπήρχε συγκεκριμένη κυβερνητική κατεύθυνση. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές τις πολιτικές. Το ζήτημα εδώ είναι η συνέπεια. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να διαφημίζει επί χρόνια την προοδευτική της στροφή στο εξωτερικό. Και όταν αλλάζει η πολιτική συγκυρία να παρουσιάζει τη σχετική συζήτηση σαν να μην υπήρξε ποτέ. Υπάρχουν οι δηλώσεις. Υπάρχουν οι νόμοι. Υπάρχουν τα επίσημα κείμενα. Η πολιτική μνήμη δεν διαγράφεται με μια φράση στη ΔΕΘ. Τέλος, δύο υποθέσεις αγγίζουν ευαίσθητο πεδίο του συμβουλισμού και της εσωτερικής ασφάλειας. Στο Ηράκλειο προκλήθηκαν αντιδράσεις από την εμφάνιση τουρκικών σημαίων σε διεθνή πολιτιστική πομπή. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Οι Τούρκοι χορευτές συμμετείχαν μαζί με αποστολές και από άλλες χώρες, στο πλαίσιο διοργάνωσης που παρουσιάστηκε ως πομπή της ειρήνης. Δεν επρόκειτο με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για αυτοτελή τουρκική πολιτική εκδήλωση. Υπάρχει όμως ένας βαρύς συμβολισμός. Η πομπή πέρασε από την οδό 25 Αυγούστου, η οποία φέρει το όνομα της αιματηρής σφαγής του Ηρακλείου του 1898. Με το σημερινό ημερολόγιο, τα γεγονότα συνέβησαν στις 6 Σεπτεμβρίου. Ένοπλες μουσουλμανικές ομάδες επιτέθηκαν σε Βρετανούς στρατιώτες και στον χριστιανικό πληθυσμό με εκατοντάδες νεκρούς και μεγάλες καταστροφές. Το ερώτημα δεν στρέφεται κατά των χορευτών, στρέφεται προς τους διοργάνωτες και τις αρχές. Ποιος ενέκρινε τη διαδρομή, ποιος αποφάσισε τη μορφή της πομπής, ποιος προσκάλεσε την αποστολή και αν δαπανήθηκε δημόσιο χρήμα. Ο πολιτισμός ενώνει, αλλά η ιστορική μνήμη απαιτεί στοιχειώδη ευαισθησία. Παράλληλα, αντιδράσεις προκαλεί η προαναγγελθήσα επίσκεψη του Μουλανά Μουχάμαντ Ιμράν Ατάρι στην Αθήνα στις 27 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται, σύμφωνα με την ίδια την Dawat Islami, για τον επικεφαλής του κεντρικού εκτελεστικού οργάνου της. Η οργάνωση αυτό παρουσιάζεται ως παγκόσμιο μη πολιτικό ισλαμικό δίκτυο με θρησκευτική, εκπαιδευτική και ιεραποστολική δράση. Η θρησκευτική ελευθερία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη. Δεν αναιρεί όμως την υποχρέωση ενός σοβαρού κράτους να γνωρίζει ποιος εισέρχεται στη χώρα, ποιος διοργανώνει την επίσκεψη, πού θα γίνει η συγκέντρωση, ποιο μήνυμα θα μεταφερθεί και ποια δίκτυα αναπτύσσονται. Δεν χρειάζονται κραυγές, ούτε συλλογική στοχοποίηση ανθρώπων λόγω θρησκείας. Χρειάζεται κρατική επαγρύπνηση, έλεγχος και επίσημη ενημέρωση. Η ασφάλεια δεν προστατεύεται με ιστερία, προστατεύεται με σοβαρές υπηρεσίες και καθαρούς κανόνες. Σεπτεμβριανά 1955. Η φωνή του Λεωνίδα Κομάκη δεν πρέπει να σβήσει. Θέλω να κλείσω τη σημερινή μας διαδρομή με ένα θέμα που για μένα έχει ιδιαίτερο βάρος. Υπάρχουν συνεντεύξεις που όταν γίνονται δημοσιογραφικό υλικό, αλλά με το πέρασμα του χρόνου μετατρέπονται σε ιστορικά τεκμήρια. Μια τέτοια συνέντευξη ήταν αυτή που μου είχε παραχωρήσει ο αείμνηστος Λεωνίδας Κομάκης για τα Σεπτεμβριανά του 1955. Ο Λεωνίδας Κομάκης έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2024. Λίγο καιρό πριν από το θάνατό του είχα την τιμή και την τύχη να καταγράψω τη μαρτυρία του. Δεν μιλούσε σαν άνθρωπος που είχε απλώς διαβάσει ένα ιστορικό βιβλίο. Μιλούσε σαν το παιδί που βρέθηκε μέσα στη νύχτα του τρόμου. Στις 6 Σεπτεμβρίου 1955 η Κωνσταντινούπολη παραδόθηκε σε μια οργανωμένη επιχείρηση βίας εναντίον του Ελληνισμού. Ελληνικά κατασκήτηματα, σπίτια, εκκλησίες, σχολεία και νεκροταφεία βεβηλώθηκαν και καταστράφηκαν. Πίσω από τις σπασμένες βιτρίνες και τους αριθμούς υπήρχαν οικογένειες, άνθρωποι και παιδιά που είδαν τον κόσμο τους να γκρεμίζεται μέσα σε λίγες ώρες. Ένα από αυτά τα παιδιά ήταν ο Λεωνίδας Κουμάκης. Στη μαρτυρία του περιγράφει τους βανδαλισμούς, τις φωτιές, το μανιασμένο πλήθος και τον τρόπο με τον οποίο σώθηκε η οικογένειά του. Θυμάται το αναταρχιστικό σύνθημα «Bugün malenis, yarın kafanız». «Σήμερα η περιουσία σας, αύριο τα κεφάλια σας». Αυτό ήταν το πραγματικό μήνυμα των Σεπτεμβριανών. Δεν στόχευαν μόνο στην καταστροφή περιουσιών, στόχευαν να τρομοκρατήσουν τον ελληνισμό της πόλης, να του καταστήσουν σαφές ότι η παρουσία του στην πατρογονική του γη ήταν υποδιωγμό. Η συρρήκνωση δεν ολοκληρώθηκε σε μια νύχτα. Τα Σεπτεμβριανά όμως δημιούργησαν το τραύμα και το κλίμα φόβου που μαζί με τις πολιτικές των επόμενων χρόνων και τις απελάσεις του 1964 επιτάχυναν τον ξεριζωμό. Σε συνέντευξη, ο Κουμάκης μιλά και για την παρουσία του Ιαν Φλέμινγκ, του δημιουργού του James Bond, ο οποίος βρέθηκε εκείνες τις μέρες τόσο στην Κωνσταντινούπολη, όσο και στη Θεσσαλονίκη, όπου επιχειρήθηκε η γνωστή προβοκάτσια με τη βόμβα στο σπίτι του Κεμάλ. Ο Κουμάκης παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για τον ρόλο του. Και εδώ χρειάζεται η δημοσιογραφική ακρίβεια. Άλλο τεκμηριωμένη παρουσία του Φλέμινγκ στην πόλη και άλλο οι ερμηνείες για την αποστολή και στη δραστηριότητά του. Εκείνο που σημάδεψε εμένα περισσότερο ήταν η νυφαλιότητα του Λεωνίδα Κουμάκη. Είχε ζήσει τα γεγονότα, είχε βιώσει τον ξεριζωμό, αλλά μιλούσε με σεβασμό στην ιστορία, χωρίς να αφήνει το παιδικό τραύμα να γίνει εύκολη υπερβολή. Η θέση του ήταν ξεκάθαρη. Κατά τη δική του εκτίμηση, η βασική αντίληψη του τουρκικού κράτους απέναντι στον ελληνισμό δεν είχε αλλάξει. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή διαφωνεί. Δεν μπορεί όμως να αγνοεί τη βαρύτητα της κρίσης ενός ανθρώπου που έζησε τα γεγονότα στο πετσί του. Σας καλώ λοιπόν να δείτε ολόκληρη τη σχετική συνέντευξη με τον αείμνηστο Λεωνίδα Κουμάκη στο κανάλι του Σάβα Καλυντερίδη. Δεν είναι απλώς ένα βίντεο. Είναι μαρτυρία από πρώτο χέρι. Είναι ιστορικό τεκμήριο. Είναι μια φωνή που έχουμε χρέος να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Οι άνθρωποι φεύγουν. Οι μαρτυρίες τους, όταν καταγράφονται, μένουν. Και ένας λαός που ξεχνά τι έπαθε, κινδυνεύει να μην καταλάβει εκείνος τι του ετοιμάζουν. Η μεγάλη εικόνα. Αν ενώσουμε όλα τα σημερινά θέματα, βλέπουμε μια κοινή γραμμή. Η Τουρκία δουλεύει πάνω στη συνέχεια. Εκπαιδεύει ανθρώπους, κατασκευάζει συστήματα, οργανώνει πολιτική προστασία, προβάλλει αρμοδιότητες στη θάλασσα και διευρύνει τις διεθνείς της επιλογές. Η Κίνα οικοδομεί ναυτική ισχύ με βιομηχανική υπομονή και αριθμούς. Η Ινδία διεκδικεί τον παγκόσμιο νότο χωρίς να παραδώσει την αυτονομία της. Το Ισραήλ δημιουργεί συνεργασίες με βάση τη δική του ασφάλεια. Η Βρετανία μας θυμίζει ότι χωρίς εκπαίδευση, ακόμα και τα ακριβά όπλα μπορεί να είναι κενό κέλυφος. Και η Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει να πάψει να λειτουργεί αποσπασματικά. Να συνδέσει άμυνα, δημογραφικό, βιομηχανία, παιδεία, εξωτερική πολιτική, πολιτική προστασία, θεσμούς και ιστορική μνήμη σε μια ενιαία εθνική στρατηγική. Η ασπίδα του Αχιλλέα μπορεί να γίνει πραγματικός πολλαπλασιαστής ισχύος, εάν εξασφαλιστούν ο εθνικός έλεγχος, η τεχνογνωσία και η διασύνδεση με την Κύπρο. Η σχέση με το Ισραήλ μπορεί να είναι πολύτιμη, εάν υπηρετεί και τα ελληνικά συμφέροντα. Οι συμμαχίες μπορούν να μας ενισχύσουν, εάν πρώτα γνωρίζουμε εμείς τι θέλουμε. Κανείς δεν θα σχεδιάσει το μέλλον της Ελλάδας καλύτερα από εμάς. Και κανείς δεν θα την προστατεύσει για λογαριασμό μας, αν εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να την υπερασπιστούμε. Εάν θεωρείτε ότι αυτή η ενημέρωση αξίζει, κάντε like στο βίντεο, κοινοποιήστε το, κάντε share, κάντε subscribe στο κανάλι και ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε τις επόμενες αναλύσεις μας. Και φυσικά να διαβάζετε καθημερινά geopolitico.gr. Εκεί θα βρείτε ειδήσεις, αναλύσεις και παρεμβάσεις για την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία, την άμυνα και όλες τις μεγάλες γεωπολιτικές εξελίξεις. Είμαι ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, Διευθυντής Σύνταξης του geopolitico.gr. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά και να θυμάστε το ρωμαϊκό ρητό του Βεγέτιου. Si vis pacem parabellum. Αν θέλεις ειρήνη, προτιμάσου για πόλεμο.
1: Είναι λοιπόν σε ένα αδιέξοδο. Ve eğitim kurumlarımızda
2: çok zengin üsul esasının arttırılması 2025'in.
0: Επισκεφτείτε το geopolitico.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθογραφία, αφιερώματα για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές. Σάββας Καλεντερίδης, Παντελής Σαβίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκίρ, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι και να μοιραστείτε το περιεχόμενο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η πιο διάσημη ιστορία φιλίας.
3: Ένας για όλους και όλοι για έναν.
4: Η απόλυτη θεατρική περιπέτεια στο Βέμπο. Με καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Μην το χάσετε.
5: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
6: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
7: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
6: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
7: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
5: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
8: 40 χρόνια μόρα στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς. Και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μη γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
10: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: Όχι άλλο κάρβουνο.
12: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
13: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
14: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
15: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
16: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
17: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
18: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
11: Όχι άλλο καρβουνό.
16: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
19: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: Swan, εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σήμερα, τελευταία ημέρα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Είναι ένα γεγονός πανελλήνιας και υποτίθεται και διεθνούς σημασίας. Από το βήμα της οποίας πέρασαν όλοι σχεδόν οι πολιτικοί αρχηγοί και κατέθεσαν τις πολιτικές τους προτάσεις. Εκείνο που διακρίνεται το τελευταίο διάστημα από το πέρασμα αυτό και την τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών είναι και ανησυχεί την κοινή γνώμη ότι ενδεχομένως μπροστά στα αδιέξοδα, κυρίως τα κυβερνητικά για επανεκλογή, να χρησιμοποιηθούν τα εθνικά θέματα σε προεκλογική περίοδο, ως αφορμή προεκλογικής περίοδου. Και υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία ότι μπορεί να οδηγηθούμε και σε μια τεχνητή κρίση. Έχει βάση ή δεν έχει βάση αυτή η ανησυχία. Το σημαντικό είναι με τη δημοσιοποίηση αυτής της ανησυχίας της κοινής γνώμης ή της υποψίας της κοινής γνώμης ενδεχομένως να γίνουν και δεύτερες σκέψεις και να μην χρησιμοποιηθούν μείζονο σημασία ζητήματα υπαρξιακού χαρακτήρα για την Ελλάδα και την κοινωνία της, να μην χρησιμοποιηθούν στον προεκλογικό στίβο. Ας βρουν άλλα ζητήματα, άλλα θέματα που έχουν σχέση με τη δυνατότητα της κοινωνίας του ελληνικού λαού να επιβιώσει για να αντιπαρατηθούν τα πολιτικά κόμματα και όχι να οδηγηθούμε σε επικίνδυνες ατραπούς με την Τουρκία που από ένα σημείο και πέρα μπορεί να καταστούν και ανεξέλεγκτες. Αυτό θα είναι το ένα μέρος, το δεύτερο μέρος εκπομπής που θα μας απασχολήσει σήμερα. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό και το οποίο με ένα ντοκιμαντέρ του κινούμενων σχεδίων ανέδειξε ο θεσσαλονικιός σκηνοθέτης, ο κύριος Ζάχος Αμολαδάς, και για το οποίο θα μας μιλήσει σήμερα ο κύριος Αυγερινός Μαϊστρέλης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ιγκλούντ και προπονητής τζούντο. Είναι ο πλοίαρχος του ιαπωνικού πλοίου το Κέιμαρου, το οποίο κατά την τραγωδία της Μικρασιατικής εκστρατείας, δεν μιλάω για καταστροφή, για εκστρατεία μιλάω, στην οποία η Ελλάδα πόλεσε μια μάχη, ο αγώνας μάλλον συνεχίζεται, υπάρχει ένα μέρος των Ελλήνων που δεν πιστεύει ότι στο Σαγκάριο τελείωσαν όλα. Θα μας μιλήσει λοιπόν για αυτό το θέμα στο πρώτο μέρος ο κύριος Αυγερινός Μαϊστρέλης, τον οποίο ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, να παρουσιάσω και το άλλο πάνελ, κύριε Μαϊστρέλη, και για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι ο υποστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Αχιλλέας Ταουξής. Στρατηγέ, καλημέρα, μας ακούτε? Και ο κύριος Βασίλης Κυρατζόπουλος.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τουρκολόγος. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα συνδεθεί μαζί μας γύρω στις 11 η ώρα ο κύριος Λεκάκης, Αλέξης Λεκάκης, ο οποίος θα έχει να μας μιλήσει και για το Ιράν, αλλά κυρίως και για μια επιχείρηση που έχουν κάνει οι Χούτι στην Ιεμένη και ελέγχουν πλέον εκείνο το επίμαχο στενό, από το οποίο μέχρι τώρα περνούσαν τα σαουδαραβικά ή και άλλα πλοία και προμήθευαν με πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο την Ευρώπη και τη Δύση γενικότερα. Θα συνδεθούμε επίσης λίγο αργότερα και με τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα, τον γνωστό καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Ευελπίδων. Ο κύριος Γρίβας έχει ασχοληθεί μεταξύ πολλών άλλων και με εξοπλισμούς μικρούς, ευέλικτους και φθηνούς, που κατά την άποψή του και κατά τη σκέψη του θα εξυπηρετήσουν την άμυνα της χώρας. Θα μας μιλήσει και γι' αυτό. Όπως και ο κύριος Ταοξής θα μας μιλήσουν και για την ασπίδα του Αχιλλέα και γενικότερα για την ελληνοτουρκική ισορροπία. Πριν λοιπόν αρχίσουμε τη συνομιλία μας με τον κύριο Μαϊστρέλη, κύριε Μαϊστρέλη, να δείξουμε ένα σύντομο βίντεο, ένα τρέιλερ θα λέγαμε, του ντοκιμαντέρ που ετοίμασε ο κύριος Σαμολαδάς, και θα επανέλθουμε για να πάρουν οι τηλεθεατές μας μια εικόνα περί του τίνος πρόκειται.

0: Λοιπόν, τι ακριβώς συνέβη, σας ακούμε κύριε Μαϊστρέλη. Πώς έχετε, τι σχέση έχετε με όλο αυτό το γίγνεσθε, τι ακριβώς συνέβη, τι έχετε να μας πείτε και για το πλοίο και για τον πλοίαρχο και για όλη αυτή την ιστορία, αν θέλετε να μας πείτε κάτι και για το ντοκιμαντέρ του Ζάχου, του Σαμολαδά, ο οποίος δεν μπορέσε σήμερα να είναι μαζί μας και είναι και συνάδελφός μου, υπήρξε και συνάδελφός μου μερικά χρόνια που είχα και εγώ μια εκπομπή στην Δημοτική Τηλεόραση. Σας ακούμε.
1: Καταρχήν, καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για την παρουσία μου στην εκπομπή σας. Να ξεκινήσουμε. Βρισκόμαστε στο 1922 στη Σμύρνη, όπου κεγόταν η ελληνική και αρμενική συνοικία, και ο λόγος που κεγότανε ήταν για να μην μπορέσουμε εμείς, οι οποίοι καταγόμαστε από τη Σμύρνη, να διεκδικήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας. Αυτό ήταν μια εντολή του Κεμάλ και έβαλε τους τσέτες του να κάνουν αυτά τα φρικτά εγκλήματα. Να πω εδώ πέρα, δεν αξιοποίησε τον τουρκικό πληθυσμό που ζούσε στη Σμύρνη, γιατί καταλαβαίνετε υπήρχαν κάποιες φιλίες, κάποιες σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, οπότε έβαλε τους τσέτες από την Ανατολία. Τώρα, το 2009-10, εκεί πέρα κοντά στα μνημόνια, υπήρχε ένας καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Ξάνθης, από το Πολυτεχνείο της Ξάνθης, ο οποίος μου ανέφερε για αυτό το πλοίο. Δεν ξέραμε ούτε το όνομά του, ούτε ξέραμε κάποια στοιχεία. Εκείνο το διάστημα, λοιπόν, πηγαίνοντας ως... ήμουνα στο Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής για χρόνια προπονητής τζούντο και υπήρξα και υπεύθυνος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ηρακλή. Πήγαμε ένα ταξίδι στην Ιαπωνία, το οποίο αυτό ταξίδι, με 16 μικρά παιδιά και γονείς και τα λοιπά, καμιά σαρανταριά άτομα ήμασταν, λίγο πριν μπούμε στα μνημόνια, όπου το αφιερώσαμε σε αυτόν τον άγνωστο καπετάνιο. Για μας τότε ήταν άγνωστος. Και ψάχναμε να βρούμε κάποια στοιχεία, τελικά δεν μπορέσαμε να βρούμε σε αυτήν το ταξίδι, παρόλα αυτά το είχαμε αναφέρει. Το 2015 όμως, είχα την τύχη να συναντήσω τον Ζάχο του Σαμολαδά σε μια εκδήλωση που είχε η Ιαπωνική Πρεσβεία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τότε τον πλησίασα, μιλήσαμε, συνάντησα και τον πρέσβη της Ιαπωνίας τότε και του είχα πει για αυτή την ιστορία. Ο Ζάχος έψαξε, βρήκε στοιχεία, βρήκε το όνομα του πλοίου, το KMRU, και μάλιστα εδώ πέρα στο σωματείο το 2016, στο Include, φτιάξαμε και μια αναμνηστική πλακέτα για τον πλοίαρχο που έσωσε τους προγόνους μας από τη Σμύρνη. Για την ιστορία, να πω ότι η γιαγιά μου ήταν από τη Σμύρνη, η Ουρανία. Έχω μαρτυρίες, καθόταν ώρες ατελείωτες όταν ήμουν μικρό παιδί και μου έλεγε αυτές τις ιστορίες και για τις φρίκη που έζησε στη Σμύρνη, για τους συμμάχους μας που κόβανε τα χέρια των ανθρώπων όταν πηγαίναν να ανεβούν στα πλοία ή για τους άλλους που ρίχνανε καυτό λάδι. Παρ' όλα αυτά, η οικογένειά της σώθηκε και το προπάπους μου. Ο προπάπους μου ήταν έμπορος στην Κουμίνη, ήταν εξαιρετικός έμπορος και είχε σχέσεις με τη Γαλλία. Έτσι, με ένα χαρτί γαλλικό, το οποίο πήγε σε πάρα πολλά χέρια, σώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μ' αγγίζει, γιατί η γιαγιά μου μου έλεγε αυτές τις ιστορίες και να είναι καλά εκεί που βρίσκεται. Η σχέση με την Ιαπωνία είναι ότι και είναι γνωστό ότι κάνω τζούντο. Αυτό εμένα με συγκίνησε, γιατί έχουμε ένα κώδικα που λέγεται ο δρόμος του πολεμιστή. Με συγκίνησε αυτή η ιστορία και αρχίσαμε να την ψάχνουμε. Έτσι, καταφέραμε και να είναι καλά ο Ζάχος και με το ντοκιμαντέρ που έφτιαξε, αλλά και με την έρευνα που έκανα, να βρούμε και το όνομα του καπετάνιου, το οποίο το παρουσιάσαμε σε συνέντευξη τύπου στο Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής, τότε που ήμουνα εκεί στο Γυμναστικό Σύλλογο. Λέγεται Νωρίτου. Αυτά είχα να πω αρχικά. Τώρα, τι είναι αυτό που συγκινεί? Είναι σε μια εποχή, τη σημερινή, όπου τα εμπορεύματα έχουν αξία πάνω από τον άνθρωπο. Εκείνη την εποχή λοιπόν ο καπετάνιο Νορίτο και το πλήρωμα του Τοκέι Μαρού πέταξαν 40 εκατομμύρια σημερινά ευρώ εμπορεύματα στο λιμάνι της Σμύρνης και φόρτωσαν ανθρώπους. Αρχικά σωθήκαν 825 άνθρωποι. Για να μην πω το πώς αντιμετωπίστηκαν οι πρόσφυγες πριν έρθουν στην Ελλάδα, είναι γνωστό ότι τόσο ο Στεργιάδης όσο και ο Ανδρέας Κλίξμπουργκ δεν θέλανε να προσφέρουν βοήθεια στους ανθρώπους αυτούς, γιατί ήταν, λέει, βενιζελικοί και καλύτερα να τους φάξει ο Κεμάλ παρά να έρθουν στην Αθήνα και να μας ανατρέψουν ή να πέσει οι Έλληνες, έλεγε ο Ανδρέας ο Κλίξμπουργκ. Να πέσει οι Έλληνες, δηλαδή, καταλαβαίνετε, να πέσει οι Έλληνες. Οι άνθρωποι που είχαν τα σπίτια τους, τον πολιτισμό τους, ήταν απέσιοι, γιατί δεν ήταν του Λαϊκού Κόμματος και του Γούναρη. Και να πούμε και κάτι ιστορικά.
0: Τώρα δεν ήταν ξύνεται πληγές. Η Ελλάδα μέχρι και σήμερα, κύριε Μαϊστρέλη, είναι η Ελλάδα που στο πρώτο τη σύνταγμα το 1846, αν δεν κάνω λάθος, προσπαθούσε επίμονα και μόνο αυτή ήταν η έγνοια της να προσδιορίσει ποιος είναι Έλληνας, οι ενδοχωρίτες και οι εξωχωρίτες, με μόνο στόχο, και αυτή είναι η ιδεολογία που διατρέχει το ελλαδικό κράτος από τότε μέχρι σήμερα, ποιος είναι Έλληνας και ποιος δεν είναι Έλληνας, για την κατάληψη των δημοσίων θέσεων. Αυτή είναι και η σημερινή κρατική ιδεολογία στον ελλαδικό χώρο και δυστυχώς αυτή η ιδεολογία, η νοτιοελλαδική ιδεολογία που έχει εγκαταλείψει τον ελληνισμό. Αυτή η ιδεολογία λοιπόν είναι κυρίαρχη σήμερα και στα μέσα ενημέρωσης και στην δίθεν διανόηση, δεν υπάρχει διανόηση στην Ελλάδα και οπουδήποτε αλλού. Επειδή αυτό είναι ένα θέμα που με το οποίο ασχολούμαι και με τσιγκλάει όταν το ακούω, γι' αυτό με συγχωρείτε για την παρέμβαση, έχετε το λόγο, αδιαφορώ για οτιδήποτε που είναι.
1: Και καλά κάνατε, κοιτάξτε κύριε Παντελή. Σας ξέρω κύριε Σαββίδη, δεν σας γνώρισα χθες, ξέρω ποιος είστε και ξέρω... Και με το Θράσο μας συνδέει μια πολύ καλή φιλία. Θα πω στο τέλος πώς ήταν αυτή η φιλία, από πού γνωριζόμαστε με το Θράσο. Και να ξύσω πληγές, γιατί όχι. Μήπως η καταστροφή της Σμύρνης δεν μοιάζει με την καταστροφή που έγινε στην Κύπρο? Πού ήταν τα πλοία τα ελληνικά έξω από το λιμάνι της Σμύρνης να υπερασπίσουν τον ελληνικό πληθυσμό? Ήταν η διαταγή του Ανδρέα Κλίξμπουργκ, του αρχιστράτηγου, ο οποίος τη γλίτωσε. Τη γλίτωσε, δεν πήγε στη δίκη των έξι, γιατί παρέμβηκαν οι Βρετανοί, οι φίλοι μας, εισαγωγικά οι φίλοι μας. Έτσι. Και γλίτωσε τη ζωούλα του, γιατί κανονικά θα έπρεπε να περάσει και αυτός από τη δίκη των έξι και να σταθεί στο εκτελεστικό απόσπασμα. Γιατί είχε πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτό το ολοκαύτωμα που έγινε στη Σμύρνη. Και εγώ δεν μιλάω για καταστροφή της Σμύρνης, μιλάω για ολοκαύτωμα. Οι άνθρωποι τρέχαν να σώσουν τη ζωή τους. Και το ελληνικό κράτος μας, τι έκανε, το κράτος, η μητέρα πατρίδα, θα μπουν, λέει, στην Ελλάδα μόνο όσοι έχουν ελληνικό διαβατήριο. Αυτό δεν ήταν το διάταγμα της κυβέρνησης του Γούναρη. Αυτό ήταν. Και μετά όταν ήρθαν στην Ελλάδα οι πρόσφυγες, πώς αντιμετωπίστηκαν? Να πω ότι οι Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι της Ελλάδας τους αγκάλιασαν? Ήταν πάρα πολλά τα έσχη που κάνανε εις βάρος αυτού του πληθυσμού. Και πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά. Γιατί οι Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι της Ελλάδας, και δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με την Ελλάδα ούτε με την Ορθοδοξία, έτσι, τους φάζανε. Τους φάζανε οι παστρικές και οι τουρκόσποροι. Δεν ήταν Έλληνες δηλαδή αυτοί, έτσι, οι άνθρωποι εκεί. Ήταν τουρκόσποροι. Και ποιοι τα λέγανε αυτοί που δώσανε, και θα το πω ιστορικά γιατί ασχολούμαι με την ιστορία, αυτοί που δώσανε το 16 στους Βούλγαρους τη Μακεδονία. Και παραδόθηκε ολόκληρη τέταρτη στρατιά. Εντάξει, για να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Και θα ξύνω τις πληγές. Γιατί Εάν δεν ξύνουμε τις πληγές και αν δεν κάνουμε μια ενδοσκόπηση μέσα στην ιστορία, έτσι, πολύ φοβάμαι ότι θα ξαναζήσουμε πράγματα που ζήσαν οι προγόνοι μας. Τα ίδια δεν έγιναν στην Κύπρο. Τα ίδια ακριβώς γίναν στην Κύπρο. Κάναν απόβαση οι Τούρκοι στην Κερίνη, οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ, έτσι. Και τι έκαναν εκεί πέρα οι λεγόμενοι? Κυνηγούσαν τους μακαριακούς και τους αντιχουντικούς και τους σκοτώνανε. Η απόβαση όμως των Τούρκων έγινε στην Κερίνη. Και πού ήταν η υπεροπλία, πού ήταν τα φάντομ, πού ήταν τα υποβρύχια? Είχαμε υπεροπλία απέναντι τους. Πού ήταν όλα αυτά? Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, και συγγνώμη γιατί αξιοποιώ το όνομά σας.
0: Λοιπόν, δείξαμε και μερικά πλάνα από το ντοκιμαντέρ του Ζάχου Σαμολαδά. Εσείς τώρα, μας ενδιαφέρει λίγο, επειδή σας βλέπουμε έτσι και ενδεδειμένο με μια στολή τζούντο. Τζούντο είναι?
1: Τζούντο κάνω, ναι. Είμαι 42 χρόνια ασχολούμαι με το τζούντο.
0: Είστε επαγγελματίας τζούντος?
1: Είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής στον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Έχω ειδικότητα τζούντο. Έχω πάρει ειδικότητα από το Πανεπιστήμιο ως καθηγητής. Και έχω αυτό το σωματείο, το οποίο προς τιμήν του πλοιάρχου, μάλλον προς τιμήν του πληρώματος, το ονοματίσαμε, το ονοματοδοτήσαμε και το ΚΕΙΜΑΡΟΥ. Και έχουμε και το μνημείο εδώ πέρα, και μάλιστα έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση με την Ιαπωνία. Επισκεφτήκαμε το Ιαπωνικό περίπτερο, βρήκαμε την εκπρόσωπο της Ιαπωνικής πρεσβείας και της δώσαμε τις αναμνηστικές πλακέτες, και έχω να πω κάτι. Αιώνια ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους που σώσαν τους ανθρώπους μας. Αιώνια ευγνωμοσύνη.
0: Να σας ρωτήσω. Καθώς ετοιμαζόμασταν να κάνουμε αυτή την εκπομπή και τη συζητούσαμε, μερικοί μου είπαν ότι υπάρχουν ερωτηματικά σε ό,τι αφορά την αφήγηση για το Τοκέι Μαρού. Τι λέτε εσείς, σας έχει απασχολήσει αυτό το θέμα?
1: Βεβαίως. Ξαφνικά ανακάλυψα ότι προσπαθούν να βγάλουν ότι ο καπετάν νωρίτου ότι ήταν κάτι σαν έμπορος ναρκωτικών. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Γιατί λέει το καράβι μετέφερε όπιο. Υπήρχε μια συμφωνία διακρατική, ας το πούμε, για το όπιο και όλα αυτά που ονομάζουμε ναρκωτικά σήμερα, αλλά ήταν και κυρίως για φαρμακευτική χρήση. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτό το σύμφωνο δεν το υπέγραψε, για λόγους, λέει, οικονομικούς. Άρα, η μεταφορά οπίου και οποιονδήποτε άλλων ουσιών, η οποία ήταν για φαρμακευτική χρήση, έτσι, δεν ήταν κάτι σαν εμπόριο ναρκωτικών. Ξέρετε όμως γιατί τα λένε αυτά και τι τα λένε? Τα λένε αυτοί που παραδώσανε τη Μακεδονία στους Βούλγαρους το 16, τα λένε αυτοί οι οποίοι θέλανε να σφάξει ο Κεμάλ τους πρόσφυγες στην Σμύρνη, τα λένε αυτοί οι οποίοι όταν ήρθανε οι άνθρωποι μας εδώ πέρα, οι δε γυναίκες ήταν οι παστρικές και οι δε άντρες ήταν οι τουρκόσποροι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, όταν θέλεις λοιπόν να αναθεωρήσεις την ιστορία, λοιπόν, η ιστορία δεν αναθεωρείται, οι μνήμες θα μένουν ζωντανές, είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει. Γιατί, εγώ το λέω στα 61 μου, είμαι 61 χρονών, δεν θέλω τα παιδιά μου, δεν θέλω, αν αύριο κάνω και γόνια, ελπίζω, να ζήσουν τις φρικαλιότητες, να ζήσουν αυτή τη φρίκη που φέρνουν αυτού του είδους οι προσεγγίσεις. Οι Ιάπωνες έχουν ένα κώδικα τιμής, τον κώδικα που λέγεται ο δρόμος του πολεμιστή. Αυτό βρήκανε οι τσέτες όταν ανεβήκανε πάνω στο καράβι και ζητούσαν να πεταχτούν οι πρόσφυγες στη θάλασσα. Όταν ο καπετάνιο Ρήτος και το πλήρωμα εκεί τους είπε «Βρίσκεστε σε χώρο της Ιαπωνικής Αυτοκρατορίας. Αυτό που ζητάτε προσβάλλει τον αυτοκράτορά μας». Χωρίς να είμαι αυτοκρατορικός.
0: Αυτή την αίσθηση, δηλαδή την αίσθηση της συνέχειας που κάποτε υπήρξε και οικουμενικός ο Ελληνισμός, και σήμερα κατέχει έστω αυτή την εδαφική επικράτεια που έχει, δεν την έχει ο σημερινός ελλαδισμός. Και κυρίως δεν την έχει η ηγεσία του. Αυτό που λέτε, η αίσθηση αυτή της αξιοπρέπειας, ότι ο χώρος αυτός είναι δικός μας, τον κατακτήσαμε με αίμα και δεν πρόκειται σπιθαμή να παραδοθεί ή να καταπατήσετε έστω και δικαιώματά μας. Δυστυχώς αυτό είναι το κλίμα σήμερα στην Ελλάδα.
1: Όχι, διαφωνώ, κύριε Σαββίδη. Υπάρχουν δυνάμεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είμαστε αποφασισμένοι, και το λέω γιατί ξέρετε από πού κατάγομαι. Από τη Μυτιλήνη. Βλέπετε τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, δεν θα πάρουν σπιθαμή και κομμάτι γης μας οι πειρατές και ο κάθε πειρατής. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπίσουμε με την τελευταία ρανίδα του αίματός μας κάθε κομμάτι και κάθε σπιθαμή γης. Είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει. Δεν θα αφήσουμε αυτό το χώρο να καταστραφεί. Δεν θα αφήσουμε αυτό που ζούμε, αυτό τον τόπο να καταστραφεί. Που βέβαια βλέπουμε τις καταστροφές, αλλά δεν θα το αφήσουμε. Και να πω κάτι. Συγγνώμη λίγο. Το Θράσο ξέρετε από που το γνώρισα. Να την πω την ιστορία για να την ξέρετε. Το 1983 έγινε η μεγαλύτερη μαθητική κινητοποίηση ενάντια στο ψευδοκράτος, όταν ιδρύθηκε το ψευδοκράτος του Τεκτάζ. Και να πούμε ότι αυτοί που χαρήκανε για το ΑΕΦΔΕ, που πήρε, ξέρω εγώ, την εξουσία αυτούς τους νεοναζί, ότι πήγαν εκεί πέρα στο ψευδοκράτος και ζητούσαν

0: Ο στρατηγός ο οποίος προσπαθεί να μπει στο στούντιο και σε λίγο θα είναι μαζί μας γιατί θα βοηθήσω και εγώ τεχνικά. Από ό,τι διάβασα τα σχόλιά του είναι Μικρασιάτης, κατάγεται από τη Μικρά Ασία. Στρατηγέ μας ακούτε? Θα τα τακτοποιήσουμε τα τεχνικά, θα μιλήσουμε με τον στρατηγό. Αλλά και ο κύριος Κυρατζόπουλος έχει γεννηθεί όχι το 1922, το 1962 στην Αλεξανδρέτα,
1: 58,
0: το 58.
1: 1958.
0: Και επειδή έχει βιώματα από την γειτονική χώρα, αν θέλει να κάνει ένα σχόλιο.
1: Πρώτα, ναι, διότι με το, ειδικά με αυτό το ιαπωνικό σκάφος είχα ασχοληθεί, διότι για πρώτη φορά τον διάβασα στο βιβλίο του George Horton, του προξένου της Σμύρνης των Ηνωμένων Πολιτειών, που τότε προσπάθησε δίνοντας ψεύτικα undercoated διαβατήρια να σώσει αρκετές οικογένειες για να φύγουν από τη Σμύρνη με διαβατήρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως με όλες αυτές τις προσπάθειες, ό,τι και αν έγιναν, δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε από 860.000 μέχρι 1.200.000 Έλληνες της Ανατολίας που χάθηκαν εκεί. Βεβαίως σήμερα παραβρίσκομαι στο κόρνο της Κύπρου, όπου και παραβρέθηκα σε αποκαλυπτήρια του μνημείου του πεσόντων του τάγματος 251 στη Κυρνέα και πέριξ αυτού. Λοιπόν, και ένα μικρό ζήτημα για αυτό που μπερδεύουν για όπιο και τα λοιπά. Εκείνες τις χρονιές η Ιαπωνία με Κίνα ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση, ειδικά για τη Μαντσουρία. Και η Κίνα ασχολούνταν με την επανάσταση των boxers. Και για να μπορέσει να καταβνάσουν τα πνεύματα, στη Κίνα είχε αφαιθεί ελεύθερο το όπιο. Όπου η μεγαλύτερη λαθρεμπόριο του οποίου δεν γινόταν στη Ιαπωνία, αλλά στην Κίνα. Άρα κάποια αυτά τα γεγονότα κάποιοι εσκεμμένα ημιμαθείς τα μπερδεύουν και τα χρεώνουν στους Ιάπωνες. Τότε βέβαιως όντως ο καπιτάνιος έριξε εμπόριευμα στη θάλασσα για να σώσει ανθρώπους. Έχουμε και μια άλλη αντίστοιχο ζήτημα που θέλω να το αναφέρω για να δούμε και την αξία που δίνει στους ανθρώπους οι Ιάπωνες και γενικά να δούμε το πόλεμο. Τότε στη Ρωσία που υπήρχαν αιχμάλωτοι πολέμου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δέχτηκαν να γυρίσουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με ανταλλαγή αιχμάλωτων με ιαπωνικά σκάφη. Και τότε ιαπωνικό σκάφο είχε πάλι φορτώσει αιχμάλωτοι πολέμου Οθωμανοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το σκάφος του και όταν μπήκε στη Μεσόγειο και όταν θέλησε η Ελλάδα να σταματήσει το σκάφος να συνεχίσει προς τότε Σμύρνη πάλι ο Ιάπωνας κυβερνήτης είχε αρνηθεί να μπει στον Πειραιά και συνέχισε προς τη Σμύρνη. Δηλαδή, από ό,τι διαπιστώνουμε, οι αξιωματικοί των θαλασσών δίνουν πολύ μεγαλύτερη αξία στην ανθρώπινη ζωή. Και εδώ βεβαίως έρχομαι σε αντιπαράθεση για το γεγονός που έχει γίνει στην Κυρνέα πριν 3 εβδομάδες, όπου χαθήκανε 30 άνθρωποι, οι πρώτοι που εγκατάλειψαν το φέρι ήταν ο καπιτάνιος και το πλήρωμα του σκάφους. Αυτή είναι η διαφορά, να είσαι θαλασσινός και να σέβεσαι την ανθρώπινη ζωή ή όχι. Λοιπόν, αυτά θα έλεγα. Βεβαίως έχουμε πάρα πολλά να πούμε και για την γενοκτονία που έχουν της Ανατολίας, της του Πόντου και Κωνσταντινούπολη ή Βρυτανέδου ξεχωριστά και τέλος τέλος της Κύπρου. Βεβαίως αυτά σε άλλες εκπομπές μία-μία όλα θα τα αναλύσουμε και θα ξέρουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα.

0: Από ό,τι ξέρω, ο πρέσβης της Ιαπωνίας με μια εκδήλωση στην Καβάλα βραβεύτηκε και εδώ, για αυτό το γεγονός. Νομίζω τότε είχε πρωτοστατήσει ο Θεοφάνης Μαλκίδης για αυτή την ιστορία. Χαίρομαι ότι υπάρχει η συνέχεια αυτής και η ανάδειξη αυτού του γεγονότος, διότι να μην ξεχάσουμε ότι η Ιαπωνία είναι μια πλευρά και της συνθήκης Λοζάνης και ως μια ουδέτερη χώρα τελείως μη αναμειγμένη στα γεγονότα, η θέση των Ιαπώνων σε ό,τι έχει τον ελληνισμό και τα γεγονότα έχουν ιδιαίτερη μεγαλύτερη βαρύτητα. Διότι οι άλλοι, οι εγγυητές της συνθήκης Λοζάνης, όλοι είναι αναμειγμένοι στο γεγονός της Ανατολίας και ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Και γενικά τη συνείδηση της πράσινης ζώνης κατά την εξάπλωση της Σοβιετικής. Αλλά εκτός από τη Ιαπωνία. Η Ιαπωνία δεν είχε αναμειχθεί και οι θέσεις που παίρνουν οι επίσημοι Ιάπωνες έχουν ειδική βαρύτητα. Αυτά για αυτό το γεγονός. Μετά θα επανέλθουμε βεβαίως στα δικά μας.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κυρατζόπουλε. Κύριε Μαϊστρέλη, έχετε να μας πείτε κάτι άλλο, γιατί λίγο πολύ εδώ ολοκληρώνουμε αυτά που εμείς θέλαμε να ρωτήσουμε. Η Ιαπωνία φέτος ήταν η τιμόμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προσωπικά επισκέφθηκα το περίπτερό της. Είχε μερικά από τα ελάχιστα σε σχέση με από τις παραγωγές της. Και νομίζω ήταν μια καλή επιλογή και διατηρούμε και πρέπει να διατηρήσουμε καλές σχέσεις με την Ιαπωνία για πολλούς λόγους και νομίζω έχουμε και καλές σχέσεις ως χώρα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο?
2: Βεβαίως να προσθέσω. Να προσθέσω ότι για το
1: Προσθέστε
2: μνημείο
1: και να ολοκληρώσουμε.
2: του. Δώστε μου 2 λεπτά. Γιατί πρέπει να πω και ένας άνθρωπος ο οποίος έτρεξε πάρα πολύ και ήταν τότε πρόεδρος του Σωματείου και σημερινή επιστημονική υπεύθυνη για τα ευρωπαϊκά μας προγράμματα, ήταν η Ανδρομάχη Νάνου, η οποία έτρεξε ώστε να γίνει αυτό το μνημείο εδώ πέρα στο χώρο του σχολείου. Και μάλιστα για την ιστορία να ξέρετε ότι το μνημείο αυτό ήρθε στην αποκάλυψη αυτού του μνημείου ήταν παρόν η μορφωτική ακόλουθος της Ιαπωνικής Πρεσβείας μαζί με τον τότε Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Πουτάρη. Αυτό που έχω να πω είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη όλων αυτών των γεγονότων. Να προσπάθησα το 2022, και σας το λέω έτσι με πίκρα, προσπάθησα το 2022 να γίνουν εκδηλώσεις μνήμης για αυτό το γεγονός. Φυσικά δεν έγινε τίποτα. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λέω είναι να μην ξεχάσουμε τους ανθρώπους που ήρθαν από εκεί, τον πόνο, την προσφυγιά. Γιατί 2 πράγματα, κύριε Σαββίδη, δεν επιλέγει ο άνθρωπος. Και αυτό είναι το τελευταίο μήνυμα που θα περάσω. Την αναπηρία και την προσφυγιά. Δεν επιλογή αυτά τα 2. Εντάξει. Να
1: Μάλιστα.
2: ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή
1: Αυτό είναι το
2: σας.
1: μνημείο. Το μνημείο που λέτε αυτό είναι.
2: Αυτό είναι το μνημείο. Το μνημείο είναι έξω σε πέτρινη πλάκα, έξω από το σχολείο, τώρα που βρίσκομαι. Αυτό είναι μια γραβούρα που φτιάξαμε και την πήγα εγώ ίδιος σε Ιάπωνες φίλους εκεί πέρα στην Οζάκα, στο Τόκιο, γιατί στην Ιαπωνία έχω πάει 9 φορές για να εκπαιδευτώ στο τζούντο. Έχω πάρα πολλούς φίλους και πολύ καλούς δασκάλους. Λοιπόν, αυτά να ξεχνάμε και να μην ξεχνάμε ότι πετάχτηκαν εμπορεύματα για να σωθούν ανθρώπινες ζωές σε μια εποχή που τα εμπορεύματα είναι πάνω από την αξία. Σημερινή εποχή, έτσι. Τα εμπορεύματα είναι πάνω από τις αξίες των ανθρώπων και της ανθρώπινης ζωής. Εμείς λοιπόν, ως Ένωση Τζούντο του ΚΕΙΜΑΡΟΥ και το Σωματείο, θα συνεχίσουμε τη δράση μας και φυσικά θα αναδεικνύουμε, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κάποιους, την ιστορία. Γιατί όταν αναδεικνύεις αυτή την ιστορία, δείχνεις και την ανικανότητά τους.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε κύριε Μαϊστρέλη,
1: σας ευχαριστούμε πολύ. Θα αλλάξουμε θέμα σε λίγο, αφού ξαναπαρουσιάσουμε το σύντομο βίντεο, ενός 1,5 λεπτού είναι, ένα τρέιλερ από το βίντεο που ετοίμασε ο κύριος Ζάχος Σαμολαδάς και αφορά το θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε με τον κύριο Μαϊστρέλη, τον οποίο ευχαριστούμε και πάλι που ήταν μαζί μας. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, με το τοκέι Μαρού ασχοληθήκαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος, που είναι η γνωστή ενασχόλησή μας με τη διεθνή επικαιρότητα. Θα εστιάσουμε σήμερα κυρίως στα ελληνοτουρκικά, γιατί υπάρχει στην κοινή γνώμη μια διάχυτη αίσθηση ότι κάτι τεκταίνεται στο παρασκήνιο που αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την έντασή τους ενδεχομένως εν ώψη εκλογών και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, οι οποίες στην Τουρκία θα γίνουν το 28. Για την Τουρκία ειδικότερα, να κάνω την εξής επισήμανση. Σύμφωνα με το τουρκικό σύνταγμα, ο κύριος Ερντογάν δεν μπορεί να υποβάλει ξανά υποψηφιότητα εάν οι εκλογές γίνουν την και κανονισμένη ημερομηνία. Για να μπορέσει λοιπόν να τις αναβάλει, θα πρέπει να διέλθει η Τουρκία, να περάσει η Τουρκία σε μια κρίση, εθνική κρίση. Και σε Τούρκους αναλυτές, οι οποίοι δεν καθοδηγούνται από τα non-papers της τουρκικής προεδρίας, υπάρχει αυτή η εκτίμηση ότι ενδεχομένως για να πετύχει το στόχο του κ. Ερντογάν μέχρι να εξασφαλίσει την απαραίτητη πλειοψηφία που χρειάζεται, δεν την έχει εξασφαλίσει ακόμα, για να αλλάξει το Σύνταγμα, μπορεί να δημιουργήσει μια τεχνητή κρίση. Δεν ξέρω αν ο Ερντογάν θα μείνει στην τεχνητή ή όχι, αλλά πάντως οι τεχνητές κρίσεις ενέχουν προβληματισμούς και επικινδυνότητες, και αυτά θα μας τα εξηγήσουν σήμερα οι ομιλητές μας. Κωνσταντίνος Γρίβας. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαββίδη.
0: Ο στρατηγός Αχιλλέας Ταουξής μας ακούει ή συνεχίζουμε να έχουμε ένα πρόβλημα? Δυστυχώς με τον κύριο Ταουξή δύσκολα μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Θα δούμε αν μπορέσουμε να τα καταφέρουμε αργότερα. Είναι μαζί μας και ο κύριος Κυρατζόπουλος, ο οποίος, όπως σας είπα, είναι τουρκολόγος. Γνώρισε την Τουρκία εκ γενετής, αφού γεννήθηκε στην Αλεξανδρίτα και μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, κύριε Γρίβα, τώρα τι θέλουμε από εσάς, και σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε ένας έγκυρος και καλός αναλυτής. Πρώτον, τι εκτιμάτε σε σχέση με αυτό, έστω και αν φαίνεται προκλητική ως ερώτηση, αν οδηγούμεθα σε μια τεχνητή κρίση? Το δεύτερο όμως που θέλουμε να μας βοηθήσετε είναι το εξής. Σας αποδίδουν όλοι οι αναλυτές την πατρότητα μιας αντίληψης για ένα σύνολο εξοπλιστικών, μικρών εξοπλιστικών, τα οποία πιστεύετε ότι μπορούν να προασπίσουν τα νησιά και ενδεχομένως και, και την εδαφική επικράτεια, την λοιπή εδαφική επικράτεια της χώρας. Αν μπορείτε επιγραμματικά να μας πείτε ποια θα είναι αυτά και πώς, και πώς θα κινηθούν. Και κυρίως εκείνο που με απασχολεί εμένα είναι, απέναντι σε άλλα αυτά, η Τουρκία δεν μπορεί να βρει μια εναλλακτική στρατιωτική λύση, δηλαδή να ξεφύγει από την εστίαση σε αυτό και να διαμορφώσει ή διαμορφώνει δικούς της πυράβλους. Το προηγούμενο του Ιράν είναι χαρακτηριστικό. Το Ιράν, επειδή έχει δικούς του βαλιστικούς πυράβλους, τον οποίο έχει και δικά του ντρόν, κάτι που κάνει και η Τουρκία, αυτή τη στιγμή αντιπαρατίθεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, και το τρίτο, το τελευταίο που θα ήθελα να μας πείτε είναι λίγο για την ασπίδα του Αχιλλέα, να καταλάβουμε τι πράγμα είναι αυτό. Και αν έχουμε τα κλειδιά να τη διαχειριστούμε ή δεν τα έχουμε. Γιατί ακούγονται αντιφατικά πράγματα. Σας ακούμε, και αν καταφέρουμε να συνεννοηθούμε και να μιλήσουμε και με τον κύριο Ταουξή, να συνεννοηθούμε τεχνικά εννοώ, θα ακούσουμε και τη δική του άποψη. Αν όχι, ο στρατηγός νομίζω θα μας βοηθήσει σε μια άλλη εκπομπή, αν έχει τη διάθεση. Σας ακούμε, κύριε Γρήβα.
1: Ναι, κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, επειδή για το πακέτο αυτό των οπλικών συστημάτων, των συστημάτων αεράμινας ουσιαστικά, που είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, επειδή έχουν, κατά την άποψή μου, ακούγονται πράγματα πολύ υπερβολικά και προς τη μία και προς την άλλη κατεύθυνση. Είναι ένα πακέτο οπλικών συστημάτων αξιόλογων, θα έλεγα από τα πλέον αξιόλογα που υπάρχουν στη διεθνή αγορά. Πολύ καλή σχέση κόστος προς όφελος, δηλαδή το περιβόητο David Sling, η σφεντόνα του Δαβίδ, εν πάση περιπτώσει, που θα προμηθευτούμε σε αυτό το πακέτο. Είναι ένα όπλο ανώτερο με βάση τις προδιαγραφές από ότι είναι το Patriot και πολύ φθηνότερο. Λοιπόν, δεν είναι μια κακή αγορά. Αντίθετος, είναι μια πολύ καλή αγορά κατά την άποψή μου, ως συνδυασμός γεωπολιτικών και επιχειρησιακών έτσι ωφελημάτων. Αυτό που λέγεται για τους πηγαίους κωδικούς, καταρχάς δεν είναι ένα σύστημα, είναι πολλά. Οπότε για ποιον, γιατί ακριβώς μιλάμε. Αλλά ποτέ η Ελλάδα δεν έχει πάρει πηγαίους κωδικούς κάποιου οπλικού συστήματος υψηλής τεχνολογίας. Δεν έχουμε, ας πούμε, τέτοια δυνατότητα για τα Ραφάλ, για τα Μοιράζ 2000, για τα F-16, για οτιδήποτε. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και συνήθως ο κατασκευαστής το κρατάει για τον εαυτό του, όχι για να σε ελέγχει και να σου κλείσει το σύστημα κτλ. Όπως ακούγεται, αλλά γιατί ο κατασκευαστής θέλει να βγάζει λεφτά από εσένα. Λοιπόν, και σου πουλάει ένα όπλο, αλλά και μια υπηρεσία. Εάν εσύ θέλεις να κουμπώσεις, να το πούμε έτσι, νέα όπλα πάνω και τα λοιπά, πρέπει να, ακριβώς γιατί δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα να παρέμβεις στον πυρήνα του συστήματος, πρέπει να ζητήσεις από αυτό να σου προσφέρει την υπηρεσία, την οποία στην προσφέρει με το αζημίωτο αν είναι καλός αγοραστής, όπως είναι η Γαλλία, ας πούμε, ή δεν στην προσφέρει για γεωπολιτικούς λόγους και άλλους, όπως μπορεί να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, αυτό πολύ πολύ χοντρικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι το σύστημα δεν είναι καλό με μια συμβατική λογική. Και μπαίνουμε στο άλλο που είπατε. Ότι...
0: Με συγχωρείτε, σε αυτό. Που να μείνουμε μια ερώτηση σε αυτό. Η λειτουργία του συστήματος έχει σχέση, η λειτουργία αυτό που αγοράσαμε, έχει σχέση με τα κλειδιά του να μπεις ή να μην μπεις.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω ακριβώς γιατί, αλλά κατά κανόνα όχι, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Δηλαδή, όσο
0: μπορούμε τίθεται, δηλαδή να το αξιοποιήσουμε χωρίς, ακόμη και αν ακριβώς, δεν θέλει το Ισραήλ.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, και γενικότερα αυτό ακριβώς είναι και ένας από τους λόγους που εγώ και άλλοι εδώ και πολλά χρόνια πιέζουμε για ελληνική εθνική παραγωγή και για συστήματα χαμηλής τεχνολογίας, είναι ότι σχεδόν σε κανένα οπλικό σύστημα δεν έχει τον πλήρη έλεγχο. Λοιπόν, και το Patriot που έχουμε έχει πάρα πολλούς περιορισμούς στη χρήση του, ας πούμε για το GPS, το οποίο δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι θα λειτουργήσει σε καιρό πολέμου με την Τουρκία, για την υποστήριξη του συστήματος σε καιρό πολέμου, για την άδεια να το χρησιμοποιήσεις ακόμη και σε καιρό ειρήνης, εάν έχει έρθει από το εξωτερικό κλπ. Οπότε, ναι μεν υπάρχουν κάποια θέματα, αλλά δεν είναι δραματικά. Το σύστημα, μια χαρά, το σύστημα δεν είναι σύστημα, είναι μια οικογένεια συστημάτων. Μια χαρά μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το πρόβλημα είναι, και πάμε σε αυτό που λέγαμε, ότι το πρόβλημα είναι ότι πλέον έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Σε αυτό που είπατε, ας πούμε, με τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν, είναι δεδομένο ότι καμία ασπίδα προστασίας, κανένα σύστημα αεράμινας δεν μπορεί να σου προσφέρει πλήρη κάλυψη από βαλιστικές επιθέσεις, ιδιαίτερα από πυράβλους ή βαλιστικούς πυράβλους υψηλής τεχνολογίας, όπως είναι δεδομένο ότι έχει η Τουρκία και πολύ περισσότερο ότι θα αναπτύξει στο μέλλον. Εδώ, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν μπορείς να προστατεύσεις τον εαυτό του. Το Ισραήλ με το πιο αποτελεσματικό και πολύ πιο πυκνό αντιβαλιστικό σύστημα στον πλανήτη και σε μια έκταση πάρα πάρα πολύ μικρή. Το Ισραήλ ουσιαστικά, ο χώρος που θέλει να προστατεύσει, να το πούμε έτσι πολύ χοντρικά και λαϊκά, grosso modo που λέμε, είναι το παραλιακό μέτωπο Κορίνθου πύργου, πολύ χοντρικά. Και παρόλα τα αυτά, πλήθος πυράβλων περάσανε και περνάνε. Ιδιαίτερα δε... βαλιστική πύραυλη εναντίον πλοίων, αντιπλοϊκή βαλιστική πύραυλη κατευθυνόμενη, που κατ' εμέ, με βάση αυτά που γνωρίζουμε από ανοιχτές πηγές, η Τουρκία πιθανώς να έχει εδώ και χρόνια με κινέζικη βοήθεια, δημιουργούν τεράστια προβλήματα και στο Αιγαίο. Δηλαδή, μεγάλες μονάδες επιφανείας, φρεγάτες, πυραυλάκο, τα λέω μεγάλες μονάδες, ενώ ακόμη και σε μέγεθος κανονιοφόρου πυραυλακά του, είναι μέσα σε ένα πολύ περιορισμένο θαλάσσιο χώρο όπως είναι το Αιγαίο, είναι δεδομένο ότι θα στοχοποιηθούν από όπλα πολλαπλών κατηγοριών. Είπαμε, βαλιστική πύραυλη, ρουκέτες κατευθυνόμενες μέσα σε πλέγματα αναγνώρισης κρούσης, drones διαφόρων ειδών, δηλαδή ταχύπλοα σκάφη επιφανείας ρομποτικά που θα κάνουν μαζικές επιθέσεις, εναέρια, υποβρύχια, ρομποτικές νάρκες, μια σειρά από πράγματα, Οπότε αυτό τι σημαίνει? Ότι αναγκαστικά το συμβατικό σου οπλοστάσιο, να το πούμε έτσι, το οποίο αποτελείται από περιορισμένο αριθμό πλατφορμών, είτε είναι αυτά πλοία, πλοία επιφανείας, είτε είναι μαχητικά αεροσκάφη, είτε είναι συστήματα αεράμινας, πλέον αγγίζουν τα όρια τους. Άρα πρέπει να πας εν παραλίλο, όχι να τα καταργήσεις όλα αυτά και να τα πετάξεις, όπως είναι μια άλλη αντίληψη. Πολλοί λένε, επειδή βλέπουν τα γεγονότα στην Ουκρανία, «Α, τώρα δεν χρειαζόμαστε τίποτα, να αρχίσουμε να παίρνουμε ντρόνς και όλα τα άλλα να τα πετάξουμε». Ούτε αυτό ισχύει. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε, ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας μάλλον δεν έχει εμφανιστεί ένα οπλικό σύστημα που να κυριαρχήσει και να μην βγουν αντίδοτα γι' αυτό. Ήδη αυτό συμβαίνει και για τα ντρόνς. Άρα δεν είναι και η λογική τα πετάμε όλα και παίρνουμε ντρόνς και τελειώνει η υπόθεση. Όχι. Αλλά πρέπει να πας, πηγαίνεις, αλλά το κάνεις με αργούς ρυθμούς, σε ένα δεύτερο κατά κάποιο τρόπο πακέτο μαχητικών ικανοτήτων που να βασίζεται σε πολυάριθμα οπλικά συστήματα σκορπισμένα, να δημιουργήσει δηλαδή μια νεφελώδη δομή, να αξιοποιείς όχι μόνο την άμεση άμυνα εναντίον επιθέσεων του εχθρού, δηλαδή να μην προσπαθείς να αναχαιτήσεις μόνο τους βαλιστικούς πυράβλους του εχθρού με αντιβαλιστικά συστήματα δικά σου, αλλά να πετύχεις και αυτό που λέμε στη στρατιωτική τέχνη άρνηση επαφής, δηλαδή να επενδύσεις στο υπέδαφος, σε υπόγειες υποδομές, ώστε να μην μπορούν να σε βρούνε και πολλοί να μην μπορούν να σε χτυπήσουν, στην παραπλάνηση, στην απόκρυψη, στο να έχεις πάρα πολλά συστήματα σκόρπια, λοιπόν, και να μην μπορούν να στοχοποιηθούν, να μην βασίζεσαι σε αυτό που λέμε σε φωνικές αλυσίδες, οι οποίες μπορεί να σπάσει ο κρίκος τους, και ακριβώς για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις και το ασύμετρο οπλοστάσιο της Τουρκίας, που όπως πολύ σωστά είπατε, σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι καινοφανές. Δηλαδή, οι βαλιστικοί πύραυλοι της Τουρκίας, ας πούμε, είναι εδώ και χρόνια ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε πόσο επικίνδυνοι είναι. Έχει βγει μια σειρά βιβλίων για πόλεμο στο Αιγαίο, δεν θυμάμαι αν το λέω σωστά, ενός πολύ καλού συγγραφέα, πολύ καλά βιβλία, που στην μυθιστορήματα, αλλά που το τελευταίο βασίζεται ακριβώς αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα ακόμη και σε επίπεδο λογοτεχνίας το ζητάμε, αλλά παρόλα τα αυτά επισήμως δεν το πολύ λέμε. Να σας πω ένα παράδειγμα που μίλησα πριν και για φωνικές αλυσίδες. Λοιπόν, ένα μαχητικό αεροσκάφος, όσο ισχυρό και να είναι, είναι μέρος μιας φωνικής αλυσίδας. Δηλαδή, χρειάζεται ένα αεροδρόμιο, χρειάζεται ένα διάδρομο να απογειωθεί και μετά να πάει να κάνει την κρούση. Το λέω πάρα πολύ συμπυκνωμένα και απλοϊκά. Εάν λοιπόν οι βαλιστικοί πύραυλοι της Τουρκίας χτυπήσουν το αεροδρόμιο, δεν λέω να μας χτυπήσουν τα αεροπλάνα, να μας χτυπήσουν τους διαδρόμους από προσγείωσης, που είναι κάτι πολύ εύκολο να γίνει πλέον, τότε για ένα χρονικό διάστημα θα σε κλείσουν μέσα στα αεροδρόμια σου και δεν θα μπορείς να πετάς. Οπότε το όποιο υπεραεροπλάνο έχεις δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Άρα εκ των προτέρων πρέπει να έχεις βρει τρόπους, αφενός μεν τα αεροπλάνα να μπορούν να πετάξουν, να έχεις εναλλακτικές δομές, παράδειγμα να χρησιμοποιήσεις μέρη του οδικού δικτύου για διαδρόμους από προσγείωσης και μια σειρά από άλλα, και ταυτόχρονα όμως την ίδια αποστολή που θα κάνει το αεροσκάφος να μπορεί εναλλακτικά να την κάνουν άλλα μέσα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αποστολές κρούσης να μπορεί να κάνει το πυροβολικό. Να έχουμε, ας πούμε, πυράβλους κρούζ χαμηλού κόστους, σας λέω τώρα για τάσεις που είναι διεθνείς αυτή τη στιγμή, που να μπορούμε να ασκήσουμε μαζική προβολή ισχύως, να χτυπήσουμε δηλαδή στόχους στην Τουρκία, χωρίς να χρειάζεται να την κάνει το αεροπλάνο, εάν το αεροπλάνο, ας πούμε, έχει πρόβλημα. Και εδώ μιλάμε και για λόγους κόστους. Άρα, πρέπει ακριβώς, για να συμπυκνώσω, να επενδύσουμε σε αυτά τα πράγματα. Μία κατηγορία φυσικά είναι τα drones, αλλά δεν είναι το απόλυτο όπλο, δεν είναι το magic bullet που λένε οι Αμερικανοί. Πύραυλοι cruise χαμηλού και πολύ χαμηλού κόστους. Για παράδειγμα, να σας πω το πιο χαρακτηριστικό. Οι Ουκρανοί κατασκευάζουν ένα αντίγραφο, κακό αντίγραφο του παλιού γερμανικού πυράβλου του V1, του πρώτου πυράβλου κρούς στην ιστορία, που ρίχναν οι Γερμανοί στο Λονδίνο στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με έναν κινητήρα παλμικού τζετ που λέγεται Τρεμπίτα. Λοιπόν, η κατασκευή μπορεί να γίνει, η κατασκευή του σώματος μπορεί να γίνει ακόμα και σε ένα επαρχιακό σιδηρουργείο. Αυτό το πράγμα και η κοινή βενζίνη ή πετρέλαιο, ο κινητήρας τζετ είναι πολύ απλό να κατασκευαστεί και η βασική μονάδα αυτού του όπλου στοιχίζει περίπου 3.000 δολάρια. Τη στιγμή που ένας πύραυλος Scalp G, ας πούμε, Storm Shadow, αυτούς που έχουμε κι εμείς στα Mirage 2000, στοιχίζει κάποια εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, όταν λοιπόν μπει στη λογική ότι θέλω τέτοια όπλα που μπορώ να τα έχω διασκορπισμένα, μπορεί να έχω ας πούμε μικρά αυτοκτονικά ρομποτικά σκάφη επιφανείας και να τα έχω σκόρπια μέσα σε σπηλιές στο Αιγαίο, μπορεί κάποια από αυτά, υπήρχε μια ελληνική εταιρεία πάρα πολύ σοβαρή που έλεγε μπορώ να τα έχω βυθισμένα μέσα στο νερό και στην κακιά την ώρα να αναδυθούν και να πάνε να χτυπήσουν. Όλα αυτά σου δημιουργούν αυτό το νεφελώδε σχήμα, το οποίο δεν μπορεί να χτυπηθεί, δεν μπορεί να προσβληθεί από την ίδια του τη φύση, λόγω ακριβώς αυτών των πολύ μεγάλων αριθμών και της δυνατότητάς του να χρησιμοποιηθεί από πολύ μέρη, δεν μπορεί να χτυπηθεί από το οπλοστάσιο της Τουρκίας. Άρα, για να καταλήξω, και παρεμπιπτόντως εγώ αποποιούμε τον ρόλο που μου είπατε ότι είμαι ο πατέρας, όχι, εγώ απλώς μελετούσα και μελετώ αυτά που γίνονται σε διεθνές επίπεδο και ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90 είχαμε δει ότι υπάρχει μία τάση να πάμε σε φτηνά οπλικά συστήματα, γιατί υπήρχε μία πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους των συμβατικών οπλικών συστημάτων. Για την ακρίβεια αυτό έχει υπάρξει από πολύ πριν. Στα μέσα της δεκαετίας του 80 ο Norman Augustine, μία μεγάλη μορφή του αμερικανικού στρατοβιομηχανικού συμπλέγματος, πολύ μεγάλος έτσι τεχνοκράτης στον χώρο των αεροδιαστημικών βιομηχανιών, ήταν και CEO της Lockheed Martin και της Lockheed πριν, λοιπόν, και υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, βλέποντας τη μεγάλη αύξηση του κόστους των παραδοσιακών οπλικών συστημάτων, είχε κάνει μια σειρά από νόμους, από αποφθέγματα, και είχε πει ο περιβόητος 16ος νόμος, του λέει το εξής, ότι επειδή το κόστος των μαχητικών αεροσκαφών αυξάνεται εκθετικά, ενώ ο αμυντικός προϋπολογισμός αυξάνεται γραμμικά, είχε πει χαριτολογώντας, αλλά εξέφραζε μια τέτοια τάση, ότι το έτος 2058 οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο αμυντικός προϋπολογισμός των Ηνωμένων Πολιτειών θα αρκεί για να έχει σε υπηρεσία ένα μαχητικό αεροπλάνο, το οποίο θα το έχει κρυμμένο κάπου γιατί θα είναι πανάκριβο και δεν θα τολμάς να το βγάλει σε υπηρεσία, και τις μισές μέρες του χρόνου θα το έχει η αεροπορία, τις άλλες μισές θα το έχει το ναυτικό, και στα δίσεκτα έτη θα το παίρνει και μια μέρα το χρόνο θα το παίρνουν οι πεζοναύτες. Χαριτολογούσε βέβαια, αλλά εξέφραζε αυτή την τάση. Λοιπόν, σήμερα είμαστε σε αυτό το σημείο. Τα συμβατικά οπλικά συστήματα γίνονται ολοένα και πιο ακριβά, άρα πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθούν, λοιπόν, και πάρα πολύ δύσκολο να τα αναπληρώσεις. Βλέπουμε τα προβλήματα που έχουν και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το πράγμα, και αντιθέτως βλέπουμε από τους πολέμους όπως στη Μέση Ανατολή και κυρίως στην Ουκρανία, οπλικά συστήματα, είτε παλαιά οπλικά συστήματα, παραδοσιακό πυροβολικό να το πούμε έτσι, με χαζές ομίδες και ρουκέτες, είτε νέα φτηνά που τα κατασκευάζεις γρήγορα και τα στέλνεις γρήγορα στο μέτωπο, να δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα. Και επειδή και οι πόλεμοι δεν είναι πλέον αυτό που νομίζαμε ότι θα ήταν πριν από μερικά χρόνια, δηλαδή σύντομες, πολύ σύντομες συγκρούσεις που θα συμμετέχουν οπλικά συστήματα υψηλής τεχνολογίας, αλλά με παρατεταμένους πολέμους, πολέμους φθοράς. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρέπει δηλαδή να πάμε σε μια επανάσταση. Εγώ το επανειλημμένος το έχω χαρακτηρίσει μια στρατιωτική, νέα στρατιωτική επανάσταση, και αυτή η επανάσταση είναι των ταπεινών. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με λογική φετίχ ότι θέλουμε αεροπλάνα 5ης, 6ης, 7ης, 8ης γενεάς που είναι τίγκα σε τεχνολογίες πολύ υψηλές, στοιχίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια, δισεκατομμύρια να τα συντηρήσεις, και αν τα χάσεις δεν μπορείς να τα αναπληρώσεις. Σε πάρα πολύ χοντρικές γενικές γραμμές, αυτά λοιπόν για τα θέματα οπλικών συστημάτων.
0: Και αυτά που λέτε και αυτά που προτείνετε, είχατε κάποια κρούση από την επίσημη πολιτεία να καταθέσετε τον προβληματισμό σας και ενδεχομένως να τον ακούσει και αναλόγως με τα σχέδιά της να τον λάβει ή να μην τον λάβει υπόψη?
1: Κοιτάξτε, εμείς στη Σχολή Ευελπίδων κάνουμε τη δουλειά μας. Το εμείς δεν είναι επιθετικός ή μεγαλοπρεπίας, γιατί εγώ λέω κάποια πράγματα. Είναι πάρα πολλοί συναδελφοί που τα κάνουν. Δηλαδή, στα εργαστήρια που έχουμε εκεί, όπως είναι το Εργαστήριο Ευθύνων Συστημάτων, Τεχνητής Νοημοσύνης, κάνει πάρα πολλή δουλειά. Γίνονται πράγματα, εν πάση περιπτώσει, αλλά γίνονται με βραδείς ρυθμούς και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση. Κοιτάξτε, οι στρατοί, όλοι οι στρατοί στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι φοβερά συντηρητικοί οργανισμοί. Καλώς είναι μέχρι ένα σημείο. Δεν λέω συντηρητικοί από πολιτικής και κοινωνικής άποψης. Λέω ότι αρνούνται να αλλάξουν.
0: Δύσκολα αλλάζουν, ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αδράνειες. Δεν είναι μόνο σε εμάς. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι μέσα στις ΗΠΑ, και αυτό φαίνεται από τους διαφόρους αρχηγούς, υπουργούς που φεύγουν, τσακώνονται, μακελεύονται, υπάρχει ακριβώς μια νέα τάση. Στο ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχουν δύο σχολές. Αυτές, ας πούμε, που καταλαβαίνουν ότι πρέπει να πάμε σε παρόμοια συστήματα και προωθούν το πρόγραμμα Replicator, ας πούμε, που είναι ακριβώς μικρά, ταχύπλοα σκάφη, ρομποτικά, έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές ασπίδες που έχει δημιουργήσει η Κίνα στον Ειρηνικό. Και οι άλλοι που λένε όχι, θέλω μεγάλα καράβια, αεροπλανοφόρα, τα οποία λειτουργούν ως μεγάλοι στόχοι πλέον, είναι πανάκριβα, μεγάλα πυρηνικά υποβρύχια κλπ. Τα οποία όμως, επαναλαμβάνω, πλέον έχουν αγγίξει τα όρια τους. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι το τελευταίο, και λέμε τι γίνεται στην Αμερική, για να μην νομίζω ότι είναι μόνο εδώ, το τελευταίας γενεάς πυρηνοκίνητο υποβρύχιο των Ηνωμένων Πολιτειών μεταφοράς βαλιστικών πυρηνικών πυράβλων, που είναι ένα υπερστρατηγικό σύστημα, η κλάση Κολούμπια, το πρώτο και ομώνυμο υποβρύχιο της κλάσης, ξεκίνησε να χτίζεται το 2020 και αναμένεται, εάν πάνε όλα καλά, που συνήθως δεν πάνε, να μπει στη θάλασσα για υπηρεσία το 2031, για 11 χρόνια. Αυτό, εάν το βάλεις σε σύγκριση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν, είναι ανατριχιαστικό. Δηλαδή, όταν δημιουργήθηκαν τα πρώτα πυρηνοκίνητα υποβρύχια αμερικανικά μεταφοράς και εκτόξευσης βαλιστικών πυράβλων, τα SSBN, μέσα σε 7 χρόνια από τα τέλη της δεκαετίας του 50 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60, οι Αμερικανοί βάλαν σε υπηρεσία 41 υποβρύχια τέτοιας κατηγορίας, 5 διαφορετικών κλάσεων. 7 χρόνια εκείνο τον καιρό 41 υποβρύχια, 11 χρόνια σήμερα ένα υποβρύχιο. Κάτι λοιπόν δεν πάει καλά. Δείχνει δηλαδή ότι αυτό το μοντέλο οδηγείται γενικώς σε απαξίωση. Οπότε βρισκόμαστε σε πάρα πολύ μεταβατική εποχή. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν αρκεί να κάνεις κινήσεις που κάνεις, επαναλαμβάνω. Πρέπει να τις κάνεις γρήγορα, και επειδή ο αντίπαλος επίσης κινείται προς την ασύμμετρη κατεύθυνση, οφείλεις να του βγεις στη στροφή, να το πούμε έτσι. Δεν είσαι η Πορτογαλία, δεν είσαι η Δανία, που εντάξει και τι έγινε, ή η Ισπανία, ας πούμε, ή ακόμη μια άλλη, η Γερμανία, που έχει τη δυνατότητα να το μελετήσει και να κάνει και να ράνει. Εδώ τα πράγματα μπορούν να γίνουν πάρα πολύ επικίνδυνα, και τώρα που μιλάμε, ας πούμε. Οπότε οφείλεις να κινηθείς με τρομακτικά γρήγορους ρυθμούς και προς αυτήν την κατεύθυνση, χωρίς να απαξιώσεις τα συμβατικά οπλικά συστήματα. Οι φρεγάτες σου, ας πούμε, οι φρεγάτες, όχι αυτές που πήραμε που είναι εξαιρετικές, οι εξωγήινοι να σου δίνανε τεχνολογία, εάν τις βάλεις να πολεμήσουν μέσα σε αυτή τη δαχτυλήθρα νερού που είναι το Αιγαίο, γεμάτη με νησιά, και θα σου έρχονται όπλα από 55 κατευθύνσεις, στην καλύτερη των περιπτώσεων να μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Αυτό όμως δεν είναι η δουλειά τους να το κάνουν αυτό το πράγμα. Οπότε πρέπει, ναι, μεν τις χρειάζεσαι, και φυσικά τις χρειάζεσαι για την Ανατολική Μεσόγειο, για να δημιουργήσεις τη γέφυρα ισχύως που θα ενώσει την Κύπρο με την υπηρετική Ελλάδα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι το οπλικό σύστημα που μπορεί να επιβιώσει μέσα στο Αιγαίο, και κυρίως να κάνει ζημιά στον αντίπαλο. Εκεί θέλεις αυτά τα πολύ μικρά, τα φτηνά. Θέλεις αυτό που λένε κάποιοι φίλοι μου, πολύ σοβαροί στρατηγοί. Θέλεις ενοποίηση των δυνάμεών σου. Δηλαδή, δεν μπορεί να διαχωρίσει το στρατό ξηράς με την αεροπορία και το ναυτικό μέσα στο υβριδικό σχήμα μάχης που είναι το Αιγαίο, που είναι ένα ενιαίο και αδιαίρετο μείγμα, μια σύνθεση στεριάς θάλασσας και αέρα.
0: Γι' αυτό υπάρχει και η ΑΔΙΣΠΟ.
1: Παρακαλώ.
0: Γι' αυτό υπάρχει και η ΑΔΙΣΠΟ, αλλά ναι. Έχει καλλιεργηθεί ένα κλίμα διακλαδικότητας στο στρατό, μια ερώτηση. Και η δεύτερη είναι αυτά που λέτε τώρα, τα ενδιαφέροντα. οι προσπάθειες αλλαγής που γίνονται στις ένοπλες δυνάμεις κατατείνουν προς αυτή τη λογική ή είναι η παραδοσιακή λογική?
1: Κοιτάξτε, με βάση αυτά που ακούω και εγώ, υπάρχει, σας λέω, ναι, υπάρχει μία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Και η ίδια η ασπίδα του Αχιλλέα είναι μέρος. Αλλά, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο... Είναι πολλά πράγματα, επαναλαμβάνω. Πρέπει να κινηθείς με βάση κάποια πάρα πολύ απλά πράγματα που είναι η πολεμική τέχνη. Αν θέλαμε να τη συμπυκνώσουμε την πολεμική ικανότητα σε μία φράση, θα λέγαμε να μπορείς να κάνεις τη μέγιστη ζημιά στον αντίπαλο με το ελάχιστο κόστος, και αυτό παρεπτόντως δεν είναι δική μου, είναι μια κλασική ατάκα που είχε πει ο εμβληματικός Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο Ρόμπερτ Μακναμάρα, όταν του ανέθεσε από τη Ford που έφυγε από CEO και ανέλαβε το Υπουργείο Άμυνας επί εποχής Kennedy, που ήταν ακριβώς αυτής της λογικής, και του λέγανε οι διάφοροι στρατηγοί, ναύαρχοι, πτέραρχοι κτλ., που στην Αμερική είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικοί από ότι είναι στην Ελλάδα. Του λέγανε: θέλουμε αυτό, θέλουμε τ' άλλο, θέλουμε το παράλληλο. Και λέει: παιδιά, μην μου λέτε τι θέλετε, μην μου φέρετε λίστες με ψώνια. Θέλω να μου φέρετε πακέτα ικανοτήτων, αποτελεσμάτων. Και τι εννοώ? Θέλουμε ο αντίπαλος σε μια σειρά από σενάρια, τακτικά, επιχειρησιακά, στρατηγικά, να πάθει αυτή τη ζημιά και να μου πείτε πώς μπορώ να επιτύχω αυτή τη ζημιά με το ελάχιστο κόστος και πώς μπορώ με το ίδιο κόστος να επιτύχω τη μέγιστη ζημιά. Και το αντίστοιχο είναι πώς μπορώ εγώ να επιτύχω στον εαυτό μου να μην μου κάνει ζημιά ο αντίπαλος πάλι με το ελάχιστο κόστος. Δηλαδή δεν είναι λογική για να προσπαθώ να προστατεύσω ένα πλοίο, ας πούμε, να του έχω άπειρα αντιπυραυλικά συστήματα τα οποία θα μου στοιχήσουν ο Κούκος Αηδόνη και δεν είμαι και σίγουρος εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τη στιγμή που μπορώ αντί για το πλοίο να έχω ένα νεφέλωμα, ένα υπερσμήνος από μικρά σκάφη, εναέρια, υποβρύχια, επιφανείας, επανδρομένα και μη επανδρομένα που εξ αντικειμένου δεν μπορούν να προσβληθούν από τα όπλα του αντιπάλου. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, δεν είναι αντί για αυτό να πάρουμε αυτό, αλλά σας λέω, με βάση αυτό το μπούσουλα, την έννοια του κόστους, μπορείς να αρχίσεις να χτίζεις ικανότητες και ήδη γίνεται. Ήδη γίνεται και δεν είναι ότι το κάνουν μόνο ασύμμετροι παίχτες όπως είναι οι Χούθοι, οι φοβεροί και τρομεροί Χούθοι ή το Ιράν, που ακριβώς επενδύοντας σε ένα τέτοιο πακέτο ικανότητων δεν επέτρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες να τον νικήσουν, αλλά και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σας είπα το πρόγραμμα Replicator του Αμερικάνικου Ναυτικού, για παράδειγμα. Προγράμματα, μάλλον αντιλήψεις, όπως είναι ο πόλεμος ψηφιδωτού. Η Ταϊβάν επενδύει σε τέτοια συστήματα για να αντιμετωπίσει την ναυτική ισχύ της Κίνας και μια σειρά από άλλη. Υπάρχει δηλαδή πεδίο δόξης λαμπρών να μελετήσεις λύσεις ανά τον πλανήτη. Το θέμα είναι να τις υιοθετήσεις γρήγορα και μαζικά, γιατί ο χρόνος πιέζει. Δεν έχουμε την πολυτέλεια που έχουν οι άλλοι Ευρωπαίοι. Αυτά, κύριε Σαββίδη, από μένα.
0: Η τελευταία μου ερώτηση σε εσάς, και θα σας απελευθερώσουμε για να μιλήσουμε και με τον κύριο Λεκάκη, ο οποίος, κύριε Τζόπουλε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Λεκάκη μετά, διότι σταμάτησε να γράφει ένα ακόμα βιβλίο από τα πολλά που έχει γράψει, για να είναι μαζί μας για κανένα ημίωρο, και μετά εμείς θα μείνουμε εδώ και θα τα πούμε αναλυτικά όση ώρα θέλετε. Λοιπόν, η τελευταία μου ερώτηση, τι αίσθηση έχετε? Έχετε την αίσθηση ότι πάμε σε μια κρίση τεχνητή ή μη με την Τουρκία, ή είναι αυτά αναπαραγωγές των μέσων?
1: Κοιτάξτε, εμένα η άποψή
0: δεν
1: μου είναι
0: ότι... δεν υπάρχουν ειδήσεις και αναπαράγουν σενάρια.
1: Η άποψή μου είναι ότι βρισκόμαστε σε μια διαρκή κρίση με την Τουρκία. Εγώ επανειλημμένως, έτσι, με κίνδυνο να ακούγομαι υπερβολικός έως γραφικός, λέω και συνεχίζω να το λέω ότι η Τουρκία ασκεί εναντίον μας έναν παρατεταμένο, μόνιμο, υβριδικό πόλεμο. Λοιπόν, έναν ολιστικό πόλεμο που στόχο έχει να επιτύχει τον γεωπολιτικό ακροτηριασμό της Ελλάδος και την κυριαρχία της Τουρκίας στο Αιγαίο. Το κάνει με διάφορους τρόπους. Λοιπόν, μέρος αυτής της μεθοδολογίας ήταν και αυτή η μυθολογία περί ήρεμων νερών. Άρα τώρα τα ήρεμα εντός εισαγωγικών νερά δίνουν το πάτημα να πάμε σε αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τώρα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν πολιτικοί εγκέφαλοι, δολοπλόκοι εν Ελλάδη και στην Τουρκία που πιστεύουν ότι μπορούν δια ελεγχόμενων κρίσεων, όπως είπατε, να επιτύχουν πολιτικά αποτελέσματα. Γιατί πάλι, όπως πολύ σωστά είπατε, Είναι πολύ δύσκολο να ελέγξεις μια κατάσταση εάν αρχίσεις να ξεδιπλώνεται. Δεν ξέρω αν εδώ κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν ζηλέψει τη δόξα του Ιωαννίδη και θέλουν να την επαναφέρουν, να την επαναλάβουν. Θέλω να πιστεύω πως αυτά είναι εκτός πραγματικότητος. Αλλά εάν αρχίσει και γίνεται, δημιουργείται μία ένταση, πολλό δε μάλλον αν πάμε σε κάποιο επεισόδιο, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι, ειδικά στη σημερινή εποχή, που μπορεί να τερματίσει αυτό το πράγμα. Επίσης, η Τουρκία, παρόλους τους λεονταρισμούς της, δεν είμαι τουρκολόγος βέβαια, αλλά κάποια πράγματα τα βλέπω, θεωρώ ότι είναι ένα εύθραυστο γεωπολιτικό σχήμα, οπότε μία αναμέτρηση με την Ελλάδα, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι για το τι συνέπειες θα είχε στο εσωτερικό της, ιδιαίτερα αν δεν εξελιχθεί καλά για αυτήν. Και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα εξελιχθεί καλά. Ακόμη και σήμερα η Τουρκία, παρόλο ότι έχει ενισχύσει πάρα πολύ το ασύμετρο οπλοστάσιο της, βλέπουμε να έχει δομικές αδυναμίες. Θα μου πεις, δεν έχει Ελλάδα? Έχει. Υπάρχει στρατό στον πλανήτη που να μην έχει? Όχι. Λοιπόν, δεν βλέπω να έχει η Τουρκία κάποιο υπερπλεονέκτημα, να το πούμε έτσι, εναντίον της Ελλάδος. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι ακόμη το ελληνικό στράτευμα, με βάση αυτά που βλέπουμε, ας πούμε, σε νατοϊκές ασκήσεις κλπ. Σε κάποια πράγματα συνεχίζει και να υπερτερεί. Οπότε, τι να σας πω, μου φαίνεται πολύ δύσκολο ότι θα επιλέξει η Τουρκία έτσι αβάδιστα, να το πούμε, αβίαστα και απροβλημάτιστα, να εμπλακεί σε μια ελεγχόμενη ή μη ελεγχόμενη κρίση με την Ελλάδα. Νομίζω ότι θα επιμείνει σε αυτή τη λογική του μπρος-πίσω, τραβάω μια μαχαιριά, ροκανίζω κάτι και κάνω μια ψευδή υποχώρηση για να πάω μετά να ξαναροκανίσω. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτές είναι εκτιμήσεις πάρα πολύ.
0: Μια επισφαλή, πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση της απάντησής σας ήταν ότι μια κρίση με την Ελλάδα, μια σοβαρή κρίση με την Ελλάδα, δεν είναι σίγουρο ότι θα κρατήσει εσωτερικά σταθεροποιημένη την Τουρκία, αλλά για να μην την κρατήσει, και αυτό είναι ένα πολεμικό στοιχείο, θα έλεγα, ένα στοιχείο για μια πολεμική λογική, είναι η εξωτερική πολιτική μιας χώρας, δεν λέω για την Ελλάδα, μιας χώρας σε μια τέτοια περίπτωση να μπορεί να, πριν οτιδήποτε συμβεί, να έχει μια επιρροή στο εσωτερικό της διπλανής χώρας με την οποία μπορεί να αντιπαρατεθεί. Δεν ξέρω αν στην ελληνική περίπτωση αυτό συμβαίνει, αλλά αν δεν συμβαίνει, ίσως μερικοί πιο έξυπνοι από εμάς θα πρέπει να το καλλιεργήσουν σαν αντίληψη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γρίβα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κύριε Τζόπελε, με την άδεια σας να δώσω το λόγο στον κύριο Λεκάκη.
2: Εσείς είστε αφεντικό.
0: Εσείς είστε ο πρόεδρος. Λοιπόν, ακούμε. Κύριε Λεκάκη, από εσάς πρώτα έχουμε ξεφύγει λίγο από το Ιράν. Θέλουμε να μας δώσετε μια εικόνα τι γίνεται με το Ιράν. Υπάρχουν μερικές εκτιμήσεις στο διαδίκτυο ότι βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης και της παράδοσης. Και εκείνο που φαίνεται εντυπωσιακό, γιατί τους ανθρώπους τους κοροϊδεύουν και όλα στο διαδίκτυο, έτσι, άνθρωποι και χωρίς αντάλια είναι ως πολεμιστές, είναι αυτοί οι Χούτι. Οι οποίοι πώς καταφέρνουν αυτοί τώρα οι τύποι εκεί και έχουν τέτοια αποτελέσματα, πολεμώντας και με τη Σαουδική Αραβία και με άλλες χώρες στην περιοχή, και έχοντας απέναντί τους και το στρατό της Ιεμένης. Οι Χούτι δεν είναι η αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης. Είναι άλλη η αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Οι Κούτι είναι οι επαναστάτες στην Ιεμένη. Καταφέρουν λοιπόν, κερδίζουν τη Σαουδική Αραβία, κερδίζουν την άλλη δύναμη της Ιεμένης, τη στρατιωτική. Αντιπαραθύνται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ελέγχουν πλέον εκείνα τα περίεργα στενά. Δώστε μας λοιπόν να καταλάβουμε για αυτά τα δύο τι γίνεται. Δεν σας ακούμε.

0: Λοιπόν, θα σας βγάλω, θα δώσω το λόγο στον κύριο Κυρατζόπουλο και όταν ολοκληρώσει ο κύριος Κυρατζόπουλος θα μπείτε για να πάρετε το λόγο για να μας απαντήσετε σε αυτά που σας ρώτησα. Λοιπόν, είδες που υπάρχει και ο Αλλάχ.
1: Αλχημίστε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχα πριν έρθω στα δικά μου περί Τουρκίας, θέλω για το ελεγχόμενο πόλεμο που λέτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα στην οικουμένη που έχουμε ζήσει τις τελευταίες 10 μέρες που το ελεγχόμενο μπορεί να εκτροχιαστεί πάρα πολύ εύκολα. Και εξηγούμε για να μην παρεξηγηθώ. Πρώτα απ' όλα, στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Ρεπουμπλικάνοι δημοσίευσαν ένα χάρτη της Ηνωμένων Πολιτείων όπου στο ίδιο χρώμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν το Καναδά, την Ισλανδία και την Κούβα. Και εκτός αυτού είδαμε ότι η Ολλανδία τραβάει όλο το χρυσό της από Καναδά και από οι Ηνωμένες Πολιτείες με την αιτιολογία των αλλαγών που γίνονται γεωπολιτικά. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε οι Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες 11 χώρες να κατηγορούν το Ισραήλ και να υπάρχει σε αυτή την αντιπαράθεση το Ισραήλ να κλείνει ένα προξενείο των Ηνωμένων Βασιλείων στο Ισραήλ. Από εκεί παράλληλα η Ρωσία να έχει κλείσει ένα γερμανικό προξενείο μέσα στη Ρωσία λόγω του ντρόνς που βρέθηκε πάνω από το αεροσκάφος στο σημαντικότερο αερολιμένα που έκανε εξαγωγές στην Ουκρανία.
0: Ξέρετε για
1: Και
0: ποιο λόγο το Ισραήλ έκλεισε το προξενείο του Ηνωμένου Βασιλείου? Διότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να κάνει εμπάργκο σε εισαγωγές από τα κατεχόμενα, από τη Δυτική Όχθη.
1: και που είπαμε, 11 χώρες μαζί, όχι μόνο
0: Μάλιστα.
1: η Αγγλία, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο, ο σαξονικός κύκλος, όλοι μαζί αντέδρασαν. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι ο Τραμπ άμεσα έχει μια τηλεφωνική επικοινωνία με Πούτιν. Η δε Ρωσία ξεκάθαρα δηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί άλλη μια πράξη νατοϊκή όπως είχαν συμφωνηθεί πριν μια δεκαετία και δεν το κράτησε το ΝΑΤΟ, η Δύση. Όλα αυτά μας δείχνουν διότι ακριβώς ίδια γεγονότα τα ζούσαμε στην περίοδο 32-36, 1932-1936 και ως αποτέλεσμα ήταν η έναρξη του Παγκοσμίου Πολέμου στη 36, χτυπώντας η Ιταλία την Αβυσσινία. Και στο 39 έγινε το μεγάλο μακελιό και ξέρουμε με τα αποτελέσματα, ειδικά στην Ελλάδα, που έχασε 45% των υποδομών της και πάνω από 600.000 νεκροί είχαμε. Κατά προέκταση βλέπουμε ότι ένα ελεγχόμενο ζήτημα ο παγκόσμιος γίγνεσθε είναι πάρα πολύ έτοιμο να εκτροχιαστεί. Ας έρθουμε τώρα στην Τουρκία. Θέλω να σας υπενθυμίσω πρώτων Κυπριακών κυβέρνηση ήταν με την εθνική βλέψη η Ισλαμική Μιλίσσα Αμέτ Πάρτιση του Νεσβετίν Ερμπακάν και ο σοσιαλδημοκράτης Μπουλέντ Ετζεβίτ. Και είχαμε ακριβώς πριν 2 χρόνια το δεύτερο κίνημα των στρατιωτικών, των ένοπλων δυνάμεων τους δηλαδή, που φυλακίσανε πάρα πολλούς αριστερούς και δεξιούς. Και έτσι είχαν φέρει σε μια ήρεμη κατάσταση την πολιτική στην Τουρκία και έτσι άνετα, χωρίς να έχουν εσωτερικές διαταραχές, υλοποίησαν το Κυπριακό το 1974. Και μία παρένθεση για όσοι πιστεύουν για κάποια άλλα πράγματα και για μας ότι από τα τότε, από τα 52 πράξεις αριστερές όλες παράνομες. Μόνο οι τέσσερις είχαν αντιδράσει και είχαν πει οι εμπεριαλιστές Τούρκοι να φύγουν από την Κύπρο. Έτσι, να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Τώρα, αυτή τη στιγμή τι γίνεται στην Τουρκία. Από ό,τι βλέπουμε, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν εξαπάλυσε μια επίθεση στα παλιά στελέχη του ΑΚΕΠΕ. Αυτό μπορούμε να το δούμε ότι στο 72-74 ο καταρνασμός της πολιτικής ζωής της Τουρκίας επανέρχεται. Και τι λέω, εκτός που κυνηγάν τον τελευταίο πρωθυπουργό Μπιναλί Ιλντρίμ, ο οποίος ήταν στόχος επίσης σε 16-17 εβδόμου που είχαν πάλι οργανωθεί από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και ζητήσαν από τον Μπιναλί Ιλντρίμ να φέρει την περιουσία του στην Τουρκία. Στην πρώτη φάση μετέφερε περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ στην Τουρκία, προβλέπει την περιουσία του να περνάει τα 2 δισεκατομμύρια. Πώς ένας δημόσιος υπάλληλος στην Τουρκία που δεν έχει κανένα άλλη δουλειά, δούλευε μαζί με τη Δήμο Τουρκίας, Κωνσταντινούπολη, συγγνώμη, Δημαρχείο Κωνσταντινούπολης μαζί με τον Ερντογάν ήταν εκεί όταν ήταν ο Ερντογάν δημαρχός και μετά βεβαίως μπήκε στην πολιτική μαζί με το ΑΚΕΠΕ. Δηλαδή άνθρωπος που ζούσε μόνο από το δημόσιο απόκτησε μια περιουσία 2 δισεκατομμυρίων, τα λέει τα σκάφη του να κάνουν εμπόριο μεταξύ Ευρώπης και Ισραήλ ακατάπαυστα και επίσης να έχει αναμειχθεί στη μεταφορά Βενεζουέλα-Τουρκία και το τι μεταφέρει είναι γνωστό, αλλά δεν έχει αποδειχθεί ακόμα από διοκτικές αρχές. Λοιπόν, μέσα σε αυτά, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν ξεκίνησε μια μεγάλη επίθεση κατά τον Ιλντρίμ. Δεύτερο ζήτημα, έτερος πρωθυπουργός και ήταν και πρόεδρος του κόμματος ΑΚΕΠΕ, στον Αχμέτ Νταβούτογλου, δύο μέρες πριν του γάμου του γιού του, τον έστειλε η κλήτευση να απολογηθεί σε εισαγγελία για μια κουβέντα που είχε πριν 5 χρόνια. Και είχε πει βεβαίως, είχε επιτεθεί άμεσα προς τον Ερντογάν, λέγοντας έκανε το γαμπρό του υπουργό, θησάβρισε σε όλη αυτή την περίοδο και έχουν αναμειχθεί στο, δεν είπε λάθος εμπόριο βεβαίως, στο εμπόριο πετρελαίου, το οποίο εγώ τώρα τονίζω, πετρέλαιο το είχαν κατακλέψει από Ουράκ και από Συρία μέσω ISIS και αυτό το ζήτημα από ό,τι ξέρουμε η Τουρκική Δημοκρατία καταδικάστηκε από διεθνή δικαστήρια να πληρώσει πρόστιμο και αποζημίωση ύψος 4 δισεκατομμυρίων. Βέβαια σε αυτά θα τα πληρώσει ο λαός από την εφορία. Όμως οι εισπράξεις πήγανε στους γαμπρούς, στο γαμπρό και στο πεθερό των οικογένειας Ερντογάν. Από την άλλη πλευρά, ο Μανσούρ Γιαβάς, ο έτερος μετά από τον Μητροπολιτικό Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, ο Μανσούρ Γιαβάς που είναι και αυτός Μητροπολιτικός Δήμαρχος της Άγκυρας, που υπόκειται στο ΤΖΚΕΠΕ, οι ρίζες του ήταν σε εθνικιστικά κόμματα, το οποίο μετά είχε εκλεγεί από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ΤΖΚΕΠΕ, Μητροπολιτικός Δήμαρχος της Άγκυρας, επισκέφθηκε τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και είπε ότι οι πολιτικές εξελίξεις δεν είναι προβλέψιμες και πρέπει το κράτος να λειτουργεί. Βεβαίως, ο Ζήλερ Φέλ με το νέο κόμμα Γενναίου Παρτί δεν κριτικάρε αυτή τη στέση του Μανσούρ Γιαβάς που πήγε και πλαισίωσε τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, διότι το ίδιο είχε κάνει και ο Αχμέτ Νταβούτογλου πριν 2 μήνες και μετά 2 μήνες, 2 μέρες πριν από την γάμο του γιού του, κλητεύτηκε να λογοδοτήσει σε εισαγγελικές αρχές. υπάρχει ένα κλίμα μεγάλο το οποίο λένε ότι όλες αυτές οι πράξεις είναι για να μπορέσει να σκεπασεί ή να πάει στη δεύτερη μοίρα για τα οικονομικά μεγάλα προβλήματα που ζει η Τουρκία και μπαίνει σε οικονομικές αδιεξόδους μέσα στην Τουρκία. Βεβαίως, το άλλο ζήτημα είναι ότι εάν στις πρώτες εκλογές χάσει το ΑΚΕΠΕ, το οποίο το ΑΚΕΠΕ ως κόμμα επισκοπού ιδρυόμενο και όχι ιδεολογικό κόμμα, όπως το ΑΝΑΠ του ΕΖΑΛ, θα χαθεί από την επικαιρότητα, όπου τότε η οικογένεια Ερντογάν, και μιλάμε για γαμπρούς και τα λοιπά, θα δεχθεί πάρα πολύ μεγάλη επίθεση. Αλλά όλες οι πράξεις του Ερντογάν για να δείξει στο λαό του ότι κοίτα εγώ είμαι ένας δίκαιος και κυνηγώ και τους δικούς μου, όλες αυτές οι πράξεις του Ερντογάν είναι στην πραγματικότητα να ξαναβγεί το ΑΚΕΠΕ, διότι θα δεχθεί πάρα πολύ μεγάλη επίθεση και υπενθυμίζω βεβαίως και τις επιθέσεις που έκανε η πτέρυγα Ερντογάν στα θρησκευτικά τάγματα, το οποίο συνεχίζονται οι αποκαλύψεις, οι οικονομικά σκάνδαλα αυτών των τάγματων. Αυτή τη στιγμή βεβαίως έχουμε και μια μεγάλη πολιτική εξόρμηση των εθνικιστικών κομμάτων, διότι εκτός του ΜΚΕΠΕ που έχουμε πει το ρόλο του, έχουμε στη Βουλή το Büyük Birlik Partisi, έχουμε το İYİ, έχουμε και το ΖΑΦΕΡ. Δηλαδή έχουμε άλλα τρία κόμματα εθνικιστικά. Και άλλα τόσα υπάρχουν, το οποίο δεν αντιπροσωπεύονται στη Βουλή. Εάν γίνει και ένα συνασπισμός εθνικιστικών κομμάτων, οι οποίοι είναι αντίθετοι στο ΜΚΕΠΕ, τότε μαζί με το κόμμα, το νέο κόμμα του ΕΖΕΛ, θα μπορέσουν να νικήσουν και να χτυπήσουν άνετα το ΑΚΕΠΕ που συνεργάζεται με το πάρα πολύ κουτσουρεμένο ΤΖΕΚΕΠΕ του Χρυσταρόγλου. Εδώ βεβαίως το κλειδί πάλι και ευτυχώς ή δυστυχώς για πάρα πολλούς στην Τουρκία το κρατάνε οι Κούρδοι. Και από ό,τι έγινε γνωστό ότι έρχεται μήνυμα από το Ιμραδού, από την Καλόλινο, από τον Εντζαλάν, ο οποίος δεν διατίθεται να εγκαταλείψει τον Τινίσο, ό,τι και αν γίνει θα μείνει εκεί, έστω και αν αποφυλακιστεί, από ό,τι γνωρίζουμε, τον ετοιμάζουν μια βίλα 200 τετραγωνικών μέσα στον ίδιο νησί, για να έχει και το γραφείο του να κινείται. Λοιπόν, εντολή λέει του Εντζαλάν, το ΝΤΕΜ, δηλαδή το κόμμα του Ντεμίρτας, να διαλυθεί και να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα υπό την ονομασία Democratic Cumhuriyet Hareket Partisi, δηλαδή Δημοκρατικό Ρεπουμπλικανικό Κίνημα. Εδώ βεβαίως έχει μεγάλη σημασία ότι το κόμμα επάνω στην συνδομευτική ονομασία της θα έχει τα γράμματα GHE.

0: κάποια νέα. Βλέπουμε ότι ο Ντεμιρτάς δεν πρόκειται να μπει μέσα στο νέο κόμμα, αν και έχει αυτή τη στιγμή 4 εντολές, όπως και ο Καβάλο, όπως είχαμε πει, από τα δικαστήρια της
1: Τα
0: Ευρωπαϊκής
1: ευρωπαϊκά δικαστήρια
0: Ένωσης
1: ανθρωπίνων
0: Ανθρώπινων
1: δικαιωμάτων.
0: Δικαιωμάτων για την απελευθέρωσή τους. Και η Τουρκία δεν τηρεί αυτή την εντολή. Θα έχει
1: Μάλιστα.
0: βεβαίως επιπτώσεις.
1: Ωραία. Να ακούσουμε
0: Αυτά
1: και τον κύριο Λεκάκη.
0: ναι, είναι εδώ. Τον βλέπω
1: Εδώ
0: απάνω.
1: είναι, εδώ.
0: Α, οκ.
1: Κάνει διάλειμμα, γράφει. Λοιπόν, κύριε Λεκάκη, τα θυμάστε τα ερωτήματα. Πρώτον, με το Ιράν έχει βγει από την επικαιρότητα και δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
2: Να
1: Ό,τι λένε
2: ξεκινήσουμε από
1: κάποια
2: το Ιράν
1: πράγματα
2: ή από την
1: λέει.
2: Ιεμένη.
1: Πείτε, γιατί το Ιράν μάλλον πιο σύντομο θα είναι και μετά πάμε και κάνουμε την ανάλυση στην Ιεμένη.
2: Ωραία. Όσον αφορά το Ιράν, έχουμε την ανακοίνωση από την Ιρανική πλευρά ότι τη Δευτέρα θα συναντηθούν το Ιράν με το Ομάν. Στο Ομάν θα φιλοξενήσει και οι εκπρόσωποι από τις άλλες χώρες του Περσικού κόλπου. Θα ανακοινωθεί ένα πλαίσιο διέλευσης για τα στενά Χορμόζ. Θα γίνει αυτή η ανακοίνωση, η συμφωνία αυτή έχει γίνει μεταξύ των δύο, αλλά για λόγους νομιμοποίησης, αποδοχής έχουν προσκληθεί και οι υπόλοιπες παράκτιες χώρες του Περσικού κόλπου. Το Ιράν, αυτό που λένε τα Ιρανικά μέσα, αν μπορείτε να βάλετε και τον χάρτη τον τελευταίο για τα στενά Χορμόζ, τι διαραίουν τα Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, λένε ότι αυτή η συμφωνία θέτει ένα προσωρινό πλαίσιο διέλευσης των στενών. Δεν θα εφαρμοστεί όμως, παρόλο που θα υπογραφεί, θα εφαρμοστεί, λένε οι Ιρανοί, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και τις κυρώσεις τους, τον οικονομικό αποκλεισμό. Τα Ιρανικά μέσα μάλιστα λένε ότι υπάρχουν 7 Ιρανικοί όροι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες πρέπει να εκπληρώσουν προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί πάντα σύμφωνα με τις Ιρανικές ανακοινώσεις τη Δευτέρα στο Ομάν, παρουσία των εκπροσώπων των άλλων παράκτιων χωρών του Περσικού κόλπου. Τώρα, τι λένε τα Ιρανικά μέσα. Λένε, όπως βλέπετε και εδώ, ότι η είσοδος στον Περσικό κόλπο, το βλέπετε και στον χάρτη εδώ, το inbound traffic, θα γίνεται από τα Ιρανικά χωρικά ύδατα. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, δηλαδή θα είναι από το πλήρη έλεγχο του Ιράν. Αυτό λένε οι Ιρανοί ότι περιλαμβάνει η συμφωνία. Η έξοδος από τον Περσικό κόλπο, δηλαδή τα πλοία, τα φορτωμένα πλοία που πάνε προς τις αγορές για εξαγωγή, θα περνούν και από τα Ιρανικά χωρικά ύδατα και προς την έξοδο, όπως βλέπετε το βελάκι, το outbound traffic, θα περνούν και από τα χωρικά ύδατα του Ομάν. Τα Ιρανικά μέσα λένε ότι παρόλα αυτά θα είναι υπό ο διακανονισμός και της εισόδου και της εξόδου θα γίνεται από το Ιράν. Αυτό λένε τα Ιρανικά μέσα, είναι σημαντικό αυτό, να το δούμε αυτό τη Δευτέρα. Τώρα, αυτή την εβδομάδα και παραπάνω τις τελευταίες 10 μέρες βλέπουμε ότι το Ιράν έχει κλιμακώσει τα αντίπεινά του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτές τις τελευταίες μέρες στοχοποιούν tankers του Ιράν. Δεν στοχοποιούν τις τελευταίες 10 μέρες ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ο λόγος νομίζω είναι ξεκάθαρος. Θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν πλήξουν τα τάνκες, δεν θα επηρεαστεί η διεθνής τιμή του πετρελαίου το ίδιο εάν χτυπούσαν ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν. Το Ιράν όμως από τη μεριά του βλέπουμε ότι απαντάει πολύ πιο σκληρά τις τελευταίες 10 μέρες, 2 εβδομάδες περίπου. Δηλαδή δεν αρκείται στο να ανταποδίδει αναλογικά. Σηκώνει, υψώνει την κλίμακα της ανταπόδοσης. Συγκεκριμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 5 εμπορικά tankers του Ιράν, εκ των οποίων το ένα μάλιστα βυθίστηκε. Το Ιράν απάντησε, χτύπησε, έπληξε tankers στον Περσικό κόλπο

0: και κοντά στο κόλπο του Ομάν, αλλά απάντησε και σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία, όπου σύμφωνα και με παραδοχές των αμερικανικών μέσων, το Ιράν προκάλεσε ζημιές σε περίπου 8 F-15, οι οποίες λένε τα αμερικανικά μέσα ότι αποκαταστάθηκαν, και καταστράφηκε ένα φτερό πλήρως ενός A-10 Thunderbolt. Παράλληλα, το Ιράν κτύπησε και πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Wall Street Journal λένε ότι ήταν πολύ κοντά να κτυπήσουν. Το Ιράν λέει ότι προκάλεσαν ζημιές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η CENTCOM, το διαψεύδει. Αλλά η Wall Street Journal λέει ότι το Ιράν, που τις τελευταίες 10 μέρες έχει επιχειρήσει 3 φορές να κτυπήσει πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτείων, έφτασε αρκετά κοντά στο να πετύχει τον στόχο. Αναλύει κιόλας ότι το Ιράν χρησιμοποιεί καλύτερες τεχνολογίες αντιπλοϊκούς πυράβλους. Αυτό είναι μια αναβάθμιση των Ιρανικών επιχειρήσεων, διότι προηγουμένως το Ιράν απέφευγε να κτυπά τα πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών, κτυπούσε τις βάσεις και κτυπούσε tankers και πλοία. Βλέπουμε το Ιράν αναβαθμίζει. Γιατί αναβαθμίζει το Ιράν, θα αναρωτηθεί κανείς. Διότι στο Ιράν αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι θεωρούν ότι έχουν ένα σύντομο παράθυρο ευκαιρίας, ένα σύντομο παράθυρο ευκαιρίας μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρούν ότι ήδη ο πρόεδρος Τραμπ είναι ευάλωτος πολιτικά, είναι ευάλωτος σε πολιτικό κόστος. Θεωρούν ότι και να ρισκάρουν, να είναι πιο τολμηροί οι Ιρανοί, θεωρούν ότι ο Τραμπ δεν θα διακινδυνεύσει ένα γενικευμένο πόλεμο ως απάντηση ή πολύ σκληρά αντίπεινα μέχρι τις εκλογές, φοβούμενος το πολιτικό κόστος. Παράλληλα, το Ιράν με αυτά τα κτυπήματα, πέρα το ότι θέλει να αυξήσει το κόστος, έχει και το στόχο να ανεβάσει τις τιμές του πετρελαίου. Το Ιράν ξέρει ότι ανεβάζοντας τη διεθνή τιμή του πετρελαίου, δηλαδή με επιθέσεις σε tankers στην περιοχή, γνωρίζει ότι αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο και στον Τραμπ για τις ελπίδες του για τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Διότι
1: μάλιστα,
0: βλέπουμε ότι οι τιμές...
1: Πάμε στο σκούτι τώρα.
0: Να το κλείσω αυτό. Οι τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν ρεκόρ στα καύσιμα. Ξεπέρασε τα 6 δολάρια το γαλόνι. Είναι τιμή ρεκόρ. Υπάρχει θυμός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως γνωρίζετε ότι η τιμή των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το μέσο Αμερικανό. Είναι από τα πιο σημαντικά. Είναι ένας τρόπος για να χάσει κάποιους ψηφοφόρους, η ακρίβεια. Αυτό το αντιλαμβάνεται ο Τραμπ, και ότι τώρα προεκλογικά τάζει λαγούς και πετραχίλια ότι θα δώσει σε κάθε ενήλικα Αμερικανό επιδόματα 5.000, είχε υποσχεθεί όμως και για ένα ανάλογο και προηγουμένως για τους δασμούς, αλλά δεν το έκανε ποτέ. Δείχνει,
1: πώς δεν το
0: δείχνει λίγο ότι
1: και ο Μητσοτάκης, αν δώσει από 5.000, μπορεί να πάρει τις εκλογές.
0: Ακριβώς. Τώρα υπόσχεται τα πάντα εν ώψη εκλογών. Φαίνεται ότι έχει ένα άγχος. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές. Το Ιράν το ξέρει αυτό. Θέλει να επηρεάσει κατά το δυνατόν τις εκλογές. Το έχει κάνει κατά το παρελθόν. Έχει επηρεάσει προεδρικές εκλογές στην ήττα του Τζίμι Κάρτερ έναντι του Ρέιγκαν, όπου οι Ιρανοί επίτηδες δεν απελευθέρωναν τους ομήρους, ενώ είχαν λίγο πολύ έρθει σε συμφωνία μέχρι να ορκιστεί ο Ρέιγκαν. Τώρα, αυτό είναι όσον αφορά το Ιράν. Είπατε και λίγο για το Ιράν. Ναι, βλέπουμε τώρα ότι το Ιράν φυσικά πλήττεται οικονομικά από τον αποκλεισμό, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το νούμερο ένα πρόβλημα στο Ιράν είναι η ακρίβεια. Υπάρχει πολύ σημαντικό θέμα ακρίβειας. Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί, ειδικά στα τρόφιμα. Βέβαια, κάτι δημοσιεύματα από αναξιόπιστες πηγές, που θα λέγαμε είναι και ιδιαίτερα, έχουν κάθε λόγο να δείχνουν μια κατάσταση στο Ιράν ότι παραπέει και έχουν κάθε συμφέρον να το κάνουν, δεν επιβεβαιώνονται από πηγές που έχω. Ναι, υπάρχει δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, αλλά δεν υπάρχει ότι υπάρχει πείνα. Αλλά ναι, δεν είναι βιώσιμο αυτό. Και να πω και κάτι τελευταίο για την Τουρκία. Η Τουρκία, όπως έχω πει σε άλλες μου παρεμβάσεις, ναι, θέλει να είναι ένας ανεξάρτητος δρόν, είναι ενταγμένη στην δυτική αρχιτεκτονική ασφαλείας μέσω του NATO, αλλά ταυτόχρονα στις δύσκολες στιγμές επιλέγει το δυτικό στρατόπεδο. Στην προκειμένη περίπτωση στο Ιράν είδαμε για τις κυρώσεις που ανακοινώθηκε σε μια τουρκική τράπεζα να είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση παράκαμψη των κυρώσεων και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πολλές τράπεζες εμπλέκονται και στο Ιράκ είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση για τις γειτονικές χώρες το να συνδράμουν στην παράκαμψη των κυρώσεων. Αυτό που έγινε με την Τουρκία είναι ότι η Τουρκία φαίνεται ότι έχει συμμορφωθεί πάρα πολύ με τις αμερικανικές κυρώσεις οικονομικού αποκλεισμού. Οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες έχουν διακόψει τις πτήσεις στο Ιράν, έχουν διακόψει τις πτήσεις και επίσης βλέπουμε ότι στα σύνορα, τα χερσαία σύνορα, στα συνοριακά περάσματα υπάρχει μία από τις τουρκικές αρχές, προφανώς μία εντολή είναι να μειώνουν τη ροή και να την καθυστερούν υπερβολικά των Ιρανών οδηγών και υπάρχουν τεράστιες ουρές. Δεν τους αφήνουν και για το εμπόριο και δυσκολεύουν τη διέλευση των Ιρανών στα τουρκο-ιρανικά σύνορα. Είναι σημαντικό αυτό. Τώρα πάμε για το κίνημα Ανσαρουλά. Το κίνημα Ανσαρουλά που περιλαμβάνει τη φυλή των Χούθη. Η φυλή των Χούθη είναι μια φυλή που έχει τις ρίζες της στη βόρεια δυτική Ιεμένη, είναι μία φυλή από τις Σιητικές, είναι οι Ζαϊντίτες, είναι ένα ρεύμα του Σιητισμού. Το κίνημα αυτό, για να το πούμε σχηματικά, έχει βάση ιστορική. Στην Ιεμένη ιστορικά υπήρχε για 1000 περίπου χρόνια ένα ημαμάτο, από τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν έως το 1970 υπήρχε ένα ημαμάτο ζαϊντίτικο στα βορειοδυτικά, σε αυτά τα εδάφη που έχει και το κίνημα Ανσαρουλά. Υπάρχει αυτή η ιστορία, υπάρχουν αυτές οι ρίζες. Το κίνημα Ανσαρουλά δεν είναι οι αντάρτες που παρουσιάζουν, ήταν κάποτε αντάρτες, τη δεκαετία του 2000, τη δεκαετία του 90. Πλέον είναι ένα κίνημα ιονί, θα λέγαμε, είναι η de facto κυβέρνηση της Ιεμένης, διότι ναι μεν ελέγχει περίπου, όπως βλέπετε στο χάρτη, το 1/3 των εδαφών της Ιεμένης, αλλά το πληθυσμό ελέγχει περίπου 70-80% του πληθυσμού της Ιεμένης, διότι οι πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ιεμένης είναι στα δυτικά της χώρας. Η κεντρική Ιεμένη και η ανατολική Ιεμένη δεν είναι κατοικήσιμη, είναι το κλίμα πολύ ζεστό και είναι έρημη. Δεν είναι. Τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι στα δυτικά. Από το 2015, το κίνημα Ανσαρουλά, στο οποίο οι Χούθη έχουν κεντρικό ρόλο, η φυλή των Χούθη, έχει καταλάβει την πρωτεύουσα της Σανά. Εν ολίγης, δεν είναι κάποιοι αντάρτες. Ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Είναι ένα κίνημα που, όπως καταλαβαίνετε, ελέγχει και σουνιτικούς πληθυσμούς. Αναπόδραστα, από τη στιγμή που το 80% του πληθυσμού, 70-80% είναι στα εδάφη τους, έχουν και πολύ μεγάλους σουνιτικούς πληθυσμούς. Η ισορροπία, να πω γρήγορα, στην Ιεμένη.
1: Επίσημα είναι Σιητές, η ηγεσία του είναι Σιητές.
0: Η ηγεσία, θα σας πω, λένε κίνημα Ανσαρουλά και προσπαθούν να πούν ότι δεν είναι Σιητικό. Έχουν και Σουνίτες. Για παράδειγμα, τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης, τον οποίο δολοφόνησε με βομβαρδισμούς το Ισραήλ, θυμόσαστε, πριν κάποιους μήνες που είχε κάνει το Ισραήλ, ήταν Σουνίτης, για παράδειγμα. Έχουν συμπεριλάβει στις δομές εξουσίας τους, στα υπουργεία τους, και Σουνίτες. Φυσικά οι Σιήτες έχουν κυρίαρχο ρόλο.
2: Εμφανίζονται ως αριστεροί, να μην το ξεχνάμε. Η κυβέρνηση επίσημη Ιεμένης.
0: Θα πω για την επίσημη κυβέρνηση Ιεμένης, την επίσημη, την αναγνωρισμένη, θα πω σε λίγο. Η πληθυσμιακή ισορροπία, να σας πω πόσοι είναι οι Σιήτες και οι Σουνίτες. Είναι περίπου 45% Σιήτες Ζαϊντίτες και 55% Σουνίτες. Η ισορροπία είναι κοντά. Τώρα, για να πω για την επίσημη...
1: Σε όλη την Ιεμένη ή εκεί στις περιοχές?
0: Σε όλη την Ιεμένη. 33 εκατομμύρια περίπου πληθυσμό. Η αναλογία είναι 55% Σουνίτες, 45% Σιήτες. Τώρα για να πω για την επίσημη, την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, ελέγχει πολύ μικρό πληθυσμό, έναν πάρα πολύ μικρό πληθυσμό.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα που βρίσκεται? Μαρίμπ.
0: Όχι, Μαρίπ είναι η περιοχή. Είναι περιοχή. Στο Άντεν είναι. Στο Άντεν είναι το κύριο ορμητήριο, θα λέγαμε, της διεθνούς αναγνωρισμένης κυβέρνησης. Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, να σας πω σχηματικά τι είναι. σχηματικά είναι, είχε γίνει στα πλαίσια της Αραβικής Άνοιξης επανάσταση στην Ιεμένη. Επανάσταση που σημαίνει ότι είχε ανατραπεί ο μακροχρόνιος πρόεδρος δικτάτορας ο Σάλεχ, ο οποίος ήταν επί δεκαετίες πρώτα της βόρειας Ιεμένης πρόεδρος και μετά την ενοποίηση της σοσιαλιστικής νότιας Ιεμένης με τη βόρεια Ιεμένη ήταν και πρόεδρος της ενοποιημένους Ιεμένης για δεκαετίες. Η τότε στην Αραβική Άνοιξη ανατράπηκε. Ανατράπηκε από νέους, από φοιτητές, από γυναίκες ακτιβίστρες, από φιλελεύθερους, από αριστερούς και από τους Χούθη. Στο τέλος της επανάστασης προσπάθησε να την καπελώσει το τοπικό παρακλάδι των αδελφών μουσουλμάνων, το κόμμα Αλ-Ισλά. Το Αλ-Ισλά όμως ήταν μέρος του συστήματος Σάλεχ. Ήταν η συστημική αντιπολίτευση. Ο Σάλεχ είχε δώσει ευλογίες του να δημιουργηθεί στο καθεστώς του μία αντιπολίτευση, βέβαια κατόνομα αντιπολίτευση, για να δημιουργήσει μία, ας πούμε, στο διεθνώς μία περισσότερη νομιμοποίηση. Το Αλ-Ισλά υποφελούνταν από το σύστημα Σάλεχ επί δεκαετίες. Αλλά όταν είδε ότι οι μέρες του Σάλεχ ήταν μετρημένες, ενώ στην αρχή ήταν πολύ ποτομικό στις εξεγέρσεις και τις διαδηλώσεις, δεν τις στήριξε ανοιχτά, έλεγε για μεταρρυθμίσεις, αλλά μείνει ο Σάλεχ. Όταν είδε ότι ο Σάλεχ πλέον ήταν τελειωμένος, υποστήριξε την επανάσταση και προσπάθησε να την καπελώσει για να διεκδικήσει ένα μεγαλύτερο μερίδιο εξουσίας με το σύστημα Σάλεχ, με το βαθύ κράτος. Και τι έγινε? Ήρθε σε συνεννόηση με το βαθύ κράτος του Σάλεχ, με τον αντιπρόεδρό του, με τις μυστικές υπηρεσίες στο στρατό, και έκαναν μια συμφωνία, ουσιαστικά 50-50. Μοιράστηκαν το κράτος. Δεν ενσωμάτωσαν όμως τους νέους το κίνημα Ανσαρουλά σε αυτό το διακανονισμό. Δηλαδή τις δυνάμεις που πρωτοστάτησαν στην επανάσταση κατά του Σάλεχ, τις παραμέρισαν. Και μετά ξεκίνησε, όπως αντιλαμβάνεστε, ένας εμφύλιος πόλεμος πολύ αιματηρός και πολύ σκοτεινός. Τώρα, η επίσημη κυβέρνηση, η επίσημη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει το βαθύ κράτος του Σάλεχ. Ο Σάλεχ έχει δολοφονηθεί από τους Χούθη. Οι Χούθη τον δολοφόνησαν μέσα στον εμφύλιο πόλεμο. Είναι το βαθύ κράτος του Σάλεχ, ο ένας πόλος. Ο δεύτερος πόλος είναι οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Το βαθύ κράτος του Σάλεχ, να πω ότι υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία. Ο δεύτερος πόλος είναι το κόμμα Αλ-Ισλά, που είναι παράρτημα των αδελφών μουσουλμάνων, Ισλαμιστές Σουνίτες. Υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, παρόλο που η Σαουδική Αραβία έχει απαγορεύσει τους αδελφούς μουσουλμάνους στη χώρα τους, αυτούς τους υποστηρίζει και έχει και γραφεία. Βλέπετε τις πολιτικές πόσο ευέλικτες είναι. Υποστηρίζεται προφανώς από την Τουρκία και από το Κατάρ. Ο τρίτος πόλος είναι οι ταξιαρχίες των γιγάντων. Οι ταξιαρχίες των γιγάντων είναι αυτές οι πολιτοφυλακές, οι οποίες είναι σαλαφιστικής ιδεολογίας, είναι ακόμα πιο ακραίες ιδεολογίες και υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Παράλληλα υπάρχουν και κάποιοι φύλαρχοι πολέμαρχοι, οι οποίοι και αυτή είναι η επίσημη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, δεν έχει καμία σχέση με την Επανάσταση. Είναι, θα λέγαμε, ένα σύστημα το οποίο βολεύει τις μοναρχίες της περιοχής, αυτό λίγο πολύ θέλουν. Τώρα οι Χούθη έχουν εδώ και χρόνια στήσει μια κυβέρνηση με τον περισσότερο πληθυσμό, έχουν υπουργεία, έχουν κρατικές δομές και είδαμε ότι από τον Σεπτέμβριο εξαπέλυσαν μια ευνηδιαστική μαζική επίθεση προς τα νοτιοδυτικά παράλια της Ερυθράς θάλασσας. Το έναυσμα όμως δεν ξεκίνησε από τους Χούθη, ξεκίνησε τον Ιούλιο, όταν η Σαουδική Αραβία, σπάζοντας μία εκεχηρία που υπήρχε μία εκεχηρία τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, στην Ιεμένη, μία έθραυστη εκεχηρία, είχε συμφωνηθεί με την διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών, βομβάρδισε το αεροδρόμιο της Σανά τον Ιούλιο για να εμποδίσει την προσγείωση ενός Ιρανικού αεροσκάφους που μετέφερε μία αποστολή των Χούθη και προφανώς ίσως και Ιρανούς, που επέστρεφαν από την κηδεία του Χαμενεΐ, και οι Σαουδάραβες, γιατί έχουν τόσα χρόνια ναυτικό και αεροπορικό αποκλεισμό στην Ιεμένη, αποστερώντας φάρμακα, τρόφιμα κτλ., δεν ήθελαν να αφήσουν να προσγειωθεί αυτό το αεροπλάνο και βομβάρισαν λίγο πριν προσγειωθεί τον αεροδιάδρομο. Βέβαια, το αεροσκάφος στο Ιρανικό προσγειώθηκε στη Χοντέιντα τελικά. Οι Χούθια τότε ανακοίνωσαν ότι απαντάνε με αποκλεισμό στον αποκλεισμό. Λένε πλέον δεν ανεχόμαστε πλέον τόσα χρόνια έναν αποκλεισμό αεροπορικό ναυτικό και είπανε ότι ως απάντηση πλέον επιβάλλουμε και εμείς έναν αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή άρχισαν να κτυπούν εμπορικά πλοία, τάνκερ, σαουδαραβικά στην Ερυθρά Θάλασσα και να κτυπούν πάνω από το αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό μετά ξεκίνησαν να οργανώνονται και οι πολιτοφυλακές που είναι εναντίον των Χούδη στην Ιεμένη, οι οποίες υποστηρίζονται, όπως ξέρετε, από τη Σαουδική Αραβία, κάποιες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κάποιες από το Ισραήλ, βρέθηκαν κάποιες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άρχισαν και αυτές να οργανώνονται και έκαναν μία επίθεση. Προσπάθησαν να αναχαιτήσουν την προέλαση που έκαναν τώρα το Σεπτέμβριο οι Χούθη στα νοτιοδυτικά παράλια της Ερυθράς Θάλασσας για να ολοκληρώσουν τον έλεγχό τους οι Χούθη στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας και να ελέγξουν ολοκληρωτικά τα στενά Μπαπ Ελ Μαντεπ. Άνοιξαν πολλά μέτωπα για να αποσοβήσουν την προέλαση. Άνοιξαν μέτωπα και κοντά σε γειτονικές επαρχίες της Σανά. Οι Χούθη όμως, οι Χούθη είναι ένα μέρος του κινήματος Ανσαρουλά, απέκρουσαν αυτά τα πολλά μέτωπα που ανοίχτηκαν. Παράλληλα, οι Σαουδάραβες έκαναν αδυσόπιτους βομβαρδισμούς, εκατοντάδες βομβαρδισμούς με μαχητικά αεροσκάφη. Παρόλα αυτά, το κίνημα Ανσαρουλά κατόρθωσε να κάνει μια θεαματική επέλαση και να ολοκληρώσει τον έλεγχο όλων των δυτικών παραλίων της χώρας, που είναι η Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό που βλέπετε εδώ στο χάρτη. Και κατέληξε και να καταλάβει και νησιά στην Ερυθρά Θάλασσα, που βλέπετε ακόμα και ένα νησί στρατηγικό, που είναι ακριβώς αυτό ακριβώς εδώ το νησί, που ουσιαστικά από εκεί περνάει η κίνηση από τα στενά Μπαπ Ελ Μαντεπ. Ακριβώς αυτό το νησί. Φαίνεται ότι οι πολιτοφυλακές που ήταν απέναντι αποσύρθηκαν άτακτα, υπήρχαν πάρα πολλές λιποταξίες, παρατηρήθηκαν πάρα πολλές λιποταξίες. Ένας λόγος λένε ότι αυτές οι πολιτοφυλακές που είναι κατά τον Χούδη, όπως είπα, είναι ετερόκλητες, συγκρούονται και μεταξύ τους, έχουν συγκρούσει και μεταξύ τους, είναι και ένας λόγος που ιτήθηκαν τόσο θεαματικά τις τελευταίες ημέρες. Αυτό πλέον είναι μια γεωπολιτική καταστροφή για τη Σαουδική Αραβία, όπως αντιλαμβάνεστε, και εν γέννη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Χούθη πλέον μπορούν να ελέγχουν καλύτερα τα στενά Μπαπ Ελ Μαντεπ, μπορούν πιο αποτελεσματικά να έχουν ένα διαπραγματευτικό χαρτί προς τη Σαουδική Αραβία. Θέλουν η Σαουδική Αραβία να αναγκαστεί να άρει τον αποκλεισμό τον ναυτικό και τον αεροπορικό για την Ιεμένη. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι έχει σταματήσει η λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης, στο έδαφος του πετρελαϊκού αγωγού. Αυτός ο αγωγός είναι πλέον η κύρια εναλλακτική της Σαουδικής Αραβίας να εξάγει από την Ερυθρά Θάλασσα πετρέλαιο, διότι το Ιράν έχει ουσιαστικά σταματήσει αυτή την επιλογή από τον Περσικό κόλπο. Δέχτηκε πλήγματα αυτός ο αγωγός. Η Σαουδική Αραβία έλεγε ότι η επίθεση ήρθε από τα εδάφη του Ιράκ, υπονοώντας τις Ιρακινές πολιτοφυλακές, τις Σιητικές που είναι φιλικά διακείμενους προς το κίνημα Ανσαρουλά και το Ιράν. Αυτές το διαψεύδουν. Η Σαουδική Αραβία είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ο Μπιν Σαλμάν έχει κάνει πολλά λάθη επάνωτά στο θέμα της Ιεμένης. Ξεκίνησε αυτό, όπως είπα, τον Ιούλιο, γνωρίζοντας όμως ότι η χώρα του είναι πολύ ευάλωτη στα αντίπεινα του κινήματος Ανσαρουλά. Αυτό αποδείχθηκε στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, όπου αναγκάστηκε ουσιαστικά να κάνει μια εκεχηρία, αλλά ξεκίνησε πάλι το καλοκαίρι αυτό το μέτωπο, το οποίο βέβαια ο υπολογισμός του δεν ήταν ορθός. Έχουμε και την πληροφορία ότι παρακάλεσε δύο φορές τον Τραμπ να επέμβει υπέρ του για να σταματήσει να αναχαιτήσουν την προέλαση των Χούθη προς τα νότια. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τον άξονα της αντίστασης. Ο άξονας της αντίστασης, για να το πούμε, δεν είναι ένας άξονας που είναι, αυτός είναι ακριβώς, ο αγωγός Ανατολής Δύσης που καταλήγει στο λιμάνι Γιανμπού. Είναι εκτός λειτουργίας. Αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία δεν έχει εναλλακτική Εντάξει, προφανώς δεν έχει την εναλλακτική αυτή. Αυτό είναι τρομερό πλήγμα. Η Σαουδική Αραβία είναι ένα rentier state, είναι, εξαρτάται πλήρως από τα πετρελαϊκά έσοδα. Φυσικά έχει και αποθέματα, είναι μια πολύ πλούσια χώρα. Αλλά αυτό δημιουργεί ζητήματα. Έχουν μειωθεί τα έσοδα. Ο άξονας της αντίστασης βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο εύκολα να κατατροποθεί. Ο άξονας της αντίστασης είναι, εκφράζει κάποια αιτήματα των λαών της περιοχής. Αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν είναι αυτό που λένε πληρεξούσιοι, φυτευτοί που δεν έχουν καμία σχέση με τα εδάφη που βρίσκονται. Όπως είπα προηγουμένως, το κίνημα Ανσαρουλά και η φυλή των Χούθη έχουν ρίζες στην κοινωνία, τη βορειοδυτική κοινωνία της Ιεμένης. Πολύ βαθιά, πολύ βαθιές ρίζες. Έχουν ένα κομμάτι σημαντικό τους υποστηρίζει, όπως και στο Ιράκ αντίστοιχα. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι το Ιράν, το σχέδιο του Ιράν, το αμυντικό σχέδιο του Ιράν λειτουργεί ομολογουμένως πολύ καλά. Η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί, έχει ξεπεράσει το τελευταίο φορά που είδα τα 107 δολάρια, το Brent. Όλα αυτά ασκούν πίεση στην παγκόσμια οικονομία και βλέπουμε ότι το Ιράν έχει τα προβλήματά του, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει πιθαναγκαστεί σε υποχωρήσεις.
1: Και πολεμάει, το σημαντικό είναι ότι πολεμάει με την ισχυρότερη δύναμη του κόσμου, ίσως είναι η ισχυρότερη δύναμη στην ιστορία της ανθρωπότητας.
0: Και λοιπόν, προηγουμένως και με το Ισραήλ παράλληλα.
1: Και με το Ισραήλ. Και παράλληλα με το Ισραήλ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεκάκη.
2: Να προσθέσω δύο μικρά πράγματάκια.
1: Να προσθέσετε.
2: Τελευταίες εξελίξεις αυτή την εβδομάδα ήταν η δήλωση του Πακιστάν ότι θα στηρίξει τη Σαουδική Αραβία στο πόλεμο με Ιράν. Ενώ δεύτερη μικρή λεπτομέρεια, Χούθη εναντίον Σαουδική Αραβία είναι η μεγάλη αδίκηση των Ηνωμένων Εθνών, επειδή γίνεται πόλεμος μεταξύ οργανωμένης χώρας με οργάνωση, όπως δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αλ-Κάιντα. Γι' αυτό είχαν γίνει και τότε, και βλέπω και τώρα συνεχίζονται, μεγάλες κουβέντες για να θεσμοθετηθεί η αντίδραση ένθιαν κακήθεν, αλλά δυστυχώς δεν έχουν καταλήξει. Αυτά τα δύο. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο κάτι να πει ο Αλέξης.
0: Να πω κάτι σύντομα γιατί μου έδωσε μια πολύ ωραία γέφυρα ο κύριος Κυρατζόπουλος για το σύμφωνο της ΜΕΚΑ. Ναι, υπήρχε αυτή από τουρκικές πηγές, το διάβασα και εγώ, από πηγές ότι το Πακιστάν το σκέφτεται και μετά κάποιες δηλώσεις του Υπουργού Αμήνης του Πακιστάν, αλλά οι τελευταίες αναφορές είναι ότι το Πακιστάν, τώρα βλέπουμε 180 μοίρες, είναι διστακτικό. Και η Τουρκία. Γιατί είναι διστακτικές αυτές οι δύο χώρες, θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί είναι διστακτικές. Υπενθυμίζω ότι ο Ερντογάν το 2015 είχε υποστηρίξει τον διεθνή συνασπισμό, διεθνή αραβικό συνασπισμό της Σαουδικής Αραβίας, που άρχισε τους βομβαρδισμούς στην Ιεμένη, οι οποίοι προκάλεσαν και ο αποκλεισμός χολέρα και λοιμό στην Ιεμένη. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Τότε το έχει υποστηρίξει ο Ερντογάν. Τώρα ο Ερντογάν σκέφτεται και το πολιτικό κομμάτι. Πώς μπορεί να δικαιολογήσει στους πολίτες του, όπου υπάρχει αρκετή δυσαρέσκεια για τη στάση του στη Γάζα, η οποία είναι μόνο στα λόγια αλλά μηδέν στην πράξη, πώς μπορεί να δικαιολογήσει να εμπλακεί στρατιωτικά στην Ιεμένη και όταν δεν έχει κάνει τίποτα για τη Γάζα. Όπως αντιλαμβάνεστε, το πολιτικό κόστος για εκείνον και το κόμμα του θα ήταν ιδιαίτερος μεγάλο. Πιέζεται από τα δεξιά, από τον Φατίχ Ερμπακάν, τον ιό του Ερμπακάν, αλλά και από τα αριστερά, για τη στάση του ευρύτερα. Πώς θα το δικαιολογεί στο λαό του ότι ναι, δεν κάνει τίποτα για τη Γάζα, αλλά αμέσως κάνει με την Ιεμένη, όπου είναι στο ίδιο στρατόπεδο με τις ΗΠΑ. Νομίζω στο κλίμα τώρα που είναι η τουρκική κοινωνία, που ξέρει πολύ καλύτερα ο κύριος Κυρατζόπουλος, το οποίο είναι πολύ εχθρική προς την πολιτική της των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην περιοχή, νομίζω δεν θα ήταν μια καλή πολιτική. Και ο πρόεδρος Ερντογάν έχει αποδείξει ότι είναι ένας πραγματιστής πολιτικός, εξαιρετικά πραγματιστής, και τα ζυγίζει αυτά με απόλυτη κοινικότητα. Όσον αφορά το Πακιστάν, είναι το ίδιο. Το Πακιστάν το ίδιο δεν έκανε τίποτα απολύτως για τη Γάζα. Πώς μπορεί να δικαιολογήσει μια στάση Μπορεί βέβαια αυτό να είναι πιο διακριτικό, να είναι σε επίπεδο επιμελητίας, να είναι σε επίπεδο αεράμινας της Σαουδικής Αραβίας, διότι η Σαουδική Αραβία είναι πάρα πολύ ευάλωτη ενεργειακές της εγκαταστάσεις στα κτυπήματα του κινήματος Ανσαρουλά. Αυτό είναι κυρίως. Το κίνημα Ανσαρουλά είναι ένα κίνημα το οποίο έχει εκπλήξει τα συμφέροντα της Τουρκίας. Όπως είπα προηγουμένως, η πτέρυγα, η φατρία, το κόμμα που υποστηρίζει η Τουρκία είναι στην αντίπαλη πλευρά, είναι το κόμμα Αλισλά. Επίσης, το κίνημα Ανσαρουλά στον αποκλεισμό που είχε κάνει τους προηγούμενους μήνες στην Ερυθρά Θάλασσα προς το Ισραήλ, πέρα από διάφορα πλοία, είχε εκτυπήσει και κάποια πλοία συμφερόντων που συνδέονται με τον Μπεναλί Γιλντιρίμ, τον πρώην πρωθυπουργό της Τουρκίας, η οποία η εταιρεία αυτή κάνει παραδόσεις στο Ισραήλ. Οι Χούθοι είχαν πλήξει και είχαν κάνει και μια ανακοίνωση μάλιστα προς την Τουρκία πολύ καυστική ότι η Τουρκία, ας πούμε, είστε λίγο υποκριτές στη στάση σας στο θέμα της Γάζας και είχε ενδιαφέρον αυτό. Να το έχουμε υπόψη. Είδα την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Έκανε μια που καταδικάζει τους Χούθοι και τα λοιπά. Οκ. Okay. Έπρεπε πάλι να γίνουμε βασιλικότεροι του βασιλέως. Ρητορικό ερώτημα. Προφανώς έχουμε συμμαχία με τη Σαουδική Αραβία. Το γνωρίζουμε, θα μπορούσαμε να είμαστε πιο διακριτικοί, διότι η Σαουδική Αραβία κάνει αδυσόπιτους βομβαρδισμούς και έχει κάνει εγκλήματα πολέμου στην Ιεμένη. Πολύ σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Και η Σαουδική Αραβία πρέπει επιτέλους να βγάλει από το μυαλό της ότι η Ιεμένη θα είναι ένας χώρος δικός της. Γιατί τόσες δεκαετίες θεωρούσε η Σαουδική Αραβία ότι η Ιεμένη είναι ένα δικό της, είναι το εγγύηση εξωτερικό της, ότι θα το ελέγχει και θα κάνει ό,τι θέλει. Αυτό πλέον τελείωσε και εκεί πατάει το κίνημα Ανσαρουλά. Το κίνημα Ανσαρουλά λέει πλέον δεν είμαστε ένα σιητικό κίνημα, το λένε και για τακτικούς λόγους, είμαστε ένα κίνημα εθνικής αντίστασης που θέλουμε να τελειώνουμε με τους μισθοφόρους των ξένων δυνάμεων. Έτσι λένε τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση και να τελειώνουμε τις επεμβάσεις των ξένων δυνάμεων. Σαουδική Αραβία, μέχρι πρώτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που αποσύρθηκαν. Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Λεκάκη και εσάς κύριε Κυρατζόπουλε που συμμετείχατε σήμερα στην εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε εσάς που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: Swan, εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Σαράντα χρόνια Μωρά στη Φωτιά. Τέσσερις δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η Φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Και ενώ ο Πινόκιο Μέρτς, όπως τον αποκαλούν οι Γερμανοί, συνθλίβεται στις τοπικές εκλογές της Σαξονίας, όπως είχαμε δώσει στην εκπομπή στον Ιδεοχώρο με τον Τάσο Βλασίδη πρόσφατα, τώρα σπέβδω να σας δώσω μια μικρή ανάλυση για την περιοδία του διδήμου Ουίτκοφ Κούσνερ στη Μόσχα και στο Κίεβο. «Οι καλύτερες στιγμές της ζωής μου», λέει ο Ουίτκοφ, «ήταν οι συναντήσεις που είχα με τον πρόεδρο Πούτιν». Περί της ουσίας όμως, κολοκυθόπιτα. Δεν φάνηκε το δίδυμο αυτό να έφερε καμία ρηξικέλευτη πρόταση στη Μόσχα. Η Μόσχα, γράφουν δυτικά λατζόνια που τα ξέρουν όλα, αναλυτές του Axios, του Bloomberg, του Politico και τέτοιοι άλλοι, δεν ενδίδει, λένε, διότι νιώθει δυνατή στο πεδίο της αντιπαράθεσης. Σόπα! Και εμείς που σας ακούγαμε συνέχεια όλο αυτό το χρονικό διάστημα να διαλαλείτε πως η Μόσχα χάνει. Αφού λοιπόν παραδέχεστε ότι τώρα κερδίζει, αφού φαίνεται πως μπορεί να επιβάλλει τις θέσεις της, αυτές που σας είχε δώσει γραπτές το Δεκέμβριο του 2021 και το Γενάρη του 2022, ποιος είναι ο λόγος να πάει σε διαπραγμάτευση με οποιουσδήποτε όρους πέρα από τους δικούς της? Η Δύση, κυρίως η Ευρώπη, εκτιμούν οι αναλυτές, δεν μπορεί να κάνει πίσω. Βέβαια δεν μπορεί και να ξεκινήσει απευθείας πόλεμο κατά της Ρωσίας. Δεν έχει τις δυνάμεις. Γνωστός μου από το χώρο του επιχειρήν αναρωτιέται πότε στην ιστορία των πολέμων πάνω στη γη ένας αδύναμος ξεκινά πόλεμο απέναντι σε ένα ισχυρό. Ποτέ, είναι η απάντηση. Άρα σκέφτομαι εγώ, η Ευρώπη πρέπει να κάνει πίσω. Μα δεν μπορεί, λέει ο συνομιλητής μου. Αν το κάνει θα καταρρεύσει η οικονομία της, τα ομόλογά της. Θα διαλυθεί η οικονομία, εξηγεί αυτός. Άρα, αναρωτιέμαι πάλι εγώ, άρα είναι η απάντηση, είναι αναγκασμένη να συνεχίσει με βάση τη λαϊκή θυμοσοφία σε τέτοιες περιπτώσεις μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Τα ομόλογα στο αγγλοσαξονικό κόσμο είναι ετοιμόρροπα. Η παγκόσμια οικονομία που στηρίζεται πάνω σε αυτά έτσι όπως είναι δομημένη μέχρι σήμερα βρίσκεται υποκατάρρευση. Ο Τραμπ με την επίθεση στο Ιράν, την ήττα που ήρθε στη θέση της πολυδιαφημισμένης σαρωτικής νίκης, άνοιξε τους ασκούς του αιώλου για την οικονομία. Δεν είναι του παρόντος να κάνουμε μια πιο ενδελεχή ανάλυση, ωστόσο είναι όμως εντελώς αναγκαίο να μελετήσουμε πράγματα και καταστάσεις των τελευταίων δεκαετιών, τόσο στο δυτικό κόσμο όσο και στο ρωσικό. Το δίδυμο Witkoff-Kushner και η ομάδα οικονομικών παραγόντων που το συνοδεύει, προσέξτε, για πρώτη φορά, αν και η επίσκεψη Witkoff στη Ρωσία είναι η 8η μέσα σε 1,5 χρόνο, αναρωτιέμαι μήπως προς αναζήτηση οικονομικών ενέσεων σε μια προσπάθεια σωτηρίας του καραβιού των ομολόγων που τραβάει προς τον πάτο. Έφτασε λοιπόν το δίδυμο αυτό στη ρωσική πρωτεύουσα και κινήθηκε σε κεντρικούς δρόμους στο ιστορικό κέντρο πριν πάρει την κατεύθυνση για το Κρεμλίνο, όπου είχε τρίωρη συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη. Και θα μου πει κάποιος, έχει τη σημασία του πώς τους υποδέχτηκαν και πώς τους ξενάγησαν και πού. Ενημερώνω πως οι Αμερικανοί έφτασαν εδώ το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, το οποίο είναι το κάθε Σάββατο κάθε χρόνο η γιορτή των γενεθλίων της ρωσικής πρωτεύουσας. Η εικόνα που αναδεικνύει η Μόσχα αποτελεί χάρμα οφθαλμών. Έτσι κι αλλιώς Μόσχα και όλες οι μεγάλες πόλεις, που το τονίζω αυτό, όλες οι μεγάλες πόλεις πρωτεύουσες πολλαπλών περιοχών της αχανούς χώρας, οι υποδομές, οι δρόμοι, τα πάρκα, η συγκοινωνία, τα θέατρα, καταστήματα, παιδικές χαρές, τα κτίρια, τα αεροδρόμια βρίσκονται σε κατάσταση που το μάτι κάθε επισκέπτη πετάγεται έξω. Η σύζυγος του Witkoff, που τον συνόδευε πριν από ένα χρόνο στην Πετρούπολη, δήλωσε ότι έμεινε έκθαμβη σε βαθμό που από την ομάδα συνοδείας της έγιναν ευγενείς παρατηρήσεις να είναι λιγότερο εκδηλωτική για πολιτικούς λόγους. Γιατί αναφέρω όλα αυτά σήμερα? Ας θυμηθούμε μαζί ότι η πρωτοβουλία για διακοπή πτήσεων προς τη Ρωσία, η απαγόρευση του Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου, οι δυσκολίες στην έκδοση θεωρήσεων εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε Ρώσους πολίτες ανήκει στις Βρυξέλλες. Κινήσεις που αποτέλεσαν βαρύ πλήγμα μέχρι και σήμερα για τον ελληνικό τουρισμό από τη Ρωσία, στρέφοντας ένα τεράστιο αριθμό ταξιδιωτών προς την Τουρκία. Δεν θα μείνω μόνο στην απαγόρευση της ρωσικής ενέργειας, αλλά θα θυμίσω και το κλείσιμο των μεγάλων ευρωπαϊκών ονομάτων, των brands όπως τα λένε, στον τομέα του εμπορίου στη Ρωσία. Όλα αυτά και πλειάδα άλλων απαγορεύσεων και περιορισμών στηρίζονταν στην ανομολόγητα λαθεμένη αντίληψη κάποιων κοκοτόφτερων πολιτικών αναλυτών, managers, τρομάρα τους, ότι το υπανάπτυκτο ρωσικό σύστημα δεν θα αντέξει στις κυρώσεις και θα καταρρεύσει. Και από μέσα θα ξεσηκωθούν κατά της ηγεσίας. Αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά, απλά κανείς σήμερα δεν τα δημοσιοποιεί. Υπήρχε και όσο προχωράει η κατάσταση ενδυναμώνει ένας ακόμα παράγων μανιακής επιμονής στον αποκλεισμό, στην απομόνωση της Ρωσίας από τον έξω κόσμο όπως τσαμπουνάει η Δύση. Βασικά αρνούνται να το παραδεχθούν ότι επιχειρούν να την απομονώσουν από την Ευρώπη, γιατί από τον υπόλοιπο κόσμο είναι αδύνατο να γίνει αυτό, όπως και δεν έχει γίνει. Το κάνουν αυτό γιατί θέλουν και δημιουργούν ταυτόχρονα προϋποθέσεις ώστε η Ρωσία να απαντά και να είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να πηγαίνουν Ευρωπαίοι πολίτες προς τη Ρωσία, να απομονώσουν τους Ευρωπαίους να την επισκέπτονται. Γιατί όμως? Μα ακριβώς γι' αυτό, ώστε να μην μπαίνουν οι Ευρωπαίοι στον πειρασμό σύγκρισης της εικόνας που βλέπουν παραδείγματος χάρη στη Μόσχα, στην Πετρούπολη και της εικόνας στο Βερολίνο, στο Παρίσι, το Λονδίνο, στις Βρυξέλλες. Έστω και με μεγάλο κόστος για τις επιχειρήσεις και τα μεγάλα ονόματα της μόδας, των καλλιντικών, των αλυσίδων διατροφής και άλλων που επιβλήθηκε να αποχωρήσουν από τη ρωσική αγορά, κανείς δεν τους έδιωξε. το πήγαινε έλα των απλών πολιτών, θα έφερνε πολύ μεγαλύτερες απώλειες για την πολιτική ελίτ της Ευρώπης. Οι ίδιοι δεν είναι αυτοί που προπαγάνδιζαν πριν από μερικές δεκαετίες ότι το άνοιγμα των συνόρων με την τότε Σοβιετική Ένωση, η επαφή των απλών Σοβιετικών πολιτών με το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Καταναλωτικό Θαύμα ήταν εκείνο που έβαλε μπορλότο στα θεμέλια της Σοβιετικής Ένωσης ώστε να τη διαλύσουν. Έχω άλλη γνώμη επ' αυτού, αλλά δεν είναι του παρόντος. Λοιπόν, στις μέρες που ζούμε, η κατάσταση έχει αναστραφεί. Κάθε Ευρωπαίος, Αμερικανός και άλλοι που επισκέπτονται τη Ρωσία, πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα, μένει έκθαμβος από την εικόνα που βλέπει, που εισπράττει ως επισκέπτης. Οι όμορφες εικόνες που εισπράττει συνοδεύονται από την απόλυτη ασφάλεια μετακίνησης παντού, με την υψηλού τεχνολογικού ηλεκτρονικού επιπέδου εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Η δημιουργία νέων, η βελτίωση παλιότερων υποδομών κάνει πιο ανθρώπινη, εύκολη τη ζωή των πολιτών αλλά και των επισκεπτών. Όλα αυτά συνοδεύονται από στοιχείο σημαντικό για τη ζωή των απλών πολιτών και εντυπωσιάζουν τους ξένους επισκέπτες. Τον ανθρωποκεντρισμό. Δεν είναι τόσο κάποια πολιτική σκοπιμότητα των Ρώσων ηγετών όσο βασικό στοιχείο της ρωσικής ιδιοσυγκρασίας, των ηθικών αξιών, της αναβίωσης του τρόπου ζωής, δράσης αντιμετώπισης της καθημερινότητας. Στοιχείο μακρινό για την σύγχρονη ευρωπαϊκή, γενικότερα αγγλοσαξονική ιδιοσυγκρασία. Όλα αυτά δεν πρέπει να φαίνονται, πόσο δε να γίνονται αντικείμενο συζητήσεων και ενδιαφέροντος πολιτών του δυτικού τρόπου ζωής και σύγχρονης διαβίωσης. Δεν αντέχουν σε σύγκριση. Η Ρωσία δεν φοβάται σήμερα να κρύψει κάτι στον τρόπο ζωής της. Η ευνομούμενη ως πρόσφατα Ευρώπη έχει να κρύψει πάρα πολλά. Είναι και αυτός ένας από τους λόγους που δεν εννοεί να υποχωρήσει στο Ουκρανικό. Πόσο δε που εκεί η συλλογική Δύση δεν έχει αριθμό απολειών που να είναι κρίσιμος για τις ίδιες τις κοινωνίες εσωτερικά. Ναι, υπάρχουν μερικές εκατοντάδες Ευρωπαίοι, Αμερικανοί που έχασαν τη ζωή τους εκεί. Ναι, υπάρχουν μερικές δεκάδες χιλιάδες μισθοφόροι από ξένες χώρες, ευρωπαϊκές, κυρίως όμως αραβικές, λατινοαμερικανικές, χώρες της Αφρικής, της Ασίας, αλλά ποιος δίνει αξία σε τέτοιες απώλειες? Και βέβαια θα μου πείτε ποιος δίνει αξία στις τρομακτικές απώλειες των νέων ανθρώπων της ανύπαρκτης πλέον Ουκρανίας, την οποία από το 2014 την έχουν μετατρέψει οι Δυτικοί σε πεδίο βολής φθηνό, πατώντας πάνω στις το μεγάλο αγώνα για να επιφέρουν την στρατηγική ήττα κατά της Ρωσίας. Τώρα που με τη διάλυση του μορφώματος που κατασκεύασαν της Ουκρανίας όπως αποδείχτηκε, έρχεται η δική τους ήττα. Τώρα λοιπόν, πριν φτάσει αυτή, μπήκαν ξανά σε δράση οι Ουίτκοφ, Κούσνερ και άλλοι. Μα αυτοί οι δύο δεν ήταν που έφεραν τη διαπραγμάτευση με το Ιράν στο παρά ένα λεπτό πριν την Ειρηνική Συμφωνία? Λοιπόν, τι έκαναν εκείνοι που τους όρισαν απεσταλμένους? Σωστά, άρχισαν να βομβαρδίζουν το Ιράν. Τι λέει η λαϊκή παροιμία? Πολλές φορές πάει το σταμνί στη βρύση, μία θα σπάσει. Δεν γίνεται επάπειρο να κρατάς τα ομόλογα ψηλά και να συνεχίζεις να πουλάς αέρα κοπανιστό επειδή εσύ δημιούργησες και εκμεταλλεύτηκες την παρασιτική οικονομία. Η συντήρηση της ρήξης εκεί στον Περσικό αλλά και στο Ουκρανικό, όπου και στις δύο περιπτώσεις έχεις χάσει, μπορεί με να συνεχιστεί ώστε να κερδοσκοπούν κάποιοι οι μέτεροι, ωστόσο η συνέχιση της αγγλοσαξονικής επικυριαρχίας δεν γίνεται να μείνει αλόβητη. Μπορεί ο Στίβ Ουίτκοφ να δηλώνει ότι σε ένα 48ωρο ελπίζει ότι έβαλε τις βάσεις για ένα δημιουργικό διάλογο και προσέγγιση των θέσεων Μόσχας και Κιέβου, ωστόσο και αυτός και οι ηγέτες της Ουάσιγκτον και των Βρυξελών αρνούνται κατηγορηματικά να πιστοποιήσουν, να αναγνωρίσουν δηλαδή το οφθαλμοφανές, ότι η κατάσταση επί του εδάφους είναι τέτοια που όποιος σοβαρός παίκτης και να ήταν στη θέση της Ρωσίας δεν θα δεχόταν προτάσεις ειρήνευσης από εκείνους που εξακολουθούν να εφοδιάζουν την άλλη πλευρά με συστήματα συνέχισης του πολέμου. Πόσο δε που ο ρόλος του ειρηνοποιού που διαλαλούσε ο Τραμπ το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τον εαυτό του έχει πνιγεί εκεί στα νερά του Περσικού, μαζί με την μονοκρατορία της χώρας του. Αλλά αυτό δεν φαίνεται να τον πολύ ενδιαφέρει, αρκεί να θησαυρίζει ο ίδιος και ο κύκλος εκείνων που τον σπονσάρουν. Το Ουκρανικό θα λυθεί, αλλά με τους όρους του Κρεμλίνου και την υπογραφή των μαχητών του ρωσικού στρατού, όπως ξεκαθάρισε κατ' επανάληψη ο πρόεδρος Πούτιν. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Θέλουμε τις εγγραφές σας, θέλουμε τα σχόλιά σας και αμφίδροβη σχέση εδώ στην Ιδεοχώρα και θα είμαστε μαζί όσο μπορούμε να σας δίνουμε θέσεις, καταστάσεις και απόψεις που μόνοι σας μπορείτε να βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Γεια σας.
5: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
7: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Γεια σας, I'm Jack Savretti in Athens, where I'm going to be playing right here at the Lycopedros on the 25th of September, Friday night in Athens. Can't miss it. I look forward to seeing you guys all there. Ciao.
5: Δεν είσαι μόνη.
9: Δεν είσαι μόνος.
5: Είμαστε δίπλα σου.
9: Δεν
5: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου, όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Σωματείο Ασθενών με Νοτιέα Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
10: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
11: Νέο θέατρο έργων, η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Έβαλε τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
12: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Militaire News τον κύριο Διονύση Δρόσο, ομότιμο καθηγητή ηθικής φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Δρόσο, να σας ευχαριστήσουμε για τη σειρά εκπομπών που κάνουμε μαζί. Κάναμε για την τάξη του Epstein και για το νέο φιλελευθερισμό, εκπομπές που προκάλεσαν μεγάλο ενδιαφέρον. Ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για ένα θέμα που έχει να κάνει με την ηθική, και είναι γερμανικές αποζημιώσεις. Έχετε ασχοληθεί με το θέμα και έχετε ασχοληθεί και με την ηθική διάσταση αυτού του θέματος, έτσι?
1: Ναι, έχω ασχοληθεί με αυτό. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και την ευκαιρία για την συζήτηση που είναι πάντα ενδιαφέρουσα μαζί σας. Φαίνεται να περνάμε σε μια άλλη θεματική σήμερα, αλλά δεν είναι και τελείως άσχετη. Δεν είναι τελείως άσχετη. Θα προσπαθήσω να δείξω ότι έχει μια συνάφεια με τα προηγούμενα, παρότι πλέον μιλάμε για συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα που αφορούν απευθείας τη χώρα μας, αλλά έχει σχέση με την έννοια ότι εντάσσεται στο πεδίο των διεθνών σχέσεων, των διπλωματικών σχέσεων και της ηθικής, με την έννοια ότι αφορά τη συνέχεια των πολέμων της μνήμης. Και εκεί μπαίνουν ηθικά ζητήματα. Ο πόλεμος δεν τελειώνει με τις εχθροπραξίες. Γίνεται μεγάλη μάχη αργότερα τι θα μείνει από αυτό το πράγμα, πώς θα το αφηγούμαστε. Γι' αυτό έχουμε συνεχείς αφηγήσεις ξανά και ξανά της ιστορίας. Και σε ό,τι αφορά την ιστορία της κατοχής της γερμανικής, που έζησε με οδυνηρό τρόπο η χώρα μας, εκεί, όπως θα δούμε, παίζονται πολλά παιχνίδια που αφορούν τη μνήμη και το πώς το θυμόμαστε αυτό το πράγμα και πώς το βιώνουμε ως στοιχείο της ιστορίας μας. Και αυτά τα παιχνίδια έχουν να κάνουν με τις επανορθώσεις της γερμανικής, οι οποίες δεν δόθηκαν. Θα προσπαθήσω λοιπόν να θέσω το θέμα, γιατί βάζει και το μεγάλο ζήτημα πέραν των ηθικών. Πάντα τα ηθικά ζητήματα κατ' εμέ συνδέονται με πολιτικά διακυβεύματα, και εδώ τίθεται το μεγάλο ζήτημα της εθνικής μας ανεξαρτησίας και της αξιοπρέπειας της χώρας. Όπως θα προσπαθήσω να δείξω. Θα μου επιτρέψετε να χωρίσω αυτά που θέλω να πω σε τρεις ενότητες.
0: Ναι.
1: Οι οποίες είναι διακριτές μεταξύ τους, αλλά έχουν σχέση. Η μία ενότητα αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Γερμανία διαχειρίζεται γενικώς εγκλήματα στα οποία έχει συμμετάσχει, τα οποία έχει διαπράξει. Όχι μόνο δηλαδή την ελληνική κατοχή, αλλά και άλλα. Γιατί έχει σημασία να δούμε ότι διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει κάθε φορά κάποια ενοχή της. Το δεύτερο αφορά το τι διεκδικεί η Ελλάδα, τι οφείλει δηλαδή η Γερμανία στην Ελλάδα και πώς ηθικά, πέραν του νομικού, δικαιολογείται αυτή η αξίωση της Ελλάδος, της Γερμανίας, παρότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Θα δούμε ότι και αυτό δεν έχει σημασία, ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια. Και το τρίτο αφορά την επιχείρηση η οποία διεξάγεται ιδίως από την εποχή των μνημονίων για την συνδιαχείριση, όπως το ονομάζουν, μιας κοινής μνήμης μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδος, όπου έχουν μέσα από οργανώσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας προσπαθήσει οργανωμένα να επέμβουν στον τρόπο με τον οποίο αφηγούμαστε και θυμόμαστε την ιστορία της κατοχής. Και με αυτόν τον τρόπο να απαλύνουν ορισμένες εντυπώσεις. Και τα τρία μας ενδιαφέρουν και τα τρία έχουν συνάρτηση μεταξύ τους. Λοιπόν, ελπίζω να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου σας. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο συνοπτικός. Θα παραπέμψω επίσης για λεπτομέρειες των όσων θα πω σε δημοσιευμένο κείμενό μου, το οποίο είναι εκτενές και το οποίο έχει όλα τα στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε εμείς να πούμε σε μια κουβέντα διαδικτυακή. Λοιπόν, η Γερμανία θαυμάζει τον εαυτό της και αυτοσυστήνεται ως πρωταθλήτρια όσον αφορά την ανάληψη της ηθικής ευθύνης για το ιστορικό της παρελθόν. Ότι είναι η χώρα η οποία δεν φοβάται να αναλάβει τις ευθύνες της και το κάνει εμπράκτως κτλ. Κτλ. Και έχει και μια διεθνή αναγνώριση προς αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό καθεαυτό προκαλεί θαυμασμό και μας κάνει να σκεφτούμε ότι ποτέ δεν εμφανίστηκε μια κρατική οντότητα η οποία να ενεργεί στην διεθνή κακέρα με τόσο υπευθυνότητα και τόσο συναισθηματισμό. Ωστόσο, θέλω να δω με ποιο τρόπο το κάνει αυτό σε κάθε διαφορετική περίπτωση. Και πριν φτάσουμε στην Ελλάδα,

0: υπογραφή της Συμφωνίας Επανορθώσεων στο Λουξεμβούργο που αφορά τις επανορθώσεις της Γερμανίας που οφείλει να τις καταβάλει στο Ισραήλ, το οποίο είναι τότε αποζημίωση αξίας 3 δισεκατομμυρίων μάρκων, τότε αξίας, και η πληρωμή επανορθώσεων συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το 2023 έχουμε 1,18 δισεκατομμύρια και το 2024 έχουμε 1,25 δισεκατομμύρια και άνω των 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει χορηγήσει συνολικά η Γερμανία για εβραϊκές επανορθώσεις. Η Γερμανία επίσης δεσμεύτηκε να περάσει νόμους για την αποζημίωση και αποκατάσταση ατόμων που επέζησαν του Ολοκαυτώματος και ο νόμος αυτός ψηφίστηκε το 1953. Όλα αυτά εντάσσονται σε αυτό που οι Γερμανοί ονομάζουν Wiedergutmachung, δηλαδή επανόρθωση, και αποτελούν αδιάψευστα τεκμήρια μιας ομολογημένης ενοχής της Γερμανίας απέναντι στο τεράστιο έγκλημα του Ολοκαυτώματος. Αυτό παρουσιάζουν και διεθνώς ως ένα μεγάλο κατόρθωμα και πρέπει να πούμε ότι πέραν αυτού δεν υπάρχει εκδήλωση για το Ολοκαύτωμα, δεν υπάρχει συνέδριο ή συλλογικός τόμος ή οποιαδήποτε εκδήλωση που να μην έχει μέσα της και γερμανική χρηματοδότηση. Ακόμα και στην Ελλάδα, ό,τι γίνεται και αφορά το Ολοκαύτωμα, η Γερμανία συμμετέχει πάντα πρόθυμα και δίνει πολλά χρήματα και για κέντρα ερευνών και για τα πάντα και για μουσεία Ολοκαυτώματος για να τονίσει την συμμετοχή της και την παρούσα μνήμη της ότι έχει ενοχή απέναντι σε αυτό το πράγμα. Όλα αυτά πάρα πολύ ωραία. Αν περάσουμε όμως σε μια άλλη περίπτωση που έγινε μια γενοκτονία στην Ναμίμπια μεταξύ 1904-1907, ήταν η γερμανική αποικία. Τότε ο γερμανικός στρατός, η υποστρατηγό Λόθαρ φον Τρότα, εξόντωσε το 80% της φυλής των Χερέρο και το 50% της φυλής των Νάμα στη γερμανική νοτιοδυτική Αφρική. Έτσι ονομάζονταν τότε και σήμερα ονομάζεται Ναμίμπια. Έχουν ενδιαφέρον ορισμένα ονόματα. Επιμένω, όπως έχετε δει, σε ορισμένα ονόματα γιατί βλέπουμε κάποιες γενεαλογίες που έχουν ενδιαφέρον. Διοικητής της αποικίας ήταν ο Χάινριχ Γκέρινγκ, ο πατέρας του Χέρμαν Γκέρινγκ.
1: Μάλιστα.
0: Του υπαρχικού Χίτλερ. Επίσης, ο δόκτωρ Όγγεν Φίσερ, καθηγητής ιατρικής και της ανθρωπολογίας της Ευγονικής, πραγματοποίησε επιστημονικές εντός εισαγωγικών φυλετικές έρευνες επί των κρατουμένων και έστειλε κρανία του στη Γερμανία προς μελέτη. Για το ενδιαφέρον για την Ευγονική, είδαμε ότι είναι ακόμα παρόν και στις ΗΠΑ με άλλους τρόπους σήμερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Στην προηγούμενη συνάντησή μας. Κατόπιν ο ίδιος γιατρός έγινε μέλος του Ναζιστικού Κόμματος. Ο Χίτλερ το διόρισε καθηγητή στο σημερινό Humboldt University, του Universitet του Βερολίνου. Αυτός λοιπόν ο Φίσερ υπήρξε δάσκαλος του γνωστού ευγονιστή Φον Φερσούερ, ο οποίος Φον Φερσούερ υπήρξε ο δάσκαλος του Γιώζεφ Μέγκελε. Βλέπουμε λοιπόν μια γραμμή πολύ ενδιαφέρουσα από τη γενοκτονία εκείνη, η οποία έχει και τα στοιχεία της ευγονικής μελέτης, μέχρι τη γενοκτονία των Εβραίων. Μία γενοκτονία την οποία η Γερμανία αρνείται να αναγνωρίσει. Το 1985 το ΟΗΕ αναγνωρίζει ότι η σφαγή αυτή είναι γενοκτονή. Το 1904 μόλις η Γερμανία δέχεται ότι οφείλει μια συγγνώμη για τα γεγονότα, αλλά αρνείται το χαρακτηρισμό γενοκτονία. Το 2015 αρθρώνει τη λέξη γενοκτονία, αλλά αρνείται κατηγορηματικά ότι οφείλει επανορθώσεις. Μόλις το 2021 προσφέρει 1,8 δις στην Ναμίμπια ως βοήθεια εντός εισαγωγικών για να χρησιμοποιηθεί για ένα ίδρυμα συμφιλίωσης. Ωστόσο αρνείται και πάλι να χαρακτηρίσει αυτό ως αποζημιώσεις ή επανορθώσεις ώστε να αποτρέψει δημιουργία προηγουμένου. Χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση της Ναμίμπια αρνήθηκε αυτή την ας το πούμε ελεημοσύνη ώστε να ξεχάσει το τι έχει συμβεί. Είναι ανοιχτό το ζήτημα λοιπόν αυτό της Ναμίμπια και είναι αρκετά παλιό. Έχουμε λοιπόν μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ Γερμανίας και Ισραήλ από ό,τι φαίνεται, την οποία την παρατηρούμε και σήμερα. Είναι σταθερός σύμμαχος του Ισραήλ στα πάντα. Είναι η δεύτερη δύναμη που εξοπλίζει το Ισραήλ μετά τις ΗΠΑ και έχει περάσει

0: και νόμους που ακόμα και η απλή αμφισβήτηση της πολιτικής του Ισραήλ ή ένα σύμβολο που μπορεί να φορέσει κάποιος στον δρόμο με τη σημαία της Παλαιστίνης είναι αρκετό για να ενοχοποιηθεί ως αντισημίτης, να υποστεί διάφορες συνέπειες από τον νόμο. Μια ιδιαίτερη ευαισθησία λοιπόν στο ζήτημα. Ασφαλώς είναι τεράστιο το έγκλημα του ολοκαυτώματος. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα από αυτού. Αλλά και αυτή η ιδιαίτερη προσκόλληση σε μία περίπτωση, ενώ μια άλλη περίπτωση που θα τους κόστιζε πολύ λιγότερο οικονομικά να την αναγνωρίσουν, αρνούνται να το κάνουν, είχε ενδιαφέρον. Να δούμε όμως πώς εγκαινιάστηκε αυτή η σχέση, κύριε Καρβουνόπουλο, είχε ενδιαφέρον. Η Γερμανία ιδρύθηκε ως κράτος στις 23 Μαΐου 1949, 40 μέρες μετά την είδηση του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Μέχρι 2 χρόνια πριν υπήρχε ακόμα το σχέδιο Μόρκενταου, το οποίο έλεγε ότι πρέπει να αποβιομηχανιοποιηθεί η Γερμανία, να συρρυκνωθεί, να διαλυθεί ή να μην ξαναυπάρξει ο κίνδυνος από τη Γερμανία. Αυτό βέβαια αποκρούστηκε, δεν πέρασε το σχέδιο αυτό. Αντιθέτως, επιλέχτηκε η ένταξη της Γερμανίας στο ΝΑΤΟ και η εκβιομηχάνησή της και η ανάδειξή της σε μεγάλη δύναμη, γιατί υπήρχε ο μεγάλος κίνδυνος εξ Ανατολών από τη Ρωσία. Χάρη λοιπόν σε αυτόν τον κίνδυνο, οι τρεις άλλοι σύμμαχοι, οι οποίοι είχαν καταλάβει την Γερμανία, αποφάσισαν να εντάξουν και να ξεπλύνουν κάπως, ας το πούμε έτσι, τη Γερμανία. Σημειωτέων ότι μέχρι το 1955 διατήρησαν το δικαίωμα επέμβαση σε βασικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, οι τρεις ξένες δυνάμεις. Το καθεστώς κατοχής έληξε επισήμως το 1955 και μέχρι τότε η Γερμανία δεν είχε καν στρατό. Το 1952 λοιπόν που έγινε αυτή η συμφωνία για την αποζημίωση προς το Ισραήλ, η Γερμανία κατ' όνομα μόνο αποτελούσε ανεξάρτητο εθνικό κράτος. Όχι απλώς ήταν ευθυγραμμισμένη ως οντότητα με τις αποφάσεις των ΗΠΑ σε ζητήματα ασφαλείας, αλλά ουσιαστικά βρισκόταν από αμερικανική εντολή. Οι Αμερικανοί είχαν διορίσει εκεί ως High Commissioner, δηλαδή ως ύπατο αρμοστή, κάποιον John J. McCloy. Εδώ δεν θα αντισταθώ στον πειρασμό να πω δύο λόγια για αυτόν, γιατί είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα ο John J. McCloy. Είναι ένα πρόσωπο πολύ ισχυρό του βαθαίως αμερικανικού κράτους. Κορυφαίος δικηγόρος, διπλωμάτης, στέλεχος κρατικής διοίκησης, με απίστευτη καριέρα, ανεπτυγμένους δεσμούς και συνεργασία μεγάλες γερμανικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και Άγκε Φάρμπεν. Και κατά τη διάρκεια του πολέμου είναι Assistant Secretary of War, δηλαδή βοηθός γραμματέας πολέμου για τον πρόεδρο Ρούσβελτ και στενός συνεργάτης των αδελφών Ντάλες, του Άλεν Ντάλες, ο οποίος είχε το Office of Strategic Services, το OSS, το οποίο είναι η οργάνωση από την οποία προήλθε η CIA, και ο άλλος ο οποίος ήταν πρόεδρος, συγγνώμη, έγινε αργότερα μετά τον πόλεμο υπουργός εξωτερικών, ο Τζον Φώστερ Ντάλες. Υπήρξε σύμβουλος 8 προέδρων, γιατί ήταν και μακρόβιος, μέχρι του Ρίγκαν. Και μία ακόμα λεπτομέρεια. Είναι από αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στην Επιτροπή Γουόρεν. Θυμίζω ότι η Επιτροπή Γουόρεν ήταν αυτή η οποία αποφάσισε να βγάλει μία γνωμάτευση για τη δολοφονία του Τζον Κέννεντι. Και εκεί είναι μία διαβόητη επιτροπή αυτή, η οποία είχε αμφισβητηθεί πάρα πολύ, η οποία ρίχνει όλη την ευθύνη στον Όσβαλτ και μάλιστα λέει ότι είναι ο μοναδικός δρόν. Και κλείνει η υπόθεση εκεί πέρα. Είναι
1: ότι δεν υπήρξε καμία συνωμοσία, ναι.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, έχει συμμετάσχει στα πάντα ο Μακλόι. Είναι πολύ ισχυρό πρόσωπο. Και επίσης, με τη σχέση του με τους δύο αδελφούς Ντάλες, συμμετείχε πάρα πολύ στο Bretton Woods το 1944, το οποίο χτίζει οικοδομή την Αμερικανική Αυτοκρατορία μετά τον πόλεμο, οικονομικά. Φτιάχνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, φτιάχνει την World Bank, της οποίας είναι πρόεδρος από το 47 μέχρι το 49.
1: Μάλιστα.
0: Αμέσως μετά το 49 λοιπόν του δίνεται η θέση του ΗΠΑ του αρμοστή. Αυτός δηλαδή κάνει κουμάντο στη Γερμανία. Τι κάνει αυτός? Τα λόγια του. Αναφέρω τα λόγια του. Είχα τις εξουσίες ενός δικτάτορα, ως ΗΠΑ τους αρμοστής, των συμμαχικών δυνάμεων στη Δυτική Γερμανία. Πιστεύω ότι υπήρξε ένας καλοπροαίρετος δικτάτορ. Πιστεύω πως η οικοδόμηση υλοποιήθηκε πολύ καλά, χωρίς σημαντικά προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο σημαντικό πρόσωπο λοιπόν αναλαμβάνει τη Γερμανία. Και αυτός ενορχιστρώνει δύο πράγματα. Η αποστολή του είναι αυτή. Πρώτον, την άφεση αμαρτιών σε πολύ μεγάλο κομμάτι των στελεχών του ναζιστικού κόμματος, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ξανά για τη στελέχωση της Γερμανίας, αλλά και για τη στελέχωση αμερικανικών υπηρεσιών, συμμετέχει στην οργάνωση, στην επιχείρηση paperclip συνδετήρας, η οποία αφορά την μετάβαση 1.600 επιστημόνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ενσωματώθηκαν στη NASA, σε άλλους οργανισμούς, αλλά και στις μυστικές υπηρεσίες. Δηλαδή, παίρνει από τη Γερμανία τον αφρό των επιστημόνων για τους ξεπλένει το παρελθόν και τους εντάσσει στην αμερικανική μηχανή. Επίσης, μέσω του Bretton Woods κατάφεραν μία σειρά από επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και την Άγκε Φάρμπεν, με την οποία είχε σχέση ήδη πριν τον πόλεμο, να τις ξεπλύνουν και να τις εντάξει στο νέο σύστημα. Είναι από αυτούς που είχαν αποτρέψει τον βομβαρδισμό, όπως είχε ζητηθεί από πολλούς. Είχε ζητηθεί ο βομβαρδισμός του Auschwitz, των θαλάμων αερίων. Αυτός ήταν εναντίον, γιατί δεν ήθελε να πειραχτούν οι εγκαταστάσεις εργοστασίων που δούλευαν με δουλική εργασία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ήταν στο μυαλό τους για νοικοδόμηση της Γερμανίας. Και η ένταξη στο διεθνές σύστημα των επιχειρήσεων της Γερμανίας, που είχαν το ένα πόδι εκεί και το άλλο πόδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό ήταν κάτι το οποίο ανέλαβε να το ολοκληρώσει αυτός. Μαζί με αυτό όμως, έπρεπε να διαχειριστεί και τη μνήμη των λαών της Ευρώπης, που ήταν πολύ πρόσφατη, για τα εγκλήματα που είχε κάνει η Γερμανία ως στρατός κατοχής. Ανέλαβε λοιπόν την ηθική αποκατάσταση της Γερμανίας. Επέβαλε επομένως στη Γερμανία τους πολύ ειδικούς όρους αυτούς για τις πολύ πλουσιοπάροχες αποζημιώσεις προς το Ισραήλ, και αυτό ήταν μια απόφαση της αμερικανικής κυριαρχίας πάνω στη Γερμανία, την οποία η Γερμανία την κράτησε έκτοτε. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται και η Συμφωνία του Λονδίνου, όπου συμμετέχει και η Ελλάδα, του 1953, για τη ρύθμιση των οφειλών της Γερμανίας. Μια πάρα πολύ επίοικης συμφωνία για τη Γερμανία. Προβλέπεται ένα κούρεμα των οφειλών κατά 60% και αποπληρωμή τους με μάρκα σε βάθος 30 ετών, και μάλιστα η Γερμανία θα πλήρωνε σε δικό της νόμισμα, όπως είπα, και ουσιαστικά εφόσον μπορούσε, εφόσον είχε τα απαραίτητα πλεονάσματα, δηλαδή εντελώς εξαρτάται από αυτήν σε πολύ μεγάλο βαθμό, τι θα αποπληρώσει ως αποζημίωση στις υπόλοιπες χώρες. Φυσικά, το ζήτημα των επανορθώσεων προς τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ δεν τίθεται καν. Διαφορετικά, η Γερμανία δεν ξέρω πότε θα ξεχρέωνε τα τερατώδη ποσά που θα όφιλε η Σοβιετική Ένωση. Αυτό ξεχάστηκε. Ρυθμίστηκε λοιπόν αυτό το πράγμα και η Συμφωνία του Λονδίνου και η Συμφωνία του Λουξεμβούργου, ειδικά για το Ισραήλ, πέτυχαν 4 στόχους. Να ξεπληθεί η Γερμανία και από εχθρός να γίνει σύμμαχος εναντίον του νέου εχθρού. Δεύτερον, να τεθούν οικονομικές βάσεις ανοικοδόμησης της Γερμανίας ως ισχυρού οικονομικού παράγοντα. Τρίτον, να δέσει το Ισραήλ στο δυτικό στρατόπεδο, κάτι το οποίο πεζόταν ακόμα. Δεν ήταν δεδομένο, γιατί είχε και η Σοβιετική Ένωση μετοχές σε αυτό. Ο πόλεμος του 1948 εναντίον των Παλαιστινίων, που το ονομάζουν πόλεμο ανεξαρτησίας του Ισραήλ, έγινε με οπλισμό που ερχόταν από την Τσεχοσλοβακία κυρίως, έτσι. Επομένως, οι δύο μεγάλες δυνάμεις επέξαν για το ποιος θα κερδίσει το Ισραήλ. Με αυτή την κίνηση προσεδρίζονται το Ισραήλ οι δυτικοί. Και τέταρτον, ικανοποιείται το αμερικανο-ευρωπαϊκό λόμπι. Επομένως, εάν λίγο δούμε πιο ψυχρά τη στάση της Γερμανίας, θα δούμε ότι έχει να κάνει με την εξάρτηση της χώρας, με, με διπλωματικές κινήσεις, με στρατηγικές αποφάσεις, περισσότερο παρά με κάποια ηθική υπευθυνότητα, όπως ωρεοποιείται και παρουσιάζεται. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν συνέβαινε με την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν είχε, ήταν τόσο πολύτιμη και ήταν πολύ περισσότερο δεδομένη βέβαια, δεν τόσο πολύτιμη όσο το Ισραήλ, είχε τέτοιους ισχυρούς φίλους ώστε να σπρώξουν τη Γερμανία να δώσει τις πολύ μικρότερες αποζημιώσεις που όφιλε προς την Ελλάδα. Τι οφείλει η Γερμανία προς την Ελλάδα? Περνάω στο δεύτερο μέρος. Πρώτον, την εξόφληση του αναγκαστικού δάνειου. Έγινε ένα δάνειο. Το δάνειο αυτό αναγνωρίζεται και από τους Γερμανούς. Το χρέος αυτό είχε ρητά να γνωριστεί από τη Reichsbank, την Γενική Τράπεζα του Τρίτου Ράιχ, λίγο πριν από την κατάρρευση της Γερμανίας. Είναι δεδομένο αυτό. Με γνωμοδότηση των υπευθύνων Reichsbank προς το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών, αναγνωρίζεται ότι το ελόγω δάνειο της οφειλής Ελλάδας οφείλεται και αποτιμάται μάλιστα σε ένα ποσό 476 εκατομμυρίων μάρκων τότε. Ένα αυτό. Δεύτερον, αποκατάσταση των τεράστιων υλικών καταστροφών. Καταστράφηκε όλη η οικονομική υποδομή της χώρας. Των απαλωτριώσεων εθνικής περιουσίας, περιλαμβανομένων και των κλαπέντων έργων τέχνης, πολλά από τα οποία βρίσκονται ακόμα εκεί. Τρίτον, πληρωμή για τα εγκλήματα πολέμου. Δεν λέω αποζημίωση, διότι δεν αποζημιώνονται αυτά τα πράγματα, αλλά οπωσδήποτε οφείλει κάποιος να πληρώσει για τις τόσες ζωές και για τον τόσο πόνο που προκάλεσε η κατοχή. Γιατί η Ελλάδα δικαιούται αυτά τα πράγματα? Είναι δίκαιες αυτές οι απαιτήσεις? Ό,τι αφορά το δάνειο, έχουμε μια τυπική περίπτωση pacta sunt servanda, δηλαδή οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Δανείζω κάτι σε κάποιον και οφείλει να μου το αποδώσει. Να θυμίσω ότι με πολύ άκαμπτη αυστηρότητα η Γερμανία απέτησε να δώσουμε και το τελευταίο ευρώ που υποτίθεται ότι χρωστάγαμε στο δάνειο, έτσι. Και μάλιστα μία από τις κατηγορίες ήταν ότι οι Έλληνες δεν τηρούν τις συμφωνίες τους. Βλέπουμε εδώ ότι ήδη δεν έχουν τηρήσει μία συμφωνία την οποία έχουν κάνει ως δάνειο. Και μάλιστα ένα δάνειο υποχρεωτικό, δεν μπορούσε η Ελλάδα να πει όχι τότε. Ως συνέχεια του κράτους του Τρίτου Ράιχ, η Ομοσπονδιακή Γερμανία οφείλει λοιπόν να αποπληρώσει αυτό το δάνειο, αν μη τι άλλο. Ως προς το δεύτερο, δηλαδή την αποκατάσταση των υλικών καταστροφών, των ζημιών κτλ., η Ελλάδα βρίσκεται ενδικαίω και πάλι, διότι αυτές οι καταστροφές προήλθαν από ένα πόλεμο ο οποίος είναι επιθετικός. Δηλαδή το διεθνές δίκαιο λέει ότι σε ό,τι αφορά και η φιλοσοφία και η ηθική φιλοσοφία του πολέμου, ονομάζει. Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, διακρίνει δύο κατηγορίες. Το jus ad bellum, δηλαδή το δίκαιο, όσον αφορά τη διεξαγωγή του πολέμου, αν ο πόλεμος είναι δίκαιος, δηλαδή αν ο πόλεμος είναι αμυντικός ή είναι απρόκλητα επιθετικός, αν είναι απρόκλητα επιθετικός, τότε υπάρχει αδικία στην ίδια την διεξαγωγή του πολέμου και αυτός που κάνει τον πόλεμο, εφόσον τον χάσει βέβαια, οφείλει να αποζημιώσει τη χώρα στην οποία εισέβαλε. Ο πόλεμος που κήρυξε η Γερμανία στην Ελλάδα δεν ήταν δίκαιος πόλεμος. Ήταν ένα πόλεμος επιθετικός σε βάρος της χώρας. Δεν επετέθηκε η Ελλάδα στη Γερμανία, αλλά η Γερμανία στην Ελλάδα. Από αυτή την άποψη λοιπόν οφείλει. Από την αντίθετη, από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα έκανε ένα αμυντικό πατριωτικό πόλεμο. Έτσι, αναγκάστηκε να υπερασπίσει το έδαφος της και την περιουσία της. Υπάρχει και μια δεύτερη διάσταση όμως. Ανεξαρτήτως αν ο πόλεμος γίνεται για δίκαιους ή για άδικους λόγους, είναι επιθετικός ή αμυντικός, υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία δικαίου, το οποίο λέγεται δίκαιο εν πολέμω, jus in bello, δηλαδή με ποιο τρόπο διεξάγεται ο πόλεμος. Δηλαδή έγινε εισβολή, και αυτό είναι άδικο, μια πηγή οφειλής. Δεύτερον, ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται, με αποσφαγές, εγκλήματα, τιμωρίες, βασανισμούς, εξολοθρεύσεις, είναι και αυτός άδικος. Θα μπορούσε δηλαδή, υποθετικά πάντα, δεν γίνονται αυτά, αλλά υποθετικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα μπορούσε να είναι αδίκως στην επίθεση, αλλά εφόσον μπήκανε, σεβάστηκαν εν πάση περιπτώσει κάποια πράγματα, δεν έκαναν ακρότητες. Ακόμα και τότε ήταν ένα δίκο, διότι ήταν η συνέπειση ενός άδικου πολέμου. Πολλό δε μάλλον όταν ο πόλεμος αυτός γίνεται και με τρόπο ο οποίος παραβιάζει τους κανόνες του πολέμου. Από τις δύο αυτές πλευρές η Ελλάδα βρίσκεται να έχει δίκαιο και να έχει δίκαιες απαιτήσεις. Οι οφειλές της Γερμανίας στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που έχουν προσδιοριστεί και διάφοροι λογαριασμοί υπάρχουν και διάφοροι υπολογισμοί. Ωστόσο, έχουμε την σύνοδο, την πρώτη σύνοδο της περίοδου 17 της Ελληνικής Βουλής, όπου έχουμε μια έκθεση διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διεκδίκηση γερμανικών οφειλών. Αυτό έγινε το 2016 και εκεί υπάρχει ένας προσδιορισμός ακριβώς, 216 και κάτι δις. Αυτό έχει ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή. Παμψηφί. Ας πούμε ότι είναι αυτό, υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν υπολογιστεί σε αυτό. Αυτό είναι ένα μίνιμουμ οφειλής. Ανταυτού η Ελλάδα τι πήρε. Με τη συμφωνία της Βόνης που έγινε του 1960, επήρε το παιχνικό ποσό των 115 εκατομμυρίων. Και αυτό είναι μια ιστορία η οποία σχετίζεται με την υπόθεση Μέρτεν. Ήταν ένα αντάλλαγμα για να αφαιθεί ο Μέρτεν. Και πάλι αυτά τα εκατομμύρια μάρκα, το πενιχρό αυτό ποσό, είναι κυρίως αποζημιώσεις προστήματα φυλετικών και θρησκευτικών διώξεων. Yeah. Δηλαδή πάλι αφορά τους Εβραίους της Ελλάδος. Mm-hmm. Παραπέμφθηκε λοιπόν η αποζημίωση της Ελλάδος όταν υπογραφεί συνθήκη ειρήνης. Δηλαδή όταν ενοποιηθούν η Γερμανία ξανά και έχουμε συνθήκη ειρήνης, τότε τυπικά θα αρχίσει να οφείλει η Γερμανία. Αυτό όμως συνέβη, όπως ξέρετε, αλλά νομοτεχνικά η Ένωση Γερμανίας φροντίσανε να μην αποτελεί συνθήκη ειρήνης, ώστε να αρπαχτούν από ένα νομικό τέχνασμα και να πούν ότι εφόσον δεν είναι συνθήκη ειρήνης, αυτοδικαίως η επανένωση της Γερμανίας, τότε δεν οφείλουμε. Βλέπουμε λοιπόν μια πολύ διακριτική μεταχείριση, μια σκιά μεταχείριση απέναντι στην Ελλάδα, περιφρόνηση, τη στιγμή μάλιστα που τα όποια χρέη της Ελλάδος, έστω και αν το χρέος αυτό δεν είναι επωνύδιστο, απαιτήθηκαν με τόσο αυστηρό και άκαμπτο τρόπο από τις γερμανικές κυβερνήσεις. Ωστόσο, τα δικαιώματα της Ελλάδος παραμένουν απαράγραπτα και είναι διεκδικήσιμα, και αυτό το ομολογούν και Γερμανοί στοχαστές και επιστήμονες όπως ο Καρλ Χάινς Ροθ και πολλοί άλλοι οι οποίοι συντάσσονται με τα αιτήματα της Ελλάδος. Περνάμε στην τρίτη διάσταση όμως, η οποία είναι πάρα πολύ πιο επίκαιρη και αφορά την επιχείρηση συνδιαχείρισης.
1: Επικίνδυνη, κύριε Δρόσο. Επίκαιρη και επικίνδυνη.
0: Ναι, πολύ επικίνδυνη. Και η οποία ξεκινά και αυτή την εποχή των μνημονίων. Πολλά δεινά ξεκίνησαν τότε. Η χώρα μας ήταν πάντα εξαρτημένη. Αλλά δυστυχώς, σας το έχουν πει και άλλοι προσκεκλημένοι σας, έχουμε γίνει μια αποικία χρέους από τότε. Δηλαδή, πώς να το πω. Βασικές αποφάσεις για το πώς ζούμε και τι κάνουμε σε αυτή τη χώρα, που εντασσόμαστε και τα λοιπά, δεν λαμβάνονται πλέον από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη επιχείρηση, συγκροτημένη επιχείρηση, αναδιατύπωσης του αφηγήματος της κατοχής και του πολέμου. Μια προσπάθεια για ένα αφήγημα το οποίο θέλει να μετριάσει, να σχετικοποιήσει, να αποδραματοποιήσει, όπως λένε, την κατάσταση και να κατασβέσει το αίσθημα αδικίας και μνησικακίας, όπως λένε, και μη δικαίωσης. Με τη βοήθεια του χρόνου, ο οποίος βοηθάει να ξεχνάμε κάποια πράγματα, άμα αρχίσουμε να τα αφηγούμαστε και με πιο ευγενικό τρόπο, η ελπίδα τους είναι ότι λίγο-λίγο θα αρχίσει ο κόσμος να λέει εντάξει ρε παιδί μου, ό,τι έγινε έγινε, στον πόλεμο συμβαίνουν τέτοια πράγματα, τι να κάνουμε τώρα. Ήταν και αυτό ένας πόλεμος. Λίγο-λίγο φεύγει. Έχει φύγει κιόλας. Η γενναία η οποία πολέμησε, οι πατεράδες μας δηλαδή, εμάς, οι παππούδες των πιο νέων, οι αφηγήσεις είναι πιο ασθενικές. Εγώ δεν έζησα τον πόλεμο, αλλά μεγάλωσα με αφηγήσεις φοβερές. Όλα αυτά λίγο-λίγο υποχωρούν και στη θέση τους θα μπουν αφηγήσεις επιστημόνων, ιστορικών και ερευνητών. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν πώς θα διατυπωθούν αυτές οι αφηγήσεις και τι θα λένε. Συνέβη κάτι πάρα πολύ άσχημο, ναι, όλοι το βλέπουν, αλλά αυτό οφείλεται όχι στο γερμανικό κράτος, ούτε στο γερμανικό στρατό, τη Wehrmacht, αλλά σε μια κακή ιδεολογία. Μας προσέβαλε μια κακή ιδεολογία τότε, συνέβη το κακό, ελάτε τώρα να το ξεχάσουμε και να μην ζούμε συνέχεια με αυτό το πράγμα. Αρχικά ακούγεται ως μια ευγενική πρόθεση. Γιατί οι άνθρωποι να κρατάνε εμείς για πάντα. Γιατί να μην βρούμε τρόπους να συμφιλειωθούμε και όλα αυτά. Δεν είναι κακό καταρχάς αυτό το πράγμα. Όμως έχει σημασία με ποιο τρόπο συγχωρείς, με ποιο τρόπο συμφιλειώνεσαι, πώς κλείνεις τις εκκρεμότητές σου, όχι με εκδικητικό τρόπο, αλλά πώς τις κλείνεις πραγματικά, ώστε να προχωρήσεις την επόμενη μέρα. Ας δούμε τι γίνεται τώρα. Έχουν φτιαχτεί τρεις οργανισμοί. Με χρηματοδότηση, ξαναλέω, του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας. Ο ένας οργανισμός είναι το Γερμανο-Ελληνικό Ταμείο για το Μέλλον. Deutsch-Griechische Zukunftsfonds. Η ιστοσελίδα του, αυτό φτιάχτηκε το 2014. Το 2014. Μας πληροφορεί η ιστοσελίδα του ότι το Ταμείο χρηματοδοτεί έργα τα οποία αποβλέπουν στη διαμόρφωση μιας ελληνογερμανικής ιστορικής μνήμης. Να μην έχουμε δική μας ιστορική εθνική μνήμη, αλλά να φτιάξουμε μια κοινή ελληνογερμανική μνήμη. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τόσο επιστημονική όσο και καλλιτεχνική ενασχόληση με τις διμερείς σχέσεις των τελευταίων 200 ετών και ειδικότερα με την γερμανική κατοχή. Θα διαμορφώσει, λέει, τη βάση μιας κοινής ιστορικής μνήμης. Αυτό το αναφέρω από την ιστοσελίδα τους. Ένα μορφωτικό ίδρυμα λοιπόν. Όλος περίεργος όμως, αυτό το μορφωτικό ίδρυμα δεν αποτελεί δράση του Υπουργείου Πολιτισμού ή Παιδείας, αλλά του Υπουργείου Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνει ζητήματα άλλου τύπου. Όχι μόρφωσης, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Επομένως, εδώ πρόκειται για μια επένδυση που αφορά το στρατηγικό προσανατολισμό της Γερμανίας και της Ελλάδος. Επομένως, η διαχείριση της μνήμης δεν είναι απλώς μια μορφωτική ανταλλαγή. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να συζητώ με Γερμανούς, πολύ φιλικά για το τι συνέβη, να αλλάζουμε γνώμες, να αλλάζουμε εμπειρίες. Πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα και πρέπει να γίνεται. Εδώ πέρα όμως πρόκειται για μια υπόθεση άλλου τύπου. Τα προγράμματα του Ταμείου αυτού περιλαμβάνουν μνημονική και πολιτιστική ανάδειξη μέσα από εκθέσεις, ταινίες, βιβλία, virtual reality παραγωγές. Αυτά τα παίρνω από την ιστοσελίδα τους, έτσι. Δεύτερον, εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για σχολεία, εκπαιδευτικούς και νέους. Τρίτον, αποκαταστάσεις ιστορικών θρησκευτικών χώρων όπως συναγωγές, βιβλιοθήκες, σπίτια κτλ. Τέταρτον, διακρατική συνεργασία με γραφείο στη Γερμανία και ελληνικούς φορείς. Παρατηρούμε και πάλι από τον κατάλογο των έργων και πάλι το εβραϊκό στοιχείο υπεραντιπροσωπεύεται. Δηλαδή κάτι το οποίο ήδη έχουν αποφασίσει να κάνουν. Εν μέρη μας το πουλάνε και ως εξυπηρέτηση προς την Ελλάδα. Βεβαίως οι Εβραίοι πολίτες της Ελλάδας είναι Έλληνες πολίτες και οφείλουν να αποζημιώσουν και αυτούς. Αλλά δεν ήταν οι μόνοι που υπήρξαν θύματα της γερμανικής κατοχής. Δεν ήταν οι μόνοι. Ε, Το ταμείο αυτό ιδρύεται σε μια περίοδο οικονομικής κυριαρχίας της ενωμένης πλέον Γερμανίας, έτσι, όπου ενώ μας λέει ότι θα καλλιεργήσει ένα πνεύμα όπου δεν θα κυριαρχεί η εκδίκηση και η τιμωρητικότητα, αλλά η συμφιλειωτική διάθεση, εμείς βιώσαμε ακριβώς την ίδια περίοδο μια τιμωρητική και απεικιοκρατική απαξίωση και ειρωνία. Συκοφαντίες και στερεότυπα εκφράστηκαν στον επίσημο λόγο, στις γελιογραφίες, σατυρικές δημοσιεύσεις της Γερμανίας. Καρικατούρες κυκλοφορούσαν παντού με βρωμερούς, τριχωτούς, τεμπέληδες Έλληνες που πίνουν ούζο και δεν δουλεύουν. Καρικατούρες οι οποίες παρέπεμπαν στα αντιεβραϊκά στερεότυπα του Μεσοπολέμου, μόνο που τη θέση των Εβραίων πήραν οι δικοί μας. Την ίδια στιγμή αυτοί μας λένε να είμαστε πολύ γενναιόδοροι και πολύ συγχωρητικοί σε σχέση με τους χθεσινούς εχθρούς. Συγγνώμη, εδώ βλέπω μία αντινομία. Έχει επίγνωση η Γερμανία ότι υπάρχει μια πάρα πολύ κακή, πολύ αρνητική εικόνα για αυτούς, η οποία πρέπει να διορθωθεί. Και η περιορισμένη κυριαρχία της χώρας προσέφερε το κατάλληλο έδαφος, την ευκαιρία, να επέμβουν στη διαχείριση της ιστορικής μνήμης. Αυτό, δυστυχώς, διευκολύθηκε από τη στάση και πολιτικών και πανεπιστημιακών ελίτ και της διανόησης στην ελληνική νεοαπικία χρέους. Αυτό λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά συνέβη. Ωστόσο,
1: ναι, συμμετέχουν εκπρόσωποι της αυτών των ελίτ, όπως λέτε, σε αυτή την προσπάθεια να σβηστεί η μνήμη μας και να ξαναγραφτεί. Ναι. Πρέπει να πω εδώ ότι αυτή η περίοδος των μνημονίων που περιγράφεται, κύριε Δρόσο, και η απαξίωση των Ελλήνων, μία γενιά όπως η δική μου και η δική σας, η οποία, όπως είπατε, δεν είχε ζήσει τον πόλεμο, και στην πράξη, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο είχαμε συγχωρήσει στην πράξη, τουλάχιστον εμένα με έχει κάνει πολύ πιο έξαλλο με τους Γερμανούς.
0: Αλήθεια.
1: Επειδή εγώ μεγάλωσα στις καλοκαιρινές διακοπές με μικρά Γερμανάκια, έπαιζα μαζί τους. Ενώ τον Οκτώβριο γίναγα και έβλεπα τον Κώστα Πρέκα στην τηλεόραση. Λοιπόν, η συμπεριφορά των Γερμανών την περίοδο των μνημονίων δεν θα συγχωρεθεί ποτέ.
0: Όχι.
1: Ποτέ.
0: Και θύμισε άλλα πράγματα.
1: Ακριβώς. Θύμισε αυτό που είπατε. Βάλαν στη θέση των Εβραίων τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν θα συγχωρεθεί ποτέ.
0: Επίσης, αν ψάξει κανείς τα φιλογερμανικά φύλλα κατοχής ή τις γερμανικές εφημερίδες της εποχής εκείνης, θα δείτε επακριβώς τα στερεότυπα αυτά. Οι Έλληνες είναι αφαιρέγγοι, δεν τηρούν συμφωνίες, είναι παγαπώντες, είναι πονηροί, μας ξεγελάνε, είναι καλοπερασάκηδες, είναι τεμπέληδες. Τα ίδια στερεότυπα που λέγανε χιτλερικοί, ναι, τα ίδια επανέλαβαν και τώρα. Δηλαδή, με μια πολύ, αν θέλετε, αδέξια κίνηση, μας θύμισαν τη συνέχεια αυτού του πράγματος. Κάτι το οποίο εμείς είχαμε αρχίσει λίγο-λίγο να το ξεχνάμε. Και πραγματικά μισώ πάρα πολύ τη γενίκευση. Υπάρχουν εξαιρετικοί Γερμανοί, εξαιρετικοί άνθρωποι, με τρομερή υπευθυνότητα και συνείδηση, όσο λίγοι και να είναι αυτοί. Τους αγαπώ, τους εκτιμώ, θέλω να είναι φίλοι μου. Και θέλω να συζητήσουμε πραγματικά μαζί για το τι συνέβη. Όμως όχι έτσι. Όχι με αυτούς τους όρους. Αυτή η όρη είναι ταπεινωτική για την Ελλάδα. Το ότι περνάει, κύριε Καρβουνόπουλο, αυτό το πράγμα έχει να κάνει και με το εξής. Ότι δυστυχώς, για πολύ μεγάλο μέρος της διανόησής μας, το να μιλάς έτσι όπως μιλάει αυτή τη στιγμή, εμείς οι δύο, θεωρείται εθνικισμός.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι μια απίστευτη παρεξήγηση.
1: Έχουμε χάσει κάθε λογική, κύριε Δρόσο, σε αυτή τη χώρα. Έχουμε χάσει κάθε λογική πλέον.
0: Είναι κάτι το οποίο σε τρελαίνει αυτό το πράγμα. Λες και ζητάω εγώ, ας πούμε, εκδίκηση ή αντίπεινα ή δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή το να μιλάς για την εθνική αξιοπρέπεια την οποία πρέπει να έχεις, και αν δεν την έχεις, δεν μπορείς να έχεις καμία μεταρρυθμιστική πολιτική. Γιατί υποτίθεται, ας πούμε, ένα κομμάτι της αριστεράς έχει πάει προς αυτή την αντίληψη, την οποία θεωρεί προοδευτική και θεωρεί διεθνιστική. Όμως δεν είναι διεθνιστική. Είναι μια μικροαστική κοσμοπολίτικη αντίληψη, η οποία βασίζεται στην ανισυπατρία. Ο διεθνισμός, το λέει και η λέξη, προϋποθέτει την υπεράσπιση της πατρίδος σου. Πώς εγώ θα καταλάβω ότι ο άλλος κάνει απελευθερωτικό αγώνα και χρειάζεται συμπαράστασή μου, είτε είναι στην Παλαιστίνη, είτε είναι στην Κούβα, είτε είναι οπουδήποτε είναι,
1: ναι,
0: εάν εγώ δεν αγαπώ τη δική μου πατρίδα. Τον εκτιμώ που αγαπάει τη δική του πατρίδα, αλλά τη δική μου πατρίδα τη φτηνώ. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα και τουλάχιστον για την παραδοσιακή αντιστασιακή γενιά. Ήταν αυτονόητο, ότι η πατρίδα σου πρέπει να είναι ελεύθερη εάν θέλεις να έχεις δημοκρατία, αν θες να έχεις οτιδήποτε άλλο. Δεν φτάνει αυτό, αλλά χωρίς αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί η μπεξένη κατοχή να φτιάξει οτιδήποτε σε αυτή τη χώρα. Και ό,τι συμφιλίωση υπάρξει, πρέπει να υπάρξει μέσα από καθαρές και ωραίες εξηγήσεις. Πολλές φορές χρησιμοποιούν το παράδειγμα της Νοτιοαφρικανικής Ένωσης, η οποία μπόρεσε και διαχειρίστηκε το apartheid μέσα από την Επιτροπή Συμφιλίωσης, όπου είχαμε συγκλονιστικά πράγματα. Οι άνθρωποι, ας πούμε, ομολόγησαν εγκλήματα που κάνανε. Μπορεί να μην έγινε με τέλειο τρόπο, αλλά μέσα από την ομολογία και την πραγματική μεταστροφή και μετάνοια, μπόρεσε το έθνος σου να ξαναενωθεί και να διαχειριστεί ένα κάτι οδυνηρό. Το apartheid το οποίο ζούσαν τόσο καιρό. Αυτό όμως μπορούσε να γίνει σε μια χώρα μεταξύ δύο διαφορετικών χωρών που έχουν στρατηγική διαφορετικών κρατικών οντοτήτων, είναι άλλο πράγμα. Και θέλει λοιπόν, για να συμβεί αυτό, πρέπει η Γερμανία να γνωρίσει τα λάθη της, πέρα από μια επιφανειακή συγγνώμη, να πληρώσει ο Μανώλης ο Γλέζος που ηγήθηκε και ίδρυσε το Εθνικό Συμβούλιο για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Επανορθώσεων, το οποίο συνεχίζει την πορεία του τώρα με τον κύριο Σιγκελάκη, με τον Αλεύρο Μάγειρο ως Γενικός Γραμματής. Είχε πει ότι έστω και ένα ευρώ να είναι, μια δραχμή να είναι, πρέπει να τη δώσουν. Είναι ζήτημα τιμής. Δεν μπορεί η Ελλάδα να παραιτηθεί από αυτό το πράγμα. Δεν ζητεί ανέβει τίποτα. Απαιτεί να πληρώσεις τη ζημιά που ήρθες και μου διέλυσες το σπίτι, την οικονομία, τη χώρα ολόκληρη. Δεν γίνεται. Και αυτό δημιουργεί και προηγούμενο. Γιατί και τώρα γίνονται γενοκτονίες. Δεν μπορεί μετά από λίγο να πούμε, λέει παιδιά, εντάξει, δεν τα βρούμε άνθρωποι, είμαστε όλοι, ναι, να ξεχαστούμε.
1: Όχι, έγινε και μια γενοκτονία, δεν βαριέσαι, ναι.
0: Ναι, δεν είναι δεν βαριέσαι.
1: Ναι, ναι, έτσι το αντιμετωπίζουν οι Γερμανοί, ναι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία. Δεύτερη οργάνωση η οποία σχηματίστηκε, δεύτερος οργανισμός, είναι το πρόγραμμα Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα, Memories of the Occupation in Greece, τα λεγόμενα MOOC, τα προγράμματα MOOC. Αυτό έγινε το 2018 με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας και από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Διετές πρόγραμμα με τίτλο Μνήμες Κατοχής στην Ελλάδα, εκπαιδευτική πλατφόρμα. Το πρόγραμμα αυτό καταδήλωσε τον υπευθύνων του, απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές ελληνικών και γερμανικών σχολείων και τους προσφέρει ένα εκπαιδευτικό ψηφιακό περιβάλλον για τη μελέτη της σύγχρονης ιστορίας. Θέλω και εδώ να πω το εξής, ότι και σε αυτή την περίπτωση, ενώ στο σχολείο έχουν περάσει την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε δύο σελίδες, τα παιδιά, δύο σελίδες, δεν ξέρουν τίποτα, μετά θα βομβαρδιστούν με ένα σωρό συναντέξεις για ατομικές αφηγήσεις, ένθεν και ένθεν, που θα τους μπερδέψουν το μυαλό και θα τους δημιουργήσουν μια ατομοκεντρική αντίληψη ότι ξέρετε, υπήρχαν και καλοί άνθρωποι, υπήρχαν και κακοί άνθρωποι, υπήρχαν και κάποιοι καλοί Αυστριακοί που βοήθησαν. Άλλος μύθος φοβερός αυτός, έτσι, με τον καλό Αυστριακό. Αυτό το περάσανε και ταινία με τα καλάβια. Δηλαδή, χρόνια πήγαινα στα καλάβια και άκουγα ότι υπήρχε ένας καλός Αυστριακός που του άνοιξε την πόρτα. Είναι ψευδές, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι,
0: πρώτον,
1: ναι.
0: Δεύτερον, ναι. Η μονάδα η οποία έκανε τις εκτελέσεις ήταν Αυστριακή.
1: Ναι. Μυθοπλασία είπανε μετά, μυθοπλασία είπανε.
0: Αυτό δηλαδή, ο καλός και ο κακός, προφανώς υπάρχουν και καλοί και κακοί άνθρωποι. Προφανώς, αλλά το έγκλημα πολέμου είναι ακριβώς αυτό, κύριε Καρβουνόπουλε. Το πώς άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εγκληματίες και έχουν οικογένειες, δεν είναι δηλαδή δολοφόνοι στην καθημερινή ζωή, γίνονται δολοφόνοι. Αυτό είναι το φαινόμενο που μας ενδιαφέρει. Και πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό ενδιαφέρει. Προφανώς δεν πρόκειται εδώ πέρα ότι 60 εκατομμύρια Γερμανοί είναι δολοφόνοι. Αλλά πώς μέσα από αυτό το πράγμα γίνονται. Αυτό λοιπόν, για να υπάρξει συμφιλίωση, πρέπει να υπάρξει μετάνοια, πρέπει να υπάρξει αλληλοαναγνώριση, πρέπει να υπάρξει μια συνέστηση. Και να σας πω κάτι, υπάρχει εδώ, γιατί Δεν θέλω καθόλου αυτό το πράγμα να γυρίσει σε κάτι το ρατσιστικό ή ρεβασιστικό καθόλου. Γι' αυτό θα σας αναφέρω κάτι το οποίο ένας Γερμανός, ένας εξαιρετικός Γερμανός, ο οποίος είναι και ψυχολόγος, λέει, θα μου επιτρέψετε έτσι, λέει ο Γερμανός αυτός, αν θέλουμε να φέρουμε ειρήνη και στις δύο πλευρές, τα θύματα και τους θύτες, μία μόνο επιλογή υπάρχει. Η αναγνώριση του πόσο υπέφεραν τα θύματα από τους θύτες ή και από τους απογόνους τους, καθώς και τους επίσημους εκπροσώπους της συλλογικότητάς τους. Όχι μόνο την πνευματική αναγνώριση, αλλά και μια βιωματική ενσυναίσθηση που προκύπτει από μια πραγματική ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση αυτή δεν μπορεί παρά να προκαλέσει πόνο στο ίδιο το άτομο. Ένα πόνο που πρέπει να τον αποδεχτεί. Όσο δυνατός και αν είναι, θα είναι πάντα ένα κλάσμα του πόνου του θύματος. Το θύμα ή οι απόγονοι του χρειάζονται αυτή την αναγνώριση όμως για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην απαραίτητη εργασία πένθους. Για να υπάρξει εργασία πένθους και να υπάρξει συγγνώμη μετά, πρέπει να καταλάβω ότι πόνεσε λίγο και ο θύτης κατάλαβε το σφάλμα του. Είναι απαραίτητο αυτό ψυχολογικά σε μένα που είμαι το θύμα, ώστε να ξαναέλθει φως στη ζωή του. Αλλά και ο θύτης και οι απόγονοι του μόνο κέρδος θα έχουν από αυτή την αναγνώριση. Γιατί χάρη στην επίγνωση των πιο σκοτεινών πράξεων των προγόνων τους και των δικών τους πιο αδύναμων σημείων, θα μπει φως και στη δική τους ζωή. Αυτά τα λέει ο Τίτους Μίλεχ στο βιβλίο του «Ο τόπος του εγκλήματος», Γερμανία, η ανίκια πατρίδα. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, το βιβλίο του υπάρχει και στα ελληνικά. Ο τρίτος οργανισμός που φτιάχνεται είναι το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας. Αυτό φτιάχνεται το 2019. Από τις ημερομηνίες βλέπετε και ποιες είναι οι αντίστοιχες ελληνικές κυβερνήσεις τότε, έτσι. Και πάλι, το θέμα είναι η ανάπτυξη μιας κοινής ιστορικής μνήμης, κατανόηση ιστορίας, να ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις, οι παρανοήσεις, να τεθούν κοινές βάσεις διαλόγου για τις παρούσες και μελλοντικές γενναίες. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά όλα αυτά. Ωστόσο, αυτό το οποίο οι ίδιοι ονομάζουν ηθική αποπληρωμή, παραπέμπει εδώ στον όρο επανορθωτική δικαιοσύνη, restorative justice. Σε αυτά τα πράγματα υπάρχουν δύο έννοιες δικαιοσύνης. Αυτή η οποία θεωρείται επανορθωτική, δηλαδή αυτή η οποία διορθώνει το κακό το οποίο έκανε, και η άλλη η οποία λέγεται retributive, δηλαδή ανταποδοτική, δηλαδή εκδίκηση. Δεν θέλουμε την εκδίκηση, θέλουμε την επανόρθωση. Ωραία. Ακριβώς η επανόρθωση όμως προϋποθέτει την αποκατάσταση της ζημιάς που προκλήθηκε από το έγκλημα, την αναγνώριση των αναγκών του θύματος και την ανάλυση της ευθύνης του δράστη. Δεν μπορεί να υπάρξει επανόρθωση χωρίς αυτό. Ούτε μπορεί να σου πετάξουν στα μούτρα δύο μάρκα, ας πούμε, και να σου πούνε τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και αυτού του είδους τις ενστάσεις μπορεί να μην τις αντιμετώπισαν οι επίσημοι Γερμανοί που ήταν εδώ από τη διανόησή μας, η οποία έχει πάρει αυτό το δρόμο σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Όμως απλοί άνθρωποι του λαού και στην Κάνδανο και στα Γιάννενα πήραν το λόγο και τους μίλησαν από την καρδιά τους και ήταν πολύ μεγάλη αξία σε αυτές τις παρεμβάσεις που έκαναν αυτοί οι απλοί άνθρωποι, οι απόγονοι των θυμάτων. Θέλω να πω όμως ότι σε αυτή την επιχείρηση υπήρξε αντίσταση. Υπήρξε αντίσταση και από το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, όπου ανακοίνωσε ότι αυτό είναι ένας γερμανικός δούλιος ύπος, αλλά και από την Πανελλήνια, την Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας, που και αυτοί, οι δύο αυτοί οργανισμοί, κάναν μεγάλες μάχες για τη μνήμη και υπήρξαν και οι δικοί μας Έλληνες διανοούμενοι και ιστορικοί, οι οποίοι έγραψαν πολλά πράγματα για αυτό και ανέτρεψαν ένα προς ένα τα επιχειρήματα. Θα τους αναφέρω. Έχει γράψει γι' αυτό ο Γιώργος ο Μαργαρίδης, ο αγαπητός μου συνάδελφος, ο Αριστομένης Συγκελάκης, ο Προκόπης Παπαστράτης, ο Γιάνκος Ανδρεάδης, η Πέπη Ριγοπούλου, ο Βασίλης Λιώσης, ο Μιχάλης Λιμπεράτος, Τριαντάφυλλος Μεταφίδης, Χάρης Τζαμακλής, Δημήτρης Κούρτης, ο Θέμης Τζίμας.
1: Κύριε Δρόσο.
0: Τουλάχιστον αυτή ήταν στην αντίληψή μου.
1: Ναι.
0: Και θα ήθελα να πω ότι επίσης μπορεί κανείς να δει λεπτομέρειες για αυτό το πράγμα σε
1: αυτό το
0: που έχουν βγάλει τα τετράδια.
1: Το έχουμε παρουσιάσει με τον Αριστοφάνη το Σιγκελάκι, ναι, το έχουμε παρουσιάσει και εδώ στο Μιλιτέρ.
0: Ναι, εκεί γράφουν πολλοί από αυτούς τους συγγραφείς και η Βασίλη Κυλάζου και, και γράφω και εγώ και έχω στοιχεία για αυτά τα οποία είπα, τα οποία αφαιρώ για να μην γίνει βαριά η συνέντευξή μας. Θέλω να πω λοιπόν ότι καλό είναι το θέμα αυτό. Δεν είναι μια παγίδευση στο παρελθόν. Δεν είναι όπως έχουν ηρωνευτεί κάποιοι ότι πρόκειται εδώ πέρα για κάποιους ακτιβιστές της μνήμης οι οποίοι ζουν με το παρελθόν και με την νεκροφιλία. Καθόλου, είναι ζωντανό ζήτημα και υπάρχει μια πρόσφατη εξέλιξη. Ο κ. Σιγκελάκης την έδειξε ότι η Πολωνία, η οποία ξέρετε, σε αντίθεση με την Ελλάδα, κάποια στιγμή είχε επισήμως παρετηθεί τον αποσυμβολισμό. Αναζωοποιήθηκε το θέμα.
1: Επανήλθε, ναι.
0: Επανήλθε και οι Γερμανοί αναγνώρισαν ότι θα αποζημιώσουν 50.000 θύματα και τα λοιπά για τις φρικτές συνδύσεις τα λοιπά. Βέβαια, οι Γερμανοί το κάνουν αυτό πάλι διότι θέλουν την Πολωνία ως στενό σύμμαχο για το αντιρωσικό μέτωπο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό όμως είναι μια ρογμή. Όταν δηλαδή μια χώρα η οποία έχει παραιτηθεί, η Ελλάδα δεν έχει παραιτηθεί ποτέ. Και ακόμα υπάρχει το ψήφισμα στην Ελληνική Βουλή, το οποίο όλα τα κόμματα το ψήφισαν. Η Ελλάδα δεν έχει παραιτηθεί. Η Πολωνία λοιπόν αυτή τη στιγμή βρίσκεται με την υπόσχεση ότι οι Γερμανοί θα κοιτάξουν το ζήτημα αυτό. Βλέπετε το ζήτημα παραμένει ζωντανό και εμείς που έχουμε δώσει χωρίς κανένα αντάλλαγμα ακόμα και οπλισμό κατά της Ρωσίας ως μη οφείλαμε και μάλιστα η Ουκρανία μάθαμε προσφάτως για τα μαθήματα από τους ξένους. Δώσανε λέει παραπάνω από όσο του ζητήσαμε.
1: Παραπάνω πυροβόλα από ό,τι χρειάζονταν, ναι.
0: Δεν ναι. Τρελαίνεται κανείς. Όπως έχουμε δώσει επίσης και η Σαουδική Αραβία με την οποία πληροφορηθήκαμε από υπεύθυνα χείλη ότι μοιραζόμαστε κοινές αξίες. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα οποία που λένε ας πούμε ότι είμαστε εχθροί των Ισλαμιστών κτλ. Αλλά έχουμε κοινές αξίες με μια χώρα που σου κόβουν το χέρι ας πούμε άμα κάνεις παράβαση στη Σαρία. Όπως έχουμε πολύ καλές σχέσεις ας πούμε με τον Τζολάνι ας πούμε στη Συρία, ο οποίος ήταν επικηρυγμένος τρομοκράτης Ισλαμιστής.
1: Ναι.
0: Ας μην προχωρήσουμε εκεί πέρα. Χωρίς κανένα αντάλλαγμα όλα αυτά. Θέλω να πω ότι αυτό το ζήτημα είναι ανοιχτό. Έχει ο καιρός γυρίσματα και κάποια στιγμή, εφόσον παραμένει ανοιχτό, μπορεί η Ελλάδα να ελπίσει σε αυτό. Είναι τεράστιο το ποσό, αλλά είναι και τεράστιο το ηθικό βάρος του πράγματος. Δεν μπορούμε να μιλάμε ότι έχουμε εθνική αξιοπρέπεια για να αυτό το παρακάμψουμε. Δηλαδή, είναι ντροπή για τους πατεράδες μας, τους παππούδες μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και Καρδινόπουλε. Γεια σας.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
4: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματα του.
5: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
4: Oh, το ξέχασα τελείως.
5: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
4: Καλά, καλά, καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
5: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
4: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
7: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
8: 40 χρόνια μωρά στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
10: Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Αρχικώς να ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι αλλάζουν τη συνδρομή τους στο συνδρομητικό κανάλι και την μετατρέπουν σε συνδρομή ενίσχυσης για τις επερχόμενες εκλογές με τα τρία νέα συνδρομητικά προγράμματα που έχουμε βάλει και για το χρονικό διάστημα των επομένων 5, 6, 7 μηνών όσο χρειαστεί για να μπορέσουμε να κατέβουμε στις εκλογές. Είναι γνωστό ότι εμείς ενδιαφερόμεθα να κατέβουμε εμείς στις εκλογές και στις δύο εκλογές, αν υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Στη συνέχεια όμως θέλω να πω δύο κουβέντες για τον Μαζονάκη, τον Μακαρίτη. Ο Μαζονάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την ψυχή μικρού παιδιού. Μία ψυχή που πολλοί προσπαθήσανε να αλλοιώσουνε και να την καταστρέψουν. Αυτό ο ίδιος το είχε καταλάβει. Δεν με ενδιαφέρουν τα λάθη που έχει κάνει. Είναι δικό του θέμα και του Θεού. Αυτό το οποίο γνωρίζω ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος είχε βοηθήσει δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες ανθρώπους, με κρυφές φιλανθρωπίες. Ξέρω και κάτι ακόμα, το οποίο δεν θα το πω, αφορά την πολιτική. Ήτανε ένας άνθρωπος με πολύ καλή ψυχή. Ένας 54χρονος που κινείται στο φάσμα του 18χρονου. Με χτυπήματα από παντού, με χτυπήματα από το σύνολο στο οποίο αναγκάστηκε να υπάρχει και να συνυπάρχει με άλλους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν εντελώς διαφορετικοί και ίσως και κακοί, αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει την απληστία η οποία υπήρχε τριγύρω του και το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τις τελευταίες περιπέτειες τις οποίες είχε με διάφορα πρόσωπα του περιβάλλοντος του. Το ότι ήταν καλό παιδί φαίνεται από τα, όχι μόνο από τα τραγούδια του, από το ύφος του γενικότερα και από το πώς χτυπιότανε στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Όλη αυτή η έγκριτη και η πολύ δήθεν και τα λοιπά είναι κουστούμαρισμένα σκατά. Τους βλέπετε πώς κυκλοφορούν. Είναι μίμου άπτου. Φτάσαμε στο σημείο όλοι αυτοί, οι κβαντικοί, οι περιατροί κτλ., γιατί θα πάω και σε αυτούς τώρα, να έχουν δηλητηριάσει ένα 50% του ελληνικού πληθυσμού, γιατί δεν κάνανε όλοι τα εμβόλια, ευτυχώς. Να πεθαίνει κόσμος και αυτοί να κυκλοφορούν και να πουλάνε παπάντζα. Να θυμίσω ότι μια τέτοια κλινική στο Κολωνάκι, το κόμμα ωμέγα, του κόλου δηλαδή, εγκαινιάστηκε από σύζυγο, δήθεν παθολόγο, γιατί για μένα ο παθολόγος είναι, η παθολογία είναι αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι παπαγαλίας, από σύζυγο υπουργού άεργου, αλλά υπουργού εργασίας όμως, του Χατζηδάκη, όπου πήγε όλο το σκατοβολιό της αθηναϊκής jet, του αθηναϊκού jet set. Scat set ήτανε. Πήγαν εκεί πέρα και φωτογραφιζόντουσαν η θεία, ο θείος, διάφορα σκατοβολιά, τα οποία περνάνε από πλαστικούς γιατρούς για να ικανοποιήσουν τη ματαιοδοξία τους. Και αυτό το οποίο υπόσχετο δεν ήταν θεραπεία φυσικά, που είναι δύσκολη, ούτε μιλάμε για μια κλινική παθολογική, μιλάμε για ένα σαλόνι, ένα σαλούν, ένα σαλόν, σαλόν, λοιπόν, όπου πηγαίνανε εκεί για να καλοπιστούν, να ικανοποιήσουν την ματαιοδοξία τους, την αλαζονία τους και να τα ακουμπήσουν στα σκουπίδια που στην εποχή μας γίναν γιατροί, όπως και πάρα πολλά σκουπίδια έχουν γίνει δικαστές, όπως και πάρα πολλά σκουπίδια έχουν μπει σε στρατιωτικές σχολές και οι οποίοι διεκδικούν δόξαν, αλλά κυρίως χρήμα με την απληστία που τους χαρακτηρίζει, που δεν τους αξίζει. Να πω ότι, όπως φαίνεται, οι δύο σούπερ υπεριατροί, οι οποίοι ήταν από αυτούς που σίγουρα μας κουνούσαν το δάκτυλο, επειδή στραφήκαμε εναντίον του αντιεπιστημονικού θανατηφόρου εμβολιασμού, δεν είχαν καμία εμπειρία αντίστοιχη με την εμπειρία που έχει ένας γιατρός που χτυπιέται σε μία κλινική από το πρωί μέχρι το βράδυ, που ακόμα και στα 50 του μελετά και που φυσικά δεν κάνει καμία σκέψη για το πώς θα βγάλει χρήματα, διότι βρίσκεται διαρκώς απέναντι στο φάσμα του θανάτου, που του λέει ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Να πω ότι υπάρχουν άλλοι γιατροί, ξέρω στρατιωτικούς γιατρούς, οι οποίοι για να βοηθήσουν τον κόσμο κάνουν ιατρείο, σοβαρό ιατρείο, έτσι, ορειλάδες, οφθαλμίατροι, παθολόγοι, με ένα εικοσάρικο. Και αν το έχει ο άλλος, έτσι, για να βγάλουν ένα σαραντάρι να σπουδάσουν τα παιδιά τους ή να πούνε ότι πήραν κάτι για τον χρόνο και την εμπειρία που ξόδεψαν. Είναι ανάμεσά μας αυτοί. Οι υπόλοιποι κουνούσαν τον πισινό τους, τα σκουπίδια αυτά, σε διάφορα ιατρικά συνέδρια. Να πω ότι δεν έχω πάει ποτέ σε ιατρικό συνέδριο το οποίο να μου το έχουν πληρώσει. Ακόμα και όταν ήμουν διευθυντής σε κλινική, όταν ερχόντουσαν διάφοροι άνθρωποι που κάναν τη δουλειά τους και κάνανε τα νόμιμα, έτσι, να χρηματοδοτήσουν μία οι εταιρείες, ιατρικά συνέδρια κτλ., τους έλεγα να πάνε στους ειδικευόμενους. Να πάνε στους ειδικευόμενους. Πιθανόν να έχω πάει σε ένα συνέδριο το οποίο το έχω πληρώσει μόνος μου και πιθανόν και εμένα να με έχει στείλει σε ένα συνέδριο ένας πολύ καλός γιατρός, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι εν ζωή, τον οποίο τον είχα επιμελητή. Ήταν λίγο αριστερούλης, αλλά ήταν μια εξαιρετική και ευγενική ψυχή. Θα πω το όνομα του, στο Αγία Όλγα ήταν, ο Νίκος Κομιτόπουλος, ο οποίος με έστειλε σε ένα συνέδριο γαστρεντερολογικό, που είχε, ας πούμε, και μια διανυκτέρευση, μόνος μου πήγα, κάπου στη Χαλκίδα. Λοιπόν, να είναι καλά, ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, και είναι, πιστεύω, αν είναι εν ζωή, γιατί έχουν περάσει χρόνια, ποτέ κανένας δεν ξέρει τι γίνεται. αυτή η ψυχή, αυτό το παιδί ας πούμε, έπεσε θύμα μιας νοοτροπίας η οποία τσακίζει τη χώρα τα τελευταία 60 χρόνια. Μια νοοτροπία η οποία σχετίζεται με τον αμερικάνικο τρόπο ζωής, την μίμηση, την αντιγραφή, την γκλαμουριά και την απομόνωση από την πραγματικότητα της ζωής. Και όμως,

στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχετε όλοι στο νου σας. Για οποιονδήποτε άνθρωπο, ό,τι και να κάνει, η διαφωνία μας μπορεί να είναι στην πράξη, όχι στον άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος κουβαλάει ένα σταυρό, ακόμα και ο χειρότερος. Αυτός δεν ήταν ο χειρότερος, αυτός ήταν από τις καλύτερες ψυχές και κουβαλούσε ένα σταυρό. Το σταυρό του πάθους του, αλλά και τον σταυρό της λύτρωσής του. Ακόμα και μετά το θάνατό του, κυρίως με το θάνατό του, και ελπίζω αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε ένα καλό κομμάτι, σε ένα καλό σημείο, κοντά στο Θεό, ακόμα και με τον θάνατό του λοιπόν, κυρίως με το θάνατό του, φώτισε την σκοτεινή πλευρά του θεάτρου, το οποίο υφιστάμεθα τα τελευταία 50 χρόνια, αλλά κυρίως τα τελευταία 5 χρόνια, 5 με 6 χρόνια, με την απάτη του κοβιδισμού. Διότι αυτοί οι οποίοι τον τραβούσανε και νεκρό φωτογραφία, αυτή η απίθανη τύπισσα που εμφανιζόταν ως γιατρός, εκβατική γιατρός, έτσι, του τράβηξε και φωτογραφία, ενώ ήταν νεκρός, για να πει ότι κάτι έκανε. Φανταστείτε τον ναρκισισμό που τους διακρίνει. Μιλάμε για ναρκισσούς. Ο άλλος είχε τις εικόνες της Παναγίας από πίσω και το μόνο πράγμα που τους ένοιαζε ήταν πόσα θα βάλουν στην τσέπη, παίζοντας με τη ζωή των άλλων. Δεν ξέρανε που πάνε τα τέσσερα. Άχρηστοι εντελώς. Αν το έχω δει αυτό στους Ολυμπιακούς, που ήμουν υπεύθυνος εφημερίου, που ένα τσουτσέκι που το έπαιζε στα διοικητικά γιατρός κτλ., δεν θα πω όνομα, εμφανίστηκε και την στιγμή που εμφανίστηκε έρχονται δύο εμφράγματα. Ήτανε και παραολυμπιακοί παιδιά, έτσι, τα οποία είχαν τέτοια προδιάθεση, ενώ εγώ έδινα οδηγίες και για τα δύο εμφράγματα. Λοιπόν, έδινα οδηγίες αναγκαστικά. Δεν γινόταν αλλιώς. Κάποιος πρέπει να δίνει οδηγίες. Κάντε αυτό, κάντε εκείνο, βάλτε καθετήρια, βάλτε νητρολίγκουαλ, κάντε τούτο, ανοίξτε εκεί. Προσπαθούσα και εγώ να κάνω ταυτοχρόνως, έτσι. Βλέπω δίπλα μου αυτή τη μεγάλη μορφή, η οποία χρυσοπληρωνότανε από την Ολυμπιακή Επιτροπή και διάφορα τέτοια, και είχε έρθει για να κάνει φιγούρα. Να κυτρινίζει. Δίπλα μου ήταν ένας νοσηλευτής αεροπορίας, πολύ καλό παιδί. Γυρνάω και του λέω, κάνε ένα βήμα πίσω και πιάστονα. Τι μου λέει, θα πέσει, του λέω. Και πράγματι, κάνε ένα βήμα πίσω και τον πιάνει. Χειρουργός ο άλλος, έτσι. Τον έπιασε, έτσι, γιατί θα έπεφτε. Δεν άντεχε την εικόνα του καθετήρα, του αίματος. Συνήθως αυτοί οι τύποι εφευρίσκουν διάφορους τρόπους να εμφανίζονται ως γιατροί για το χρήμα, γιατί γι' αυτό γίνανε γιατροί, πιστεύοντας ότι θα ζήσουν αιώνια. Και μαζί με διάφορες έτσι παραϊατρικές ειδικότητες ή ιατρικές ειδικότητες οι οποίες έχουν παθοφυσιολογική και φυσιολογική βάση και ουσία, π.χ. ας πούμε η ομοιοπαθητική έχει ουσία. Ο βελονισμός έχει ουσία, λειτουργεί. Το ξέρω γιατί έχω εκπαιδευτεί και έχω θεραπευτεί και εγώ. Αγνοώντας τα στοιχεία της παθολογίας, εμένοντας και κάνοντας focus στα κομμάτια αυτά, τα οποία είναι παραειδικότητες, καταλήγουν κομπογιαννίτες. Ενώ για να κοροϊδέψουν όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, φωνάζουνε, υιοθετούν τίτλους των οποίων το νόημα αγνοούν, γιατί παραμένουν και αμόρφωτοι. Να πω λοιπόν, και αυτό ας το βάλετε στο νου σας και για την κυρία Καριθιανού, η οποία είναι πάρα πολύ ειλικρινής και στο πένθος της από ό,τι έχουμε καταλάβει, και στο θέμα της, των πληστηριασμών σπιτιών, όπου έλεγε ότι αυτή δεν ξέρει τίποτα ενώ ήταν η διαχειρίστρια. Ντροπή σου, κυρία Καριστιανού. Και ντροπή και σε εσάς, οι οποίοι ενώ γνωρίζετε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, την ακολουθείτε.

0: κυρία Χριστιανού, είναι και αυτή μια κβαντική γιατρός. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το δελτίο τύπου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών πάνω στο τελευταίο αντίο του καλού αυτού παιδιού. Στο δελτίο τύπου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών τονίζεται μεταξύ άλλων ότι οι όροι κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία είναι ανυπόστατοι όροι. Ενώ για το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, από όπου η γιατρός του Μαζονάκη διαφημίζει ότι απέκτησε μεταπτυχιακό, οι Έλληνες φυσικοί, και με τους φυσικούς δεν μπορείς να παίζεις, γιατί ένα και ένα ίσον δύο δεν είναι πολιτικές επιστήμες του κόλλου στην Πάντιο, κύριε Δημήτρη Χριστόπουλε, είναι φυσικοί. Και οι τροτσκιστές, νούδουλοι και αριστερούλιδες εθνομηδενιστές, αυτό δεν το αντέχουνε, δεν τους αρέσουν αυτές οι επιστήμες. Λέει λοιπόν η Ένωση των Ελλήνων Φυσικών, τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο στη Χαβάη δεν αναγνωρίζονται. Όπως επισημαίνει το γνωστό πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, καθότι γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών. Διαβάζω όλη την ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και δεν έχουμε τελειώσει. Μετά θέλουμε να μιλήσουμε για τον άθλιο. Άθλιο. Είναι η γνώμη μας αυτή. Επιστημονικά, Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Με εξαίρεση ελαχίστων ανθρώπων, όπως είναι ο Θεοφάνης Αγγελόπουλος και κάποιον άλλον που μετέχουν στο Δέλτα Σίγμα, μόνο τα χειρότερα μπορεί να καταγράψει η ιστορία από εδώ και μπρος για αυτούς. Πάμε όμως στην ανακοίνωση. Περί της κατάχρησης του όρου κβαντικό, κβάντουμ, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών θεωρεί χρήσιμη την αποσαφήνιση του όρου κβαντικό, δεδομένης της ευρείας χρήσης του όρου αυτού στα κοινωνικά δρόμενα. Ακούστε για να μην σας δουλεύουν. Κβαντικό φαινόμενο σημαίνει φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και ερμηνεύεται στο μαθηματικό πλαίσιο της κβαντικής φυσικής. Τέτοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα και μας οδήγησαν στην κβαντική περιγραφή της πραγματικότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται η θερμική ακτινοβολία, η ακτινοβολία ατόμων και μορίων, η κυματική συμπεριφορά της ύλης, το φαινόμενο σύραγγος, η διεμπλοκή. Οι προβλέψεις της κβαντικής θεωρίας επαληθεύθηκαν με εξαντλητικές συστηματικές παρατηρήσεις. Στα τέλη του 20ου αιώνα επιβεβαιώνεται η δυνατότητα κωδικοποίησης της πληροφορίας σε επίπεδο ενός ατόμου και πραγματοποιούνται οι κβαντικοί υπολογιστές, το κβαντικό διαδίκτυο, η κβαντική επικοινωνία και διαφαίνεται η κβαντική νοημοσύνη. Τα επιτεύγματα αυτής της κβαντικής πληροφορίας καθιέρωσαν διεθνώς τον όρο «Δεύτερη κβαντική επανάσταση» με σημαντικές εφαρμογές στη βιολογία, στην ιατρική και στην επεξεργασία γνώσης. Μπορούμε να επεκτείνουμε αυτές τις επιτυχίες της κβαντικής φυσικής. Βεβαίως, ο οραματισμός και η δημιουργική φαντασία είναι αναγκαία, αλλά δεν υποκαθιστούν την επίμοχθη συστηματική επιστημονική έρευνα. Το επίμοχθη είναι αυτό το οποίο αυτού του είδους οι γιατροί, οι οποίοι εμφανίζονται να κάνουν καλοπισμούς, το παίζουν πλαστικοί, υπόσχονται ότι θα σας διπλασιάσουν τον μέσο όρο ζωής και διάφορα τέτοια, και που δεν έχουν ματώσει ως ειδικοί σε κλινικές κανονικές όπως μια παθολογική ή μια χειρουργική κλινική. Λοιπόν, την λέξη επίμοχθη την αγνοούν, γιατί αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει είναι το χρήμα. Παράδειγμα, λοιπόν, οι ανυπόστατοι όροι κβαντική ιατρική, κβαντική θεραπεία, κβαντική συνείδηση που εισήγαγε ο Ντιπάκ Τσόπρα το 1989 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Παρότι οι εντός εισαγωγικών πρωτοποριακές αυτές απόψεις κέντρισαν τον ενδιαφέρον του κοινού, κατεδείχθη ότι στερούνται τεκμηρίωσης επαρκούς. Ο ίδιος ο Τσόπρα, ένας γκουρού ήταν αυτός, δήλωσε το 2007 ότι χρησιμοποίησε τον όρο κβαντική ιατρική ως λογοτεχνική μεταφορά και ότι εν προκειμένου ο όρος κβαντική δεν σχετίζεται με την κβαντική φυσική. Αυτή εδώ πέρα που είδατε ήταν η κβαντική γιατρή. Κβαντική γιατρός είναι και η Μαρία Καριστιανού, 5 χρόνια στην Αγγλία, Δεν τις λείπαν τα παιδιά της στην Αγγλία, βέβαια, γιατί πάνω απ' όλα ήταν η κβαντική επιστήμη. Σε αυτούς τους κβαντικούς πηγαίνανε η κβαντική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, ο κβαντικός πλεύρης, είναι κβαντικός εθνικιστής αυτός, ο κβαντικός αρχαιολόγος ιστορικός, πώς τον είπαμε, Αδωνάη, ο Αδωνάη, ο κβαντικός Πατούλης, ο κβαντικός Φώτης, ο κβαντικός Φώτης, στα συνέδρια, εμείς, εγώ, ήμουν από διοπομπέως τράγος. Μου τραβήξανε και πρόστιμο 10.000 ευρώ, επειδή μίλησα κατά των εμβολίων και 2 χρόνια στέρηση άσκησης επαγγέλματος, που εγώ είχα σταματήσει, είχα συνταξιοδοτηθεί. Ούτε αυτό δεν ξέρανε. Εδώ πέρα τους βάλανε κάτι τις, κάτι λίγο, το οποίο δεν τους πολύ πειράζει, γιατί έχουν βγάλει από τα κορόιδα και από τα θύματα τεράστια ποσά. Η Αμερικανική Ένωση Φυσικών, ως ένδειξη πλήρους αποδοκιμασίας, το 1998 απένιμε στον Τσόπρα το βραβείο LG Nobel, που δίνεται σε ατεκμηρίωτες απόψεις που αποκτούν δημοσιότητα με σκοπό την γελιοποίηση και την αποδόμησή τους. Τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο στη Χαβάη δεν αναγνωρίζονται, όπως επισημαίνει το γνωστό πανεπιστήμιο McGill. Η άκρητη και αδόκιμη χρήση επιστημονικών όρων με σκοπό την ισχυροποίηση ατεκμηρίωτων απόψεων δεν περιορίζεται στον όρο κβαντικό. Η κριτική σκέψη και ο ορθός λόγος είναι αναγκαία εργαλεία διαχείρισης της αφιδώς παρεχόμενης πληροφορίας. Η τελευταία φράση πρέπει να χρησιμοποιηθεί για όλους τους Έλληνες οι οποίοι ετοιμάζονται πάλι να ψηφίσουν ό,τι τους πει η φοβερή πολιτική μορφή του Λιάκου, επειδή μπήκε φυλακή. Έτσι. Η κβαντική γιατρός Μαρία, το Μαράκι, το Αφροδιτάκι, το οποίο δεν ξέρω αν θα προλάβει να κατέβει στις εκλογές. Ο Κούλης, ο οποίος σας παπατζώνει με τον Ερντογάν. Ο Ανδρουλάκης, το ΚΚΕ και τα κανάλια με τους γνωστούς δημοσιογράφους. Η κριτική σκέψη και ο ορθός λόγος είναι αναγκαία εργαλεία διαχείρισης της αφιδώς παρεχόμενης πληροφορίας. Μέσα σε όλα αυτά απετόλμησε και ένα, πώς να το πούμε, ένα νυχτερινό συμβάν. Ο οποίος νυχτερινό συμβάν, γιατί κυκλοφορούσε στα αυτά τα οποία λέει ο λαός κοιλάδικα. Ο κύριος Κουστάνος, ένας νυχτερινός γιατρός, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να βγάλει και ανακοίνωση. Γιατί? Διότι ο Πατούλης σιγά σιγά μας τελειώνει, οπότε πρέπει να προετοιμάσουν τον επόμενο που θα μπει σε αυτή την αθλειότητα που λέγεται Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Κύριε Φουστάνο, εσείς ψηφίσατε να βάλουν σε μένα 10.000 ευρώ πρόστιμο? Προσέξτε πάρα πολύ καλά, διότι το δίκαιο θα επικρατήσει. Στη θέση σας θα πήγαινα και θα παρακαλούσα στους δικαστές να δικαστείτε και να καταδικαστείτε. Θα ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να σας συμβεί. Διότι είμαι σίγουρος ότι όλοι σας γνωρίζατε τι γινότανε σε αυτές τις κλινικές. Είμαι σίγουρος ότι όλοι σας πήγατε στην αντίστοιχη κλινική της κυρίας, του κυρίου, ο οποίος μας παρέχει την πληροφορία ότι ήταν υπουργός εργασίας, ενώ ο ίδιος ήταν συστηματικά άνεργος, άεργος. Και ξέρετε, αργά ή γρήγορα, το δίκαιο θα επικρατήσει, είτε με τον νομικό τρόπο, είτε με τον φυσικό τρόπο, είτε με τον μεταφυσικό τρόπο, είτε και με τον κβαντικό τρόπο. Αυτό σας το λέω, έχοντας πλήρη γνώση του τι συμβαίνει στη ζωή, διότι εν αντιθέσει με εσάς, όπου ψάχνατε τους ζωντανούς κάποιοι, γιατί αυτό ήταν το ψωμί σας, εγώ όχι μόνο έμενα με τους ζωντανούς όσο ήταν ζωντανοί, αλλά τους ακολουθούσα και μέχρι το θάνατο. Γιατί μία παθολογική κλινική έχει τους ανθρώπους της, τους ασθενείς της, έως τέλους. Αυτό ήταν ένα πικρό ποτήρι που οι κολονακιώτες γιατροί αποφεύγετε να το πιείτε. Γιατί το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι τι θα βάλετε στην τσέπη. ο Μαζονάκης απετέλεσε πλέον ένα καμπανάκι, όπου φάνηκε ξεκάθαρα τι συμβαίνει στον ιατρικό κόσμο για μία ακόμα φορά. Φάνηκε ξεκάθαρα τι παιχνίδι παίζουν οι γιατροί. Να τονίσουμε ότι όλοι αυτοί οι γιατροί των περίεργων κέντρων είναι επίσης οι γιατροί οι οποίοι είναι της πολυτέλειας, της έπαυλης, της δεξίωσης, της πολιτικής μόχλευσης, της δικαστικής μόχλευσης, σε πολλές περιπτώσεις. Είναι αυτοί οι οποίοι κρατούσαν τον ασθενή χωρίς να του κάνουν τεστ COVID στην ιδιωτική κλινική. Θα σας πω ένα περιστατικό, το οποίο το εκδίκασε μία άθλια δικαστή, στην οποία την κρατάμε το ονοματάκι της. Τον κρατούσαν λοιπόν τον άνθρωπο, δεν του κάνανε τεστ COVID, γιατί είχε COVID, έτσι ώστε να μην μπει σε καραντίνα η κλινική και χάσει το χρήμα. Και μόλις είδαν ότι πάει να πεθάνει, τον πετάξαν στον Ευαγγελισμό για να πεθάνει εκεί, σε κέντρο αναφοράς COVID. Την ίδια ώρα και τη στιγμή, αυτά τα καθάρματα, έτσι, οι οποίοι ό,τι κάναν το κάνανε για να ικανοποιήσουν και τον ναρκισισμό και να γεμίσουν την τσέπη τους, κάνανε τεστ COVID και στη γάτα που περνούσε έξω από το ιδιωτικό ιατρείο, έξω από την ιδιωτική κλινική. Έπεσε πολύ χρήμα, θεωρώ, στους δικηγόρους για να αθωωθούν. Αυτού του είδους τα καθάρματα, εγώ δεν τα θεωρώ συναδέλφους. Να δεχθώ ότι κάποιος έχει κάνει λάθος. Στην ιατρική είναι πολύ συχνά τα λάθη. Και η ιατρική είναι μία επιστήμη η οποία εξελίσσεται και μέσα από τα λάθη και μέσα από την άγνοια, η οποία μετατρέπεται σε εμπειρία και γνώση. Αλλά αυτοί δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Ανήκουν στην κατηγορία που γλύφει την εξουσία για να κερδίσει χρήμα. Επιστήμη λοιπόν, άνευ αρετής, αγυρτία εστί. Το διαπιστώνετε κάθε μέρα, αλλά αν δεν κάνετε τους συνειρμούς με αυτό το οποίο συνέβη στο Μαζονάκι, θα συνεχίσετε να ακούτε αυτούς τους αγύρτες, διότι πρόκειται περί αγυρτίας αυτό το οποίο συμβαίνει. Μου κάνει φοβερή εντύπωση όλη η ιστορία με την πλασμαφαίρεση. Και σε κάποια φάση, γιατρός ο οποίος δεν αμφισβητεί τον εαυτό του, δεν είναι καλός γιατρός. Αμφισβήτησα τον εαυτό μου και λέω, μπορεί να είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το γνωρίζω. Έτσι. Γνώριζα όμως ότι στο Λονδίνο, πριν από 15 χρόνια, γινόταν η προσπάθεια στην κλινική μου για να βρούμε το τεχνητό ύπαρ, το οποίο ουσιαστικά τι θα έκανε, αυτό το οποίο κάνει και μία μηχανή τεχνητού νεφρού και ίσως και μία μηχανή πλασμαφαίρεσης, αν υπάρχει στην Ελλάδα. Όμως όλο αυτό δεν γίνεται στο πόδι, ούτε γίνεται στο σαλόν de Couifour του Κολονακίου και δεν γίνεται από σκιτζίδες και άθλιους, οι οποίοι δεν έχουν ματώσει. Να ξέρετε ότι οι γιατροί οι οποίοι ματώνουν δεν έχουν καμία διάθεση να πάνε να κάνουν τον καραγκιόζι. Υποσχόμενη εξαφάνιση των ρητίδων και αύξηση των δυνατοτήτων για το βράδυ του οποιοδήποτε. Αυτοί οι γιατροί εκμεταλλεύονται τον χρόνο της ζωής που είναι πολύτιμος και ξέρουν ότι τελειώνει, ξέρουν ότι είναι αντίστροφος ο χρόνος της ζωής μας, για να αναπνεύσουν και τίποτε άλλο, όχι για να βγάλουν χρήμα. Δυστυχώς, εάν δεν γίνει επανάσταση στο μυαλό και στην καρδιά, εάν δεν υπάρξει ιεραρχία, αποκατάσταση της φυσικής ιεραρχίας, θα βλέπουμε σκουπίδια να είναι πρόεδροι σε ιατρικούς συλλόγους, καθηγητές πανεπιστημίου, έγκριτοι και να κουνάνε και το δάκτυλο σε όσους έχουν το θάρρος να πούν την αλήθεια. Θα βλέπουμε δειλούς να παριστάνουν τους στρατάρχες, μπετόβλακες να παριστάνουν τους αξιωματικούς και τους συνταγματάρχες. και όλοι αυτοί να είναι ένας χορός γύρω από ανθρώπους που πιστεύουν ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Μαζονάκης. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, παρά το γεγονός ότι ήταν βουτυγμένος τη νύχτα, έδινε σε όλους την αίσθηση ότι είναι τέτοια αγνή ψυχή που θα μπορούσαν να τον εκμεταλλευτούν άπαντες. Ένας ακόμα υπάρχει σαν τον Μαζονάκη. Αγνής ψυχής που την ξέρουμε αυτή την ψυχή. Και αυτός λέγεται Νότης Φαγιανάκης. Αυτός και ο Μαζονάκης ίσως είναι από... Γιατί τους ξέρουμε, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε, που δεν είναι στη δημοσιότητα. Αλλά μιλάμε για αυτούς οι οποίοι είναι στη δημοσιότητα. Αυτός και ο Σφαγιανάκης είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πάντα θα αποτελούν στόχο του συστήματος. Είτε για να τους εκμεταλλευτούν, επειδή ξέρουν ότι έχουν παιδική ψυχή όπως ο Μαζονάκης, είτε για να τους συντρίψουν, επειδή ξέρουν ότι μιλάνε ελεύθερα και συλλογούνται ελεύθερα. Θέλω να σταματήσω εδώ. Καλή ψυχή να έχει ο Μαζονάκης. Καλή κρίση από το Θεό. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι καλή η κρίση του. Αύριο είναι του Σταυρού. Ας ανάψουμε ένα κερί, διότι ήταν μια ταλαιπωρημένη ψυχή που έπεσε στα χέρια κάποιων θερναδιέρων. Αύριο είναι του Σταυρού. Ανάψτε ένα κερί. Να ανάψουμε κερί για κάθε άνθρωπο. Αυτόν όμως, επειδή τον ξέρουμε, έτσι, και επειδή, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να προκαλεί το φθόνο, γιατί έπεσε πολύ χρήμα στη δουλειά του, να έχουμε στο νου μας ότι τίποτα δεν ήταν όπως φαίνεται. Ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει πολλά μεγάλα καλά και εύχομαι ο Θεός να του τα γυρίσει. Ας φύγουμε από τον Γιώργο Μαζονάκη. Να πω ότι, ας πάμε λίγο στα κινηματικά. Να πω ότι αύριο θα μιλάω στο Focus, στον Στέφανο Δαμιανίδη, για την κατάντια των Ιωαννίνων. Τα Γιάννενα είναι η πρωτεύουσα του νομού που είναι η πατρίδα μου. Ερχόμενος εδώ, διεπίστωσα πάρα πολλά. Αύριο θα τα ακούσετε. Και θα τα ακούσετε και οι Γιαννιώτες στη συγκέντρωση που θα κάνω μέσα στο Νοέμβριο, στα Γιάννενα. Να πω ότι έχω σηκώσει ένα βίντεο για τη Δωδόνη. Ακούστε το. Εντάξει, είναι ερασιτεχνικό βίντεο. Δεν είμαστε τύποι οι οποίοι είμαστε επαγγελματίες. Ακούστε το όμως. Θα ακολουθήσει και δεύτερο βίντεο, το οποίο όμως θα είναι στο συνδρομητικό. Στο συνδρομητικό θα πούμε πάρα πολλά. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι αλλάζουν τη συνδρομή τους και επιλέγουν τις συνδρομές μάχης, ενίσχυσης δηλαδή του κινήματος, που θα τις αλλάξουν πάλι μετά από 7-5 μήνες κτλ. Οι συνδρομές αυτές είναι λίγο ενισχυμένες. Είναι 24, 35 και 50 ευρώ αν δεν απατώμε, γιατί το κάνουν τα παιδιά, ας πούμε, οι φίλοι μου, που διαχειρίζονται το κανάλι. Και τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις εκλογές. Να ευχαριστήσω και αυτούς οι οποίοι παραμένουν συνδρομητές στο κανάλι με το ελάχιστο, με το 1,99 ευρώ, με το 0,99 ευρώ, με τα 3 ή τα 2,5 ευρώ. Το κίνημα 21 δεν χρηματοδοτείται και δεν θέλει να χρηματοδοτείται. Θέλει να ενισχύεται μόνον από αυτούς που το αγαπάνε και που θέλουν να αγωνιστούν μαζί μας. Δεν είμαστε πολιτικοί. Ούτε θέλουμε να γίνουμε πολιτικοί. Θέλουμε να γίνουμε οι ρυθμιστές. Μου αρέσει το ρυθμιστής, γιατί ο Γκρεκοπίθιξ, μία περσόνα διαδικτυακή, έχει στο κανάλι του σηκώσει βίντεο κινηματογραφικά που αφορούν έναν Έλληνα εκδικητή. Να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας Μητσοτάκης, Δημήτριος, κιθαρίστας, ο οποίος θα αποτολμήσει στο σκατομέρος που λέγεται Πάντιος να κάνει αντιρατσιστική συναυλία. Αντιρατσιστική συναυλία σημαίνει συναυλία ενάντια στην ράτσα. Ποια είναι η ράτσα? Είναι η ρίζα. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι ξεριζωτές και εχθροί μας. Είναι καλό που εμφανίζονται, καταγράφονται, θα μας εξηγήσουν τι πιστεύουν όταν έρθει η ώρα. Όχι τώρα. Με αυτούς τους αντιρατσιστές σχετίζεται και η κυρία, πώς την είπαμε, η κυρία Καριστιανού, η οποία συνεχίζει να επεξεργάζεται τον κόσμο, ενώ η θέση της ήταν αυτή. Βλέπουμε εδώ πέρα το γνήσιο και ειλικρινές ύφος. Να πω ότι δεν θα τα βάλουμε με τους καλούς αγαθούς ανθρώπους οι οποίοι θα την πατήσουν, αλλά θα τα βάλουμε με τους πονηρούλιδες. Αυτό θα γίνει με λεκτικό τρόπο, με τρόπο με επιχειρήματα, με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι καθόλου νόμιμος, καλός και αγαθός. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Θεωρώ ότι η υπόθεση του Μαζονάκη είναι αρκετή για σήμερα. Το επόμενο βίντεο θα αφορά το δούλεμα που πέφτει με τα ελληνοτουρκικά και να πω ότι τις επόμενες μέρες, επειδή η κυρία αυτή και διάφορες άλλες κυράτσες μαζέψαν 100 άτομα και νομίζουν ότι κάτι κάνανε, πέραν των όσων θα πούμε από εδώ, θα γίνουν και συγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία όπου θα αναπτυχθεί το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμα του κινήματος 21 σπάει κόκαλα. Γελάω με αυτά τα οποία λένε και τις προσπάθειες που κάνουν να μας αντιγράψουν. Τις επόμενες μέρες, λοιπόν, θα σηκωθούν 5 λεπτά και 10 λεπτά βίντεο, στα οποία θα αναλύουμε τις θεματικές ενότητες του προγράμματός μας, μία-μία, και της επικαιροποίησης, διότι όσο περνάει ο καιρός, αλλάζουν τα δεδομένα και θα πρέπει και εμείς να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα, τα οποία αφορούν την πραγματικότητα και όχι τη φαντασία. Ευχόμαστε στους γκβαντικούς πολιτικούς και στους γκβαντικούς γιατρούς να βρουν αρκετούς γκβαντικούς, να μην πω τι, για να ικανοποιήσουν την απληστία τους, μπας και γλιτώσει ο υπόλοιπος κόσμος. Να πω επίσης ότι διαφαίνονται οι συνέπειες του εμβολιασμού δίπλα μας, διαρκώς, κάθε τόσο και λιγάκι, αλλά δεν λένε τίποτα, γιατί περιμένουν να το ξεχάσετε και τα έχουν τακιμιάσει με κάποιους δικαστές, όχι όλους, έτσι ώστε να ελπίζουν ότι θα γλιτώσουν. Αυτό τελειώνει μόνο με επανάσταση. Επανάσταση στο μυαλό πρώτα και στην καρδιά. Μετά αυτοί θα αρχίσουν να τρέχουν. Αλλά στο μυαλό και στην καρδιά. Αν δεν επαναστατήσετε στο μυαλό και στην καρδιά, οτιδήποτε και να κάνετε θα έχει την κατάληξη των συγκεντρώσεων για τη Μακεδονία, των συγκεντρώσεων για τα μνημόνια, της πάνω και της κάτω πλατείας και τις διάφορες αυτές μπούρδες τις οποίες έχουμε υποστεί τα τελευταία 15, 16, 17 χρόνια. Αύριο θα σας έχω και μία έκπληξη για τον δείκτη νοημοσύνης, όπου πέφτει διαρκώς και που η μελέτη PISA κατέδειξε ότι οι Έλληνες έχουν κατρακυλήσει. Δεν είναι οι Έλληνες. Είναι και οι Έλληνες, αλλά τα καθάρματα αυτά έχουν καταφέρει να προσμετρώνται ως Έλληνες και οι μη Έλληνες που μας τους κατσικώσανε στο όνομα της δημοκρατίας. Θα σταματήσω εδώ, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του Μαζονάκη, να βοηθήσει εσάς να σκεφτείτε καλύτερα, ενισχύστε το κίνημα 21. Δεν είμαστε ούτε Καριστιανού, ούτε Λατινοπούλου, ούτε Νατσιός. Δεν είμαστε τόσο ευγενικοί όσο ο Βελόπουλος. Εμείς είμαστε το σκληρό the real thing, όπως το λένε στο χωριό μου ή στο οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκομαι. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Ξαναλέω, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του Μαζονάκη και να την τοποθετήσει στην ουράνιο Ελλάδα. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Στις 19 Σεπτεμβρίου ανταμώνομαι στη Στέρνη.
4: Με τη ρίζα της Ανθρωπιάς. Μια μεγάλη συναυλία που διοργανώνουν πολλοί σύλλογοι της Στέρνης και της ευρύτερης περιοχής και είναι για φιλανθρωπικό σκοπό.
3: Σας περιμένουμε με τον καλό μου φίλο Γιώργο Στεφανίδη για μια υπέροχη βραδιά.
4: Μεγάλη τιμή για μένα που θα βρεθώ ξανά με τον πολύ αγαπημένο μου Βασίλη Σκουλά στη σκηνή. Και διπλή χαρά θα έλεγα, γιατί θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ποδιακά τραγούδια με τη φωνή του.
3: Σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά.
5: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
7: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο, αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18 Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
8: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Υπάρχει μια ελληνική παράδοση για την οποία θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Το παστούρωμα είναι μια ελληνική τεχνική κατά την οποία τα πόδια και πολλές φορές το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή, αλυσίδα ή σύρμα για να μην αποδράσουν. Αυτό προκαλεί σοβαρά, μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα στο ζώο. Είναι φοβερά επώδυνο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και ακροτηριασμό. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται από τον νόμο. Καταγγείλτε το παστούρωμα στο αστυνομικό τμήμα ή στον εισαγγελέα της περιοχής σας.
2: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
4: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το φθινόπωρο δεν είναι μακριά και περιμένουμε να δούμε αν το καθεστώς Ερντογάν θα προχωρήσει με το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Το ερώτημα βέβαια δεν είναι αυτό, τουλάχιστον το κυρίαρχο ερώτημα. Το κυρίαρχο ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με έναν πολύ καλό καλεσμένο μας, τον κύριο Νικήτα Χιωτίνη, ομότιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και αρχιτέκτονα. Κύριε Χιωτίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Ξέρετε ότι με ετοιμά ιδιαίτερος.
0: Να είστε καλά. Αρχιτέκτονας αυτή η αρχιτεκτονική που προσπαθεί να επιβάλλει η Τουρκία εδώ και πολλές δεκαετίες στο Αιγαίο είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μηδέν με αυτό το νομοσχέδιο, πιστεύετε?
1: Θα σας πω. Τον τελευταίο καιρό συζητάμε και λέμε ότι η Τουρκία θα κάνει ένα νόμο εσωτερικού δικαίου, βέβαια, που θα αφορά το Αιγαίο Πέλαγος, τη γαλάζια πατρίδα της, και θα είναι νόμος ο οποίος σε εμάς θα μας ενοχλήσει. Θα σας πω κάτι το οποίο απορώ γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει.
0: Μήπως το λέμε?
1: Ναι, δεν το λέμε. Τέτοιο νόμο έχουμε και εμείς.
0: Έτοιμο.
1: Είναι έτοιμος. Το 1995, το 1982 υπεγράφει Διεθνή Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας, η περίφημη UNCLOS. Αυτή η συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας, όπου περιγράφει ακριβώς τι δικαιώματα έχουν τα νησιά σε αυτό που λέμε χωρική ζώνη, συνορεύουσα ζώνη, αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα. Αυτά αναφέρονται σαφώς μέσα σε αυτή την συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτή η συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας, κύριε Καρβουνόπουλε, το 1995 έγινε νόμος του κράτους. Νόμος, το ξαναλέω. Δεν λέμε ότι εμείς συμφωνούμε με τη συνθήκη. Την κάναμε νόμο. Και μάλιστα στο αντίστοιχο ΦΕΚ που είχε δημοσιευθεί ξεκινάει ότι κάνουμε αυτό το νόμο τον οποίο οφείλουμε να εφαρμόσουμε και κάτω ακροτελεύτια παράγραφος ότι η κυβέρνηση υποχρεούται να εφαρμόσει το νόμο αυτό. Βέβαια η υποχρέωση εφαρμογή των νόμων δεν επιβάλλεται μόνο από το ΡΟΗΔΙ. Το θυμάστε εκείνο το περίφημο ότι ένας νόμος χρειάζεται που να υποχρεώνει την εφαρμογή των άλλων. Υποχρεώνεται από το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα μας υποχρεώνει να εφαρμόσουμε τον νόμο. Και αυτή η UNCLOS στο ΦΕΚ λέει κάτω ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Δηλαδή από το 1995 έχουμε ως νόμο, όχι, έχουμε την υποχρέωση να εφαρμόσουμε ό,τι προβλέπεται από τη Διεθνή Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας, να το εφαρμόσουμε σε όλες τις θάλασσές μας και σε όλα τα νησιά μας. Δεν έχουμε κάνει τίποτα απολύτως. Και όχι μόνο δεν έχουμε κάνει τίποτα απολύτως, αλλά όπως λέτε και εσείς, δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ότι η UNCLOS, λέμε, ακούτε πολλές φορές που λένε, μα το Διεθνές Δίκαιο για τη θάλασσα προβλέπει αυτό. Δεν λέει κανείς όμως ότι αυτό αποτελεί εσωτερικό νόμο του κράτους. Είναι νόμος του κράτους. Σε αυτό το νόμο του κράτους προβλέπει η Διεθνή Συνθήκη, είναι η Διεθνή Συνθήκη, ότι μπορούμε μόνο μερός, μόνοι μας δηλαδή, να ορίσουμε τα χωρικά ύδατα, δηλαδή την πλήρη κυριαρχία, μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια, τη συνορεύουσα ζώνη μέχρι από τις γραμμές βάσης των νησιών μέχρι τα 24 μίλια. Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε μόνο μερός. Όσον αφορά τώρα την οικονομική ζώνη, αυτή μπορεί να φτάσει μέχρι τα 200 μίλια από τις γραμμές βάσης των νησιών, αλλά οι οικονομικές ζώνες, οι περίφημες ΑΟΖ, πρέπει να έρθουν σε συμφωνία με τα γειτονικά κράτη. Δηλαδή πρέπει να γίνει οριοθέτηση. Ξεκινάμε. Όταν ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, το ξαναλέω, νόμος του κράτους. Αυτό πρέπει να το λέμε και να το τονίζουμε. Είναι ένας νόμος του κράτους. Όταν λοιπόν έγινε αυτός ο νόμος του κράτους, σε κάνα δύο μήνες έβγαλε η Τουρκία μία, όχι καζουμπέλη θα σας πω, μία διάταξη που λέει ότι εάν η Ελλάδα τα κάνει στα 12 ναυτικά μίλια, τότε εμείς μπορούμε να μεταχειριστούμε οποιοδήποτε μέσο. Δεν λέει τη λέξη καζουμπέλη. Εξάλλου απαγορεύεται από τη σύμβαση των ΗΠΑ.
0: Αλλά έτσι έχει μείνει.
1: Έτσι έχει μείνει και κακώς έχει μείνει. Γιατί δεν είναι καζουμπέλη. Έτσι, και στη τελική ανάλυση ακόμα και το καζουμπέλη δεν σημαίνει ότι γίνεται πόλεμος. Καζουμπέλη σημαίνει αιτία πολέμου. Και το λένε αυτό, ότι είναι μια αιτία να κάνουμε οτιδήποτε. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτομάτως κάνουμε πόλεμο. Εμείς του έχουμε δώσει μια μεγάλη έγκλη.
0: Μήπως το χρησιμοποιεί το πολιτικό μας σύστημα γενικώς ως άλοθη για να μην προχωρήσει
1: προφανώς,
0: στην εφαρμογή του νόμου.
1: Προφανώς. Προφανέστατα. Υπάρχει μια απειλή ότι εμείς μπορούμε να μεταχειριστούμε κάθε μέσο. Που σημαίνει ότι μπορούν να μεταχειριστούν και τον πόλεμο. Αλλά δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη θα κάνουν πόλεμο. Δηλαδή αυτό το καζουμπέλι είναι μια επινόηση των δικών μας πολιτικών. Εν πάση περιπτώσει είναι αυτό. Είναι το πρώτο θέμα. Εμείς θα έπρεπε κάπως να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι. Δεν έχουμε προσπαθήσει. Και έχουμε πει, ξέρω εγώ, ότι μέχρι τα 6 μίλια για τη συνορεύουσα ζώνη δεν το λέει κανείς. Και φοβάμαι ότι δεν το ξέρει και κανείς. Ότι υπάρχει η λεγόμενη συνορεύουσα ζώνη που είναι 24 μίλια από τις γράμμες βάσης. Πέραν αυτού υπάρχει και η ΑΟΣ που πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα. Τι είναι η ΑΟΣ? Είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη στη θάλασσα, η οποία είναι ταχιόλα. Δηλαδή μπορούμε, έχουμε δικαίωμα εκεί να ψαρεύουμε εμείς, να πάμε μηχανήματα και να κάνουμε έρευνες, να πάμε μηχανήματα και να παίρνουμε πετρέλαιο κτλ. Αυτή η ΑΟΣ πράγματι δεν μπορεί να ανακηρυχθεί μονομερώς. Πρέπει να προκύπτει διεθνώς κατόπιν συμφωνίας με τα όμορα κράτη. Είναι αυτό που λένε οριοθέτηση.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει όμως? Εκεί που υπάρχει μία δυσκολία οριοθέτησης με τα γειτονικά κράτη, τότε το ενδιαφερόμενο κράτος ανακηρύσει αυτές τις ΑΟΣ. Τις ανακηρύσει. Και αν το γειτονιάζον κράτος δεν συμφωνεί, έρχεται σε μία διαπραγμάτευση.
0: Το έχετε πει από εδώ.
1: Πολλές φορές.
0: Ναι, και πάρα πολύ καιρό.
1: Πάρα πολύ καιρό το λέω αυτό το πράγμα. Και μάλιστα.
0: Περί ανακήρυξης, ναι.
1: Και μάλιστα εγώ πιστεύω ότι το site σας έχει επίδραση, γιατί έχει αρχίσει και ακούγεται τώρα αυτή η ανακήρυξη. Λοιπόν, εάν με αυτή την ανακήρυξη που θα προκαλέσει τη διαπραγμάτευση επί του πεδίου, ας πούμε, διαπραγμάτευση συγκεκριμένα, εγώ θέλω μέχρι εδώ, εσύ που θέλεις, εγώ θέλω μέχρι εδώ, να το συζητήσουμε. Εάν δεν προκύψει συμφωνία με αυτή την ανακήρυξη, τότε τι κάνουμε? Εκβιάζουμε αυτό το θέμα να πάει σε διεθνή διαιτησία. Και προφανώς, εάν πάει μόνο αυτό το θέμα, όχι όλα τα άλλα που θέλει η Τουρκία, λέμε δεν συμφωνούμε πάνω σε αυτό. Άρα πρέπει να πάμε σε μια διεθνή διαιτησία ως προς αυτό. Είναι προφανές ότι όταν κληθεί η Χάγη να συζητήσει αυτή την αντίρρηση που έχουμε μεταξύ μας, προφανώς θα δώσει το μεγαλύτερο βάρος στο διεθνές δίκαιο. Τι ισχύει στο διεθνές δίκαιο? Δηλαδή, ναι μεν έχετε κι εσείς, ας πούμε, κάτι, αλλά υπάρχει και το διεθνές δίκαιο και το συζητάμε. Εμείς ανταυτού, και μάλιστα, σας το λέω τώρα γιατί ο κόσμος μπορεί να το ψάξει στην συντεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι ένα πολύ σοβαρό εργαλείο, γιατί δίνει πληροφορίες για όλα. πληροφορίες για όλα.
0: Θέλει και μια προσοχή, κύριε
1: Χιωτίνη. Θέλει μια προσοχή, αλλά δίνει πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Και λυπάμαι.
0: Κάνει κάτι λαθάκια.
1: Ναι, και λυπάμαι ότι τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών δεν ανοίγουν μητά καν την τεχνητή νοημοσύνη να δουν τι γίνεται διεθνώς. Λοιπόν, τέτοιες περιπτώσεις ανακήρυξης και στη συνέχεια οριοθέτησης έχουν κάνει μέχρι τώρα 20 χώρες. 20 χώρες. Αυτό μπορεί ο καθένας να ψάξει και να το βρει. Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία, Μαυριτανία, Κύπρος, Μάλτα. 20 χώρες. 20 χώρες έχουν κάνει αυτή τη διαδικασία. Σε σημείο που δεν ξέρω σε ποιες περιπτώσεις, δεν το έχω ερευνήσει πολύ, έχει γίνει οριοθέτηση χωρίς να έχει γίνει εκ των προτέρων ανακήρυξη των οικονομικών ζωνών, αλλά φαίνεται ότι αυτή η εκ των προτέρων ανακήρυξη οικονομικών ζωνών είναι κανόνας. Αποτελεί κανόνα. Εμείς εδώ δεν ή δεν το ξέρουμε. Ο κόσμος δεν το ξέρει γιατί δεν το λέει κανείς.
0: Οι πολιτικοί μας το ξέρουν.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι το ξέρουν. Δηλαδή έχω ακούσει από πολιτικούς που λένε πράγματα απίστευτα.
0: Εντάξει, αναφέρομαι σε πολιτικές ηγεσίες που ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν μπορεί κάποιος σύμβουλος και να μην το ήξεραν.
1: Ελπίζω.
0: Ναι.
1: Ελπίζω.
0: Αυτή
1: δηλαδή σε ένα κείμενο που έχω γράψει σε εσάς το τελείωσα με ένα ερώτημα ότι αυτό οφείλεται σε ελλειπή γνώση των πολιτικών ή σε κάτι άλλο σοβαρότερο. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρότερο. Δηλαδή θα προτιμούσα να έχουμε πολιτικούς ανόητους παρά να έχουμε πολιτικούς
0: που είναι σε μια συνεννόηση.
1: Χρηματιζόμενος, ας πούμε. Ναι. Χρηματιζόμενος. Μιλάω, ας πούμε, τα πράγματα με το όνομά τους. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι γίνεται αυτό και μάλιστα, ξέρετε κάτι, αυτό που με στεναχωρεί πολύ, ότι ακούω από πολιτικούς οι οποίοι, καθηγητές διεθνούς δικαίου, οι οποίοι είναι πολιτικοί βουλευτές, έχουν διατελέσει υφυπουργοί κτλ. Οι οποίοι βγαίνουν δημοσίως και λένε πράγματα τα οποία είναι λάθος. Γι' αυτό σας τα λέω αυτά. Είναι λάθος. Ένας πολύ φλίαρος βουλευτής, ας πούμε, βγαίνει συνέχεια και λέει ότι ο θαλάσσιος χωροταξιός σχεδιασμός που κάναμε είναι έτσι, έτσι και έτσι. Αυτό το λέει εδώ και 2 χρόνια. Πριν από μια εβδομάδα εξεδόθη, έγινε νόμος τι είναι ο θαλάσσιος χωροταξιός σχεδιασμός. Βέβαια δεν είναι αυτά που έλεγε. Φαντάζομαι ότι τώρα να πάει να το διαβάσει. Τι λέει ο νόμος για το τι είναι ο θαλάσσιος χωροταξιός σχεδιασμός. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Καρβουνόπουλε, πολύ φοβάμαι ότι γίνεται ένας πόλεμος στο Αιγαίο και στα νησιά μας. Αυτός ο πόλεμος στο Αιγαίο και στα νησιά μας ξεκίνησε πολύ σοβαρά από έναν καθηγητή διεθνούς δικαίου και σύμβουλο ενός πρώην πρωθυπουργού, δεν λέω ονόματα, ας πούμε, γιατί δεν χρειάζεται να τρέχουν και εσάς στα δικαστήρια, ο οποίος έλεγε ότι εμείς έχουμε δικαιώματα δυτικότερα του 28ου μεσημβρινού. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, έτσι. Αυτό δεν υπογράψαμε με την Αίγυπτο επί της ουσίας. Από 28ου μεσημβρινού.
1: Αυτό αφορά την Αίγυπτο.
0: Ναι, αλλά
1: στην Αίγυπτο κάτι.
0: Στη μέση
1: συζητάμε ότι κάτι έγινε, ότι κάτι δώσαμε παραπάνω, κάτι δώσαμε λιγότερο, δεν έχει σημασία. Σημασία ότι κάναμε κάτι όμως. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο 28ος μεσημβρινός και μάλιστα ένας πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας, πολιτικός βουλευτής, λέει ότι έχει πει σε συνεδριάσεις ότι θεωρεί Ευαγγέλιο τα βιβλία αυτού του συμβούλου. Αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι έχουν πάει στον 25ο μεσημβρινό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε λίγο θα φτάσουν και στη Σαλαμίνα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει ένα ένοχο μυστικό. Και αυτό το ένοχο μυστικό που είναι ότι αφήνουμε το Αιγαίο στην τύχη του. Αυτό είναι ένα ένοχο μυστικό. Δεν είναι ένοχο μυστικό μόνο αυτής της κυβέρνησης. Είναι ένοχο μυστικό όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων, τουλάχιστον από το 1995, δηλαδή από τότε που η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας έγινε νόμος του κράτους. Εσωτερικός νόμος. Εσωτερικός. Ναι, εσωτερικός. Αλλά πρέπει κάτι να το κάνουμε. Αυτό τώρα στενοχωριόμαστε ότι η Τουρκία θα κάνει έναν εσωτερικό νόμο. Να. Και στενοχωριόμαστε ότι αυτή θα κάνει και θα τον εφαρμόσει. Εμείς δεν εφαρμόζουμε αυτό που έχουμε. Και είμαστε υποχρεωμένοι να τον εφαρμόσουμε.
0: Έχετε δώσει κάποια απάντηση, αν και είστε αρχιτέκτονας, δεν είστε ούτε ψυχολόγος ούτε ψυχίατρος, γιατί μάλλον αυτές οι ειδικότητες θα πρέπει να επιχειρήσουν να ερμηνεύσουν τη στάση των πολιτικών ηγεσιών της Ελλάδας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, βλέπω στο Αιγαίο και στα νησιά μία κακή πολιτική, δεν λέω άλλα...
0: Μία λάθος πορεία.
1: Μία λάθος πορεία. Αυτή τη στιγμή θεωρούν, είναι προφανές, πριν από μερικές εβδομάδες βγήκε ο αρμόδιος υπουργός και άλλοι υπουργοί και αυταρέσκως είπαν κάναμε ένα νομοσχέδιο για τον τουρισμό. Δηλαδή θεωρούν ότι τα νησιά μας είναι τουριστικός χώρος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θεωρούν ότι τα νησιά μας αποτελούν περιφέρεια της χώρας. Είναι μέρος της Ελλάδος είναι τα νησιά μας. Δεν είναι ένας τουριστικός τόπος που θα πηγαίνουν το καλοκαίρι όποιοι πηγαίνουν. Θα έχουν κοινωνίες εποχικές αυτοί που έχουν να νοικιάσουν το καλοκαίρι. Το χειμώνα θα φεύγουν και θα μετατρέψουμε όλο το Αιγαίο σε θαλάσσιο πάρκο για να σώσουμε χελώνες και δελφίνια. Είναι τεράστια, είναι απίστευτα αυτά τα οποία γίνονται. Αδρανοποιούμε ένα μεγάλο μέρος, αδρανοποιούμε το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας. Γιατί η θάλασσα του Αιγαίου είναι ελληνική επικράτεια. Το Αιγαίο πέλαγος είναι αρχιπέλαγος, και εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή παρένθεση, το άρθρο 46 παράγραφος 2 της Διεθνούς Συμβάσεως για το Δίκαιο της Θάλασσας τιτλοφορεί τα οπάνω αρχιπελαγικά κράτη. Αλλά η παράγραφος 2 ερμηνεύει τι είναι αρχιπέλαγος. Αν διαβάσετε τι λέει ότι αρχιπέλαγος είναι τάκ τάκ τάκ, θα διαβάσετε, θα είναι σαν να περιγράφει το Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες όλες οι χάρτες, όλα τα κείμενα περιέγραφαν το Αιγαίο πέλαγος ως αρχιπέλαγος. Εμείς το λέμε ως θάλασσα. Ως θάλασσα των νήσων. Βγαίνει πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος και λέει ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο. Θα έπρεπε να πούμε ότι εμείς έχουμε δικαιώματα στη Σμύρνη, παραδείγματος χάρη. Να κάνω μια παρένθεση. Ξέρετε πώς μας λένε οι Τούρκοι? Ιουνάν.
0: Ναι.
1: Μας λένε Ίωνες. Δηλαδή μία περιοχή τους την ονομάζουν Ελλάδα. Μας λένε Ίωνες, που σημαίνει μια μεγάλη περιοχή τους, οι Τούρκοι την ονομάζουν Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, πάλι ένας άλλος υπουργός εξωτερικών. Αυτά που σας λέω είναι γραμμένα. Δηλαδή ό,τι μήνες και να σας κάνουν είναι γραμμένα και τα έχω τα στοιχεία, yeah. τα βίντεο όλα. Είπε το εξής τραγικό για το Αιγαίο πέλαγος. Να μην είμαστε μονοφαγάδες. Φαντάζομαι ότι ξέρετε ποιο είναι εδώ. Να μην είμαστε μονοφαγάδες. Δηλαδή ή μία άλλη υπουργός πάλι, το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη. Δεν είναι ελληνική λίμνη, αλλά είναι αρχιπέλαγος. Το οποίο ορίζεται από την Ούγκλο, ορίζονται τα δικαιώματα των νησιών και τα δικαιώματα που έχουμε εμείς στη θάλασσά μας. Ξέρετε τι έγινε πριν λίγο καιρό? Λίγο έξω από τα κύθυρα είναι γεμάτο με
0: τουρκικά αλλιευτικά.
1: Με τουρκικά αλλιευτικά.
0: Ναι, ναι. Είναι σύνηθες πια τα τελευταία χρόνια.
1: Δηλαδή στο νησί μου, στην Ηρακλιά, φαντάζομαι να το ξέρετε, γιατί αν δεν το ξέρετε,
0: το ξέρετε
1: δεν ξανάρχομαι εδώ. Στην Ηρακλιά, τουρκικά αλλιευτικά είναι λίγο έξω από από την Ηρακλιά.
0: Παίρνετε το λιμεναρχείο, το σηκώνει το τηλέφωνο? Γιατί από τα κύθυρα κάποιοι πολίτες εκεί, κάποιες φορές που μας παίρνουν οι άνθρωποι, ναι, μας λένε ρε παιδιά, γράφτε κάτι, γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη με το λιμενικό. Βέβαια το λιμενικό κάποιες εντολές εκτελεί.
1: Θα τους το πω αυτό.
0: Ναι.
1: Λιμεναρχείο δεν έχει, ναι, αλλά έχει έναν. Όπως ξέρετε, ναι, είναι ένα τεράστιο νησί με,
0: είναι Τούρκοι εδώ,
1: με 80 κατοίκους. Υπάρχει ένας λιμενάρχης, αλλά δεν ξέρω να πηγαίνει και το χειμώνα, πηγαίνει μόνο το καλοκαίρι.
0: Άρα κύριε Σιωτίνη, τα εργαλεία υπάρχουν, η γραμμή άμυνας είναι έτοιμη για αυτό που, όπως ναι, πολύ σωστά επισημάνατε, αντιμετωπίζουμε περίπου με τρόμο εδώ και στους τελευταίους μήνες. Κάθε μέρα μα δούμε τις τηλεοράσεις, ειδικά στα πρωινά, όλες οι αναλύσεις, ο νόμος που θα έρθει, νόμος, και τι θα γίνει με τον νόμο που θα έρθει κτλ.
1: Άρα έχουμε σχετικό.
0: Έχουμε έτοιμο αντίδοτο.
1: Ναι.
0: Συνεπώς, το μόνο που μας λείπει είναι η πολιτική βούληση για να χρησιμοποιηθεί.
1: Η πολιτική βούληση.
0: Ναι. Η οποία πολιτική βούληση, όταν στριμώχνεται το πολιτικό μας σύστημα, πέφτει στο τραπέζι το γνωστό ερώτημα. Τι θέλετε να κάνουμε, πόλεμο?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Θα σας πω. Για να μην πω ότι άμα έχεις πρόβλημα κάνεις πόλεμο. Θα σας πω όμως το εξής. Ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή μάλιστα θεωρώ σχεδόν απίθανο να τολμήσει να κάνει πόλεμο. Όταν έκανε πόλεμο, όταν κάνει πόλεμο η Τουρκία, έχει επιχείρημα για να κάνει πόλεμο. Δηλαδή όταν εισέβαλε στην Κύπρο, είχε επιχείρημα για να εισέλθει.
0: Μια, είχε δημιουργήσει ένα αφήγημα νομιμοφάνειας.
1: Δεν είναι μόνο αφήγημα, είναι εν πωλής. Όταν βγαίνει ο Μακάριος και βγήκε ο αείμνητος Μακάριος και λέει ότι η Ελλάδα εισέβαλε στην Κύπρο, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι. Δεν είναι καθαρά τα πράγματα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, είχε λόγους να το κάνει. Έστω λόγους
0: κατασκευασμένους
1: λόγους. Ναι. Αλλά στην περίπτωση του Αιγαίου δεν έχει τίποτα.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε τίποτα, εννοούμε τίποτα. Ο νόμος όλος, ο διεθνής νόμος, είναι εναντίον αυτού του πράγματος. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή η συγκυρία είναι πολύ θετική για μας. Δηλαδή, έχουμε αναπτύξει πολύ τη στρατιωτική μας ισχύ. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Και η Τουρκία έχει μεγάλα προβλήματα. Οι μισοί Τούρκοι έχουν κουρδική καταγωγή. Προσέξτε το αυτό. Προσέξτε το, επειδή λέμε συνέχεια για την δημογραφία της Τουρκίας κτλ. Ένα τεράστιο μέρος της Τουρκίας είναι Κούρδοι και ένα ακόμη πιο και ένα άλλο πάλι μεγάλο μέρος είναι κουρδικής καταγωγής. Πρώτον. Δεύτερον, η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει πέσει σε γεωπολιτική δυσμένεια. Δηλαδή, στην περίπτωση του πολέμου του Ιράν, αντί να πάρει τον πρώτο λόγο συζήτησης η Τουρκία, τον πρώτο λόγο τον πήρε το Πακιστάν. Εκεί γίνονται όλα. Η Τουρκία ήδη βρίσκεται σε διαμάχη με το Ισραήλ. Τα πράγματα είναι, εγώ θεωρώ απίθανο αυτή τη στιγμή να κάνει πόλεμο.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να βγούμε από, αλλά να φανεί ότι εμείς βγαίνουμε στο πεδίο. Ότι βγαίνουμε στο πεδίο. Και να σας πω κάτι άλλο, μήπως ακούστηκε λίγο λάθος αυτό που είπα για την Κύπρο. Δεν είναι, χρησιμοποίησε επιχειρήματα η Τουρκία, αλλά τότε υπήρχαν κάποιες άλλες συνθήκες περίεργες συνθήκες. Δηλαδή η τότε Χούντα είχε δώσει μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην Τουρκία. Μάλιστα, επειδή τα ψάχνω όλα αυτά, ο Γιώργος Παπαδόπουλος,
0: ναι,
1: είχε πει σε συνομιλία με τους Τούρκους ότι εμείς μπορεί κάποτε να ενωθούμε κρατικά. Ο Παπαδόπουλος το έχει πει αυτό. Είναι γραμμένο αυτό. Εσείς θα τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Που σημαίνει ότι επάνω στην Κύπρο γίνανε πολλά παιχνίδια. Ήταν και η περίπτωση των Άγγλων, γίνανε πολλά παιχνίδια.
0: Όπως το περιγράφεται, η τότε περίοδος θυμίζει πολλά με τη σημερινή. Εντάξει, δεν έχει υπάρξει κάποιος που να έχει πει ότι θα ενωθούμε, αλλά ότι έχει δοθεί υπέρμετρη εμπιστοσύνη στην Τουρκία από την ελληνική πλευρά είναι δεδομένο. Και η ναι. τουρκική πλευρά το αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο. Πήρε ένα διαβατήριο με
1: ναι, δηλαδή, δηλαδή το θεωρώ, εγώ το θεωρώ παλαβό. Ναι. Να,

0: ακούσουμε και την ιστορία με την Τουρκία. Ποια ιστορία εξασφάλισατε με την Τουρκία?
1: Κοιτάξτε, ίσως πρέπει να κάνουμε μια
0: ξεχωριστή κουβέντα.
1: Ξεχωριστή κουβέντα
0: σίγουρα πάνω σε αυτό. Θα την κάνουμε όταν γυρίσει την Ηρακλιά.
1: Η ουσία είναι ότι αυτή η ιστορία με την Ευρώπη. Η Ευρώπη τι έφερε στην Ελλάδα με την επανάσταση του 1921. Άλλαξε άρδιν την πολιτική φυσιογνωμία της χώρας μας. Την πολιτική φυσιογνωμία. Από εντός εισαγωγικών ομοσπονδιακή, ας πούμε, κοινοτική, γιατί έτσι δούλευε όλο το Βυζάντιο, το Βυζάντιο, το λεγόμενο Βυζάντιο. Έτσι λειτουργούσε κτλ. Όταν έγινε η επανάσταση του 1921, μας επευλήθη ένα σύστημα μοναρχίας. Το οποίο μοναρχία στην αρχή ήταν με τους βασιλείς, στη συνέχεια αυτή η μοναρχία μετουσιώθηκε σε μια εκλεγόμενη μοναρχία, όπως λέει και ο Γιώργος Παναγιώργης. Σε μια εκλεγόμενη μοναρχία. Αλλά έχει αλλάξει άρδιν το πολιτικό μας σύστημα.
0: Είναι θέμα ξεχωριστής
1: εκπομπής. Αυτό είναι θέμα πολύ μεγάλης κουβέντας.
0: Εγώ απλά θα πω για να κλείσουμε ότι πρέπει να πάψουμε να κατηγορούμε όλα τους γύρω-γύρω και τους έξω. Οι Ευρωπαίοι κάνουν τη δουλειά τους, πώς κάνουν όλες οι χώρες τη δική τους δουλειά. Εάν δεν πας εσύ στις Βρυξέλλες και να θέσεις κάποια θέματα και να τα θέσεις όχι με τη μορφή ανακοινώσεων, αλλά επίμονα και έντονα, γιατί να ασχοληθεί η Ευρώπη μαζί σου? Έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, ξέρετε κάτι, εγώ πολύ φοβάμαι ότι δεν ξέρω αν είχαμε και ποτέ πραγματικούς πρωθυπουργούς.
0: Τώρα βάζετε θέμα και άλλες εκπομπές, κύριε.
1: Ναι, θα σας πω ένα απλό θέμα.
0: Ναι.
1: Η σημερινή κυβέρνηση, προχώρησε με κάποια δεδομένα. Ότι ψηφίζω το γάμο των ομοφύλων, κουλτούρα, όλα αυτά τα πράγματα. Με το
0: στροφή
1: που αλλάζει,
0: αλλάζει
1: ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, άλλαξε και θέση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα μου πεις, υποστηρίζεις το γάμο των ομοφύλων και την κουλτούρα? Δεν την υποστηρίζω, αλλά απλώς θα ήθελα.
0: Είχε ληφθεί μια απόφαση μέσα σε λίγους μήνες.
1: Ναι, θα ήθελα να υπάρχει κάποιος ο οποίος να λειτουργεί αυτονόμως. Πολύ φοβάμαι ότι στην Ελλάδα οι πολιτικές δυνάμεις δεν λειτουργούν αυτονόμως.
0: Ναι. Είναι βάσιμη υποψία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ να περάσετε πάρα πολύ ωραία
1: στην
0: Πανέμορφη Ηρακλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να με καλείτε.
0: Και μόλις επιστρέψετε το όμορφο νησί.
1: Και να συζητάμε τέτοια ζητήματα.
0: Έχουμε θέματα προς συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Πολύ.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Χαλάνδρι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδά για τα 50 χρόνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων για την έναρξη της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
4: Οι ουρολογικές παθήσεις δεν κάνουν διακρίσεις. Μας αφορούν όλους. Άνδρες και γυναίκες. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε έως την τρίτη ηλικία. Όλοι, κάποια στιγμή στη ζωή μας, μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ουρολογική πάθηση. Και τότε, δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Η επίσκεψη σε έναν ουρολόγο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας ή ακόμη και να σώσει τη ζωή μας. Ουρολογία. Το κλειδί για την υγεία σε κάθε ηλικία. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ουρολογικές παθήσεις. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
5: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1 Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
1: 40 χρόνια μωρά στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Καλημέρα κύριε Παπανικολάου.
4: Καλημέρα εσάς και στους ακροατές. Μια που μου μιλάτε από το Ηράκλειο, ξεκινάω παραπέμποντάς σας σε μια ανάρτηση δημόσια που έκανε αυτές τις μέρες μια πολύ αξιόλογη συνάδελφος, η κυρία Ελένη Παπαδάκη, καθηγήτρια αιματολογία στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και κοσμήτορα τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία λέει το εξής πάρα πολύ απλό. Προσέξτε. Τέτοιες θεραπείες, όπου και να γίνονται, εάν δεν γίνονται με τις ενδείξεις τις αυστηρές, δηλαδή λέει παράνομες θεραπείες με βλαστοκύτταρα, δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε τώρα, αλλά είναι κάτι παρόμοιο έτσι που πλασάρεται από επιτίδιους και μεθόδους αναγεννητικής ιατρικής κλπ. Ότι να σημειωθεί ακόμα μια φορά ότι ο ΕΟΦ ουδε μία έγκριση έχει δώσει για τέτοιου είδους θεραπείες και ό,τι σχετικό διαφημίζεται σε διάφορα ιατρία είναι παράνομο. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι έγιναν κάπου που δεν ήταν νοσοκομείο και ήταν απλό ιατρείο. Ακόμα και το να γίνονται τέτοιες θεραπείες εκτός αυστηρών ενδείξεων είναι παράνομο αυτό καθεαυτό. Συνεχίζω. Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία με ανακοίνωσή της είχε πει ότι για τέτοιες, όχι ακριβώς αυτές, αλλά κάποιες παρόμοιες έτσι, θεραπείες που πλάσαραν διάφοροι επιτίδιοι, είχε προειδοποιήσει την πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου ήδη από το 2019-2020 και συνάγεται από τα συμφραζόμενα ότι αυτές οι προειδοποιήσεις είχαν αγνοηθεί παντελώς. Συνεχίζω. Παρόμοιες τοποθετήσεις είχαν γίνει και στα αρμόδια όργανα και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας από διάφορους εκλεγμένους εκπροσώπους του ιατρικού κόσμου και από το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή και από το Κίνημα Γιατρών και από άλλες παρατάξεις, οι οποίες και αυτές δυστυχώς αγνοήθηκαν. Επίσης, παρόμοιες τοποθετήσεις είχαν γίνει από εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους της Αττικής στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, τουλάχιστον μέχρι τότε που ήταν υποχρεωτικός ο νόμος κάποιες εγκρίσεις χρηματοδότησης από ένα ποσό και πάνω να έρχονται υποχρεωτικά για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί μετά άλλαξε όλος περιέργως ο νόμος και δεν χρειαζόντουσαν έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, χρειαζόντουσαν μόνο από την Οικονομική Επιτροπή, όπου και εκεί στην Οικονομική Επιτροπή πάλι κατά πλειοψηφία πέρναγαν, όχι ομόφωνα. Άρα είχαν γίνει και εκεί οι αρμόδιες προειδοποίησεις. Όλα αυτά είχαν αγνοηθεί παντελώς, γιατί, προσέξτε γιατί κύριε Σαχίνη, ποια είναι η κινητήριος δύναμη. Η κινητήριος δύναμη που κρύβεται πίσω από όλα αυτά είναι η κυβερνητική πρεμούρα που άρχισε να κορυφαίνεται από το 2022 και μετά, να προωθούνται αυτοί οι, να μην πω κομπογιανητισμοί, ας πω οι μη δόκιμες θεραπείες για να είμαι λίγο ευγενικός, έτσι ώστε να προωθηθεί ο ιδιωτικός ιατρικός τουρισμός, γιατί είναι πυλώνας ανάπτυξης της χώρας. Αυτή ήταν η αφήγηση, καταλάβατε. Γι' αυτό είχαμε ιατρικά συνέδρια που δεν ήταν ιατρικά, ήταν, μην τα χαρακτηρίσω τώρα, όπως αυτό του 2023, όπου παρήλασαν και ο κύριος Πλεύρης, ο τότε Υπουργός Υγείας, και ο μέχρι πρότινος προηγούμενος Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κικίλιας, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και τότε Περιφερειάρχης Αττικής, κύριος Πατούλης. Αυτό έχει κυριαρχήσει αυτές τις μέρες στη δημοσιότητα. Αυτοί απλώς παρευρέθηκαν όμως και έκαναν ένα χαιρετισμό. Δεν μίλησε κανένας για το ποια ήταν η οργανωτική επιτροπή αυτού του περίφημου παρασυνεδρίου που είχε και την επιστημονική ευθύνη, που άμα το ψάξετε θα δείτε διαπρεπή ονόματα του μεγαλοκαθηγητικού κατεστημένου του Πανεπιστημίου της Αθήνας, που έχουν και αυτοί πολύ σοβαρές ευθύνες για όλα αυτά. Επίσης τεράστιες ευθύνες για όλα αυτά, αν με επιτρέπετε, έστω και αν δεν ήταν υπουργός υγείας το 2023, έχει ο σημερινός υπουργός υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Ακούστε δημόσια δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη, όχι το 2023, αλλά 27 Νοεμβρίου του 2025, πριν από 10 μόλις μήνες δηλαδή. Σωστά? Mm-hmm. Λοιπόν, ένας σημαντικός επενδυτής από το εξωτερικό αποφάσισε να δημιουργήσει στην Ελλάδα μια πρότυπη μονάδα μακροζωίας. Longevity. Στόχος του να προσελκύσει εδώ ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή και γενικά από τη γειτονιά μας. Είμαι απολύτως υπέρ τέτοιου τύπου επενδύσεων, τις οποίες ως υπουργός υγείας θα τις στηρίξω όσο περισσότερο μπορώ. Επισκέφθηκα σήμερα την κλινική μακροζωίας στην Γλυφάδα. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Η Ελλάδα σε αυτή τη νέα συναρπαστική εποχή θα είναι πρωταγωνίστρια. Εσείς κύριε Σαχίνη και όλος ο κόσμος που έχει τύχει να έχει επισκεφτεί κάποιο νοσοκομείο, ευχόμαστε να μην ξαναχρειαστεί και ευχόμαστε πάντα να μην είναι για κάτι σοβαρό, αλλά όλος ο κόσμος έχει επισκεφτεί κάποιο νοσοκομείο. Σωστά?
3: Σωστά.
4: Ωραία. Έχετε πάει σε ένα νοσοκομείο, ας πούμε, στο Πανεπιστημιακό του Ηρακλείου, στο Βενιζέλιο, σε οποιοδήποτε. Βλέπετε πινακίδες. Από εδώ το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Από εκεί οι παθολογικές κλινικές. Από εκεί οι χειρουργικές κλινικές. Από εκεί η ορθοπαιδική κλινική κλπ. Σωστά?
3: Σωστά.
4: Έχετε δει σε κανένα δημόσιο νοσοκομείο της χώρας ή νοσοκομείο του ΕΣΥ ή πανεπιστημιακό και γενικά σε οποιοδήποτε σοβαρό νοσοκομείο της Οικουμένης να υπάρχει πρότυπη μονάδα μακροζωίας, να έχει καμιά πινακίδα που να σου λέει από εδώ για longevity? Έχετε δει εσείς?
3: Όχι.
4: Όχι.
3: Καλά, εμείς δεν βλέπουμε τα βασικά.
4: Ναι, συγγνώμη, καταρχήν για τη μακροζωία, ειδικά στην Κρήτη, αλλά και στην Αθήνα, σε μερικές περιοχές, γιατί έχω εμπειρία και από τα δύο, όπως ξέρετε. Για μακροζωία, καταρχήν, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε να προσέχουμε πώς οδηγάμε. Και μετά τα όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Κλείνω την παρένθεση, γιατί βλέπουμε τραγωδίες κάθε μέρα.
3: Σωστή.
4: Ναι. Λοιπόν. Αυτή λοιπόν η πρεμούρα του κράτους, προσέξτε, αυτή η πρεμούρα του κράτους, τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης? Να προσελκύσει εδώ ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή, να ξεγελάσουμε κάνα πλούσιο εμμύρι δηλαδή, να έρθει εδώ για long vite να μας τα κουμπίσει, και γενικά από τη γειτονιά μας, να ξεγελάσουμε και κάνα πλούσιο κουτόφραγκο, να έρθει εδώ να μας τα κουμπίσει κι αυτός. Αυτή η πρεμούρα τους με στόχο την ενίσχυση του ιδιωτικού κέρδους. Μέχρι τώρα είχαν την αντίληψη, προσέξτε που είναι το μυστικό, μεταξύ μας τώρα τελείως, μεταξύ τους όπως συζητάγανε. Έλα μωρέ τώρα φρουφρού και αρώματα τώρα και βοτανοθεραπείες τώρα, εντάξει τώρα κοροϊδεύσουν κανένα εκεί πέρα, τώρα δεν την πειράζει. Έλα όμως που κλιμακώθηκε η κατάσταση και περάσαμε σε επικίνδυνα πράγματα. Από το έλα τώρα φρουφρού και αρώματα να κάνας πλούσιος να τα κουμπίσει, τι πειράζει, να αναπτυχθεί η οικονομία, περάσαμε στα πολύ επικίνδυνα. Γιατί άμα το αφήσεις ένα φαινόμενο και το ενισχύεις ελαφριά την καρδία με σκοπό το ιδιωτικό κέρδος, μετά εξελίσσεται σε κάτι πολύ επικίνδυνο. Το καταλάβατε τώρα?
3: Απόλυτα, απόλυτα κύριε Παπανικολάου, το καταλάβαμε. Και αυτό δείχνει άλλωστε και τις συνέπειες του εκφυλισμού της δημόσιας υγείας.
4: Όχι. Αυτό δεν είναι εκφυλισμός δημόσιας υγείας, αυτό είναι εκφυλισμός της ιδιωτικής υγείας.
3: Δεν καταλάβατε, εννοώ ο εκφυλισμός που σε οδηγεί σε γρήγορες αποφάσεις, έτσι λανσάρεται. Αν έχεις μπει κικίνια ειδικά, πήγαινε αλλού να κάνεις τη δουλειά σου, ούτε εκεί δεν κάνεις τη δουλειά σου τελικά.
4: Ακούστε, όχι, είναι ακόμα χειρότερο κύριε Σαχίνη.
3: Α.
4: Άλλο πράγμα, ξέρεις, δεν έχουμε μεγάλη αναμονή στο δημόσιο νοσοκομείο για να χειρουργηθείς, αλλά ο καθηγητάς ή ο αρχιδιευθυντάς, νομίμως, με νομοθεσία Γεωργιάδη και προηγούμενων κυβερνήσεων, για τους καθηγητάς ήταν από όλες τις κυβερνήσεις, για τους διευθυντάς του ΕΣΥ έγινε τώρα επί Γεωργιάδη, νομίμως είναι και στην ιδιωτική κλινική, έλα μωρέ τώρα εκεί θα, γρήγορα θα σε χειρουργήσει μεθαύριο. Άλλο αυτό, αυτό είναι οικονομικός εκβιασμός.
3: Μάλιστα.
4: Άλλο αυτό, και άλλο να πλασάρονται αντιεπιστημονικές, μη δόκιμες, μη εγκεκριμένες και επικίνδυνες θεραπείες. Δεν το ίδιο. Το δεύτερο είναι ακόμα χειρότερο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
3: Τώρα έγινε σαφές. Κύριε Παπα-Νικολάου, ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος. Η εισαγωγή και η διάθεση αυτών των μηχανημάτων στην εποχή έκρηξη.
4: Θέλει ψάξιμο.
3: Ναι, μισό λεπτό. Στην εποχή έκρηξη τεχνολογίας, AI και κυβερνοπληροφορίας.
4: Άκουσα σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι που ήμουνα τον συνάδελφο πρόεδρο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας να λέει ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν έχει πάρει έγκριση ως ιατρική συσκευή, έτσι. Τον άκουσα, τώρα δεν ξέρω, από τον FDA. Ο FDA είναι ο αντίστοιχος ΕΟΦ, ας πούμε, των ΗΠΑ. Επίσης, εγώ έχω να κάνω κι άλλο ένα ερώτημα. Επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στην Ελλάδα, έτσι, οι πονηροί, οι πιο πονηροί ιδιώτες είναι πάντα κρατικοδίαιτοι. Τουλάχιστον αυτό μας έχει διδάξει η ζωή. Και στην υγεία και στις συγκοινωνίες και στις βιομηχανίες περισσότεροι κρατικοδίαιτοι είναι. Για να ψάξει κάποιος μήπως είχαν πάρει και τίποτα επιδοτήσεις από τίποτα ταμεία ανάκαμψης, από κανένα ΕΣΠΑ. Γιατί και αυτά δημόσιο χρήμα είναι, έτσι.
3: Ναι.
4: Κοινοτική πόρη είναι δημόσιο χρήμα κι αυτή.
3: Λέτε να
4: το ψάξουμε γι' αυτό λιγάκι.
3: Λέτε να πουλήθηκε σαν καινοτομία, δηλαδή.
4: Δεν ξέρω. Αλλά και δεν ξέρω και μόνο για το συγκεκριμένο, λέω και για άλλους παρόμοιους, έτσι.
3: Πείτε μου.
4: Βέβαια, έχετε δίκιο στο εξής, ότι αυτό που εννοούν οι ακροατές προφανώς, ποιο είναι. Από τη μία δεν ενισχύουν τα δημόσια νοσοκομεία, τα έχουν αφήσει χωρίς προσωπικό, και από την άλλη πηγαίνουν και ασχολούνται με αυτές τις ανοησίες. Σε αυτό έχουν απόλυτο δίκιο οι ακροατές, αν εννοούν αυτό.
3: Είναι δύσκολο να τα βρεις. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω εγώ. Έχουν εισαχθεί τα μηχανήματα. Όχι μόνο αυτά, διάφορα. Που υπόσχονται τη μάνα τους και τον πατέρα τους. Τα έχω πάρει εγώ. Τα έχετε πάρει εσείς. Είναι δύσκολο να σας βρουν στην εποχή της κυβερνοπληροφορίας.
4: Αφού τα διαφημίζουν. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή ότι οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί. Κοιτάξτε, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας έχει δίκιο σε ένα πράγμα. Ότι έχουν αφήσει τον Ιατρικό Σύλλογο, τον κάθε Ιατρικό Σύλλογο μόνο του, γιατί έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί οι ελεκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας είχε παλιά το λεγόμενο ΣΕΙΠ, τους επιθεωρητές υγείας φρονίας, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
3: Καταργήθηκε το 19 αυτό.
4: Ναι, τώρα έχει πάει, έχει γίνει μέρος της ΑΔΑΕ, λέει, δεν έχω καταλάβει, δεν γίνονται έλεγχοι από το κράτος. Ο άλλος έβγαινε και το διαφήμιζε αυτό. Την παράνομη μέθοδο τη διαφήμιζε κανονικότατα. Σε παραϊατρικά ψευδοεπιστημονικά συνέδρια, στο YouTube, στο TikTok, όπου θέλετε δηλαδή, επί χρόνια. Έτσι ψάχνουμε να βρούμε δηλαδή.
3: Το διατάφτα, κύριε Παπα-Νικολάου.
4: Λοιπόν,
3: πρέπει...
4: να πάμε στο διατάφτα. Γιατί θέλω να πω ένα διατάφτα που και γι' αυτό δεν γίνεται μεγάλη συζήτηση. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μην πάμε να επινοήσουμε τώρα άλλους νόμους. Το θέμα είναι καταρχήν να εφαρμοστούν οι νόμοι που υπάρχουν και δεν εφαρμόζονται. Σωστά. Σύμφωνα με τους νόμους που υπάρχουν και δεν εφαρμόζονται, γίνεται γενικά παράνομη ιατρική διαφήμιση. Αλλά τέλος πάντων, το πιο σοβαρό απ' όλα. Σύμφωνα με την νομοθεσία που υπάρχει, ο αρμόδιος επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας για θέματα ιατρικής, ο επίσημος, και αυτός που πρέπει να έχει την ευθύνη για τη δεοντολογία και για όλα αυτά να προτείνει κανόνες στην πολιτεία, λέγεται Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Όχι τοπική ιατρική σύλλογη μόνο. Κυρίως ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, το δευτεροβάθμιο όργανο των ιατρικών συλλόγων. Εσείς πιστεύετε ότι είναι τυχαίο που μέσα στο 2026 ο κύριος Γεωργιάδης έχει κάνει 3 πραξικοπήματα, έχει διαλύσει τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, έχει διορίσει δοτή διοίκηση, μη εκλεγμένη, που ελέγχεται μόνο από τον ίδιο και που δεν συγκαλούνται οι νόμιμοι εκλεγμένοι εκλέκτορες που εκλεγήκαν στις εκλογές της βάσης των Ιατρικών Συλλόγων 13 και 14 Ιουνίου 2026. Δεν συγκαλούνται σε Γενική Συνέλευση των Εκλεκτόρων που είναι το μοναδικό νόμιμο όργανο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Είναι τυχαίο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Θέλει ο κύριος Γεωργιάδης να μην υπάρχει Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, έτσι ώστε να ξεφυτρώνουν τέτοια φαινόμενα σαν τα μανιτάρια. Καταλάβατε. Και ένα τελευταίο. Έχετε, επειδή ο κύριος Γεωργιάδης είναι υποτίθεται φιλόλογος, μία αρχή που λέει ένοχος ένοχων ουποιεί, είναι του δικαστικού μας συστήματος
3: αρχής, σωστά,
4: της δικαιακής πολιτικής, του δικαιακού πολιτισμού. Ο κύριος Γεωργιάδης αποδεικνύει ότι έχει λερωμένη τη φωλιά του, διότι βγαίνει και λέει για το θέμα εσχρά ψέματα πετώντας λάσπη σε άλλους. Δεν θα πω για άλλους, σας μιλήσω για τον εαυτό τους. Να πω τι, τι διαδίδει, τι ψέματα διαδίδει για μένα. Ακούω για μένα.
3: Για σας.
4: Για μένα μάλιστα.
3: Ότι.
4: Τι θέλει λέει ο Παπανικολάου και μιλάει, που ο Παπανικολάου με μία άλλη γιατρό που έλεγε ότι είναι κβαντική και ολιστική και που κάποιοι την προωθούσαν για πρωθυπουργό της χώρας, φωτογραφίζει την κυρία Καρσιανού δηλαδή, γύρναγε ο Παπανικολάου σε όλα τα νοσοκομεία και έκανε διαλέξεις. Ότι εγώ έκανα διαλέξεις κβαντικής ιατρικής δηλαδή. Και ξέρετε τι εννοεί. Γι' αυτό λέω το ψέμα δηλαδή, είναι σίγουρο ότι έχει πανικό. Γιατί ξέρει ας πούμε τις ευθύνες του. Εννοεί μία εκδήλωση για τελείως άσχετο θέμα, για την τραγωδία στα Τέμπη που είχε γίνει με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εργαζομένων στα Ασκληπίου Βούλας στις 27 Φεβρουαρίου του 2025, που ήταν αντιπροσωπεία των γονέων των θυμάτων, ήταν και η κυρία Καρεστιανού και ο κύριος Παπαγγελής και ο κύριος Ασλανίδης και άλλοι, όπου είχα κάνει και εγώ μεταξύ πολλών ομιλητών μια παρέμβαση που οφειλόταν αποκλειστικά στο έγκλημα στα Τέμπη.
3: Και πολύ καλά κάνατε όλοι σας, θα σας
4: ναι,
3: πει κάποιος.
4: Στο έγκλημα στα Τέμπη και στο ναι, ότι
3: αυτό
4: η συγκάλυψη των κυβερνητικών ευθυνών για το έγκλημα στα Τέμπη μας θύμισε την προσπάθεια που είχε γίνει να συγκαλυφθούν οι κυβερνητικές ευθύνες για την έλλειψη κλινών εντατικής θεραπείας την περίοδο της πανδημίας.
3: Μάλιστα. Αυτό τι σχέση έχει όμως με τα...
4: Ρωτήστε τον κύριο Γεωργιάδη. Τώρα, δηλαδή, αυτό δεν δείχνει ένα πανικό.
3: Ναι, από την άλλη, ο Υπουργός, οφείλω να σας πω, δήλωσε χθες ότι κλείνουν όλα αυτά και μπαίνουν, υπόκεινται πια σε αυστηρό έλεγχο. Όλα αυτά τα ιδιωτικά.
4: Και γιατί δεν εφαρμόζονταν η νομοθεσία τόσο καιρό.
3: Εντάξει, αυτό είναι άλλο.
4: Συγγνώμη, είπε, υπόκεινται από εδώ και πέρα σε αυστηρό έλεγχο. Χωρίς να φέρει νόμο. Σωστά. Mm-hmm. Άρα ομολογείται, νομοθεσία υπάρχει. Γιατί δεν εφαρμόζονταν. Και γιατί δηλαδή έπρεπε να συμβεί το κακό σε κάποιον επώνυμο και γνωστό. Άμα συνέβαινε σε κάποιον που δεν ήταν επώνυμος και γνωστός, τι θα κάναμε? Για πείτε μου.
3: Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας. Το ξέρετε, ναι. Το καταλαβαίνετε. Είναι εύλογα τα ερωτήματα που θέτετε. Προς τους πολίτες...
4: Το ξαναλέω τώρα.
3: Ναι, ναι.
4: Πίσω απ' όλα, τι λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι που σε αυτό έχουν απόλυτο δίκιο.
3: Follow the money.
4: Follow the money.
3: Μάλιστα.
4: Πίσω απ' όλα αυτά κρύβεται η κυβερνητική πρεμούρα που ξεκινάει από το Μέγαρο Μαξίμου με όλους τους υπουργούς υγείας να πρημοδοτήσουν την ανεξέλεκτη ιδιωτική επένδυση, λένε αυτοί, επένδυση εισαγωγικά, για κάθε κομπογιανιτισμό, για κάθε κομπογιανιτισμό, έτσι ώστε να προσελκύσουμε, να ξεγελάσουμε τίποτα πλούσιους εμμύριδες. Αυτοί είναι οι καλοί μουσουλμάνοι εμμύριδες, έτσι, αυτούς τους θέλουμε. Τους μετανάστες που είναι και αυτοί μουσουλμάνοι, αλλά είναι κακομύριδες, δεν τους θέλουμε. Κλείνω την παρένθεση. Ή να προσελκύσουμε τίποτα πλούσιους κουτόφραγκους από τη Δυτική Ευρώπη, να έρθουν εδώ να τα κουμπίσουν σε κάτι τέτοιους κομπογιανετισμούς. Τάχα μου για μακροζωία και το ένα και το άλλο και το ένα. Γιατί είχαμε μείνει με την εντύπωση, έλα μωρέ τώρα, φρουφρού και αρώματα τώρα, άσε να τα πάρουμε από κάνα φραγκάτο, τι πειράζει. Έλα όμως που αποδεικνύεται ότι δεν είναι μόνο φρουφρού και αρώματα, αλλά είναι και επικίνδυνα και σκοτώνουν κιόλας. Το καταλάβατε τώρα ποιο είναι το θέμα.
3: Σαφές. Θέλω να σας ρωτήσω με την εμπειρία που έχετε την πολύχρονη στον χώρο της υγείας. Ναι. Αν σας ζητούσε κάποιος να απευθυνθείτε στον κόσμο, τι θα το συμβουλεύατε?
4: Για ποιο θέμα? Για τη μακροζωία.
3: Για όλα αυτά που. Για όλο αυτό το πάρτι, το ξέρετε. Γίνεται του Ιντερνετ το ανάγνωσμα.
4: Ναι, λοιπόν, καταρχήν θα έλεγα τα εξής. Επιστήμη είναι ό,τι μπορεί να μετρηθεί. Και αυτό δεν το έλεγε κάποιος μαθηματικός, το έλεγε νευροχειρουργός. Επιστήμη δεν είναι ότι βολεύει τον Παπανικολάου ή τον καθένα. Επιστήμη είναι ό,τι μπορεί να μετρηθεί. Υπάρχουν συμπεράσματα που έχουν βγει από την παρατήρηση εκατομμυρίων περιστατικών. Και υπάρχουν στην ιατρική βιβλιογραφία. Αυτό είναι επιστήμη. Ό,τι μπορεί να μετρηθεί. Δεύτερον, θα έλεγα ότι υπάρχουν αρμόδιες επιστημονικές εταιρείες που εκπροσωπούν τον επιστημονικό κόσμο της χώρας να διαβάσουν τι λένε οι ιατρικές οδηγίες των επιστημονικών εταιρεών. Mm. Τρίτον, με συγχωρείτε ρε παιδιά, θα μιλήσω και λίγο λαϊκά τώρα δηλαδή, όχι αυστηρά επιστημονικά, ξέρετε. Εγώ και επιστημονικά όταν μιλάω, κάτι ορθοπολιτικές διθενιές και κάτι αστικές ευθυπέπειες, τις απεχθάνομαι, κύριε Σαχίνη. Βρε κακομύριδες, τι μακροζωία και οδηγάτε σαν μην πω δηλαδή. Η μακροζωία σας μάρανε στους κοπογιανίτες. Οδηγάτε σαν μην πω, καπνίζετε σαν λουλάδες, πίνετε τον αγλέωρα, κάνετε ανθυγιεινή ζωή, δεν φταίτε μόνο εσείς, δεν φταίτε μόνο εσείς, γιατί αν είναι οι συνθήκες εργασίας 13ωρο, 14ωρο όλη τη σεζόν, 7 μέρες τη βδομάδα, έτσι, αυτό κόβει χρόνια ζωής. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ωραία, είναι οι κοινωνικές συνθήκες έτσι, είναι η ποιότητα των τροφίμων υπό αφισβήτηση, είναι περιβαλλοντικοί παράγοντες οι άλλοι, περιβαλλοντικοί παράγοντες, η ρύπανση του περιβάλλοντος, και αυτά επηρεάζουν τη δημόσια υγεία. Τα έχουμε όλα αυτά. Και αντί να πάτε να αναιρέσετε αυτές τις αιτίες που κλέβουν τις ζωές μας, πηγαίνετε τώρα και ασχολείστε με τα φουφρούκια αρώματα. Αυτά θα έλεγα, κύριε Σαχίνη.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου.
4: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Και εσείς να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ένα ψέμα και λύονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
6: Ριστάρ. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
7: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή.
8: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
9: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι
1: μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει.
2: Δεν σε κρατάει πίσω.
1: Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου, όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Σωματείο Ασθενών με Νοτιέα Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
3: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
4: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: 40 χρόνια Μόρα στη Φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η Φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
8: Και την ώρα που εκατομμύρια ζώα σφαγιάζονται, άνθρωποι πεθαίνουν άδικα, την ίδια ώρα που καίγονται εκατομμύρια πλάσματα όταν ξεσπούν αυτές οι πυρκαγιές, καθόλου τυχαία, την ίδια ώρα κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται να αφήσουν ακόμη και ένα μπολ νερό έξω από τον κήπο τους, έξω από το σπίτι τους. Κάποιοι άλλοι όμως άνθρωποι, πραγματικά χωρίς υστεροβουλία και με ανιδιοτέλεια, προσπαθούν να βάλουν ένα λιθαράκι. Καμιά φορά γίνεται και ογκόλιθος, γιατί κάθε φορά που μπορείς, νιώθεις ότι μπορείς να σώσεις ένα πλάσμα, ένα κακοποιημένο πλάσμα, είτε είναι παιδί, είτε ένας ανήμπορος άνθρωπος, είτε ένα άλλο πλάσμα της φύσης, ένα άλογο για παράδειγμα, εκεί νιώθεις πραγματικά γεμάτος. Αναφέρομαι σε ανθρώπους που είναι δοσμένοι, όπως ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών, ο ΕΣΠΗ, εδώ και νομίζω 20 χρόνια αδιάλειπτης δράσης, για να διασώσουν και να περιθάλψουν ό,τι μπορείς, ό,τι μπορούν πραγματικά, και κυρίως να αποκαταστήσουν, όπως μας λένε, την αξιοπρέπεια κακοποιημένων υποειδών και καταλελειμμένων. Και θέλω να καλησπερίσω στην Airtopen τον κύριο Θανάσιο Χελιώτη, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΠΗ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χελιώτη.
9: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
8: Σας καλώ με αφορμή την ξεχωριστή επαιτειακή συναυλία στο κτήμα Κοκοτού, για την οποία θα μιλάμε συχνά και εδώ από την ΕΡΤΟΠΕΝ, να το θυμίζουμε στους ακροατές, με τον Στέφανο Κορκολή και τη Σοφία Μανουσάκη, για τα 20 χρόνια δική σας δράση, που θα γίνει την 5η 24 Σεπτεμβρίου, έτσι.
9: Σωστά.
8: Και τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για το έργο σας, για το έργο του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών.
9: Ακριβώς, ακριβώς, και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και το κτήμα Κοκοτού και φυσικά τον Στέφανο Κορκολή και την κυρία Μανουσάκη για το γεγονός ότι θα μας χαρίσουν αυτή την όμορφη βραδιά.
8: Πράγματι, είναι ένα γεγονός νομίζω που είναι σημαντικό. Μπορεί να λέμε ότι βάζουμε ένα λιθαράκι, αλλά στην πραγματικότητα εδώ και 2 δεκαετίες όσα πλάσματα έχουν βρεθεί υπό τη φροντίδα του συλλόγου σας πραγματικά, και όπως και όποτε έχετε μπορέσει να παρέμβετε σε καταγγελίες κακοποίησης και εγκατάλειψης καθημερινά, πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε.
9: Και να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ένα εθελοντικό έργο εδώ και 20 χρόνια και η δυσκολία, αν θέλετε, εκεί βρίσκεται. Το γεγονός ότι δεν έχουμε τους κατάλληλους πόρους για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παραπάνω, ίσως να μεγαλώσουμε, ίσως να σώσουμε περισσότερα ζώα. 20 χρόνια τώρα κάνουμε αυτό που μπορούμε, όπως καλύτερα μπορούμε, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει βοήθεια και μερίδα κρατική. Και αυτό είναι που μας θλίβει πραγματικά όλα τα χρόνια.
8: Μας θλίβει και μας εξοργίζει, αν θέλετε, γιατί πραγματικά ο τρόπος που μεταχειριζόμαστε τα υπόλοιπα πλάσματα της φύσης, την ίδια τη φύση, αν θέλετε, γι' αυτό, αν θέλετε, έκανα μια αναφορά λίγο πριν συνδεθούμε, στο ότι καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους, όποιοι και αν είναι αυτοί. Άρα νομίζω ότι γίνεται ακόμη περισσότερο επιτακτική ανάγκη, αλλά δεν ξέρω πραγματικά. Εσείς συμπληρώνετε, κύριε Χελιώτη, 20 χρόνια έτσι, ύπαρξης του συλλόγου και στις εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο.
9: Σωστά. Είμαστε κοντά στο Ολυμπιακό Κέντρο Υπασίας.
8: Ναι.
9: Μεταφερθήκαμε εκεί το 2016. Ήμασταν 10 χρόνια σε άλλη εγκατάσταση στο Κοροπή. Και είναι πραγματικά ένας μεγάλος αγώνας και αξίζει να σημειώσουμε ότι τα υποειδή σε γενικό πλάνο είναι ζώα τα οποία είναι αόρατα. Δεν ενδιαφέρουν πολύ κόσμο.
8: Πώς δεν ενδιαφέρουν? Δεν ενδιαφέρουν. Τι είναι αυτά που λέτε? Δεν βλέπετε γαϊδουράκια και άλογα να τους φορτώνουν ολόκληρα πλυντήρια και ψυγεία πάνω τους στη Σαντορίνη και σε όλα τα νησιά να το φορτώνουν?
9: Ακριβώς.
8: Καταλαβαίνετε πώς το λέω έτσι. Λά.
9: Να. Καταλαβαίνω. Απλά στο κομμάτι εκείνο του welfare, δυστυχώς, είναι ζώα τα οποία κακοποιούνται συστηματικά. Και πιστέψτε με, είναι τα μόνα ζώα που, επειδή ακριβώς χρησιμοποιούνται, κακοποιούνται όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο.
8: Ναι. Αυτό το έχω ξανακούσει και από ανθρώπους που ασχολούνται με ζώα και δεν έχω καταλάβει με τα υποειδή, όχι με εσάς συγκεκριμένα. Έχουμε δεχτεί καταρχάς ότι στο 2026 τα ζώα αυτά είναι για δική μας χρήση? Είναι όπως ένα σκύλος που τον έχουμε δεμένο σε όλη τη ζωή στον κήπο για να κάνει το φύλακα? Θεωρούμε ακόμα ότι έχουμε αυτό το δικαίωμα, κύριε Χελιώτη?
9: Κανονικά δεν θα έπρεπε να είχαμε αυτό το δικαίωμα. Τα υποειδή όμως, η αλήθεια είναι λίγο περίεργη, γιατί τα υποειδή ουσιαστικά εκπαιδεύτηκαν και εχμαλωτίστηκαν από τον άνθρωπο ακριβώς για αυτό το σκοπό.
8: Αφού δεν είχαμε δικαίωμα.
9: Σίγουρα δεν είχαμε δικαίωμα και σίγουρα σήμερα.
8: Γιατί
9: σήμερα
8: και τις μαϊμούδες τις εκπαιδεύουμε και τις αρκούδες εκπαιδεύουμε για να τις εκμεταλλευτούμε, αλλά ούτε σε αυτό έχουμε δικαίωμα. Ούτε τον αστακό να τον καίμε ζωντανό έχουμε δικαίωμα.
9: Ακριβώς. Απλά ο άνθρωπος είναι τόσο υποκριτής. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα.
8: Ναι.
9: Και θα πρέπει να ρωτήσετε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν άλογα, κατά πόσο η πλειοψηφία τους κρατάει αυτά τα άλογα όταν πλέον μεγαλώσουν σε ηλικία και τα γυροκομούν. Σας πληροφορώ ότι από το 100% ένα 10-15% ίσως το κάνει. Όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να τα ξεφορτωθούν με οποιοδήποτε τρόπο.
8: Με οποιοδήποτε τρόπο.
9: Και είναι πραγματικά κρίμα ζώα στην Ελλάδα να πεθαίνουν από ασιτεία ακριβώς επειδή μεγάλωσαν. Τα βλέπουμε καθημερινά.
8: Βλέπω λοιπόν ότι γι' αυτό λέω ότι βάζουμε ένα λιθαράκι και εσείς με τόσο κόπο. Καταρχάς μου λέτε ότι βασίζεστε αποκλειστικά σε δικά σας έξοδα, σε δωρεές, σε χορηγίες, σε κάποιες συνδρομές δηλαδή, και αναδοχές για να καλύψετε τις ανάγκες. Είναι μεγάλες οι ανάγκες για τα υποειδή.
9: Ακριβώς, ακριβώς. Τα πάγια μας έχουν τα τελευταία ειδικά χρόνια, γιατί καταλαβαίνετε ότι όπως αυξάνονται τα πάντα,
8: ναι,
9: το σούπερ μάρκετ μέχρι το οτιδήποτε, έτσι ακριβώς αυξάνονται και οι ζωοτροφές μας,
8: ναι,
9: και όλες οι ανάγκες, οπότε ναι, βγαίνουν με δωρεές. Βέβαια οι δωρεές είναι μικρές, δεν έχουν μεγάλους χορηγούς και αυτό είναι που μας προβληματίζει και για το μέλλον του Συλλόγου.
8: Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να τον κρατήσετε, εννοείται, αυτό το σύλλογο.
9: Ζούμε μια καθημερινότητα δύσκολη
8: εδώ και
9: πολλά χρόνια, αλλά με κόπο και με προσπάθεια, και πάντα στο τέλος της ημέρας είναι αυτό που πολλές φορές λέμε, ότι κάτι μαγικό γίνεται και προχωράμε ένα βήμα παραπάνω. Κάτι συμβαίνει και πηδάμε το σκαλοπάτι και προχωράμε.
8: Ναι. Να ρωτήσω, δέχεστε πολλές καταγγελίες. Πείτε μου κάτι. Πόσο δικαίωμα έχω εγώ, βλέποντας ένα άλογο το οποίο είναι από τις 7 το πρωί το καλοκαίρι μέχρι τις 10 το βράδυ, 9 το βράδυ, σε ένα σημείο που δεν έχει σκιά ή που έχει αναποδογυριστεί εδώ και πολλές ώρες ο κουβάς που χρειάζεται για να πίνει νερό, πόσο δικαίωμα έχω εγώ να τηλεφωνήσω στο σύλλογό σας, για παράδειγμα, και να το καταγγείλω? Μπορείτε να παρέμβετε σε μια ιδιόκτητη, ας πούμε, περιοχή?
9: Κοιτάξτε, μπορείτε, έχετε κάθε δικαίωμα να πάρετε και εμάς φυσικά σαν σωματείο
8: ή την αστυνομία
9: και οποιοδήποτε άλλο σωματείο, όπως και αποκλειστικά την αστυνομία, γιατί η αστυνομία έχει και τον καθοριστικό πρώτο ρόλο, ναι, της καταγραφής του συμβάντος.
8: Μόνο καταγραφής, παρέμβασης?
9: Μόνο καταγραφής τώρα, προσέξτε λίγο, γιατί εδώ τα πράγματα λίγο περιπλέκονται. Τα φιλοζωικά σωματεία δεν έχουν θεσμικό ρόλο να κάνουν οτιδήποτε παραπάνω.
8: Μάλιστα.
9: Τα υποειδή θεωρούνται ζώα εργασίας.
8: Κακώς. Αυτό πρέπει να αλλάξει, δεν είναι ζώα εργασίας.
9: Πρέπει να αλλάξει και παραγωγικά ζώα, σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
8: Α, ωραία.
9: Και κανονικά θα έπρεπε να παρέμβει, δηλαδή το επόμενο βήμα θα ήταν να παρέμβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας. Πράγμα που δυστυχώς πολλές φορές δεν γίνεται. Μπλέκουμε μεταξύ γραφειοκρατίας.
8: Αντίληψης είναι, ανθρώπινης αντίληψης είναι βασικά, και συμφερόντων.
9: Των Δήμων πολλές φορές, όσο αφορά τα δέσποτα ανεπιτήρητα. Η καταγραφή των υποειδών ξεκίνησε το 2022. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια μέχρι τώρα, η οποία όμως δεν είναι αρκετή.
8: Μάλιστα.
9: Στα πολλά δέσποτα ανεπιτήρητα στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις με αγέλες σε πάρα πολλές περιοχές που είναι πρώην επιδοτούμενων αλόγων.
8: Τι εννοείται?
9: Υπάρχουν αυτόχθονες φυλές σε όλη την Ελλάδα, όπου κάποιοι άνθρωποι έπαιρναν και παίρνουν επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ για να συντηρήσουν τις ελληνικές ντόπιες φυλές. Πολλοί από αυτούς, επειδή κάποιοι μεγάλωσαν σε ηλικία, κάποιοι ίσως ήθελαν να τα παρατήσουν, πολλοί από αυτούς άφησαν αυτά τα άλογα ανεξέλεγκτα ελεύθερα,
8: ναι,
9: στις περιοχές. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με αγέλες σε όλη την Ελλάδα. Πέρα δηλαδή από κάποιες αγέλες οι οποίες προϋπήρχαν, και μιλάμε τώρα πριν από 100-150 χρόνια, σε κάποιες περιοχές όπως είναι τα άλογα του Πεταλά, τα άλογα του Ένου, την Κεφαλονιά.
8: Τελευταία τα άλογα που ψάχνουν για τροφή ή για νερό, γιατί κανείς δεν νοιάζεται, τα πυροβολούν κιόλας.
9: Ακριβώς, ακριβώς. Τα Κεφαλονιά έχουν τεράστιο πρόβλημα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα δεν θα το λύσει ούτε ένα φιλοζωικό σωματείο αύριο το πρωί, ούτε οποιοδήποτε ιδιώτης. Το πρόβλημα θα λυθεί πιάνοντας την πηγή του προβλήματος. Δηλαδή από πού προήλθαν αυτά τα άλογα, πού ήταν πριν και πού κατέβηκαν τώρα, για ποιους λόγους. Ξέρω για παράδειγμα στην Κεφαλονιά ότι τους έχουν κλείσει τις πηγές που βρίσκονταν ψηλά στο βουνό εκεί κοντά στο μοναστήρι. Δεν έχουν τα άλογα πρόσβαση πλέον στο χώρο.
8: Γιατί τις έκλεισαν τις πηγές?
9: Αυτό δεν το γνωρίζω. Και εκεί είναι το θέμα, ότι κανονικά θα πρέπει να γίνει μια εισαγγελική έρευνα πολύ οργανωμένη, έτσι ώστε να δουν ακριβώς τους λόγους και τις αιτίες που οδήγησαν αυτά τα ζώα να κατεβούν χαμηλά και να αλλάξουν μέρος.
8: Και να τα πυροβολούν.
9: Και πλέον τα πυροβολούν, γιατί είναι τόσο πολλά. Ξέρετε, τα άλογα στην Ελλάδα δεν έχουν φυσικούς εχθρούς. Ο φυσικός τους εχθρός πια, μάλλον
8: είναι η έλλειψη νερού.
9: Ο κανονικός εχθρός είναι ο άνθρωπος ο ίδιος.
8: Πάντα στα ζώα είμαστε εχθρός.
9: Έτσι.
8: Ξέρετε, είπατε για εισαγγελία. Κάποτε λέγαμε, ας πούμε, συχνά λέγαμε δόξα τω Θεώ. Τώρα λέμε συνέχεια κάθε μέρα, ρε παιδί μου, ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει να παρέμβει για χιλιάδες πράγματα. Αλλά τελικά δεν υπάρχει να παρέμβει.
9: Και εμείς αυτό βλέπουμε.
8: Και αν παρέμβει, μπορεί να του σκοτώσουν και το παιδί. Ναι, προσωπική μου.
9: Εισαγγελικές παρεμβάσεις δεν γίνονται και μερικές φορές όταν γίνονται, συνήθως οι αποφάσεις έρχονται σε εμάς. Δηλαδή,
8: ναι,
9: μας ζητούν από εμάς να πάρουμε τα άλογα. Ενώ αυτό δεν είναι κάτι εφικτό.
8: Καταλαβαίνω. Δηλαδή, εσείς, άμα δείτε ένα άλογο δεμένο στην άκρη ενός χωραφιού, λέτε, ένα γαϊδουράκι ξεχασμένο στο πουθενά, ένα μουλάρι σε αχρηστία, αν ειδοποιηθείτε.
9: Εμείς στέλνουμε κατευθείαν email στην ελληνική αστυνομία, η οποία είναι και υπόχρεη να πάει.
8: Ναι.
9: Και προσπαθούμε, ανάλογα με την επικινδυνότητα, να προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε το συμβάν όσο γίνεται πιο στενά.
8: Ναι.
9: Στα πλαίσια του δυνατού, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλοι δουλεύουμε, δεν είναι πάντα κάτι εφικτό.
8: Βεβαίως.
9: Αλλά πραγματικά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι καταγγελίες αυξάνονται χρόνο με το χρόνο.
8: Και η βία αυξάνεται. Βλέπετε, το ανθρώπινο είδος έχει πλέον δείξει το αληθινό του πρόσωπο. Βία.
9: Και αυτό βλέπουμε, ότι όλα αυτά πάνε παράλληλα.
8: Ίσως γιατί δεν υπάρχει τιμωρία, ίσως γιατί όλα αυτά έχουν νομιμοποιηθεί, όπως λέμε ότι είναι εργασίας πλάσματα ή παραγωγικά. Θεωρούμε ότι έχουμε το δικαίωμα να πραγματικά να δείξουμε το κτηνώδες πρόσωπό μας προς όλα αυτά τα πλάσματα. Ακόμα και προς ένα γουρουνάκι το οποίο σφαγιάζεται ζωντανό χωρίς να του γίνει ύπνωση.
9: Σίγουρα. Σίγουρα. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, νομίζω όλα είναι θέμα τιμωρίας ή ατιμωρησίας.
8: Ναι.
9: Είναι θέμα ελληνικών δικαστηρίων και δικαιοσύνης, νομίζω.
8: Ναι. Και ίσως
9: όλο το σύστημα δεν
8: είναι. Ίσως και άποψης.
9: Ίσως και άποψης, ναι. Σίγουρα η παιδεία είναι ένα.
8: Ναι.
9: Ένα.
8: Και ξεκινάει από πολύ πολύ μικρά πραγματάκια. Δηλαδή, μπορεί να πετάξεις ένα ψυχουλάκι σε ένα περιστεράκι, σε ένα σπουργητάκι και να πάει το παιδί κάποιο να το κλωτσίσει και να του πεις, παιδί μου, με το κλωτσάς, γιατί και αυτό θέλει να φάει το ψυχουλάκι. Και σου λέει η μαμά του, μα ας το παιδί παίζει, κλωτσώντας ένα περιστεράκι. Νομίζω που ξεκινάει από μια τέτοιες αντιλήψεις.
9: Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε ίσως κάποια πράγματα να είχαν μπει σε μια σειρά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ερχόμαστε στο σήμερα που εγώ τουλάχιστον αυτό παρατηρώ, ότι
8: πραγματικά
9: όλα είναι ένα μπάχαλο. Κανείς υπάλληλος δεν θέλει να κάνει τη δουλειά του έτσι όπως πρέπει, και αυτός που θέλει να την κάνει όπως πρέπει δεν θα τον αφήσουν οι υπόλοιποι.
8: Ναι.
9: Οπότε όλα έρχονται στα χέρια των εθελοντών. Τα φιλοζωικά σωματεία γι' αυτό δημιουργήθηκαν, από την έλλειψη του κράτους. Και μην ξεχνάμε ότι τα φιλοζωικά σωματεία και τα καταφύγια όπως είμαστε εμείς είναι ιδρύματα. Είναι όπως είναι τα ιδρύματα στα παιδιά, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κανείς δεν θέλει να ιδρυματοποιεί ζώα.
8: Ακριβώς.
9: Είναι πραγματικά απάνθρωπο αυτό το πράγμα.
8: Είναι απάνθρωπο. Το έχω ζήσει και με διάφορα καταφύγια δήμων.
9: Αν μας ήταν διαφορετική.
8: Είναι στιβαγμένα.
9: Έπαιρνε πρωτοβουλίες διαφορετικές εδώ και χρόνια.
8: Ποιος?
9: Τώρα μπορεί.
8: Ποιος?
9: Το κράτος, σαν κράτος.
8: Κύριε Χελιώτη, ποιο κράτος?
9: Είναι όλα μαζί, νομίζω.
8: Είναι όλα μαζί και νομίζω ότι έχει φανεί έχει ξεγυμνωθεί πια, αν θέλετε, η ανθρώπινη υπόσταση στην άσχημη της μορφή, ειδικά τα τελευταία χρόνια, παγκοσμίως.
9: Έχετε δίκιο.
8: Έτσι, δηλαδή ακόμα και με ένα νόμο, αν δεν κάνω λάθος, που έχει έρθει εδώ καινούριος υποτίθεται, ο οποίος τιμωρεί, δεν βλέπω να τιμωρεί κανέναν, τα πρόστιμα δεν πληρώνονται, και τι έγινε? Ο άλλος που ρίξε φόλα ή που σκότωσε ή κακοποίησε ή κρέμασε ή οτιδήποτε έκανε, εν πάση περιπτώσει, ένα πλάσμα, δεν τιμωρείται. Και μάλιστα με τον νόμο αυτό έχουν έρθει και άλλα. Επανήλθαν κάποια έθιμα για λόγους θρησκείας, υποτίθεται, πολύ βάρβαρα, όπως αυτό του Ταύρου και άλλα πολλά. Επομένως, νομίζω ότι πιο πολύ νομιμοποιείται η παρανομία σε όλα τα επίπεδα. Τι κρίμα να έχουμε αυτή τη συζήτηση. Πολύ
9: πραγματικά. Πραγματικά. Πάντως τα υποειδή χρειάζονται ένα ξεχωριστό νομοθετικό πλαίσιο, γιατί είναι ιδιαίτερα ζώα,
8: ναι,
9: που είναι ιδιαίτερες ανάγκες και πάρα πολλές διαφορετικές χρήσεις στον ελλαδικό χώρο. Καταλαβαίνετε ότι το να πούμε ότι αύριο το πρωί στην Ελλάδα τα υποειδή δεν χρησιμοποιούνται δεν είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Όλο αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά.
8: Εδώ έχει νομιμοποιηθεί το κυνήγι ως χόμπι, οπότε καταλαβαίνω ότι τα συμφέροντα και τα άγρια ένστικτα του ανθρώπου δεν το συζητάμε, δεν σταματούν. Εσείς ως σύλλογος έχετε προσπαθήσει μέσω των θεσμικών πολιτικών φορέων να αυτό το νόμο κάπως να τον αλλάξετε?
9: Έχουμε προσπαθήσει κατά καιρούς. Ξέρω ότι το Φιλοσοφικό Σωματείο Υπόθεσης έχει δώσει νομοθεσία, έχει δώσει νομοθετικό πλαίσιο και στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και είναι σε έπαφες. Περιμένουμε την πολιτική τους βούληση καθαρά για να μπορέσουν να πούνε το OK και να προχωρήσει και αυτό.
8: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χελιώτη. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι την 5η, 24 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο κτήμα Κοκοτού στη Σταμάτα, ο Στέφανος Κορκολής με τη Σοφία Μανουσάκη θα δώσουν μια πολύ αγαπημένη και ξεχωριστή συναυλία, όπου τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για το έργο του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών, που πραγματικά μου λέτε ότι μέρα με τη μέρα δίνεται ένα πολύ δύσκολο αγώνα από όλες τις πλευρές.
9: Ακριβώς.
8: Επομένως χρειάζεστε και άλλες χορηγίες και άλλες προσφορές όσο είναι δυνατόν. Από τι είδους εταιρείες, ας πούμε, χρειάζεστε? Τροφίμων?
9: Κοιτάξτε, από εταιρείες έστω και ένα μικρό ποσό ο κάθε ένας.
8: Ναι.
9: Γιατί ούτως ή άλλως οι προμηθευτές μας, εμείς χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους προμηθευτές για τα υποειδή.
8: Ναι.
9: Δεν μπορούμε να προμηθευόμαστε τροφές από παντού.
8: Ναι.
9: Οπότε κατά βάση χρειαζόμαστε χρήματα για να καλύψουμε καθημερινές ανάγκες. Αυτές είναι οι ανάγκες μας, γιατί έχουμε και πολλά ιατρικά. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια θέματα, τα οποία δεν επιλύονται εύκολα.
8: Σωστά. Έχετε κτηνιάτρους που να ασχολούνται με άλογα, εξειδικευμένους, οι οποίοι και αυτοί φαντάζομαι προσφέρουν με όποιο τρόπο μπορούν, έτσι?
9: Σίγουρα, αλλά και τα υλικά που χρησιμοποιούν είναι ακριβά, δεν είναι φθηνά. Όλα τα έξοδα είναι μετρήσιμα σε αυτό που κάνουμε. Ό,τι μπορούμε εμείς από την τσέπη μας βάζουμε, όσο χρόνο μπορούμε και καταναλώνουμε το κάνουμε. Εθελοντές χρειαζόμαστε πάντα.
8: Εθελοντές, δηλαδή?
9: Ανθρώπους να μπορούν να έρχονται και να μας βοηθούν.
8: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Στο Μαρκόπουλο Μεσογείας είστε, έτσι?
9: Σωστά.
8: Ωραία. Ωραία. Και είστε ανοιχτά και Κυριακές?
9: Είμαστε κάθε Κυριακή για το κοινό 11 με 2.
8: Ναι.
9: Και τις υπόλοιπες ημέρες μόνο για τους εθελοντές, γιατί έχουμε θεραπείες, έχουμε διάφορα πράγματα διάμεσο. Και δυστυχώς πρωινά δεν μπορούμε να καλύψουμε την ανάγκη της επίσκεψης.
8: Καταλαβαίνω. Εσείς που προστατεύετε όλων των ειδών τα υποειδή, γαϊδουράκια, αμουλάρια, άλογα. Το τηλέφωνο 22 990 49 227 είναι αυτό, κύριε Χελιώτη?
9: Σωστά.
8: Πολύ ωραία.
9: Και το κινητό είναι το κομμάτι και των καταγγελιών. Δηλαδή όποιος έχει μια καταγγελία μπορεί και στο τηλέφωνο των καταγγελιών. Ταυτόχρονα στο site μας, στο www.sphelphorses.org, μπορεί να μπει και να συμπληρώσει και την φόρμα καταγγελίας. Επίσης είναι κάτι το οποίο γίνεται άμεσα. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και μακάρι να είμαστε εδώ να ξανασυζητάμε για τα επόμενα 20 χρόνια του ΕΣΠΗ.
8: Πραγματικά. Καταλαβαίνω τι λέτε.
9: Πραγματικά.
8: Τουλάχιστον να μην μένουμε θεατές για ό,τι κακό συμβαίνει γύρω μας. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει ακόμη δεν καταλαβαίνω γιατί πώς έχουμε δικαίωμα εμείς οι άνθρωποι. Θεωρώ ότι είμαστε ίσοι απέναντι σε όλα τα πλάσματα. Όλα τα πλάσματα έχουμε ανάγκη τα ίδια πράγματα: οξυγόνο, νερό, ελευθερία. Άρα οι ανάγκες είναι κοινές και αυτά είναι και ανώτερα ημών. Επομένως επισκεφτείτε, φίλοι ακροατές, τον Ελληνικό Σύλλογο Προστασίας Υποειδών ΕΣΠΗ, έτσι, για να δείτε εκεί πώς μπορείτε να αναφέρετε κάποια καταγγελία, κάποια κακοποίηση, να βοηθήσετε πιθανόν ως εθελοντές, ακόμα και με κάτι λίγο, δεν έχει σημασία. Βλέπετε, οι άνθρωποι πνίγονται με ανιδιοτέλεια και χωρίς στεροβουλία, δίνουν όλη τους τη ζωή, την αγωνία τους και το σεβασμό τους πάνω απ' όλα μπροστά σε αυτά τα πλάσματα, τα υποειδή.
9: Και σαν επισκέπτες μπορούν να έρθουν τις Κυριακές.
8: Κυριακές σαν επισκέπτες, ναι.
9: Τις ιστορίες των αλόγων που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάθε ένα ζώο έχει τη δικιά του ιστορία. Και δεν μας αφήνουν να συγκίνητους όσες φορές και αν τις διηγούμαστε.
8: Φαντάζομαι. Μπορούσαμε να μιλάμε ώρες γι' αυτό,
9: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμείς που είμαστε και αρκετά χρόνια το ζούμε λίγο όλο αυτό πιο έντονα.
8: Το ζείτε έντονα.
9: Εντάξει, κάθε φορά που κάνουμε ξενάγηση θα ζούμε ακόμα μια φορά.
8: Λοιπόν, θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χελιώτη. 24 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, 9 η ώρα, στο κτήμα Κοκοτού στη Σταμάτα. Στέφανος Κορκολής, να, Σοφία Μανουσάκη.
9: Να πούμε μόνο ότι τα εισιτήρια είναι μέσω της e-ticket services, οπότε μπορούν να τα προμηθευτούν μόνο από εκεί.
8: Μέσω ticket services, μάλιστα.
9: Να, ναι.
8: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χελιώτη. Καλή δύναμη και σε εσάς.
9: Για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
10: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Η Παναγία των Παρισίων. Το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες theatron254.gr.
13: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
14: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
15: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
16: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
15: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
16: Μην το χάσετε.
17: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
18: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
19: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
20: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Πράγματα, τουλάχιστον στην πραγματική οικονομία, βαδίζουν σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, σε μια άγνωστη κατάσταση που δεν την γνωρίζαμε τουλάχιστον πριν το 2020. Υπήρξαν τρεις οβιδιακές αλλαγές σε αυτά τα χρόνια της κρίσης και μέσα στο 2026 υπήρξε μια καινούργια αλλαγή, μια καινούργια μετάβαση που οδηγεί τόσο την παγκόσμια οικονομία, όσο το παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα, όσο αν το θέλεις και τον νέο τρόπο που δουλεύουν οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Και όλες αυτές οι αλλαγές, τολμώ να σου πω ότι μπερδεύουν πάρα πολύ τους αναλυτές, διότι
0: δεν είναι σύμφωνες με όσα έχουν γραφτεί στα βιβλία τα τελευταία 40 χρόνια. Βαδίζουμε σε ένα καινούριο κόσμο. Βαδίζουμε σε ένα καινούριο κόσμο που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά από οικονομίες όπως η Ελλάδα, που ευημερούν οι αριθμοί, αλλά ο κόσμος, τολμώ να πω, δεν ευημερεί καθόλου. Υπάρχει μια επικινδυνότητα που αφορά την χώρα μας. Κάποια πράγματα, τολμώ να πω, έχουν αρχίσει και μπαίνουν στον ίσιο δρόμο, αλλά αυτά τα οποία θα έπρεπε να γυρίσει και να κοιτάξει τόσο η ελληνική κυβέρνηση, αλλά όσο και η ελληνική αντιπολίτευση, εξακολουθούν να παραμένουν άγνωστα. Θέλω από μια άλλη οπτική γωνία εγώ να προσθέσω σήμερα κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Το 2025 χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 425 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου. Αυτή η ποσότητα είχε αγοραστεί με πάρα πολύ φτηνές τιμές στο αργό πετρέλαιο. Θα πεις, γιατί επιμένεις στο αργό πετρέλαιο? Επιμένω διότι το μεγάλο πρόβλημα της κρίσης μετά το 2020 είναι το ίδιο το αργό πετρέλαιο. Ο πληθωρισμός, η κρίση, καθώς και τα προβλήματα στις κρηματαγορές προέρχονται από αυτά που συμβαίνουν στο αργό πετρέλαιο. Και μιλάω για το Brent και το West Texas Intermediate, το αμερικάνικο δηλαδή, συστολικό, το WTI. Όταν λοιπόν πέρυσι που είχαν δει με πολύ ελαφρά την καρδία την πολιτική του Donald Trump, η οποία οδήγησε από τα 85 δολάρια δίκτυο Brent στα 60 και στα 58. Αυτό μπορεί να το κλέβαζαν κάποιοι, αλλά δημιούργησε κάποιες συνθήκες για τις οποίες μπορούμε να τις συζητήσουμε αργότερα. Και αυτές οι συνθήκες ήταν ότι η καρδιά του προβλήματος που προσπάθησε να λύσει ο Τζο Μπάιντεν τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του και δεν μπορούσε να το λύσει ήταν ο ενεργειακός πληθωρισμός. Ο Τζο Μπάιντεν τι λάθος έκανε? Προσπάθησε να λύσει τον ενεργειακό πληθωρισμό αυξάνοντας τα επιτόκια. Και όχι απλά δεν τον έλυσε, διότι παρενέβη η Σαουδική Αραβία και ο ΟΠΕΚ και έκαναν άλλα πράγματα στην παραγωγή. Όχι απλά δεν τον έλυσε το πρόβλημα του ενεργειακού πληθωρισμού, αλλά το ενίσχυσε και

0: ήταν μια διαφορετική πολιτική αυτή. Τώρα, όλο το 2025 η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μιλάω για ολόκληρη την Ευρώπη, μιλάω για τους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληρώσαμε για αργό πετρελαίο 212 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα τεράστιο νούμερο. Αλλά το πληρώσαμε αυτό με πολύ χαμηλές τιμές πετρελαίου. Έρχονται λοιπόν τώρα κάποιοι και μας λένε ότι αφού είχαμε, εν πάση περιπτώσει, αυτή την επιτυχία να πληρώσουμε λιγότερα σε σχέση με το 24, το 23, το 22, είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Διότι τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μήνα Σεπτέμβριο, οι μέσες τιμές του αργού πετρελαίου κυμαίνονται 20 δολάρια πάνω από τη μέση τιμή του 2025. Και θα σας πω μία σταθερά, για κάθε 10 δολάρια που αυξάνεται σε ετήσια βάση, μόνιμα ας το πούμε έτσι, όχι μια μέρα και δύο, σε μόνιμη βάση, σε ετήσια βάση, για κάθε 10 δολάρια που αυξάνεται η τιμή του αργού πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό σημαίνει επιπλέον 49 δισεκατομμύρια έξτρα πάνω στις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, αν από τα 65 πάει φέτος στα 75 η μέση τιμή, γιατί ακόμα έχουμε 4 μήνες μπροστά, τα 75, από τα 212 δισεκατομμύρια θα πάμε τα 262 δισεκατομμύρια δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος. Εάν σταθεροποιηθεί στα 285, γιατί τώρα από ό,τι βλέπετε είναι στα 295, έτσι. Αν σταθεροποιηθεί στα 285, στα 85 δολάρια το μπρέντ, τότε θα πάμε κοντά στα 290 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 80 δισεκατομμύρια παραπάνω από πέρυσι. Και αν καθίσει η τιμή μέχρι τέλος της χρονιάς, εδώ που είναι, δηλαδή στα 95, δηλαδή 30 δολάρια παραπάνω, τότε μιλάμε ότι θα ξεπεράσουμε τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια, μιλάμε για μια επιπλέον δαπάνη που θα πάει κοντά στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια και δεν ξέρω πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά. Γιατί υπενθυμίζω ότι το πετρέλαιο δεν το αγοράζουν τα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα το αγοράζουν οι ιδιώτες, λέει τα δηληστήρια, οι πολυεθνικές, οι ιδιωτικές εταιρείες. Αλλά όμως, στο τέλος πληρώνεται από εμάς όταν μετατραπεί σε, η πρώτη ύλη μετατραπεί σε καύσιμο, δηλαδή σε αμόλευδη, σε δίζελ, σε αεροπορικά καύσιμα κτλ. Τώρα, κάποιοι ισχυρίζονται ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση διηλίζει αυτό το προϊόν και έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος, όταν το διηλύσει και το μετατρέψει σε καύσιμα, το κάνει εξαγωγές. Εδώ πρέπει να σας πω, Λεωνίδα, ότι οι εξαγωγές της αμόλυβδης είναι πολύ μικρότερες από αυτό που καταναλώνουμε εσωτερικά. Δηλαδή τα ευρωπαϊκά διηλυστήρια, αυτό που εξάγουν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Τουρκία, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Σε άλλες χώρες, είναι πολύ μικρό σε σχέση με αυτό που καταναλώνουμε. Και εδώ πρέπει να σας δώσω και άλλη μια παράμετρο. Ότι σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, που είναι παραγωγός και εξαγωγέας νούμερο ένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει το 97% των αναγκών της σε αργό πετρέλαιο από όπου βρει. Και παράγει μόνο το 3%. Για η Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν παλιότερα μια παραγωγός χώρα. Αυτό όλο το σκηνικό, εμένα να σου πω κάτι, δεν με τρομάζει τόσο πολύ όσο με τρομάζει η καινούργια κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στο φυσικό αέριο. Βλέπετε, πάλι στέκομαι στους υδρογονάνθρακες, διότι θα σας πω, το φυσικό αέριο στην Αμερική σήμερα σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, δηλαδή από τις 28 Φεβρουαρίου του 2026 και μετά, έχει γίνει τόσο φτηνό, είναι 7 φορές φτηνότερο από το φυσικό αέριο το οποίο παραλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνουμε αυτό. Να το πω διαφορετικά. Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, αυτό που λέμε δείκτης TTF, είναι 7 φορές ακριβότερος από τον αντίστοιχο δείκτη του φυσικού αερίου στην Αμερική. Στην Ασία είναι 8,5 φορές πιο ακριβώς.
1: Αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι οι αναλύσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη συνθήκες του 1973 είναι κατεξοχήν λαθασμένες, διότι συγκρίνουν δύο εντελώς διαφορετικές εποχές. Συγκρίνουν μια εποχή που ο πληθυσμός της γης ήταν μόλις 3,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι και τώρα έχουμε περάσει τα 8,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Συγκρίνουν μια εποχή που

0: τότε πράγματι λειτουργήσε το αραβικό εμπάργκο, γιατί όντως ο ρυθμιστής της αγοράς και αυτός ο οποίος παρήγαγε ήταν ο ΟΠΕΚ και οι χώρες οι φιλικές προς τον ΟΠΕΚ, ενώ τώρα ο ρυθμιστής της αγοράς και ο μέγας παραγωγός είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι φέτος δημιουργήθηκαν και κάποιες καινούργιες συνθήκες που πρέπει να αρχίζουμε να τις αναλύσουμε. Πρώτον, η ανεξάρτητη παραγωγή, τις πέντε λεκάνες της μεγάλες της Αμερικής, οι Indies, έτσι τους λέμε, από το Independent δηλαδή, το ανεξάρτητη, οι οποίοι είναι ένας πυλώνας που ήρθε και στάθηκε ανάμεσα στις κρατικές εταιρείες, όπως η Saudi Aramco, όπως η Gazprom, όπως οι Κινέζικες, στάθηκε ανάμεσα στη Super Major, δηλαδή στις πολυεθνικές, στις ιδιωτικές εταιρείες, τις γνωστές, που παλιότερα τις λέγανε 7 αδερφές, τώρα είναι 6. Ήρθε και στάθηκε ανάμεσα στο ρωσικό πυλώνα της παραγωγής, που είναι ένα διαφορετικό οικοσύστημα παραγωγής, το οποίο δεν το εξετάζουμε όπως πρέπει. Και δημιουργήθηκε ένας τέταρτος πόλος, ο οποίος ουσιαστικά διαφεντεύει τόσο το πετρέλαιο ως ρυθμιστής, όσο και το φυσικό αέριο, ειδικά το φυσικό αέριο. Και με δεδομένο ότι το φυσικό αέριο, εκτός από το προϊόν το οποίο ρυθμίζει τη θερμότητα και αυτά που θέλουν τα νοικοκυριά, είναι πλέον και ο ρυθμιστής του νέου αφηγήματος της οικονομίας, της παγκόσμιας οικονομίας, που είναι η AI, τα data centers, και όλο αυτό το καινούριο πράγμα που έχει έρθει και έχει σταθεί και αναλύεται. Αυτό δεν λειτουργεί, δεν ηλεκτροδοτείται με πετρέλαιο ή με κάτι άλλο, κυρίως ηλεκτροδοτείται από το φυσικό αέριο, που είναι το καύσιμο της μετάβασης, και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα λοιπόν, όταν το κατεξοχήν καύσιμο της νέας τεχνολογίας είναι το φυσικό αέριο, και το φυσικό αέριο είναι 7 φορές ακριβότερο στην Ευρώπη από ό,τι είναι στην Αμερική, καταλαβαίνετε ότι ο ανταγωνισμός και η εξέλιξη δεν θα έχουν καλά αποτελέσματα για μας. Και να τελειώσουμε αυτό το πράγμα. Η ρωσική οικονομία μέχρι και τον Μάρτιο του 2025, μέσα στα χρόνια της κρίσης, παρουσίασε μια πολύ μεγάλη ανάκαμψη. Δηλαδή οι κυρώσεις σε όλο αυτό το διάστημα, το Φεβρουάριο του 2022 έως και το Μάρτιο του 2025, δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα στη Ρωσία. Το ανάποδο μπορώ να σας πω. Ίσα-ίσα ενίσχυσαν τα κρατικά έσοδα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η πρώτη φορά που η Ρωσική Ομοσπονδία παρουσίασε στέρηση εσόδων, μείωση και μάλιστα κατά 17% ήταν τον Μάρτιο του 2025. Δηλαδή μόλις είχε αναλάβει 2-3 μήνες ο Τραμπ. Έκτοτε λοιπόν η ρωσική οικονομία παρουσίαζε έσοδα, μία παρουσίαζε αρνητικά έσοδα. Αλλά σήμερα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο δεν ξέρω αν το έχουν παρατηρήσει οι αναλυτές. Και το πρόβλημα αυτό είναι τα διελιστήρια της ρωσικής οικονομίας. Έχουν χτυπηθεί 17 συνολικά τον αριθμό ρωσικά διελιστήρια, από τα οποία 5 έχουν υποστεί ολικές ζημίες, δηλαδή έχουν βγει εκτός παραγωγής, 5 είναι σε ζημία, έχουν μπει δηλαδή σε μια υστέρηση που αγγίζει το 50%, και τα υπόλοιπα είναι σε μια κατάσταση η οποία μια δουλεύουν και μια δεν δουλεύουν. Αυτό το πράγμα ίσως κάποιοι το περνούν λίγο στον τούκο, διότι θα βρει η Ρωσική Ομοσπονδία ανταλλακτικά και θα τα φτιάξει, αλλά να ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο, ειδικά με τις νέες κυρώσεις, διότι τα ανταλλακτικά που χρειάζεται η ρωσική οικονομία για τα διελιστήριά της αυτά, ειδικά το τέταρτο σε μέγεθος που αναπτύσσει την ρωσική οικονομία μέσω του ντίζελ και μέσω της αμόλυβδης, είναι βασισμένα και φτιαγμένα με δυτική τεχνολογία, καναδέζικη και αμερικάνικη κυρίως. Και είναι πολύ δύσκολο για αυτά τα διελιστήρια να βρεθούν ανταλλακτικά υπό αυτές τις συνθήκες. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει σε όλα αυτά? Κάθεται σε μια γωνιά και βλέπει τι κάνουν οι άλλοι, τι κάνει ο ΟΠΕΚ, τον οποίο αρχίζουν και φεύγουν σιγά σιγά δυνάμεις από μέσα, όπως η Αλγερία, παλιότερα, πολύ παλιότερα το Κατάρ. Τώρα έχουν φύγει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ίσως δούμε και άλλες χώρες να φεύγουν. Βλέπει τι κάνει ο ΟΠΕΚ, βλέπει τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, βλέπει τι κάνουν οι Κινέζοι που είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και περιμένει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτή τη αναμέτρηση. Ναι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή πρώτον έχει χάσει των εισαγωγέ αυτών που είχε, των βενζινάτων ας πούμε που είναι η Ρωσία, και δεύτερον προσαρτάται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι ξεκάθαρος. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ξεκάθαρα ότι θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν σε μια δύσκολη ώρα όπως φερειπίν το 2022. Τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει ότι αν ομιγέννητο πάμε σε μια ενοποίηση των δύο μετώπων, αυτό με φοβίζει, δηλαδή ενοποιηθεί το μέτωπο της Ουκρανίας με το μέτωπο της Μέσης Ανατολής σε ένα, πρώτος που επιτέθηκε στη Μαύρη Θάλασσα ήταν η Ουκρανία και επιτέθηκε σε ιρανικά δεξαμενόπλια. Αυτό το πράγμα δείχνει μια διάθεση ούτως ώστε να εκμεταλλευτεί ο Ζελένσκι το μέτωπο της Μέσης Ανατολής και να δημιουργήσει καινούργιες συνθήκες ούτως ώστε να μπορέσει να προσκομίσει και να προσκαλέσει περισσότερα κεφάλαια αυτά που επιδιώκει. Δηλαδή αυτή είναι η πολιτική του Ζελένσκι. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει η ενοποίηση των δύο μετώπων. Και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι όπως είπα προηγουμένως, εισάγουμε το 97% του πετρελαίου μας. Και μια τεράστια ποσότητα στο φυσικό αέριο την εισάγουμε. Και κυρίως είχαμε κάνει συμβόλαια, μακροπρόθεσμα συμβόλαια με χώρες του κόλπου όπως το Κατάρ. Οι οποίες όμως λόγω φόρους μαζούρου, δηλαδή λόγω ανωτέρας βίας, τώρα πλέον δεν εξάγουν σε εμάς. Άρα τι γίνεται τώρα? Με δεδομένο ότι τις 31 Δεκάτου έρχονται οι νέες κυρώσεις, όπου πλέον θα γίνει πλήρη παύση των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αέριου, εγώ αναρωτιέμαι από πού θα φέρουμε πετρελαίο και φυσικό αέριο. Δεν έχω καταλάβει. Αν περιμένουν να το φέρουμε από τις ΗΠΑ, θα πρέπει να σας πω ότι τα εργοστάσια στην Αμερική που εξάγουν υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG δηλαδή, είναι 9. Έχουν αυξηθεί. Πριν 3 χρόνια ήταν 7. Okay. Αυτά τα εργοστάσια δεν επαρκούν για να καλύψουν όλο τον πλανήτη. Δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Νότια Ασία, την Ανατολική Ασία, όλους όσους θέλουν φυσικό αέριο. Και υπάρχει και πολύ μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ Ευρωπαίων και Ασιατών. Πού θα βρούμε εμείς φυσικό αέριο για να φέρουμε? Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα. Και πού θα βρούμε πετρέλαιο? Ξέρετε πόσα εκατομμύρια βαρέλια θέλει κάθε μέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι 9 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα θέλουμε. Από πού θα τα βρούμε? Χάθηκαν από το 2020 μέχρι το 2026 7 έτη σχεδόν που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούσε ως δικαιολογία και έλεγε ότι δεν μπορώ να εξάγω φυσικό αέριο και πετρέλαιο, γιατί αυτά είναι μακροχρόνιες διαδικασίες και θέλω 5 χρόνια για να προχωρήσω σε εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αέριου. Ναι, από το 20, αν είχε προχωρήσει, το τέλος του 2024, αρχές του 2025 θα έχει γίνει η εξόρυξη. Και έρχεται 2026 και μας λένε θέλω 5 χρόνια. Ναι, αλλά έχουν περάσει 6. Τι μας λέτε ότι είναι μια μακροπρόθεσμη ενέργεια? Αν την είχατε ξεκινήσει τότε που έπρεπε, δηλαδή στις αρχές των lockdown που φάνηκε ότι έρχεται η ενεργειακή κρίση, θα είχαμε τελειώσει τώρα. Γιατί δεν προχωράτε σε εξόρυξη του φυσικού αερίου στην Κρήτη? Γιατί δεν προχωράτε στο Καστελόριζο? Γιατί δεν προχωράτε στην εξόρυξη στον Γκρόνιγκεν επάνω στην Ολλανδία? Γιατί δεν προχωράτε σε εξόρυξη των κοιτασμάτων του Ατλαντικού? Γιατί δεν προχωράτε σε εξόρυξη των κοιτασμάτων της Δυτικής Μεσογείου, όχι μόνο της Ανατολικής, για να μην λένε ότι λέμε μόνο για τα δικά μας? Γιατί δεν προχωράτε? Οι εξορύξεις δεν έχουν μίζες. Καταλάβατε? Αυτό είναι όλο το θέμα. Θα σας το εξηγήσω. Κανένας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο κέντρο λήψης των αποφάσεων, στις Βρυξέλλες, δεν θέλει να σταματήσει το 97% των εισαγωγών και να γίνει ας πούμε 87, ή να γίνει 67, ή να γίνει 57, για να προχωρήσουμε εμείς σε εξορύξεις. Διότι στο κομμάτι το οποίο θα αφαιρεθεί δεν θα υπάρχει καμία σχέση με τους λομπίστες, αυτούς που αλωνίζουν στα κέντρα των Βρυξελών και αποκομίζουν μίζες από αυτές τις μακροπρόθεσμες συμβόλαια. Είτε είναι εξανατολών τα συμβόλαια, δηλαδή τα συνάπτουμε παλιότερα με τη Ρωσία, είτε είναι προς δυσμάς, δηλαδή προς τη Δυτική. Είτε είναι προς την Αυστραλία, γιατί και από εκεί παίρνουμε. Από πού να είναι παίρνουμε, από πού βρούμε? Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι σε αυτή την εποχή που μπήκαμε τώρα, αυτό το οποίο υπάρχει στην αγορά είναι το JIT, δηλαδή just in time. Τι θέλουμε τώρα? Τι θέλουμε? Πετρέλαιο ακριβώς την ώρα το οποίο το χρειαζόμαστε. Δεν είναι just in price όπως παλιά, δηλαδή που λέγαμε ότι θέλουμε πετρέλαιο στην κατάλληλη τιμή, δηλαδή στη φθηνότερη τιμή. Αυτό δεν το συζητάει κανένας τώρα. Τώρα είναι όποιος προλάβει και κλείσει μια σοβαρή συμφωνία για να έρθει το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο στην πόρτα του ακριβώς στην ώρα που το χρειάζεται. Γιατί αν δεν έρθει ακριβώς στην ώρα που το χρειάζεται, πάμε για blackout. Το ζητούμενο ποιο είναι, που τα κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερο, ότι πλέον έχουμε μπει σε μια διαδικασία που έχει αλλάξει η παγκόσμια οικονομία, το παγκόσμιο εμπόριο, όχι απλά τελούμε που μετάβαση, άλλαξαν οι διαδικασίες και μπαίνουμε σε μια καινούργια εποχή που αλλάζουν ακόμα και οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους σε διαπροσωπικό επίπεδο. Και αντί για να καθίσουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να πούμε, ωραία, που έχουμε πρόβλημα ρε παιδιά, έχουμε πρόβλημα στον ενεργειακό τουρισμό, έχουμε πρόβλημα στον ενεργειακό πληθωρισμό, έχουμε πρόβλημα στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, μάλιστα. Δηλαδή, ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση των 18 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε ακαθάριστο εθνικό προϊόν, είμαστε η τρίτη δύναμη, θα καθόμαστε να παρακαλάμε πότε το Κατάρ, πότε τον ΟΠΕΚ, πότε την Αμερική, πότε την Ρωσία, πότε τον καθέναν για να βγάλουμε φυσικό αέριο ή πετρέλαιο από τη στιγμή που έχουμε δικό μας. Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Πού ξανακούστηκε αυτό το πράγμα? Για να παίρνουν 600 με 700 λομπίστες μίζες στις Βρυξέλλες και έχουμε καθυστερήσει από το 2014 ξεκίνησε η Αμερική να μας δουλεύει και να μας λέει ότι εγώ κάνω πράσινη ανάπτυξη. Και την ώρα που έλεγε η Αμερική κάνω πράσινη ανάπτυξη το 2014, επί Ομπάμα τώρα αυτά που σου λέω, έτσι, όχι επί Τραμπ. Την ίδια στιγμή επί Ομπάμα αύξανε την παραγωγή του πετρελαίου της κατά 500%. 500% και κατά 400% την παραγωγή της σε φυσικό αέριο. Μετά το 2019, αυξήθηκε κι άλλο. Και αντί για να πούμε, OK, εμείς θα κάνουμε αυτό που κάνει η Αμερική, που είναι η πρωτοπόρα της πράσινης ανάπτυξης. Δηλαδή, θα κάνουμε πράσινη ανάπτυξη, αλλά θα αυξάνουμε και τις εξορίξεις σε φυσικό αέριο και σε πετρέλαιο για να γίνουμε αυτάρκης. Να μην έχουμε ανάγκη τόσο πολύ τους γύρω-γύρω. Εμείς κλείσαμε και τις εναπομείναντες πηγές που είχαμε. Θα σου πω και ένα τελευταίο στρατό. Παραθέσαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση τις ελπίδες μας που στη Νορβηγία, δηλαδή στον βοηθό των Τούρκων, σε αυτούς που μέσω του Στόλτεμπεργκ, όταν ήταν πρωθυπουργός και υπουργός οικονομίας και αρχηγός της ανεξάρτητης αρχής, αυτούς που βοηθήσαν τον Ερντογάν να προχωρήσει σε εξορίξη φυσικού αερίου στο οικόπεδο Τούνα 1 πάνω στο Σαγκάριο, στην Μαύρη Θάλασσα, αυτούς που το βοηθάνε ακόμα μέχρι τώρα να κάνει τις έρευνες σε πετρέλαιο, βοηθάνε οι Νορβηγοί τους Τούρκους. Το παίζουν οι Νορβηγοί πράσινοι, γιατί λέει εμείς κάνουμε υδροελεκτρικά, αλλά όμως έχουν κάνει 5.500 τρύπες σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Δεν ξέρεις ποιο ήταν το σχέδιο των Ευρωπαίων και των Βρυξελών απέναντι στις κυρώσεις προς τη Ρωσία και στο μονοπόλιο της Αμερικής. Ότι εμείς θα καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες σε φυσικό αέριο και σε πετρέλαιο, εισάγοντας από την Νορβηγία. Αυτά από το 19-20, έτσι. Και προχτές, πριν μια εβδομάδα, βγήκε η Νορβηγία και λέει: συγγνώμη, κάναμε λάθος. Νομίζαμε ότι μπορούμε να σας παρέχουμε τις ποσότητες που χάσατε από τη Ρωσία, αλλά δεν μπορούμε να σας τις παρέχουμε.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο διεθνής μάγος της κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και το νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: 40 χρόνια Μόρα στη Φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η Φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Νομίζουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση, αυτό τέλος πάντων το Κουλιστάν, δεν θα τολμούσε ποτέ να δώσει όπλα όπως είναι τα Πέτριο τέτοιας υψηλής στρατηγικής σημασίας όπλα στην Ουκρανία. Πράγματα δεν τα δίνουμε, όμως από ό,τι φαίνεται, από ό,τι αποκαλύπτεται, δεν τα δίνουμε, διότι δεν μας κάνουν ούτε το ελάχιστο χατί. Θέλει να τα δώσει ο Μητσοτάκης, ζητάει προστασία για τους εφοπλιστές που τον στηρίζουν οικονομικά, δεν δίνει η Ουκρανία ούτε το ελάχιστο στους πάτρονες του Κούλι και γι' αυτό ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν μας έχουν κλέψει την εθνική περιουσία. Για δείτε σε αυτό το βίντεο γιατί προδοταριό μιλάμε, αυτό που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Γεια σας, φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είμαστε στην ώρα μας, περίεργο θα έλεγα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Γυρίσαμε για τα καλά, θα έλεγα, και πέσαμε και στα βαθιά. Το λέω με τα λύπη μου, διότι ξεκίνησα να ψάχνω, να σκαλίζω. Τι το ήθελα, ο δυστυχής, ο δύσμυρος, βρήκα απέναντί μου πράγματα τα οποία ειλικρινά τα μαλλιά μου δεν πέφτουν, ασπρίζουν, αλλά θα μπορούσαν και να πέσουν, να αρχίσουν να χάνονται. Δεν θα πιστέψετε στα αυτιά σας με αυτά που θα ακούσετε στο σημερινό βίντεο. Δεν φαντάζεστε, δεν διανοείστε τι χανείο είναι αυτή η κυβέρνηση, τι τεκές, τι εξανδραποδισμένα όντα. Όχι απλά αν θέλεις, δεν είναι καν άνθρωποι. Δηλαδή αλιγάτορες, κροκόδιλοι, μάλλον κορκόδιλοι στα μούτρα και στην οτροπία και στη λογική κατά του ελληνισμού, τσακάλια και λαμό για να μεσά μας, έτοιμοι να δώσουν τα πάντα. Κυριολεκτό, δεν κάνω πλάκα. Λοιπόν, θα σας τα εξηγήσω όλα. Σήμερα, αφού πρώτα όμως δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους του Patreon, οι οποίοι με βοηθούν. Μέσα στον Αύγουστο δεν προλάβουμε να κάνουμε την κλειστή μας συνομιλία. Θα προλάβουμε μέσα στο Σεπτέμβριο οπωσδήποτε, πιθανότητα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αν θέλετε να με βοηθήσετε να κάνω αυτές τις έρευνες καθημερινά, ουσιαστικά εδώ ξεκινάμε πάλι το Σεπτέμβριο και με νέους συνεργάτες, λίγα συντόμως θα δείτε νέα βιντεάκια, μπορείτε να το κάνετε κάτω στην περιγραφή. Υπάρχει ένα σύνδεσμος για το Patreon και από εκεί με ένα κλικ κερνάτε έναν καφέ ουσιαστικά το κανάλι και τους ανθρώπους που δουλεύουν γι' αυτό και μας κρατάτε ζωντανούς. Αν θέλετε, σκεφτείτε το και το εκτιμώ για όσους το κάνουν ήδη. Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας δύο λόγια για το χθεσινό βίντεο για το Καστελόριζο το οποίο το ανεβάσαμε. Θέλω να πω κάποια έτσι από καρδιάς κάποια πράγματα, εντάχει ίσως. Λοιπόν, είδατε το βίντεο. Ευχαριστούμε τους συντελεστές της ξανά και το Δήμο Μεγίστης και τους καλλιτέχνες. Τον Κώστα Αρμενόπουλο που πραγματοποίησε αυτό το μοντάζ, δηλαδή την επεξεργασία του βίντεο που είδατε χθες. Νομίζω ότι μιλάει από μόνο το βίντεο, το τι ακριβώς έγινε εκεί, στα πέρατα του ελληνισμού, ξαναλέω. Και πρέπει να κάνω μια αντιπαραβολή, διότι ήταν και ο Κούλης κάποιες μέρες μετά, πήγε εκεί. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το γεγονός ότι βρέθηκαν τα ανιενήρες ποδάγρες στο νησί για να μας θυμίσουν ίσως τις αντίστοιχες του ΓΑΠ που βρέθηκε εκεί πριν τα μνημόνια. Δυστυχώς αμαυρώνουν το νησί με την παρουσία. Είναι ένα ιερό νησί, το λέω και το εννοώ. Αμαυρώνουν με την παρουσία τους οι πρωθυπουργοί, οι περαστικοί αυτοί του Μαξίμου, οι διεστραμμένοι και διεφθαρμένοι εκάστοτε πρωθυπουργοί αυτού του κοινοβουλευτισμού, πηγαίνοντας στο νησί, προαναγγέλλοντας πράγματα, δίνοντας ομιλίες, ενώ ξέρουμε ότι είναι, δεν μπορείς να μείνεις αν θέλεις για να αναλάβεις τα ενία αυτής της χώρας, διότι αν ήσουν άνθρωπος που προωθούσε τον ελληνισμό, την κοινωνία και τη χώρα, θα μπορούσε να μεγαλουργήσεις, να κάνεις πράγματα για αυτή τη χώρα, άρα δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Οι δυνάμεις, ξέρετε, που είναι, και θα τους δούμε και συνέχεια, οι χορηγοί του Κούλη, σπόνσορες του Κούλη, του άλλου, που έλεγε την κορμάρα του Τσίπρα πάνω στα γιότ. Θα καταλάβετε που το πάω και τι εννοώ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το γεγονός ότι βρέθηκε εκεί ο Κούλης. Δύο λόγια για, τη δική μου, για το ταξίδι αυτό. Θα έλεγα το προσκύνημα αυτό στο Καστελόριζο. Συγκινήθηκα πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα εκεί. Βλέποντας ανθρώπους, συνομίλησα μαζί τους. Πολλοί με ρωτάτε τι λένε οι Καστελοριζιανοί για τις εξελίξεις. Έχουν πλήρη εθνική συνείδηση. Προσέξτε, έχουν καθημερινό εμπόριο, συναλλαγές και τουρίστες από απέναντι. Οι οποίοι οι Τούρκοι έρχονται βέβαια, διότι το Καστελόριζο είναι μια ζωγραφιά. Έρχονται λοιπόν οι Έλληνες, τους καλοδέχονται, διότι έχουμε την φιλοξενία προφανώς. Και ωστόσο καταλαβαίνουν πολύ καλά τι σημαίνει απειλή που απειλεί η Τουρκιά. Απέναντι, το βλέπει το ΚΑΣ συνέχεια, την αντίφελο δηλαδή, τη βλέπει συνέχεια και καταλαβαίνουν οι Έλληνες, έχουν συνείδηση γεωπολιτική και εθνική. Κάτι το οποίο έχει χαθεί δυστυχώς εδώ, όχι μόνο στην Αθήνα, θα έλεγα στην υπόλοιπη Ελλάδα έχει χαθεί. Δεν έχουμε εθνική σύνδεση. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτού του καναλιού κάνουμε τη διαφορά και σηκώνουμε τη φλόγα τη εθνική συνείδηση και αντίσταση. Ωστόσο, αν δείτε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, γύρω σας, καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο επίτευγμα για το Καστελόριζο, για τους Καστελοριζιανούς να συνειδητοποιούν που βρίσκονται. Βέβαια, θα μου πεις εκεί, απειλούνται καθημερινά. Λοιπόν, δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι γίνεται με τα θαλάσσια πάρκα, τι είναι αυτό το οποίο συνέβη και αν αρχίσουν και εφαρμόζουν οι Τούρκοι το θαλάσσιο πάρκο, αυτό το έκτρωμα, δηλαδή να μην επιτρέπουν στους νησιώτες να ψαρεύουν, στους ανθρώπους εκεί να βγαίνουν να ψαρεύουν, καταλαβαίνετε ότι πάμε σε καταστροφή, αν όχι σε μη καρσιατικού τύπου καταστροφή. Δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα, διότι πάνε εκεί και τους κάνουν μασάζ. Κάτι γλίτσες, κάτι ρόμπες, με κάτι βάζουν εδώ τις πουλάδες, βάζουν τα σπαθιά, ενώ στην πραγματικότητα είναι ορντινάτσες, είναι κούλες, είναι καλύτερα με τα σφουγγαρόπανα να βγαίνανε. Αυτοί οι κατινιάριδες που είναι καλοί για την. Οι κατίνες του κούλι που τους είδαμε εκεί να τον υποστηρίζουν και στα πλάνα του στρατεύματος, στην πραγματικότητα. Αυτό το οποίο κάνουν είναι να ρίχνουν τον κόσμο να μας κοιμίζουν. Πρέπει βέβαια να αφυπνιστούμε, γι' αυτό και ήθελα να κάνω αυτό το σχόλιο. Θα σας πω λοιπόν, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το ότι μπορεί να ακολουθήσει. Τέλος πάντων, τα έχουμε πει πολλές φορές. Θα δούμε και το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα. Δεν βλέπω θετικές εξελίξεις, ιδίως με ορντινάτσες, ιδίως με ανθρώπους οι οποίες. Οι άνθρωποι είναι ακατανόμαστε. Δεν έχω να πω κάτι ούτε για το πολιτικό ούτε για το προσωπικό των όπλων δυνάμεων που στηρίζουν με οποιοδήποτε τρόπο και όχι μόνο και των σωμάτων ασφαλείας που στηρίζουν με οποιοδήποτε τρόπο το καθεστώς. Είστε ειλικρινά κατάπτυστοι. Κατάπτυστοι, ξένο σώμα, μη σας βλέπω μπροστά μου. Δεν θέλω να γουλιάζω. Και οποιοδήποτε μπορεί να τους γυρνάει την πλάτη και να τους απομονώνει, να το κάνετε και να είστε και υπερήφανοι που το κάνετε. Αν βλέπετε ανθρώπους που στηρίζουν το καθεστώς. Λοιπόν, ένα τελευταίο, επειδή πήγαμε να αποτίσουμε φόρο τιμής στην κυρά της Ρο, παιδιά δεν έχω λόγια. Κάποιος φίλος έγραψε ότι είναι και απόγονος της κυράς και έχει πολλούς από την οικογένεια Χλαδιώτου που είναι από την κυρά που βρίσκονται στο Καστελόριζο. Πραγματικά ήταν ανατριχιαστικό το ότι βρέθηκα εκεί στο μνήμα της μια κυρία με το όνομα, κυρά τη λέμε, κυρία με το όνομα, μια γριούλα μέχρι το τέλος της ζωής της, έμεινε μόνη της εκεί και σήκωνε τη σημαία, ύψωνε τη σημαία. Ειλικρινά ντρέπομαι που βρέθηκε αυτό το γουρλωμάτικο, διαστραμμένο, σαλταρισμένος ψυχασθενής, ο Δρακουμέλ, στο ίδιο νησί που φιλούσε Θερμοπύλες η κυρά της Ρο. Αυτή η αξιαγάπητη Ελληνίδα με το έψιλον κεφαλαίο κρατούσε τη σημαία και την πατρίδα και το σθένος αυτό ψηλά με το σθένος της ψυχής της, για να βρεθούν τώρα οι χαρτογιακάδες, οι χανούμισες, οι χορεύτες, οι σκυλιάς των Τουρκαλάδων. Μεγάλη ντροπή. Και μεγάλη ντροπή, ξαναλέω, για όσους συμμετείχαν σε αυτό. Τέλος πάντων, εγώ συγκινήθηκα που βρέθηκα εκεί. Βγάλαμε φωτογραφίες. Είναι πανέμορφο το νησί. Πήγαμε απ' έξω από τη Στρογγύλη. Δεν έχω λόγια, παιδιά. Να πάτε, είναι ταξίδι ζωής. Θα νιώσετε περισσότερο Έλληνες από ό,τι είστε τώρα. Βρισκόμενοι εκεί, βλέποντας την Τουρκία να θέλει να κατασπαράξει το νησάκι μας, συνειδητοποιώντας ότι ο εχθρός είναι στην πλάτη μας, λέγονται κούλιδες, ανδρουλάκηδες, λέγονται πασοκατζίδες, όλα αυτά τα λέσια, ξέροντας ότι έχουμε τον εχθρό και απέναντι και μέσα, τουλάχιστον βρίσκεσαι εκεί και πατάς σε ελληνικό έδαφος, ακριτικό, υπερήφανο και λες κουφάλες, θα σας καταστρέψουμε πριν μας καταστρέψετε εσείς. Και τον εσωτερικό και τον εξωτερικό εχθρό. Γαλβανίζεται η ψυχή του ανθρώπου που βρίσκεται εκεί και συνειδητοποιεί το μεγαλείο του ελληνισμού, των θαλασσών μας, του γαλάζιου, του μπλε, του βαθέως αυτού χρώματος. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Και πάλι χίλια μπράβο στους ανθρώπους που κάνουν αυτή την έκθεση του Αιγαίου Πνοές, που δώσαν πνοή και δύναμη και στη δική μου ψυχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και άνθρωποι που γίνανε και φίλοι μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε, γιατί έχω πάρα πολλά να σας πω για αυτά τα οποία γίνονται στην. Μάλλον αναγκαστικά πρέπει να καλύψω λίγο το Μεσανατολικό και μετά θα σας πω το μεγάλο θέμα, το οποίο είναι άκρως ανατριχιαστικό. Και νομίζω ότι αυτό το βίντεο πρέπει να το κοινοποιήσετε όπου μπορείτε, μιλητά, με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και να, ξέρω εγώ, κάνετε μια αναφορά σε φίλους και γνωστούς για να καταλάβουν το μέγεθος αυτής της εθνικής απειλής, θα έλεγα εθνικός κίνδυνος, εθνικός εχθρός που λέγεται Νέα Δημοκρατία και όσοι τη στηρίζουν, βέβαια, όπως είπα, δεν είναι μόνο οι Νουδούλοι, δεν είναι ο Μακάρος Λαζαρίδης ή ο Δένδιας απλά, τα τσακάλια και τα κογιώτη βιαστές του ελληνισμού, είναι και αυτοί που τη στηρίζουν στην κοινωνία, στα καφενεία, στους τεκέδες και δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, λίγα λόγια για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πρώτον, Έχουμε την πράγματι επιβεβαιώνεται τελικά ότι η Σαουδική Αραβία έκλεισε τον αγωγό από την Ανατολή προς τη Δύση, αυτόν τον αγωγό τον οποίο χρησιμοποιούσε για να μεταφέρει το πετρέλαιό της, το αργό, έξω από το στενό του Ορμούς, διότι από τα ανατολικά το βγάζανε από το Ορμούς. Το Ορμούς τους κλείσανε τους βρωμοπαντοφλιάδες οι Ιρανοί και καλά, πολύ καλά τους κάνανε. Μία χώρα, η Σαουδική Αραβία, πίσω από εγκληματικά καθεστώτα από, και του Κούλι, πίσω από τρομοκρατικές οργανώσεις, για παράδειγμα όπως είναι το Τζολάνι στη Συρία. Άρα δεν θα ιδρώσουμε για τους Σαουδάραβες. Τώρα λοιπόν μετέφεραν, μάλλον μέχρι πρόσφατα, το πετρέλαιο από την Ανατολή στη Δύση για να το περάσουν μέσω του Γιανμπού, του λιμανιού, και κάτω από τον Μπάμπαλ Μάντε πάλι να πανατολικά στους πελάτες στην Ασία. Τώρα λοιπόν, πέραν το ότι χάσανε τα βάγια τα πασχάλια, καθώς μέσα σε 36 ώρες οι Χούθοι κατέλαβαν σχεδόν όλο το μέτωπο των ακτών της χώρας της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα και ελέγχουν το στενό, πέρα από αυτό, τώρα τους χτύπησαν και τον ίδιο τον αγωγό. Δηλαδή, όχι απλά, φανταστείτε, δηλαδή, μιλάμε για απόλυτη καταστροφή, πανελευθερία. Όχι απλά δεν μπορούν να εξάγουν το πετρέλαιο από το Γιανμπού πλέον νότια, αλλά δεν μπορούν να το πάνε ούτε από την Ανατολή στο Γιανμπού το πετρέλαιο με τον βομβαρδισμό αυτόν. Κλείσανε λοιπόν τη μεταφορά. Λένε βέβαια οι Σαουδάραβες ότι δεν μας χτύπησαν οι Χούθοι, αλλά μας χτύπησαν κάποιοι από το Ιράκ, πολιτοφυλακές των Ιρανών. Δεν έχει σημασία. Ο ίδιος άξονας είναι στην πραγματικότητα. Είναι ο άξονας αυτός ο οποίος πράγματι εδώ αντιστέκεται στους μακελάριδες, τον Μπιν Σαλμάν, έναν παιδοβιαστή, ό,τι χειρότερο. Δηλαδή, μιλάμε κτίνη, ανθρωπόμορφα κτίνη, χαρέμια. Δεν φαντάζεστε τι μπορεί να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, καλά τους κάνουν, καλά τους κάνουν και αντιστέκονται. Οι Σιήτες. Να έχετε μεγαλύτερη εκτίμηση για τους Σιήτες σε σχέση με τους Σουνίτες. Οι Σουνίτες είναι το τζιχαντιστικό Ισλάμ. Το τρομοκρατικό Ισλάμ κατά βάση είναι σουνιτικό. Άρα, εν συγκρίση, οι Σιήτες καλά κάνουν και χτυπάνε τους Σουνίτες. Λοιπόν, τους βομβάρδισαν κάποιες ομάδες από το Ιράκ. Οι Σαουδάραβες είπαν: θα απαντούσαμε, αλλά χαίρετα με τον Πλάτανο, αλλά δεν μπορείτε. Αλλά μας ζήτησε, λέει ο πρωθυπουργός του Ιράκ, να το καταπιούμε και να το κάνουμε γαργάρα και το κάναμε. Διότι εικάζω δεν μπορούσατε να κάνετε και τίποτα άλλο. Και άρα μένει αναπάντητο αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο όντως ισχύει αυτό, ή αν πράγματι χτύπησαν οι Χούθοι, ή αν πράγματι δεν μπορούσαν να χτυπήσουν το Ιράκ τις μονάδες αντίσταση του λαού, τις λεγόμενες, τις Σιητικές του Ιράκ, οι Σαουδάραβες. Και απλά είπαν ότι υποτίθεται για λόγους, ξέρω εγώ, καλής γειτονίας, δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν. Καταλαβαίνετε ότι οι Αμερικανοί, όπως είπα και προχθές, έχουν υπερεκτεθεί, δεν μπορούν να καλύψουν το σήμα, ούτε την πλάτη δεν μπορούν να καλύψουν. Επαναλαμβάνω ότι έχουν ιτηθεί πέρσι το 25 οι Αμερικανοί από τους Χούθοι, και αυτό ήταν μια μεγάλη εξέλιξη, δεν ακούστηκε όσο θα έπρεπε ίσως. Μια τεράστια, γιατί βλέπετε το πώς την προέλαση των Χούθη σε 36 ώρες κατέλαβαν απίστευτα εδάφη και στρατηγική σημασία και αξία τοποθεσία στη Δυτική Ιεμένη. Παράλληλα, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να στείλουν συμβούλους, στρατιωτικούς συμβούλους, σαν αυτούς εικάζω. Που θα έστελνε ο οποιοδήποτε Αμερικανός, Εβραίος, δεν ξέρω, στο καθεστώς ούτε το ελλαδίτικο, εάν ξεσηκωνόταν ο κόσμος και πηγαίναμε σε μια πολιτιακή μετάβαση, κάζω το καθεστώς θα γινόταν χουντικό και το κουλικό καθεστώς, το πιστεύω. Αν πηγαίναμε σε κίνημα δημοκρατίας, με το που πάμε μάλλον, πιστεύω ότι θα βγουν τέτοιες κινήσεις, να ξέρετε ότι πάνε να καταλύσουν το Σύνταγμα κτλ. Θα βγάλουν ποιο ξέρει τι έξω. Τους ματατζίδες που είναι κοθόνια, τα καθάρματα, οι γλίτσες του συστήματος, οποιοδήποτε άλλοι δεν ξέρω μπορούν να τους στηρίξουν, και τότε θα στείλει η Αμερική, ό,τι κάνει εδώ στην Σαουδική Αραβία, έχει στείλει 100 στρατιωτικούς συμβούλους για να τους δώσουν υποστήριξη πώς να καταστήλουν αυτή την εξέγερση. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία πολεμάει εναντίον μιας χώρας στα εσωτερικά, μιας άλλης χώρας της Ιεμένης, εμπλέκεται δηλαδή στα εσωτερικά, και στέλνει Αμερικανούς συμβούλους, επειδή τώρα η Σαουδική Αραβία δέχεται πλήγματα και στο εσωτερικό της και σε πόλεις της και σε λιμάνια της. Πέρα δηλαδή από τους πλειοεξουσίους τους μέσα στην Ιεμένη, οι οποίοι ιτώνται κατά κράτος από τους Χούθη. Άρα δεν ξέρω τι βοήθεια μπορεί να δώσουν ουσιαστικά αυτοί οι 100 στρατιωτικοί σύμβουλοι. Είναι, λέει, δίνουν πληροφορίες, δορυφορικά δεδομένα. Εικάζω δίνουν, λισάρια και έξυπνες συμβουλές, εικάζω, οικιακής οικονομίας. Πώς να μαζέψετε τα ασημάζευτά σας, δεν ξέρω τι μπορεί να τους λένε εδώ. Βέβαια θα σας πω ότι έχουν στείλει και οι Ιρανοί. Φρουρή της Επανάστασης έχουν αυτοί οι δυνάμεις Χουντς που τους έφτιαξε ο Χασέμ Σουλεϊμάνι. Οι δυνάμεις Χουντς στο Φρουρή της Επανάστασης βρίσκονται στο πλευρό των Χούθη, και αυτοί έχουν λοιπόν εκεί οι στρατιωτικούς συμβούλους. Βλέπετε και κρίνεται εκ του αποτελέσματος, νομίζω. Εντάξει, σίγουρα είναι πιο ικανοί οι Χούθοι από τους Σαουδάραβες, αλλά νομίζω σε επίπεδο συμβούλων φαίνεται ότι η Φρουρή της Επανάστασης έχουν μεγαλύτερες επιτυχίες από ό,τι έχουν αντίστοιχοι με άλλοι γαλονάδες, οι κοκκινομούριδες. Άμα τους πετάξει εκεί, καίγονται οι φάτσες τους, αρχίζουν και φεύγουν τα δέρματά τους, τα φίδια, οι Ιρλανδο-Αγγλοσάξονες, Αμερικάνοι. Νομίζω ότι ιτώνται από τους ομολόγους τους στην άλλη πλευρά του συνόρου, δηλαδή αυτοί οι οποίοι συμβουλεύουν τους Χούθη. Άρα, είπαμε ότι έχουν ανοίξει τα σχήρα τους οι Αμερικανοί, λένε δεν πρόκειται να βοηθήσουμε. Μία ενδιαφέρουσα εξέλιξη, την οποία την ανέφερα ακροθυγώς χθες και θέλω λίγο να επιμείνω, έχει να κάνει με την καταστροφή του πέμπτου, των κεντρικών, της βάσης, της κεντρικής βάσης των Αμερικανών στο Μπαχρέιν, στην Μανάμα δίπλα, την πρωτεύουσα, του πέμπτου στόλου των Αμερικανών, ο οποίος έχει διαλυθεί. Όλο αυτό το αρχηγείο το οποίο είχαν, βομβαρδιζόταν λέει από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο και τώρα για πρώτη φορά ομολόγησαν ο Χουν Κάο, ο οποίος είναι υπουργός του ναυτικού, δηλαδή σαν υφυπουργός, αν λέμε, του ναυτικού. Είναι πολιτική θέση, προσέξτε, δεν είναι ο αρχηγός Γεν, είναι υπουργός αμήνης ο Χέγκσεθ και έχει από κάτω, ας πούμε, υφυπουργούς των τριών σωμάτων. Πολιτική, ξαναλέω, θέση. Χουν Κάο είναι ο υπουργός του ναυτικού και είπε πράγματι ότι μας τίναξαν στον αέρα στο Μπαχρέιν. Υπουργός ναυτικού του Τραμπ. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ομολογία, τέτοιας καταστροφής και πανελευθερίας για τους Αμερικανούς. Όλα αυτά τα παπουδάκια, κάτι μπάμπες, κάτι λιμοκοντόρι, κάτι χλεχλέδες που βγαίνουν στα κανάλια στην Ελλάδα και δεν ξέρω τι λένε για τους Αμερικανούς. Ξεχάστε τους, ακούστε το Χουν Κάο, αφήστε μένα. Έσπασε βέβαια να το αξιοποιήσει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αράχτσι, και είπε ότι ευχαριστούμε, λέει, τον Υπουργό του Ναυτικού Χουν Κάο για την ειλικρίνειά του. Πράγματι, λέει, οι ισχυρότητες ένοπλες δυνάμεις μας τίναξαν στον αέρα τον πέμπτο στόλο, τα κεντρικά του πέμπτου στόλου στο Μπαχρέιν και άλλες, λέει, βάσεις οι οποίες υποστήριζαν την επεκτατικότητα των Αμερικανών. Πράγματι, λοιπόν, εδώ υπάρχει ζήτημα πλέον κατά πόσο μπορούν να στηρίξουν αυτές τις βάσεις. Θυμίζω πριν από λίγες μέρες την άξα στον αέρα την αεροπορική βάση στην Ιορδανία, πάλι οι Αμερικανοί, οι Ιρανοί των Αμερικανών, την Μουάφακ Σάλτι, ή αλλιώς η γνωστή βάση Αλαζράκ. Φαντάσου, είναι ονομασμένη από έναν, έχει ονομαστεί από έναν πιλότο ο οποίος πολέμησε κατά των Εβραίων, Ιορδανός, η βάση αυτή, στον πόλεμο κατά των Εβραίων, και τώρα το χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί. Φαντάσου τι σημαίνει να έχεις προδότη, King Abdallah, προδότη ηγέτη, να θυσιάζεσαι κατά των Εβραίων, να παίρνει το όνομά σου μια βάση και αυτή η βάση να χρησιμοποιείται για τα συμφέροντα των Εβραίων στην περιοχή. Και αυτά κάνετε παραλληλισμούς, το κράτος μας είναι φτιαγμένο έτσι. Όπου ακούτε, ας πούμε, όχι μόνο Αντρέας Παπανδρέου, που ήταν ο Σκάραμα, όπου ακούτε Ελευθέρως Βενιζέλος, ονομασίες, και φανταστείτε, εμείς βάζουμε ονόματα προδοτών. Λοιπόν, άρα εδώ λέει ο Κάο, υπουργός ναυτικού των Αμερικανών, ότι εξετάζουμε τι θα κάνουμε με τη βάση και αν πρέπει να την επιδιορθώσουμε. Έχουμε, λέει, μια ομάδα εργασίας που εξετάζει ακριβώς αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρουν αν αξίζει να επιδιορθωθεί. Φανταστείτε τι συντρίμια άφησαν οι Ιρανοί στις πανίσχυρες βάσεις των Αμερικανών. Αυτά για όσους νομίζουν ότι έχουμε τη βάση, ξέρω εγώ, στο Στεφανοβίκιο, στην Αλεξανδρούπολη, στη Σούδα, είναι κολυμπηθρόξυλα. Εν δυνάμει, δεν πιάνεται και λίγο παραδίπλα που έχουν κάτι πολιτικοί, κάποιες τέτοιες. Εντάξει, ας φύγουν οι άνθρωποι, μην είναι εκεί, αλλά ας μείνουν κολυμπηθρόξυλα και οι παύλες που έχουν χτίσει. Οι κουφάλες θα πάνε να ζήσουν εκεί, μέσα στις βάσεις προστατευμένοι. Θα ζήσουν σαν ποντίκια. Εκεί τους αξίζει να ζουν. Δηλαδή, ο Κούλης, οποιοδήποτε, να ζουν σαν ποντίκια στις βάσεις των ανθρώπων που φέραν στη χώρα μας. Και όχι έξω ελεύθεροι. Λοιπόν, επίσης, ένας από τους αξιωματούχους του ναυτικού, ο ναύαρχος Ντάριλ Κόντλ, πάλι του Τραμπ, είπε ότι δεν μπορούμε, λέει, να επανέλθουμε στο Μπαχρέιν με τίποτα λόγω των ζημιών που έχουν προκληθεί εκεί. Και μάλιστα ο Κάο, ο υπουργός του ναυτικού, είπε ότι έχουν επηρεαστεί, λέει, και όλες οι. Γιατί ήταν κόμβος, διαμετακομιστικός κόμβος η βάση αυτά και τα αρχηγεία του πέμπτου στόλου. Και έχουν επηρεαστεί, λέει, και το πώς βοηθάμε τα πλοία στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου των αεροπλανοφόρων. Όπως το Abraham Lincoln που έφυγε άρον-άρον κακή κακός. Δεν υπήρχε, λέει, τρόπος να τους φυγαδεύσουμε. Να τους φέρουμε, λέει, να βγουν για λίγο, διότι δεν υπάρχει εγκατάσταση στην πραγματικότητα. Ξαλέω, μια πάρα πολύ σημαντική εγκατάσταση. Από εδώ διεξήγαγαν τον πόλεμο, την παράνομη εισβολή. Το 2003, τότε ήταν ο Μπουσάκος με τον Τσέινι, το ανθυποκάθαρμα και το αρχικάθαρμα, στην εισβολή του Ιράκ το 2003. Χρησιμοποίησαν αυτή τη βάση, ξαναλέω. Λοιπόν, τώρα, εντάχει να δούμε και τα άλλα νέα της περιοχής και να το κλείσω για να πάμε στα σημαντικά. Πρώτον, ο Τραμπ είπε ότι μίλησε με τους Χούθη και του είπανε, λέει, του ζήτησαν να μην επέμβει. Μίλησε ο Τραμπ με τους Χούθη. Νομοποιεί ο Τραμπ στην πραγματικότητα μια οργάνωση που θεωρεί τρομοκρατική. Δηλαδή, είναι παίκτες οι Χούθη και δεν είναι παίκτες ο Τραμπ αυτή τη στιγμή στην Ερυθρά Θάλασσα, για να καταλάβετε. Του ζήτησαν, λέει, να απέχει. Τώρα, το να λες ότι σέβεσαι αυτό το οποίο σου ζητάνε οι Χούι, γιατί αυτό ομολογεί στην πραγματικότητα, εννοεί ότι δεν πρόκειται να βοηθήσω τους Σαουδάραβες, βρείτε τα μόνοι σας. Γιατί δεν μπορούν. Όπως δεν μπορούν και οι Εβραίοι να κάνουν το παραμικρό. Οι Εβραίοι, όταν είχαν μπει στον πόλεμο οι Χούθοι, τους οδήγησαν το λιμάνι της Αιλάτ. Έχουν ένα λιμάνι στα νότια του Ισραήλ, που βγαίνει στο κόλπο της Άκαμπα και από εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Το κλείσανε οι Χούθοι μετά από τους βομβαρδισμούς και κήρυξε πτώχευση. Ιτήθηκαν οι Εβραίοι, ιτήθηκαν οι Αμερικανοί το 25 και φύγανε άρον-άρον από το Πνιεμένη. Και τώρα πάλι ο Τραμπ λέει, μου είπαν, λέει, Χούθη να μην επέμβω και θα κάνω μόκο. Θα κάνω αυτό που μου λένε. Φανταστείτε τι κόσμο ζούμε που λέει ο πρόεδρος της Αμερικής ότι μου είπαν οι Χούθη να μείνω μακριά από τους Σαουδάραβες, που είναι, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι μου στην περιοχή. Και είπα εντάξει. Και τα μαζεύω και φεύγω. Κρύβομαι. Κι όμως. Λοιπόν, παράλληλα, οι Σαουδάραβες λένε ότι χτυπήθηκαν και πόλεις. Η πόλη Τζιζάν, όπως λένε εδώ. Και υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι που τραυματίστηκαν, όχι μόνο σε στρατιωτικούς στόχους χτυπάνε οι Χούθοι, βέβαια οι Χούθοι δεν το παραδέχονται, πολύ πιθανό να το κάνανε βέβαια, αλλά μας χτυπάνε, λέει, σε αδόρυβες και σε πόλεις μας. Να πω επίσης ένα σχόλιο ότι φταίνε και οι Σαουδάραβες και οι ίδιοι για τη μοίρα τους αυτή. Θυμίζω πριν από λίγους μήνες, τώρα τον Ιανουάριο, που υπήρχε ένα ζήτημα μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και των Σαουδαράβων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στηρίζαν δικές τους φράξεις μέσα στην Ιεμένη, ανατολικά, εκεί που θέλαν να φτιάξουν τη λεγόμενη, το κράτος της Νότιας Ιεμένης. Θυμίζω θέλαν να το φτιάξουν σε συνδυασμό με τους Εβραίους, για να ελέγξουν απέναντι Σομαλιλάνδη και από το ένα στενό του Άντεν δηλαδή, και από την άλλη πλευρά του Άντεν στην Νότια Ιεμένη και να ελέγξουν τη ροή. Τότε τους επέπληξαν οι Σαουδάραβες, τους είπαν ότι φύγετε, δεν θέλουμε τα παιχνίδια αυτά τα εμμυρατιανά στην περιοχή, και αναγκάστηκαν πράγματι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να αποσύρουν τις δυνάμεις τους τότε από το συνασπισμό στην Ιεμένη, μετά από αυτή την απέτηση. Τότε όμως έμεινε ένα τεράστιο κενό εκεί, το οποίο δεν το κάλυψε η Σαουδική Αραβία. Στο κενό δηλαδή αυτό των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δεν καλύφθηκε ποτέ, γι' αυτό και υπήρξε η τρύπα που είδατε τώρα. Λοιπόν, επίσης, ένα τελευταίο, έχουμε ενημέρωση από κάποιες υπηρεσίες εδώ αγγλικές που παρακολουθούν τα στενά του Ορμούς και λένε ότι πάλι χτυπήθηκε με κάποιο βλήμα ένα πλοίο το οποίο προσπάθησε να εξέλθει του στενού. Κάποιοι συνεχίζουν και παίζουν το παιχνίδι των Αμερικανών και κρυψοκυδεύουν τα πληρώματά τους. Αυτή είναι μεγάλη εξέλιξη εδώ. Υπάρχει δηλαδή αυτή η κλιμάκωση. Και βέβαια, έχουμε και τη νέα εδώ το τελευταίο ότι το Ιράν είπε καλή τα κράτη του κόλπου να τους ενημερώσει για τις συνομιλίες με το Ομάν που έχουν, για το πώς θα διοικείται το στενό του Ορμούς πλέον. Το Μπαχρέιν μόνο είπε ότι θα συμμετέχει. Οι υπόλοιπες χώρες μπορεί και να συμμετέχουν, δηλαδή να τους βομβαρδίζουν οι Ιρανοί και μετά να τους λένε ελάτε να σας ενημερώσουμε το νέο καθεστώς του στενού του Ορμούς και οι Σαουδάραβες και άλλοι να πηγαίνουν να ακούσουν τα μαντάτα. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Γιατί οι Αμερικανοί και οι Εβραίοι χάσανε τον πόλεμο που ήδη ξεκίνησαν. Και αντί για να ζητήσουν τα σπασμένα από τους Εβραίους, από τα σιωνοκαθήκια του Τραμπ και του Νετανιάχου, θα τα πληρώσουν όχι οι Σαουδάραβες. Οι ίδιοι βέβαια θα μετακυλήσουν τα κόστη σε εμάς με τις συμφωνίες που υπάρχουν δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο στο δεύτερο κομμάτι ουσιαστικά του βίντεο, όπως το βλέπω. Να δούμε λίγο τι γίνεται στο θέμα το ρωσοκανικό, μεγάλες εξελίξεις. Είχαμε τα BRICS, τη συνάντηση η οποία ολοκληρώθηκε. Να πω ότι συμμετείχαν στην Ινδία, συμμετείχαν στην τρίμερη αυτή συνάντηση χώρες και άλλες πέρα από των χωρών οι οποίες είναι μέλη, είχαν προσκληθεί. Η Λευκορωσία, Βολιβία, Βιετνάμ, Καζακστάν, Κούβα, Μαλαισία, Νιγηρία, Ταϊλάνδη, Βρωμότουρκη, Ουγκάντα και Ουσμπεκιστάν. Το 18ο εδώ BRICS Συμβούλιο, διάσκεψη κορυφής, και αξίζει να σας πω τη δήλωση, την κοινή δήλωση που την υπέγραψαν και οι Ινδοί και οι Εμμυρατιανοί. Συναντήθηκαν μάλιστα οι επικεφαλής των δύο χωρών στο περιθώριο της συνάντησης. Μεγάλης αξίας αυτή η συνάντηση. Και η δήλωση κοινή, το κοινό ανακοινωθεί, είναι σημαντικό, διότι ακούστε τι λέει. Ότι εκφράζουμε τον βαθύ μας προβληματισμό σχετικά με τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και καλούμε για την μέγιστη εγκράτεια και να αποφευθούν, λέει, πράξεις οι οποίες μπορούν να επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση. Και καλούμε για την προστασία των πολιτών, των αμάχων, σεβασμό στην ακεραιότητα και στην εδαφική κυριαρχία των κρατών. Και υπάρχει ανάγκη, λέει, να προστατευτεί το παγκόσμιο εμπόριο, οι φοδιαστικές αλυσίδες, οι ενεργειακές ροές και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Είναι ράπισμα αυτό για τους Αμερικανούς από τους Αμυρατιανούς. Δηλαδή, εδώ όταν λένε ότι θέλουμε την σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας, ένας επόμενος πόλεμος αμερικανικός ή εβραϊκός, θα μου πεις το ίδιο είναι. Πρόκειται για την Ισιόν και η Νέα Σιόν, που είναι η Ουάσιγκτον. κατά των Ιρανών θα είναι ουσιαστικά σε παραβίαση αυτή τη δήλωση. Αυτό το ανακοινώθηκε, το οποίο λέει: μην τολμήσετε να, είτε να κλιμακώσετε, να χειροτερέψετε την κατάσταση, είτε να παραβιάσετε την κυριαρχία των χωρών. Άρα, φαίνεται και από του Εμιρατιανού εδώ, έστω και έμεσα, ποιοι είναι οι πραγματικοί θύνοντες. Λοιπόν, ο Πούτιν τώρα, ο οποίος βρέθηκε εκεί, συνομίλησε με διάφορους, είπαν στα βασικά τα είπε, γιατί θα θέλω να δούμε λίγο το ρωσοκανικό, είπε ότι είμαστε, λέει, όλο και πιο πολύ δουλεύουμε για έναν πιο δίκαιο και πολυπολικό κόσμο. Ζήτησε να ενδυναμωθεί περισσότερο η τράπεζα του BRICS, η νέα αναπτυξιακή τράπεζα, και το, να γίνει δηλαδή το λεγόμενο εμπόριο με τα νομίσματα των χωρών αυτών και να καεί το δολάριο. Ήδη η τράπεζα αναπτυξιακή έχει επενδύσει, λέει, σε 123 εγχειρήματα, πρωτοβουλίες αξίας 40 δισεκατομμυρίων, και επίσης το εμπόριο, λέει, μέσα στα BRICS έχει φτάσει στα 1,2 τρισεκατομμύρια, όπως είπε ο Ρώσος πρόεδρος. Θέλουμε, λέει, να φέρουμε και άλλο χρήμα και άλλους ανθρώπους και άλλες χώρες και εταίρους του BRICS. Επίσης είναι πολύ σημαντικό, λέει, ο βαθμός ανάπτυξης του πληθυσμού μας. Βλέπετε εδώ, όλοι οι συντελεστές ισχύως αναφέρονται. Τι να πούνε εδώ οι χαρτογιακάδες του Κούλη, οι κουλάνθρωποι, αυτοί που ήθελαν να μας γενοκτονούν στην πραγματικότητα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα στο ρωσοκρανικό. Μάλλον να σας καθυστερήσω λίγο ακόμα από το κυρίως, έτσι. Συγγνώμη, αλλά εντάξει, πρέπει έτσι να το. Να φτιάξω λίγο το. Να πατήσω κάπου για να πάω να καταλήξω εκεί. Ένα μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στους Ουκρανούς από έναν παράγοντα χ, θα έλεγα, που είναι τα νέα drone των Ρώσων, τα οποία έχουν καταστρέψει την αμερικανική αεροπορία, την ουκρανική, καλά το είπα, την ουκρανική αεροπορία και την ουκρανική αεράμινα. Πρόκειται για τα νέα μοντέλα, τα Γεράν, Γεράν 4 και Γεράν 5, τα οποία είναι ασταμάτητα. Αλλάζει ορούς του πολέμου, θα έλεγα, με αυτήν την. Είναι μηχανοκίνητα, έχουν δηλαδή, θυμίζουν μαχητικά αεροσκάφη, jet, θυμίζουν τόσο γρήγορα, σχεδόν τρεις φορές την ταχύτητα από ό,τι έχουν τα Σαχίντ. Και ομολογούν οι Ουκρανοί πιλότοι ότι όχι απλά δεν μπορούμε να τα σταματήσουμε, αναγκαζόμαστε να λαμβάνουμε επικίνδυνα ρίσκα, μάλλον. Επικίνδυνες μανούβρες και επικίνδυνες αποστολές για να τα καταρρύψουμε. Είμαστε αναγκασμένοι, λέει, να χρησιμοποιούμε εδώ και μανούβρες περίεργες και επικίνδυνες για να τους ρίξουμε, διότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο αντίδρασης, λόγω του ότι είναι πολύ πιο γρήγορα, δεν τα πιάνουν τα ραντάρ εγκαίρως όπως τα προηγούμενα, τα Σαχίντ δηλαδή. Και επειδή δεν έχουν και αρκετά βλήματα αέρος-αέρος, τα μαχητικά τους αεροσκάφη χρησιμοποιούν, λέει, κάποιο είδους κανόνια αεροσκάφων. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αν ξέρει κάποιος να μας βοηθήσει εδώ τι εννοεί, τι εννοούν εδώ με τα aircraft cannons. Δεν έχουν ουσιαστικά βλήματα αέρος-αέρος. Έχουν έλλειμμα. Εικάζω ότι, ναι, προσπαθώ να ψάξω κι εγώ να βρω τι είναι τα aircraft. Μάλλον είναι αυτά τα πυροβόλα, εικάζουν πυροβόλα μάλλον, δεν έχουν βλήματα και χτυπάνε με πυροβόλα. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, και θέλει πολλά βλήματα για να πετύχεις και να καταρρύψεις, και όχι ένα πύραυλο που καταρρύπτει. Εδώ λοιπόν αυτή είναι η μεγάλη εξέλιξη, όπως φαίνεται. Έχουν μεγάλη επιτυχία τα Γεράν 4 και τα Γεράν 5, αυτές οι νέες εκδόσεις. Ξανά έχουν βασιστεί πάνω στα ιρανικά μοντέλα τα Σαχίντ, και η ρωσική τεχνολογία επεξέτεινε τις ικανότητες του drone αυτού και χτυπάνε αλίπητα συνεχόμενα πέρα από τους πυράβλους. Δεν έχουν μείνει ούτε βέβαια αντιεροπορικά για τους Ουκρανούς αυτά τα αναχέτησης, δηλαδή οι Patriot, ούτε έχουν μείνει εδώ αέρος-αέρος. Όπως λένε εδώ, υπάρχει κουρεσμός. Οι Ρώσοι μόνο τον Ιούλιο εξαπέλυσαν 1500 τέτοια drone, πανίσχυρα, γρήγορα drone με ταχύτητες 3 φορές τον Σαχίντ, με κινητήρες jet, και τον Αύγουστο 2800. Παρόλο ομολογούν οι Ουκρανοί ότι μπορούμε να σταματήσουμε τα προηγούμενα drone, τα τύπου Σαχέτ, τώρα, λέει, με αυτές τις γρήγορες μηχανές που πάνε 3 φορές την ταχύτητα, είναι μια νέα πρόκληση για μας, δεν μπορούμε. Οι Ουκρανοί πετάνε, βλέπω εδώ, τη Σοβιετική εποχή, τα MiG τα 29S, και έχουν και κάποια F-16 και κάποια Mirage 2000 αμερικανικά, αυτά που θέλει να πουλήσει ο Δένδιας, εικάζω, για κάποιο ίδιο όφελος. Εδώ πρέπει να κάνουμε, λέει, μανούβρες πάνω στον αέρα για να πυροβολάμε και να βρούμε ακριβώς το σημείο το που πρέπει να χτυπήσουμε. Ο στόχος, λέει, τρέχει με 300 χιλιόμετρα την ώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχουμε. Φαντάζεστε πόσο επικίνδυνο είναι για τους πιλότους, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους Ουκρανούς. και το ομολογούν αυτά να ψήφισε στους Ουκρανούς. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε αυτό το οποίο σας είπα. Με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία θα σας το περιγράψω εδώ. Λοιπόν, όπως μας λέει, ακούστε εδώ, βουλευτής του Ζελένσκι, είναι μεγάλη αποκάλυψη. Ο βουλευτής του Ζελένσκι, του κόμματος υπηρέτης του λαού, Ρουσλάν Γκορμπένκο, έδωσε συνέντευξη στα ουκρανικά μέσα και είπε ότι ζητάμε, απαιτούμε από τους Έλληνες Patriot. Τα Patriot δεν έχουν πάει ακόμα και νομίζουμε ότι δεν έχουν πάει, γιατί ποιος θα τολμούσε, δηλαδή όσο σκυλί και να είσαι των Αμερικανών, το σκυλί του πολέμου τους ή δεν ξέρω εγώ τι, το χαφιεδόσκυλο, ποιος θα τολμούσε να δώσει τα Patriot του ελληνισμού που τα έχουμε κατά των Τουρκαλάδων εδώ στη Μούρη που λέγεται Ζελένσκι ή Ρουσλάν Γκορμπένκο. Και όμως είναι διατεθειμένοι, ακούστε εδώ, είναι διατεθειμένοι, λέει εδώ ο βουλευτής του Ζελένσκι, οι Έλληνες να μας δώσουν τους Patriot, μας ζητάνε και τουλάχιστον να τους δώσουμε, να σταματήσουμε να χτυπάμε στον εύξενο πόντο τους Έλληνες εφοπλιστές και αν το κάνουμε, λέει αυτό, θα μας δώσουν τα Patriot. Αλλά αρνούμαστε, ακούστε τι λένε οι Ουκρανοί, του είπαμε όχι του Μητσοτάκη και θα χτυπάμε τους εφοπλιστές, οι οποίοι προφανώς οι εφοπλιστές είναι αυτοί που δίνουν λεφτά στο Μητσοτάκη, για αυτούς δουλεύει. Δεν δουλεύει για τα όπλα μας, για το στρατό μας, για τη χώρα μας. Και θα χτυπάμε τους εφοπλιστές και θα μας δώσει και τους Patriot και θα πει και ένα τραγούδι. Ιδάλλως, πάρτα και φάτα. Δεν σας κάνω πλάκα. Δεν σας. Άδε έφυξα να λέω, βουλευτής που λέει την επίσημη κυβερνητική θέση, του Ζελένσκι βουλευτής, μέσα στη Βουλή την εκλεγμένη, Ρουσλάν Γκορμπένκο, ότι ζητάει η Ελλάδα τουλάχιστον μην χτυπάτε τα δεξαμενόπλια που στηρίζουν και κρατάνε τον Κούλι στην εξουσία. Να μην πω τα ονόματα εφοπλιστών, θα έχουμε νομικά. Ψάξτε, βρείτε ποιοι δίνουν λεφτά στον Κούλι, ρωτήστε και το Google και θα βρείτε. Ποιοι εφοπλιστές δίνουν λεφτά, έχουν σχέση με τον Κούλι και θα καταλάβετε για ποιους δουλεύει αυτή η βρωμοκυβέρνηση. Του κερατά, οι κερατάδες. Μα ζητάνε, λέει, τουλάχιστον μην χτυπάμε αυτούς και θα σας δώσουμε τα Patriot και τους λέμε όχι, γιατί πιστεύουν ότι με το όχι θα πάρουν έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για τρέλα. Δηλαδή, γίνεται μια τέτοια, ένα διπλωματικό μπράντεφερ και πιέζουν να τα πάρουν τα Patriot, να μας τα κλέψει ο Κούλης και να τους τα δώσει, χωρίς καν να τους δώσει όχι μια προστασία για τον ελληνισμό, μια προστασία για τους χωρικούς του Κούλη. Ούτε αυτό δεν θέλουν να δώσουν. Τόσο ξεφτύλα, τόσο χρησιμοποιημένο και πεταμένο το θεωρούν τον Κούλη. Και είναι. Λοιπόν, δεν πρόκειται, λέει, να ενδώσουμε σε κανένα αίτημά τους. Ή θα μας τα δώσετε, ακούστε εδώ, ή θα μας τα δώσετε, είπαμε στον Κούλη, είτε σκίστε τα. Κάντε, λέει, μενταγιόν και φορέστε τα γύρω από το λαιμό σας. Δηλαδή, φάτε τα. Μιλάμε για μεγάλη πρόκληση εδώ. Δεν έχω, δηλαδή, με θυμίζω το περιστατικό που έγινε στη Λευκάδα, που ήταν ανατριχιαστικό από μόνο του, που μας βάλανε εκεί τους, το πλωτό ντρόν και παλεύανε να την άξουν στον αέρα, όχι μόνο και λουόμενους, όχι μόνο ψαράδες, αλλά και λουόμενους. Πράγματι, λοιπόν, εδώ δεν το δέχονται. Ο βουλευτής Βερκόβνα Ράντα μας λέει, δεν το δεχόμαστε. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε να χτυπάμε τους χορηγούς του Κούλη, της ελληνικής διοκτησίας δεξαμενόπλια, αλλά αν το κάναμε, λέει αυτό, ακούστε εδώ, αν το κάναμε αυτό, η πρόταση της ελληνικής πλευράς ήταν ότι θα μας δώσουν τα Patriot. Θα επιθυμούν να μεταβάσουν πολεμικό υλικό αν κάνουμε αυτό το οποίο μας ζητούν. Ακούστε εδώ. Αλλά ευτυχώς βλέπουμε την σκληρή στάση των Ουκρανών, όπως και με τους Τούρκους, θέλαν να δώσουν, να ξέρετε, γη και είδωρ. Πασοκατζίδες, τα Λέσια, οι αρχιπροδότες του ΣΥΡΙΖΑ, οι βρωμιάριδες της Γουοκύλας, θα δίνανε και την ψυχή και τη μάνα στην ίδια. Ευτυχώς βρίσκαν απέναντι τους Τούρκους που ζητούσαν πάντα κάτι παραπάνω και ντρεπόταν και ντροπή. Έτσι ακριβώς τώρα, ίδιος αντίπαλος είναι και η Ουκρανία στην πραγματικότητα, μας λένε όχι, δεν πρόκειται να σας κάνουμε ούτε το χατήρι, το προσωπικό σου, για τα λεφτά σου, για το βρωμό κομμά σου, για τις γκόμενες, τους γκόμενους του κόμματος αυτού, για κανένα δεν πρόκειται να το κάνουμε και έτσι δεν έχουν φύγει Patriot. Μιλάμε τώρα, αυτή είναι κίνηση για να ξεσηκωθεί, να γίνουν κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και τα λοιπά και να ξεσηκωθεί χώρα. Να ξεσηκωθεί χώρα, να ντρέπεσαι να είσαι νουδού. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το ακούτε, πείτε μου. Μιλάμε, δεν έχω λόγια για αυτό το οποίο ομολογούν εδώ οι Ουκρανοί. Καταλαβαίνετε με τι ανθρώπους έχουμε να κάνουμε. Δουλεύουν μόνο για την πάρτη τους, για τους ανθρώπους που τους κρατάνε στην εξουσία και έτσι βγαίνουν. Έτσι βγαίνει το 40% που λέγανε και τα Μόγκολα, οι καθυστέρες ψηφίζανε νουδού. 40% λέει πήραμε. Όρσε. Λοιπόν, παράλληλα ο Ζελένσκι είπε ότι έχει πρόβλημα. Χρειαζόμαστε, λέει, ανεχετιστικούς πυράβλους και δεν έχουμε. Μεγάλες οι τρύπες και γι' αυτό πιέζουν και τους Έλληνες. Επίσης, να ξέρετε ότι είμαστε συνεννόηση με τους Τσέχους και τους Γερμανούς να πληρώσουμε δισεκατομμύρια για να πάρουν Patriot από αλλού. Μπορεί να γίνει έτσι ουσιαστικά το ξεπούλημα. Να πληρώσετε εσείς και εγώ, όλοι μας, δις για τα μάτια του Κούλη και των εφοπλιστών του, παρόλο να μου φύγουν και ονόματα εφοπλιστικά, το κράτησα τελευταία στιγμή, για να πάνε με χρήματα, με δισεκατομμύρια στις τσέπες του Ζελένσκι. Λοιπόν, λέει ο Ζελένσκι ότι οι Ρώσοι παράγουν 140 βαλιστικούς πυράβλους το μήνα, άρα χρειαζόμαστε τους διπλάσιους 280 αναχαιτιστικούς πυράβλους το μήνα. Δεν έχουμε, λέει, ούτε 100, δεν παίρνουμε ούτε καν 100 το μήνα. Εγώ λέει, θέλω ή 100-120 τουλάχιστον για να μπορώ να ασφαλίσω αυτό το οποίο έρχεται το χειμώνα. Πρέπει, λέει, να μας δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους πυράβλους Patriot που έχει για να σώσουν τις ζωές τους. Ακούστε δήλωση, Ζελένσκι. Είναι υποχρεωμένοι οι Ευρωπαίοι να μας δώσουν τα όπλα τους, τους Patriot, αν θέλουν να σώσουν τη ζωή τους. Μας απειλεί στην πραγματικότητα, θέτοντας μια υποτιθέμενη απειλή που είναι ο Ρώσος, μας απειλεί ο ίδιος ο Ζελένσκι. Λοιπόν, επίσης είπε ότι θα ήθελα να συναντήσω τον Πούτιν στο G20, στη διάσκεψη στο Μαϊάμι, και το Δεκέμβρη κάποια στιγμή. Ναι, λέει, θα ήθελα. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε πει ότι δεν πρόκειται να μιλήσουμε ποτέ με τους Ρώσους, καταλαβαίνετε ότι έχουν υποστεί πάνω ελευθερία. Πρέπει, λέει, να είμαστε και εμείς, πρέπει να συναντηθούμε και να μιλήσουμε, να λάβουμε αποφάσεις, είπε, για τον Πούτιν. Δεν είναι απλά, λέει, θέματα συζήτησης για λόγια, λέει, θέλω να του πω αυτό το οποίο θα του πω, αυτό το οποίο θέλει να μου πει, δεν έχει σημασία, έχει σημασία μόνο το αποτέλεσμα, αυτό είναι, λέει, το οποίο μετράει. Θυμίζω ότι δεν έχουν συναντηθεί οι δύο από την αρχή του πολέμου το Φεβρουάριο του 22, και δεν ξέρω αν θα πάει ο Πούτιν. Ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος του Πούτιν, είπε ότι δεν έχουμε νέα από τον πρόεδρο αν θα συμμετάσχει στους G20, και δεν έχει λυθεί ακόμα η απόφαση. Έχει να συμμετάσχει, να συμμετάσχει σε τέτοια συνάντηση ο Πούτιν τον G20 από το 2019. Η απάντηση, βέβαια, των Ρώσων ήταν: δεν πρόκειται να σας δούμε. Μένουμε στην ίδια γραμμή ότι αν θέλει να μας δει ο Ζελένσκι, μπορεί να έρθει πάρα πολύ ωραία στη Μόσχα, να κάτσει σε μια γωνία, να τα ακούσει και να φύγει σαν τη βρεγμένη σκισμένη γάτα. Σχίστη γάτα. Και επίσης υπάρχει έτσι μια κινητικότητα στις συνομιλίες υποτιθέμενες, μιας και πήγαν για πρώτη φορά ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ στο Κίεβο πριν από λίγες μέρες τον Σεπτέμβρη. Είμαστε, λέει, σε καλή θέση, λέει ο Ζελένσκι, για να διαπραγματευτούμε, διότι οι Ρώσοι έχουν υποστεί ήττες. Να ξέρω να το νομίζεις αυτό. Και απ' την άλλη, σου λένε: δεν θέλω κανένα εδώ, νομίζω ότι δεν πείθεις κανέναν. Θέλουμε, λέει, να συζητήσουμε για θέματα ενέργειας, θέματα σιτηρών, να γίνει κάποια είδους εκεχηρία σε αυτό το κομμάτι, λέει ο Ζελένσκι. Θυμίζω ότι όταν είχε γίνει εκεχηρία στα σιτηρά, στην πραγματικότητα το εκμεταλλεύτηκαν, τους πιάσανε κότσο, τους κόρδεψαν τους Ρώσους οι Ουκρανοί και οι Άγγλοι, και με τα πλοία των σιτηρών μετέφεραν και όπλα οι Άγγλοι. Λοιπόν, βέβαια, τι απαντάνε οι ίδιοι Αμερικανοί, ο Τζάρετ Κούσνερ, εδώ ο Εβραίος αντίχριστος νηψιός του Τράμπα, λέει ότι το πρόβλημα στην πραγματικότητα είναι η Ουκρανία, διότι δεν θέλει να δώσει την περιοχή της στη Ρωσία. Και αυτό, λέει, είναι που σταματάει την οποιαδήποτε ειρήνη. Ακούστε εδώ. Ομολογούν, δεν ομολογούν, λένε αυτό το οποίο όλοι καταλαβαίνουμε εδώ οι τραμπικοί, ότι το πρόβλημα είναι οι εδαφικές διαφορές. Μίλησε στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής της Γιάλτα. Γιάλτας, έτσι λέγεται. Γιάλτα European Strategy, ο Κούσνερ, και είπε ότι ο Πούτιν, λέει, μας έδωσε τους όρους του 5 Σεπτεμβρίου όταν πήγαμε στη Μόσχα, μας είπε τι θέλει τα τελεσίγραφά του και τα, προφανώς για τον Ντονμπάς και τα λοιπά, μας είπε, λέει, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές, τι θέλει να πετύχει. Εάν οι Ουκρανοί θέλουν να φύγουν από τα σημεία αυτά του Ντονμπάς και να πάνε στις γραμμές του Πούτιν, τότε προφανώς θα έχουμε ειρήνη, διότι όλη η υπόλοιπη συμφωνία είναι έτοιμη. Αλλά αυτή τη στιγμή, λέει, η Ουκρανία δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Βλέπετε πόσο, έτσι, ομά και στιγνά είναι τα πράγματα όπως φαίνεται, παρόλο που τα περιγράφουν διαφορετικά ίσως κάποιοι, ίσως για κάποιο ίδιο όφελος. Άρα λένε, φύγετε οι Ρώσοι, είτε θα φύγετε τρώγοντας βομβαρδισμούς μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό, είτε θα φύγετε με μια πολιτική λύση. Ο Κούσνερ λέει ότι έχουν σκεφτεί, λέει, και άλλα πράγματα και νέες δράσεις για το πώς μπορούν να υπάρξουν τα επόμενα βήματά τους, και τα είπαμε, λέει, και με τον Ζελένσκι για πρώτη φορά, και ότι έχουμε, λέει, νέες ιδέες, οι οποίες όμως πρέπει να τις δεχθούν στην πραγματικότητα οι Ουκρανοί. Ο Ζελένσκι αυτό το οποίο είπε είναι ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί όπως θεωρεί ο ίδιος και τον χειμώνα, παρόλο που υπάρχει υποτίθεται κινητικότητα διπλωματική, πολύ απλά, διότι δεν θέλουν να δώσουν ούτε ίντσα οι Ρώσοι, και βέβαια ο ίδιος καταλαβαίνετε ότι αν δώσει κάτι θα δώσει μάλλον το κεφάλι του. Λοιπόν, σε άλλα νέα, μιας και μιλάμε για κεφάλια, έχω πάρα πολλά από το μέτωπο αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβω. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει μια εντολή του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας για 150.000 γυναικεία χειμερινά μπουφάν. Άρα πολύ πιθανό να δούμε κινητοποίηση και των γυναικών εδώ. δεν έχουν στρατό, τεράστιο το πρόβλημά τους. Και τα χειμερινά μπουφάν δεν είναι για τα μετόπισθεν, αλλά για τακτικό στρατό. Άρα βλέπετε ότι ζητάνε εδώ ανθεκτικό

Ξηρεσνίκοφ, πρώην υπουργός Άμυνας, που είχε πει για τις γυναίκες ότι πρέπει, λέει, να υπάρξει μια θητεία των γυναικών στο στρατό, είναι θέμα χρόνου. Άρα βλέπετε ότι και αυτό συζητιέται και αυτό μπορεί να σας καριά. Λοιπόν, επίσης, τι να πρωτοδιαλέξω τώρα, να πω αυτό ίσως, ότι υπήρχε ένα συμβάν με τους Μολδαβούς, είχε πάει στο Τσισινάου, αυτή είναι η Κούλα εκεί, η φίλη του Κούλη και της γυναίκας του, φαντάσου τώρα άτομα διαβολοτραπέζια. Λοιπόν, η Μάγια Σάντου, μια ποντικομαμή, είναι η πρόεδρος της Μολδαβίας, την οποία έχουν διορίσει σαν τον Κούλη τα ευρωλιγούρια εκεί. Υποδέχθηκαν λοιπόν τον Ζελένσκι και έκανε θέμα, όχι ο Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, άλλο κάθαρμα από εκεί, ότι λέει υπήρξε, λέει, κίνδυνος από ντρόουν κατά του ίδιου του Ζελένσκι, του αεροπλάνου του. Ευτυχώς οι Μολδαβοί δεν μπορούσαν να το υποστηρίξουν, είπαν ότι τελικά ήταν ψέματα αυτά τα οποία υποστήριξε ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, ότι υπήρχε κίνδυνος κτλ. Ποτέ το αεροσκάφος δεν βρέθηκε σε κάποιο κίνδυνο. Αυτά είπε ο Γιόνας Γκάρ Στόρε, πρωθυπουργός της Νορβηγίας. Είπε, λέει, παραλίγο το αεροπλάνο του Ζελένσκι παραλίγο να χτυπηθεί από ντρόουν, καθώς ταξίδευε από τη Μολδαβία στο Όσλο για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ του Πέμπτου. Καμία απόδειξη, απλά και μόνο η Νορβηγία για να πάμε στην Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Κάζο σε πυρηνικό πόλεμο. Προσπάθησαν να πούνε ότι ήταν ντρόουν ρωσικά και αυτό όχι απλά κινδύνευσε, που δεν κινδύνευσε σύμφωνα με του Μολδαβού, αλλά κινδύνευσε και από ρωσικό ντρόουν. Τα βάφτισαν όλα για να δείτε πώς βασιλεύει το ψέμα. Οι Μολδαβοί λοιπόν είπαν όχι, δεν έγινε. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης Δημήτρου Τσιωρίτσι είπε ότι υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση της πτήσης του Ζελένσκι, διότι πράγματι υπήρχε ένα ντρόουν κάπου μακριά, αλλά χωρίς καμία απειλή για το αεροσκάφος. Και δεν σηκώθηκε καν το αεροσκάφος όσο υπήρχε το ντρόουν. Μπήκε, λέει, ένα ντρόουν πράγματι 160 χιλιόμετρα μακριά από το αεροδρόμιο του Σινάου. Φανταστείτε τώρα, 160 χιλιόμετρα μακριά από το αεροσκάφος του Ζελένσκι μπήκε το ντρόουν και έπεσε κάπου εκεί χωρίς καμία ζημιά. Αλλά στην πραγματικότητα βλέπετε ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι προσπαθούν όλο και περισσότερο να εμπλέξουν τη Μολδαβία και άλλες χώρες, να βάλουν και τη Μολδαβία ίσως στον πόλεμο, γιατί η Μολδαβία δεν είναι ΝΑΤΟ και θέλουν οι Νορβηγοί ίσως να βάλουν τους Μολδαβούς να πολεμήσουν, είναι το επόμενο θύμα του πολέμου αυτού, και να παγιδεύσουν τους Ρώσους να κάνουν κάτι και με τους Μολδαβούς για να ενισχύσουν αυτό το αφήγημα ότι η Ουκρανία, ότι η Ρωσία θέλει να μας φάει. Και συγγνώμη, θα είναι μεγάλο το βίντεο, αλλά δεν πειράζει, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ, τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία γίνονται. Είχαμε μια εξέλιξη και στη Βουλγαρία, θέλω να ακούσετε αυτήν. Είχαμε έκρηξη σε ένα εργοστάσιο παραγωγής όπλων για τους Ουκρανούς στη Βουλγαρία και μάλιστα μιλάνε να κάνουν λόγο για σαμποτάζ εδώ. Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της ΕΜΚΟ, 12 το βράδυ, χθες δηλαδή. Είναι η δεύτερη το πιο περιστατικό στις τελευταίες εβδομάδες. Η φωτιά ξέσπασε στο Τσαρέβα Λιβάντα, είναι το χωριό στην κεντρική Βουλγαρία, και από εκεί πήγε και σε άλλες αποθήκες κτλ. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, ευτυχώς δεν είχαν τραυματιστεί κάποιος άνθρωπος. Πρόκειται για, ξαναλέω, τα όπλα της ΕΜΚΟ που τα χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί. Και τα πουλάει ο Εμιλιάν Γκεμπρεύ, που είναι ο έμπορος, ο πλέμπορος, που εταιρείες του εμπλέκονται κτλ. Σε θέματα εδώ, και λέει η ΕΜΚΟ ότι ήταν, λέει, πράγματι σαμποτάζ αυτό το οποίο έγινε, δεν ήταν ανθρώπινο λάθος η φωτιά αυτή, διότι την αποθήκη, λέει, αυτή την χρησιμοποιούσαμε τους τελευταίους μήνες και έχουμε δώσει όλα τα σχετικά έγγραφα στο Υπουργείο Εσωτερικών της Βουλγαρίας. Ξαναλέω, αυτά λέει επίσημα η εταιρεία. Ο στόχος, λέει, και ο ρόλος αυτής της εγκατάστασης αποκλείει την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους ως την αιτία της ζημιάς. Ωστόσο, οι αρχές Βουλγαρίας μέχρι στιγμής δεν έχουν πει τίποτα. Ο υπουργός εσωτερικών Ιβάν Ντεμερτζίγεφ είπε ότι το εξετάζουμε, αλλά δεν. Θα δούμε, λέει. Μπορεί να υπάρχουν και θέματα άλλα πέρα από σαμποτάζ. Δεν έχουμε αποκλείσει τίποτα. Διότι μπορεί να είναι αμέλεια, λέει εδώ ο υπουργός εσωτερικών. Δεν έχουμε αποκλείσει κανένα περιστατικό, καμία πιθανότητα. Είναι πολύ πιθανό να είναι σαμποτάζ. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Γιατί υπάρχουν και άλλες αποθήκες στη Βουλγαρία που έχουν ζητήματα εδώ, και θυμίζω μια έκρηξη και φωτιά τον Αύγουστο πάλι σε εγκατάσταση της ΕΜΚΟ, και θα έλεγα ότι υπήρχαν και άλλα συμβάντα πάλι στις ίδιες εγκαταστάσεις, και μάλιστα το 24 είχαν κάποιοι συγκεκριμένοι, τους έχει ασκεθεί δίωξη για περιστατικά το 20, δηλαδή υπάρχουν ζητήματα εδώ. Οποιοδήποτε βγάζει όπλα προς την Ουκρανία, από ό,τι φαίνεται, είναι στόχος κάποιον, μπορεί πιθανόν και των Ρώσων, αν δεν είναι προβοκάσια π.χ. των Άγγλων. Οι Ρώσοι είναι πολύ πιθανό αυτό που κάνουν, για παράδειγμα, και στο αεροδρόμιο της Λειψίας στους Γερμανούς, ή άλλα συμβάντα τα οποία βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Μάλιστα, να σας πω κάποια τέτοια συμβάντα. Είχαμε έκρηξη

στην Ιταλία τον Αύγουστο πάλι σε μια κατάσταση που δίνανε εκεί όπλα στους Ουκρανούς πάλι. Έγινε κάποιο είδους σαμποτάζ. 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έκρηξη της Rheinmetall της Γερμανικής και αυτή που στέλνει όπλα στην Ουκρανία. Βλέπετε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πολύ πιθανό είναι και οι ίδιοι οι Ρώσοι. Δηλαδή πλέον οι Ρώσοι σε έναν βαθμό δύσκολα αρνείσαι ότι είναι στόχος οι εταιρείες που κατασκευάζουν όπλα σε άλλες χώρες και τα στέλνουν στην Ουκρανία, τα οποία όπλα αυτά πάνε για να πολεμήσουν και να σκοτώσουν Ρώσους. Προφανώς και είναι στόχος για τους Ρώσους, όχι έμεσα άμεσα για να πάμε σε πόλεμο, αλλά έμεσα με σαμποτάζ, δολεφθορά κτλ. Να υπάρχει αυτό που λένε plausible deniability, να μπορείς να αρνηθείς ότι είσαι εσύ δηλαδή, για να σταματήσει αυτή η ροή όπλων στην Ουκρανία. Άρα βλέπετε εδώ ότι πλέον σπάει και αυτό το ταμπού. Και υπάρχει και ένα ερωτηματικό τι γίνεται στη χώρα μας. Αν δηλαδή ξεπουλήσει Patriot, πόσο ασφαλής είναι το στρατιωτικό μας προσωπικό από οποιονδήποτε θέλει να κάνει σαμποτάζ, ή και από τον ίδιο τον Γκούλη. Αυτός είναι ο πραγματικός ηθήνων νους και θα έλεγα και ο φωνιάς όχι μόνο των στρατιωτών μας, αλλά και του έθνους για οτιδήποτε μπορεί να ακολουθήσει. Αυτά φίλες και φίλοι, πολλά τα θέματα, τι να πρωτοπρολάβω, αλλά πείτε μου τα σχόλιά σας για όλα αυτά που είπαμε σήμερα. Κάτω στα σχόλια θα ήθελα να δω τις δικές σας ιδέες, τις δικές σας αντιδράσεις. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Κατέγραψτε στο κανάλι αν πιστεύετε ότι αξίζει να ακούτε αυτά τα ενημερωτικά και κοινοποιήστε αυτό το βίντεο, έχει μεγάλη αξία, ιδίως το θέμα με το τι θα συμβεί για τους Patriot. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Για να ευθυμίσουμε λίγο και να το αφήσουμε έτσι, για πρώτη φορά συμφώνησε με τον. Για πρώτη φορά, από τις λίγες που συμφώνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε στην Ιρλανδία και είπε ότι. Έριξε τη βόμβα και είπε ότι θα ήθελα να δω μια ενωμένη Ιρλανδία. Από το Δουβλίνο, λοιπόν, ενώντας την κατεχόμενη Βόρεια Ιρλανδία, που είχε κατακτηθεί από τους βρωμοαγγλοσάξονες τα καθάρματα της ανθρωπότητας, η φελή της ανθρωπότητας. Είναι αυτό το οποίο λέω και για την Κύπρο μας, για τα Μαλβίνας, για το Γιβραλτάρ. Ο εχθρός, οι Αγγλοσάξονες στη θάλασσα, στον Πάτο. Εξαιρετική ευκαιρία να ανοίξει το θέμα της Ιρλανδίας, να απελευθερωθεί και η Ιρλανδία και η Σκωτία και η Ουαλία, αν το θέλουν, και να μικρύνουν οι Άγγλοι, θα είναι νίκη για την ανθρωπότητα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
4: ναι,
3: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
4: ναι, ναι,
3: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα Κανάρες, νήσους.
3: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
4: ναι,
3: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
4: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
3: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
3: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
4: Ναι, ποιες πιθανότητες?
5: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η πριγκίπισσα και η μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η πριγκίπισσα και η μαγική της Βεντάλια». Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών. Εισιτήρια προπολούνται στο ticketservices.gr.
10: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
11: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: Swan, εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Καλωσορίζουμε στο Military News τον κύριο Νότι Μαριά, πιστή στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας, αν και έχει γίνει Τετάρτη αντί για Δευτέρα, προσωρινά κύριε Μαριά. Η Ελλάδα στον κόσμο και η Ελλάδα βρέθηκε μέσω του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο που είχαμε την τριμερή Ελλάδος, Αιγύπτου, Κύπρου. Φαίνεται ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, ειδικά μετά από τις εξελίξεις που είχαμε με τη συμφωνία της Μέκας και την διαρκώς έτσι κινητική Τουρκία στην περιοχή.
1: Και την επίσκεψη Καλλίν στην
0: Και την
1: Αθήνα,
0: επίσκεψη Καλλίν.
1: που αποκαλύφθηκε και κυρίως από τα τουρκικά μέσα, από την Σαμπάχ, η οποία έγραψε λίγος πολύ ότι ο Καλλίν ήρθε και είπε 2-3 σύμφωνα έτσι στο αυτί του Μητσοτάκη, απειλώντας ότι αν η Ελλάδα προχωρήσει στα κυριαρχικά δικαιώματα που έχει, δηλαδή και στην επέκταση στα 12 μίλια και φυσικά στην ανακήρυξη ΑΟΣ, αυτό θα είναι κάζους μπέλι. Μάλιστα είδα και εκπομπές στον Τούρκ, σε τουρκική τηλεόραση που έλεγε 6 μίλια και 1 μέτρο αν η Ελλάδα αυξήσει τα χωρικά της ύδατα, αυτό είναι αιτία πολέμου. Ακόμα περιμένουμε να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης τι έγινε, αλλά δεν είδα και ερωτήσεις να του γίνονται από δημοσιογράφους να μας πει για το περιεχόμενο της συνάντησης που είχε με τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας. Τώρα έχετε δει τελευταία οι αρχηγοί μυστικών υπηρεσιών κάναν το παιχνίδι. Πήγε ο διευθυντής της CIA στην Ρωσία, συναντήθηκε με τον ομόλογό του εκεί, έστειλε μηνύματα στον Πούτιν κτλ. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν η διπλωματία ενισχύεται και είναι πλέον μυστική διπλωματία και η διπλωματία των μυστικών υπηρεσιών. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα στο τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης στις δηλώσεις που έκανε και στο κοινό ανακοινωθέν το οποίο βγήκε. Πρώτα απ' όλα μίλησε σε σχέση με την διαμόρφωση ΑΟΣ στην περιοχή, αφού αναφέρθηκε υποτίθεται στη μεγάλη επιτυχία της Ελλάδος για την ΑΟΣ που υπέγραψε με την Αίγυπτο. Να επισημάνουμε ότι έχει χάσει η Ελλάδα στην ΑΟΣ που διαμόρφωσε με την Αίγυπτο, διότι έχει πάρει πολύ μεγαλύτερο μέρος η Αίγυπτος, η Κρήτη έχει πολύ μικρότερη επίρρεια, έχει δημιουργηθεί μια γκρίζα ζώνη στην περιοχή της Ρόδου και στο Καστελόριζο, δημιουργούνται έτσι προβλήματα για την απευθείας διαμόρφωση της ΑΟΣ της ελληνικής με την Κυπριακή. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι ήταν και η μεγάλη επιτυχία η ΑΟΣ αυτή με την Αίγυπτο. Είναι εις βάρος της Ελλάδας.
0: Ναι, θα μου επιτρέψετε να σας πω μια συμφωνία που κατά την ταπεινή μας άποψη θα πατήσει η Τουρκία αν μας καθίσουν σε κάποιο τραπέζι διαπραγματεύσεων πάνω σε αυτή τη συμφωνία που επικαλείται ο κ. Μητσοτάκης θα πατήσει η Τουρκία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είχαμε κάνει και μια εκπομπή παλαιότερα για αυτό το θέμα, διότι η οριοθέτηση της ΑΟΣ αυτής έχει αφήσει πάρα πολλές γκρίζες ζώνες και αποδέχτηκε μικρότερη επίρρεια για τα νησιά, ακόμη και για την Κρήτη. Άρα λοιπόν, όπως λέτε, η Τουρκία θα πατήσει πάνω σε αυτά για να πετύχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Όμως, παρακάτω αναφέρθηκε γενικώς ο κύριος Μητσοτάκης στην χάραξη και στην οριοθέτηση ΑΟΣ και είπε ότι είναι πλέον εφικτό να υπάρξει, λέει, με αμοιβαία ωφέλιμες συγκλήσεις, προσέξτε, είναι μια ωραία έκφραση, οι αμοιβαία ωφέλιμες συγκλήσεις, οι αμοιβαίες μάλλον ωφέλιμες συγκλήσεις, για να διαμορφωθεί η ΑΟΣ, και εννοούσε πρακτικά με την Τουρκία. Άρα έχει αρχίσει η φάση της παραπέρα υποχωρητικότητας έναντι της Τουρκίας. Το δεύτερο που έχει ενδιαφέρον είναι σε σχέση με την Σαουδική Αραβία, διότι η τριμερής αυτή έγινε αμέσως μετά τη συμφωνία της Μέκας. Η συμφωνία της Μέκας, όπως είπαμε, το σουνιτικό ΝΑΤΟ διαμόρφωσε μια επιθετική πολιτική της Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν έναντι της Ελλάδος. Η Σαουδική Αραβία δεσμεύτηκε ρητά, όπως είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή, σε επίσημο επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών, ότι αν υπάρξει μία πολεμική ρήξη της Τουρκίας με τρίτη χώρα, η Σαουδική Αραβία θα στηρίξει την Τουρκία. Και εμείς εκεί έχουμε μία πλέον σε ομοίρια ουσιαστικά πυροβολαρχία με τους Patriot, και ενώ θα έπρεπε να έχουν φύγει χτες και να έχουν επιστρέψει, ούτως ή άλλως δεν θα έπρεπε η Ελλάδα καν να έχει στείλει την πυροβολαρχία αυτή από το 2000, εδώ και 5-6 χρόνια που την έχει στείλει. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε ότι θα αποσύρει την πυροβολαρχία. Έκανε νέο άνοιγμα στη Σαουδική Αραβία. Είπε ότι δεν πρέπει, λέει, να την εγκαταλείψουμε, λες και πρόκειται για άπορη κορασίδα, και θα πρέπει να έχουμε και εμείς σχέσεις. Άρα φαίνεται ότι οι πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για διατήρηση της πυροβολαρχίας στην περιοχή, στη Σαουδική Αραβία, για προστασία της Αράμκο, παραμένουν, όπως προφανώς και οι πιέσεις των ολιγαρχών εδώ της Ελλάδας που έχουν οικονομικές σχέσεις με την Σαουδική Αραβία. Αυτό βγήκε ως είδηση ότι θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό που μπορώ να το πούμε ότι είναι ο μητσοτακικός σουρεαλισμός. Δηλαδή, πυροβολαρχία Patriot προστατεύει τη Σαουδική Αραβία, η οποία είναι στενή σύμμαχος της Τουρκίας και έχει δηλώσει ότι θα στηρίξει την Τουρκία σε περίπτωση πολεμικής εμπλοκής με τρίτη χώρα. Το επόμενο θέμα που έχει ενδιαφέρον, πριν μπούμε στο ζουμί που πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε, που είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, όπου εκεί είναι πολλά τα λεφτά όπως τα λέγαμε, είναι το θέμα της Λιβύης. Στο κοινό ανακοινωθέν Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου δεν υπάρχει κουβέντα που να καταδικάζει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Όπως δεν υπάρχει κουβέντα και λέξη που να καταδικάζει την επιθετικότητα της Τουρκίας, παρότι αναφέρονται στο Κυπριακό και υπάρχει η παράνομη κατοχή του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία. Κουβέντα. Λένε λοιπόν για τη Λιβύη κάτι έτσι γενικές διατυπώσεις, χωρίς όμως να θέτουν το πιο βασικό θέμα που είναι το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο αμφισβητεί και κυριαρχία της Αιγύπτου. Γιατί έχει πάει και η Αίγυπτος στα Ηνωμένα Έθνη διαμαρτυρόμενη κατά του τουρκο-λιβικού μνημονίου. Κουβέντα λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα. Άλλο θέμα με ενδιαφέρον είναι η περίεργη αιμονή της Ελλάδας στο να υπάρξει, λέει, μια ενιαία συγκρότηση του κράτους στη Συρία. Αυτή είναι τουρκική θέση. Η ελληνική θέση, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να είναι ότι η Συρία πρέπει να έχει ένα ομοσπονδιακό καθεστώς, διότι στα ομόσπονδα κρατήδια θα μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία και των χριστιανικών πληθυσμών και άλλων πληθυσμών, ενώ ένα ενιαίο συριακό κράτος θα είναι εις βάρος και των συμφερόντων των Κούρδων και των άλλων μειονοτήτων που υπάρχουν στη Συρία. Και πάμε τώρα στο βασικό θέμα, που είναι οι σχέσεις της Ελλάδος με την Αίγυπτο, αναφορικά με τον διάδρομο, αυτό το πράσινο διάδρομο, αυτή την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ της Αιγύπτου και της Ελλάδος. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Βγήκε και μια είδηση ότι θα υπάρξει συνεργασία της Αιγύπτου με την Κύπρο. Θα παίρνει φυσικό αέριο η Αίγυπτος από την Κύπρο και εν συνεχεία αυτό το αέριο θα έρχεται υγροποιημένο στην Ελλάδα, κυρίως στον FSRU Αλεξανδρούπολης που αναλύσαμε, το ρόλο που παίζει πλέον στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη ως πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG, και στη Ρεβιθούσα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια μπίζνα και στο θέμα του υγροποιημένου αερίου, όπου στον FSRU Αλεξανδρούπολης, όπως εξηγήσαμε, βασικό ρόλο και στη δημιουργία του FSRU, αλλά και σαν σημαντικός μέτοχος είναι ο Όμιλος Κοπελούζου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπα, διότι η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο είναι ένα ιδιωτικό έργο το οποίο κάνει ο Όμιλος Κοπελούζου. Εδώ λοιπόν πανηγυρίζουν όλοι για αυτή τη μεγάλη επιτυχία, ένα έργο το οποίο θα τελειώσει γύρω στο 2030-31 και το οποίο έργο έχει τον εξής συνδυασμό. Πρώτα απ' όλα θα υπάρχει παραγωγή πράσινης ενέργειας από ΑΠΕ σε ένα χώρο που είναι 3.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μπορεί να μην λέει κάτι το νούμερο αυτό, αλλά αυτή η έκταση, η οποία ήδη με προεδρικό διάταγμα του Αλσίση διαμορφώθηκε, δόθηκε στο Υπουργείο Ενέργειας της Αιγύπτου και παραχωρείται πλέον στον Όμιλο Κοπελούζου, που μαζί και με κεφάλαια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα διαμορφώσουν εκεί ένα τεράστιο χώρο με ΑΠΕ. Το 70% θα είναι αιωλικά πάρκα και το 30% θα είναι φωτοβολταϊκά πάρκα. Αυτή η έκταση λοιπόν είναι όσο το λεκανοπέδιο Αττικής. Για να καταλάβετε.
0: Μάλιστα.
1: Αν αφαιρέσουμε τα κύθυρα, τα αντικύθυρα και τα νησιά που ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής, τότε το καθαρό κομμάτι, το μη νησιωτικό, είναι 3.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Παραχωρήθηκε λοιπόν αυτή η τεράστια έκταση σε εταιρείες του Ομίλου Κοπελούζου, οι οποίες θα παράγουν πράσινη ενέργεια. Και η δυναμικότητα εκεί θα είναι κοντά στα 9,5 γιγαβάτ και αυτή η ενέργεια που θα παράγεται, περίπου 3.000 μεγαβάτ, συνεχώς θα είναι ένα συνεχόμενο ρεύμα, το οποίο θα έρχεται μέσω ενός καλωδίου ουσιαστικά από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και θα είναι μήκους 950 χιλιόμετρων. Θα δούνε οι φίλοι τηλεθεατές την φωτογραφία που θα έχουν στη διάθεσή τους για να καταλάβουν πώς φεύγει αυτό το καλώδιο από την Αίγυπτο, πηγαίνει προς την Κρήτη, αριστερά προς την πλευρά των Χανίων δηλαδή, και εν συνεχεία πέφτει στο κεντρικό καλώδιο, το οποίο φέρνει και ρεύμα από, συνδέει και την Κρήτη με το κεντρικό ρεύμα και τον κεντρικό αγωγό, κεντρική διασύνδεση με την Ελλάδα. Σε αντίθεση με το καλώδιο το οποίο προσπαθεί η Ελλάδα υποτίθεται να ποντίσει και θα είναι η διελεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου-Ισραήλ, όπου εκεί στην αρχή μεγαλομέτοχος και ιδιοκτήτης ήταν ο ΑΔΜΙΕ. Εν συνεχεία το 66% πήγε στη γαλλική εταιρεία, στη Meridian, και θα το δούμε σε επόμενη εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει διατηρεί κάποια ιδιοκτησία ο ΑΔΜΙΕ, όπου εκεί μεγάλο μέρος των συμφερόντων και μετόχων του ΑΔΜΙΕ ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και ένα μέρος ανήκει σε κινέζικα συμφέροντα. Εδώ εν προκειμένου, σε αυτό το καλώδιο ΑΔΜΙΕ δεν έχει καμία ιδιοκτησία. Άρα είναι ένα καλώδιο ιδιωτικό, μιας ιδιωτικής επιχείρησης, ενός επιχειρηματικού ομίλου, που θα φέρνει αυτό την πράσινη ενέργεια, το πράσινο ρεύμα στην ουσία. Το 1/3 θα χρησιμοποιείται για τη βιομηχανία στην Ελλάδα και για τους οικιακούς χρήστες. Ένα μέρος θα χρησιμοποιείται για να παράγεται πράσινο υδρογόνο και ένα άλλο μέρος θα πηγαίνει με άλλες διασυνδέσεις για μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο όμως είπαμε θα είναι από πράσινη καθαρή ενέργεια, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι το πακέτο. Πανηγυρίζουν λοιπόν εδώ για κάτι το οποίο αφορά καθαρά μια ιδιωτική επιχείρηση. Διότι πράγματι το να δώσει η Αίγυπτος μια έκταση σαν το λεκανοπέδιο Αττικής σε μια εταιρεία για χρήση και εκμετάλλευση είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να φέρει δεκάρα στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου. Και εφόσον η Ελλάδα υποτίθεται ότι πρωτοστάτησε σε αυτή τη συμφωνία, ποια είναι τα ωφέλη που έχει το ελληνικό δημόσιο? Ποια είναι τα ωφέλη που έχει ο Έλληνας φορολογούμενος? Θα είχε ενδιαφέρον, εφόσον πρόκειται για διακρατικό εγχείρημα, και θα σας αποδείξω μετά ότι στην ουσία είναι ένα εγχείρημα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κόντρα στον κινέζικο δρόμο του μεταξιού. Αλλά υποτίθεται ότι παίζει ρόλο η Ελλάδα, θα έπρεπε να έχει κυρίαρχο ρόλο το δημόσιο με συμφέροντα, με μετοχική παρουσία, ούτως ώστε τα κέρδη ή ένα μεγάλο μέρος των κερδών υπό τη μορφή μερισμάτων να έρχεται στον κρατικό προϋπολογισμό και από εκεί να διανέμεται φυσικά υπέρ του Έλληνα φορολογούμενο, υπέρ των μισθωτών, των συνταξιούχων, των ανθρώπων που έχουν πράγματι ανάγκη. Κουβέντα λοιπόν γι' αυτό, καμία συμμετοχή εν προκειμένου, παρότι εάν υπάρξει μια κόμπλα με την πόντιση του καλωδίου, διότι μπορεί η Τουρκία να εμφανίσει ξανά το Τούρκο-Λιβικό μνημόνιο, θα πηγαίνουν ελληνικές φρεγάτες για να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Θα πηγαίνουν τα δικά μας παιδιά, οι φαντάροι μας, οι ναύτες μας, να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Θα πληρώνουμε εμείς ως φορολογούμενοι όλα τα έξοδα για τις φρεγάτες και για τα αεροπλάνα που θα σηκώνονται πέραν του γεωπολιτικού κινδύνου. Δηλαδή, το γεωπολιτικό κίνδυνο θα τον έχουμε εμείς ως κοινωνία ελληνική, το οικονομικό βάρος για τους εξοπλισμούς και για τη συντήρηση και για τις επιχειρήσεις θα την έχουμε εμείς ως φορολογούμενοι και αυτοί που θα βάλουν τα φράγκα στο παντελόνι θα είναι τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Τι θα μπορούσε να απαντήσει κάποιος? Μα ναι, εάν αυτό το έργο γίνει, τότε με βάση τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, θα μειωθεί κατά 25% η κιλοβατόρα. Επομένως, κερδίζεις κύριε Μαριά, κερδίζεις κύριε Καρβουνόπουλε, διότι θα έχεις φθηνότερο ρεύμα. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ως προς την τιμή και την τιμολόγηση. Τι λένε? Είναι μια μελέτη που λέει ότι επειδή είναι φτηνό το κόστος παραγωγής στην Αίγυπτο με τα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, εκτιμούν με βάση τις μελέτες ότι η τιμή θα πέσει. Ερώτημα. Δεν είναι βέβαιο γιατί μας είπαν και άλλη φορά ότι όταν ανοίξει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα έχουμε φτηνότερο ρεύμα.
0: Και
1: Και
0: είδαμε
1: την
0: τι
1: έχουμε
0: πάθαμε.
1: βάλει στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Άρα, ο δίθεν ανταγωνισμός δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές. Αυτό είναι το πρώτο.
0: Προσφορά λοιπόν και ζήτηση, η οποία θα διαμορφώνεται στις συνθήκες του 2031,
1: που δεν ξέρουμε αν η αγορά θα είναι μόνο μονοπωλιακή, δεν ξέρουμε και είμαστε σίγουροι από ό,τι φαίνεται ότι θα υπάρχουν τα καρτέλ, τα οποία του ρεύματος, τα οποία θα διαμορφώνουν από εκεί και πέρα τις τιμές. Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον θα ήταν να υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή η οποία να είναι δεσμευτική για να πούμε ότι θα έχει και κάποιο αποτέλεσμα. Σε σχέση τώρα με την ελληνική βιομηχανία, εκτιμάται ότι όταν μπει μια βιομηχανία και πάρει την προσφορά αυτού του ρεύματος, μπορεί να έχει λέει και 40 με 45% φτηνότερο κόστος. Αυτό είναι και ένα δέλεαρ για να μαζευτούν τα λεφτά. Διότι εδώ αυτό το μεγάλο έργο θα στοιχήσει κοντά στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν δούμε τι έγινε με τον περίφημο FSRU, θυμόσαστε την εκπομπή που κάναμε, αυτό το σύστημα όπου αγοράστηκε ο FSRU, εγκαταστάθηκε για να γίνεται η αεριοποίηση του υγροποιημένου αερίου, του LNG. Το κοστολόγιο ήταν κοντά στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Και από αυτά τα 130-140, αν θυμάμαι καλά, εκατομμύρια τα έβαλε το ΕΣΠΑ, δηλαδή το κράτος, και τα υπόλοιπα πήγανε με δάνειο της Εθνικής Τράπεζας. Επομένως, η μεγάλη κίνηση των επιχειρηματιών ήταν ότι ως επιχειρηματίες δεν βάλαν φράγκο στα συγκεκριμένα. Εδώ λοιπόν γίνεται ακριβώς το ίδιο. Με βάση δημοσιεύματα, περίπου το ύψος 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ επενδύσεις θα εξασφαλιστούν από ελληνικές τράπεζες, τις οποίες άμα πάτε εσείς ως μικροεπιχειρηματίας, μικρομεσαίος, να πάρετε ένα δάνειο να εξυγχρονίσετε το σταθμό σας, αμφιβάλλω αν θα ανοίξουν τις πόρτες. Καλά, δεν θα τις ανοίξουν και για άλλο λόγο, γιατί ο σταθμός σας δεν είναι μέσα στο σύστημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κάποιοι μικρομεσαίοι που θα ήθελαν να πάρουν δάνεια, δύσκολα θα τα πάρουν. Όμως εδώ, οι ευρωπαϊκές τράπεζες και ελληνικές συστημικές τράπεζες, με βάση δημοσιεύματα, όχι δικά μου, αλλά δημοσιεύματα τα οποία έχουν ελεγχθεί, θα έχουν μαζέψει κοντά στα 4,5 δις για επένδυση. Και άλλα 5,5 δισεκατομμύρια έχουν μαζευτεί με κεφάλαια τα οποία είναι ενδιαφερόμενα για να στήσουν τις ΑΠΕ στην Αίγυπτο. Και εδώ έρχεται το κρατικό φαντ του Άμπου Ντάμπι, δηλαδή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η Μάσνταρ, η οποία θα βάλει κεφάλαια μαζί με τον όμιλο Κοπελούζου. Εντελώς τυχαία, πριν να γίνει η συμφωνία του ομίλου Κοπελούζου με την Μάσνταρ, δηλαδή το κρατικό φαντ των Αραβικών Εμμυράτων, είχε πάει ο κύριος Μητσοτάκης στα Αραβικά Εμμυράτα και είχε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την ηγεσία των Αραβικών Εμμυράτων. Και εντελώς τυχαία έχει στείλει τώρα και ελικόπτερα Απάτσι να προστατεύουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δηλαδή, το γεωπολιτικό κόστος ο λαός,
0: ναι,
1: το οικονομικό κόστος ο λαός και οικονόμα τους κελεμπίες, όπως θα έλεγε και εκείνη η ωραία διαφήμιση που έπαιζε πριν χρόνια. Λοιπόν, για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, διότι εδώ δεν υπάρχει Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτος γενικά και αόριστα. Υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Υπάρχουν τα συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων της Ελλάδας, της Αιγύπτου και φυσικά των Αραβικών Εμμυράτων, και υπάρχουν και οι λαοί. Και εν προκειμένου υπάρχει και ο ελληνικός λαός που έχει φορτωθεί με τα δισεκατομμύρια των εξοπλισμών, που όλα αυτά είναι στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πει, ξέρεις κάτι, δεν θα βάζει φράγκο οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα βάζετε εσείς τα όπλα, θα βάζετε εσείς το στρατό και θα δουλεύετε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και έχει πάει η φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, γι' αυτό και έχουν πάει η πυροβολαρχία Σαουδική Αραβία και τα ελικόπτερα Απάτσι. Και, κάνω μια μικρή παρένθεση, ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά στην κοινή δήλωση εκεί, αλλά και τα όσα είπε ο ίδιος, αναφέρθηκε στην ελευθερία, ελεύθερη ναυσιπλοεία. Πάλι δηλαδή για τα θέματα των εφοπλιστών. Και τώρα λέει που θα έχει τον επόμενο μήνα την Προεδρία η Ελλάδα ξανά στο Συμβούλιο Ασφαλείας και μετά τελειώνουμε. Πάλι λέει θα βάλει αυτό το θέμα. Καλά, γιατί δεν βάζει το θέμα των απειλών της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα για τα νησιά, για το κάζους Μπέλι κλπ. Και δεν βάζει αυτό ως θέμα. Και ξαναβάζει πάλι την ελεύθερη ναυσιπλοεία, τους εφοπλιστές κτλ. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Επομένως, γυρίζοντας τώρα σε αυτό το project, έχουμε την ελληνική βιομηχανία, η οποία προφανώς πάλι επιχειρηματικά συμφέροντα της Ελλάδος μπορεί να ενδιαφερθούν να προαγοράσουν ενέργεια με συμβόλαια που θα είναι μακροχρόνια και που θα λέει μετά το 2031 που θα φτιαχτεί η ηλεκτρική διασύνδεση θα θέλουν τόση ποσότητα ρεύματος στην τάδε τιμή. Άρα πάλι θα υπάρχει εν προκειμένου ένα κέρδος συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων. Και ρωτάω εγώ, αυτό το 45% χαμηλότερο κοστολόγιο είναι επιχειρηματικών ομίλων στην Ελλάδα, του βιομηχανίες κλπ. Θα το δώσουν σαν αύξηση στον εργαζόμενο που έχουν?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μα γιατί πρέπει λίγο να τα κάνουμε λιανά τα πράγματα. Εμφανίζεται η υπερήφανη Ελλάς που κερδίζει κλπ. Όχι κύριοι, θα κερδίσουν συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι και η ελληνική βιομηχανία θα κερδίσει, θα γίνει πιο ανταγωνιστική. Το ερώτημα είναι, οι συγκεκριμένες βιομηχανίες λέω στα ενόφυτα. Τα θυμήθηκα επειδή εκεί έπεσε και
0: Το F4, ναι.
1: το F4 και αν πήγαινε και παραπέρα θα
0: Ναι.
1: είχαμε μεγάλη τραγωδία γιατί έχουν πολλά εργοστάσια. Εκεί
0: Ναι.
1: λοιπόν που θα μειωθεί το κόστος παραγωγής θα πάρουν οι εργαζόμενοι καμιά αύξηση? Αυτή η διαφορά 45% πού θα πάει? Λοιπόν, για να ξέρουμε τι γίνεται. Αυτό λοιπόν είναι το project το οποίο το φτιάχνουμε με ξένα κόλληβα. Τράπεζες ελληνικές θα δώσουν κεφάλαια αντί αυτές τις επενδύσεις να πάνε στους αγρότες, στους μικρομεσαίους και σε άλλες προσπάθειες της χώρας. Τα αραβικά κεφάλαια βεβαίως θα παίξουν τον ρόλο τους εκεί και θα έχουμε τα κέρδη για τους επιχειρηματικούς ομίλους της Αιγύπτου, της Ελλάδος και των άλλων ενδιαφερομένων χωρών. Και πάμε τώρα στο ευρύτερο πλάνο. Πώς στήθηκε όλη αυτή η ιστορία που δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο καλώδιο, αφορά συνολικά μια προσπάθεια την οποία είχαμε αναλύσει. Θυμόσαστε, είχαμε κάνει μια εκπομπή για την παγκόσμια πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Το Global Gateway. Τι είναι αυτό? Επειδή έχουμε τον δρόμο του μεταξιού, ο δρόμος του μεταξιού είναι μια προσπάθεια της Κίνας να διεισδύσει στις αγορές, φυσικά, της Δύσης. Δεν είναι μόνο εμπορική προσπάθεια να στείλει δηλαδή εμπορεύματα, αλλά είναι σειρά επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς. Παράδειγμα, η Κόσκο στην Ελλάδα. Έρχονται, όπως ήρθανε, και παίρνουν το λιμάνι του Πειραιά, εκεί κάνουν μια σειρά επενδύσεις, προκειμένου η υποδομή αυτή να είναι στην υπηρεσία του εξαγωγικού εμπορίου της Κίνας. Το ίδιο κάνουν και στην Αφρική, σε πολλές χώρες. Κάνουν ας πούμε ένα σιδηρόδρομο που θα συνδέει τη Βραζιλία με περιοχές άλλες της Λατινικής Αμερικής για να δοθεί σύνδεση του Περού με τη Βραζιλία. Και στο Περού έχουν φτιάξει ένα τεράστιο λιμάνι οι Κινέζοι. Όλα αυτά, οι επενδύσεις σε υποδομές, σε πράσινη ενέργεια, σε οικονομικούς διαδρόμους, λέγονται δρόμος του μεταξιού. Έρχεται λοιπόν η Δύση και λέει, ξέρεις κάτι, δεν μπορεί οι Κινέζοι να κάνουν αυτή τη δουλειά. Πρέπει πρώτον για τα συμφέροντα των πολυεθνικών ομίλων της Δύσης να μπλοκάρουν τους κινέζικους πολυεθνικούς ομίλους. Μια σύγκρουση δηλαδή οικονομικών συμφερόντων. Όχι μόνο Κίνας είπα, αλλά των μονοπωλίων, των ισχυρών επιχειρήσεων, των ΗΠΑ και της Κίνας και των Ευρωπαίων. Αυτοί συγκρούονται. Και αποφάσισαν λοιπόν στην Κορνουάλη, στη σύσκεψη της Κορνουάλη σε 11 με 13 Ιουνίου του 2021, εκεί που αποφασίστηκε και η AUKUS,
0: Ναι.
1: εκεί λοιπόν αποφάσισαν ένα σύστημα αντίστοιχο με τον κινέζικο δρόμο του μεταξιού. Είπαν δηλαδή οι G7 ότι θα επενδύσουν 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές, σε λιμάνια, σε ηλεκτρικές διασυνδέσεις, σε FSRU για να ανταγωνιστούν τους Κινέζους. Τα 600 δις λοιπόν ποιος τα βάζει. 200 δις οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Biden, αλλά συνεχίζουν και τώρα. 100 δις οι Ιάπωνες και 300 δις οι Ευρωπαίοι. Αυτό ονομάστηκε Build Back Better World. Έτσι το είπαν το σύστημα. B3W. Και ονομάστηκε τώρα, άλλαξε και όνομα, Partnership for Global Infrastructure and Investment. PGII. Αυτό είναι η απάντηση της Δύσης. Μέσα σε αυτό το μερτικό των Ευρωπαίων είναι 300 δις. Αμέσως λοιπόν μετά την Κορνουάλη, που όπως είπαμε έγινε το 2021, Δεκέμβρη του 2021 έχουμε την ανακοίνωση από την κυρία Φόντερ Λάιεν της Παγκόσμιας Πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ονομάζεται Global Gateway. Τα 300 δισάκια δηλαδή. Και λέει, κύριοι, θα δώσει 300 δις η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στήσει υποδομές που θα ανταγωνιστούν τον κινέζικο δρόμο του μεταξύ. Μία υποδομή από αυτές είναι και ο IMEC, η σύνδεση δηλαδή της Ινδίας με την Ευρώπη. Το εξηγήσαμε, μην το λέμε
0: Ναι.
1: πολλές φορές. Μέρος λοιπόν αυτού του σχεδίου είναι εν προκειμένου και η προσπάθεια που γίνεται στην Μεσόγειο, που λέγεται Action Plan for the Mediterranean, και μέρος αυτής της προσπάθειας, Παγκόσμια Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Action Plan για την Μεσόγειο, κομμάτι εδώ είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας-Ευρώπης. Δηλαδή αυτή η προσπάθεια δεν είναι μόνο μια ιδέα ενός επιχειρηματία και μια προσπάθεια δίθεν της Ελλάδας. Είναι ενταγμένο στο σχεδιασμό του ανταγωνισμού, τον είπαμε, την Κίνα, και είναι ευρωπαϊκό ενδιαφέρον να έχει υποδομές ενεργειακή ασφάλεια και διασύνδεση, ούτως ώστε η γερμανική βιομηχανία που βαράει τώρα φαλιμέντο και βλέπουμε τι προβλήματα έχει η Volkswagen, παρένθεση, ένα από τα εργοστάσια που κλείνει θα πάει για πολεμική βιομηχανία. Έτσι. Αλλά έχοντας πετάξει έξω το φτηνό ρωσικό αέριο, έχει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Για να μπορέσει να έχει φτηνό πλέον, φτηνή ενέργεια, μία από τις προσπάθειες είναι και αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση της Γερμανίας πλέον με την Αίγυπτο. Είναι ο διάδρομος που λέγεται Νότος Βορράς και είναι πλέον πρόγραμμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, άρα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ενδιαφέρον η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Και φυσικά όσοι έχουν τα κονέ πέφτουν μέσα στο παιχνίδι για να αρπάξουν τη μερίδα του Λέοντος. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν το περίφημο καλώδιο Ελλάδας-Αιγύπτου είναι ενταγμένο στη στρατηγική, τον είπα, στη σύγκρουση με την Κίνα. Και επειδή θα πει κάποιος, καλά, μήπως τα παραλέτε κύριε Μαριά. Δεν τα παραλέω, διότι στον 26 νομίζω Ιανουαρίου φέτος, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ψηφίστηκε νόμος που λέγεται Eastern Mediterranean Gateway Act. Αυτό ψηφίστηκε και λέει μέσα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν έργα υποδομής και ενεργειακής ασφάλειας, μεταξύ των οποίων το ένα εκ των τριών είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου-Ελλάδας. Άρα λοιπόν τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λέει η Δύση πρέπει να έχει ενεργειακή ασφαλεία, τα λεφτά βρείτε τα από τις τράπεζες, οι οποίες από πού τα βρίσκουν τα λεφτά, από την υπερεκμετάλλευση των καταθετών κλπ. Βάλτε και εσείς στους Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα. Αν υπάρχει κανένα πρόβλημα στρατιωτικό, βάλτε και τα αεροπλάνα
0: Ναι.
1: και τα πλοία. Αν δεν έχετε πλοία, αγοράστε πλοία. αγοράστε φρεγάτες και όλα αυτά είναι στη μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο Τζο Μπάιντεν, αλλά είναι πολιτική και του Τραμπ πλέον, για τον ανταγωνισμό απέναντι στην Κίνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και μέσα λοιπόν σε αυτή την νομοθετική πράξη των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρεται η ηλεκτρική διασύνδεση. Άρα λοιπόν το παιχνίδι είναι ευρύτερο και παραμένω να κρατήσω κάτι, αν σας ακούω.
0: Ναι, άρα είναι μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να προσφέρει ευκαιρίες για την εξωτερική πολιτική της χώρας, αλλά εμείς από ό,τι φαίνεται ασκούμε εξωτερική πολιτική για τους επιχειρηματίες. Ακούγοντας το παραμύθι, το οποίο ποτέ ιστορικά δεν έχει επιβεβαιωθεί, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ότι αν πάνε καλά οι επιχειρήσεις, θα πάει καλά και ο κόσμος. Αυτά τα δύο δεν πάνε ποτέ καλά μαζί. Το έχουμε ζήσει ως εργαζόμενοι πάρα πολλά χρόνια. Άρα ο τίτλος που δώσατε, Μητσοτακικός σουρεαλισμός, νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στην εξωτερική πολιτική που ασκούμε αυτή την
1: Αυτό
0: περίοδο.
1: περισσότερο θα έλεγα, έχετε απόλυτο δίκιο,
0: Ναι.
1: κυρίως για τη Σαουδική Αραβία. Εδώ θα
0: Ναι.
1: έλεγα ότι θα μπορούσε να υπάρχει ο τίτλος ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδος έχει ως αποτέλεσμα τα κέρδη στις τσέπες των επιχειρηματικών ομίλων
0: Τα βάρη σε εμάς.
1: και ο λογαριασμός
0: Ο λογαριασμό στον κόσμο, ναι.
1: στον
0: Ό,
1: καταναλωτή και στον
0: όπως γίνεται
1: λαό.
0: συνήθως. Όπως γίνεται συνήθως.
1: Και κλείνω λέγοντας ότι η Αίγυπτος κρατάει ισορροπίες.
0: Ναι.
1: Γιατί 3 μέρες πριν στην Αίγυπτο ήταν ο Σι Τζιπίνγκ. Ο Σι Τζιπίνγκ λοιπόν που πήγε στην Κυρκυζία στη συνάντηση της οργάνωσης για τη Σαγκάη όπως λέγεται, Οικονομικός Οργανισμός Σαγκάη, εν συνεχεία ήρθε στην Αίγυπτο και είπε ότι η Κίνα θα έχει παρουσία στη Μέση Ανατολή,
0: Ναι.
1: διότι έχει συμφέροντα και διότι πρέπει να υπάρχει η διακίνηση πετρελαίου φυσικού αερίου, μεγάλο μέρος το καταναλώνει η Κίνα. Και έδωσε, αν θέλετε, κάποιο στίγμα για το πώς πρέπει να υπάρξει μια διευθέτηση στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, αποδεικνύεται ότι ακριβώς ο ανταγωνισμός Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή σέρνει το παιχνίδι. Και όχι μόνο αυτό. Έκαναν και στρατιωτικές ασκήσεις, αεροπορικές στρατιωτικές ασκήσεις, κινέζικα αεροπλάνα και αιγυπτιακά. Δεν είναι απλά δηλαδή έτσι μια τυχαία συνάντηση. Η Αίγυπτος επίσης είναι μέλος των BRICS. Η Αίγυπτος έχει πάρει δάνειο από την Αναπτυξιακή Τράπεζα των BRICS. Η Αίγυπτος ισορροπεί απέναντι και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και γι' αυτό ο Αλ-Σίσι παρεμβαίνοντας απέναντι στο σουνιτικό ΝΑΤΟ ζήτησε από τον Αραβικό Σύνδεσμο που έχει έδρα το Κάιρο ο Αραβικός Σύνδεσμος να διαμορφώσει ένα οργανισμό ασφάλειας και ειρήνης στην περιοχή και
0: Ναι.
1: όχι το τριμερές σχήμα της Μέκας. Έχουμε λοιπόν εν κατακλείδη ανταγωνισμούς. Επί του πεδίου τους βλέπουμε, δεν είναι να ψάξουμε. Είναι αυτό που λένε στο χωριό μου. Το λύκο βλέπεις, λέει, τον τωρό ψάχνεις. Λοιπόν, εδώ ήρθε ο Σι Τζιπίνγκ. Υπάρχει παρουσία, τον είπα. Ο ανταγωνισμός, οι προσπάθειες για οικονομικούς διαδρόμους, το καλώδιο και εκεί που πέφτει φράγκα, αρπάζει και η μαρίδα.
0: Ακριβώς.
1: Σε παγκόσμιο επίπεδο Μαρίδα, σε
0: Ακριβώς.
1: τοπικό επίπεδο ολιγάρχες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το ερώτημα είναι τι θα κερδίσει ο καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, τι θα κερδίσει ο ελληνικός λαός, τι θα πάρει στο τέλος ως αποτέλεσμα και ως δίθεν κοινωνικό μέρισμα. Τα είδαμε όλα
0: Ναι,
1: αυτά.
0: ναι.
1: Νομίζω ότι κάπως έτσι απομυθοποιείται η υπόθεση. Και γι' αυτό κανείς δεν θέλει να ενοχλήσει αυτή την ωραία συναλλαγή, έστω και από αυτούς οι οποίοι διατείνονται ότι είναι και θρησκευόμενοι. Γιατί όλοι αυτοί οι περισσότεροι πάνε και στην εκκλησία και το 15 Αύγουστο για να πάρουν κανένα ψηφαλάκι. Δεν είδα να πούν κουβέντα για τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Όλα τα πάνε.
0: Ναι.
1: Κουβέντα γι' αυτό. Για να μην χαλάσει μανέστρα στο άλλο. Για να αποδειχθεί
0: Έχετε
1: λοιπόν...
0: απόλυτο δίκιο και είστε και ο μόνος νομίζω που το επισημαίνετε το
1: για να
0: θέμα της Αγίας
1: αποδειχθεί
0: Κατερίνης.
1: ότι εδώ παίζεται ένα άλλο παιχνίδι και που αυτό που είπαν πάρα πολλοί με αφορμή την ιστορία της για τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης, ότι αρπάζουν τα φιλέτα εκεί κάποια οικονομικά συμφέροντα, είχαμε κάνει ειδική εκπομπή. Άρα ούτε και για αυτό το θέμα κουβέντα από αυτούς που διατείνονται ότι είναι και οι μεγάλοι χριστιανοί. Αλλά όταν πέφτει το παραδάκι, νομίζω ότι το βασικό είναι να υπάρξει η ίσπραξη σε οικονομικό επίπεδο και των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων και όλα τα άλλα έχουν πάει πίσω.
0: Κύριε Μαγιά, σε ευχαριστώ πολύ. Θα πω μια ιδέα, δεν ξέρω εσείς θα μας πείτε αν αξίζει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση κάποια στιγμή. Επειδή έχουμε τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία με την άνοδο της ακροδεξιάς, επειδή και στη Γαλλία δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, άκουσα κόσμο ο οποίος προβληματίζεται πλέον για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν είναι πολυπρόημη αυτή η συζήτηση να γίνει. Αλλά αν αρχίσουν χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία να έχουν πολιτικές δυνάμεις που επικρατούν με απόψεις σαφώς αντιευρωπαϊκές, μήπως πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Να φτιάξουμε
1: Κοιτάξτε,
0: κανένα σχέδιο B δηλαδή, λέω, το οποίο αρνούμαστε
1: να πω
0: να
1: το
0: το
1: εξής.
0: φτιάξουμε.
1: Την επόμενη εβδομάδα συνεχίσουμε την υπόθεση με τα καλώδια.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να αφήσω να εξελιχθεί όλη η συζήτηση στην έκθεση Θεσσαλονίκη,
0: Ναι.
1: γιατί το copyright είναι στο προσκήνιο.
0: Ναι.
1: Και να αναλύσουμε μετά και τα οικονομικά προγράμματα κτλ. Πολλά από αυτά που λέγονται και ως προτάσεις κομμάτων είναι αυτά τα οποία αναδείξαμε σε εκπομπές που λέγαμε πώς μπορούν
0: Ναι.
1: να δοθούν χρήματα, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν. Για το AFD, ίσως να αναζητήσετε, έχουμε κάνει μια εκπομπή και είχα αναφερθεί σε αυτό. Θα τη βρούμε την εκπομπή. Γύρω στα 20 λεπτά εξηγούσα τις θέσεις του συγκεκριμένου κόμματος της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Μία κουβέντα μόνο μπορώ να πω και να πάμε σε άλλη εκπομπή ευχαρίστως. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λίπασμα για την αύξηση της ακροδεξιάς και της φασιστικής δεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Αυτό τα λέει όλα.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν έχουν κόψει, λέμε, το φτηνό ρωσικό αέριο και πληρώνουν λογαριασμούς και ανεβαίνουν τα κόστη παραγωγής και απολύονται οι εργαζόμενοι, αυτό είναι ουσιαστικά το λείπασμα για την ακροδεξιά. Διότι η αντίδραση του κόσμου είτε θα είναι προς τα αριστερά, θα είναι όμως πραγματικά αντιθεσμική και θα είναι και πραγματικά αντισυστημική για ένα άλλο δρόμο, για μια άλλη κοινωνική συγκρότηση ή θα εγκλωβιστεί όπως εγκλωβίστηκε και από το Μουσολίνι και από το Χίτλερ και θα πάει σε μια κατεύθυνση ακροδεξιάς την οποία βλέπουμε τώρα στη Γερμανία. Μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα αλλά ο
0: Ναι.
1: τίτλος θα έλεγα ότι είναι αυτό. Ποιος ρίχνει το λείπασμα με την πολιτική του και είναι οι αποφάσεις των Βρυξελών. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαριά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
5: Γρηγόρη.
6: Βρε καλώς το Γιάννη, τι γίνεται.
5: Εσύ πες μου.
6: Όλα καλά.
7: Όλα.
6: Κάτι λείπει νομίζω.
7: Το κοινό.
6: Και το σκηνικό.
7: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
6: Θα μου πεις που είναι.
7: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
6: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
7: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
6: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
7: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
6: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
7: 9 Οκτωβρίου.
6: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
7: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
6: Τρίτες θα παίζουμε.
7: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
8: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: 40 χρόνια μωρά στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς. Και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τέτατετ στον Α με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα εσάφηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
10: Χαρά μου, Τάσο.
9: Και για την φιλοξενία και για το ότι

0: Όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
1: Ναι.
0: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
1: Απέκτησα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
0: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
1: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά, όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
0: Να παίρνετε την απόστασή
1: Ακριβώς.
0: σας. Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι, ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
1: Δεν παρακολούθησα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα, τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά η ησυχία.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
0: Από την αρχή της καριέρας σας, mm-hmm, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που, ναι, μοιάζεται σαν δίδυμη.
1: Σαν την ψωγόνη ροχή, σου λέω.
0: Ακριβώς. Ναι. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
1: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτη, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπρεπε να αποφάσει δηλαδή η ίδια. Τι αποφάσει τι έπρεπε να πάντα εγώ.
0: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
1: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
0: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε, ναι, στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε: 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
1: Ναι.
0: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
1: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Το τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικού μυαλδίου.
0: Το 2020, mm-hmm, φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης, mm, ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
1: Ναι, ναι. Mm.
0: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
1: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν, ναι, περίεργα.
0: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
1: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
0: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
1: Βεβαίως.
0: Που την, ναι, κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλή,
1: ναι,
0: με ασφαλιστικά.
1: Ήταν, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
0: Ναι.
1: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενη είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια δηλαδή.
0: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
1: ναι,
0: εσείς.
1: Καλυμμένη νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
1: Την έκανε η αδερφή μου.
0: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι,
1: ναι,
0: κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την
1: εκεί
0: άλλη.
1: Εκεί άρχισε
0: πλευρά
1: η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πούμε αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή, έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή, του τύπου, α, ναι, και μήπως δεν είναι έτσι, και μήπως είναι αλλιώς, κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά-σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
0: Όλα αυτά τα χρόνια, yeah, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας?
1: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
0: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
1: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Mm.

0: βοηθά στην οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού, όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
1: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
0: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι, ξέρεις, είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
1: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά
0: 100%.
1: Σας?
0: 100%.
1: Γιατί?
0: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας, χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
1: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
0: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς επειδή δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι να λέει ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν θα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
1: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
0: Ούτε καν περνούσε από το μυαλό μου. Ούτε καν περνούσε από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
1: Ότι είναι ένα.
0: Ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
1: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να,
0: ναι,
1: να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
0: Όχι, αυτό είναι ένα μεγά ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστη βασικά, ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι για τέσσερα πρόσωπα, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλάβατε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
1: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια,
0: ναι,
1: πώς νιώθετε?
0: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισα αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μου μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ένας υποστηρίζει τον άλλον ντε και καλά και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας, δηλαδή του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκαιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκαιο.
1: Το αίμα νερό δεν γίνεται, λένε.
0: Ναι.
1: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
0: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ένας από τον άλλον.
1: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
0: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
1: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της οικογένειας?
0: Θα αρχίσω να κινούμε νομικά, ναι.
1: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και
0: ναι,
1: της μήνυσης για τον εγκλισμό?
0: Αυτά ισχύουν όλα, ναι, κανονικά.
1: Και θα προχωρήσετε?
0: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
1: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
0: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργήσει συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν πρέπει να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δώσε μείνει σήμερα από Χριστός δηλαδή. Οπότε όλο το πράγμα πρέπει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
1: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
0: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι. μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
1: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλεισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
0: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
1: Μέχρι τώρα
0: ναι.
1: Τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
0: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγχωρείτε, εγώ ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
1: Να.
0: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να πω ότι μέσα από όλο αυτό εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
1: Άρα είστε εδώ στο σπίτι σας, mm-hmm. υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
0: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
1: Και 14 Αυγούστου mm-hmm. του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη
0: θάλασσα
1: και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό. Εδώ.
0: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
1: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
0: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνες τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα δηλαδή. Από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο, να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
1: Η Μαρία ή η Βάση.
0: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το δίωσα τόσο πολύ κακό που μου στα πλαίσια του αστείου.
1: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε.
0: Δεν είπατε τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, ή να πάρει το σκυλί. Εκείνη τη μέση είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την Αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιο θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την Αρίθα. Οπότε λοιπόν. Βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος όταν γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις έναν χρόνο που μπορείς για να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ένα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίτιο.
1: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίτιο?
0: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα-γρήγορα τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί πώς καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισαν το μυαλό μου να σκέφτονται τα πρακτικά πράγματα στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν. Διότι ο ακούσιο νοσηλεία σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο στην εντεύθυνση που ξαφνικά έγινε αυτό. Να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάλπτει από κάτω. Το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
1: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος?
0: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα από το σπίτι είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα. Δική μου, η οποία με έκανε να αισθάνομαι λίγο άβολα. Δεν ήταν παλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να σας υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά Εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος, οπότε το είδα λίγο σαν ένα επίσκεψη σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολα μπορώ να σου πω.
1: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα.
0: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι φυλάει τα έρμα, λέει. Κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
1: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν.
0: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του τρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιος σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκης εδώ, είμαστε τέλεια.
1: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
0: Η καριέρα ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα, αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνει τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αυτά έχουν γράψει.
1: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
0: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
1: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα να το πούμε αρκετά τη αληθεία, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
1: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
0: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
1: Η οικογένεια σας, είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
0: Ναι, εγώ πιστεύω. Αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε 3 μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
1: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
0: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ. Ναι,
1: ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
0: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
1: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση?
0: Κοίταξα, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση πρέπει να αναλάβεις και τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι θεοί εμείς. Δεν δίνεται αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από ένα δημοσιογράφο με τον Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα πίσω εκεί.
1: Από την άλλη, κύριε Μαζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
0: ναι,
1: ποιος θα μας προστατέψει?
0: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε. Όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
1: Η φράση.
0: Το πράγμα το οποίο εγώ το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
1: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους» σας ξάφνιασε?
0: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε αναλυτικά. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πας να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα?
1: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
0: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι σε προσωπικό βαθιά πιστός. Έχω, πώς το λέμε, με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης δεν μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επειδή δεν ζωνευτώ μου, δεν στάθηκα ποτέ. Μπορεί να στάθηκα μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
1: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
0: ναι,
1: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «Ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
0: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο άλλοι άνθρωποι που το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλη για ζωή, εγώ προσωπικά.
1: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
0: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
1: Ναι, στην ανακοίνωση.
0: Ακριβώς αυτό το πράγμα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω κάποιες φορές, λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω στον τάφο, ας πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό, λέω, και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει, αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν από τις σκέψεις. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω? Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή στο να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είναι ένα άνθρωπο που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και τι μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, α, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Α, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκης συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος μου φωνάζει Μαζονάκη. Το Μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
1: Ναι.
0: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω τη αλφαβήτου, έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και Μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
1: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
0: Έλα καλέ. Ναι.
1: Είναι και σε ένα πλαίσιο
0: μύθου
1: και σταριλικιού.
0: Ναι. Του αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταλίκι του. Άνθρωπο που είναι φωτεινό. Από το Θεό είναι αυτά, δεν είναι δικά μα. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιο ότι είναι ένα μεστάρ, γιατί έτσι είναι αυτό. Ο Θεό του δίνει αυτό και ο Θεό του το παίρνει αυτό.
1: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαϊτίο και η οικογένεια σα δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σα. Θεωρείτε ότι δεν.
0: Κατόπιν είναι... ερωτήσει το πάνω αυτό.
1: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινή.
0: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ίδιος δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι ήταν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πρώτα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόντουσαν, δεν άνοιξε ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
1: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός?
0: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός λέει: Ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής, εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ πρέπει να το πείσουμε αυτοδημιούργητος. Ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη την ιστορία. Και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρεται στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου ίσως.
1: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
0: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
1: Είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω να απαντιέται.
0: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
1: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
0: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που είναι εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Και μετά θυμόμουν ότι ο λαός έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβες. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, ενώντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου και αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
1: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
0: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιος δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τώρα τη τρέπα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
1: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
0: Όπως?
1: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
0: Ναι.
1: Και ότι
0: εσείς τι θα φανταζόσασταν ότι ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μοζωνάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε?
1: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
0: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Γιατί πώς είναι δυνατόν να μου λέτε για πράγματα οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά δεν τα κάναμε ούτε και για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και χωρίς να σπάει τα όρια. Δηλαδή δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση με χιούμορ και με καλοσύνη και με ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο, αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρεθόμαστε στο σπίτι και λέω, μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
1: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ?
0: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα κοίτα και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
1: Η μαμά ήταν.
0: Την υποστήριξε πάντα μπαμπά στη μαμά.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
1: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζωνάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
0: Ναι, ερώτηση. Η ξηγένεια αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε, θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
1: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και δείτε ότι είναι η μητέρα σας, δεν θα απαντήσετε?
0: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να το πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει. Δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μάλλον εσείς δεν είστε καλά.
1: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια?
0: Ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια είναι ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
1: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοί σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
0: Ναι, βέβαια με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω, είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που έγραψε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης ότι, ναι, δεν πει καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώς, ακούστηκε εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμείς δεν ξέρουμε. Δηλαδή, προφασιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμως να λέτε. Όπως επίσης με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, και πρόσωπα τα οποία τους είχα εντός εισαγωγικών βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθάει κανέναν. Το όχι ο άλλος. Εσείς απλώς το αίτιο. Λέγανε, άμα ζωνάξει έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν ότι ακούγεται αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο ο κόσμο στο μέρο μου. Όχι το μέρο το δικό μου, του δικαίου δεν το μέρο. Δεν μπορεί να λέει κάποιο λοιπόν ότι πώ την. Κατάλαβατε, πώ την πάλωσε, πώ την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλο. Χειρίστηκε ο κόσμο όλο αυτό το πράγμα όπω το χειρίστηκε.
1: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και ναι, είναι καλό να βγει από τα σκοτάδια.
0: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιο είναι αυτό που δεν κουβαλάει πράγματα. Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη αυτή την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
1: Πού ήταν.
0: Οπότε, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα. Ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι «Α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο». Ό,τι θέλει, ναι.
1: Τα σκοτάδια όμως...
0: Τι είναι τα σκοτάδια,
1: δεν είναι...
0: να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
1: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια.
0: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα, δηλαδή, πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια, για μένα είναι μέρα. Δηλαδή, μέσα από αυτή την ιστορία, εγώ βγήκα και βγαίνω, δηλαδή, πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
1: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά.
0: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, τάσου μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, θα σου πω.
1: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια.
0: Θα πω κάτι, εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι στη σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή. Όλα αυτά ήταν στη στέγαση, δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης, μην ξεχάσετε το γεγονός ότι οι Έλληνες, που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το time, απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στο μυαλό μας τόσα.
1: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στο καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
0: του Φίβου, ναι, είχε στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση τα λοιπά και του λέω, έλα εδώ, κάτσε κάτω.
1: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε. Με ποιο τρόπο.
0: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο σαν τι ήταν, ρε. Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο, σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή Ο οποίος,
1: ο δικηγόρος σας.
0: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που λέγανε ότι θα με βγάλω από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ήσχε αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κ. Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
1: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτήθηκε.
0: Δεν
1: παραιτήθηκε. Λόγους...
0: Εγώ τον είχα σταματήσει και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου. Είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή το συνεργάτη.
1: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
0: Ναι.
1: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαΐτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η πρώτη έτσι, εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό ναι. σε μαγαζί.
0: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
0: Μπράβο, Τάσο μου.
1: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν. Θα ήταν το βαρόμετρο
0: καμία...
1: του, ανθρώπου, του... του κόσμου,
0: σχέση.
1: Του κοινού.
0: Καμία σχέση με καμία σχέση. Καμία σχέση.
1: Δηλαδή όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
0: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ.
1: Mm-hmm.
0: Λέω. Δηλαδή κρατάω, που λένε, στο μυαλό μου ότι μπορεί να μην συμβεί αυτό. Μπορεί να... Υπάρχει ένας παράγοντας που είναι του Θεού. Δηλαδή μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό πάει στην αυλία. Άρα γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με υπογνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που σου χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμο όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω. Έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμος. Όχι όμως ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο, καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο τους.
1: Σαν τον αγαπημένο, σαν τον καλλιτέχνη.
0: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
1: Μέσα σε αυτή τη δίνη, λοιπόν, έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
0: Σοβαρή, ακούω.
1: Δεν είναι.
0: Σοβαρή, για πες μου τι.
1: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σας.
0: Δεν ήταν συνεργάτη μου, δεν ήταν. Θα τα πω τα πράγματα.
1: Παρενόχληση.
0: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή, θα κάνω.
1: Εντάξει, ωραία, ναι.
0: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
1: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσείς τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
0: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρος, ο πρώην μαέστρος που είχα, ο Παναγιώτης ο Γουνάτσος, ο οποίος αυτός τον έφερε. Εκεί δεν είχε καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιος τον ήξερε προφανώς. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει, δεν ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό όλο το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία, οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι. Ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και... πάρω εκεί κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί και στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σαν ισχύει, Γιώργο. Κάτι που σου πιτάγαν οι άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα. Όταν ήθελα να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε: Μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή υπήρχε ενωλής, ένας εκφοβισμός. Καταλάβατε.
1: Μια... Για ένας εκφοβισμός.
0: Και
1: για
0: καλά, θα γυρίσει πάνω σου.
1: Ναι.
0: Μα έλα που δεν μπορώ, που λέει και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεντάσιο φόβο.
1: Προστατεύατε τον εαυτό σας.
0: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι.
1: Από με ποιους σας είναι να στραφείτε. Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε.
0: Όχι, εγώ πέρασα από σπίτι αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν θα έπρεπε ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες. Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας. Υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
1: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
0: Δεν νομίζω ποτέ μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά. Μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
1: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση?
0: Γύρισα από το πλευρό μου και κοιμόμουν στο καναπέ το μεσημέρι και γύρισα από το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω, το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο πρόσωπο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία, το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσει, γέμισε το με ενοχικά.
1: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαντζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπα αυτό, δεν είδατε ποτέ κάτι.
0: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, και οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοςδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος έχει δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένει όμως κάτι να πάρει. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι είναι έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
1: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
0: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
1: Γιατί όμως.
0: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου. Mm-hmm. Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε. Μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ μου, το ματάκι μου το θέλω εγώ. Καταλαβαίνετε.
1: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
0: Τάσο.
1: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
0: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω του, όπου ο μαέστρος. Κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, λέω, παιδιά, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί ήταν μια φορά στο καμαρίνι που ήρθαν να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που έλεγε εσύ.
1: Ήθελα να καταλάβω.
0: Αυτό ήταν και ο τύπος μου κιόλας.
1: Αυτού. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς, μιας άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο. Ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση.
0: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
1: Άρα αυτή η υπόθεση που βρίσκεται νομικά, κύριε Μαντζονάκη.
0: Η υπόθεση θα κινηθεί κανονικά, θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
1: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
0: δυσκολία. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
1: Του δικηγόρου σας.
0: Βεβαίως.
1: Κύριε Μαντζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαντζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
0: Επιχειρηματιών?
1: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
1: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
0: Βέβαια.
1: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
0: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι, γιατί εγώ είμαι στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
1: Δουλεύατε στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Είναι χρόνια στο χώρο.
0: Ναι.
1: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
0: Τρεις σεζόν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαίτιου.
0: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
1: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
0: Ναι, σε ανακοίνωση μου ότι λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτα δεν συνέβαλε.
1: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
0: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
1: Ναι. Τι ζητήσατε όμως.
0: Που σημαίνει τι, ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
1: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
0: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Τότε, όταν κάποιο άνθρωπο βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένα άνθρωπο που έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια να εξυπηρετήσω και σε αυτό. Σπανίως δεν του έχω βοήθεια από
1: αυτόν τον εαυτό. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτό ο άνθρωπο δεν είναι πιο κοντά σε εσά,
0: ναι,
1: στην καρδιά σα, στην ψυχή σα.
0: Καμία σχέση.
1: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλο πάντων να μην συνεργάζεται.
0: Δεν τον κρεμά. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπου. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
1: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακοίνωση.
0: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
1: Γιατί το λέγατε όμως?
0: Γιατί είχε στο παρελθόν, και οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές. Στην αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
1: Σε δύσκολη στιγμή σα ήταν κοντά σα.
0: Γιατί δύσκολη στιγμή, ποια είναι δύσκολη στιγμή?
1: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
0: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
1: Ο δικηγόρο που.
0: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
1: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
0: Οπότε, από τα λεγόμενά σα, δηλαδή πώς άλλο αυτό δίπλα μου.
1: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστο.
0: Στην υγεία τη αχάριστη. Θα απαντήσω.
1: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε...
0: Όχι, νομίζω δεν θα γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και όχι μόνο στους τραγουδιστές. Mm-hmm. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν σε καμία περίπτωση δεν θα είχα προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρταρα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό, ότι σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε?
0: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσε κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι πότε να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
1: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωση του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
0: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή την, να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο μου όπλο που έχω για να κερδίσω αυτό που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο Γιώργος Μαζονάκης, ένα καλό παιδί, άραγε, δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων, και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια ότι τίποτε δεν είναι βάρος ούτε μιας δουλειάς ούτε ενός ανθρώπου.
1: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
0: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από εγώ. Εγώ κάνω και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για το κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
1: Ναι, και αυτό το έχω διαβάσει.
0: Βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
1: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
0: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
1: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
0: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
1: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
0: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζήτησα κανέναν.
1: Και βρέθηκε.
0: Θέμα γι' αυτό.
1: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
0: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
1: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
0: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Mm-hmm. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιον άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε να βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πέρασε εκεί.
1: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε?
0: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
1: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
0: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
1: Απειλές?
0: Γενικώς δεν φοβόμουν. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Mm-hmm. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέρασε από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό, γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
1: Απειλές δεχθήκατε?
0: Σαφώς δεχτήκα, ναι.
1: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα.
0: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Όλα μαζί.
1: Τα μύτια σα συμπεριφέρθηκα σωστά.
0: Σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω μέσα από καιρό μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάμε τον άριστο.
1: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
0: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια αποσυγκίτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν να είμαι σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε. Να μου πάρει τη δεύτερη τρίτη σκέψη ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι φοβούς για αυτή. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
1: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
0: Χάλια.
1: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
0: Και πόσες φορές έχω βάλει, να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό, είμαστε μπροστά.
0: Μα είναι το πιο σημαντικό, καλά, τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μα δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα, να το φέρεις στο σπίτι σου. Δεν το φέρνεις αγάπη.
1: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και έγινε εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι, δεν είπα ποτέ κάτι, δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέμε ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός. Πόσο κόσμος λέει ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός. Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιος, λέει είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πράττω ως καλό, όχι ως κακό.
1: Άρα. Καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι.
0: Αυτοσαρκασμός. Χιούμορ. Γέλιο. Στις παρέτησες σας συνέπεινα σηκώτησες να κάνετε κάποια αστεία. Επίσης έχω ένας άνθρωπος που είμαι πάρα πολύ του χιούμορ, όπως ξέρεις.
1: Αυτό όμως όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώς το σκέφτεται ο άλλος.
0: Για τους κακοπραλίτες το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πράγματα και εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πέραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία όλα αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
1: Είπατε πριν.
0: Και επιτέλους, πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
1: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
0: Ναι.
1: Τι εννοούσατε?
0: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ήμουν ένα άνθρωπο που ζούσα πάρα πολύ φοβικό. Ενοχικός. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακά που μπορεί να γίνει. Θα πρέπει να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και σε συνέχεια με τους ανθρώπους. Ζούσα, δηλαδή, περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτή την ιστορία, σαν αυτά τα πράγματα μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλος στην περίπτωση δική μου, που δεν μας απασχολούν τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει και δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα.
1: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για αντίστοιχο θέση.
0: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
0: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
1: Ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό. Εγώ πίστευα ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλό μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου έδειξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάποιο από του έχει κατάσταση γιατί του λείπει τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος σας?
0: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
1: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
0: Ναι.
1: Θα το κάνατε?
0: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι. Μου τραγούδι του Νταλάρα και ήταν στον Μπρέκοβιτ σύνθεση. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε «Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει, η κιθάρα μου έχει δημόσια απόψε και δεν μου μιλάει». Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίου, δηλαδή η φωνή της δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσει από αυτό το πράγμα, να μην θέλει, αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνεις Αλεξίου, δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι, διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια ότι Αλεξίου δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης, η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρτατη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
1: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή?
0: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
0: Ναι.
1: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα?
0: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
1: Ήταν όπως τη θέλατε ή την ξοδέψατε? Ξοδευτήκατε μάλλον.
0: Ναι, λέει τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόπουλο, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
1: Μια ροή.
0: Μια ροή, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
1: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαΐτιο, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025?
0: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά γιατί ήταν όλοι σε πλάκια ευτυχία, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσει παντού. Οπότε υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
1: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
0: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορούσα να κλείσω μέσα στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά. Δηλαδή, ήμουν νεκρός.
1: Τι σας έδωσε το Voice?
0: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκυτάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος το ποιος πραγματικά είμαι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορέσει την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου, όσο κάνουμε το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
1: Σαν κριτής, πώς θα σας κρίνω?
0: Μεγαλώντας λίγο, συγκινούμε λίγο περισσότερο από την παλαιό.
1: Ναι, πιο συγκίνητος.
0: Ναι. Δηλαδή, μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να, θα βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος του ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίσει ποιος είμαι, και όχι εγώ ίδιος.
1: Και τι σας λένε συνήθως, που σας συγκινεί.
0: Αυτό που είμαι, τίποτα απλά.

0: στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή, και στη ζωή μου.
1: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά.
0: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θα είναι μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είπα και εγώ. Το οποίο να κάνει μουσική με σχέσεις των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα το οποίο, όπως είπα και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει.
0: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
1: Α, μιλάτε.
0: Το σε ποιο κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, ή αν θα γίνει κανονική εκπομπή. Θα δούμε.
1: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε.
0: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι ένα αριστούργημα.
1: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
0: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
1: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
0: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
1: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος, που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι, σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
0: Ο Τάκης Ζαχαράτος, θα ανήκω μείον δήμοδο, του λέγα, και επίσης ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί τι? Το θέμα της συνέπειας. Και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τι δεν είναι αλήθεια. Όταν δηλαδή σε παρουσιάζω εγώ κάπως που δεν είσαι εσύ.
1: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτιρα όμως.
0: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ? Ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή εγώ σαν να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι να πω. Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
1: Άρα δεν
0: δηλαδή,
1: σας αρέσει.
0: Δηλαδή, τροφή, καταλάβετε τι να πω.
1: Άρα δεν σας αρέσει πως σας σατιρίζει.
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατιρισμό. Δεν είναι σάτιρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη ενδύμω. Μην τον σατιρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
0: Ναι.
1: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
0: ναι,
1: και συστηθήκατε ως συνάδελφος.
0: Επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, ναι, λέξη τον τονίσεις και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Με τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και ότι εκείνη την αρχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα, ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
1: 12 χρονών εσύ, δεν
0: ήμουν τότε. Όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15-16 χρονών.
1: Και τη είπατε συνάδελφο.
0: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ως τάρι, δηλαδή ως όνομα.
1: Εμένα αυτό με συγκινεί.
0: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
1: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό?
0: Σαφώς το θυμόταν.
1: Όταν τη το λέγατε, α πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, α πούμε, υπέρτη τραγουδιστή. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, α πούμε. Και επίση μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
1: Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
0: Πρέπει να μπουκάσω, όλα είναι κας. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
1: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
0: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά. Δεν σημαίνει ότι τη σταματήσαμε και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτη έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
1: Σα χαρακτηρίζει
0: χρυσό. Και επίση μου τόνωσε την. Πώ να σου πω. Τη δύναμή μου για το τραγούδι. Του είπα κάποτε. Άκουσα. Θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστέ και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνει το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο σταμάτη αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα οτιδήποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
1: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
0: Ναι.
1: Σας αρέσει αυτό?
0: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ ευφυής άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέω το στηρίζει, γιατί εμένα αυτό μοιάζει. Αυτό που λέμε το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου «Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης».
0: Και θέλω δύσκολο, εύκολο θα απαντήσω.
1: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος?
0: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό? Εγώ μην ξεχνάτε, πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος.

0: Βασικά, οπότε κοντά είναι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα μήπως ταχτώ.
1: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν.
0: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
1: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
0: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως πως το λένε, τουρίστας. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορεί να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία, υπάρχει μια απλότητα, υπάρχει μια φύση που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
1: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και ναι, πόσο τον στήριξε.
0: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν το πω έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
0: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμοι έφυγαν από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
1: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένονται.
0: Όχι. Όχι. Ίσα-ίσα.
1: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση.
0: Όχι, δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Να σου πω.
1: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
0: Νομίζω ότι είχα από τη μεγάλη σχέση εγώ.
1: Μου είπατε ότι ήταν ένας χρόνος παλιά.
0: Ναι, πέρασε κιόλα ένας χρόνος. Έφυγες και είμαι μόνος.
1: Είναι κάτι που σας προβληματίζει αυτό.
0: Κάποιες φορές με προβληματίζει, αλλά λέτε ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενής. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
1: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
0: Εγώ το αγαπώ, το λέω παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη, σε αγαπώ. Είναι τόσο εύκολο τη λένε τη λέξη αυτή. Γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία. Εγώ τη λέω η αγάπη και θεωρώ στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι, λέει Χαρούλα.
0: Έχει, αυτό πρέπει να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκεφτείτε, όχι τρομερός, θα βάσω τρομερός σε κακή λες. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στο διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
0: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέει δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και.
0: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδο, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
0: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να τσοχωρηθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την. Σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη. Δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω πια εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό.
0: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από του ανθρώπου που το έκανα από τι αρχέ δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα για ειδικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που είναι ειδικό όσον αφορά τα πτυχία του δηλαδή. Ειδικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, δεν πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
1: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας, στην Αρίθα, που τη χάσατε πρόσφατα.
0: Δεν ήταν ένα σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που έστειλε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξου, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
1: Είχε πει ο χτινίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Ο ιατρός που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν είχα ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο ιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε από όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
1: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
0: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ. Να πιάνω, δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Είχατε και πριν ζωάκι?
0: Προσπάθησα, προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις αρχές που μου είχαν βάλει όλοι, λέγανε δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθόμουν καλός ο νιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Και γυρίσατε αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Δεν ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και. Υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
1: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί λένε ότι το καλύτερο μνημόσυνο για το ζωό.
0: Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε κάτι, εγώ παραμένω στη φράση, λένε για μένα, κατάλαβες.
1: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας
0: είναι
1: χαλαρώνει?
0: Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα. Έχετε δει σε στραβάκι. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πάντα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και δεν θα πάψω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
1: Τόσο ζω μαζό.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για σας όταν τα
0: ακούτε? Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
1: Σας κολακεύει?
0: Δεν μπορεί που θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα του κόσμου, αισθάνομαι ότι του έχω κάνει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα τι γενικέ φυλακέ και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεξιστά. Του λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγε, να έχουν παίξει με τα χέρια του τα κολλήσια πράγματα. Να έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι φράγματα. Και θέλω να είναι εμπνευσμένο από τον Θεό. Και του ευχαριστώ. Και κάποιοι του κάνουν, θα προσπαθήσω να μου κάνουν κακό, ο κόσμο θα του δώσει πίσω. Και επίση, α του συγχωρέσει ο Θεό και του μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
0: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνδέτης ο Βασίλης και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι το μαζό, μασικά το έρχεται το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το... Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος σου και όλοι τους. Αυτό που ο κόσμος τώρα έλεγε σαν κατηγορία τραγουδιστή, καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όπως το συνέβη και τώρα, μόνος μου και όλοι τους. Έλα όπως το συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πως αναστέλλεται, αυτός σου το ξεσκίσανε, έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
0: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά κοιτάει αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, εμείς τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση, το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το Νίκο σε μένα είναι το τραγούδι της ζωής σας.
0: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
0: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, Τάσο.
1: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε υγιείς και που έτσι να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας αυτό το έκτακτο τετ-α-τετ στο ξένο Στράβελ για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: 40 χρόνια μωρά στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά και η ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους. Με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωράν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Ακούτε το αθλητική ραδιοφωνία της Τρίτης. Να ευχηθούμε καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα. Είχατε να μας ακούσετε πολύ καιρό. Κάναμε και εμείς τις διακοπές μας. Ευχόμαστε να περάσετε κι εσείς καλά. Έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο αθλητικό χειμώνα, γεμάτο βέβαια, τόσο σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, όσο και στα υπόλοιπα αθλήματα. Βέβαια, όλα είναι ρευστά, άρχισε το πρωτάθλημα με πάρα πολύ καλούς δυνατούς ρυθμούς θα έλεγα. Όλες οι ομάδες είναι δυνατές, ακόμη πιο δυνατά ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε στη συνέχεια, θα τα κατασκοπεύσουμε, θα τα βάλουμε στο μικροσκόπιο και θα τα αναλύσουμε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς με την δικιά σας βέβαια γνώμη, με τη δικιά σας παρουσία και τη δικιά σας πάντα δεικτικότητα. Να πούμε ότι πάντα στο μικρόφωνο Ανδρέας Παγανόπουλος, πάντα στις υπέροχες μουσικές επιλογές ο Πάνος Τσάμπρας μας συντροφεύει. Μας ακούτε και από τις φιλόξενες συχνότητες του Post Game και του Parthenon Radio. Και πριν μπούμε για τα καλά στα βαθιά, να ακούσουμε δύο τραγουδάκια και να επανέλθουμε.

Φίλες και φίλοι του Ερτόπεν, ακούτε πάλι την αθλητική ραδιοεφημερίδα της Τρίτης, στο μικρόφωνο Τρέας Παγανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές πάντα ο Πάνος Τσάμπρας. Να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας και να πάμε στο πρωτάθλημα της Super League, όπου εσείως βρισκόμαστε στην τέταρτη αγωνιστική. Να δούμε τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου. Ολυμπιακός Σόφι 0-1. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1, Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, ΠΑΟ Κάρης 2-0 και Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει κάνει το απόλυτο, έχει 4 νίκες, τις 3-4 12 και η βαθμολογία έχει την ομάδα του Τριφυλιού με 12 βαθμούς, ΠΑΟ Όφι και Πανετολικός ακολουθούν με 9 βαθμούς. Η ΑΕΚ έχει 8 βαθμούς, ο Ολυμπιακός έχει χάσει έδαφος, είναι στους 7 βαθμούς, ο Άρης έχει 6 βαθμούς, ο Ηρακλής έχει 5, η Καλαμάτα 4, Ατρόμητος, Βόλος και Κηφισιά έχουν από 2 βαθμούς, Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός είναι στην τελευταία θέση, μοιράζονται από 1 βαθμό. Η επόμενη αγωνιστική, η Πέμπτη, είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, έχουμε τις αναμετρήσεις Ατρόμητος και Κηφισιά στο Περιστέρι σε 7 η ώρα. Στο Χαριλάου έχουμε ένα ντέρμπι σαλονικιώτικο σε 7.30 ώρα ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην Λιβαδιά στις 5 η ώρα η τοπική ομάδα θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Στις 6 η ώρα στο Βόλο η τοπική ομάδα θα παίξει με την ΑΕΚ. Μία ώρα μετά στις 7 ο Όφι στο Παγκρίτιο θα παίξει με τον Αστέρα Τρίπολης. Στις 7.30 στην Νίκαια η Καλαμάτα θα παίξει με τον Παναθηναϊκό και τέλος στις 9 η ώρα στο Αγρίνιο ο Πανετολικός θα

0: υποδεκτεί την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είπαμε την βαθμολογία. Έτσι λοιπόν είναι η τέταρτη αγωνιστική που ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό εντυπωσιακό με 4-4. Ακολουθεί όπως είπαμε η ομάδα του ΠΑΟΚ που δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Όφι πέτυχε το μεγάλο διπλό μέσα στο Καραϊσκάκης, ένας Ολυμπιακός που άραξε προπονητή και προσπαθεί να βρει τα πατήματά του. Ο Πανατολικός με τα 3-3 στα τρία πρώτα παιχνίδια έγνωσε μια, θα λέγαμε, φυσιολογική ήττα από τον Παναθηναϊκό, είναι στην δεύτερη θέση. Η ΑΕΚ τα πάει πολύ καλά στην Ευρώπη, δυσκολεύεται, έχασε βαθμούς και στην Τρίπολη, και βέβαια από εκεί και πέρα όλες οι ομάδες προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους. Έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα και βέβαια αναμένουμε τη συνέχεια. Ακούμε δύο τραγουδάκια, θα πάμε στις 5 για ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.
1: Εσύ, φέρε τις αλλαξιές της εκστρατείας.
2: Και εσύ, την αλλαγή της ιστορίας.
1: Φέρε ξηρά τροφή, αλάτι και κρεμμύδια.
2: Σε μένα το πιλάφι με τα μύδια.
1: Έλα και τύλιξε τα ατομικά μου είδη.
2: Έχω κιουβέτσια ατομικά, κάνε παιχνίδι.
1: Δηλέ, σταμάτα να ηρωνεύεσαι τον κλάδο μου.
2: Λιγούρι, σταμάτα να ματιάζεις το στιφάδο μου.
1: Εσύ, να μην χαζεύεις και γελάς. Το δόρυ εδώ ακούμπα.
2: Και εσύ χορεύεις ρούμπα και φέρνεις την καρδούμπα.
1: Έτσι, κοκορέτσι. Ασπίδα ολοστρόγγυλη που αστράφτη.
2: Τη ρόπιτα τεράστια και αφράτη.
1: Φορώ τα εξαρτήματα, την πανοπλία.
2: Κρατώ το τρίπιο κύπελο, την ουτοπία.
1: Μ' αυτήν περνώ το αιμάτινο ποτάμι των εχθρών που πέφτουν σκοτωμένοι.
2: Κι αυτό είναι το σκαρί μου ως τη μεγάλη τράπεζα, τη φωταγωγημένη.
1: Δύρα, βαρύθω θάκος εκστρατείας.
2: Όρτσα, φορώ το ημάτιο της κωμωδίας.
1: Σήκωσε την ασπίδα για ομπρέλα. Αποχωρούμε. Αχ, χιονίζει. Χειμέρια τα πράγματα.
2: Σήκωσε το μεγάλο δείπνο να ανοιχτούμε. Ναι, χιονίζει. Αρχίζουνε τα θαύματα.

0: Βαγγέλη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο. Αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
3: Αυτή τη στιγμή στον ομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Ένα ψέμα και λύνονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
5: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Φίλες και φίλοι του Ερτόπεν, ακούτε πάντα την αθλητική ραδιοεφημερίδα της Τρίτης. Συνεχίζουμε να πάμε στην Super League 2 που ολοκληρώθηκε εχθές η δεύτερη αγωνιστική. Να πούμε τα συνοπτικά αποτελέσματα. Μαρκό Καλυθέα 2-1, Λάρισα Ζάκυνθος 1-0, Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2, Νέστος Πύργος 1-0, Ελλάς Σύρου Αναγέννησης Καρδίτσας 3-0, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 1-0, Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και Παρθαλακικός ΠΑΟΚ Β 2-0. Οι ομάδες που έχουν ζευγαρώσει νίκες τους είναι δύο, είναι ο Πανιώνιος και η Μαρκό που έχουν από 6 βαθμούς, ακολουθούν Ελλάς Σύρου, Πανθρακικός Ολυμπιακός Β, Λάρισα Νέστος από 4 βαθμούς, Καλυθέα Σέρες έχουν από 3 βαθμούς, Απόλλων Καλαμαριά, Ζάκυνθος, Πύργος, ΠΑΟΚ Β, Αναγέννηση Καρδίτσας έχουν 1 βαθμό, Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης Β δεν έχουν ακόμη βαθμό. Ακούμε ένα τραγουδάκι και παρερχόμαστε. Συνεχίζουμε την ροή της εκπομπής μας και να πάμε στο Europa League. Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται αύριο στις 10 η ώρα με την Υγεία Αγγελόνια, όπως και όφη βέβαια στις 8 παρατέταρτο με την Hoffenheim. Είναι βέβαια και οι δύο ομάδες μας, ελπίζουμε να ξεκινήσουμε με το δεξί. Να δούμε και το πλήρες πρόγραμμα στα άλλα παιχνίδια. Ομόνια Θέλτα, Αραράτ Σπάρτα Πράγας, Άντερλεχτ Λιόν, Λεβερκούζεν Τσέλιε, Σάντερλαντ Αλκμαρ, Μίλαν Μπενφίκα, Στουρμ Γκράτς Ρεν, Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ, Λεύσκι Σόφιας Ρεντ Μπουλ, Σάλτσμπουργκ, Σέλτικ Φέρετς Βάρος, Γιουβέντους Νάιμέγγεν, Βικτόρια Πλένς Ουνιόν Σεν Ζουλιέν, Μπεσίκτας Μαρσέικ, Λίλεστρομ Τορένσε, Κρίσταλ Πάλας Λεχτ Πόζναν, Ρεάλ Σοσιεδάδ με την Πόζναν. Αυτά είναι τα ζευγάρια. Ο Ολυμπιακός λοιπόν μπαίνει στη μάχη αύριο με την Αγγελόνια. Βέβαια με νέον προπονητή η ομάδα του Ολυμπιακού, με τον Βάσκο, τον Ιμανόλ Αλγκουενθάλ, που αντικατέστησε βέβαια τον Μέντι Λίμπαρ, και βέβαια ο Όφη με πολύ, πολύ καλή ψυχολογία μετά το διπλό μέσα στο Καραϊσκάκι. Η ομάδα του Κόντι θα προσπαθήσει να μπει με το δεξί σε αυτή την διοργάνωση. Και βέβαια τώρα θα ακούσουμε δύο τραγουδάκια και θα επανέλθω.

0: Φίλες και φίλοι του ΕΡΤΟΠΕΝ, ακούτε πάντα την ελληνική ραδιοεφημερίδα της Τρίτης. Ακούμε τον αδικοχαμένο, τον τεράστιο, τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα τραγούδια του. Και βέβαια η ζωή συνεχίζεται και έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής μας, λίγο πιο νωρίς, τον τεράστιο, τον coach μας, τον Γιώργο τον Λιώτσο, γιατί λίγο αργότερα θα βγάλουμε τον συνάδελφο, τον Αριστείδη τον Ράπτη, που είναι στη συνέντευξη τύπου για το αυριανό παιχνίδι με την Γιαγκελόνια. Βγάζουμε νωρίτερα τον coach μας. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αντρέα, σε εσένα και στους φίλους μας ακροατές.
0: Είναι αύριο το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια. Έχουμε τον Αριστείδη τον Ράπτη, θα τον βγάλουμε λίγο αργότερα για να μας πει τις δηλώσεις του νέου προπονητή, βέβαια, και του προπονητή, βέβαια, των Πολωνών. Σε βγάλουμε λίγο νωρίτερα. Καλησπέρα, να έχουμε καλή χρονιά, βέβαια. Έχουν γίνει από το διάστημα που λείψαμε, έχουμε αλλαγή προπονητή. Να τα συμπυκνώσουμε, να τα πούμε. Έχεις το λόγο.
1: Ναι. Αρχίζω με Ολυμπιακό, έτσι.
0: Βέβαια. Για τον Ολυμπιακό θα πει, εννοείται. Βάλα σε μια σειρά, θα μου τα πει λίγο συμπυκνωμένα. Θα έχουμε όλο το χρόνο, βέβαια, στις άλλες εκπομπές.
1: Ναι, ναι. Από πέρυσι φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός έχει θέματα. Για μένα υπάρχει μια πυραμίδα. Είναι διοίκηση, τεχνικός διευθυντής, αθλητικός.
0: Έχεις ένα τεταρτάκι, έτσι μην βιάζεσαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και προπονητής.
0: Ναι.
1: Το με τη Λίμπαρ το ξέρανε τι πρεσβεύει σαν προπονητής, τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει.
0: Ναι.
1: Ήρθαν 10-12 μεταγραφές, δεν έπαιξε κανένας. Έτσι, δεν ξέρω το σκάουτικ του Ολυμπιακού, μιλάω για κλάματα, ποιος Κοβάσεβιτς τώρα, ποιος... Δηλαδή...
0: Ποιος στέει, δηλαδή, ρε κόσμο. Δηλαδή, το Κοβάσε δεν τους ξέρανε, δηλαδή, αυτοί. Δεν ήταν χτεσινοί, όμως.
1: Εδώ είναι το παράδοξο που τρελαίνεσαι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, είναι ο Κοβάσεβιτς, είναι ο Καρεμπέ.
0: Ναι.
1: Είναι οι σκάουτερ.
0: Mm.
1: Αυτοί οι παίχτες ήρθανε διαμέσου μάνατζερ. Ξεπληθήκανε παίχτες τώρα στον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Όχι, λέει, καλά το λες. Πολύ σωστά το λες.
1: Πρέπει να περάσουν απ' έξω.
0: Έβαλε το μαχαίρι στην πληγή, δηλαδή, πραγματικά.
1: Από τον Ολυμπιακό, βέβαια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι έγινε εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Ο Μητυλίμπαρ σε όλο αυτό το θέμα δεν βγήκε να μιλήσει ποτέ.
0: Και ούτε πρόκειται, πιστεύω. Γιατί έχει μια αξιοπρέπεια.
1: Έβαλε τη φιλιά όμως μόνος του.
0: Ναι, συμφωνώ, ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Γιατί έπρεπε να βγει να μιλήσει, να εξηγήσει τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα τώρα,
0: ναι.
1: Ακόμα και αυτοί που φωνάζανε με τη Λίμπαρ,
0: ναι.
1: Στο παιχνίδι, έτσι,
0: ναι.
1: Και αυτοί διαμαρτυρήγανε για το ποδόσφαιρο που έπαιζε ο Ολυμπιακός.
0: Να σου πω κάτι, coach, λίγο πολύ, ο όχλος, εντάξει, ξέρεις που λύνει. Ναι. Εντάξει.
1: Όχι, δεν μένω σε αυτό, αυτό είναι λάθος όλο τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ήταν ο Ολυμπιακός που θέλαμε. Δεν του πήρανε παίχτες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να παίξεις. Και εκεί που εξοργίζομαι,
0: ναι.
1: Είναι αυτοί που νομίζουν ότι ο Ιμητός είναι το υψηλότερο βουνό, ο Κατεπτόπουλος, ο Χελάκης. Αυτά είναι γραπτά.
0: Ναι.
1: Και μιλάω.
0: Ναι. Όχι, ναι, εδώ πέρα τα λέμε όλα. Είναι συνάδελφοί μου και αγαπητοί και τους ξέρω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν.
1: Όχι, εγώ μιλάω ότι γράψαν. Όχι, νομίζω.
0: Δεν έχουμε θέμα εμείς εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: και αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Τον μακελέψανε.
0: Ναι.
1: Τον μακελέψανε το Μητυλίμπαρ. Ο Μητυλίμπαρ θέλανε build-up. Και για να πω τώρα για το build-up. Μειώνεται το build-up. Η ομάδα έχει μειωθεί πολύ το build-up τώρα. Το build-up δεν είναι ο τρόπος παιχνιδιού, είναι ένας τρόπος. Να παίξω και έτσι, να παίξω κι αλλιώς. Τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Θέλανε να χτίσει ο Ολυμπιακός με χαφ τον Γκαρσία.
0: Ναι.
1: Και τονίσαι, 5-4 χρόνια στον Ολυμπιακό δεν έχουν κάνει σούτ ακόμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ο Μουζακίτης μέσα.
0: Ναι. Μα το Μουζακίτη.
1: Κακός δεν είχε ποιότητα.
0: Το Μουζακίτη τον πουλήσαν όμως. Κοίτα, και το μουσχοπουλήσανε, όχι τον πουλήσαν.
1: Τον πουλήσανε.
0: Το μουσχοπουλήσανε, δεν τον πουλήσανε.
1: Ακριβά.
0: Ναι. Αυτό λέω.
1: Ακριβά, το έδωσε ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Τον έβαλε.
0: Ναι. Όχι, μα δεν είπε κανείς ότι δεν τον έβαλε. Αυτό λέω.
1: Στα πλάγια,
0: ναι.
1: Χαλασμός. Τίποτα. Μοιραία.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε coach. Αυτή η αιμονή, ας πούμε, ο Φορτούνης τώρα τελικά τι είναι, extreme είναι. Αυτή την απορία μπορεί να μου τη λύσει.
1: Το Φορτούνη extreme.
0: Ναι, μπορεί να μου τη λύσει.
1: Πρέπει να παραδώσουν τα διπλώματα.
0: Εντάξει, συγγνώμη, εγώ σε ρωτάω εσένα που.
1: Ναι, μου έκανες
0: κάτι παραπάνω ξέρεις από μένα. Εντάξει.
1: Ναι, ο Φορτούνη.
0: Ναι. Τι πράγμα ήταν αυτό.
1: Μαζί με τον Κωνσταντέλια,
0: ναι.
1: Είναι οι μόνοι ποδοσφαιριστές,
0: ναι.
1: Που μπορούν να πάνε με την μπάλα να κάνουν πράγματα ανάμεσα στις γραμμές και βάζουν extreme το Φορτούνη. Ή τον βάζεις δεκάρι,
0: Αυτό λέω. Εντάξει, με το που ξέρω, εσύ ξέρει.
1: Όχι, μια χαρά το πες.
0: Ναι, εντάξει, χαρά με το πες. Ταπεινό μου
1: το
0: δεν το λέω εγώ. Το λέει και ένα κοινό σου.
1: Ναι. Δεν ξέρουν μπάλα. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε το Φουρτούνι να μπορεί να πάει και πάει με.
0: Και τώρα στα 34, έτσι να πω ότι τον βάζει στα 20 που μπορεί να πειραματιστεί γιατί έχει και τα άντερα, έχει και την φυσική κατάσταση. Μπορεί να τον αλλάξει γιατί ακόμα είναι νέο. Μπορεί να προσαρμοστεί σε μια άλλη θέση, το καταλαβαίνω. Αλλά στα 34, στα τελειώματα, ας πούμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και σε μια θέση που θέλει κυνηγητό, που θέλει. Εντάξει.
1: Αυτό το ξέρεις καλύτερα. Ο Φουρτούνης, Αντρέα. Ναι. Αυτό που κάνει ο Φουρτούνης. Ναι. Δεν περιλύγει ποτέ. Αυτή τη στιγμή φύγει ο Κωνσταντέλιας. Ο μόνος που μπορεί να πάει με την μπάλα. Ναι. Να πάει ανάμεσα στις γραμμές.
0: Ναι, ναι.
1: Φίδι μιλάμε. Να περάσει, να πει.
0: Ο Κωνσταντέλιας είναι 23, έτσι δεν είναι 33.
1: Μα λέμε μόνο αυτοί οι δύο φορές. Τροβάζουν εξτρέμ.
0: Ναι, κατάλαβα τι εννοείς.
1: Βάλτον εκεί, ναι. Βάλτον εκεί. Ναι. Πίσω από το φόρ, βάλτον δεκάρι ή με τον βάζεις καθόλου.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τον είπα έναν έκποτα. Ναι. Και ο Μετιλίπαρ εδώ είχε λάθος.
0: Ναι, και ο Μετιλίπαρ, μα δεν λέω. Δηλαδή, ο Δής είναι.
1: Τώρα.
0: Δεν είπαμε ότι δεν έκανε λάθος ο Μετιλίπαρ.
1: Ναι, για να πάμε στα φρέσκα, να μην μένουμε στο χθες.
0: Ασφαλώς. Ναι. Το νέο προπονητή τώρα, αυτό τον
1: Αλμπουρ.
0: Δεν έκανε λάθος και αυτό τώρα που ήρθε με συγχωρείς πολύ. Δεν τον κρίνω τον άνθρωπο. Μπορεί να είναι προπονηταράς αλίμονο και έχει δείξει. Πήρε τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, την έκανε και όλοι έχουν πει ότι πραγματικά έχει κάνει καλό έργο. Έτσι. Έχει βγάλει και
1: πράγματα
0: και αυτά. Έτσι. Αλλά τώρα στο πρώτο παιχνίδι έβαλε όλους τους νέους να δείξει τι. Δεν ήταν καλό δείγμα αυτό τώρα. Για να ευχαριστήσει ποιον, ότι εκεί.
1: Κοίτα, δεν θα κρίνω το.
0: Καλά, δεν τον κρίνει.
1: Το προπονητή.
0: Αλλά έδειξε τώρα εκεί για να ευχαριστήσει το αφεντικό, έβαλε όλους.
1: Δεν ήξερε καν, δεν μπορούσε να βάλει κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω, ρε εγώ.
1: Είναι καινούριο προπονητή.
0: Καλά, δεν είπα εγώ τώρα. Εντάξει,
1: έτσι.
0: Γίνομαι τώρα λίγο. Εντάξει.
1: Τον δούμε, αλλά έχω ενστάσει ακόμα, Αντρέα, για το υλικό του Ολυμπιακού.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί μου φαίνεται.
1: Δηλαδή, ο Πουέρτα τώρα 16 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Δεν τον είδα ακόμη.
0: Ναι, και αυτό λέω και.
1: Δηλαδή, που είχε. Που...
0: Και ο Αστον
1: Βίλα. Δεν τον είδα.
0: Από την Αστον Βίλα.
1: Α, μην το πίνω.
0: Ανέτοιμο. Από την Αστον Βίλα που είναι εγνωσμένη αξία. Από την Αστον Βίλα. Παιχταρά. Ξέρω εγώ.
1: Το δούμε. Το κεφάλαιο με την Λίμπαρ.
0: Μέχρι λέει να γίνει καλά, θέλει κανένα 2-3 μήνες. Καλά, τώρα με συγχωρείς. Τέτοιο ο Ρίτσαρντ αυτό. Που όντως είναι παιχταρά.
1: 2-3 μήνες.
0: Άμα περιμένεις τώρα 2-3 μήνες να δεις.
1: Σουνε λεμόνια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Θα τεινάξουν τις μήνες και θα βγουν και τα καπνά.
1: Και αύριο.
0: Θα βγουν και τα τσιμπέλια εκεί που ξέρεις από καπνά.
1: Ναι.
0: Κάτσε τώρα.
1: Λοιπόν, και αύριο το παιχνίδι.
0: Πολύ κρίσιμο παιχνίδι, έτσι. Και μετά παίζεις και με το Λεβαδιακό και μετά παίζεις με το Μαλακάλα.
1: Δεν είναι μόνο.
0: Μεσολαβή βέβαια η διακοπή.
1: Είναι, θα σηματοδοτήσει την πορεία του Ολυμπιακού του αυριανό.
0: Και κοίτα να δεις coach τώρα χωρίς πλάκα τώρα, γιατί το συζήταγα με ένα φίλο μεταξύ Αστείου και Σκούρου. Στο καφενείο, δουλειά του καφενείου κουβέντα, έτσι, όχι με συνάδελφους που εντάξει είναι κάπως πιο σοβαρή κουβέντα, έτσι. Και λέγαμε τώρα και μεταξύ Αστείου και Σκούρου, κοίταξε να δεις τώρα. Το αυριανό παιχνίδι πολύ σημαντικό, έτσι. Πες ότι στραβώσει. Παίζει με τον Λεβαδιακό. Δεν θέλει και πολύ να στραβώσει. Και μετά παίζει με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, που ο Παναθηναϊκός ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά, είναι σε φόρμα, δείχνει δυνατός. Και λέω τώρα, τρία παιχνίδια, άμα στραβώσουν και τα τρία, δεν θα τεθεί πάλι θέμα προπονητή. Είναι δύσκολο.
1: Το ένα να στραβώσει θα αρχίσει να τέλος.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω ότι.
0: Δηλαδή, μπανάμα να ξανακάνουν προπονητή. Και βλέπω τον κόντι
1: στη γωνία. Ξανά έχει γίνει.
0: Ναι, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Λέω.
1: Λοιπόν.
0: Ο
1: προγραμματισμός.
0: Ετοιμάσου, σε βλέπω εσένα.
1: Ο μεταγραφικός ήταν για κλάματα.
0: Κατά πρώτο, συγγνώμη, να σε διακόψω και δεν ξαναδιακόπτω γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Θα τα αναλύσουμε τους άλλους και τις άλλες εκπομπές. Αργότερα γιατί θα
1: πω.
0: Λοιπόν, δεν θέλει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έναν. Έφυγε ο Κοβάσεβιτς, δεν ξέρω για ποιο λόγο έφυγε. Δεν θέλει ένα γενικό αρχηγό με πολλά κιλά. Μπιτ. Έναν παλιό παίχτη, δεν ξέρω. Ένα Τζόρτζεβιτς, ένα Γεωργάτο. Δεν με ενδιαφέρει κάποιον έναν να μπει μέσα από. Δεν έχει έναν.
1: Δεν είναι θέμα. Όχι.
0: Δεν χρειάζεται έναν τέτοιον. Δεν έχει ένα
1: παλιό. Είναι όνομα.
0: Ας είναι και ο Μίχος, ρε παιδί μου. Ας πάρει και τον Αναστόπουλο.
1: Είναι
0: απόμαχο.
1: Είναι θέμα γνώση.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Είναι θεό, όχι, όχι.
0: Όχι,
1: είμαι αγνώσεων.
0: Δεν ξέρω.
1: Είμαι γνώσης εκεί, δεν είναι παλιά τώρα το.
0: Και ποιο είναι, το Γκορμπαλάν, αυτόν τον Γκορδαμπόν.
1: Σκοτίστηκε ο.
0: Ο Κορδελόν, Κορδαμπόν.
1: Τώρα και ο άλλο, αν ήταν παλιό, δεν είναι, είναι θέμα γνώσεων εκεί.
0: Είναι εγώ είμαι
1: με μεγάλο όνομα.
0: Παλιού παίχτη.
1: Ονό, Αντρέα.
0: Ακόμα και ο Αλεξανδρής που είναι Αντάρα.
1: Σε ποια γλώσσα να μιλήσουν, τώρα.
0: Δεν πειράζει, δεν ξέρω, στη Σουαχίλη. Μπαίνουμε στα αποδυτήρια, είναι παλιοί παίκτες, ρε coach, εσύ ξέρεις. Εσύ που είσαι και παλιακός, τι μου λες τώρα.
1: Προσωπικότητες, δεν είναι, όχι παλιός παίκτης, ας είναι ότι θέλει να είναι προσωπικότητα.
0: Γιατί δεν είναι προσωπικότητες αυτοί, δεν έχει σημασία, επειδή δεν ξέρουν καλά ελληνικά. Άσε με τώρα, ρε coach.
1: Όχι,
0: εσύ, είναι... εσύ είσαι παλιακός, ξέρεις. Δηλαδή ο Μίρτσο, ο φίλος, ο κύριο που πήρατε τα ούζα μαζί, πώς το λέγανε. ναι, γιατί.
1: Είπα προσωπικό.
0: Ο Μίρτσος. Γιατί, ναι, να μπαινε μέσα.
1: Είπε γενικό αρχηγό, έτσι.
0: Ναι, ναι, γενικό. Ναι, να μπει στα αποδυτήρια και να του πει ρε, τι είστε, ρε, να του δώσει μια μάπα. Κατάλαβε με την καλή έννοια. Να μπει μέσα και να αισθάνονται έναν, πώ να το πω, έναν. Όπω ήταν ο συγχωρεμένο ο Σάββα ο Θοδωρίδης. Αυτό θέλω να πω, ρε, παιδί μου. Έναν ολυμπιακό, έναν.
1: Ήταν ο Κοβάτσοβιτς εκεί, δεν μπορεί να πει ότι δεν ήταν προσωπικότητα.
0: Δεν ήταν, εντάξει, δεν ξέρω για ποιο λόγο έφυγε.
1: Έτσι, άλλο. Αλλά αλλού είναι το.
0: Να ξέρει πέντε γλώσσες, δεν είναι δημοκράτη.
1: Δεν είναι στο γενικό αρχηγό, έτσι.
0: Τώρα το λέω γενικό, θέματα... με την παλιά έννοια, αυτό εννοώ.
1: Ναι, δεν μπόρεσε ποτέ 2-3 χρόνια τώρα να βρει ένα αριστερό μπακ δεξί, να βρει ένα χαφ. Να βρει, έτσι, να βρει ένα εκ.
0: Όχι, δεν το λέω με την έννοια να βρίσκει παίκτες. Όχι,
1: κατάλαβα τι είπες.
0: Να είναι δίπλα στον πάγκο. Να μην μιλάει, δεν είπα να έχει λόγο στη.
1: Ναι, μα δεν έχει τέτοιο θέμα ο Ολυμπιακός.
0: Και να είναι δίπλα, να είναι. Άμα γίνει ένα τσαμπουκά, κατάλαβε πως εννοώ. Να είναι αυτό που κάναν οι παλιοί, ρε παιδί μου, ο Σάββας, ο Θοδωρίδης, που ένα τέτοιο χρειάζεται κι αυτό. Αυτό λέω, να είναι μια σημαία, να το πω. Πώς να το πω.
1: Έχει το Βεραπάπα.
0: Τώρα άσε με. Τώρα άμα είναι να το κάνουμε καλαμπαλίκι, σε κόβω τώρα.
1: Λοιπόν.
0: Συνέχισε.
1: Είχαμε μείνει με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες.
0: Δεν είναι, ο Παναθηναϊκός όμως δείχνει, κάτι δείχνει, έτσι.
1: Ο Παναθηναϊκός παίζει στο μπαλκόνι του ακόμα, έτσι.
0: Είναι καλός.
1: Να βγει στον κήπο, να δούμε τα παιχνίδια. Μην βιαζόμαστε τώρα.
0: Δεν βιαζόμαστε. Παιχνίδια. Έχει δείξει όμως κάτι. Δείχνει όμως. Χαίρεσαι. Είναι ωραία ομάδα.
1: Έκανε ποιοτικές μεταγραφές.
0: Ναι, είναι καλή ομάδα. Αυτό λέω. Έχει καλή ομάδα. Καλοί παίκτες. Χαίρεσαι να το βλέπεις. Είναι ωραίος. Έχει αρχή, μέση και τέλος. Νομίζω. Άμα κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Είναι καλή ομάδα. Παρότι στο αμυντικό κομμάτι έχει θέμα. Έτσι.
1: Δείχνει.
0: Παρότι έχει καλούς παιχταράδες πίσω. Έτσι.
1: Ότι είναι στο σωστό δρόμο ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Δεν σου πω εγώ ότι είναι υπερομάδα. Έτσι, αθλητικά, έτσι.
1: Είναι στο σωστό δρόμο. Από εκεί και πέρα θα δούμε.
0: Θα δούμε. Δρόμο, δεν είπα.
1: Πρέπει οπωσδήποτε.
0: Και η ΑΕΚ βλέπει την Ευρώπη, βγάζει μάτια και δυσκολεύεται μέσα.
1: Εντάξει, αυτό είναι τώρα εδώ. Θα πω κάτι. Τα παιχνίδια ανάμεσα δεν ξέρω. Αυτό επειδή. Είναι μια δικαιολογία, δεν ήξερε ότι θα παίξει Τετάρτη Κυριακή.
0: Ναι, εντάξει, εδώ ίσως δεν είναι καλή διαχείριση.
1: Το ξέρεις, έτσι. Είναι ο προγραμματισμός.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί και ο Νίκουλης έχει κάνει λάθη τώρα, έτσι. Κερδίζει τον Άρη 5-0 και δεν κάνει τρεις αλλαγές να βγάλει το Μάγερ, τον Έσπερ.
0: Ναι, ναι, λέει δεν κάνει.
1: Να το κουράσει, εντάξει.
0: Εντάξει, ναι, ο προπονητής έχει μια φιλοσοφία προφανώς.
1: Όταν είσαι στη διαδικασία.
0: Το πληρώνει.
1: Ναι. Η διαδικασία ότι έχει πάρει το πρωτάθλημα να παίξει αυτό και αυτό, είσαι έτοιμο. Έτσι και από Ρώση
0: ναι,
1: από
0: ναι.
1: Προγραμματισμό προπονητικό.
0: Ναι, ναι.
1: Θα δούμε πολλά.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός.
0: Πες μου τώρα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, γιατί
1: ναι.
0: Παραείδες με την κουβέντα, πώς περνάει, με σένα περνάει η κουβέντα πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Ούτως ή άλλως θα έχουμε το χρόνο μέσα στη χρονιά, θα έχουμε πολλά να πούμε και να δούμε. Πες μου αύριο, πώς πρέπει να δούμε τον Ολυμπιακό, τι βλέπεις, τι νέο θα δούμε, αν θα δούμε αύριο σε αυτό το παιχνίδι. Πώς βλέπεις να στείλει την ομάδα. Είναι μια ομάδα που είναι ο Πανετολικός της Πολωνίας. Δεν είναι καμιά σπουδαία ομάδα, αλλά και Ολυμπιακό. Χωρίς να υποτιμώ τον Πανετολικό, έτσι. Είναι μια μεσαία ομάδα.
1: Δεν το γράφω από τώρα. Το μάτσο αυτό θα το πάρει και εύκολα ο Ολυμπιακός.
0: Μακάρι. Εκεί πιστεύεις, δηλαδή. Ότι,
1: ναι, ναι, το πιστεύω.
0: Πιστεύεις ότι.
1: Το πάρει. Δεν είναι τόσο. τόσο χάλια. Ναι. Υπήρξαν και στιγμές
0: που. Αλλά δεν είπα ότι η ομάδα δεν είναι χάλια. Δεν είπε κανείς ότι δεν έχει ομάδα Ολυμπιακός.
1: Τώρα υπάρχουν κάποια πράγματα που ορθογραφείς. Δηλαδή δεν έχει εμείς αυτός ο Μπάκο τη Τσιγκλιάνη τώρα, πώς τον λένε. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Δεν σου κάνει τα Μπάκο.
1: Αμυντικά τίποτα.
0: Δεν είναι καλό. Δεν
1: με γεμίζει, όχι. Μπορεί να κάνω.
0: Αλλά εντάξει, ναι. Μέχρι στιγμής δεν σου.
1: Δεν με γεμίζει. Και εκεί τα στόπερ. Τα στόπερ πρέπει να βρεθεί τώρα μια σταθερή εκεί, έτσι.
0: Πιστεύεις ότι ο Κάρμο με τον Πιρόλα, το ρώτησε ο Δέτον.
1: Κάρμο Πιρόλα για μένα είναι το δίδυμο.
0: Καλύτερα, ναι. Με το Ρέτσο έχεις θέμα, δεν νομίζεις ότι...
1: Δεν έχω θέμα, είμαι...
0: Εντάξει, είναι...
1: Ρέπι, είναι γρήγορος, είναι έτσι, μπορεί να κατεβάσει.
0: Αλλά είναι καφατζής που λέμε.
1: Μεγάλη Παρασκευή θα πάρει το τυρί, τη φέτα.
0: Είναι νόστιμη όμως, είναι φέτα.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός έτσι εύκολα δύσκολα θα κερδίσει πάντως.
1: Θα κερδίσει, ναι, θα κερδίσει.
0: Αν δεν κερδίσει, πιστεύεις ότι θα έχουν θέματα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έτσι.
1: Θα αρχίσει η ισοστρέφεια.
0: Ισοστρέφεια. Μάλιστα.
1: Και μετά από το αποφάσεις ότι πλέον θα πας να χτίσεις για την επόμενη, ακριβώς από την επόμενη μέρα. Και εκεί θα θέλει και άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Και πες μου λίγο για τον Όφη, γιατί που είναι μια ευχάριστη έτσι νότα, με Ελληνόπουλα και αυτά.
1: Είναι μια παρέα. Ναι. Με ένα ποδόσφαιρο.
0: Ωραίο ποδόσφαιρο, έτσι παίζουν.
1: Ορθολογικό βεβαίως. Ορθολογικό. Δεν υπάρχουν superstar μέσα. Έτσι. Αλλά απέναντι και σε ένα Ολυμπιακό που στην πρώτη φάση βρήκε γκολ, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Θέλεις και την τύχη βέβαια, εννοείται.
1: Ναι. Είναι ευχάριστη έκπληξη. Εγώ τον βλέπω για ψηλά τον Όφη.
0: Μάλιστα. Και οι άλλες ομάδες, το ΠΑΟΚ που δεν έχει την Ευρώπη, πιστεύεις ότι θα...
1: Ο ΠΑΟΚ, κοίτα, πάντα στη λεπτομέρεια. Τώρα ήταν δευτεροτρίτος, πρωτοδεύτερος, κάπου στις λεπτομέρειες θα πέφτουν πάλι. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να απέχει λίγο Ολυμπιακός τώρα, έτσι. Αλλά να δούμε με τη διακοπή, γιατί μην νομίζω
0: ότι
1: τον ένας προπονητής για να περάσει τρία πράγματα, τέσσερα.
0: Καλά, δεν είπαμε τον άνθρωπο.
1: 15 μέρες. Ναι. Σε 15 μέρες πρέπει να περάσει πράγματα, να δεις 2-3
0: σίγουρα, καλά, προπονητή. Δεν το δικάζω.
1: Ο οποίος είναι καλός προπονητής.
0: Και καλός προπονητής είναι, ότι έχει στοιχεία.
1: Ναι, δεν το κουβεντάζω.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι άλλοι προπονητές, δηλαδή και ο Μουρίνιο έχει πει καλά λόγια και ο Κλόβ, δηλαδή έχει...
1: Είναι καλός προπονητής, έχει παρουσιάσει.
0: Ρεάλ Σοσιεδάδ, 5 χρόνια την έχει τόπο, έχει πάρει κύπελο. Ναι.
1: Αλλά είναι Ισπανός, Αντρέα.
0: Την έχει μες στην Εξάδα, δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι Ισπανός.
0: Ναι, σωστά. Είναι μια ασχολή.
1: Έχει Ισπανό να πάρει τα ίδια πράγματα κάνουν όλοι.
0: Σωστό. Λοιπόν, coach, πέρασε η ώρα πολύ γρήγορα μεσά, είναι πολύ ευχάριστα. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη, πρώτα ο Θεός. Ευχόμαστε στον Ολυμπιακό και στον Όφη, βέβαια, καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Ανανοούμε το ρόλο μας για την επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούμε ένα τραγουδάκι και επαναρχόμαστε.

0: Φίλες και φίλοι του Ερτόπεν, ακούτε πάντα την αθλητική ραδιοεφημερίδα της Τρίτης. Φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Ακούμε τον αείμνηστο τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Και στο τελευταίο κομμάτι έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην αράκη της γραμμή μας τον Αρισίδη τον Ράπτη που θα μας δώσει τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, που βέβαια αύριο δίνει το πρώτο του παιχνίδι με την Γιαγκελόνια για το Europa League. Βέβαια έχει μεσολαβήσει αρκετό διάστημα από την τελευταία φορά που μιλήσαμε με τον Αριστίδη. Μεσολάβησαν οι διακοπές, έχουμε αλλαγή προπονητή, θα τα συμπυκνώσουμε μέχρι να τελειώσει η εκπομπή μας. Αριστίδη, καλησπέρα, έχεις το λόγο.
1: Καλησπέρα, Βρέα, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της ΕΡΤ Open και βέβαια την καλησπέρα μας στο Παναγιώτη το Τζάμπρα, χωρίς τη βοήθεια του οποίου δεν θα έβγαινε στον αέρα εκπομπή.
0: Και βέβαια και αύριο θα τον έχεις πολύτιμο αρρωγό στην μετάδοση του αγώνα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, αλλά πριν περάσουμε στο το αγώνα, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από την Τουρκία, ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά, για να μην πω ότι είναι, μένουν τα διαδικαστικά για την απόκτηση του σέντερφορ της

Την απόκτηση του Center for της Samsung Sport του Μάριους, του Αφριακανού προς το παρόν από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει

0: Μ' αρέσει ο Ντάριο Σάριτ.
1: Ωραίο παίκτη είναι, αλλά δεν ξέρω αν θα κάνει αριθμού. Αν θα βγάλει αριθμού, ρε παιδί μου, στο.
0: Γιατί όχι.
1: Σε μια ομάδα που έχει τόσου πολλού καλού περιφερειακού. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο.
0: Είναι όμω ψηλό που στο ετσάρει και το γήπεδο, το ανοίγει το γήπεδο. Δηλαδή παίζει και στρέτ, οπότε.
1: Δεν είναι όπω ήταν όταν έφυγε αυτό. Είναι πιο χαμηλή ταχύτητα που μου παίκτη. Τώρα θα δούμε. Ναι.
0: Νομίζω 10 πόντου μπορεί να του βάζει.
1: Καλά, αυτό ναι.
0: Αλλά θα πάω με Στράζελ, δηλαδή Στράζελ, Ντιαγέ, Γουόρντ, Μπόγκα. Στις Αλγύρις, ντα, Βαλαντσιούνας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεδομένο. Επίσης θέλω να δω το πείραμα. Θέλω να δω το πείραμα του Κάρσεν Έντουαρτς.
1: Γενικά είναι ένα τρελό πείραμα στις Αλγύρις.
0: Και του Μπράουν.
1: Ναι, αυτό είναι λίγο.
0: Ναι.
1: Πολύ
0: θα τολμήσω να πω. Καλή σεζόν Κάρσεν Έντουαρτς.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί έχει πολύ, πολύ καλύτερους παίκτες γύρω του σε σχέση με την Μπάγερ και τη Βίρτους. Πες μου ομάδες. TJ Warren.
1: Πιστεύεις ότι θα βρει τα. Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι, ότι μήπως δεν προλάβει να. Όχι, πέρα από το ότι είναι επιρρεπής, δεν προλάβει να, πώς το λένε, να νιώσει την Ευρώπη, ξέρεις, γιατί είναι διαφορετικό το στυλ στην Ευρώπη. Αλλά εντάξει, η Παρή του ταιριάζει. Δηλαδή έκανε καλή επιλογή, αν θέλει να στεριώσει.
0: Ναι, στο λόγο στυλ παιδιού.
1: Ναι, ναι.
0: Μπαρτσελόνα θα πω Justin Robinson. Justin Robinson. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης. Και ο Mbakwe. Μπάκου, δεν λέγεται Μπάκου, λέγεται ναι. Γιατί αυτό έχει δείξει καλά στοιχεία με τη Φιλανδία. Εντάξει, φυσικά σε FIBA Basketball που είναι πιο μικρά τουρνουά. Αλλά έχει ένα πακέτο το οποίο μπορεί να δώσει λύσεις σε αυτό το μπάσκετ.
1: Εντάξει, στην Μπαρτσελόνα βλέπω Σέκουλιτς και απλά μου χαλιέται η ψυχή. Δεν μπορώ να
0: αποθάρρω. Θα πω Justin Robinson και κατά δεύτερο λόγο Μπάκου.
1: Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά.
0: Δεν πειράζει. Στη Φενέρ τι να πούμε.
1: Φενέρ, θα πούμε.
0: Τρίτη φορέ, το αγαπημένο σου. Ωραίο, τρίτη φορέ.
1: Καλά, όχι, εντάξει. Το Σεν Λάρκιν περιμένουν πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά να είναι υγιή.
1: Αλλά να είναι υγιή, ναι, αυτό.
0: Οπότε πάμε με τρίτη φορέ. Άλλη ομάδα, Σβέζδα.
1: Σβέζδα, τι περιμένει. Ποιον περιμένει να κάνει καλή σεζόν, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ο Νουόρα σίγουρα.
1: Ναι, εντάξει, και πέρυσι έκανε.
0: Ο Κρις Τζόουνς.
1: Κρις Τζόουνς είναι καλή κίνηση. Είναι καλή κίνηση δίπλα στον Butler.
0: Chris Jones, ναι.
1: Και Weller.
0: Chris Jones.
1: Είναι σωστές.
0: Ναι, όχι, και δύο σωστές. Ναι. Απλά Chris Jones θα πάω. Άλλη ομάδα.
1: Παρτιζάν, έχεις κάτι. Πέρα από το. Εντάξει. Πέρα από τον Chris Jones που ξέρουμε ότι μπορεί.
0: Τώρα σου πω, δεν θυμάμαι τι παίκτες
1: πήρε. Έχει πάρει τον Derek Willis, ας πούμε.
0: Έχει ρόστερ.
1: Ναι, το έχω μπροστά μου. Δεν με πείθει πολύ. Έχει πάρει Βιλντόσα. Έχει Παγιόλα. Στίβενς επίσης.
0: Λεμάρ Στίβενς.
1: Ναι, νομίζω.
0: Μ' αρέσει ο Λεμάρ Στίβενς.
1: Ωραίο είναι ο Λεμάρ Στίβενς. Εντάξει. Με την Παρή δεν ήταν πέρσι, νομίζω. Ναι. Με την Παρή ήταν μία κάτω, ψηλούς. Μία πάνω. Από ψηλούς, εκεί βλέπω πρόβλημα. Έχει το Λοβέρ.
0: Ναι.
1: 40 χρόνια, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι τι. Και το Τζεκίρι.
0: Α, ο Τζεκίρι.
1: Τζεκίρι, ναι. Εντάξει, αυτό εκεί βλέπεις ότι.
0: Προσπαθώ να βρω ένα παίκτη να ξεχωρίσει.
1: Είναι λίγο τέτοιο. Να σου πω.
0: Στιβένς.
1: Θα μπορούσε, ναι. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο παίκτη που θα γυρίζουν τα πάντα γύρω.

0: Όχι, όχι, δεν πρέπει να αποχωρήσουμε. Άλλη ομάδα.
1: Πες μου, Μιλάνο. Μιλάνο περιμένω.
0: Μιλάνο όλοι. Άλεκ Πίτερς, Ράιτ, σίγουρα. Α, Τζος Νίμπο στην Μπαρτσελώνα.
1: Τζος Νίμπο, ναι, μπράβο.
0: Άρα να σου πω κάτι, Ρόμπινσον και Νίμπο. Ας τον Εμπάκουε.
1: Ναι, ναι.
0: Εμπάκουε δεν λέγεται επίσης.
1: Δεν έχω ιδέα πώς λέγεται.
0: Εντάξει, okay,
1: πω, γιατί το είδα πώς γράφεται.
0: No, Νίμπο και Ρόμπινσον. Μιλάνο, Ράιτ, Πίτερς. Θα πω.
1: Εγώ ξέρω τι θα πω από Μιλάνο.
0: Κόουλ.
1: Όχι.
0: Γκάρι Μάθιους.
1: Γκάρι Μάθιους, θα πω.
0: Ωραίος τον Γκάρι Μάθιους. Τον είδα στα φιλικά.
1: Τεράστιο σουτέρ.
0: Τον είδα στα φιλικά. Βέβαια είναι λίγο. NCAA basketball.
1: Jason Campbell.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι λίγο. Αλλά μ' αρέσει πολύ το.
1: Πολύ ωραίο.
0: Θα γίνω γκρούπι Αρμάνι για τις πρώτες 5-6-10 αγωνιστικές.
1: Μέχρι να καταρρεύσει.
0: Ναι, μέχρι να καταρρεύσει. Να δω Ράιτ να μην παίζει καθόλου άμυνα. Ξέρεις, σκέφτομαι. Είναι ο ποέτα ο πρώτος για να φύγει.
1: Σαν προπονητής.
0: Και να έρθει ο coach Bullet. Coach Φερόπουλος για τα.
1: Ναι, ξέρεις.
0: Ξέρεις, φίλε, ξέρεις κάτι. Μ' άρεσε πολύ ο ποέτα πέρυσι. Όταν ανέλαβε, δηλαδή έφυγε ο γυμνασιάρχης, ρε παιδί μου, Μεσίνα.
1: Ναι.
0: Ήρθε νέο αίμα, γιατί ο Ποέτα έκανε καλή δουλειά σαν βοήθος. Άκουρε, γελάς. Έκανε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Μεσίνα γυμνασιάρχης. Μα ήταν, να σου πω κάτι, ήταν.
1: Ρόδα τσάτ και κουπάρα.
0: Γιατί το Μεσίνα τον ξεπέρασε τον μπάσκετ από την άποψη ότι δεν ήταν player coach. Player
1: ναι,
0: coach.
1: Ναι, ναι. Και νομίζω και παίχτη.
0: Ήταν όπως ήταν ο
1: Βάνοβιτς. Και σαν πλάνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον μπάσκετ.
0: Ο Ποέτα ήρθε έχοντας καλή σεζόν σαν προπονητής, πρώτος προπονητής. Δεν θυμάμαι σε ποια ομάδα της Ιταλίας τώρα, μου διαφεύγει αυτό. Αλλά έγινε βοηθός του Μεσίνα με σκοπό να αναλάβει. Ανέλαβε μέσα στη σεζόν, αλλά δεν ήταν αυτά τα αποτελέσματα που έπρεπε.
1: Εντάξει, ξεκίνησε καλά. Λοιπόν, ξεκίνησε καλά.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή έπιασε ένα ταβάνι. Αλλά ο ενθουσιασμός δηλαδή μετά δεν μεταφράστηκε, ναι, σε τέτοιο.
1: Ξέρεις τι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι.
0: Τώρα έχει καλό ρόστερ η Αρμάνι.
1: Εγώ φοβάμαι πολύ και τον Μούμπρου στη Βίρτους.
0: Άλεξ Μουπλού.
1: Και βεβαίως εντάξει, όταν το λες αυτό.
0: Η Βίρτους δεν είναι ομάδα καταρχάς. Ενώ δεν είναι καλή ομάδα, ρε παιδί.
1: Ναι, εντάξει. Ενώ όταν το λες αυτό, σκέφτεσαι τον Τόνι Πάρκερ. Ο οποίος πρέπει να,
0: ναι,
1: θα πρέπει να
0: σου
1: απολύσει
0: πω κάτι.
1: Τον
0: σωστό. Σωστό, γιατί σκέφτηκα ότι. Όχι, δεν θα φύγει, φίλο. Τον υπάρχει. Και πώ είναι αυτό, δεν γίνεται.
1: Θα πει ότι έδωσε αυτό.
0: Οπότε θα πω ή Μουμπρού στη Βαλένθια ή Ποέτα ή στην Παρή που αλλάζουν προπονητή έτσι σε κάτι άκυρε στιγμέ. Που διώξαν τον Ταμπελίνη. Ωραίο Ταμπελίνη.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ταμπελίνη κύριο, φίλο. Πολύ καλό.
1: Όχι, ήταν και καλό προπονητή.
0: Δεν
1: κατάλαβα γιατί τον έδιωξε.
0: Χωρί λόγο φέρανε άλλου.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα βέβαια στην Παρή το Μασίσαλο. Τι που φύγει από το Μέμφις.
1: Ναι.
0: Βέβαια, να σου πω κάτι. Ξεφεύγει η κουβέντα λίγο. Είδες, να σου πω κάτι. Δεν έχουμε χρόνο, ατυχία.
1: Εντάξει, μπορεί να το κάνουμε ένα τέταρτο ακόμα, μα έχεις.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Δεν προλαβαίνεις.
0: Ναι, όχι, είναι δύσκολο. Γιατί σκεφτόμουν το Μασίσαλο στο Μέμφις χωρίς Τζαμοράντ.
1: Εντάξει, άκου.
0: Και χωρίς Τζαμορά και χωρίς JJJ, Jared Jackson Jr. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι θα είναι όντως η ομάδα του, χωρίς πιο στριβές, χωρίς τέτοια, με Ty Jerome, αυτήν την παιχτάρα του Ty Jerome, ο οποίος έχει παίξει 15 μάτς πέρυσι, έπαιξε και είχε μέσο όρο 21 πόντους. Εντάξει, παιχταράς πραγματικά.
1: Εντάξει, άκου, παιχταράς είναι σε ομάδες όμως που δεν κερδίζουν όμως πολύ.
0: Εντάξει, ήταν παιχταράς του, ήταν από τον πάγκο ερχόταν. Λάθος. Από τον πάγκο ερχόταν. Δεν μου αρέσει το ερχόταν. Τον πάγκο ερχόταν. Όμως άλλαζε πολύ. Είναι παιχταρά στο Τζερόμ. Δηλαδή, εγώ θέλω να τον δώσω ομάδα σε κοντέντερ, ας πούμε.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Σε διεκδικήτρια.
1: Το Memphis Fed βέβαια δεν θα είναι.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Δυστυχώς. Κρίμα. Αυτή η ομάδα είχε μεγάλο potential.
1: Έχει κατάρρευση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τον ενθουσιασμό.
0: Βέβαια, εντάξει, είναι το Μασίσαλο. Εντάξει. Μπορεί να φέρει την Τζέι Σόρτ. Δεν νομίζω Βαλένθια να απολυθεί ο προπονητής.
1: Όχι, ούτε
0: γιατί είναι, ναι, στηρίζουν εκεί το πλάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Βαλένθια, DJ Shorts.
1: Ναι. Εντάξει, θα κάνει καλή σεζόν ο Shorts. Πέρυσι ήταν.
0: Και κάποιον άλλον δεν πήραν κοντό. Μου διαφεύγει.
1: Πήρανε, νομίζω.
0: Που αντικαταστάθηκε με μπαντιό. Το μπαντιό Μοντέρο με κάποιον αντικαταστάθηκε.
1: Κάτσε, περίμενα να τσεκάρω. Το είχα δει πριν. Πού είσαι.

0: Βαλένθιας, βέβαια. Τον Μπρουκς πήρανε.
1: Αρμόνι Μπρουκς.
0: Αρμόνι Μπρουκς.
1: Αρμόνι Μπρουκς, ναι, για μένα είναι ναι.
0: Έχουνε Μουρ.
1: Εντάξει, ο Μουρ πρέπει να έχει πιο πολύ χρόνο φέτος.
0: Ο οποίος θα πάρει περισσότερο χρόνο φέτος.
1: Βέβαια, εντάξει, το δίδυμο για μένα TJ Shorts, Αρμόνι Μπρουκς, Cam Taylor. Η τριάδα αυτή πολύ καλή.
0: Και εντάξει, μετά πάνε Κορμπαλάν.
1: Ναι, όχι, εντάξει, οκ.
0: Σεντ Σουπερί.
1: Απλά δεν θυμόμουν τον. Και ο Σουπερί είναι καλό.
0: Πολύ καλό.
1: Δεν θυμόμουν τον Αρμόνι Μπρουκς.
0: Αυτό.
1: Εγώ πάω με TJ Shorts σε Βαλένθια. Άλλη ομάδα.
0: Εντάξει, θα σου πω.
1: Βιλερμπάν, τον Ιπάρχερ μόνο.
0: Βιλερμπάν, θα σου πω Βιλερμπάν. Κάτι έβλεπα. Βιλερμπάν θα έχει τον τεράστιο Πάτι Μίλς.
1: Ωραίος.
0: Ο οποίος τώρα επειδή.
1: Ο οποίος αν μην υγιείς θα κάνει πανηγύρι στη Βιλερμπάν.
0: Ο οποίος θα κάνει πλάκα στο Βιλερμπάν, θα παίρνει όλα τα σουτ.
1: 30 πόντους.
0: Εγώ εδώ βλέπω, επειδή το βλέπω στο Fantasy, 12,3 μονάδες στοιχίζει. Αν μπορεί να μην υγιείς για την αρχή της σεζόν τουλάχιστον τώρα, τρέξτε να τον πάρετε γενικά, δηλαδή θα σκοράρει πολύ. Παίζει να είναι και ο πρώτος στο PIR που λένε, ρε παιδί μου, στην ομάδα, άρα... Και Μπολομπόη Ασβέλ.
1: Ο οποίος ήταν επίσης, ο μόνος που έμεινε.
0: Ναι, από τη μεγάλη... από το μεγάλο ερχομό των αστεριών, ξέρω εγώ, ναι. Ο οποίος επίσης θα έχει χώρο να παίξει πολύ, αν μην υγιής και αυτός, μπορεί να κάνει αριθμούς. Από Μπεσίκτας περιμένεις κανέναν, ναι. Επειδή βλέπω εδώ...
1: Όχι, τον De Julius.
0: De Julius.
1: Αφού κατάφερε και πήρε τον De Julius από την Μούρθια.
0: Του είχε παίξει και στον Άρη, έτσι. Μια εποχή. Πέρυσι, πρόπερσι, νομίζω. Τι άλλο, κάτσε να δω. Αν ξεχνάμε καμία. Εντάξει, από Μακάμπι θα σου πω. Περιμένω φέτος να κάνει καλή σεζόν ο Κλάρκ. Και πέρυσι είχε κάνει. Αλλά φέτος. Περιμένω να είναι βασικούρα, ξέρω εγώ, τύπου, να παίρνει πολύ.
1: Ο Τζίμι Κλάρκ στη Μακάμπη. Ξεκινάει τραυματίας, βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, όχι για άμεσα. Λέω, ναι, ρε παιδί μου, ότι μέσα στη σεζόν που τον βλέπω να παίρνει αρκετό χρόνο. Και καλά λόγια ακούω και για τον Κίτον Γουάλας, ότι είναι καλή προσθήκη. Να σου πω, ναι, δεν έχω εικόνα, δεν έχω μπορέσει να το δω. Για άλλο από Μπαρτσελόνα δεν κοιτάω καν. Συγγνώμη, είμαι hater του Σέκουλιτς. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς πας αυτή τη λογική ως ομάδα. Να πεις παίρνω το Σέκουλιτς σαν προπονητή. Δεν έχει δείξει τίποτα. Δηλαδή, πες ο Κοκόσκοβ που παίρνανε όλες οι ομάδες. Είχε και επιτυχίες με τη Σλοβενία. Αυτός δεν είχε ούτε αυτό. Ξέρω εγώ. Τέτοιο.
1: Άλλη ομάδα.
0: Προσπαθώ να δω. Σέιμπεν Λί πιστεύεις θα κάνει καλή σεζόν στη...
1: Ξεκινάει τραυματίας, στη... αυτό με προβληματίζει, αλλά είναι πολύ καλός παίκτης. Δηλαδή αν δέσει... Εγώ είδα δηλαδή ένα φιλικό Ζαλγκίρις Παρί, που νίξει Παρί με ένα καλάθι του υφή στο 0. Η Ζαλγκίρις το γύρισε από το μείον 16, αλλά την παρατήρησα. Υπήρχε ένα σχήμα, Williams Goss, Γκριγκόνης, και Γκεντράιτης στα γκάρτ. Μιλάμε, ήταν ό,τι πιο δυσλειτουργικό έχω δει σε μπάσκετ. Πραγματικά ήταν χάλια. Δεν υπήρχε κανένας διάδρομος, κανένα spacing, τίποτα. Το σύστημα με Brown, της Παρτίζαν, του Brown, Edwards, Goss ήταν πολύ πιο λειτουργικό. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι οι καλοί πεντάδες της Αλγύρης προφανώς θα είναι αυτοί οι τρεις, συν τον Τουμπέλης, συν τον Βαλαντσιούνας.
0: Το Τουμπέλης Βαλασιούνας είναι δυνατό.
1: Νομίζω ότι ο Ζαλγίρης έχει πρόβλημα στο backup στο 5.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν είναι πολύ δυνατή, οπότε εκεί είναι ένα τέτοιο. Και θα εξαρτηθεί και το πόσο καλή χρονιά θα κάνει ο Τουμπέλης.
0: Ναι, εντάξει, ο Τουμπέλης είναι πολύ καλός rebounder.
1: Ναι.
0: Ο Βαλασιούνας επίσης είναι καλός rebounder. Ναι. Νομίζω ότι θα δούμε.
1: Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά εκεί. Α, Μαοντολό επίσης.
0: Μα τον Λόε θα έρχεται από τον πάγκο μου.
1: Ναι, φοβερό γκέμπτσεν. Έχει προσαρμοστεί και πολύ καλά.
0: Υποθέτω ότι Λόλι θα έρχονται από τον πάγκο.
1: Λόλι.
0: Σέιμπερ Λί, τέλο πάντων.
1: Λόλι. Τέλειο.
0: Θα έρχονται από τον πάγκο, ας πούμε, αυτοί οι δύο και, για να δίνουν, ρε παιδί μου. Ο Λό από τη θέση του point guard, ο Λί από τη θέση του combo guard. Αλλά ωραία βάδα, Ζαλγίρης. Με Λόλι. Brown Edwards. Brown Edwards θα μπορούσε να είναι ένα
1: καλύτερο.
0: Ένα παίκτη.
1: Ναι.
0: Νάιτζελ Brown Edwards.
1: Όπω προ τα μάτια. Σταμάτα. τι λέγαμε.
0: Τι λέγαμε, δεν ξέρω. Βλακίες λέγαμε τόση ώρα.
1: Α, ωραίο. Με
0: κοροϊδεύες.
1: Δεν το κάνω. Δεν το κάνω.
0: Κοροϊδεύεις για το λέω Λί.
1: Εντάξει, ό,τι περίσεψε.
0: Λέγαμε ότι θα είναι ότι, για τις Αλγκύρες γενικά λέγαμε ότι, okay, ότι δεν έχει καλό backup στο 5, θα είναι καλή στο rebound πολύ. Και ότι η περιφέρειά της είναι πολλά υποσχόμενη. Αυτό είπαμε σε πέντε.
1: Okay.
0: Από Χάπολη τι λες, τι βλέπεις.
1: Μίσιτς φέτος.
0: Ότι θα κάνει καλή σεζόν.
1: Μπλέικνι όπως πάντα.
0: Ναι, από τον πάγκο εκεί.
1: Ο Αμίρ Κόφι, δεν ξέρω.
0: Είναι καλός παίκτης ο Αμίρ
1: Κόφι. Είναι ωραίος παίκτης ο Αμίρ Κόφι, αλλά θέμα πώς θα προσαρμοστεί και στον Ιτούδη. Στον μπάσκετ του Ιτούδη και στο...
0: Είναι καλή προσθήκη, είναι two-way, δηλαδή έχει... Έχει καλά στοιχεία, ρε παιδί μου. Εγώ περιμένω να δω το Λεντέι να κάνει καλή σεζόν.
1: Ζακ Λεντέι, α, μπράβο. Μπράβο, σωστό.
0: Ναι, και το Μπλέκνι αυτό που είπες, να έρχεται από τον πάγκο να δίνει πόντους.
1: Να κάνουμε αποφώνηση.
0: Να κάνουμε, γιατί είναι, έχει,
1: γιατί φύγει, πρέπει να...
0: ξεφύγει λίγο.
1: Γιατί δεν μας παίρνει να συνεχίσουμε. Την άλλη εβδομάδα, λοιπόν, την άλλη εβδομάδα, μόνο μπάσκετ. Ελπίζω να μην έχουμε τεχνικά ζητήματα. Νομίζω δεν έχει ούτε ποδόσφαιρα τίποτα.
0: Λέμε,
1: ναι.
0: Λέμε,
1: φέτος λέω. Σήμερα είχαμε τελικά ζητήματα. Δηλαδή σήμερα βγήκαμε 7 και 4.
0: Σήμερα πάμε μόνο μπάσκετ.
1: Φέτος έχουμε. και σήμερα, οπότε βγήκαμε με 75 λεπτά καθυστέρηση. Σαν να σε σωροδρόμιο, ρε παιδί. Εντάξει, βαριέσαι. Οπότε αυτά, ένα 50 λεπτό μείναμε συντροφιά σας. Αλέξανδρος Τσάκος, Γιάννης Μπουράνης. Πάνος Τσάμπρας, στα ηχητικά. Μας ακούσατε από το Earth Open Python Radio Post Game Radio για τα τελευταία 10 λεπτά.
0: Okay.
1: Τα λέμε την άλλη εβδομάδα 6 ώρα, την άλλη Τρίτη 6 με 8 για να πούμε για Ευρωλίγκα που ξεκινάει. 6 με 6,5.
0: Ξέρετε ότι...
1: Όχι, την άλλη εβδομάδα 6 τέταρτο.
0: Το ακαδημαϊκό 20 λεπτό που αργούμε πάντα,
1: ναι,
0: να ξέρετε αυτό.
1: Για να πούμε, θα έχουμε θα έχουμε Super Cup.
0: Ναι, θα
1: που θα έχει γίνει και θα ξεκινήσουμε Ευρωλίγκα. Οπότε έχουμε ένα δίωρο μπάσκετ μόνο.
0: Okay.
1: Αυτά από εμάς. Γεια σας, αντίο σας, να προσέχετε.
0: Γεια σας.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
2: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
1: Oh, το ξέχασα τελείως.
2: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
1: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
2: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
1: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
3: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
4: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
5: Το μαχαίρωσε.
6: Η κακοποίηση του ζώου.
7: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
8: Πατάει ψυχρό.
9: Φαλοκλείδωμα το σκυλί.
10: Εικόνες ντροπή.
11: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
12: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ανωπαίας Αντράπου. Είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Η Εκκλησία μας τιμάει την έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη. Είναι του Τιμίου Σταυρού. Αλλά είναι μια κομβική ημερομηνία και πλέον, εφόσον πριν από 2-3 ώρες απελευθερώθηκε η συνδρομητική εκπομπή για την Πυθαγόρια αριθμοσοφία, όλα τα πράγματα πλέον μπορούν να εξηγηθούν πολύ απλά με τους λεγόμενους αριθμούς της Πυθαγόριας αριθμοσοφίας. Θα υπάρχει και συνέχεια γι' αυτό με τους άρρητους αριθμούς σε άλλη εκπομπή και αν καταλάβουμε γιατί λέμε το μαγικό και θεϊκό 7, 3 και οτιδήποτε άλλο. 14 Σεπτεμβρίου του 2001, 25 χρόνια πριν, χάσαμε τον Στέλιο Καζαντζίδη. Και 14 Σεπτεμβρίου του 2022, 3 χρόνια πριν, 4 χρόνια πριν, χάσαμε την Ειρήνη Παπά και μία μέρα πριν είχαμε χάσει και τον Καζάκο, τον Κόσμο τον Καζάκο. Είναι μια ημερομηνία που μαζεύονται πάρα πολλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό που στους καταλόγους και στα βιβλία λέγεται με τη λατινική έκφραση «errata», με δύο ρο. Είναι μια διόρθωση σε δύο σημεία, τα οποία ήταν καθαρά, πώς θα το πω, όχι από πρόθεση, καθαρά από αμέλεια. Η εκπομπή τελευταία με την Φόκαινα, όπου αποκαλύψαμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα έβγαινε στην Τεχνούπολη από ένα φέρετρο, δεν είναι η 129, 129 ήταν ούτε 129 β και τα λοιπά, είναι η 130 και το διόρθωσα στο βίντεο. Το link είναι το ίδιο, δηλαδή αν πάτε ακόμα αυτή τη στιγμή στην Ενωπαία θα πηγαίνει εκεί πέρα μέσα, αλλά είναι η 130, έτσι, για το τελετουργικό της αρρύθμισης. Άρα αυτή η εκπομπή που έχουμε σήμερα είναι 131. 1, 2, 3, 4 γάτι και γάτισες, νιάω τα λοιπά, γατούλες μάλλον, το βρήκανε, το είπανε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία κυρία, μου διαφεύγει το όνομά της, όχι δεν θέλω να την κρύψω, για όνομα του Θεού, που σχετίζεται με τη θεολογία, με διόρθωσε σε κάτι και έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό το ότι έχει απόλυτο δίκιο και ότι αποδέχομαι τα λάθη μου είναι η απάντηση σε όλους όσους με λένε παρσικό. Πράγματι, δεν είναι ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης ο Άγιος που έκανε στο βίντεο κλιπ ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι ο Άγιος Σεβαστιανός που σκοτώθηκε από βέλη που χτυπήσαν στα τρία σημεία κτλ. Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, προστάτης και των ζώων, είχε το περίφημο θαύμα των στιγμάτων, δηλαδή έκανε έτσι το χεράκι του και έτσι, και εδώ υπήρχαν στίγματα, λες και είχε σταυρωθεί και αυτός. Τώρα, το λες και λίγο, αλλά θα το πούμε στην εκπομπή, τρομακτικό, γιατί κάποιοι μου λένε τι είναι αυτά, ποια είναι η άποψή σου, θα τα πω σήμερα, πρέπει να έχω την ευθύνη, έτσι. Να φαίνεται στο βίντεο κλιπ ότι σταυρώνεται και τον βελονιάζουν, ας το πούμε έτσι, με τα βέλη, τον τοξοβολούν και να θάβεται ανήμερα του Σταυρού, της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού. Το λες και λίγο έτσι συνωμοσιολογικό, θεωρίες συνωμοσίας, ο τίποτα άλλο. Λοιπόν, όπως σας είπα, εσείς που είστε στο συνδρομητικό μέρος του καναλιού, πηγαίνετε να δείτε την αριθμοσοφία και θα έχουμε επόμενη Δευτέρα άλλη εκπομπή και ξεκινάμε τώρα, δύο δευτερόλεπτα θα είναι η διακοπή και ξεκινάω με μια φράση η οποία με στοιχιώνει. Επειδή όλοι, πάρα πολλοί, μπορεί και 500 άτομα και 700 άτομα σε μήνυμα μέσα, σε ηχητικό και από εδώ και από εκεί, με ρωτήσατε ένα πράγμα. Με όλο το θάρρος που μπορώ να έχω, η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ναι, τον Γιώργο Μαζωνάκη τον έφαγαν. Είναι το 8ο λεπτό και 35ο δευτερόλεπτο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δολοφονήθηκε. Τώρα, επειδή ανοίγει η βεντάλια, η ώρα που γυρίζει την εκπομπή είναι 8:20 το βράδυ. Από τις 6:30, λίγο πρωτού ξεκινήσει η συνδρομητική εκπομπή για την Πυθαγόρια Αριθμοσοφία, ήρθε η είδηση από τα κανάλια και από τα, και όχι μόνο, ότι αναβαθμίστηκε πλέον η κατηγορία εναντίον του γιατρού και της, και της γιατρού, του γιατρού και της γιατρού. Και πλέον είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Άρα, για να μην νομίζετε ότι το παίζω και 105 του ταλαιπωδέ και τα λοιπά, σύμφωνα με την κοινή γνώμη του εισαγγελέα υπηρεσίας και του αρμόδιου ανακριτή της υπόθεσης, οι άνθρωποι αυτοί, ο γιατρός και η γιατρός, σκοτώσανε, αυτό είναι σίγουρο ότι σκοτώθηκε, έτσι, δεν πάλεψε, έτσι, ανθρωποκτονία λέει, με ενδεχόμενο δόλο. Στο πίσω μέρος του μυαλού σας θα μπουν κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αφήστε το λίγο να σας πω όλα αυτά που ξέρω και να σας πω και για ποιο λόγο μπορεί να έχει γίνει. Πέταξα κάτι στο τέλος της συνδρομητικής, άρα κάποιοι έρχονται ενεργειακά φορτισμένοι, ας το πούμε έτσι, σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με τις δύο μονόωρες εκπομπές και τα 15 λεπτά της πρώτης, 2 ώρες και 1 τέταρτο, είναι, ας μην πούμε την έκφραση in the box, να πούμε ότι έχει προσεγγιστεί και έχει μάθει πάρα πολλά. Έτσι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεν την πίστη στο Θεό, αυτό ομολογείται και από αρκετούς ανθρώπους, σημειωτέων και από τον Μητροπολίτη Νίκαιας και από τον Αρχιεπίσκοπο, όμως ήταν ένα, όπως το έλεγε και ο ίδιος, προβληματικό παιδί, όχι με την έννοια ότι είχε εσωτερικές αναζητήσεις. Από εκεί και πέρα, επειδή, όπως έλεγε ένα άλλο τραγουδί του Βαλάτη, το ακροβατώ σε ένα σκηνή που είναι έτοιμο να σπάσει, έχω ακροβατήσει πολλές φορές μεταξύ, διαβάζοντας θρησκευτικά κείμενα, όχι, δεν έχει μπει η αφισβήτηση, αλλά λέω πώς το λένε, τι λένε τα λοιπά, δεν έχουν όλοι την ίδια δύναμη. Δεν ήρθα εδώ για να πω τώρα στο νεκρό που ακόμα αυτή τη στιγμή δεν έχει μπει καλά καλά στην Αττική γη και να του πω ότι ξέρεις κάτι, ήσουν έτσι, ήσουν γιουβέτς. Θέλω να πω όμως κάτι, γιατί είμαι αναλυτής και όταν κάνω τις αναλύσεις βρίσκω κάποια σημεία. Έκατσα, ομολογώ με βαριά διάθεση να δω μάλλον την συνέντευξη που έδωσε στον Τάσο το Τρίφωνος. Αναθεώρησα πολλά πράγματα. Και αν υπήρχε αστυνομία ήθους, σήμερα στην κηδεία του Γιώργου του Μαζονάκη θα έπρεπε να συλλάβει πάρα πολλούς. Γιατί, όπως έλεγε και μια γιαγιά στο χωριό της μάνας μου, εσύ είσαι καλή, τα να πού, ξέρεις αρκετά. Λοιπόν, το Γιώργο το Μαζονάκη ηθικά τον έσκασαν, τον έφαγε η οικογένειά του. Δεν θα κάνω ανάλυση τώρα, πηγαίνετε τετατέ, Τάσος Τρίφωνος, Γιώργος Μαζονάκης, κάπου 830.000 προβολές. Μάλιστα το ξεκίνησε στο βράδυ, χθες το βράδυ μία η ώρα τελείωσε 2.30 με 770 και έχει φτάσει 850.000. Άρα 50.000 άτομα το βράδυ βλέποντας την αγρυπνία, δεν είχε και τίποτε τηλεόραση, σου λέει κάτσε να δούμε την συνέντευξη. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Το σκηνικό αυτό έχει ξεκινήσει από το 2021. Το 2019 εγώ γνωρίζω ότι είχε ξαναδιώξει την Βάσο, την αδερφή του, και την επαναφέρει το 21. Του φεύγει στο Voice, πώς λέγεται αυτό, ότι 4 χρόνια το περνάω αυτό. Τώρα, βάλτε λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν έχει άνοιξει μέτωπο μόνο με την οικογένειά του, αλλά και με τον επιχειρηματία με τον οποίο θα εμφανιζότανε κατά το διάστημα 25-26, που τελικά εμφανίστηκε κάπου αλλού. Ας πάμε τα πράγματα ένα-ένα. Μία σχέση με τον πατέρα του, η οποία ήταν του χειρίς του είδους. Ο πατέρας ήταν πάντοτε, δεν ξέρω εγώ, στη μάνα. Ένας Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος δεν είχε καλό, καθαρό λόγο εκφοράς στη συνέντευξη του Τάσου Τρίφωνος. Δεν τον διέκρινα για σπιντ και οτιδήποτε άλλο, αλλά ξέρετε, καμιά φορά το κομμάτι του άγχους προκαλεί ένα μικρό ψεύδισμα, το οποίο ο Γιώργος το έχει. Έτσι. Λοιπόν, μία μάνα η οποία έπαιρνε πάντοτε, σύμφωνα με τα λόγια του Γιώργου, έπαιρνε το μέρος των κοριτσιών. Με τα λόγια του Γιώργου, του φάγανε λεφτά. Καταρχήν ήταν μια για 1 εκατομμύριο και για το σπίτι στη Μύκονο, που ξαφνικά το 10% δόθηκε στην αδερφή και στον αδερφό. Γιατί τα λέω όλα αυτά τώρα και γιατί από ένα κανάλι που έχει άλλη θεματολογία. Για να δείτε λίγο πώς μπαίνουν οι επικυρίαρχοι μέσα στη ζωή μας. Και σας συστήνω, μόλις τελειώσει αυτή η εκπομπή, να βρείτε το επεισόδιο οικογενειακές ιστορίες στο κανάλι του Αλφα, που λέγεται «Το Ίδρυμα». Ένα εντυπωσιακό επεισόδιο οικογενειακών ιστοριών, όπου δείχνει τη διείσδυση των μασονικών στοών στις ζωές των ανθρώπων, που μπορεί να τις καταστρέψει. Φανταστείτε τώρα, αυτό έτσι είναι λίγο για να ξελαφρώσω εγώ, φανταστείτε ότι υπήρξαν 2 άνθρωποι, καλαμπαναρίστηκαν αμέσως, οι οποίοι δώσανε το ok στον άλλον που ευχήθηκε ο πατέρας μου να πάθει έμφραγμα. Ο ένας τροποποίησε και πώς είπε τα λόγια και ο άλλος οικειοποιήθηκε όλα αυτά που έλεγε αυτός το ξώανο τα λοιπά, ο οποίος θα συνεχίσω και στα δικαστήρια με αυτό, περί ότι είμαι τέκτονας, Εβραίος και όλα αυτά και τα λοιπά, και ότι έβριζε το Χριστόδουλο. Αν δεν ξέρεις τι σημαίνει η λέξη σπουδαρχίδης, μάλλον το δεύτερο συνθετικό είσαι εσύ. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο, έτσι. Λοιπόν, σπουδή για αρχές είναι, ότι γούσταρες να παίρνεις αρχές. Δεν έβρισα ποτέ το Χριστόδουλο, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Μαζονάκης, λοιπόν, αντιλαμβάνεται ότι έχει εξαφανιστεί με ένα πληρεξούσιο που δεν είχε βάλει ποτέ υπογραφή το σπίτι στη Μύκονο, όχι το 5% και 10%, τελικά όλο, και τεράστια ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, με αυτό το πληροεξούσιο. Μάλιστα, του λέει και συμβολιογράφος, πόσο αγαπημένα ζευγάρι είστε, αδέρφια είστε, λέει, τι εννοείται, λέει, με το πληροεξούσιο. Ποιο πληροεξούσιο, τους λέει ο Μαστοράκης, ο Μαζονάκης. Δηλαδή, πήρε τα λεφτά, αλλά έφτασε από τη χαρά της συμβολιογράφος, λέει, α, τι ωραία, λέει, τα μοιράσεις όλα με τις αδερφές. Δεν έκρυψε ότι ό,τι θέλεις μαμά, ό,τι θέλεις μπαμπά, καλά είναι αυτό. Αδέρφια, βοηθάνε. Αλλά άμα σκοτώσει την αγελάδα που βγάζει γάλα, μετά θα φας και το κρέας και μετά τα κόκαλα θα μπουν εκεί που ξέρεις. Λοιπόν, ο Μαζονάκης μας λέει ότι τον ημερώνει ο δικηγόρος των επιχειρηματιών, ότι έχει χαρτί από την πρεσβεία των ΗΠΑ της Αμερικής ότι θέλουν να τον εξαφανίσουν, να τον σκοτώσουν. Αυτός ο δικηγόρος φέρνει τον κύριο Καλιακμάνη, τα ονόματα να τα λέμε γιατί μην κρυβόμαστε πίσω, δεν ξέρω ακριβώς, γιατί ο κύριος Καλιακμάνης βγαίνει και το χαίρεται ότι ήταν αυτός που βρήκε το κοριό, αλλά ο Μαζονάκης λέει κάποια στιγμή πήγα στο μπάνιο, βγήκα και μου το δείξανε. Ξέρεις πόσο εύκολα βγαίνει από μια τσεπούλα ο κοριός. Δεν αφήσει εδώ τον κύριο Καλιακμάνη, αστυνομικός είναι, αλλά ο Μαζονάκης σούταρε και τον δικηγόρο, τον έδιωξε τον δικηγόρο, είπε ωραία τα λοιπά, ούτε τούμενη το τίποτα. Οι επιχειρηματίες του φέραν και ένα σωματοφύλακα. Διότι γύρω-γύρω από το σπίτι ερχόταν κάποιος και κοίταγε από τα παράθυρα. Το ίδρυμα τον είχε πει ότι κάποιος θα τον πυροβολήσει. Το ίδρυμα του είχε πει ότι θα του σκοτώσουν το σκυλί. Το ίδρυμα του λέγε πρόσεχε, μην πεις τίποτα. Τα λέει στον Τάσο Τρίφο. Μην μιλήσεις, θα χάσεις τη ζωή σου. Τα λέει ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο επιχειρηματίας, κατά δήλωση του Γιώργου Μαζονάκη, μόλις του αρνείται να κάνει επόμενη σεζόν, του φέρνουν ένα παιδί ότι του την έπεφτε ο Μαζονάκης. Αυτά έλεγε ο Μαζονάκης. Στα δικαστήρια έχει πάει με το καινούριο το Λυκούδι, πως λέγεται αυτά, και μάλιστα από ό,τι ξέρω είχε βγει βούλευμα ότι δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, υποφέρεις. 300 ευρώ του έδωσα, πάρε ένα σακάκι, πας να τραγουδήσεις με το Μαζονάκη και δεν είσαι σακάκι. Μου το κάνεις λέω σαν το Χατζηχρήστο, στον Ηλία το 16ο, να πάρω τα ρουχαλάκια μου να πάω να σερβίρω. Κοιτάξτε λοιπόν, εγώ δεν βλέπω ούτε με επιχειρηματίες, ούτε με τον κύριο Καλιακμάνη, ούτε με τους δικηγόρους, ούτε με τις αδερφές, ούτε με αυτά. Σας είπα, δεν τον ήξερα καθόλου. Μην παίξουμε τώρα και μούρι. Όλοι παίζουν μούρι ότι ξέρω το Μαστοράκη, ρε μαλάκα. Το Μαζονάκη. Κάτι θα λέει ο Βλάκας, ο Μαστοράκης. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εγώ δεν τον έχω. Γλετζέ τον είχα. Μοναχικός πάρα πολύ. Και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Το σκυλί του το φάγανε. Χολή έκανε. Το Φεβρουάριο. Εν τω μεταξύ χολή. Και 6 μήνες μετά να πας να κάνεις πλασματοαφαίρεση, το λες και λίγο είμαι μαλάκας. Είμαι γιατρός, τι γιατρός, ντόκτορ μαλάκας. Έτσι. Δεν υπάρχει. Η χολή είναι μια βασική αλλαγή της διατροφής του ανθρώπου. Αυτά θα πρέπει να τα ξέρουν που ασχολούνται με την ολιστική και με την κβαντική ιατρική. Έχει να πέσει πίπα σήμερα, όσοι ασχολείστε με την κβαντική ιατρική. Παπάρια μέντολες. Και λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάνε στο ναό. Ποιος είναι ο ναός? Εκεί που σκοτώσανε τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν 1 ώρα και 42 λεπτά νεκρός πάνω στο κάθισμα. Και αποδεικνύεται ότι δεν ξέρουν αυτοί οι γιατροί ούτε κάρπα να κάνουν, ούτε αδρεναλίνη να δώσουν, ούτε αυτό το πιο ανώτερο από όλα, την ατροπίνη που καρφώνεται πάνω στην καρδιά για να αρχίσει η καρδιά. Αυτό είναι το σοκ που λέμε, έτσι. Τώρα, δεν θα κάτσω να κάνω ανάλυση για μία ώρα και 20 λεπτά της συνέντευξης. Είδα έναν άνθρωπο που ήθελε να τα πει κάπου. Είναι και μία μέθοδος ψυχολογίας αυτή. Αλλά ήταν φοβισμένος. Δεν φοβάμαι αυτά. Σε παίρνει τηλέφωνο η μάνα, θα το σηκώσεις? Μάλλον όχι. Παιδιά, όταν χάσει την αγάπη προς τους γονείς, τι λέμε? Πρώτα απ' όλα είναι η αγάπη προς την πατρίδα και μετά είναι η αγάπη στους γονείς και μετά η οικογένεια που δημιουργείς. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετικές απόψεις. Η χώρα που ζείτε εδώ πέρα μέσα λέγεται Ελλάδα. Ελλάς η τέφρα και όχι από οποιοδήποτε τσουτσέκι θέλει να το χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι έκφραση ζωής. Έτσι. Λοιπόν, τώρα. Του κάνουν πλασματοαφαίρεση. Πεθαίνει πάνω στην καρέκλα. Δεν καλούν το ΕΚΑΒ, το καλούν μία ώρα μετά. Μία ώρα μετά. Μάλιστα. Και αφού γίνεται όλο αυτό το σκηνικό, κυρίες και κύριοι, μας λένε μετά, δεν ήρθε καλά, είχε ένα τσιρότο εδώ, ένα τσιρότο εκεί και ένα τσιρότο παραπέρα. Παρακολουθείτε τις εκπομπές μου και μην κάνετε ταυτόχρονα από εδώ, από εκεί, κοιτάω το τεντόγλου που πηδά, κοιτάω τη γειτόνες που πηδάει. Στην Τεχνούπολη θα ήταν πώς θα έβγαινε στην εκδήλωση. Γιατί μία μούρα από στη σχόλη λέει τελικά δεν ήταν λευκό το φέρετρο, ήταν καφέ. Ένα φέρετρο χαμηλής ποιότητας σε σχέση με τον τάφο των 70.000 που υποτίθεται, που σε κάποιους κύκλους εκφέρουν και την άποψη αν υπάρχει μέσα το σώμα του Γιώργου Μαζονάκη ή όχι. Με πολλές προεκτάσεις σε αυτό το πράγμα. Με πολλές προεκτάσεις. Εγώ απλώς λέω τι μου λένε, έτσι. Λοιπόν, εκείνο το ιατρείο στο οποίο φωνάζει ο Πατούλης στο καημένο το Γιαμαλή και της κουνάει και το χέρι, έχει φάει 73.000 και έπρεπε να κλείσει 6 μήνες. Βγαίνει ένας ο Πατσουράκος, πως λέγεται αυτά, σήμερα λέει έχουμε κλείσει 17 ιατρία. Του λέει ο Κεφαλογιάννης από κάτω, πες μας ποια ιατρία. GDPR. Δηλαδή, άμα σκοτώσω εγώ τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε επίσκεψη στο ιατρείο της κυρίας Χατζηδάκη, της γυναίκας του πρώτου αντιπροέδρου της κυβέρνησης, πως λέγεται ιατρείο της ζωής, και μπω μέσα εγώ και σκοτώσω τον Τασούλα, υποθετικά λέμε, έτσι, δεν θα πούν ποτέ σε ποιο ιατρείο, σε ένα ιατρείο στην οδό Σαρακαβλάκη 11. Έτσι, λοιπόν. Τώρα, όπως καταλάβατε, για να πηγαίνει και ο Αλαζόν υπουργός υγείας, έχουμε υπουργό υγείας μαλάκα που πουλάγε νανογιλέκα. Νανογιλέκα. Τρεις ηλίθιους, ξέρω λέει. Εσένα, εμένα και αυτόν που πουλάγε νανογιλέκα. Ο ένας πουλάει κεραλιφές και είναι φαλακρός. Ο άλλος πουλάει νανογιλέκα και πηγαίνει το 8. Όλοι με ξέρουμε αυτό, είμαι το νούμερο 8. Είχαμε υπουργό υγείας δικηγόρο. Το Θάνο. Το Θάνο τον Πλεύρη. Σε λίγο θα έχουμε υπουργό, πώς το λένε, παιδείας. Άντε να μην πω κανένα φύλαθρο. Και πάμε λοιπόν εκεί πέρα μέσα και λέει ζητώ συγγνώμη, λέει, γιατί το κράτος ήταν λίγο και δεν μπόρεσε να ελέγξει και δυστυχώς πέθανες. Παρετήσου. Ψόφος και κηδιώσου. Παρετήσου. Αλλά είναι πολύ το χρήμα. Στο διαδικαστικό που βγαίνει στον αέρα, που είναι πάνω η ένδειξη treatment 14 και 14, από τις 28 Αυγούστου ως τις 9 Σεπτεμβρίου, οι ημερολογιακές μέρες είναι 12, έχει 12 treatment. Αλλά επειδή υπάρχει και Σαββατοκύριακο στη μέση, υπάρχουν και μέρες που έγιναν 2 treatment, 2 θεραπείες. Άρα αυτό που σας είπα την προηγούμενη φορά, τα 15 χρόνια με 250 ημερομηνίες με 6.000, τα 22,5 εκατομμύρια μόνο από το πλασματοαφαίρεση, είναι κάτι που δεν αφισβητείται. Οι χρόνοι τώρα, μην κάτσω να κάνω τις δουλειές, ήρθε 2, είπαν ότι ήρθε 4 και οτιδήποτε άλλο. Γιατί όμως γίνεται αυτό το σκηνικό και τι εξυπηρετούν αυτοί οι άνθρωποι? Το κομμάτι που εξυπηρετεί κυρίως η σύζυγος από των δύο γιατρών είναι αυτό που, όπως λέει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, είναι ανυπόστατη όρη. Είναι κομπογιανίτης. Αυτό που δεν μπόρεσε να ελέγξει ο Γεωργιάδης και ο, πώς το λένε, και ο Ιατρικός Σύλλογος με τον Πατούλη τα λοιπά, είναι ότι τους ξέφυγε, και το είπαν αυτό, το ξέρω, ότι πιθανόν του Μαζονάκη να του κάνανε μέθη. Μέθη δεν επιτρέπεται σε κανένα ιατρείο, σε κανένα ιατρείο, παρά μόνο σε κλινικές. Ούτε σε οδοντίατρο, ούτε, δεν επιτρέπεται μέθη. Αφαίρεση ελιάς έκανα εγώ πριν από 13 χρόνια, σε συγκεκριμένο σημείο, και επειδή ήταν μεγάλη, έγινε με μέθη. Και πήγα σε κλινική. Δεν μου την έκανε εκεί στη γωνία με το καμινέτο, έτσι λες και κάνεις κρέμπουλε την ελιά πάνω. Άρα, αυτό είναι δολοφονία. Είναι όργανο. Αν σου βάλω με μία ένεση στην πλάτη υδράργυρο, σε σκοτώνω. Είναι δολοφονία. Ο Μαζονάκης ξεψυχά. Ακούστε τώρα λίγο, επειδή αυτά δεν σας τα λέει κανένας, ή πάλι να τα πούν, αλλά λίγο ντρέπω, τι να ντραπεί. Ντράπηκε και ντροπή. Τον βγάζει νεκρό πάνω στο κάθισμα και το στέλνει στον γιατρό που τρώει δίπλα. Λέει, αυτός ψόφησε. Και του στέλνει και βίντεο. Και τα σβήνει. Αλλά αυτά μπαίνουν σε ένα καλάθι που λέει στις 30 μέρες σβήνουν. Και έρχονται αστυνομικοί και τους κάνουν αχα, πάρτα. Διακίνησε δηλαδή και φωτογραφίες νεκρού σε άλλο. Αυτό είναι βεβήλωση νεκρού. Αυτό τρώει 5 χρόνια. Ιρκτή, ΕΙΟΡΟΚΑΤΑΦΙΤΑ. Μέσα. Με το καινούριο νόμο. Με το καινούριο νόμο μπορείς να πετάξεις στη Μολότοφ και να πάρεις 3 μήνες. Η βεβήλωση νεκρού είναι 5 χρόνια. Τώρα, καλό παιδί, χριστιανός, από εδώ από εκεί. Πού γνωρίστηκε με το γιατρό, γιατί σας λέω να δείτε το ίδρυμα, γιατί το ίδρυμα σχετίζεται με γιατρούς. Όσοι το έχετε δει θα το καταλάβετε. Γνωρίζονται λοιπόν σε κάποιες συναντήσεις εκεί στα Βόρεια Προάστια και του συστήνουν να πάει σε αυτή την κλινική. Βέβαια, για να πάει σε αυτή την κλινική ο Μαζονάκης, έχει πάει ο Μεσχέ κόκκινο πουκάμισο, κόκκινο παντελόνι και η Μεσχέ ξανθά μαλλιά, που δεν τους ήξερε κανένας, αλλά βγαίνει μαζί στο Zoom, και έχουν χώσει 3-4-5 χιλιάρικα σε πανέρια και ουίσια και τέτοια πράγματα. Εν τω μεταξύ, όχι, δεν κρίνω σοβαρό τη φωτογραφία, τη Λολότα και τον άλλο, τον Βρασίδα, από τον Κωνσταντίνο και η Ελένη. Αυτό είναι μια χαζομάρα. Αλλά όποιοι δεν μπορούν να κάνουν ανάλυση, βρίσκουν αυτές τις μαλακίες στο TikTok και σου λέει: πες αυτή τη μαλακία, θα το θεωρήσουν ότι κάνουμε ανάλυση. Ανάλυση είναι άλλα πράγματα. Με το τραγούδι, με τα πλακάκια, με οτιδήποτε άλλο. Και τους λέει την κλασική ατάκα που λέει για σε όλους, ότι μετά το Θεό εγώ. Αυτό το έχω ακούσει μόνο από διοικητή. Πλήνε μου και Θεού, θέσεις για κάμψεις λάβατε. Επαναφέρω, κάνω ράνο. Πιθανόν τους είχε χρησιμοποιήσει. Σίγουρα, κατά δήλωση, τους είχε χρησιμοποιήσει το 21. Κατά δήλωση της παγώνη, η παγώνη που όλα τα μαστουρώνει τα λοιπά, έχουν πάει και στις αρχές του χρόνου. Άρα ο Μαζονάκης έχει κάνει τουλάχιστον 2 θεραπείες. Δεν γίνεται σε μία μέρα, είναι 2 μέρες. Και εισέρχεται σε αυτή την κλινική, παύλα διαμέρισμα, παύλα κάτεργο, παύλα χώρος εκτέλεσης ανυπόστατων επιστημονικών καταστάσεων. Η κυρία, σύμφωνα με τη δήλωσή της, έχει τελειώσει κβαντική ιατρική και ολιστική από το λεγόμενο Κβαντικό Πανεπιστήμιο στη Χαβάη. Το οποίο το Πανεπιστήμιο στη Χαβάη δεν αναγνωρίζεται ούτε στις ΗΠΑ. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών λέει ανυπόστατη όρη η κβαντική ιατρική και η κβαντική θεραπεία. Όπα, όταν σας έλεγα ότι είναι όσο αφορά την κβαντική ιατρική και την κβαντική θεραπεία, η κυρία Καριστιανού που μας λέει ότι είναι κβαντική παιδίατρος, ανυπόστατος όρος, εσείς πέφτατε πάνω να μου φάτε. Βρήκες ευκαιρία τώρα μου λες να χτυπήσεις την Καριστιανού. Εδώ μεταξύ, Καριστιανού, ακούτε, Καριστιανού, έτσι, λοιπόν. Τι είναι, λέει, κβαντική παιδίατρος. Παπαρολόγος να είμαι στο Δημόκρατο. Κοιτάει να είμαι στη φυγόκεντρο του πυρηνικού αντιδραστήρα πόσα παπάρια φτιάχνονται γύρω-γύρω να είμαι στον τοίχο. 150, 150, 150, 150, χα, χα, χα. Εδώ, πώς ήτανε, 300, 300, 300, 300, 300. Έχετε λίγα, λέει, ζωήφια στο αίμα. Η κυρία από τη Χαβάη. Πάμε για τρέλη στις πάμε Χαβάη. Έτσι. Ακούστε λοιπόν τώρα τι λέει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Με μία γιατρό που διαφημίζει ότι έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο στην κβαντική ιατρική, έτσι, από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών έρχεται να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Σε δελτίο τύπου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, λίγο πριν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, τονίζεται μεταξύ άλλων ότι οι όροι κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία είναι ανυπόστατοι όροι, ενώ για το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, από όπου η γιατρός του Μαζονάκη διαφημίζει ότι απέκτησε μεταπτυχιακό, οι Έλληνες φυσικοί τονίζουν μεταξύ του άλλου. Τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο στη Χαβάη δεν αναγνωρίζονται, όπως επισημαίνει το γνωστό Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, καθότι γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών. Επειδή ο όρος μπορεί να μην είναι τόσο σωστός. Μήπως είναι τσαρλατανή η ψευτογιατρή, είναι τσαρλατανέισον. 6.000 για να σου πλύνουν το αίμα στα πλακάκια από ένα πανεπιστήμιο που είναι for the putz and cavalo. Για του λόγου του αληθές. Και θέλω να το διαβάσω όλο για να το βάλετε στο μυαλό σας. Υπάρχει πολιτική αρχηγός που λέει είναι παιδίατρος, κβαντική παιδίατρος. Σύμφωνα δηλαδή με τους Έλληνες φυσικούς, η κυρία Καριστιανού είναι, ας μην χρησιμοποιήσουμε την έκφραση τσαρλατάνος, είναι ψευτογιατρός. Πώς έκανε ο Μιγιάκη, θυμάστε στο Karate Kid. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ολόκληρη ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών περί της κατάχρησης του όρου κβαντικό quantum, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών θεωρεί χρήσιμη την αποσαφήνιση του όρου κβαντικό δεδομένης της ευρείας χρήσης του όρου αυτού στα κοινωνικά δρόμενα. Κβαντικό φαινόμενο σημαίνει φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και ερμηνευτεί στο μαθηματικό πλαίσιο της κβαντικής φυσικής. Τέτοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα και μας οδήγησαν στην κβαντική περιγραφή της πραγματικότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται η θερμική ακτινοβολία, η ακτινοβολία ατόμων και μορίων, η κυματική συμπεριφορά της ύλης, το φαινόμενο σύραγγος, η διεμπλοκή. Οι προβλέψεις της κβαντικής θεωρίας επαληθεύτηκαν με εξαντλητικές συστηματικές παρατηρήσεις. Στα τέλη του 20ου αιώνα επιβεβαιώνεται η δυνατότητα κωδικοποίησης πληροφορίας σε επίπεδο ενός ατόμου και πραγματοποιούνται οι κβαντικοί υπολογιστές, το κβαντικό διαδίκτυο, η κβαντική επικοινωνία και διαφαίνεται η κβαντική νοημοσύνη. Τα επιτεύγματα αυτά της κβαντικής πληροφορίας καθιέρωσαν διεθνώς τον όρο δεύτερη κβαντική επανάσταση, με σημαντικές εφαρμογές στη βιολογία, την ιατρική και την επεξεργασία γνώσης. Προσέξτε, μπορούμε να επεκτείνουμε αυτές τις επιτυχίες της κβαντικής φυσικής. Βεβαίως, ο οραματισμός και η δημιουργική φαντασία είναι αναγκαία, αλλά δεν υποκαθιστούν την επίμοχθη συστηματική επιστημονική έρευνα. Παράδειγμα, οι ανυπόστατοι όροι κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία ή κβαντική συνείδηση που εισήγαγε ο Ντέπακ Τσόπρα το 1989 στις ΗΠΑ, δεν υπάρχουν. Παρότι οι πρωτοποριακές αυτές απόψεις κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού, καταδείχθηκε ότι στερούνται επαρκούς τεκμηρίωσης. Ο ίδιος ο Τσόπρα δήλωσε το 2007, 18 χρόνια μετά, ότι χρησιμοποίησε τον όρο κβαντική ιατρική ως λογοτεχνική μεταφορά και ότι εν προκειμένου ο όρος κβαντική δεν σχετίζεται με την κβαντική φυσική. Η Αμερικανική Ένωση Φυσικών, ως ένδειξη πλήρους αποδοκιμασίας το 1998, του απένειμε στον Ντέπακ Τσόπρα το βραβείο IG Nobel, που δίνεται σε ατεκμηρίωτες απόψεις που αποκτούν δημοσιότητα με σκοπό τη γελιοποίηση αποδόμησή τους, το νερό από το καματέρο κτλ. Κτλ. Η φραπελιά, η αγία, πώς λένε, του Εγάλαιο και οτιδήποτε άλλο. Τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο στη Χαβάη δεν αναγνωρίζονται, όπως επισημαίνει το γνωστό Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, καθότι γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών τσαρλατάν. Η άκρητη και αδόκιμη χρήση επιστημονικών όρων με σκοπό την ισχυριοποίηση ατεκμηρίωτων απόψεων δεν περιορίζεται στο όρο κβαντικό. Η κριτική σκέψη και ορθός λόγος είναι αναγκαία εργαλεία διαχείρισης της αφιδούς παρεχόμενης πληροφορίας. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια γιατρός που το μεταπτυχιακό της είναι τσαρλανατίστικο και τη βάζει σε ένα μηχάνημα που πρέπει να είναι γιατρός με ειδικότητα. Να σας το πω πολύ απλά. Εγχείρηση προστάτη θα αφήνετε ποτέ να σας κάνει μια γυναικολόγο? Όχι. Έτσι. Αυτός που ασχολείται με τα δόντια θα τον αφήνετε ποτέ να κάνει αισθητικές προσώπου? Σου κάνει μια έτσι να τελειώνουμε. Άρα λοιπόν έχουμε ο δε ο γιατρός και αυτός μπλέκει σε αυτά. Ότι είναι ο Θεός, ότι κάνει με τα βιο... Το ένα βιο... Θα σας πω. Θα σας πω τώρα. Μπαίνει λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία. Αυτοί το θεωρούν εύκολο. Σκεφτόντουσαν να πάρουν το μηχάνημα και να πάνε στη Σύρο. Στη Σύρο και στην Άξο θα έρθω να στον αρπάξω. Λοιπόν. Και ξαφνικά, εκεί που θα έπρεπε να έχει ένα επιτελείο, Σπυρό, Άδωνη Γεωργιάδη, άκουσες την εκπομπή μου και είπες για QR code έξω από το ιατρείο? Γιατί η γιατρός που ανέλευε τα δόντια και QR code έχει και ιατρικού συλλόγου έχει και όλα τα παιδιά είναι μια χαρά τρυπά. Ή μήπως άκουσα αυτό που έλεγε για τη μάνα που έχει 12-13 γιατρούς με κάπως να την σώσουν κτλ. Τέλος πάντων. Πάνε εκεί πέρα μέσα, του κάνουν τη διαδικασία, ξεκινάει στα, 5, στα 7 λεπτά ή στα 9 λεπτά, του βγάζει ένα alert 9. Δηλαδή η φλεβική πίεση πήγαινε για 20-25. Τι κάνει η εκπαιδευμένη κβαντική παπαρολόγος τα λοιπά, πατάει, okay. Πώς είναι το ξυπνητήρι που είσαι 6 και 5 πρωί, άρα 5 λεπτά, 2 λεπτά μετά το ξανακάνει. Αυτό δουλεύει. Δουλεύει. Ξέρετε, τελειώνει ο άλλος και συνεχίζει και ρουφάει. Λοιπόν, και μένει. Μία φωτογραφία ξεκίνησε ο Μαζονάκης. Δύο φωτογραφίες τον άλλον τρώει. Ο Αγλέωρας τρώει. Σμπούτσα το όλα, τρώει. Σου λέει, έλα μαλάκα, βγάλαμε 6.000. Μαλάκα, 6.000. Του λέει αυτός, γεια σου. Τι γεια σου, γεια σου, γεια σου από τον κόλλο μου, γεια σου. Του βγάζει και ένα βίντεο. Βεβήλωση νεκρού, φωτογραφίες και βίντεο. Παρατάει αυτά όλα άλλος και φεύγει. Δύο φωτογραφίες, ένα βίντεο. Έτσι είναι. Άμεσα τσαρλατάνος βγάζει φωτογραφίες. Το θεϊκό είναι ότι ρωτάνε το chat GTP. Έχω έναν ταβιασμένο στο κρεβάτι και έχει πεθάνει. Πώς του κάνω ανάκτηση και κάνω λάθος και την ερώτηση στο chat GTP. Και του βάζουν αδρεναλίνη 0,1. 0,1 δεν είναι ούτε για τις τρίχες πάνω στους όρχες μου. Θέλεις από 1 ml και πάνω. Στο τέλος, του πάνε του τρελού να χέσει, ξεκολώθηκε. Του βάλαν 5 ml. 5 ml σηκώνει τον ελέφαντα, όπως φεύγει ο ελέφαντας από Καλκούτα και πάει η Βουδαπέστη και κάνει έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε πεθάνει. Δεν υπήρχε επαναφορά. Στο 7 και στο 9 λεπτό που πάτησε ο Βερπάς άμα το σταμάταγε, σωνόταν. Σωρία ψεμάτων και αγνόησαν και δύο αλέρτ. Τα οποία ο άνθρωπος έπαθε θρόμβωση. Θρόμβωση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο να πω. Επειδή τώρα ξεκίνησα λίγο, Και το Μαραντόνα οι γιατροί το φάγανε. Δεν θέλω να σκόψω το Μαραντόνα, το φάγανε. Έτσι. Και τον Έλβις Πρίσλεϊ το ίδιο. Και το έτσι και από εδώ και από εκεί κτλ. Το Γιώργο Μαζονάκη τον φάγανε. Εξυπηρετεί τα πάνω κλιμάκια το ίδρυμα αυτό. Αν αυτός στο πλαίσιο, δείτε και την Φώκια να την 130 εκπομπή, που έλεγε ότι πλέον έχω μια καινούρια ζωή, ξεκινάω από τα 33 χρόνια και θα πω και θα κάνω και θα βγάλω στον τάκο, έβγαζε πράγματα, μπορεί να έχει απειληθεί ακόμα και το κάνε μου δουλειά, γιατί θα σας όλους, όλα τα ιατρία, στο Κολωνάκι, στο Μαρούσι, στην Κηφισιά, στο Ψυχικό, που κάνουν πλαστικές στο πίσω μέρος, τα μπότοξ και φτάνουν τα χείλη, τα λες και είναι δύο παντόφλες μαζί, και κάνουν τώρα, και από ό,τι έμαθα, κάνουν και πάνω στην Κηφισιά, κάνουν και τα μπουμ μπουμ, τα βραζιλιάνικα οπίστια, και πέθανε μια κυρία της καλής κοινωνίας πέρσι από τα μπουμ μπουμ τα λοιπά, και είπαν ότι στον ύπνο της ανακοπή, για να μην γίνουν ρεζίλοι. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δύο μαζί το πρόσωπο. Και αυτόν τον βγάζουν στην άκρη, να μην πει τίποτα. Φανταστείτε να έβγαινε με το στυλ του Μαζονάκης και να έλεγε, πήγε να πει κάτι στον Τρίφωνο, αλλά το έκοψε ο Τρίφωνο, έτσι, ότι κοίταξε να δεις, ευθέως είπε ότι θα μηνύσω τους επιχειρηματίες γιατί με απειλούν. Απειλεί κατά τη ζωή. Να γυρίσει να πει, κοίταξε να δείτε, υπάρχει μια κάστα που σου λένε πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα, να χορηγείς αυτούς τους ανθρώπους, να πηγαίνεις να κάνεις αυτές τις μαλακίες, να παίρνεις δόσεις και οτιδήποτε άλλο. Και το ένα χέρι νύβει τ' άλλο, οι PR πάνε εδώ, πάνε εκεί, πάνε παραπέρα. Σου φέρνουν τον αστυνομικό, σου φέρνουν τον δικηγόρο, σου φέρνουν αυτή που μαγειρεύει. Είδε αλλιώς μη μιλήσεις. Σας είπα, μόλις τελειώσει η εκπομπή, για να μην νομίζετε, δεν το έχω γράψει εγώ το σενάριο. Δείτε, Αλφα, οικογενειακές ιστορίες, νομίζω είναι πριν από 3 χρόνια. Το Ίδρυμα λέγεται, έτσι. Με γιώτα, το Ίδρυμα. Και πάμε τώρα στο κομμάτι το τελευταίο. Γιατί βολεύει, γιατί πολύ απλά θα ψάξουν να βρουν άλλο ή έχουν βρει ήδη άλλο αστέρα. Και σε αυτή την πόλη δεν χωράνε δύο, έτσι. Πάμε τώρα, επειδή τώρα τελευταία όλοι τον αγαπήσαν τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Στη συνέντευξη του Τρίφωνος ξεχέζει το ρέμο. Αδερφέ μου! Με λευκό κουστούμι ο ρέμος και πίσω ο Μαζονάκης με μαύρο. Λευκό, μαύρο. Αδερφέ μου! Στον Τάστο Τρίφωνος. Από πού και ως πού μίλησε αυτός για μένα. Είναι σαν να κάποιος να καπνίζει 10 πακέτα τσιγάρα και να έρθει κάποιος άνθρωπος και να του πει σταμάτα να καπνίζει τσιγάρα. Από πού και ως πού μίλησε αυτός για μένα και μου είπε ότι είμαι στα σκοτάδια μου. Μήπως είναι στα σκοτάδια του αυτός. 1-0 λέει α, αποβολή και διαγραφή. Όχι, γιατί το ξεχάσατε. Στη Θεσσαλονίκη τρέχατε. 300.000 μαλάκες λέει τρέχανε. Έτρεχε, έτρεχε. Α, ρέμο! Είδατε και το πως έπεσε η γαρμπή. Μόλις λέει τη μαλακία η γαρμπή, είναι καλό παιδί ο ρέμος λέει. Και στη μέρα και στη νύχτα. Νύχτα πού, στις... Πάρτο, είπε ο Θεός, πάρτα. Παμ, κάτω. Εντάξει, ωραία.

και τον Άσιμο, τον Νικόλα τον Άσιμο, τον βρήκαν κρεμασμένο. Ο Άσιμος τον κρεμάστηκε γιατί τον καταγγείλανε για παιδεραστία. Ο Μαζονάκης το είπε στη συνέντευξη του Τρίφωνος. Με αυτό το θέμα λέει φύγαν πολλοί από δίπλα μου και δεν ήρθε και κανένας και καλύτερα. Ξεκαθάρισε. Ωραία. Τώρα το κομμάτι είναι, βλέπω ξαφνικά το Ντάκη το Ζαχαρά του. Μόνο που δεν του είπε κάτι για τη μάνα του και τον πατέρα του στη συνέντευξη του Μαζονάκη στο Τρίφωνος. Έχω θυμώσει πάρα πολύ. Τα ενίκο μη ενδύμω. Να του πει δηλαδή ότι είναι γνωστό και ξέρω και επί σεξουαλικού περιεχομένου. Οπότε δεν χρειάζεται να το συνεχίσει Τάκη. Βγάλε το σκασμό. Σήμερα πήγε ο Τάκη στο δυστυχητήριο. Πάει. Φτάνε ρε μαλάκα. Ξεφτύλα ρε μαλάκα. Ποτέ άλλοτε δεν ήμασταν οι Έλληνες έτσι. Οι μισοί σήμερα γαμοσταυρίζαν αυτούς που χορεύανε στην Αγρυπνία. Αγρυπνία είναι ρε μαλάκα. Έφυγε ο φίλος του. Οι άλλοι βρίζαν τους άλλους πάνω στο ρέμο. Ποτέ να συμφωνήσουμε σε αυτή τη χώρα για τίποτα. Και τον φάγανε. Τον φάγανε. Κατά το διάστημα από τις 9 του μηνός μέχρι και σήμερα 14, το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,35-2,40, στη Γερμανία ακούμπησε το 3, γίνονται κινήσεις στρατευμάτων στην Τουρκία, θα σας τα πω αύριο, το τι λένε οι Τούρκοι, την Τετάρτη θα κάτι τέτοια, αρχίζουν και λένε κάτι τέτοια, την Τετάρτη, την Πέμπτη, ναι την Πέμπτη θα πούμε αυτά, η Ρωσία βαράει Ουκρανία, Ουκρανία, Ρωσία. Ο Τραμπ παίρνει το Ζελένσκι και το Ζελένσκι που τον γαμοσταύρισε μπροστά στον κόσμο και του λέει: μη βαράς, λέει, τα διελιστήρια, θα πάει 3 το πετρέλαιο. Ψόφος και κηδιώσουν. Εδώ τα οικονομικά χάλια. Ο άλλος πήγε και κοιμήθηκε 3 μέρες κάτω στο Καστελόριζο. Πάρε και 150 άτομα. Άφησε τα εκεί να αυξηθεί ο στρατός. Και μας τα περνάνε όλα μια χαρά. Όλα μια χαρά. Παιδιά, αύριο βγαίνει ο Κασιδιάρης. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και αν γίνει αυτό που πιστεύω, υπάρχει μια περίπτωση, συζητιέται, να μην κάνει τίποτα αύριο, να το κάνει την Παρασκευή. Και την Παρασκευή είναι πιθανόν, δίνω πιθανότητα 70%, να μπει και το κόμμα του Σαμαράς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Θα γίνει το πολιτικό στερέωμα έτσι. Έτσι. Και εμείς, φυσικά η απώλεια, φυσικά αυτά, ξέρετε κάτι, θα το πω με λίγο άσχημο στυλ. Εύχομαι αυτή η θυσία, γιατί η κατηγορία εναντίον 2 γιατρών για ανθρωποκτονία με δόλο είναι ότι τον φάγανε, έτσι. Αλλά είναι θυσία του ανθρώπου, στο βωμό του, της νεανικότητας και οτιδήποτε άλλο, του σπίτι και οτιδήποτε άλλο, να τον σκοτώσουν με τη σωστή χρήση ενός μηχανήματος. Εύχομαι να έσπασε το αυγό του φιδιού, να μάθουμε ότι υπάρχουν ιατροί στο Κολωνάκι που είναι for the putz and καβάλα, ότι υπάρχουν τσαραρτάνοι γιατροί, ότι υπάρχουν ειδικότητες που δεν υπάρχουν ποτέ, ολιστικός, λέει παπάρης, σαμάνος. Σαμάνος σου βρήκε ο Μάνος, ο Κορομίτης πάνω στη Μογγολία. Και φυσικά το ερώτημα είναι το απαντήσατε ως εξής. Τον φάγαν γιατί ήξερε πολλά και πιθανόν να τα έλεγε. Άλλο να τα πει ο Χρήστος Κασταμονίτης, άλλο να τα πει ο Γιώργος Μαζονάκης. Έτσι. Και μόλις πει κάτι σοβαρό θα του πούνε «Α, αυτός είναι τρελός, έχουν έτοιμο το όπλο». Αυτά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη μεγάλη στήριξη. Είμαστε πρώτη, τρίτη, Πέμπτη και έκτη. Αυτή τη στιγμή. Πρώτη, τρίτη, πέμπτη και έκτη. Αν έχει hype αυτή η εκπομπή, επειδή είναι η πρώτη εβδομάδα, αλλάξτε του τον αδόξαστο. Ιδάλλως, κάντε στη Φόκαινα. Η Φόκαινα είναι η 130, έτσι, αυτή που έχει ένα ψάρι, μια σαφόκια. Κάντε σχόλιο, κοινοποίηση και like. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν αλλάζω τις βασικές μου αρχές. Είμαι υπέροχος, ακέραιος και δίκαιος, όπως εννοούνται με την αρχαιοελληνική έκφραση, και πάνω απ' όλα έχω την πατρίδα και τους γονείς. Έτσι. Αυτό γιατί κάποιοι θορυβηθήκανε με το εξώφυλλο. Όποιος πει κακό για μας, να του γίνει.

0: είναι το μάτι της αλλοπού μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη, ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
4: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
5: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
4: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
5: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
4: Χωρίς λίστα αναμονής.
5: Χωρίς υποκατάστατα.
4: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-540-353.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Ιθαμακού. Από Οκτώβριο θα βρίσκομαι στο θέατρο Μαβίλη κάθε Σάββατο στις 12 με το υπέροχο έργο του William Shakespeare, Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, διασκευασμένο για παιδιά από 5 ετών έως 12. Κάθε Σάββατο στις 12 και καθημερινές με σχολεία.
7: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: 40 χρόνια μωρά στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Στη δική της λειτουργία.
10: Έτον άνθρωπο.
9: Υπερπλασία προστάτη.
10: Έτο δόλιο.
9: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
10: Απαράδεκτος.
9: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
10: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
9: Η γυναίκα σου.
10: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
9: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
11: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
12: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του πλούτου. Του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε. Γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τέτατετ στον Α με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα εσάφηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
15: Χαρά μου, Τάσο.
14: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
15: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Ναι. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
14: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για εσάς. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
15: Ναι.
14: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
15: Να παίκτησα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
14: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
15: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά. Όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
14: Να παίρνετε την απόστασή
15: Ακριβώς.
14: σας. Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι, ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
15: Δεν παρακολουθούσα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα, τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, φτιάχνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά η ησυχία.
14: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
15: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
14: Από την αρχή της καριέρας σας, mm-hmm, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που, ναι, μοιάζεται σαν δίδυμη.
15: Σαν την ψωγόνη ζωροχή, σου λέω.
14: Ακριβώς. Ναι. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
15: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
14: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
15: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
14: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε, ναι, στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
15: Ναι.
14: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
15: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Το τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικού μυαλδίου.
14: Το 2020, mm-hmm, φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης, mm-hmm, ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
15: Βεβαίως, ναι.
14: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
15: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γνώρισαν, ναι, περίεργα.
14: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
15: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
14: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
15: Βεβαίως.
14: Που την, ναι, κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλή,
15: ναι, ήταν το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια, νομίζω.
14: Ναι.
15: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
14: Ναι.
15: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
14: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
15: ναι,
14: εσείς.
15: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
14: Ναι.
15: Έτσι.
14: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
15: Την έκανε η αδερφή μου.
14: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι,
15: ναι,
14: κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την
15: εκεί
14: άλλη πλευρά.
15: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πω με αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου, α ναι, και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
14: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας?
15: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
14: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
15: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού, όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
14: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
15: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές στον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
14: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
15: 100%.
14: Γιατί?
15: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας, χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες? Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
14: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
15: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς επειδή δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι να λένε ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν θα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
14: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
15: Ούτε καν περνούσε από το μυαλό μου. Ούτε καν περνούσε από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν έτσι και θα με ξυπνήσουν.
14: Ότι είναι ένα.
15: Ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
14: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
15: Όχι, αυτό είναι ένα μεγά ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστη βασικά, ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
14: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια, πώς νιώθετε?
15: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μου μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ένας υποστηρίζει τον άλλον. Ντε και καλά, και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας, δηλαδή του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκιο.
14: Το αίμα, νερό δεν γίνεται, λένε.
15: Ναι.
14: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
15: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός από τον άλλον.
14: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
15: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
14: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της
15: οικογένειας? Καθίσω να κινούμε νομικά, ναι.
14: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και της μήνυσης για τον εγκλισμό?
15: Αυτά ισχύουν όλα, ναι, κανονικά.
14: Και θα προχωρήσετε?
15: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
14: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
15: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργήσει συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα από Χριστός δηλαδή. Οπότε, όλο το πράγμα έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
14: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε.
15: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
14: Το έτσι, ξέρω, ναι.
15: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
14: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
15: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
14: Μέχρι τώρα
15: ναι.
14: Τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα.
15: Mm-hmm.
14: Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
15: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
14: Ναι.
15: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να πω ότι μέσα από όλο αυτό εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
14: Άρα είστε εδώ στο σπίτι σας, mm-hmm. υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
15: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
14: Και 14 Αυγούστου mm-hmm. του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη θάλασσα και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό. Εδώ.
15: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
14: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
15: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνες τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα δηλαδή. Από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
14: Η Μαρία ή η Βάση.
15: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το βρήκα τόσο πολύ κακό που μου στα πλαίσια του αστείου.
14: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε.
15: Δεν είπατε τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και να πάρει το σκυλί. Εκείνη τη μέση είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιο θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αρίθα. Οπότε λοιπόν. Βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος όταν γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις έναν χρόνο που μπορείς για να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ένα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίτιο.
14: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίτιο?
15: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισαν το μυαλό να σκέφτονται τα πρακτικά πράγματα στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν. Γιατί ο ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο σε εντεύξεις που ξαφνικά έγινε αυτό. Να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάλπτει από κάτω. Το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
14: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίτιο, ήσασταν ψύχρεμος?
15: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα του είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε να αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν ήταν παλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω κόσμο που είναι μέσα, μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να σας υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος, οπότε το είδα λίγο σαν ένα επίσκεψη σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
14: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα.
15: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι φυλάει τα έρμα, λέει. Κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
14: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν.
15: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του τρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιος σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκης εδώ, είμαστε τέλεια.
14: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
15: Η καριέρα μου ήταν αυτό που με φόβιζε. Ή τελικά έλεγα, αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρετε, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνει τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αλλά αυτά έχουν γράψει.
14: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
15: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πληρότητα της οικογένειας.
14: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
15: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλανε αυτοί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά τη αληθεία, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
14: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
15: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
14: Η οικογένεια σας, είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
15: Ναι, εγώ πιστεύω. Αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
14: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσει μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
15: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ.
14: Ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
15: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
14: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση?
15: Κοίταξα, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση πρέπει να αναλύσεις τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι θεοί εμείς. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από ένα δημοσιογράφο με τον Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα προς εκεί.
14: Από την άλλη, κύριε Μαζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
15: ναι,
14: ποιος θα μας προστατέψει?
15: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
14: Η φράση.
15: Το πράγμα το οποίο εγώ το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
14: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους», σας ξάφνιασε?
15: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε, Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πας να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα.
14: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
15: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι βαθιά πιστός. Έχω, πώς το λέμε, με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης δεν μου αρέσει να στείνω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επειδή δεν ζωνευτώ μου, δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
14: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
15: ναι,
14: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας.
15: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο, να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο. Άλλοι άνθρωποι το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλη για ζωή, εγώ προσωπικά.
14: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
15: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
14: Ναι, στην ανακοίνωση.
15: Αγκαστή αυτό το πράγμα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω κάποιες φορές, λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να το μαχαίρι στον τάφο, ας πούμε, στα σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό, λέω, και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει, αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν από το σκέψεις. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή στο να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είναι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκης συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος με φωνάζει Μαζονάκη. Το Μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
14: Ναι.
15: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω τη αλφαβήτου, έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και Μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
14: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
15: Έλα καλέ. Ναι.
14: Είναι και σε ένα πλαίσιο
15: μύθου
14: και σταριλικιού.
15: Ναι, τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταλίκι του άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά, δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι γίνεται, ας πούμε, στάρ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
14: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαϊτίο και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν.
15: Κατόπιν ερωτήσει το πάνω αυτό.
14: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινής?
15: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ίδιος δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι σαν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πρώτα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόντουσαν, δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
14: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός?
15: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός, λέει, ο Θεός μου δίνει αυταπαντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής, εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ πρέπει να το πείσουμε αυτοδημιούργητος. Ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου, ή μόνο και ο Θεός, καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη την ιστορία και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το αυτή τη στιγμή αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρεται στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου ίσως.
14: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
15: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
14: Είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω να απαντιέται.
15: Εγώ στην συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
14: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
15: Ναι.
14: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
15: Ναι.
14: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
15: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Δηλαδή, προβασιζόταν. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που γίνεται εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Που μετά θυμόμουν ότι ο λαός έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβες. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, εννοώντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου και αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
14: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
15: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιος δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τα ώρα της τρέπας. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
14: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
15: Όπως?
14: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
15: Ναι.
14: Και ότι.
15: Εσείς τι θα φανταζόσασταν ότι ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μοζωνάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε?
14: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
15: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Γιατί πώς είναι δυνατόν να μου λένε για πράγματα οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά δεν τα κάναμε ούτε και για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και χωρίς να σπάει τα όρια. Δηλαδή δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση και με χιούμορ και με καλοσύνη και με ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο, αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρατώμαι στο σπίτι και λέω, μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
14: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ?
15: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα κοίτα και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
14: Η μαμά ήταν.
15: Την υποστήριξε πάντα ο παπάς στη μαμά.
14: Ναι.
15: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
14: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζωνάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
15: Ναι, ερώτηση. Η ξηρή αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε, θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
14: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο.
15: Ναι.
14: Και δείτε ότι είναι η μητέρα σας.
15: Ναι.
14: Δεν θα απαντήσετε?
15: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να το πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει. Δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μάλλον εσείς δεν είστε καλά.
14: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια?
15: Ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγο για να σου χωρέσω. Μέσα μου βέβαια είναι ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
14: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
15: Ναι, βεβαίως με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης ότι ναι, δεν πει καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ, ακούστηκε για εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμεί δεν ξέρουμε, δηλαδή προφανιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Και, αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμω να λέτε. Όπω επίση με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, και πρόσωπα τα οποία του είχα εντό εικόνων βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανεί δεν βοηθάει κανέναν. Το έχει ο άλλο. Εσεί απλώ το αίτιο. Λέγανε, άμα ζωνάξει έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά πώ την παλώνει, πώ τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν ότι ακούγεται αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο ο κόσμο στο μέρο μου. Όχι το μέρο το δικό μου, του δικαίου δεν το μέρο. Δεν μπορεί να λέει κάποιο λοιπόν ότι πώ την. Κατάλαβα πώ την πάλωσε, πώ την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλο. Χειρίζεται ο κόσμο όλο αυτό το πράγμα όπω το χειρίστηκε.
14: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια.
15: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα. Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη αυτή την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
14: Που ήταν.
15: Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Σαφώ με ενοχλεί όταν κάποιο λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώ ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανό θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει είναι.
14: Τα σκοτάδια όμως.
15: Τι είναι τα σκοτάδια,
14: δεν είναι...
15: να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
14: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια.
15: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Ή αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμωρα εγώ τα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι... Τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα δηλαδή πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια για μένα είναι μέρα. Δηλαδή μέσα από αυτή την ιστορία εγώ βγήκα και βγαίνω δηλαδή πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
14: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά?
15: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες τάσεις μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, θα σου πω.
14: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
15: Θα πω κάτι. Εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι στη σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση. Δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης μην ξεχάσετε το γεγονός ότι οι Έλληνες που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά. Λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing. Απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεις στο μυαλό μας τόσα.
14: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στον Καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
15: του Φίβου, ναι, είχε στο Καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση και τα λοιπά, και του λέω, έλα εδώ, κάτσε.
14: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
15: Βεβαίως,
14: με ποιο τρόπο.
15: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι ήταν, ρε. Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή. Ο οποίος.
14: Ο δικηγόρος σας.
15: Ναι, δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που λέγανε ότι θα με βγάλω από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ήσχε αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κ. Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
14: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτήθηκε.
15: Δεν
14: παραιτήθηκε.
15: Εγώ τον είχα σταματήσει και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου. Είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή το συνεργάτη.
14: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
15: Ναι.
14: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαΐτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
15: Βεβαίως.
14: Είναι η πρώτη έτσι, εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό ναι. σε μαγαζί.
15: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
14: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
15: Μπράβο, Τάσο μου.
14: Είχατε άγχος όμως εκεί θα κρινόταν. Θα ήταν το βαρόμετρο καμία του ανθρώπου, του κόσμου, του κοινού.
15: Καμία σχέση με καμία σχέση. Καμία σχέση.
14: Δηλαδή, όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
15: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά, λέω ευελπιστώ. Mm-hmm. Λέω. Δηλαδή, κρατάω, που λένε, στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή, μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με υπογνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που σου χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμο όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω. Έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμος. Όχι όμως ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο τους.
14: Σαν τον αγαπημένο, σαν τον καλλιτέχνη.
15: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
14: Μέσα σε αυτή τη δίνη, λοιπόν, έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
15: Σοβαρή, από.
14: Δεν είναι.
15: Σοβαρή. Για πες μου, τι.
14: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σας.
15: Για συνεργάτη μου δεν ήταν. Θα τα πω.
14: Παρενόχληση.
15: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή, θα κάνω.
14: Εντάξει, ωραία, ναι.
15: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
14: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσείς τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
15: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρος, ο πρώην μαέστρος που είχα, ο Παναγιώτης ο Βουνάτσος, ο οποίος αυτός τον έφερε. Εκεί δεν είχε καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιος τον ήξερε προφανώς. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει, δεν ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό όλο το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία, οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι. Ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί στο παρελθόν μου κάνανε διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτάμαν οι άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα. Όταν ήθελα να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε: Μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοείς ένας εκφοβισμός. Καταλάβατε.
14: Ένας εκφοβισμός για διαπόμπευση.
15: Και καλά, θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ, που λέει και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε, εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεντάσιο φόβο.
14: Προστατεύατε τον εαυτό σας.
15: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι.
14: Από με ποιους σας είναι να στραφείτε.
15: Καθόλου.
14: Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε.
15: Όχι, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είμαι αυθόρμητος. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω εγώ που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν έβλεπα ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες.
14: Ναι.
15: Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας. Υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
14: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
15: Δεν νομίζω ποτέ. Μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
14: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση?
15: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμόμουν στο καναπέ το μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω, το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία, το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχήσει, γέμισε το με ενοχικά.
14: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαντζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπα αυτό, δεν είδατε ποτέ κάτι.
15: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, και οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοςδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω δηλαδή ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένει όμως κάτι να πάρει. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι είναι έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
14: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
15: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
14: Γιατί όμως.
15: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου.
14: Mm-hmm.
15: Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε. Μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ μου, το ματάκι μου το θέλω εγώ. Καταλαβαίνετε.
14: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
15: Τάσο.
14: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
15: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω του, όπου ο μαέστρος. Κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί ήταν μια φορά στο καμαρίνι που ήρθαν με του φίλου να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω στο παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που έλεγε εσύ.
14: Ήθελα να καταλάβω.
15: Αυτό ήταν και ο τύπος μου κιόλας.
14: Αυτού. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς, μιας άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο, ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση?
15: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
14: Άρα αυτή η υπόθεση που βρίσκεται νομικά, κύριε Μαντζονάκη?
15: Η υπόθεση θα κινηθεί κανονικά, θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
14: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
15: δίκη? Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
14: Του δικηγόρου σας.
15: Βεβαίως.
14: Κύριε Μαντζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαντζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
15: Επιχειρηματιών?
14: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
15: Μάλιστα.
14: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
15: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν. Βάρος. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
14: Ναι. Αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
15: Βέβαια.
14: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
15: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι, γιατί εγώ είμαι τα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
14: Δουλεύατε στο μαγαζί.
15: Ναι.
14: Είναι χρόνια στο χώρο.
15: Ναι.
14: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
15: Τρεις σεζόν.
14: Ναι.
15: Ναι.
14: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαϊτίου.
15: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
14: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
15: Ναι, τις ανακοινώσεις μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τι είπατε στην Ευρώπη.
14: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
15: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
14: Ναι. Τι ζητήσατε όμως.
15: Που σημαίνει τι, ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
14: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
15: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
14: Ναι.
15: Τούτη, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια να εξυπηρετήσω και σε αυτό. Σπανίως ζητούσα εγώ βοήθεια από
14: αυτόν τον εαυτό. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
15: ναι.
14: Στην καρδιά σας, στην ψυχή σας.
15: Καμία σχέση.
14: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάσετε.
15: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
14: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακαίνιση.
15: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
14: Γιατί το λέγατε όμως.
15: Γιατί στο παρελθόν και οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην ναι, αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
14: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
15: Γιατί δύσκολη στιγμή, ποια είναι δύσκολη στιγμή.
14: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
15: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
14: Ο δικηγόρος που.
15: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου. Σαφνικά.
14: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
15: Οπότε από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς άνθρωπος αυτό δίπλα μου.
14: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
15: Στην υγεία της αχάριστης. Θα απαντήσω.
14: Εσείς πού το αποδίδατε, είναι η πρώτη φορά ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
15: Όχι, νομίζω δεν θα γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και όχι μόνο στους τραγουδιστές. Mm-hmm. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν είχα καμία περίπτωση ότι ήταν προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρτορα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
14: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό ότι σε σχέση με τη συνέπειά σας. Θέλετε να μας πείτε.
15: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσε κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
14: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωση του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
15: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή την. Να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω. Για να κερδίσω αυτά που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο Γιώργος Μαζονάκης ένα καλό παιδί, άραγε, δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια ότι τίποτε δεν είναι βάρος ούτε μιας δουλειάς, ούτε ενός ανθρώπου.
14: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη.
15: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο ακόμα. Mm-hmm. Εγώ κάνει και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για τις κινήσεις γύρω από το σπίτι μου κτλ.
14: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
15: Γιατί, βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει και παρακολούθηση οτιδήποτε.
14: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας.
15: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
14: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
15: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
14: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
15: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζούτησα κανέναν.
14: Και βρέθηκε.
15: Θέμα γι' αυτό.
14: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθηση εδώ.
15: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
14: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας πούμε.
15: Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Mm-hmm. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιον άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε να βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πέρασε εκεί.
14: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
15: Όχι, υπήρχε. Αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα Μπορεί να το βάλανε αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
14: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
15: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
14: Απειλές?
15: Γενικώς δεν φοβόμουν. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Mm-hmm. Πάντα στην

0: θα είναι ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα media γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω μέσα από καιρό μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάρε με τον άριστο.
1: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
0: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται εδώ πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξαν τη φύξανα, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν, διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν να είμαι σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε? Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι φοβούς για αυτούς. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
1: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
0: Χάλια.
1: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
0: Και πόσες φορές έχω βάλει, να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό, είμαστε μπροστά.
0: Μα είναι το πιέζω, αγκαλιά, καλά, τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μάλιστα, δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα, να το φέρεις στο σπίτι σου? Δεν το φέρνεις, αγάπη.
1: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και είσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι. Δεν είπα ποτέ κάτι. Δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέει ο να είσαι αυθεντικός. Πόσο κόσμο λέει ο να είσαι αυθεντικός? Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμο κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιο, λέει είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πάντω καλό, όχι ω κακό.
1: Άρα. Καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι...
0: Αυτοσαρκασμός. Χιούμορ. Γέλιο. Σας παρέτησε να σηκώσετε να κάνετε κάποια αστεία. Επίσης, έχω ένας άνθρωπος που είμαι πάρα πολύ του χιούμορ, όπως ξέρεις.
1: Αυτό όμως όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώς το σκέφτεται ο άλλος.
0: Για τους κακοπροαίρετους το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πραγματικά τα έχει, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία όλα αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
1: Είπατε πριν.
0: Και επιτέλους, πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
1: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
0: Ναι.
1: Τι εννοούσατε?
0: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ήμουν ένα άνθρωπο που ζούσα πάρα πολύ φοβικό. Ενοχικό. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακά που μπορεί να γίνει. Θα μπορούσα να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και σε συνέχεια με του ανθρώπου. Ζούσα να περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό 18 μήνε με 11 μήνε στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτή την ιστορία άρχισαν αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλος στην περίπτωση τη δική μου, που δεν με απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό.
1: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
0: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
0: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
1: Ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό. Εγώ πίστευα ότι αυτό ήταν ένα οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκαλία.

0: Αλλά με πρώτη Άννα Διαμαντοπούλου μου λέει: δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλό μου, ο Λιτζή, μου λέει: δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου δείξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι κάποιο άνθρωπο έχει κατάσταση γιατί του λείπει και η συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
1: Το να χάσετε τη φωνή σα είναι ένα φόβο σα?
0: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
1: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
0: Ναι.
1: Θα το κάνατε?
0: Αυτό είναι έτσι που λέει, αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι, νομίζω τραγούδι του Νταλάρας και ήταν του Μπρέκοβιτς σύνθεση. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε «Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει θυμώσει απόψε και δεν μου μιλάει». Αυτό αντίστοιχο με τη Αλεξίου. Δηλαδή, η φωνή της δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσει αυτό το πράγμα να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνει Αλεξίου, δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι. Διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια για Αλεξίου, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης, η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρτατη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
1: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή?
0: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφυγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
0: Ναι.
1: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα?
0: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
1: Ήταν όπως τη θέλατε ή την ξοδέψατε? Ξοδευτήκατε μάλλον.
0: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα flow που λέω, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
1: Μια ροή.
0: Μια ροή, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
1: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαΐτιο, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025?
0: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά, γιατί ήταν όλες απλά και ευτυχές, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε, υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
1: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
0: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν ήμουν κλεισμένο στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά. Δηλαδή, ήμουν νεκρός.
1: Τι σας έδωσε το Voice?
0: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος το ποιο πραγματικά είμαι. Θα μου πει και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορέσει την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου όσο κάνουμε με το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
1: Σαν κριτής πώς θα σας κρίνω?
0: Μεγαλώντας λίγο συγκινούμε λίγο περισσότερο από την παλαιό.
1: Ναι, πιο συγκίνητος.
0: Ναι. Δηλαδή μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι. Και όχι εγώ ίδιος.
1: Και τι σας λένε συνήθως που σας συγκινεί?
0: Αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου γράφεις μέσα σε 5 γραμμές.
1: Με ποιον Κρήτη ήρθατε πιο κοντά, από τους υπόλοιπους δηλαδή?
0: Και με τους σκεφτείς ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάθει την ημέρα που είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνούν τόσα χρόνια ότι ζω μόνος μου. Ότι με πειράζει κάποιες φορές.
1: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
0: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή. Και στη ζωή μου.
1: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
0: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θα είναι μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είπα και εγώ. Το οποίο να κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα το οποίο, όπως είπα και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει?
0: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
1: Α, μιλάτε.
0: Το σπίτι κανένα θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, ή αν θα γίνει κανονική εκπομπή, θα δούμε.
1: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
0: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι ένα αριστούργημα.
1: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
0: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
1: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
0: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
1: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι, σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
0: Ο Τάκης Ζαχαράτος, θα ανήκω μείον δήμοδο, του λέγα. Και επίσης, ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο, εμένα με ενοχλεί τι? Το θέμα της συνέπειας. Και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τι λέγατε είναι αλήθεια. Όταν δεν σε παρουσιάζω εγώ κάπως που δεν είσαι εσύ.
1: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμως?
0: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ? Ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σαν να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι να πω. Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
1: Άρα δεν σας αρέσει.
0: Δηλαδή, δώσω τροφή, καταλάβετε τι να πω.
1: Άρα δεν σας αρέσει πως σας σατιρίζει?
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατιρισμό. Δεν είναι σάτιρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη ενδύμω. Μην τον σατιρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
0: Ναι.
1: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
0: ναι,
1: και συστηθήκατε
0: ως συνάδελφος. Επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί έχετε εκτονίσεις. Είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Με τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και από την αρχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίχα ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίχα για να περάσω την πόρτα.
1: 12 χρονών εσύ, δεν
0: ήμουν τότε στα. Όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15-16 χρονών.
1: Και τη είπατε συνάδελφο.
0: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ως στάρ, δηλαδή ως όνομα.
1: Εμένα αυτό με συγκινεί.
0: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
1: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό?
0: Σαφώς το θυμόταν.
1: Όταν τη το λέγατε, α πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, α πούμε, υπέρτη τραγουδιστή. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, α πούμε. Και επίση μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
1: Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
0: Πρέπει να μπουκάσω, όλα είναι κας. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
1: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
0: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά. Δεν σημαίνει ότι τη σταματήσαμε και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτη έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
1: Σα χαρακτηρίζει
0: χρυσό. Και επίση μου τόνωσε την. Πώ να σου πω. Τη δύναμή μου για το τραγούδι. Του είπα κάποτε. Άκουσου. Που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστέ και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνει το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο σταμάτη αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα οτιδήποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
1: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
0: Ναι.
1: Σας αρέσει αυτό?
0: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ ευφύης άνθρωπος. Mm. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέω το στηρίζει, γιατί εμένα αυτό μοιάζει. Αυτό που λέμε, το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου, πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης.
0: Και θέλω δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
1: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο.
0: Mm.
1: Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
0: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε, πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα μήπως ταχτώ.
1: Κάποτε ακούστηκε αυτό. Ισχύει ότι το σκεφτόσασταν?
0: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
1: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
0: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί... Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως, πώς το λένε, τουρίστας. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορεί να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία, υπάρχει μια απλότητα, υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
1: Ξαναρωτάω έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και πόσο τον στήριξε.
0: Αυτό δεν μπορεί να πω σε ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος?
0: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμοι έφυγαν από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
1: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένονται.
0: Όχι. Όχι. Ίσα-ίσα.
1: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση?
0: Όχι, δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Θα σου πω.
1: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
0: Νομίζω ότι είχα από τη μεγάλη σχέση εγώ.
1: Μου είπατε ότι ήταν ένα χρόνο παλιά.
0: Ναι, πέρασε κιόλα ένα χρόνο. Έφυγε και είμαι μόνο.
1: Είναι κάτι που σα προβληματίζει αυτό?
0: Κάποιε φορέ με προβληματίζει. Αλλά λέω ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενή. Δηλαδή επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβε.
1: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα?
0: Εγώ με το αγαπώ, σου λέω από παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σε αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε την λέξη αυτή. Εγώ γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία εγώ τη λέω η αγάπη και θεωρώ στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, λέει Χαρούλα.
0: Ναι, αυτό πρέπει να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα, όχι τρομερός, θαυμάσαι, τρομερός σε κακή λες. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στο διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζωνάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο?
0: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέει δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και?
0: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε?
0: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να τσοχωρηθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω και εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό?
0: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που το έκανα από τις αρχές, δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα και ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικός όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, δεν πιστεύω στον τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
1: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας, στην Αρίθα, που τη χάσατε πρόσφατα.
0: Δεν ήταν πρόσφατα σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που ουτέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σάκους του μπόξ, δηλαδή.
2: να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που έλεγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
1: Είχε πει ο κτηνίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
2: Ο κτηνίατρος που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον, γιατί δεν έχω ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
1: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
2: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ. Να πιάνω, δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Είχατε και πριν ζωάκι?
2: Προσπάθησα. Προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις αρχές που μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθεσόμουν καλός ο νιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Η Αρίθα ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Να ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
1: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί λένε ότι το καλύτερο μνημόσυνο για το ζωό.
2: Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε κάτι, εγώ πεθαμένο στη φράση λένε για μένα, κατάλαβες.
1: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας
2: καλαρώνει? Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα. Έχετε δει σε στραβάκες. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πάντα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και θα πω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
1: Τόσο ζω μα ζω.
2: Ναι.
1: Τι σημαίνει για εσάς όταν το
2: έχετε? Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
1: Σας κολακεύει.
2: Εγώ μπορεί, θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα του κόσμου, αισθάνομαι ότι του έχω καλέσει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεξιστά. Τους λέω να τα ανοίξετε, αν βλέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγε, να έχουν παίξει με τα χέρια τους τα κολλήσια πράγματα. Να έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι πράγματα. Και θέλω να πει να εμπνευσμένο από τον Θεό. Και τους ευχαριστώ. Και κάποιοι τους κάνουν, θα προσπαθήσω να μου κάνουν κακό, ο κόσμος θα τους δώσει πίσω. Και επίσης, ας τους συγχωρέσει ο Θεός και μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
2: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνέντευξη ο Βασίλης και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι το μαζό, μασικά το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος του και όλοι τους. Αυτό όμως ο κόσμος το έλεγε σαν κατηγορία τραγουδιστή. Καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όπως το συνέβη και τώρα. Μόνος μου και όλοι τους. Έλα μου τι συνέβη τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πως αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε. Έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
2: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά. Κοιτάξτε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, είναι τα τραγούδια που. Μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση, το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα είναι το τραγούδι της ζωής σας.
2: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
2: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, Τάσο.
1: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε υγιείς και που έτσι να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τετατέτ. στο Ξένος Τράβελ για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της αποψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
4: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
3: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
4: Μην το χάσετε.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Ισαμάκου. Από Οκτώβριο θα βρίσκομαι στο Θέατρο Μαβίλη κάθε Σάββατο στις 12 με το υπέροχο έργο του William Shakespeare, Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, διασκευασμένο για παιδιά από 5 ετών έως 12. Κάθε Σάββατο στις 12 και καθημερινές με σχολεία.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Στα πλαίσια του καθημερινού ραντεβού που έχουμε, κάνω τη σημερινή εκπομπή, ευρισκόμενος στο μέρος το γνωστό για τους φίλους μου, και βέβαια διαπιστώνοντας ότι ενώ όλοι ασχολούνται στο διαδίκτυο με τις θεωρίες συνωμοσίας χωρίς να τις ζουν, εάν βγείτε έξω θα τις ζήσετε, όχι σαν θεωρία αλλά σαν πραγματικότητα. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η κηδεία του Μαζονάκη, του Γιώργου Μαζονάκη, μέσα σε ένα υποκριτικό περιβάλλον από ανθρώπους που τους έχουμε συνηθίσει να σιωπούν σε όλα αυτά τα σκληρά τα οποία συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι και οι ιεράρχες, οι οποίοι ξαφνικά θυμήθηκαν ότι έπρεπε να πάνε να ιερουργήσουν σε ένα παιδί, έναν άνθρωπο, ο οποίος όμως, αν δεν ήταν γνωστός, θα τον είχαν γραμμένο εκεί που φαντάζεστε. Παρόντες όλοι οι υποκριτές, ρασοφόροι και μη, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση μας έκανε αυτό το οποίο είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος καθίσταται ο φωτεινός παντογνώστης, έτσι, και ξέρει και από ιατρική, και ο οποίος ομιλούσε για τους πρώην φίλους του, τους γιατρούς της ευζωίας, της μακροζωίας, της γαστρονομικής ιατρικής, η κυρία, πώς τη λένε, αυτή την καφαϊτζή, πώς τη λένε, η γυναίκα του, αυτού του πολιτικού κλόουν, που εμφανίζεται ως παθολόγος, στο Κολωνάκι. Όταν βλέπετε γιατρό στο Κολωνάκι και σας μιλάει για γαστρονομικές ιατρικές, για γκβαντικές ιατρικές, για διαστημικές υπεριατρικές κτλ, αρχίστε να φαντάζεστε το τι πραγματικά συμβαίνει, όσοι έχετε μυαλό και όσοι έχετε και την ευφυΐα να ασχοληθείτε, γιατί σας καίει. Οι άλλοι δεν ασχολούνται. Ο Μακαρίτης, μέσα στην αγωνία που είχε για πάρα πολλά πράγματα και μέσα στην ευπιστία και την αγαθοσύνη που τον διέκρινε, βρέθηκε στα χέρια αυτών των σκιτζίδων, θα μπορούσε να είναι στο διπλανό ιατρείο. Έτσι. Το ένα είναι στην Κερνεάδου, το άλλο είναι στην Πλουτάρχου. Και μετά από αυτό εμφανίζονται ως αυτοφοράκηδες, όπως λέει και ο Τζαβάρας, αυτά τα επιφανή μέλη του χορευτικού συλλόγου Αθηνών, του ιατρικού συλλόγου Αθηνών, που πολλοί από αυτούς έχουν να δουν ασθενή, δεν ξέρω και εγώ από πότε, και που ήταν πρωτομάχη της διαφαινομένης απάτης με τα εμβόλια, όπως αυτή εμφανίζεται στα αμερικανικά δικαστήρια. Και όπως όσοι έχετε εμβολιαστεί, το βιώνετε στο πετσί σας. Φυσικά τελευταίος δεν εμφανίζεται ο κύριος Μπούρλας. Την κυρία Παγώνα έχω καιρό να την ακούσω, άλλη μεγάλη μορφή. Ο κύριος Πατούλης θα συναντηθούμε στα δικαστήρια. Κύριε Πατούλη, το πηγαίνατε φυρί-φυρί, τώρα δεν θα το γλιτώσετε. Και εσύ, Φώτη, ό,τι παρενέργειες και να έχεις από τα εμβόλια, οι αστικές ευθύνες δεν παραγράφονται εκ του θανάτου. Εμείς ευχόμαστε να ζήσετε για να πληρώσετε. Όμως, στη χώρα της υπερβολικής εξαπάτησης και της απάτης των παπατζίδων, το παπατζιλίκι δεν συμβαίνει μόνο στην Αθήνα, συμβαίνει και οπουδήποτε αλλού. Η επαρχία μέσω της αυτοδιοίκησης έχει καταστεί έρμεο της μαφίας, μιας μαφίας των ραγιάδων που κοιτάνε να τα έχουν καλά με την κεντρική εξουσία και με όποιον εν τιάφτη περιπτώσει πληρώνει για να συνεχίσουν να εισπράττουν και να τρώνε. Και αυτό είναι και το προϊόν του δημοκρατικισμού. Ο δημοκρατικισμός καταστρέφει την φυσική ιεραρχία. Έτσι, στον Δήμο, ξέρω εγώ, Μακρινίτσα, δεν ξέρω, τυχαίος Δήμος, ο γλύφτης της περιπροκτικής περιοχής του τάδε βουλευτού προτείνεται για δήμαρχος και γίνεται δήμαρχος. Και μετά αρχίζουν τα ΕΣΠΑ, τα χρήματα, οι διορισμοί και έτσι έχετε τον πάτο, τον πάτον κάπου πρόεδρο. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τους ιατρικούς συλλόγους και θεωρώ ότι αυτοί οι οποίοι στραφήκαν εναντίον μου είναι πάτη. Είναι πάτη των πάτων, πολιτική πάτη, διότι η θέση τους δεν είναι επιστημονική. Ο κύριος Νι από την Θεσσαλονίκη, όπου θα πάμε να τον επισκεφθούμε, γιατί στις 11 Οκτωβρίου έχουμε συγκέντρωση. Εγώ λέω όλοι μαζί να μαζευτούμε και να πάμε να του πούμε τα κάλαντα στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, λίγο, πώς να το πούμε, λίγο νωρίς. Λίγο νωρίτερα από την ώρα τους. Έτσι, θα είναι κάλαντα μεταμουσικής, πώς λέμε, Σουλτάν Μερεμέτ μεταμουσικής, ένα τέτοιο Σουλτάν Μερεμέτ θα είναι μεταμουσικής. Με μίμησε. Γιατί αυτός ήταν εμβολιαστής και εγώ ήμουν κατά της επιστήμης. Όλοι αυτοί σιωπούσανε και σιωπούν ακόμα όταν διάφορες ιατρικές τρυπίδες, και μην μου πείτε ότι βρίζω, που λέει ο φίλος μου παρατηρητής διαφημίσεων, μου είπε, λέει ο Ζώης, λέει, να μην βρίζει, εμείς είμαστε ανώμημα, αυτός είναι επώνυμος. Τι να μην βρίσω. Εδώ πέρα έχουν ανοίξει την τρυπίδα τους όλοι και χοροπηδάνε στα Gay Pride. Ψηφίζανε με πρώτο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με στόχευση την υιοθεσία παιδιών. Χοροπηδάνε, το παίζουν και οι πατριώτες, έτσι, δηλαδή, και θα πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος, εμφανίζονται από το πουθενά, έτσι, κάτι βλαμμένα, ας πούμε, είδα το παιδί εκεί κάτω στην Βλαμμένα. Είδα εκείνο το παιδί, ας πούμε, που κάνει τον λοχαγό, ας πούμε, βαρούσε προσοχές στον κούλι. Έτσι, και ποιος είναι ο ρόλος σας, όχι να αμυνθώ του εδάφους. Η αποστολή μας είναι να παρατηρούμε. Να παρατηρούμε και να ενημερώνουμε. Έτσι. Να παρατηρούμε σε μια περιφέρεια και να ενημερώνουμε. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία 30 χρόνια. Οι φρουροί των συνόρων, αντί να πυροβολούν στο ψαχνό αυτούς οι οποίοι πάνε να παραβιάσουν τα σύνορα, παρατηρούν και παίρνουν τηλέφωνο στο Υπουργείο, στο οποίο Υπουργείο βρίσκεται ο Κοπρίτης Υπουργός Υπηρεσίας, ο εκπρόσωπός του, και ο οποίος τους λέει, για να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας, επειδή είμαστε Ευρωπαίοι, ρε παιδί μου, και επειδή οι Τούρκοι είναι φίλοι μας, μην πυροβολήσετε. Και του στέλνει ένα φορτίο με κρουασάν και όταν αποβιβάζονται στη Ρο, στη Μεγίστη, στην δεν ξέρω και εγώ πού αλλού, υποδέχονται τους εισβολείς με τα κρουασάν. Έτσι. Την άλλη φορά να μην έχετε όπλα, να έχετε τεράστια κρουασάν, γαλλικές μπακέτες κτλ. Και να χαιρετάτε κατά αυτόν τον τρόπο με το κρουασάν τον κάθε πρωτοθυπουργό ο οποίος έρχεται. Να πω ότι ευρισκόμενος στα Γιάννενα, πάντα είχα πολύ κακή γνώμη για τους αστούς γιαννιώτες. Διότι δεν μπορούσα να καταλάβω, ρε παιδί μου, πώς αυτός ο Ιωάννης Κυλόσοφος στα 1600 τόσα, ενώ μπούκαρε μέσα στα Γιάννενα και σχεδόν τα κατέλαβε, στο τέλος τον πιάσανε και τον δάρανε κιόλας. Αυτό κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ενώ είχαν ξεκινήσει από τα γραμμενοχώρια, οι χωρικοί και τα λοιπά και νικήσανε και. Λοιπόν, τον πιάσανε και τον γδάρανε. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω πώς εδώ και τόσο πολύ πολλά χρόνια αυτά τα οποία μαθαίναμε από τον πατέρα μου. Λοιπόν, αυτά τα οποία μαθαίναμε από τον πατέρα μου, ότι ο Αλή Πασάς είναι ένας τύραννος, ένα κάθαρμα, ένας βιαστής, ένας. Λοιπόν, και τώρα θα απαντήσω και σε έναν πρώην δικό μας, ο οποίος η πολύ αμαμία, να το πω έτσι, τον έχει βαρέσει το κεφάλι και η καρδιακή ανεπάρκεια και θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί όλο αυτό το οποίο περιγράφω, το έχω περιγράψει ήδη το πρωί, εμφανιζόμενος στο Focus, ως πρόεδρος του κινήματος 21. Περιγράφω λοιπόν αυτό το οποίο διαπίστωσα στα Γιάννενα. Η προσπάθεια αγιοποίησης του Αλή Πασά. Η προσπάθεια αγιοποίησης του Αλή Πασά και εξαφάνισης των εγκλημάτων του από ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζονται ως πατριώτες και οι οποίοι εμφανίζονται ως συλλέκτες, αλλά και από και η παραποίηση της ιστορίας με τη μετάφραση ύποπτων βιβλίων, υπόπτων συγγραφέων από, προσέξτε, από εκδοτικούς οίκους οι οποίοι χρησιμοποιούν εθνικά ονόματα. Αυτά είναι εκδόσεις Δωδώνη. Ο τίτλος είναι «Αλή Πασάς, το διαμάντι των Ιωαννίνων». Εμένα ο πατέρας μου έλεγε «Ο τύραννος των Ιωαννίνων», «Ο σφαγεύς των Ελλήνων». Και βέβαια σας καλώ να μπείτε στη βιογραφία του Κατσαντώνη και στη βιογραφία του Παπαθήμιου Βλαχάβα, τους οποίους τους έσπασε τα κόκαλα στον Πλάτανο, και για όλα αυτά στο μουσείο και στα μουσεία προφανώς των Ιωαννίνων δεν αναφέρεται τίποτα, ενώ η εικόνα την οποία μας δείχνουν είναι το κάθαρμα αυτό ο Αλή Πασάς να ξεκουράζεται στα πόδια της κυραβασιλικής. Να πούμε ότι όταν η κυραβασιλική εχμαλωτίστηκε από τις συμμορίες του Αλή Πασά για να την βγάλουν στο κλαρί και επειδή ήταν πολύ όμορφη την στείλαν στο χαρέμι του Πασά, λοιπόν, ο πατέρας της, Εκάρη Μοναχός, άνοιξε έναν λάκο, ο Κονταξής έτσι λεγότανε, έπεσε μέσα στον λάκο και προσευχότανε να πεθάνει. Αυτό ήταν ο Αλή Πασάς. Στο μουσείο λοιπόν της Λίμνης των Ιωαννίνων μας τον εμφανίζουν ως έχτιζε χριστιανικές εκκλησίες. Χωρίς αυτόν δεν θα γινόταν η Επανάσταση και χωρίς τους Γενίτσαρους δεν θα γινόταν η Επανάσταση. Γιατί στην ίδια περίοδο, αν δεν απατώμε, οι Γενίτσαροι είχαν ξεσηκωθεί εναντίον του Σουλτάνου. Να τους πάρουμε και αυτούς να πούμε ότι δικοί μας είναι. Έτσι. Λοιπόν, για να καταλάβετε πώς πάνε να σας δουλέψουν. Και αυτοί οι οποίοι το διαχειρίζονται όλο αυτό ήταν πρώτα ο Μακαρίτης, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων. Ναι, αυτός είναι ο Μωυσής Ελισάφ που έκανε και συνέδρια για τον Αλή Πασά. Ένα συνέδριο εδώ για τους Σουλιώτες δεν έχουν κάνει. Λοιπόν, κάναν για τον Αλή, για τον Αλή Πασά. Ενώ αποκρύπτουν παντελώς τα εγκλήματα του Άλι Πασά εναντίον των Ελλήνων. Οι Έλληνες χαράζανε τα πρόσωπα των όμορφων κοριτσιών τους, των θυγατέρων τους, έτσι ώστε να μην τα παίρνουν στα χαρέμια οι Αλβανοί. Ήτανε τόσο το μίσος των Αλβανών εναντίον των Ελλήνων, έτσι γιατί ο Άλι Πασάς θεωρούσε τον εαυτό του Αλβανό, λοιπόν, ώστε ο Παπαθήμιος Βλαχάβας συμμάχησε με τους Τούρκους για να χτυπήσει τους Αλβανούς. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με τον Κωνσταντή Κολοκοτρώνη στα Τρίκορφα μετά τα Ορλοφικά, συμμάχησε με τους Τούρκους για να χτυπήσουν τους Αλβανούς. Για να σταματήσουν να λένε όλοι αυτοί οι αμόρφωτοι αυτά τα οποία λένε. Να ξέρουν ότι παρακολουθούνται πλέον, τους καταγράφουμε και δεν έχουν προστασία. Γιατί ο υπεύθυνος του μουσείου, όταν μίλησα μαζί του και του είπα τι είναι αυτά τα οποία γράφεται και τι είναι αυτά τα οποία προωθείται, λοιπόν, μου είπε: Είμαι μουσείο, έχω προστασία. Από ποιον έχεις προστασία, ρε? Ρε, από ποιον έχεις προστασία? Ένας φούρναρης είναι, έτσι. Από ποιον έχεις προστασία και πώς έκανες περιουσία? Από την πολλή δουλειά. Δηλαδή, όλοι εμείς εδώ πέρα δεν δουλεύαμε. Δούλευες εσύ μόνο. Λοιπόν, δούλευες εσύ μόνο, έτσι. Λοιπόν, και επειδή έχει προστασία, έλεγε, μου είπε στο τηλέφωνο, κάνω ό,τι θέλω, πουλάω ό,τι θέλω, γιατί είναι έμπορος. Εμπορεύεται την ιστορική μνήμη διαστρεβλώνοντάς την. Δεν λέμε ονόματα, αλλά ξέρουμε. Τώρα εμείς τους παρακολουθούμε. Ξέρουμε τι έχουν κάνει. Στη συγκέντρωση που θα κάνει το κίνημα 21 στα Γιάννενα μέσα στο Νοέμβριο, θα τα πούμε όλα για όλους αυτούς. Τώρα, να απαντήσω σε έναν ο οποίος τον είχα για έξυπνο, αλλά τελικά είναι θλιβερός, λοιπόν, ο οποίος βγήκε και είπε το εξής φοβερό. Λέει, ένας λέει αρχηγός μικρού κόμματος που βγαίνει σε ένα κανάλι που ελέγχεται από άλλο κόμμα, ωφελεί το μικρό του κόμμα. Εγώ όταν βγαίνω στα κανάλια, έτσι, σε οποιαδήποτε κανάλια και στο Focus, μιλάω προς όφελος της πατρίδος μου, όχι προς όφελος του κινήματος. Και όταν αυτά τα οποία λέω ενοχλούνε, τότε τους βλέπω πολλούς να βγαίνουν και να προσπαθούν να μετατρέψουν την προσπάθειά μας σε μικροκομματική. Σήμερα λοιπόν εγώ αυτά βγήκα και τα είπα στο Focus και κάποιος, δεν θα τον χαρακτηρίσω, κάποιος πολύ μικρός πλέον, πάρα πολύ μικρός, θλιβερός λοιπόν, βγήκε και είπε αυτό το φοβερό, έτσι, ότι τι δουλειά έχει ο αρχηγός ενός μικρού κόμματος, κινήματος, όταν εμφανίζεται ξανά και ξανά στην εκπομπή ενός δημοσιογράφου που είναι φερέφωνο άλλου κόμματος. Τι δουλειά έχει να διαφημίζει εκ των προτέρων τη συνέντευξή του και μάλιστα ζητάει και συνδρομές προκειμένου να κατέβει αυτόνομα, όπως λέει. Ναι, εμείς ζητάμε συνδρομές, Νούλη, γιατί εμείς, έτσι, έχουμε πάρει και τη σύμφωνη γνώμη των μελών του κόμματός μας και των οργάνων, λοιπόν, που εσύ, έτσι, δεν ανήκεις σε αυτό το κόμμα. Εντάξει, δεν ντρέπεσαι λίγο, Νούλη? Ο Νούλης, λοιπόν, απεδείχθη ότι είναι πολύ μικρός, πάρα πολύ μικρός. Όσες φορές τον είχα πάρει μαζί μου, το μόνο πράγμα το οποίο τον ενδιέφερε ήταν πώς θα βρει τις πρώην γκόμενές του, να το πω έτσι, λοιπόν, και το πώς θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Πώς να το πούμε, τα αποθυμένα του. Ντροπή, Νούλη, σε αυτή την ηλικία να βγάζεις τέτοιο κόμπλεξ. Το αφήνουμε όμως αυτό. Ας το πάρει, ας πάει στο γιαραμπί, λοιπόν. Να το αφήσουμε, λοιπόν, αυτό. Να πούμε, λοιπόν, ότι η Ήπειρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από μία μελλοντική αλβανική διείσδυση. Αυτό το βλέπει κανείς όταν βλέπει χωριά να αγοράζονται από τραστ και κονσόρτσια αλλοδαπών, κυρίως Αλβανών, αλλά σε λίγο να είστε σίγουροι και Τούρκων και γιατί όχι και άλλων φυλών. Να πω ότι αυτός που έγραψε αυτό εδώ το βιβλίο, στο οποίο εμφανίζει την Ολυμπιάδα ως Αλβανίδα, λέει είναι από τα βουνά της Κυπεταρίας η Ολυμπιάς, λοιπόν, η μάνα του Αλέξανδρου και τους Αλβανούς ως συνεχιστές των ηρώων των ομηρικών επών, είναι κάποιος ο οποίος λέγεται William Plomar, Αν μπείτε στο διαδίκτυο και ψάξετε, ο ίδιος δηλώνει ότι ανήκει στην χαρούμενη πλευρά των σεξουαλικών διαστροφών, ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Έχει πεθάνει βέβαια τώρα, πέθανε νομίζω το 26, δεν είμαι σίγουρος.

Λοιπόν, θα τον βαφτίσουμε εμείς. Θυμάμαι τώρα την μία σειρά, όχι σειρά, μία ταινία, «Οι γενναίοι του Μπράνκα Λεόνε», όπου έπαιζε πρωταγωνιστούς ο Βιτόριο Γκάσμαν, ο οποίος και αυτός ήταν εντελώς τυχαία από την... είχε αυτήν την καταγωγή που αποτελούσε εγγύηση για το ταλέντο του. Υπήρχε λοιπόν στην σειρά ένας Εβραίος καημένος, ας πούμε, ο οποίος τον κυνηγούσαν όλοι στη σειρά, στην ταινία, και ο οποίος κουβαλούσε ένα μπαούλο, και όποτε συνέβαινε κάτι άνοιγε τον μπαούλο και κρυβότανε. Οπότε έπεσε σε κάποιους φανατικούς χριστιανούς και αποφασίσαν να τον βαφτίσουν. Αν θυμάμαι καλά, αυτό είναι μια ταινία, έτσι, κορυφαία του Ιταλικού κινηματογράφου, της μεσαιωνικής περίοδου, λοιπόν, και ο καημένος ο Εβραίος έτρεχε να σωθεί γιατί θέλανε να τον βαφτίσουν. Δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, έτσι. Αστειευόμαστε. Λοιπόν, εντελώς τυχαία λοιπόν και ο Μωυσής δεν έκανε ούτε ένα συνέδριο για τους σουλιώτες, δεν έκανε ένα συνέδριο για τον Παπαθήμιο Βλαχάβα, δεν έκανε ένα συνέδριο για τον Κατσαντώνη, έκανε ένα συνέδριο όμως για την προσφορά του Αλή Πασά. Ο Αλή Πασάς σε λίγο θα τον αγιοποιήσουν κιόλας στα Γιάννενα. Θα φροντίσουμε να μην γίνει. Να πούμε ότι το μουσείο αυτό ανήκει ως χώρος στη Μονή Παντελεήμονος και βρίσκεται κάτω από την εποπτεία, υποτίθεται, του Μητροπολίτη Ιωαννίνων. Δεν ξέρω, ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων συμφωνεί σε κάτι τέτοιο. Βέβαια, οι Μητροπολίτες στα Ιωάννινα έχουν μια περίεργη έτσι σχέση με την Τουρκιά. Η Κυραφροσύνη ήταν ανιψιά του Μητροπολίτη και ήταν τσιριμπόμ τσιριμπίμ και αέριζε τα ραδίκια από πάνω αρχικώς παρέα με τον Μουχτάρ. Έτσι, γιατί τις άρεσαν τα δώρα που τις έκανε ο Μουχτάρ, ο κερατάς που δεν έμαθε μάλλον ποτέ τι ακριβώς συνέβη, γιατί χάσαμε τα ίχνη του. Ήταν στην Βενετία και έκανε εμπόριο και η Κυραφροσύνη εδώ κάλυπτε τις ανάγκες του κατακτητή. Προφανώς επειδή ο πατέρας του κατακτητή ήταν καλός άνθρωπος και φιλέλληνας. Λοιπόν, αυτά μας λένε, έτσι. Δεν λένε βέβαια ότι η κυραβασιλική και ο Θανάσης Βάγιας, που ήταν σωματοφύλακας του Αλή Πασά, τον κοροϊδέψανε προκειμένου να στασιάσει εναντίον του Σουλτάνου και να δοθεί η ευκαιρία και ο χρόνος να γίνει επανάσταση. Ο Αλή Πασάς δεν το έκανε αυτό επειδή μας αγαπούσε, όμως αυτοί τον εμφανίζουν ως, ρε παιδί μου, παραπάνω από τον Κολοκοτρώνη, έτσι. Αυτό είναι το μουσείο, στο οποίο σας συμβουλεύω να μην χάσετε το χρόνο σας, να πάτε να το δείτε. Είναι η άποψή μου αυτή. Θα χάσετε και το χρόνο σας και τα λεφτά σας. Υπάρχουν αρκετά κορόιδα να πάνε να δώσουν 2,5 και 3 και 7 ευρώ. Αφήστε το να πάνε αυτοί, λοιπόν. Το αφήνω αυτό και θα πάμε στην

Ναι. Λοιπόν, το αφήνω λοιπόν αυτό και θα πάμε στην φάση κατά την οποία βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Έτσι, στην Ευρώπη λοιπόν έχουμε τις εκλογές στη Σουηδία. Θα σας παρουσιάσω για να καταλάβετε πώς λειτουργεί η δημοκρατία στην Ευρώπη, ο δημοκρατικισμός. Θα σας παρουσιάσω ένα, ψάχνω να το βρω τώρα, εδώ είμαστε, ένα κομμάτι από το YouTube, όχι από το YouTube, από το Twitter. Εδώ λοιπόν βλέπουμε η μοίρα της Σουηδίας σε μία εικόνα. Απόψε ψήφισαν οι αλλοδαποί για το μέλλον μιας χώρας που δεν πληρώνουν φόρους. Το πρώτο λάθος της ανάρτησης είναι αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει αν κάποιος που δεν είναι Έλληνας ή Σουηδός και τα λοιπά στην Ευρώπη πληρώνει ή δεν πληρώνει φόρους. Αλλά ζουν σε βάρος της και να μην ζούσαν σε βάρος της. Ψήφισαν υπέρ τους, όχι υπέρ της Σουηδίας. Και βλέπουμε, το βάζω να το δείτε, λοιπόν, το 1950 η Σουηδία ήταν το 97,1%.

0: 1% της Σουηδίας. Το 2026 η Σουηδία είναι το 64,3% της Σουηδίας. Το 2026 υπάρχουν πάνω από 300 τζαμιά στη Σουηδία. Αυτό είναι ο προάγγελος του τι θα συμβεί στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, βέβαια, όταν αντιστέκεσαι σε αυτό, σου επιτίθονται, σε βρίζουν, εμφανίζονται αυτοί ως καλοί άνθρωποι. Όμως το κάρμα υπάρχει. Και το κάρμα, λοιπόν, λέει το εξής. Θα σας το δείξω τώρα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, το κάρμα, λοιπόν, λέει ότι εάν είσαι δημοσιογράφος, προσέξτε, και κάνεις ανθεληνική προπαγάνδα ή, ας πούμε, φιλομεταναστευτική, ρε παιδί μου, γιατί είσαι καλός άνθρωπος, έτσι, είσαι από αυτό που λέμε, είναι καλός άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, θα το βάλω να το δείτε τώρα, γιατί φτιάξαμε ένα σορτάκι και αξίζει τον κόπο να το δείτε. Λοιπόν, αυτομάτως γράφεις άρθρα για την έμφυλη βία, λες, μιλάς για το πόσο ωραία μυρίζει το κείμενο στον Άγιο Παντελεήμονα και διάφορα τέτοια ωραία. Μετά από λίγο καιρό όμως ξαφνικά η μάνα σου βρίσκεται θύμα, θα το βάλω τώρα να το δείτε, γιατί πέφτει ξύλο και ναι, έτσι, να το ξέρετε αυτό. Θα το βάλω τώρα να το δείτε. Έχει γίνει και μία επέμβαση από τους δικούς μου στο κομμάτι αυτό. Πέφτει ξύλο στη μάνα σου και τη στέλνουν στο νοσοκομείο την 80χρονη μάνα σου και αυτομάτως θυμάσαι να επιτεθείς στη δημοτική αρχή και να πεις ότι χωρίς να σκεφτείς τις δικές σου ευθύνες για αυτό το οποίο συμβαίνει. Και αυτό θα συμβεί σε όλους, αργά ή γρήγορα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι, εδώ είμαστε, ναι. Λοιπόν, και σας το διαβάζω. Άτιμο κάρμα. Λοιπόν, καταγγελία για άγριο ξυλοδαρμό σε 80χρονη κοντά στην πλατεία Βικτωρίας. Είναι εκεί που σκοτωνόμασταν τα προηγούμενα χρόνια για τις συμμορίες των αλλοφύλων και τον άναρχο κτλ. Λοιπόν, είναι η μητέρα της Χριστίνας Γαλανοπούλου, η οποία Χριστίνα Γαλανοπούλου σε προηγούμενες, θα το βάλουμε και αυτό να το δείτε, λοιπόν, στη δουλειά της, έτσι, σε προηγούμενες δηλαδή, σε άρθρα της, εδώ είμαστε, σε άρθρα της, λοιπόν, θα τους πάρει ο διάλογος σήμερα όλους, να το ξέρετε, δηλαδή θα την κάνω τη δρομοδουλειά, δεν γίνεται, γιατί το παραξηλώσανε, λοιπόν. Και θα μιλήσουμε και για την ΙΡΟ, η οποία η ΙΡΟ κάνει αναρτήσεις, θα σας πω τώρα, για να τελειώνει η υπόθεση, όχι τώρα, μισό λεπτό, να τελειώσουμε με το ένα παρατράγουδο, λοιπόν, της τύπισσας αυτής, της φοβερής αυτής τύπισσας, λοιπόν. Μισό λεπτό να το βρούμε. Πού είναι, ρε παιδιά, πού το έχουμε βάλει. Εν πάση περιπτώσει, έγραφε αρθράκια η φοβερή αυτή τύπισσα, στα οποία μιλούσε για τους καημένους τους ξένους, οι οποίοι γεμίσαν με ωραίες μυρωδιές τις γειτονιές μας. Τώρα, λοιπόν, εκτός από τις μυρωδιές, πέφτει και ξύλο, έτσι. Λοιπόν, θα το βάλουμε, λοιπόν, τώρα να το δείτε, για να το ευχαριστηθείτε. Όχι το ξύλο, να ευχαριστηθείτε την ανάρτηση που έκανε η εν λόγω κυρία, τότε το άρθρο της, και τώρα βγαίνει και παραπονιέται επειδή οι αλλοδαποί πλακώσαν στο ξύλο την 80χρονη μέρα της, η μάνα της, έτσι, μητέρα της. Λοιπόν, και φυσικά το περιοδικό, ο οχετός στον οποίο έγραφε, είναι ο οχετός του Λίφο. Το Λίφο, εγώ έχω πει, είναι ένα πορνοπεριοδικό το οποίο προωθούσε στο παρελθόν και την πορνεία των εφήβων, γιατί το έκανε αυτό υπό το πρόσχημα της τέχνης. Έβγαζε μία, μιλάμε τώρα για το 9, για το 8, Λοιπόν, και ήθελα από τότε να τους κυνηγήσω λίγο δικαστικά, αλλά είχαμε τη Χριστίνα Τζαμπάζη τη Μακαρίτσα, μου λέει δεν θα γίνει τίποτα, άστο, το αφήσαμε. Θα δούμε λοιπόν όμως τώρα, έτσι, τι έχει παιχτεί. Να σας δείξω τι έγραφε η ίδια κυρία, η οποία τώρα διαμαρτύρεται επειδή αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους τους υποστήριζε φερθήκανε με ιδιαίτερη τρυφερότητα, επειδή είχαν πολλά προβλήματα από το σπίτι τους και ήταν πληγωμένοι, λοιπόν, στη μητέρα της. Λοιπόν, να το βρω, να το βάλουμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και τώρα θα γίνει το έλα να δεις. Θα το διαβάσουμε αυτό τώρα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, γράφει λοιπόν η κυρία Χριστίνα Γαλανοπούλου. Πίσω από την πλατεία Βικτόριας, στο δρόμο με τα σκοτωμένα Περιστέρια. Μεταξύ μας ποτέ κανένας δήμαρχος και καμιά δημοτική αρχή δεν νοιάστηκε για το πώς και το γιατί μία από τις πιο όμορφες γειτονιές της Αθήνας κατέληξε σε αποθήκη ψυχών και νεκρόπολη καταστημάτων. Θα ακούσεις να λένε ότι φταίνει οι μετανάστες, όμως οι μετανάστες φεύγουν αχάραγα για τις δουλειές του ποδαριού και το βράδυ κάνουν λάτρα σε υπόγεια και ισόγεια, μοσχοβολάει ο τόπος κείμενο και κάρι σε κάποια σημεία και τα λοιπά, που σε κάποιους πέφτει βαρύ, σε εμάς πέφτει βαρύ. Τώρα έπεσε βαρύ το χέρι του κάρμα πάνω τους και διαμαρτύρονται, έτσι. Εγώ εύχομαι η γυναίκα να είναι καλά, εύχομαι να μην της ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και εύχομαι βέβαια ο καθένας να υποστεί τις συνέπειες του πεπρωμένου το οποίο έχτισε, διότι αυτό το πεπρωμένο όλοι αυτοί το χτίζουν μόνοι τους. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν στην πατρίδα μας. Τώρα, να πω ότι διάφορα παρατράγουδα. Ένα παρατράγουδο, είχαμε ένα παρατράγουδο κάτω στην Κρήτη, το οποίο το είχαμε και υποψήφιο. Γενικώς η Κρήτη, δύο γυναίκες είχαμε υποψήφιες, μας βγήκανε περίεργες. Ήταν η φάση που θέλαμε να έχουμε γυναίκες γιατί το απαιτεί ο νόμος. Και βρήκαμε αυτές. Η μία ήταν, είχε την εγγύηση του Πατατούλη. Έτσι. Ο οποίος αντί να είναι και ευγνώμων για τις συμβουλές που του έδωσα και ζει ακόμα, κρατάει μούτρα. Βέβαια το έχει συνηθίσει αυτό γιατί είχε περάσει από το ΕΠΑΜ, μετά έφυγε από το ΕΠΑΜ βρίζοντας. Είναι πολλά τα προβλήματα. Δεν θα τα λύσουμε όμως εμείς, δεν θα κάνουμε ψυχανάλυση. Όμως διάβασα τώρα μία ανάρτηση που έκανε αυτή η κυρία. Λοιπόν, ψάχνουν να βρουν όργανα στα κόμματα, έχουμε καταστατικό και δεν σας αφορά. Λοιπόν, βγάζουν, λέει, χρήμα για το κανάλι, λέει, θα σας δώσουμε αναφορά, πώς μεταφράζεται σε χρήματα, έχουμε τους λογιστές μας και οι λογιστές μας δίνουν την αναφορά τους στην εφορία, σε εσάς όχι όμως. Για να καταλάβετε τι μίσος έχουν. Η κυρία αυτή, λοιπόν, πήγε στην... τώρα μας λένε πολιτικά μορφώματα, είμαστε πολιτικό μόρφωμα, Νούλη, έτσι, εμείς. Όταν ερχόσουν και έκανες βόλτες μαζί μας, δεν ήμασταν πολιτικό μόρφωμα. Τώρα είμαστε πολιτικά μορφώματα. Έτσι, Νούλη. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα και για τον Βελόπουλο. Λοιπόν, μην ανησυχείτε. Θα μιλήσουμε όμως για αυτούς οι οποίοι έχουν το κομμάτι της αυτοκαταστροφής και της προδοσίας στο αίμα τους, γιατί μεγαλώσανε και μυαλό δεν βάλανε. Λοιπόν, η κυρία αυτή, λοιπόν, η κυρία αυτή πήγε στο κόμμα της Καριστιανού και ήθελε, έτσι, ενώ ήταν στο κόμμα της Καριστιανού, να είναι και μαζί μας. Λοιπόν, και της είπα και εγώ ότι διαγράφεσαι. Και βέβαια μετά έφυγε και από το κόμμα της Καριστιανού. Έτσι, δηλαδή, έχει το ανικανοποίητο, δεν ξέρω γιατί. Τώρα να μιλήσω για αυτήν, δύσκολο. Λοιπόν, ίσως να μην αξίζει τον κόπο. Ίσως να μην αξίζει τον κόπο. Η κακία τους έχει σχέση με το πώς πληρώνουν οι συνδρομές, τα μέλη μας και οι φίλοι μας. Θέλουνε το κίνημα 21 να μην έχει τίποτα από ενίσχυση. Τέτοια καθάρματα είναι. Θέλουνε να μην μπορούμε να κατέβουμε στις εκλογές. Θέλουνε να μην έχουμε φωνή, θέλουν να μην έχουμε κόσμο. Επειδή οι ίδιοι έχουν το ψυχολογικό τους πρόβλημα. Και καλά, ο ένας, λόγω της κατάστασης υγείας, η σχιζοφρένεια δικαιολογείται. Οι άλλοι, πονάτε, έτσι. Θα πονέσετε κι άλλο τώρα. Θα σας βοηθήσουμε να πονέσετε κι άλλο. Η Βουρδού, δεν θα πούμε όνομα, λοιπόν, την αφήνουμε. Η τύπισσα λοιπόν αυτή μιλάει για αρχηγίσκο. Όταν ήσουν όμως και ήσουν υποψήφια σε εμάς, δεν ήμασταν αρχηγίσκοι, έτσι. Λοιπόν, και περίμενε να γυρνάει στα κόμματα τα υπόλοιπα και να, εμείς να την κρατάμε στο κίνημα 21. Όχι, αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Αυτό θα πληρωθεί. Έβαλε, λέει, μια καρδούλα σε ανάρτηση φίλου, ενώ είχε πάει στο κόμμα της Καριστιανού. Και δεν ξέρουμε, λέει, ούτε να τη διαγράψουμε. Θα σε διαγράψουμε, μην ανησυχείς. Μας την έχω, λέει, στημένη. Του την έχω στημένη μόλις κάνει βήμα ως απονενοημένο διάβημα. Για έλα, λοιπόν, κυρία, να μου πεις τι έχει στημένη. Και λέει, θα τον ρεζιλέψω επωνύμως. Η ίδια είναι ένα ρεζίλι από μόνη της. Για αυτό το οποίο έκανε. Την ρεζίλεψε η μεγαλύτερη παπάτζα που κυκλοφορεί πολιτική, η Καριστιανού. Την ρεζίλεψε ακόμα και η Καριστιανού. Σταματάω εδώ, δεν θα πω τίποτε άλλο, γιατί δεν θα μπορούν και να κοιμηθούν το βράδυ, είναι μεγάλοι άνθρωποι και θα έχουν πρόβλημα. Τώρα, μου ζητάτε να σχολιάσουμε για τον Βελόπουλο. Έχετε την μανία σας εναντίον του Βελόπουλου. Καλά κάνετε. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω να κάνω πόλεμο και ο πόλεμός μου δεν είναι ο Βελόπουλος. Ο πόλεμός μου είναι ο Μητσοτάκης. Ο πόλεμός μου δεν είναι τι είπε τότε ο Βελόπουλος και τι έκανε τώρα και αν πήγε στην τουαλέτα. Και αν τα έχω πει τότε αυτά όπως έπρεπε, όπως και τα έχουμε πει και για τον Κασιδιάρη, τα έχουμε πει για την Καριστιανού και. Αυτό είναι η μικροπολιτική. Εμένα με ενδιαφέρει να γίνει ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για την πατρίδα μας. Θεωρώ ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε σαν κίνημα 21. Αυτοί οι οποίοι μας επιτίθονται είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι είμαστε αρκούντος επικίνδυνοι για αυτά και για αυτούς οι οποίοι τους στηρίζουν. Και φτάσανε στο σημείο να μας λένε τι σε ένα φτωχό κίνημα, το αν παίρνουμε συνδρομή. Δεν ντρέπεστε λίγο, ξεφτυλισμένοι. Τέτοιοι ήσασταν. Τέτοιοι είστε και τέτοιοι θα είστε. Μέχρι να πεθάνετε θα τρώγεστε με τα ρούχα σας. Και θα βλέπετε όλα αυτά τα κόμματα να κυκλοφορούν, θα βλέπετε τους Πακιστανούς κάτω από το σπίτι σας, θα βλέπετε τις κόρες σας να κινδυνεύουν, θα ψάχνετε να βρείτε στον ήλιο μοίρα. Θα σας τρώει το μαράζι και η απιστία και το μίσος, λοιπόν, και θα στρέφεστε εναντίον όλων αυτών οι οποίοι ήταν φίλοι σας και τους κάνατε εχθρούς σας. Να σταματήσω εδώ, να πω ότι ετοιμαζόμαστε για την Θεσσαλονίκη, θα σας βάλω να δείτε την πρώτη μπροσούρα την οποία έχουμε φτιάξει. Μισό λεπτό, εδώ είμαστε. Λοιπόν, τι φτιάξανε οι συναγωνιστές. Δεν τους έχω δει να ψάχνουν να βρουν τι γίνεται με τα χρήματα τα οποία παίρνει το ΚΚΕ, με τα χρήματα τα οποία παίρνει ο Ηλίας. Ψάχνουν να βρούνε, έτσι, γιατί το κίνημα 21 έχει φίλους και γιατί το ενισχύουν. Λοιπόν, σας το βάζω να δείτε. Να δείτε την πρώτη μπροσούρα για τις 11 Οκτωβρίου του 2026, η οποία είναι η συγκέντρωση την οποία θα κάνουμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Στο ξενοδοχείο Βασίλισσα Όλγα, στο οποίο είχαμε μείνει μαζί με αυτόν τον τύπο, ο οποίος... τώρα θυμήθηκε ότι είμαστε αρχηγίσκοι, έτσι, νουλί. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την μπροσούρα, θα αλλάξει, θα έχουμε ακόμα καλύτερη μπροσούρα. Είναι στις 11 προμεσημβρίας, 11 το πρωί, την Κυριακή, στις 11 Οκτωβρίου του 2026. Στο ξενοδοχείο Βασίλισσα Όλγα. Ένα είναι το Βασίλισσα Όλγα. Θα μιλήσουμε με τους φίλους μας. Περιμένουμε να έρθουν οι φίλοι μας από όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Θα κάνουμε συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις. Η επόμενη πόλη στην οποία θα κάνουμε συγκέντρωση είναι η Λάρισα. Ήδη μιλάω με τους φίλους μας για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Να βρούμε δηλαδή την αίθουσα, να δημιουργήσουμε τις προσκλήσεις. Υπάρχει μια ιδέα να στείλουμε σε κάποιους προσκλήσεις. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εύκολο, επειδή είμαι αποκλεισμένος στην περιοχή της καταγωγής μου λόγω του οικογενειακού προβλήματος που έχω. Πρέπει να κάνω κάποια πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Ωστόσο, η μπροσούρα νομίζω ότι τα λέει όλα. Είναι μια καλή μπροσούρα, από ό,τι έχω αντιληφθεί. Μου άρεσε και εμένα. Τη φτιάξανε τα όργανα του κόμματος. Έτσι, τα όργανα του κόμματος. Φανταστείτε τώρα να είχαμε εμείς αυτούς τους τύπους ως όργανα του κόμματος. Θα τρογόντουσαν με τα ρούχα τους, θα τρώγανε εμένα, θα τρώγανε τις καρέκλες, θα τρώγανε τα πατώματα και στο τέλος θα φεύγανε να πάνε σε ένα άλλο κόμμα για να ψάξουν και εκεί να βρουν όργανα. Δεν λειτουργούμε έτσι. Τι να σας κάνουμε. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Αυτή είναι η συγκέντρωση που θέλουμε να κάνουμε. Μπείτε στο κίνημα21.com για να ενισχύσετε το κόμμα και κάντε συνδρομή στο συνδρομητικό κανάλι, όπου εξαιτίας του συνδρομητικού κανάλιου και των συνδρομών στο κίνημα θα μπορέσουμε να κατέβουμε σε εκλογές. Αυτός είναι και ο λόγος που βγαίνουμε και στα διάφορα κανάλια. Διαφημίζουμε τον εαυτό μας. Διαφημίζουμε τον εαυτό μας και διαφημίζουμε τις δράσεις και τις ενέργειες που κάνουμε, τις οποίες αυτοί οι οποίοι φωνάζουν και χτυπιούνται έξω από το κόμμα πλέον, έξω από το κίνημα, δεν κάναν, δεν θα κάνουν και ούτε θα διανοηθούν, ούτε να σκεφτούν καν. Τώρα τι να πω, η μισή Ελλάδα είναι έτσι, τρώγονται όλοι με τα ρούχα τους. Δεν πειράζει όμως, ο βίος είναι βραχής. Τα προβλήματά τους είναι μεγάλα. Τους εύχομαι καλά ξεμπερδέματα, γιατί η κακία θα τους φάει. Και όσο θα τους τρώει η κακία, το κίνημα 21 θα είναι εδώ και περιμένω από την κυρία αυτή να βγει και να με, πώς το είπε, να με ρεζιλέψει επωνύμως, μόλις κάνει το βήμα. Έλα να δούμε λοιπόν. Έλα να δούμε. Λοιπόν, είναι διαγεγραμμένη ήδη, να το ξέρει αυτό. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι σε καμία σελίδα και να νομίζει ότι αυτό σημαίνει ότι είναι σε κόμμα. Λοιπόν, είναι διαγεγραμμένη ήδη από το κίνημα 21. Και την περιμένω να κάνει το βήμα. Περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Να βρει καλό δικηγόρο μόνο και να ρωτήσει την άλλη, την οποία της έχω χαρίσει τα χρήματα από τις αγωγές, στο Ηράκλειο, λοιπόν την άλλη περιπτωσάρα, η οποία κυκλοφορούσε. Και η οποία τώρα ασχολείται με άλλα πράγματα, δεν ξέρω, δερμογραφισμούς, της μιλάει ο Θεός και τα λοιπά, δεν ξέρω τι κάνει. Την βλέπω και αυτή να της μιλάει ο Θεός. Λοιπόν, σταματάω εδώ, καλή συνέχεια σε όλους, μην τους φοβάστε. Εμείς δεν τους φοβόμαστε, θα τους κοντράρουμε, όποιοι και αν είναι αυτοί, δεξιοί, αριστεροί. Εμείς αποφασίζουμε τι θα κάνουμε, με ποιους θα μαλώσουμε. Δεν αποφασίζει ούτε ο Νούλης, ούτε ο Τούλης, ούτε ο Κοντορεβιθούλης, ούτε ο Ποταπομικρούλης, ούτε η Μαργαρό, ούτε ο οποιοσδήποτε περαστικός που δεν έχει να κάνει στη ζωή του κάτι και θέλει να μπει, ας πούμε, κάπου για να κάνει τζερτζελέ. Αυτά να τα ξεχάσετε. Σταματάω εδώ. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή δύναμη και ο Θεός βοηθός. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
2: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
3: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Στις 19 Σεπτεμβρίου ανταμώνομαι στη Θέρμη.
5: Με την κερδίση της Ανθρωπιάς. Μια μεγάλη συναυλία που διοργανώνουν πολλοί σύλλογοι της Θέρμης και της ευρύτερης περιοχής και είναι για φιλανθρωπικό σκοπό.
4: Σας περιμένουμε με τον καλό μου φίλο Γιώργο Στεφανίδη για μια υπέροχη βραδιά.
5: Μεγάλη τιμή για μένα που θα βρεθώ ξανά με τον πολύ αγαπημένο μου Βασίλη Σκουλά στη σκηνή. Και διπλή χαρά θα έλεγα, γιατί θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ποντιακά τραγούδια με τη φωνή του.
4: Σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά.
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή στην αιχμή του Δόρατος. Η απόσταση που χωρίζει τους λαούς σε σχέση με την επιδίωξη και την υπεράσπιση της εθνικής τους ανεξαρτησίας, αλλά και την ειρήνη στην περιοχή τους, είναι τεράστια. Τρία παραδείγματα. Πρώτον, οι Ιρανοί. Με μεγάλο κόστος της κοινωνίας και της χώρας εν γέννη. Ξέρετε, πολλοί στις μέρες μας λένε ότι ναι, αλλά δεν νίκησε το Ιράν γιατί υπέστη και αυτό μεγάλες καταστροφές. Βρε παιδιά, όταν βλέπουμε μια χώρα να τα βάζει με τις μεγαλύτερες δυνάμεις του πλανήτη σήμερα, δεν θα υποστεί καταστροφές. Εκείνο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και σήμερα αυτοί οι άνθρωποι διαδηλώνουν, θα μπορούσαν κάλλιστα να πούνε, okay, το μνημόνιο με τους Αμερικανούς, τελείωσε ο πόλεμος, καθαρίσαμε, θα έρθουν και μερικά δισεκατομμύρια, θα κλείσουμε τις πληγές μας. Και τώρα να ησυχάσουμε. Όχι όμως. Η ίδια η κοινωνία διαμαρτύρεται και πιέζει την κυβέρνησή της για να συνδράμει η κυβέρνηση το Λίβανο, τον πολύπαθο Λίβανο, τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη. Κανείς βέβαια δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσαν να επιτύχουν κάτι τέτοιο. Με άλλα λόγια, δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι μια συγκροτημένη στρατηγική δεκαετιών, θα έλεγε κανείς, και ταυτόχρονα μια συσπειρωμένη κοινωνία, όχι στη βάση της θρησκείας, αλλά στη βάση του πατριωτισμού τελικώς, έτσι. Να είναι ξεκάθαρο και αυτό, γιατί ξέρετε, δεν μας αρέσει το καθεστώς, μας αρέσει, δεν είναι εκεί το θέμα. Μια κοινωνία που αγωνίστηκε, και αγωνίζεται και θα αγωνιστεί ενδεχομένως και στο μέλλον για την εθνική τους ανεξαρτησία. Δεν την εκποιούν εύκολα όπως άλλοι λαοί. Θα πρέπει εντωμεταξύ να σκεφτούμε ότι άλλες χώρες, το Ισραήλ το οποίο είναι ένα, για πολλούς τουλάχιστον, ένα αποικιοκρατικό σχέδιο της Δύσης, γενοκτονικό, σύμφωνα με αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου, σύμφωνα με έμεσα με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Και εξάλλου στην πράξη αποδείχθηκε με τα 80.000 ανθρώπους που πέθαναν στη Γάζα, μωρά, παιδιά, 20.000 νομίζω. Τα νούμερα, μην με παρεξηγείτε αν δεν είναι ακριβή, δεν τα αναζήτησα πριν από την εκπομπή, είναι γύρω στις 20.000 παιδιά. Ανάλογος αριθμός γυναικών και ανάλογος αριθμός αμάχων, ίσως και περισσότερα. Γιατί αγωνίστηκαν οι Ισραηλοί? Ο τρόπος με τον οποίο πολέμησαν είναι απαξιωμένος στη συνείδηση σχεδόν όλου του πλανήτη, ακόμα και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως αγωνίστηκαν για την ύπαρξη του κράτους τους. Και να μην με μαλώσετε γι' αυτό, γιατί πολέμησαν με μεγάλες απώλειες, ξεχνώντας τι τραβούν βέβαια οι Παλαιστίνοι όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πολέμησαν για το όπως αυτοί εννοούν το εθνικό τους συμφέρον. Με τρόπο πολύ κακό, με τρόπο κατάπτυστο θα έλεγε κανείς, αλλά το έκαναν. Δεν διστάζουν ακόμα να πολεμούν για αυτό που έχουν εμφυσίσει στην Ισραηλινή κοινωνία δεκαετίες αλαζονίας, υπεροψίας απέναντι στους αραβικούς λαούς της περιοχής. Τέλος, έχουμε και την ελληνική κοινωνία. Έχουμε μια ελληνική κοινωνία η οποία δυστυχώς παραδομένη στην υποτέλεια και την εξάρτηση από τους παραδοσιακούς πάτρονες της χώρας, Βρετανούς, Αμερικανούς, γενικώς Ευρωπαίους, αλλά και προσφάτως και άλλους, Ισραηλινούς, Τούρκους. Έτσι, οδηγείται στην αυτοεξάλειψή της. Με σκυμμένο το κεφάλι, εκτός βέβαια από κάποια φωτεινά διαλύματα που όμως δεν είχαν αποτέλεσμα. Γιατί προδοσίες και ψευτιές και μουρλές πολιτικές που θα λέει και ο Σαββόπουλος. Τα κοινωνικά, τα πολιτικά και τα λοιπά χαρακτηριστικά που ορίζουν τέτοιες συμπεριφορές στις διάφορες χώρες, τις έχουμε συζητήσει σε πολλές άλλες εκπομπές. Όμως υπάρχει ένα ψυχολογικό υπόβαθρο σε αυτές τις συμπεριφορές των κοινωνιών. Για αυτές λοιπόν τις ψυχολογικές διαφορές που ορίζουν το αποτελέσματα που εντάχει περιγράψαμε προηγουμένως και ορίζουν το πλαίσιο ύπαρξης κάθε χώρας, σκεφτήκαμε να το συζητήσουμε με κάποια κυρία, πραγματική κυρία και εξαιρετική ψυχολόγο, η οποία είναι ταυτοχρόνως πολιτικά και κοινωνικά δραστήρια την κυρία Ευγενία Σαριανίδη, συντονίστρια του δικτύου SAI Counselors. Κυρία Σαριανίδη, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ, κύριε Λαμπρόπουλε, ευχαριστώ. Καλησπέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούν και μας βλέπουν.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ που αναλάβατε να συζητήσουμε αυτό το θέμα μαζί με το μεταναστευτικό, που θα είναι το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, όποτε εσείς αποφασίσετε, εν πάση περιπτώσει. Θέλετε να ξεκινήσουμε, τι είναι εκείνο που ψυχολογικά συγκροτεί τις κοινωνίες?
1: Άκουσα με τα πολύ προσοχή στην εισαγωγή σας και την κάνατε με έναν πολύ ιδιαίτερο και λεπτό τρόπο και χαίρομαι γιατί βάλατε όλους τους άξονες από το Ιράν, με παραδείγματα από το Ιράν, το Ισραήλ, την Ελλάδα και το θέσατε με έναν πολύ λεπτό αλλά και πολύ εύστοχο τρόπο ταυτόχρονα. Να πω ως προς αυτό που με ρωτάτε ότι στις παραδοσιακές κοινωνίες, τις κοινωνίες της λεγόμενης τιμής και ντροπής, πέραν από έναν έτσι εσωτερικευμένο έλεγχο επί των ατομικών συμπεριφορών, υπήρχαν και πρότυπα τα οποία συνδεόντουσαν με συγκεκριμένες αξίες και συγκεκριμένες χριστοήθειες που κινητοποιούσαν τις συμπεριφορές των ατόμων. Τα πρότυπα αυτά, και νομίζω ίσως κάποια στιγμή το έχουμε ξαναναφέρει σε κάποια άλλη εκπομπή, εγώ όποτε δίνεται αυτή η ευκαιρία το θέτω, αφενός το πρότυπο του Αγίου εν καιρό ειρήνης ή του καλού ανθρώπου στην πιο μικρή κλίμακα, ας το πούμε έτσι, που αυτό το πρότυπο εκπορεύεται από το θρησκευτικό συνέστημα, τη σχέση του ανθρώπου με το ιερό και ενέχει αξίες υπέρβασης αλλά και αυτοϋπέρβασης, υπέρβασης και αυτοϋπέρβασης όλων των μικρών, θα σας έλεγα, ατομικών ιδιωτικών συμφερόντων, όλων των ιδιοτελειών, βάζοντας το άτομο στη διαδικασία να θέσει τον εαυτό του στην υπηρεσία του συλλογικού καλού σε υπερβατικό επίπεδο, με υπερβατικούς όρους, αν χρειαστεί. Αφενός λοιπόν αυτό το πρότυπο αφορά τις παραδοσιακές κοινωνίες και απομυθοποιείται στις συνειδήσεις των δυτικών ανθρώπων ή των δυτικοποιημένων, όπως είναι και το παράδειγμα της Ελλάδας που το βλέπουμε σήμερα να ισχύει, το άλλο πρότυπο είναι το πρότυπο του ήρωα, το οποίο επίσης στις παραδοσιακές κοινωνίες εκπορεύεται από το παραδοσιακό εθνικό πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνιών. Και το πρότυπο του ήρωα εν καιρό πολέμου, αλλά όχι μόνο, και στην καθημερινότητα μπορεί κάποιος να λειτουργήσει με ηρωικό τρόπο, ενέχει πάλι την υπέρβαση και την αυτοϋπέρβαση, θα έλεγα, των μικρών ιδιωτικών, ιδιωτελών συμφερόντων για κάτι που αφορά το συλλογικό καλό. Δηλαδή, οι Άγιοι μας τι είναι? Το παράδειγμα του Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη, του Νικηταρά, του Καποδίστρια, που είναι τώρα τελευταία και πολύ της μόδας και τον αναφέρουν, τι είναι? Θυσιάζομαι δηλαδή, βάζω το ατομικό μου συμφέρον κάτω από το καλό της κοινότητας. Θυσιάζω το ατομικό μου συμφέρον για το καλό της κοινότητας. Και να πούμε εδώ, γιατί κάποιος ακούγοντάς μας θα μπορούσε να μας πει, δηλαδή θέλει, ισχυρίζεσαι ότι όλοι είναι ή θα γίνουν ήρωες και άγιοι στις παραδοσιακές κοινωνίες. Σιγά. Προφανώς και δεν ισχυρίζομαι κάτι τέτοιο. Ότι όλες οι παραδοσιακές κοινωνίες μπορούν να γίνουν ήρωες ή άγιοι ή γίνονται ήρωες ή άγιοι. Αυτό στο οποίο αναφέρομαι με βάση την εισαγωγή που κάνατε και αυτό που με ρωτάτε, είναι ουσιαστικά ποιο είναι το μοντέλο που τους κινητοποιεί. Ποιες είναι οι αξίες, οι αρχές, τα πρότυπα με τα οποία αισθάνονται ότι μπορεί να διακριθούν, αισθάνονται ότι είναι σημαντικά και ότι οι ίδιοι μπορούν να έχουν σημασία για τους οικείους τους. Αυτό είναι ουσιαστικά. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό των κοινωνιών που λειτουργούν με παραδοσιακό τρόπο, προτάσουν τον πατριωτισμό, προτάσουν τη συλλογική τους αυτοσυντήρηση και θεωρούν ότι η ατομική τους αυτοσυντήρηση είναι τμήμα της συλλογικής τους αυτοσυντήρησης και δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά. Σήμερα λοιπόν, κύριε Λαμπρόπουλε, ποια είναι τα αξιακά, γιατί είπα ότι αυτά τα πρότυπα του ήρωα και του Αγίου απομυθοποιούνται, απονευρώνονται στις συνειδήσεις των σύγχρονων ανθρώπων. Ποια είναι σήμερα, μπορούμε να αναρωτηθούμε, τα ηθικά συστήματα που κινητοποιούν τους λαούς να αντισταθούν και να πολεμήσουν? Ποια είναι αυτά τα πρότυπα που κινητοποιούν τους ηθικούς λαούς? Και θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε πάλι ρητορικά, ποια είναι τα ηθικά και αξιακά συστήματα και πρότυπα που κινητοποιούν τον Ιρανικό λαό, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Και βάλατε το κομμάτι της θρησκείας πολύ σωστά, όχι αποκλειστικά, δένοντάς το με τον πατριωτισμό, πολύ εύστοχα στην εισαγωγή που κάνει. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα ηθικά συστήματα και τα αξιακά πρότυπα? Και πόση αξία προσδίδουν τα συγκεκριμένα συλλογικά υποκείμενα οι λαοί αυτοί στα ταυτοτικά τους στοιχεία, δηλαδή σε αυτά που τους ενώνουν και τους καθιστούν συλλογικότητα και όχι σε αυτά που τους χωρίζουν? Ποια είναι? Διότι αυτό που βλέπουμε σήμερα, γιατί μιλήσατε και για την περίπτωση της Ελλάδας, είναι ότι τα σύγχρονα δυτικά έθνη Είναι όπως αναφέρεται στην Ήττα της Δύσης από τον Τοντ, πολύ εύστοχα, και είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο που νομίζω αξίζει για όσους μας ακούν να το διαβάσουν, ως αδρανή έθνη. Έθνη που ο λαός τους είναι παθητικοποιημένος, που φλερτάρει όχι μόνο με την παρακμή, αλλά και με την απουσία της ίδιας του της αυτοσυντήρησης.
0: Και ενδοστραμμένος, κυρία Σεργιανίδη, συγχωρείως για διακοπή, και ενδοστραμμένος. Η ατομικότητα, το συμφέρον μου δηλαδή, είναι πάνω απ' όλα. Δεν είναι όπως η νεωτερικότητα έφερε τον ατομισμό, μάλιστα.
1: Πολύ σωστά το βάζετε, πάρα πολύ σωστά. Ακριβώς λοιπόν, οι συλλογικές αντιστάσεις κάμπτονται, και μάλιστα ο Τοντ λέει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο. Οι συλλογικές αντιστάσεις, αυτά τα αδρανή έθνη, κάμπτονται. Δεν ενισχύονται. Και κάμπτονται γιατί? Μιλήσατε για τον ατομισμό, την παρέμβαση που μου κάνατε. Η κάμψη αυτή των συλλογικών αντιστάσεων δεν συνδέεται με την εξατομίκευση. Δεν συνδέεται με τη μειονοτοποίηση και τον κατακαιρματισμό της κοινωνίας.
0: Και πολίτες.
1: Δεν συνδέεται με έναν νομικό δικαιωματισμό και μια θρησκεία των ατομικών δικαιωμάτων, των ατομικών δικαιωμάτων, τα οποία είναι και νομικά, εν δυνάμει, όχι πραγματικά, γιατί πραγματικά είναι μόνο τα συλλογικά, μέσα στα οποία υπάγονται και τα ατομικά. Δεν συνδέεται με την έννοια της συμπερίληψης και την πλήση εγκεφάλου που γίνεται γύρω από τέτοια ιδεολογικά εργαλεία. Δεν συνδέεται με την αποιεροποίηση της κοινωνίας. Όταν είναι αποιεροποιημένη μια κοινωνία, πώς θα κινητοποιείται από πρότυπα Αγίου? Έστω και αν δεν μπορεί να τα πιάσει, όπως είπαμε, γιατί δεν μπορούν να τα πιάσουν όλοι, αλλά κινητοποιούνται από αυτά, όμως. Δεν συνδέεται με τη δαιμονοποίηση των ορίων, των συνόρων, παραδείγματος χάρη. Δεν συνδέεται με το τέλος της επικής συνείδησης που έγραφε ο Τάκης Σιμώτας ήδη τη δεκαετία του 70.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Και τι συνίσταται το τέλος της επικής συνείδησης? Τη δεκαετία του 70 το έγραφε αυτό. Όπου ήδη 60-70 βλέπαμε να αρχίζει να γυρίζει το πράγμα πια. Και μετά το 80 έγινε πλέον καθεστώς. Δεν συνδέεται με κουλτούρες τύπου «δώσε ημίν σήμερον και άσε το αύριον», να το πω έτσι χαριτολογώντας, δηλαδή ζήσε ένα-ένα ο παρόν ευημερίας, εσύ, το άτομό σου, η πάρτη σου, όπως λέγεται, και μη σε νοιάζει τίποτε άλλο. Δεν συνδέεται με το χυλό της μετανεωτερικότητας, όπου όλα, μέσα σε όλα, είναι ανακατεμένα, δεν υπάρχει καμία αντίφαση, μπορεί σήμερα να λες αυτό και αύριο να το αναιρείς και να λες κάτι άλλο. Δεν συνδέεται όμως, κύριε Λαμπρόπουλε, και με τη διεθνή των αγορών. Με τις ελίτ. Με τα δικά τους συμφέροντα. Και με τα μαθήματα χριστοήθειας και τρόπου συμπεριφοράς που μας διδάσκουν.
0: Μιλούσαμε την άλλη φορά για τον Επστάιν. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, μας κάνουν μαθήματα και αυτοί. Δεν έχουμε πλέον τους ήρωες ή τους Αγίους να μας κάνουν μαθήματα. Οι διάφοροι Επστάιν, οι διάφοροι Σβάμπ κλπ. Κλπ. Μας κάνουν μαθήματα για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο να θεωρούμαστε επιτυχημένοι και αξιόλογοι. Δεν συνδέεται με την κοινικοποίηση και μαφιοποίηση των οτροπιών της κοινωνίας. Όπου και αυτό είναι εννοείται κομμάτι πριν και πάνω απ' όλα των ίδιων των ελίτ και των εγχώριων εντολοδόχων και διαχειριστών τους. Οι οποίοι και αυτοί μας κάνουν ανάλογα μαθήματα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συζητάμε, για να μην θεωρητικολογούμε, θα μπορούμε ίσως να το προσεγγίσουμε μέσα από κάποια παραδείγματα και σκεφτόμουν κάποια παραδείγματα. Που δεν αφορούν το παρόν. Παραδείγματα που δείχνουν ακριβώς ποια είναι η ψυχολογία των ηρώων, ποια είναι η ψυχολογία των λαών που αντιστέκονται, ποια είναι η ψυχολογία των λαών που έχουν συλλογικές αντιστάσεις. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε στα επιμέρους ζητήματα που θέτουν, είτε συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τις επιμέρους διεκδικήσεις τους, είτε συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τις επιμέρους μεθόδους για να διεκδικήσουν το κατά αυτούς δίκαιο τους. Αυτό που δεν μπορούμε να ισχυριστούμε σε καμία περίπτωση είναι ότι οι παραδοσιακές κοινωνίες που δεν έχουν χάσει τις συλλογικές τους αντιστάσεις είναι τις συγχρόνες κοινωνίες που δεν έχουν αποφασίσει να αυτοκτονήσουν συλλογικά. Ας πάρουμε λοιπόν ένα παράδειγμα. Γιατί εμείς έχουμε αποφασίσει να αυτοκτονήσουμε συλλογικά. Και αν αυτοκτονήσουμε συλλογικά, ξέρουμε πολύ καλά ότι θα βλέπουμε να αυτοκτονούμε και σε ατομικό επίπεδο πολύ περισσότερο. Να πάρουμε λοιπόν, κύριε Λαμπρόπουλο, το παράδειγμα του Τσάντ, σκεφτόμουν.
0: Ναι, σωστά.
1: Στις 24 του 21, ο πρόεδρος του Τσάντ, νομίζω Ίντρις Ντέμπι Ιτνό, κάπως έτσι νομίζω λέγεται, λοιπόν, σκοτώθηκε πολεμώντας. Τη στιγμή που οι Δυτικοί, τι κάναμε εμείς το 2021, πού βρίσκονταν οι Δυτικοί και οι Έλληνες 24
0: του 2021. Κρυμμένοι στα σπίτια
1: τους, βέβαια. Κρυμμένοι στα σπίτια τους και φοβόντουσαν μην πεθάνουν, μην πεθάνουν κολλώντας κορονοϊό.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δεν έβλεπαν τους δικούς τους ανθρώπους, απέφευγαν τη γιαγιά, τον παππού, γιατί μπορεί να τον κολλούσαν κορονοϊό και να πέθαινε. Ήτανε με μάσκες, ήταν τρομαγμένοι. Κρατούσαμε κοινωνικές αποστάσεις. Την ώρα λοιπόν που οι δυτικοί ζούσαν μια γυμνή ζωή μέσα στο φόβο, με τους όρους αυτούς, όχι της προσοχής και της πρόληψης, γιατί αυτό είναι πολύ διαφορετικό, με τους όρους της συλλογικής τρέλας,
0: ακριβώς.
1: Ας μην θυμηθούμε τα μούτρα, στο Τσάντ, ο πρόεδρος του Τσάντ, όχι οποιοδήποτε στρατιώτης, σκοτώνεται στον πόλεμο. Και να πούμε ότι ο θάνατος ενός αρχηγού κράτους για τους δυτικούς νομίζω φαίνεται τελείως σουρεαλιστικός. Είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι χαοτικής απόστασης από την οτροπία που έχουν οι δυτικοί σε σχέση με τον αρχηγό κράτους. Δεν φαντάζεται κανένας τον αρχηγό κράτους στο δυτικό, δεν φαντάζεται κανείς να γίνεται πόλεμος και να πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην πρώτη με τους Τούρκους, παραδείγματος χάρη, και να πηγαίνει ο Μητσοτάκης.
0: Σοβάτε καλέ, τι νέα θα.
1: Έτσι, και να παίρνει το όπλο του και σώμα με σώμα να πολεμάει με τον εχθρό, σε καμία περίπτωση. Βλέπετε λοιπόν τη χαοτική διαφορά. Όταν σκοτώθηκε ο πρόεδρος του Τσάντι, δημοσιογράφοι ρώτησαν τους δικούς του, μεταξύ των οποίων και το γιο του, ο οποίος στη συνέχεια αποτέλεσε κομμάτι της διαδοχής, γιατί ο πρόεδρος ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης, οι δυτικοί δημοσιογράφοι, δεν είναι περίεργη η ερώτησή τους.
0: Σωστό.
1: Γιατί λοιπόν ρώτησαν ο πρόεδρος του Τσάντι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Και πέθανε και σκοτώθηκε. Γιατί δεν φορούσε κράνους, γιατί δεν είχε αλεξίσφαιρο, γιατί δεν είχε πάρει μέτρα πρόληψης για να μην φτάσουν σε αυτό. Και η απάντηση που πήραν οι δημοσιογράφοι ήταν τόσο απίστευτα απλή, αλλά και τόσο ενδεικτική της νοοτροπίας των παραδοσιακών λαών που αντιστέκονται. Μα αν τα έκαναν όλα αυτά, είπαν, τι θα είχαν πει οι γυναίκες μας. Και αυτούμε την απάντησή τους. Και όπως είπα και προηγουμένως, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με αυτό. Είτε μας φαίνεται ξένο είτε μας φαίνεται οικείο, δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε την τεράστια σημασία που έχει για το πώς αυτοί οι άνθρωποι ορίζουν και τον ατομικό αλλά και το συλλογικό εαυτό τους και πώς προασπίζονται τα κεκτημένα τους, την πατρίδα τους, τον τόπο τους, τους δικούς τους ανθρώπους, τους οικείους. Και για να μην μιλάμε για το Τσάντ, να φέρουμε ένα παράδειγμα δικό μας. Να φέρουμε ένα παράδειγμα, ένα δεύτερο παράδειγμα από ένα διήγημα του Χρήστου Χριστοβασίλη που λέγεται «Η Ξαναβαφτισμένη». Και η ροήδα του συγκεκριμένου διηγήματος είναι η Φροσύνη του Λαπαδά. Το συγκεκριμένο διήγημα βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Γι' αυτό και το όνομα Φροσύνη του Λαπαδά δεν είναι το πραγματικό όνομα της γυναίκας που υπέστην αυτό το οποίο θα σας αναφέρω σε λίγο. Όμως, όλη η ιστορία είναι απολύτως αληθινή και βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Η Φροσύνη του Λαπαδά, λοιπόν, όπως αναφέρεται στο διήγημα «Ξαναβαφτισμένη», ήταν μια πολύ όμορφη χήρα, η οποία όμως δεν έχερε καλής φήμης ως προς το ηθικό σκέλος της. Με τα δεδομένα της εποχής, θα μπορούσε να πει κανείς. Αλλά και της ελληνικής κουλτούρας. Γιατί η ελληνική κουλτούρα έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το ρόλο της γυναίκας. Άλλη συζήτηση αυτή. Τέλος πάντων, για να έρθω στο διήγημα. Τι εννοούμε δεν έχερε καλής φήμης ως προς το ηθικό σκέλος? Μιλούσε ελεύθερα με τον κάθε άντρα. Έπινε ή έπινε μαζί με τους άντρες. Κάπνιζε όπως οι άντρες. Και όπως έλεγαν κάποιες κακές γλώσσες, όπως αναφέρεται στο διήγημα, δεν είχε καθόλου άμεμπτη διαγωγή ως προς τη σχέση της με τους άντρες. Όμως, όπως επισημαίνεται, δεν μπορούσε κανένας να την κατηγορήσει ποτέ ότι είχε σχέση με Τούρκους. Όπως μάλιστα το γράφει ο Χριστοβασίλης επακριβώς, και θα το διαβάσω όπως το λέει επακριβώς, αυτή η αρετή, το να θεωρείται από τις μάνες μας και τις γιαγιάδες μας ο ακάθαρτος Τούρκος σαν το σκυλί, αυτή η αρετή, το να θεωρείται μόλις μας σωματικό και ψυχικό κάθε σωματική επιμειξία με Τούρκο, αυτή στέριωσε το σωτήριο εθνικό μας μίσος. Ακούστε λέξεις, κύριε.
0: Το σωτήριο εθνικό μας μίσος, μάλιστα.
1: Και διατήρησε αμόλυντο το έθνος μας μέσα στην τουρκική σκλαβιά. Σκλαβιά 5 αιώνων. Αν έλειπε αυτό, το ιερό μίσος δεν θα υπήρχε σήμερα ελληνισμός και Ελλάδα. Αυτό το κείμενο σήμερα, με τους όρους της εποχής, ρητορική μίσους,
0: πρέπει να το κλείσουμε.
1: Triggering well, πρέπει να καεί.
0: Λογοκλήσε, έτσι.
1: Το γεγονός λοιπόν ποιο είναι, το οποίο διαδραματίζεται 20 Αυγούστου του 1858 ημέρα Κυριακή. Η Φροσύνη του Λαπαδά, την οποία περιέγραψα, βάζει τα πολύ όμορφα φορέματά της, παίρνει το μουλάρι της, φεύγει από το χωριό της για να πάει προς τα Γιάννενα. Μόνη της. Στο δρόμο την βλέπει ένας Τούρκος, την παίρνει κατά πόδας για να της επιτεθεί και να τη διάσει. Την ρίχνει από το μουλάρι της και αρχίζει μία μάχη σώμα με σώμα πάνω από μία ώρα. Εκείνη αντιστέκεται στεναρά και με πάρα πολύ, πάρα πολύ σκληρό τρόπο. Τον τραυματίζει, τον χτυπάει, κάνει ό,τι μπορεί για να αντισταθεί σε αυτή την κατάσταση. Και εκείνος την πυροβολεί δίπλα από ταυτή, λιποθυμάει και γίνεται αυτό που ήθελε ο Τούρκος, δηλαδή τη βιάζει. Φεύγει και μετά τη βρίσκουν σε μια κατάσταση, δεν ήξεραν ποιος ο Τούρκος ήταν αυτός, τη βρίσκουν οι δικοί της σε μια κατάσταση, ξαναλέω, αυτό γίνεται το 1858 σε ένα χωριό των Ιωαννίνων. Τη βρίσκουν λοιπόν οι δικοί της σε μια κατάσταση ημιθανή, ημιλιπόθυμη και από την ώρα που τη βρίσκουν εκείνη λέει το εξής, είναι απελπισμένη, είναι πάρα πολύ άσχημα και λέει ότι αν δεν με ξαναβαφτίσετε, διότι θεωρεί ότι είναι μολυσμένη πια, είναι μυαρή, ότι έχει χάσει την ευλογία του Θεού, αν δεν με ξαναβαφτίσετε, εγώ θα αυτοκτονήσω. Και η αυτοκτονία μου θα βαραίνει τη συνείδησή σας, τη συνείδηση των οικείων μου. Οπότε να με ξαναβαφτίσετε για να ξαναποκτήσω το μύρο μου και να ξαναποκτήσω ευλογία. Αλλιώς δεν μπορώ αυτή την ντροπή να την αντέξω. Μην ξεχνάμε ποια ήταν η σχέση της με την ερωτική της ζωή, η προσύνη του Λαπαδά. Αναζητεί λοιπόν η κοινωνία των οικείων, οι παπάδες και λοιπά της εποχής το ζήτημα αυτό, τι μπορεί να κάνει, το σκέφτονται, το συζητούν, αναζητούν τα κοιτάπια της Εκκλησίας και βλέπουν ότι το 23 Σενάτου του 1762 είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο και όντως με τον κίνδυνο η γυναίκα να αυτοκτονήσει την είχαν βαφτίσει. Και πατώντας πάνω σε αυτό το γεγονός, όπως αποδέχονται και την ξαναγίνουν και τη σώζουν και την επαναλαμβάνουν. Και γράφει ο Χριστός Βασίλης. Πάλευε μία ώρα. Όχι για την ατομική της τιμή που την είχε τσαλαπατημένη, αλλά για την τιμή της θρησκείας που πρέσβευε. Για το βάφτισμά της, για το μύρωμά της που αντιπροσώπευαν τότε την εθνική της τιμή.
0: Αδιανόητο σήμερα, έχετε δίκιο.
1: Η εθνική τιμή, η συλλογική δηλαδή τιμή, να μπαίνει πάνω από την ατομική μου τιμή και αυτό να είναι προτεραιότητα και το κομμάτι της συλλογικής ταυτότητας στην οποία εντάσσομαι να με ορίζει πολύ περισσότερο από τα προσωπικά ατομικά μου στοιχεία. Αυτό είναι που κράτα για τις κοινωνίες. Μπορεί να φαίνεται ακραίο, μπορεί να μην φαίνεται ακραίο, όμως είναι έτσι όπως το λέει. Αυτό κράτα για τις κοινωνίες. Αυτό κράτησε. Αλλιώς θα είχαμε γίνει Τούρκοι και δεν θα είχε χρειαστεί. Θα είχαμε αφομοιωθεί. Θα είχαμε ενταχθεί. Θα είχαμε προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση. Οπότε δεν θα αισθανόμασταν Έλληνες, άρα δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε επανάσταση, άρα δεν θα ήμασταν εσείς και εγώ αυτή τη στιγμή μιλώντας ελληνικά να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και το τρίτο παράδειγμα είναι πολύ πιο πρόσφατο. Είναι από το 1943, το οποίο μου το έχει αφηγηθεί ένας εξαγχιστίας συγγενής μου, ο οποίος είναι εν ζωή αυτή τη στιγμή, και μου περιγράφει με συγκίνηση την εξής ιστορία. Το 1943 στην Αθήνα ήταν 3 χρονών. Ο πατέρας του, όπως και ο θείος του, οι άντρες της οικογένειας, είχαν φύγει στο βουνό αντάρτες. Εκείνος λοιπόν τον προσέχει η θεία του, τον έχουν δώσει, είναι και ο πρωτότοκος γιος, αφήνει η πρωτότοκη θεία, της έχουν δώσει, συνέβαινε αυτό, γιατί δεν μπορούσε μια οικογένεια να μεγαλώσει όλα τα παιδιά, της έχουν δώσει λοιπόν το παιδί αυτό να το φροντίσει, να το μεγαλώνει, να το προσέχει. Και το έχει αφήσει και παίζει λίγο μακρύτερα από το σπίτι, Αθήνα. Φανταζόμαστε πως είναι, ξέρουμε πως ήταν η Αθήνα το 1943, τον έχει αφήσει λοιπόν να παίζει λίγο πιο μακριά. Το παιδάκι λοιπόν αυτό, το οποίο πείναγε σε απίστευτο βαθμό, ξέρουμε τι ήταν η πείνα στην Αθήνα το 1943, πείναγε σε απίστευτο βαθμό, είχε να φάει μέρες, το πλησιάζει ένας Γερμανός, του είχαν πει βεβαίως, αν βλέπεις Γερμανούς, πρώτον δεν μιλάς ποτέ για το θείο και τον μπαμπά σου. Ένα, δεν λες τίποτα, δεν έχεις θείο και μπαμπά. Και δεύτερον, αν σε πλησιάζει Γερμανός, τρέχεις και φεύγεις. Καμία συζήτηση, καμία επαφή, καμία, δεν τον πλησιάζεις καν. Ένας Γερμανός λοιπόν πλησιάζει το παιδάκι αυτό και βγάζει από την τσέπη του μία σοκολάτα. Το πιτσιρίκι τρομαγμένο αρχίζει να τρέχει προς τη θεία του. Ο Γερμανός το κυνηγάει από πίσω.
0: Για να του δώσει σοκολάτα, μάλιστα.
1: Για να του δώσει τη σοκολάτα, ναι. Φτάνοντας λοιπόν στη θεία του, κρύβεται από πίσω. Η θεία του, μια Ελληνίδα, μια κοντούλα γυναίκα. Ο Γερμανός μάλιστα το περιγράφει με τα παιδικά μάτια, το θυμάμαι, μου λέει σαν τώρα. Το περιγράφει με τα παιδικά μάτια να νιώθει τη θεία του μυρμήγκη και το Γερμανό τεράστιο γίγαντα. Αυτή λοιπόν η γυναίκα, η μικρούλα, η μικροσκοπική, παίρνει τη σοκολάτα μπροστά στο παιδάκι που έκλαιγε από την πείνα και από το φόβο του βεβαίως και την πατάει κάτω, με λύσα, με το πόδι της την πάτα για να τη λιώσει. Και εκείνη τη στιγμή ο Γερμανός παγώνει και μου έλεγε ο κύριος αυτός, ο εξαχιστίας συγγενής μου, ότι άρχισε να κλαίει. Ο Γερμανός άρχισε να κλαίει. Και εγώ έκλαιγα την πείνα μου, το θυμάμαι σαν τώρα, αλλά και ο Γερμανός έκλαιγε, καταλαβαίνοντας αυτή τη γυναίκα. Καταλαβαίνοντας τι σήμαινε, ότι όσο και να πεινάει το παιδί, το έχουμε μάθει να αντιστέκεται ήδη από τα τρία. Να μην βάζει δηλαδή την ατομική ανάγκη της πείνας πάνω από το συλλογικό της απελευθέρωσης του λαού μας.
0: Και την τιμή του.
1: Και του λαού. Την τιμή του. Δηλαδή να μην ακουμπήσει και να μην πάρει τίποτα από το χέρι του κατακτητή.
0: Πόσο αλλιώτικος είναι ο κόσμος, κυρία Σαριγιαννίδη, με συγχωρείτε διακοπή, παρακαλώ.
1: Όχι, όχι, πολύ σωστά το λέτε. Πόσο αλλιώτικος είναι ο κόσμος. Από όλο αυτό, όλο αυτό που σας είπα, ειδικά το τελευταίο, είναι το 43, αυτός ο άνθρωπος ζει σήμερα.
0: Βέβαια, σαφώς.
1: Δεν είναι το 1858 η Φροσύνη του Λαπαδά, ούτε είναι το Τσάντ που έγινε το 21, αλλά μας φαίνεται μακριά. Ζει εδώ. Από αυτά, από αυτή τη συμπεριφορά λοιπόν, από αυτή την οτροπία, έχουμε φτάσει σήμερα πού ακριβώς, κύριε Λαμπρόπουλε. Έχουμε φτάσει στη λογική των οικείων ημών επιπραμένων ημείς
0: άδωμεν, βέβαια.
1: Να βλέπουμε όλα για να διαλύονται γύρω μας, να παρακμάζει η κοινωνία μας, να χάνουμε τα αυγά και τα πασχάλια και ή να ασχολούμαστε με τα διάφορα επουσιώδη ή να μπουρδολογούμε ακατασχέτως στο δημόσιο λόγο ή να μιλάμε με όρους πολιτικής ορθότητας γιατί θέλουμε και εμείς τέλος πάντων να είμαστε αρεστοί και αφού για να είσαι αρεστός πρέπει να μιλάς με όρους πολιτικής ορθότητας. Αυτό κάνουμε. Αλλά είναι σαν να μην θέλουμε να δούμε ότι πηγαίνουμε, όπως λέγανε παλιά, ντουγρού για ξέρα. Ότι έχουμε μπει σε μια καθοδική πορεία παρακμής και απώλειας, όπως είπα και προηγουμένως, της ίδιας συλλογικής μας αυτοσυντήρησης. Και αν χαθεί αυτή, θα χάσουμε και τον ίδιο τον εαυτό μας. Και με αυτή τη λογική, ουσιαστικά, όταν μου είπατε να μιλήσουμε για την ηρωική συνείδηση κλπ. Και τον ιρανικό λαό, σας λέω ότι αυτό, για να το φέρουμε στα δικά μας, μας πηγαίνει και ταιριάζει πολύ καλά και κολλάει πολύ καλά με το μεταναστευτικό ζήτημα.
0: Μου επιτρέπετε μια διακοπή.
1: Βεβαίως.
0: Δύο από το τσάτ εδώ πέρα, από τον Ευθύμιο. Η Ευγενία έχει όλα τα χαρακτηριστικά του ηγέτη. Σου βγάζει μια δύναμη και μια ηρεμία ταυτόχρονα, τόσο το παρουσιαστικό της όσο και ο λόγος της. Είναι απίστευτη. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι...
1: Ευχαριστώ πάρα.
0: Ήθελα, ναι. Και ένας άλλος φίλος λέει: όλοι αντιγράφουν τα πρότυπα που από το πρωί μέχρι το βράδυ τους βλέπουν στις οθόνες. Σήμερα αυτά τα πρότυπα κοιτάνε μόνο την πάρτη τους. Πώς περιμένετε να νοιαστεί κάποιος για το συλλογικό καλό? Απαντήστε το αν θέλετε. Έχει ένα ερωτηματικό φίλος, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Έχει πάρα πολύ δίκιο στο ερώτημα που κάνει. Όντως έτσι είναι. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι γίνεται συστηματικά μια πλήση κεφάλου. Αναφέρθηκα ότι στο τελευταίο παράδειγμα, το ιστορικό, ότι ήταν το 43. Ξέρουμε πολύ καλά από το 60 και ύστερα, από το 70 και ύστερα, από το 80 και ύστερα πολύ περισσότερο και από το 90 ποια η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ξέρουμε πολύ καλά με τι όρους γίνεται η προπαγάνδα και με τι όρους γίνεται η πλήση εγκεφάλου. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι εκπαιδεύεται ο λαός, αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης από μόνο του κύριε Λαμπρόπουλε, εκπαιδεύεται ο λαός να μοιάσει να γίνει κατ' εικόνα και καθομοίωση των ελίτ, των μαφιοποιημένων κοινικών ελίτ, οι οποίες είναι συγχρόνως και ανεθνικές. Δεν έχουν έδαφος. Και ασχολούνται με τις ροές. Ροές δεδομένων, ροές κεφαλαίων, ροές εμπορευμάτων, ροές ανθρώπων, οι μεταναστευτικές ροές, όπως μας λένε. Άρα έχει πάρα πολύ δίκιο ο.
0: Κόλλησε το ίντερνετ, κυρία Ευθυμία. Κύριε Ευθυμία, θα συνδεθούμε αμέσως πάλι με την κυρία Σαριγιαννίδη. Είναι κρίσιμο το σημείο στο οποίο διακόψαμε. Λέει ο φίλος εδώ, Resistance 134, η θρησκεία δεν είναι συλλογικό, αλλά θέμα ατομικής φύσης. Καμία σχέση δεν έχει με αυτά που λέτε. Προσέξτε, φίλε μας. Αυτό που λέτε, θα έλεγε κανείς με έναν εύκολο τρόπο, ότι πρόκειται για μία, ας πούμε, προτεσταντική άποψη για τα πράγματα. Όχι, η θρησκεία δεν είναι απαραίτητα ατομικής φύσης. Η θρησκεία είναι εκτός αυτού που λέτε εσείς, το οποίο βεβαίως υπάρχει, αλλά κυρίως όλες οι παραδοσιαστικές θρησκείες δεν ήταν θέμα ατομικής φύσης. Μιλώ δηλαδή από αυτό που λέμε πρωτόγονες θρησκείες, από τα λίγα που ξέρω, εν πάση περιπτώσει, μέχρι την αρχαία Ελλάδα, τη Ρώμη. Δεν ήταν ατομικής φύσης. Δεν ήταν η ατομική σχέση του ανθρώπου με το Θείο. Ήταν άλλου τύπου, θα το συζητήσουμε σε άλλες εκπομπές, ήταν άλλου τύπου η σχέση της πόλης ολόκληρης με το Θείο, τόσο στην Ελλάδα, στην αρχαία Αθήνα, στην αρχαία Ελλάδα, όσο και στην αρχαία Ρώμη. στην πραγματικότητα. Εκμεταλλεύομαι το χρόνο που μας άφησε η κυρία Ευθυμίου μέχρι να συνδεθούμε για να πω δύο πράγματα. Τι είπατε? Δεν έχουμε συνδεθεί? Θα πάρει πολλή ώρα, νομίζετε? Όχι. Οπότε στην αρχαία Ρώμη, έτσι για να λέμε κάτι, στην πραγματικότητα στην αρχαία Ρώμη θρησκεία ήταν μία σύμβαση μεταξύ της πόλης και των θεοτήτων. Δηλαδή εγώ σου κάνω σπονδές, σου κάνω δώρα, αυτό είναι σπονδές στην ουσία. Ναι, αμέσως, ναι, ναι. Ολοκληρώνω κύριε Ευθυμίου και συνδέομαστε αμέσως. Ήταν λοιπόν ένα συλλογικό και πάλι θρησκευτικό φαινόμενο η σχέση του ανθρώπου, του Ρωμαίου πολίτη, του Αθηναίου πολίτη, ήταν ένα συλλογικό φαινόμενο. Αυτό εμφανίζεται που λέτε κυρίως με τον Προτεσταντισμό. Θα το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Συνδεθήκαμε με την κυρία. Κυρία Σαριανίδη, μας διακόψε.
1: Συγγνώμη, και όντως, μάλλον λόγω σύνδεσης, σας έχασα κι εγώ. Okay. Σας έλεγα λοιπόν σε σχέση με την απάντηση του κυρίου που μας ρώτησε για την. Δεν ξέρω τι ακούστηκε. Τέλος πάντων, για να το συνοψίσω, είπα ότι η προπαγάνδα που γίνεται και η πλήση εγκεφάλου που γίνεται από τις ελίτ, τις μαφιοποιημένες ελίτ, οι οποίες θέλουν να φτιάξουν την κοινωνία κατ' εικόνα και καθομοίωσή τους, για να εξυπηρετεί ουσιαστικά η κοινωνία τα συμφέροντά τους, άρα να μην έχουν αντιστάσεις από την ίδια την κοινωνία, δηλαδή να μην διακυβεύεται η εξουσία τους. Okay. Γιατί άμα έχεις λαούς οι οποίοι είναι οργανωμένοι με τον τρόπο που συζητήσαμε στο πρώτο κομμάτι πριν κλείσει η σύνδεση, άρα έχουν συλλογικές αντιστάσεις και διεκδικούν τα κεκτημένα τους και διεκδικούν την ανεξαρτησία τους και διεκδικούν την αυτονομία τους και διεκδικούν τη δημοκρατία επί του δικού τους εδάφους, τότε αυτοί σου χαλάνε, να το πούμε έτσι, το συνδυασμό. Σου χαλάνε τη σούπα, δεν τους θέλεις. Οπότε θα φροντίσεις να τους εκπαιδεύσεις, να γίνουν τέτοιοι, να μην έχουν συλλογικές αντιστάσεις, ώστε να μην διακυβευτεί σε καμία περίπτωση η εξουσία σου. Γι' αυτό και συμβαίνει αυτό. Είναι θέμα όχι μόνο οικονομικό,

0: χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική ορθότητα σου επιτρέπει να μιλήσεις για τα πάντα, για κάθε σημαντική ή ασήμαντη επιμέρους ασημαντότητα, για οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει, να μιλήσεις με πολιτικά ορθούς όρους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να αγγίξεις καυτά θέματα που συνδέονται με την παρακμή της κοινωνίας. Και αν τα αγγίξεις, είσαι υποχρεωμένος να τα αγγίξεις στη λογική της ατζέντας που σου έχουν θεσπίσει από τα πάνω. Δηλαδή κατατάσσοντάς σε είτε στο ένα άκρο, είτε στο άλλο άκρο. Διότι νομίζω δεν μπορούμε να μην βλέπουμε αυτό που συμβαίνει γύρω μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά αυτό που συμβαίνει γύρω μας και τα τελευταία χρόνια. Τι συμβαίνει, κύριε Λαπρόβλη, στις ευρωπαϊκές κοινωνίες? Όχι μόνο δεν έχουν συλλογικές αντιστάσεις, όχι μόνο δεν έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, όχι μόνο έχουν χάσει τον μπούσουλα. Βρίσκονται σε τεράστια εσωτερική κρίση.
1: Μόνο οι πληβιακές ομάδες, κυρία Σαριανίδη, θυμίζω τα κίτρινα γυλαίκα, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι. Και ξέρετε, οι αντιστάσεις που υπάρχουν, μια που βάζετε για το θέμα των κίτρινων γυλαίκων, και εδώ το είδαμε με τους αγρότες.
1: Mm-hmm.
0: Και στη Γαλλία το είδαμε με τους αγρότες, μια που είπατε για τα κίτρινα γυλαίκα. Οι αντιστάσεις που υπάρχουν έχουν συγκυριακό, σε πολλά εισαγωγικά, συνδικαλιστικό χαρακτήρα, αλλά δεν μπορούν να ενωθούν σε μια ευρύτερη βάση και να βάλουν μια πιο επαναστατική λογική σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς, σε όλους τους άξονες της κοινωνίας. Λειτουργούν στη λογική του επιμέρους. Και αν στη λογική του επιμέρους ικανοποιηθούν κάποια από τα αιτήματα, ξαναγυρνάνε στις τρύπες τους. Αν δεν ικανοποιηθούν κάποια από τα αιτήματα, η κοινωνία κουράζεται με τη δική τους, ας το πούμε έτσι, αντίδραση, επαναστατική δράση, οτιδήποτε κάνουν, επαναστατική, συνδικαλιστική επί της ουσίας. Άρα πάλι στην πίεση της κοινωνίας και στην πίεση των κυβερνώντων αναγκάζονται να αποσυρθούν. Πάντως σε καμία περίπτωση αυτό δεν οδηγεί κάπου. Είναι ένα μπραφ που οδηγεί τους ανθρώπους να ξαναγυρίσουν στα σπίτια τους. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην δούμε ότι πέραν από τέτοιου τύπου μικροσυγκυριακές αντιδράσεις που δείχνουν ότι κάποια ψυχή υπάρχει ακόμα, να το πω έτσι, συλλογική ψυχή υπάρχει ακόμα στην κοινωνία, αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι σε τεράστια κρίση, παρακμάζουν και βρίσκονται σε ένα καθεστώς, θα σας έλεγα, πολυπολικού εμφυλίου πολέμου. Στο εσωτερικό τους. Ενώ πολυπολικού εμφυλίου πολέμου εν εξελίξει, ο οποίος ξεκίνησε σαν συμβολικός πόλεμος και κατέληξε να είναι έμπρακτος εμφύλιος πόλεμος. Βλέπουμε τι γίνεται στην Αγγλία, βλέπουμε τι γίνεται στο Belfast. Είναι πάρα πολλά τα γεγονότα. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις που κατά καιρού συμβαίνουν, οι βιασμοί, οι απόπειρες δολοφονίας, οι τελευταίες περιπτώσεις, τον Belfast, τον Novak, αυτές που γίνονται στην Ελλάδα, είναι πάρα πολλές. Δεν μπορούμε λοιπόν να τις αντιμετωπίζουμε ως μεμονωμένες εγκληματικές πράξεις, χωρίς να δούμε τη μεγάλη εικόνα μέσα στην οποία εντάσσονται. Και δεν μπορούμε επίσης να μην δούμε ότι αυτός ο πολυπολικός εμφύλιος πόλεμος είναι ένας πόλεμος που προωθείται από τις ελίτ. Δεν είναι ότι έτσι ξαφνικά ξυπνήσανε οι άνθρωποι. Αυτοί που έχουν μετατραπεί σε ανθρώπινο πλεόνασμα και να τσακώνονται μεταξύ τους με όρους προπολιτικούς επίπεδου Hobbes, πολέμου όλων εναντίον όλων.
1: Όλοι εναντίον όλων.
0: Αυτό το πράγμα ενορχιστρώθηκε. Αυτός ο πόλεμος όλων εναντίον όλων ενορχιστρώθηκε και πυροδοτείται και συντηρείται από αυτές τις ελίτ.
1: Και αν μου επιτρέπετε, ο Hobbes έβλεπε γύρω την αστική κοινωνία που όλοι, ας πούμε, οι καπιταλιστές ήταν όλοι εναντίον όλων. Αυτό έβλεπε και αυτό μετέδωσε στη φιλοσοφία του, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Σήμερα, αυτή η φιλοσοφία που λέτε, αυτό το καθεστώς αντισυνεκτικής διαφορετικότητας είναι πλέον διάχυτο σε όλη την κοινωνία. Δεν αφορά μόνο τις ελίτ. Μάλιστα, το ανάποδο ισχύει, κύριε Λαμπρόπουλο. Οι ελίτ, σε αυτή τη φάση, αρχίζουν να τα βρίσκουν μεταξύ τους. Μεταφέρουν το πεδίο του πολέμου από το εσωτερικό και το μεταξύ τους, το μεταφέρουν πολύ περισσότερο στην κοινωνία. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Αλλά όπως φαίνεται και με βάση το κομμάτι του, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε να υπάρχει η ψευτός εισαγωγικά αριστερή ιδεολογική φιλολογία, πως είναι σε απόλυτη όσμωση και σε απόλυτη συνεργασία με νεοφιλελεύθερες σε πολλά εισαγωγικά δεξιές πρακτικές. Μια χαρά τα έχουν. Προσπαθούν να τα βρουν οι ελίτ τουλάχιστον μεταξύ τους. Αντίθετα στην κοινωνία, σπέρνουν πόλεμο, σπέρνουν διέρη και βασίλευε, σπέρνουν περιχαρακώσεις και ιδεολογικές συγκρούσεις.
1: Ψευτοαριστερές και ψευτοπατριωτικές. Αγκαλιάζονται από έτσι.
0: Εννοείται. Και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα χωρίς να διευκρινίσουμε, νομίζω, κάποιες έννοιες γύρω από αυτά τα ζητήματα.
1: Σωστό.
0: Γιατί η χειρότερη δουλειά γίνεται εδώ μέσα. Γίνεται στο μυαλό μας. Εκεί είναι το χειρότερο. Γιατί αν η χειρότερη δουλειά γίνει στο μυαλό σου και κάμπτονται οι αντιστάσεις σου εσωτερικά και το μυαλό σου είναι χυλός, ούτε να αντιδράσεις μπορείς, ούτε να σκεφτείς μπορείς, ούτε σχέδια να κάνεις για το μέλλον σου μπορείς, ούτε να επιβιώσεις μπορείς ως κοινωνία, ως άτομο, ως οτιδήποτε.

0: Βλέπουμε λοιπόν να ζούμε σε καθεστώς αντισυνεκτικής διαφορετικότητας, να μην αναγνωρίζουμε ως δικό μας τον ιστορικά εδαφικά συγκεκριμένο πλησίον, να μην αναγνωρίζουμε καμία συνεκτική ομοιότητα προς το συμπολίτη μας, προς το γείτονα, προς το συνεργάτη μας, και αν κάποιος το πει αυτό, να θεωρείται ακροδεξιός, να θεωρείται φασίστας, να θεωρείται ότι παράγει ρητορική μίσους. Ξεχνώντας, κύριε Λαμπρόπουλε, γιατί έχουμε ξεχάσει και τα αυτονόητα. Τα παλαιά αυτονόητα, γιατί σήμερα δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Ξεχνάμε ότι το άνοιγμα στις πατρίδες των άλλων λαών, η αλληλεγγύη προς τους άλλους λαούς, η προάσπιση των εκεί συλλογικών συμφερόντων, των εκεί λαών, που εμείς είμαστε αλληλέγγυοι μαζί τους, των Παλαιστινίων, των Ιρανών κλπ. Κλπ. Ο ίδιος ο κοσμοπολιτισμός, θα σας έλεγα, στεγάζεται, αλλά και συγχρόνως αποτελεί προέκταση του πατριωτισμού. Δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Δηλαδή, τι εννοώ πατριωτισμού? Μιας βαθιάς, ασυνείδητης αγάπης για το οικείο πλαίσιο, για το δικό μου πολιτισμικό πλαίσιο, για το έδαφος των δικών μου, των προγόνων μου, των νεκρών, των δικών μου ανθρώπων. Δηλαδή, ξεχάσαμε ότι χωρίς πατριωτισμό δεν μπορεί να υπάρξει κοσμοπολιτισμός. Και τώρα βλέπουμε τους ψευτοπατριώτες να πλακώνονται με τους ψευτοκοσμοπολίτες. Εκτός είναι και οι δύο πραγματικότητες. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει κοσμοπολιτισμός χωρίς πατριωτισμό, όπως δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί πλακώνονται και οι ψευτοαριστεροί με τους ψευτοδεξιούς, δεν μπορεί να υπάρξει διεθνισμός χωρίς έθνη. Δεν γίνεται. Οι ξεριζωμένοι ξεριζώνουν. Και δεν είναι τυχαία επιλογή αυτή, ότι οι ξεριζωμένοι ξεριζώνουν. Γιατί ποιοι είναι οι ξεριζωμένοι, ποιοι είναι ανεδαφικοί πριν και πάνω από
1: όλους κοσμοπολίτες.
0: Και η ελίτ.
1: Αυτό εννοώ ακριβώς.
0: Κοσμοπολίτικες ελίτ, όπως το λέτε. Πολύ σωστά. Αυτές είναι ανεδαφικές. Και αυτές ξεριζώνουν τους λαούς, μετατρέποντάς τους σε νομαδικό ανθρώπινο πλεώνασμα. Εγκαθιστώντας τους, λες και είναι πιόνια σε ένα παιχνίδι, εγκαθιστώντας τους δεξιά και αριστερά, προσπαθώντας και να κατακαιρματίσουν και να διαλύσουν τις κοινωνίες υποδοχής, αλλά συγχρόνως παραγνωρίζοντας και αψηφώντας ότι αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους ξεριζώνουν, μεταφέροντάς τους εδώ και εκεί, δεν είναι σκύλοι ούτε γάτοι. Δεν είναι λαγόψαρα που πέρασαν από το Σουέζ, τώρα που είναι και της μόδας να μιλάμε για αυτά. Είναι πληθυσμοί που έχουν και αυτοί το δικό τους πολιτισμικό πλαίσιο, τις δικές τους αξίες, τη δική τους ιστορία, τα δικά τους ήθη και έθιμα. Είναι πολύ λογικό και φυσιολογικό, θα σας έλεγα, εκεί που πάνε να μεταφέρουν το δικό τους πολιτισμό και να θέλουν να φτιάξουν νησίδες του δικού τους πολιτισμού. Δεν είναι δίποδα, ανθρώπινα δίποδα, είναι άνθρωποι με πλαίσιο πολιτισμικό που πάνε και τους φυτεύουν σε άλλα συλλογικά υποκείμενα, σε άλλους λαούς που έχουν και αυτοί το δικό τους πολιτισμικό πλαίσιο και αυτή τη δική τους ιστορία. Και τι προσπαθούν να κάνουν? Να μετατρέψουν, όπως είπαμε προηγουμένως, τις κοινωνίες σε ένα ανθρώπινο πλεώνασμα, να τις κατακαιρματίσουν εσωτερικά και να πολλαπλασιάσουν τα σύνορα που κατήργησαν, τα οποία όριζαν την εδαφική ακεραιότητα του κάθε κράτους, να τα καταργήσουν εκεί και να τα πολλαπλασιάσουν εντός των κοινωνιών. Να γεμίσουν οι κοινωνίες με γκέτο. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Και έτσι σκάβουν το λάκκο. Και τον μεν και τον δε, θα σας έλεγα.
1: Και
0: βάζουν σε μια διαδικασία να πολεμούν μεταξύ τους. Συγγνώμη, κάτι
1: πήγα. Όχι, τίποτα. Είχα να πω ότι ακριβώς αυτό που λέτε, εξυπηρετούν ταυτόχρονα δύο συμφέροντα. Διαλύουν τις χώρες αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων και τους αναγκάζουν να φεύγουν. Και έρχονται εδώ και διαλύονται και αυτές οι κοινωνίες. Ουσιαστικά αυτό. Έτσι. Η ανεδαφική ελίτ, λοιπόν, εξυπηρετεί ταυτόχρονα τους σκοπούς της. Έχετε δίκιο.
0: Ακριβώς. Γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σχέση με τον μουσουλμανικό κόσμο είναι διτή. Από τη μία είναι ο μουσουλμανικός κόσμος που μένει στην πατρίδα του και αντιστέκεται, με τους όρους που το κάνει, διαφωνεί με αυτό το πολιτισμικό πλαίσιο, συμφωνείς, εσύ πέτσι μαντήλας κατά, είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Ως δυτικός λέμε πώς το βλέπεις.
1: Σωστό.
0: Και από την άλλη μεριά είναι ο μουσουλμανικός κόσμος ο οποίος ξεριζώνεται από τη χώρα του, δεν αφήνεται να αγωνιστεί εκεί και έρχεται τις χώρες υποδοχής του δυτικού κόσμου να λειτουργήσει ως εργαλείο όχι μόνο φθηνού εργατικού δυναμικού, που είναι μία, ας το πούμε έτσι, αριστερή κομμουνιστική επιχειρηματολογία, όχι λάθος, βεβαίως να χρησιμοποιηθεί ως εργατικό δυναμικό, φθηνό εργατικό δυναμικό, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο στόχος. Πριν και πάνω απ' όλα, είναι, όπως το είπατε πάρα πολύ σωστά, να διαλύσει τις κοινωνίες. Και να διαλύσει τις κοινωνίες όχι μόνο στο εσωτερικό τους, στις σχέσεις μεταξύ τους, δηλαδή πολλαπλασιάζοντας τα γκέτο και δημιουργώντας έναν εσωτερικό εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος, αν τον δούμε απ' έξω και αν τον έβλεπε ο ιστορικός του μέλλοντος, σε πολλά σημεία θα έβλεπε ότι είναι πολύ κατανοητό. Γιατί είπα, παραδείγματος χάρη, μιλάμε για βιασμούς, οι οποίοι από το 2015 και ύστερα έχουν αυξηθεί κατά 150, να σημειώσω, τις 100. Το οποίο 2015 είναι χρονιά, με συγχωρείτε, ορόσημο για την εκτείναξη των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. Είναι τυχαία αυτά τα δύο γεγονότα? Ρητορικό το ερώτημα. Δεν είναι λοιπόν, είπαμε, αυτοί οι άνθρωποι ανθρώπινα δίποδα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολιτισμό. Δικό τους πολιτισμό. Έχουν τρόπο του σκέπτεστε. Έχουν νοοτροπίες. Και η νοοτροπία τους είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάω εδώ σε εσάς χωρίς μαντήλα και εκτίθεμαι δημόσια δείχνοντας τα μαλλιά μου, η ηθική μου είναι πολύ έολη. Πολύ υποκτή. Αυτό είναι το δικό τους πολιτισμικό πλαίσιο. Άρα εμένα με βλέπουν μέσα από αυτά τα χρωματιστά γυαλιά του δικού τους πολιτισμικού πλαισίου. Άρα ο τρόπος που θα μου συμπεριφερθούν δεν είναι ο τρόπος που σκέφτεται, που σκέφτεστε εσείς, που είστε συμπολίτης μου και συμπατριώτης μου. Είναι ο τρόπος που σκέπτονται εκείνοι στο δικό τους πολιτισμικό πλαίσιο. Και φτάνουμε λοιπόν, αυτό τον πανερούμε. Θα έρθουν εδώ και θα αφομοιωθούν και ξαφνικά θα αλλάξουν. Λες και δεν είναι, λες και είναι στον αέρα, ύπτανται. Είναι πεταλούδες. Που τις παίρνουμε και τις πάμε από εδώ και από εκεί που και πεταλούδες να ήταν, μπορεί να μπορούσαν να επιβιώσουν στο δικό μας πολιτισμικό πλαίσιο με φυσικούς όρους.
1: Εξάλλου, ξέρετε, κυρία Σαριγιαννίδη, σε συνθήκες καπιταλισμού και εκμετάλλευσης, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ενσωματωθούν εξ ορισμού, πέρα από τις όποιες πολιτιστικές διαφορές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και το έχουμε δει στη Σουηδία, το έχουμε δει στη Νορβηγία, το έχουμε δει στην Ολλανδία, στη Δανία, σε όλες αυτές τις χώρες που υποτίθεται ότι είχαν κάποια πρότυπα δημοκρατίας, ελευθερίας και, καταλαβαίνετε, υποδοχής των μεταναστών. Και να προσθέσω έτσι μόνο ότι ο ίδιος ο Μάρξ έλεγε ότι στην πραγματικότητα η μετανάστευση, όχι οι μετανάστες, στην ουσία εξυπηρεί τα συμφέροντα των καπιταλιστών. Το λέω τη λέξη να μην ενοχλεί το κοινό μας, έτσι είναι, τι να κάνουμε, διότι πλήττει τα συμφέροντα των εργαζομένων των Μητροπόλεων. Και συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Ακριβώς. Έτσι είναι όμως. Και αυτό που επιχειρείται στις δυτικές κοινωνίες είναι, να το πούμε ρητά και ξεκάθαρα, είναι μια αλλαγή λαού. Η μειονοτοποίηση και ο κατακαιρματισμός της κοινωνίας, αυτό που εξυπηρετεί είναι την αλλαγή λαού. Αυτός ο νέος λαός να είναι ένα μοσαϊκό που δεν θα αντιστέκεται σε όλα τα μέτρα που θα παίρνει η ελίτ επί αυτού. Δεν θα αφισβητεί, όπως είπα προηγουμένως, την εξουσία της. Θα είναι ενδοτικός, θα είναι δουλικός και θα παίζει με τους δικούς της όρους, έτσι ακριβώς όπως χρειάζεται η συγκεκριμένη εκάστοτε ελίτ, για να μπορεί να επιβιώσει. Και αυτή η αλλαγή λαού δεν γίνεται μόνο με πληθυσμιακούς, δημογραφικούς, πολιτικούς και πολιτισμικούς όρους. Γίνεται, κύριε Λαμπρόπουλο, πριν και πάνω απ' όλα με ψυχολογικούς. Με όρους νοοτροπιών, δηλαδή. Όπως είπα και προηγουμένως, η βρώμικη δουλειά πριν και πάνω απ' όλα γίνεται από μέσα, γίνεται στα μυαλά μας, γίνεται στη σκέψη μας. Να σκεφτούμε, παραδείγματος χάρη, την έννοια της οικειοφοβίας. Σήμερα ζούμε υποκαθεστώς σχιζοφρενικούς οικειοφοβίας, θα μπορούσαμε να πούμε. Τι είναι μια σχιζοφρενική κατάσταση? Μια σχιζοφρενική κατάσταση, η οποία είναι ψυχοτικού τύπου κατάσταση, είναι μια ψυχική κατάσταση, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Μόνο για το κομμάτι αυτό, να επισημάνω ότι μια σχιζοφρενική κατάσταση είναι μια συνθήκη όπου το άτομο κόβεται, διχάζεται, τριχάζεται, τετραχάζεται, κατακερματίζεται επί της ουσίας εσωτερικά, κατακερματίζεται ο ψυχισμός του και μισεί, απεμπολεί κομμάτια του εαυτού του. Κομμάτια του εαυτού του και συγχρόνως στρέφεται, μισεί, απεμπολεί την ίδια την οικογένειά του, τους δικούς του ανθρώπους, τους οικείους του. Σήμερα λοιπόν ζούμε σε μια κατάσταση σχιζοφρενικής οικειοφοβίας, όπου ο εχθρός μου είναι ο γείτονάς μου, ο εχθρός μου είναι ο φίλος μου, είναι ο πατέρας μου, είναι η μάνα μου. Και μάλιστα αυτή την κατάσταση η πατρίδα μου, ο λαός μου. Και μάλιστα σε αυτή την κατάσταση σχιζοφρενικής οικειοφοβίας, η επιχειρηματολογία που ακούγεται είναι, θα σας έλεγα, φαινομενικά και αριστερή. Σε πολλά εισαγωγικά αριστερή, γιατί αυτό δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Η αριστερά εξορισμού, να το πούμε αυτό και να το ξεκαθαρίσουμε, εξορισμού είναι και θα είναι εις τον αιώνα τον άπαντα, όσο υπάρχει εκτός εισαγωγικών, θα είναι πατριωτική. Γιατί συνδέεται με διεκδικήσεις εξουσίας επί ενός εδάφους. Δεν είναι στον αέρα, δεν ύπταται, για τις πεζούλες μίλαγε ο Βελιχιώτης. Εδρεύει λοιπόν σε κάποιο έδαφος. Άρα αυτή σε πολλά πολλά εισαγωγικά αριστερή επιχειρηματολογία, πιο σωστά προοδευτική υποτίθεται επιχειρηματολογία, βάζει τους ανθρώπους να σκέφτονται σε ένα καθεστώς σχιζοφρενικής οικειοφοβίας. Και μάλιστα, αν θες να θεωρείς έτσι μορφωμένο σε πολλά εισαγωγικά αριστερός προοδευτικός άνθρωπος, πρέπει να αναπαράγεις αυτό τον λόγο και το βλέπουμε αυτό. Και στις ιδιωτικές συζητήσεις, αλλά και στο δημόσιο. Λόγο και διάλογο. Αυτό από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά μία παρανοηδή ξενοφοβία, ψυχοτική κατάσταση κι αυτή. Δηλαδή και οι δύο καταστάσεις, το χαρακτηριστικό που τις ενώνει είναι η απώλεια επαφής με την πραγματικότητα. Δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα.
1: Το ένα δημιουργεί και τροφοδοτεί το άλλο, έτσι.
0: Ακριβώς. Είναι δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος όμως. Και αυτή η παρανοηδή ξενοφοβία, η οποία πολύ σωστά τροφοδοτεί τη σχιζοφρενική οικειοφοβία, αφορά μία. Ένα παρανοϊκά περιχαρακωμένο πατριωτισμό, θα μπορούσα να πω. Ίσως το πατριωτισμός είναι λάθος, εθνικισμό, σοβινισμό, ποιος.
1: Έτσι.
0: Η οποία φαίνεται ότι αφορά μια δεξιά ή ακροδεξιά, σε εισαγωγικά κι αυτό, γιατί κι αυτό χρησιμοποιείται καταχρηστικά, ρητορική. Έτσι, του αούγκανου, συγγνώμη για την έκφραση, του βαθύ λαού, ο οποίος είναι έτσι και υπανάπτυκτος, ας το πούμε. Και αυτός ο βαθύς λαός είναι ξενόφοβος. Αυτός ο βαθύς λαός είναι αυτός που παραδείγματος χάρη είναι, αντέδρασε με την απόπειρα αποκεφαλισμού ενός Ιρλανδού στο Μπέλφαστ ή με την υπόθεση Νόβακ. Και εγκλωβίζουν λοιπόν τους ανθρώπους σε αυτά τα δύο άκρα, τους βάζουν να τσακώνονται μεταξύ τους και δεν τους επιτρέπουν να δουν ποια είναι η ίδια η πραγματικότητα αυτής της ιστορίας του μεταναστευτικού και τι διακυβεύεται μέσα σε αυτήν την ιστορία του μεταναστευτικού. Γιατί στην πραγματικότητα, κύριε Λαπρόπουλε, τελούμε υποκαθεστώς ψυχολογικά από προσωποποίησης. Δεν αναγνωρίζουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Από πραγματοποίηση, συγγνώμη, δεν αναγνωρίζουμε την ίδια την πραγματικότητά μας. Είναι σαν να μας είναι ξένη, σαν να μην ζούμε εμείς μέσα σε αυτήν. Και συγχρόνως, ψυχολογικά ζούμε σε μια κατάσταση εσωτερικού κατακαιρματισμού του ψυχικού μας κόσμου, όχι μόνο κατακαιρματισμού της κοινωνίας μας, και εσωτερικού κατακαιρματισμού. Δηλαδή κατακαιρματίζεται η συλλογική μας ταυτότητα. Και εφόσον κατακαιρματίζεται η συλλογική μας ταυτότητα, θα κατακαιρματίζεται και η ατομική μας ταυτότητα.
1: Μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Έχω και εγώ από το chat να σας ρωτήσω. Αυτός ο κατακαιρματισμός που πράγματι υπάρχει, έτσι όπως το λέτε είναι, μήπως ενοποιείται μέσα από τον εικονικό κόσμο σε έναν άλλο ψευδή κόσμο, έτσι, με μια άλλη ενότητα, αν θέλετε το θέτετε.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστό. Και το δικό σας ερώτημα και αν το θέλετε και κάποιος άλλος. Αυτός ο εικονικός κόσμος προωθεί, πρημοδοτεί αυτού του τύπου του εγκλωβισμού και αυτού του τύπου της περιχαρακώσης. Αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη, μπαίνουμε στα social media και κράζουμε ο ένας τον άλλον. Μπαίνουμε στα social media και εκτονώνουμε ως επαναστάτες του πληκτρολογίου που είχα γράψει σε ένα παλιό άρθρο σε τίτλο. Ως επαναστάτες του πληκτρολογίου, νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο εκτονωνόμαστε και με αυτόν τον τρόπο έχουμε λύσει αυτά τα τεράστια προβλήματα που μας αφορούν, πετώντας δύο-τρεις ατάκες και πλακωνόμαστε, άντε ρε φασίστα, άντε ρε αντιρατσίστα ρε, για να μην πω ονόματα στο δημόσιο λόγο. Υπερασπιζόμαστε τον χ δημοσιογράφο ή τον ψη δημοσιογράφο και νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο αντιστεκόμαστε σε όλη αυτή τη λέλαπα ή έχουμε συλλογικές αντιστάσεις, είμαστε σε πολύ μεγάλη πλάνη. Ότι αυτό θα οδηγήσει πουθενά. Πουθενά δεν οδηγεί. Το μόνο που οδηγεί είναι να τρελαθούμε εντελώς. Να χάσουμε οποιαδήποτε πραγματική, έμπρακτη πιθανότητα συλλογικής αντίστασης. Θα κατακαιρματιστούμε περισσότερο, θα διχαστούμε περισσότερο, θα σκοτωνόμαστε μεταξύ μας περισσότερο και οι ελίτ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, θα γελάνε μαζί μας και θα κρύβουν τα χέρια τους.
1: Έτσι.
0: Διότι ξεχνάμε ακόμα και απλά πράγματα, κύριε Λαμπρόπουλο. Όταν μου είπατε, ας πούμε, περί της, του κραξίματος στα κοινωνικά δίκτυα. Ξεχνάμε, κράζονται μεταξύ τους και ξεχνούν είναι και Έλληνες. Καλά, για τους Έλληνες είναι το πιο τραγικό από όλους. Γιατί οι Έλληνες δεν έχουν ούτε απεικιοκρατικό παρελθόν. Όπως έχουν οι Γάλλοι, όπως έχουν οι Άγγλοι, όπως έχουν οι Ισπανοί, δεν έχουν ούτε απεικιοκρατικό παρελθόν και είναι αυτοί που έχουν βγάλει τον ξένιο Δία. Και είναι αυτοί που έχουν κόψει εντελώς με όλη τους την πολιτισμική παράδοση όταν πατάνε τέτοιου τύπου μπανανόφλουδες. Ξεχνούν οι Έλληνες ειδικά ότι ένας υγιής δημοκρατικός πατριωτισμός, δηλαδή ένα ένθερμο συνέστημα, μια ένθερμη σχέση με τους πολιτισμικά πολιτικά οικείους συνανθρώπους μου, αυτούς που είναι του γενέθλιου εδάφους μου, ξεχνούν λοιπόν ότι αυτός ο δημοκρατικός πατριωτισμός συμπορεύεται με τη φιλοξενία. Και ότι αυτού του είδους η φιλοξενία δεν έχει να κάνει καμία σχέση με την ξενοφιλία ή με το να γίνομαι εγώ ο ίδιος απεικιοκρατούμενος. Στον τρόπο σκέψης μου, απεικιοκρατούμενος της επιχειρηματολογίας και των ιδεολογικών εργαλείων των ελίτ. Και μια που το βάζουμε με αυτούς τους όρους, διότι όπως σας είπα, η βρώμικη δουλειά γίνεται στο μυαλό μας, γίνεται στη σκέψη μας, γίνεται ψυχολογικά πριν και πάνω απ' όλα. Και επειδή τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι πριν και πάνω απ' όλα οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, οι οποίες λέξεις που χρησιμοποιούμε αντανακλούν συγκεκριμένες έννοιες, οι οποίες έννοιες μας επιτρέπουν να συνεννοηθούμε με τους συνανθρώπους μας, σήμερα, διαλύοντας αυτές τις έννοιες, αλλάζοντας το νόημα αυτών των εννοιών ή γυρνώντας το μέσα έξω και το πάνω κάτω στο πλαίσιο ενός ανάποδου κόσμου, δεν μας επιτρέπουν πια να έρθουμε τα εργαλεία, δηλαδή τις λέξεις, δηλαδή τη γλώσσα, δηλαδή τις έννοιες, να μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Ακόμα και με τον ίδιο μας τον εαυτό να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Που αυτό είναι μια ακόμα, θα σας έλεγα, ένδειξη του κατακαιρματισμού της κοινωνίας, του χάους που υπάρχει και της διάλυσης των σχέσεων των ανθρώπων με τους οικείους τους. Που ξαναλέω, για να μπορώ να είμαι αλληλέγγυος και να έχω σχέση με ανθρώπους έξω από το δικό μου πολιτισμικό πλαίσιο, πρέπει προηγουμένως να μπορώ να αγαπάω τους οικείους μου. Και όταν αυτό το λέω σε συλλογικό επίπεδο, φαίνεται, αχ, ύποπτο. Μήπως είναι κρυφορατσίστρια. Πάρτε και στο ρατσισμό μετά, αν θέλετε.
1: Βεβαίως.
0: Μήπως είναι κρυφορατσίστρια και το λες αυτό. Ότι πρώτα πρέπει να αγαπώ τους οικείους μου, την πατρίδα μου, για να μπορώ να ανοίξω στις πατρίδες των άλλων. Κρυφορατσίστρια, Σαριγιαννίδη. Ενώ αν βγω και πω το ίδιο πράγμα, ως ψυχολόγος, εκεί θα με χειροκροτήσουν όλοι. Αν πω δηλαδή ότι για να μπορέσεις να αγαπήσεις τους άλλους, πρέπει προηγουμένως να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Αν λοιπόν το πω, αυτό θα μου πούνε πόσο δίκιο έχεις. Αν αντί για τη λέξη ατομικό εαυτό, βάλω τη λέξη συλλογικό εαυτό, θα μου την πέσουν όλοι ότι είμαι κρυφορατσίστρια ή και φανερορατσίστρια, δεν ξέρω. Για να καταλάβετε σε τι ιδεολογικό χάος ζουν και σε τι νοοτροπίες πάνε να μας βάλουν, όπου δεν θα μπορούμε να βάλουμε άκρη πλέον με τίποτα. Ούτε καν με τον ίδιο μας τον εαυτό. Η μία φράση που θα λέει θα αντιφάσκει με την επόμενη φράση. Και επειδή είπα κρυφορατσίστρια, ο ρατσισμός είναι ένα από αυτά τα ιδεολογικά εργαλεία. Ο ρατσισμός και ο αντιρατσισμός. Είναι ένα από αυτά τα ιδεολογικά εργαλεία που έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου και έχουν προπαγανδίσει, να το πούμε έτσι, την κάμψη των συλλογικών αντιστάσεων ή τη διοχέτευση των συλλογικών αντιστάσεων σε μία πολύ σκληρή, σε εισαγωγικά, όπως τη λένε, ακροδεξιά ρητορική. Γιατί λένε ότι αυξάνεται η ακροδεξιά στην Ευρώπη. Γιατί αυξάνεται, έτσι, οι άνθρωποι ξαφνικά ξυπνήσανε μια μέρα και είπαν να γίνουν ακροδεξιοί, είπαν να γίνουν ρατσιστές, είπαν να γίνουν φασίστες. Δεν υπάρχει κάτι από πίσω από αυτό το πρημοδότη και το σπρώχνει. Η έννοια του ρατσισμού, που ακριβώς είναι ένα εργαλείο, θα σας έλεγα, φαίνεται να έχει χάσει σήμερα το νόημά της. Διότι, κύριε Λαυροπούλου, επεκτείνεται σε τόσα πράγματα, σημαίνει πλέον τόσα πράγματα, που φτάνει να μην σημαίνει τίποτα τελικά. Δηλαδή, στην έννοια του ρατσισμού, η έννοια του ρατσισμού είναι να θεωρείς καταρχάς, να θεωρείς κάποιον κατώτερον για λόγους ράτσας. Π.χ. είχε ξεκινήσει με τις κρανιομετρήσεις των μαύρων. Είχε ξεκινήσει με τα μέτρα που έπαιρναν οι αποικιοκράτες στις χώρες όπου πήγαιναν και επίκυζαν. Από αυτό λοιπόν η έννοια του ρατσισμού, έχουμε βάλει και τον κοινωνικό ρατσισμό και το έχουμε κάνει έτσι μια σούπα, έχουμε βάλει και άλλα πράγματα μέσα, εντάσσει πλέον τα πάντα. Τον εθνικισμό, το πατριωτικό συνέστημα του συνανίκη, βάλω το και αυτό μέσα στο ρατσισμό. Την ανισότητα των ευκαιριών αυτοεκπλήρωσης. Α, πήρες εμένα επειδή είμαι Ελληνίδα, δεν πήρες τον άλλον επειδή είναι Πακιστάνη ή οτιδήποτε. Και αυτό ο ρατσισμός. Την ξενοφοβία να την ταυτίζουν με το ρατσισμό. Και πάρα πολλά άλλα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αυτή η έννοια χάνει πια το νόημά της. Και ξέρετε σε τι μετατρέπεται. Από μια έννοια η οποία ήταν υπαρκτή και είχε νόημα και στην κοινωνιολογία και στην ψυχολογία και γενικότερα στις κοινωνικές επιστήμες, θα ανακλούσε μια πραγματικότητα, μια κοινωνική και ιστορική πραγματικότητα, έχει φτάσει σήμερα να θεωρείται χαρακτηρισμός, υβριστικός χαρακτηρισμός. Απαξίωσης, ιδεολογικής απαξίωσης του αντιπάλου και υποβάθμισης της προσωπικότητάς του. Δηλαδή, να αντικαθίσταται η επιχειρηματολογία με το ανάθεμα. Έχω κάποιες επιφυλάξεις σε σχέση με το πώς διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος στο μεταναστευτικό ζήτημα, παραδείγματος χάρη. Δεν επιχειρηματολογεί ο άλλος. Λέω, π.χ., ότι το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα trafficking και συνδέεται με το παγκόσμιο έγκλημα, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις ελίτ και τα οικονομικά τους και πολιτικά τους συμφέροντα, τα οποία πολιτικά και οικονομικά τους συμφέροντα συνδέονται με τη διάλυση της κοινωνίας. Μάλιστα. Αυτό. Ισχυρίζομαι. Ο άλλος απέναντί μου, που εργάζεται ίσως σε κάποια ΜΚΟ, δεν θα επιχειρηματολογήσει. Απλά θα μου πει, είσαι ρατσίστρια. Αντικαθίσταται δηλαδή η επιχειρηματολογία με το ανάθεμα. Η επιχειρηματολογία με τον υβρισμό. Και με αυτόν τον τρόπο τον τελειώνω τον άλλον. Και από την άλλη μεριά, ο αντιρατσισμός, τον τελειώνω εννοώ. Να
1: κλείνει σε αυτό το σημείο. Ναι.
0: Τον τρόπο να μιλήσει, τον ενοχοποιώ. Συγχρόνως τον φοβίζω ότι αν μιλήσει θα του επιτεθώ, θα τον κολλήσω. Αν μιλήσει, αν έχει κάποια κριτική άποψη, αν είναι επιφυλακτικός, θα τον κολλήσω στον τοίχο. Και συγχρόνως θα τον υποβαθμίσω και θα απαξιώσω την προσωπικότητά του και θα τον ενοχοποιήσω. Οπότε με αυτόν τον τρόπο τον τελείωσα. Δεν μπορεί να μιλήσει. Αφού δεν μιλάμε επί επιχειρημάτων, μιλάμε επί χαρακτηρισμών. Και από την άλλη μεριά, ο αντιρατσισμός διολυσταίνει, θα σας έλεγα, από την πραγματική ανθρωπιστική του βάση. Γιατί από εκεί ξεκινούσε. Όντως, ο αντιρατσισμός έχει μια πραγματική ανθρωπιστική βάση. Διολυσταίνει προς το ανάποδό του. Προς ένα φιλετικό ρατσισμό από την ανάποδη, ένα φιλετικό ρατσισμό από την άλλη μεριά, δημιουργώντας τους νέους αντιρατσιστές, ρατσιστές αυτή τη φορά. Οι οποίοι ποιον έχουν στόχο? Τους λευκούς, τους αυτόχθονες, τους εκπροσώπους του παραδοσιακού λαού. Τώρα οι νέοι αντιρατσιστές, ρατσιστές, έχουν αυτούς στόχους. Έχουμε λοιπόν τους παραδοσιακούς ρατσιστές, οι οποίοι υποκαθίστανται σήμερα από τους αντιρατσιστές ρατσιστές, οι οποίοι στρέφονται κατά των εγχώριων πληθυσμών. Και να θυμίσω σε αυτό τώρα, γιατί νομίζω κολλάει πολύ ωραία, να θυμίσω ότι ο Φανόν, ο οποίος μιλούσε για την αποικιοκρατία και την ψυχολογία του αποικιοκρατούμενου, έλεγε, ο Φρανς Φανόν, ότι η λογική του αποικιοκράτη δηλητηρίασε σε τέτοιο βαθμό τις συνειδήσεις και τις νοοτροπίες του αποικιοκρατούμενου, όπου ο αποικιοκρατούμενος θα μετατραπεί στο νέο έπικο, τον νέο αποικιοκράτη, στον νέο ρατσιστή ουσιαστικά. Ακριβώς επειδή μπολιάστηκε για χρόνια, δηλητηριάστηκε. Και αυτό το λέει ο Φανόν.
1: Να σας θυμίσω ότι πιο οι πλέον αντιμεταναστευτικές στάσεις λαμβάνονται από μετανάστες δεύτερης γενιάς και στην Ελλάδα, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και να πούμε σε αυτό για τους λαούς που αντιστέκονται το παράδειγμα του Τραωρέ, παραδείγματος χάρη, στην Βουρκίνα Φάσο.
1: Από την αρχή θέλω να σας το πω.
0: Πατρίδα ή θάνατος.
1: Ναι.
0: Τι θα πούμε λοιπόν για τον Τραωρέ, ο οποίος λέει πατρίδα ή θάνατος?
1: Και όχι μόνο αυτός.
0: Είναι.
1: Και ο Τσε Γκεβάρα στα Ηνωμένα Έθνη, πάτρια όμου έρεται. Με το δικό του τον τρόπο το εννοούσε, έτσι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν συλλήφθην, θα τα βάλουμε σε μία κατσαρόλα, θα τα κάνουμε τουρλού και θα τα ανακατέψουμε και θα τα ισοπεδώσουμε και θα τα ακυρώσουμε στην πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε αρεστοί στη woke και στην cancel ιδεολογία. Και να πω επίσης ότι ο αντιρατσισμός βασίζεται σε τρία δόγματα, έτσι, τα οποία τα θέτει αξιωματικά. Δηλαδή, αν πας να τα αφισβητήσεις, όπως είπα προηγουμένως, ταξινομίζεις την κατηγορία του ρατσιστή χωρίς επιχειρήματα. Χωρίς αντεπιχειρήματα. Δεν σου απαντάει, απλά σε κατατάσσει. Το πρώτο δόγμα είναι ότι ο ρατσισμός είναι πάντα και αποκλειστικά νοοτροπία των λευκών ή αυτοχθόνων, η οποία πραγματικότητα πολλές φορές αυτό το πράγμα το αναιρεί. Δεν τη βλέπουμε όμως την πραγματικότητα. Είπαμε και προηγουμένως έχουμε κόψει με αυτήν. Δεν το βλέπουμε. Το δεύτερο δόγμα.
1: Αν δεν μας αρέσει η πραγματικότητα, την αλλάζουμε, κυρία Σαριανίδη.
0: Έτσι. Ακριβώς. Είναι σαν την Αλεπού. Που έλεγε στο. Του χρόνου θα γίνουν πολλά σίκα. Συνάντησε το κουνάβι, του λέει: του χρόνου θα γίνουν πολλά σίκα. Όπα, τη λέει: πού το ξέρει. Μαντικές ικανότητες έχεις. Όχι, λέει: τα αγαπάει η κοιλιά μου. Παίρνω την επιθυμία μου για την πραγματικότητα και αν δεν αρέσει αυτό στην πραγματικότητα, τόσο και χειρότερο για την πραγματικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Θα φροντίσω να την αλλάξω.
1: Ακριβώς.
0: Το δεύτερο δόγμα είναι ότι οι μη λευκοί, οι ξένοι, οι μετανάστες σε δυτικές κοινωνίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι ρατσιστές και να έχουν ρατσιστικές συμπεριφορές. Και αυτό μπαίνει αξιωματικά στο δημόσιο λόγο. Ως δόγμα, όπως είπα. Και το τρίτο είναι ότι το μίσος για τους λευκούς από την πλευρά των μεταναστών δεν είναι ρατσιστικό μίσος. Είναι μια δίκαιη ανταπόδοση όσων έχουν διαπράξει οι λευκοί κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας ως δουλοκτήτες.
1: Θεία δίκη δηλαδή. Αυτό, μάλιστα.
0: Θεία δίκη, ακριβώς. Αυτό μάλιστα σε ένα άρθρο που είχα γράψει με αφορμή τα γεγονότα στη Γαλλία, τότε που είχε νικήσει μια αγγλική ομάδα.
1: Το διάβασα το άρθρο σας, βεβαίως.
0: Σε κάποια σχόλια, αυτό που έγραφαν από κάτω είναι αυτό το επιχείρημα που σας λέω. Δεν είναι θεία δίκη, δεν είναι λογικό. Αυτά δεν έκαναν, αυτά θα υποστούν.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι τόσο απλό, ένα, και δεύτερον, για να έρθω στα καθημάς, ακόμα και να υποθέσουμε, ωραία σχολιαστή του άρθρου, ότι αυτό που λες ισχύει στη γαλλική κοινωνία. Εσύ που το γράφεις σε Γαλλός. Εσύ που το γράφεις είσαι Έλληνας και μιλάς για τα ελληνικά δεδομένα. Σε ποιο απεικιοκρατικό σου παρελθόν ακριβώς αναφέρεσαι, για να ξέρω δηλαδή. Εσύ σε ποια θεία δίκη περιμένεις να σου πέσει στο κεφάλι, όταν παραδείγματος χάρη γίνονται συστηματικά βιασμοί ή ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει με τις διάφορες τέτοιες εγκληματικές πράξεις, πώς πιάνονται αυτοί οι άνθρωποι συχνά με αυτόφορες διαδικασίες, αφήνονται. Και ουσιαστικά το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του, και από την ώρα που το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του, το οποίο ως κράτος έχει το μονοπόλιο της βίας, μην κάνοντας τη δουλειά του, σπρώχνει την κοινωνία να μπει σε διαδικασία αυτοδικίας, αυτό που είδαμε στο Belfast. Το κράτος τη σπρώχνει. Με τις ευχές του, με τις ευλογίες του τη σπρώχνει. Και με όλη αυτή που συζητάμε σήμερα, με όλη αυτή την διαδικασία αλλαγής των οτροπιών. Από την κάμψη των συλλογικών αντιστάσεων που λέγαμε στην αρχή της συζήτησης για τους ήρωες, μέχρι την ιδεολογική πλήση εγκεφάλου και την αλλαγή των οτροπιών και τον κατακαιρματισμό της κοινωνίας. Αυτή λοιπόν, κύριε Λαμπρόπουλε, η αντιρατσιστική επί της ουσίας ρητορική νομιμοποιεί τον ρατσισμό που στρέφεται κατά των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Που στρέφεται κατά των αυτοχθόνων, ας το πούμε έτσι. Που στρέφεται κατά του παραδοσιακού λαού.
1: Ξέρετε και αυτό ο ρατσισμός. Με συγχωρείτε. Όχι, με συγχωρείτε.
0: Αυτός ο ρατσισμός δεν είναι, καταρχάς είναι ένας οικειόφοβος ρατσισμός να πω, και δεν είναι σε καμία περίπτωση εφεύρημα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα κάποιας ακροδεξιάς. Όχι, δεν τον εφεύρε η ακροδεξιά των εισαγωγικών. Μπορεί να το χρησιμοποιεί, μπορεί να τον αξιοποιεί, και οι το χρησιμοποιούν και τον αξιοποιούν, και οι κυβερνώντες το χρησιμοποιούν και τον αξιοποιούν. Δεν είναι αυτό λοιπόν. Δεν είναι εφεύρημα κάποιας ακροδεξιάς. Είναι η λογική συνέπεια ενός καταρχάς πραγματικού αντιρατσισμού, πραγματικού ανθρωπιστικού αντιρατσισμού που μοιάζει να τρελάθηκε. Θα σας έλεγα ενός αντιρατσισμού που ήταν τμήμα μιας αριστερής εκτός εισαγωγικών ρητορικής που μοιάζει να ξεπουλήθηκε.
1: Μετεστράφη θα έλεγα. Άλλαξα νόημα οι λέξεις, όχι τυχαία, ίσως εσκεμμένα πολλές φορές. Αλλά αν μπορώ να σας κάνω μια. Καταρχάς πρέπει, όπως λέτε πολύ σωστά, όλες οι έννοιες έχουν μέσα στα πλαίσια του μεταμοντέρνου σχετικισμού έχουν αλλάξει. Έτσι, όλα είναι, όλα είναι θεμητά και λέγονται και όλα είναι σωστά, τα πάντα. Ρωτάει κάποιος φίλος εδώ, κάποια φίλη, σε προηγούμενη φάση της συζήτησής μας, λέει, στο σημείο που έφτασε η ελληνική κοινωνία σήμερα, που επικράτησε ο άκρατος ατομισμός σε κακουργηματικό βαθμό, υπάρχουν περιθώρια ίασης αυτού του φαινομένου? Έχουν νόημα συζητήσεις σαν τις δικές σας? Νομίζω, θα μας πείτε η κυρία Σαριγιαννίδη, νομίζω ναι ότι έχουν, και ξέρετε γιατί? Γιατί ακριβώς προσπαθείς είτε να υπερασπίσεις είτε να επαναπροσδιορίσεις τις έννοιες. Διότι αν τις αφήσεις, θα γίνει αυτός ο αχταρμάς σου που περιέγραφε η κυρία Σαριγιαννίδη προηγουμένως. Παρακαλώ εσείς όμως, αν έχετε κάτι να σχολιάσετε.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας με τον τρόπο που απαντάτε. Όντως πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλετε να το πούμε αφύπνιση, θέλετε να το πούμε επανάσταση των ενιών, όπως τη λέει ο Κοντογιώργης παραδείγματος χάρη. Σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα που μας έθεσε κάποιος προηγουμένως ήταν πώς γίνεται η πλήση εγκεφάλου, πώς αλλάζουν οι νοοτροπίες, τι είδους προπαγάνδα συμβαίνει και φτάνουμε σε αυτό που φτάνουμε σήμερα. Σε αυτό λοιπόν, να το συνδέσω με το ερώτημα που μόλις μου διαβάσατε, θα πρέπει να υπάρχει μια απάντηση. Δεν μπορούμε να αφαιθούμε σε αυτή την προπαγάνδα, σε αυτή την διάλυση των νοοτροπιών, σε αυτή τη διάλυση της σκέψης μας χωρίς καμία απάντηση. Οφείλουμε να αντισταθούμε. Και αυτό που κάνουμε τώρα είναι μια τέτοια διαδικασία. Να αντισταθούμε σε επίπεδο καταρχάς επανορισμού των εννοιών, σε επίπεδο καταρχάς λόγου, ο οποίος λόγος όμως συνδέεται με τη σκέψη μας. Και όπως είπα προηγουμένως, αν η σκέψη μας δεν είναι καθαρή, διαυγής, αν δεν μπορούμε να σκεφτούμε και να στοχαστούμε πάνω σε κάποια ζητήματα, πώς θα μπορούμε να πράξουμε, να δράσουμε και να λειτουργήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο προστατευτικά ή να αντισταθούμε σε όλο αυτό που συμβαίνει, συλλογικά αλλά και ατομικά? Δεν γίνεται λοιπόν. Άρα, κατά τη γνώμη μου, αυτού του τύπου οι συζητήσεις, το πρόβλημά τους είναι, θα σας έλεγα, κύριε Λαμπρόπουλο, ότι είναι μειοψηφικές. Ότι είναι μειοψηφικές και γιατί δεν φαίνεται να απευθύνονται σε πάρα πολύ μεγάλα, σε πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό της δικής μας κοινωνίας. Ας δούμε τις θεάσεις που έχουν αυτές οι εκπομπές. Ένα. Δεύτερον, ότι τα συμβατικά ΜΜΕ, μέσα μαζικής εξαπάτησης όπως τα λένε, δεν αφήνουν χώρο, να το πω διαφορετικά, σε τέτοιου τύπου συζητήσεις και σε τέτοιου τύπου παρεμβάσεις. Δεν αφήνουν κανένα χώρο. Οπότε εξ ορισμού είναι και μειοψηφικές, αλλά και συγχρόνως δεν έχουν καμία πρόσβαση στο κυρίαρχο λόγο. Ο λόγος της εξουσίας τον έχει αποκλείσει. Παρόλα αυτά, δεν πειράζει, μέσα από τέτοιου τύπου συζητήσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν, θα σας έλεγα, μικρή διάδοση, γίνεται κάτι, γίνεται μια ζύμωση, γίνεται μια δουλειά. Μπαίνουν αιστείες, δημιουργούνται αιστείες αντίστασης. Και αν δημιουργήσεις πολλές αιστείες αντίστασης, αυτές οι αιστείες αντίστασης μπορεί κάποια στιγμή να δημιουργήσουν μια πυρκαγιά. Δεν ξέρω αν αυτή την πυρκαγιά θα τη ζήσετε εσείς, θα τη ζήσω εγώ ή θα τη ζήσουν τα παιδιά μας. Αλλά πάντως, όσο υπάρχουν αιστείες αντίστασης, θα υπάρχει πάντα η ελπίδα να δημιουργηθεί μια συσσαγωγικά επαναστατική πυρκαγιά.
1: Να σας βάλω και άλλη μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
1: Από ένα φίλο ο οποίος συνέχεια θέτει ερωτήσεις εδώ, αλλά μερικές είναι εύστοχες, άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Λέει λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί κοιτάτε τι έγινε στο παρελθόν. Τώρα οι λευκοί συμπεριφέρονται καλύτερα από ότι τότε. Αφρικανοί γενοκτονούν στην Παλαιστίνη. Την επίθεση στο Ιράν, ποιος την έκανε, ο Τραωρέ. Φίλε, κοίταξε να δεις, δεν ξέρω αν είσαι άνδρας ή γυναίκα, εν πάση περιπτώσει, αν να χρησιμοποιήσουμε και ουδέτερο φίλο. Εν πάση περιπτώσει, κοίταξε να δεις. Δεν βλέπεις. Ένα σχόλιο, εγώ και μετά η κυρία βεβαίως, η κυρία Θαριανίδη, που είναι πιο σημαντικό να μιλήσει. Όμως δεν πρέπει να κοιτάμε το χρώμα των ανθρώπων. Πρέπει να κοιτάμε ποιοι είναι οι υποκείμενοι μηχανισμοί που κινούν αυτές τις επιθετικές ιμπεριαλιστικές πολιτικές. Όχι, είναι οι Αμερικανοί σήμερα που γενοκτονούν μαζί με τους φίλους τους Ισραηλινούς και στην Παλαιστίνη και στο Ιράν. Το ότι είναι λευκοί όμως δεν είναι το χρώμα που τους χαρακτηρίζει, είναι ο υπεριαλισμός. Κυρία Σαριανίδη, εσείς.
0: Ακριβώς. Με καλύψατε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εφόσον όμως θέτει το ερώτημα, να του απαντήσω, όχι με τα δικά μου λόγια, να του απαντήσω με ένα παράδειγμα από τον Σιδόνιο, Μάρκο Σιδόνιο, Ρωμαίος, αριστοκρατικής καταγωγής, ο οποίος στο βιβλίο του «Εγχειρίδιο για τη διαχείριση των δούλων», ξαναλέω, αριστοκρατικής καταγωγής, η ελίτ της εποχής, για να δούμε ότι, όπως το είπατε πάρα πολύ σωστά, πίσω από αυτά υπάρχουν συστήματα εξουσίας και διεκδικής εξουσίας. Δεν υπάρχουν χρώματα άσπρα, κόκκινα, πράσινα, μπλε. Λοιπόν, τι έγραφε λοιπόν ο Μάρκος Σιδόνιος, συμβουλεύοντας άλλους ιδιοκτήτες ή και αγοραστές δούλων αντίστοιχης καταγωγής και αντίστοιχης αριστοκρατικής καταγωγής με τον ίδιο? Έγραφε το εξής: πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα, ώστε να μην αγοράσετε πάρα πολλούς δούλους με το ίδιο ιστορικό ή της ίδιας εθνικότητας. Αν και η ιδέα της απόκτησης δούλων που θα μπορούν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται εύκολα, αφού θα μιλάνε την ίδια γλώσσα, φαίνεται εκ πρώτης όψεως ελκυστική, αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα, λέει ο Σιδόνιος. Στην καλύτερη περίπτωση, οι δούλοι αυτοί θα συνεννοούνται ώστε να δουλεύουν λιγότερο, να κάθονται και να μιλάνε με τις ώρες ή και να σας κλέβουν. Στη χειρότερη, θα λογομαχούν, θα καυγαδίζουν και θα σχεδιάζουν στα κρυβά τη διαφυγή τους ή ακόμα και τη δολοφονία σας. Είναι καλύτερα να επιλέγετε δούλους από ένα ευρύ φάσμα εθνικοτήτων. Αυτή η πολυπολιτισμικότητα, λοιπόν, κύριε Λαμπρόπουλε, εξηγεί και εξηγείται μέσα, μέσα από τις επιθυμίες, θα σας έλεγα, τις επιδιώξεις, θα σας έλεγα, της εξουσίας η οποία αξιοποιεί αυτούς τους ανθρώπους κάθε φορά προς το δικό της όφελος και προς τα ίδια συμφέροντα. Θα έλεγα ότι ο τρόπος που σκέφτεται ο άνθρωπος που μας έκανε το ερώτημα δεν κοιτάει τη μεγάλη εικόνα. Κοιτάει τη μικρή εικόνα. Τι χρώμα έχει αυτός που έκανε ή που δεν έκανε. Δεν είναι όμως ένα ζήτημα ατόμων αυτό. Είναι ένα ζήτημα πολιτικό. Είναι ένα ζήτημα πολιτικού συστήματος. Και μέσα σε αυτό το πολιτικό σύστημα, που είναι σήμερα με τους όρους που είναι, οι μετανάστες, οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί που φυτεύονται, ξαναλέω, όχι οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί που μένουν στις χώρες τους και αγωνίζονται, οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί που βαφτίζονται πρόσφυγες, χωρίς απαραίτητα να είναι όλοι πρόσφυγες. Βαφτίζονται λοιπόν με τους όρους που βαφτίζονται και φυτεύονται στις δυτικές κοινωνίες, εξυπηρετούν ένα σκοπό. Και να φέρω κι άλλο ένα απόσπασμα για να το απαντήσω ακόμα καλύτερα, με δικά μου λόγια. Ο Κοντογιώργης στο βιβλίο του Ιστορία του Ελληνικού Κόσμου, το είχα βρει εξαιρετικό και το κρατάω ακριβώς πάνω σε αυτά τα ζητήματα του μεταναστευτικού, γράφει το εξής. Το ξέρουμε ήδη από την αρχαιότητα, και αυτό ίσως απαντάει ακόμα καλύτερα στο φίλο που ρώτησε, πως οι τυραννικές εξουσίες στηρίζονται στα εξωπολιτιακά στοιχεία, μισθοφόρους, δούλους, περίοικους, τα οποία χάρη στην πελατειακή σχέση με τον τύρανο ελπίζουν να ενταχθούν στην κοινωνία των πολιτών. Το να αντιτάσσονται σε αυτό όλες οι κοινωνικές τάξεις των ελεύθερων πολιτών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι βασικό στοιχείο της κοινωνικής επιβίωσής τους. Άρα το ζήτημα είναι πολύ πιο σύνθετο από τον τρόπο που θα σας έλεγα που τίθεται το ερώτημα.
1: Και ταυτόχρονα, με συγχωρείτε.
0: Και μόνο να πω αυτό για να καλύψω όσο περισσότερο γίνεται την απάντηση αυτή που φαίνεται να διαφωνεί, ας το πούμε κάπως εν μέρη με αυτό που συζητάμε, ότι ο δυτικός κόσμος φαίνεται να χωρίζεται σε τέσσερις βασικές ομάδες. Αυτές οι τέσσερις βασικές ομάδες νομίζω ότι είναι ένα ανεξάρτητο και από μόνο του θέμα συζήτησης. Για την εν συντομία να πω μόνο για χάρη της συζήτησής μας, ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες, τις δύο από τις οποίες τις παίρνω από την προοπτική του Κούτχερτ, που αφορά τους Σάμπουερ, τους ανθρώπους που είναι εγκατεστημένοι κάπου και εκπροσωπούν τον παραδοσιακό παλιό λαό, αυτή είναι η μία ομάδα που διαμορφώνεται στο δυτικό κόσμο, ο παραδοσιακός λαός, ο οποίος χτυπιέται συστηματικά, όπως είπαμε στην όλη συζήτησή μας, για να καμφθούν οι αντιστάσεις του, για να κατακαιρματιστεί και να πάψει να υπάρχει και να γίνει αλλαγή λαού. Η άλλη ομάδα που διαμορφώνεται είναι η ελίτ, οι οποίες ελίτ είναι κοινικές, είναι μηδενιστικές, εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντά τους, είναι ανεδαφικές, είναι ανεθνικές. Απ' την άλλη λοιπόν είναι η ελίτ. Η άλλη ομάδα που δημιουργείται είναι οι ελιτοποιημένοι πληδίοι. Αυτό το προσθέτω στην προοπτική του Γκούτχερτ, παίρνοντας μία φράση έτσι όπως χαρακτηρίζεται την βιβλιογραφία του Παπαμιχαήλ, που ονομάζει ελιτοποιημένους πληδίους, που ουσιαστικά είναι τμήματα του λαού, είτε της μεσαίας τάξης, είτε των λαϊκών στρωμάτων, που προσπαθώντας να λειτουργήσουν κατ' εικόνα και καθομοίωση των ελίτ και να τους μοιάσουν, μιμούνται τις νοοτροπίες των ελίτ, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ελιτοποιούνται, παραμένοντας πληδίοι παρόλα αυτά. Είναι συγχρόνως αυτοί που υιοθετούν αυτόν τον ψευδοαριστερό, ψευδοπροοδευτικό λόγο. Walk νοοτροπίε, cancel ιδεολογίες, walk ιδεολογήματα κλπ. Αυτοί λοιπόν που θεωρούν ότι λέγοντας όλα αυτά, manager, διαχειριστές κλπ, που λέγοντας όλα αυτά, θεωρούν ότι θα καταφέρουν να ενταχθούν κάποια στιγμή σε αυτές τις ελίτ. Και αν δεν καταφέρουν να ενταχθούν σε αυτές τις ελίτ, θα μπορέσουν να είναι υπάλληλοι αυτών των ελίτ, αγαπημένοι υπάλληλοι αυτών των ελίτ. Ο Epstein είναι ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα, γιατί ο Epstein δεν ήταν ελίτ. Ένας δάσκαλος, ήταν ένας καθηγητής, ένα κολέγιο ήταν. Αλλά λίγο πρακτορυλίκη, λίγο καλές διασυνδέσεις, λίγο σωστή σύντροφος, λίγο απ' όλα. Τελικά μπορείς να καταφέρεις να γίνεις όχι μόνο ελιτοποιημένος πληδίος, αλλά να γίνεις και ελίτ. Και να συναναστρέφεσαι.
1: Λίγο Μοσάντ.
0: Ακριβώς. Και να γίνεις ελίτ και εσύ. Και ξαφνικά να μιλάνε για σένα όχι ως ελιτοποιημένο πληδίο, ως ελίτ. Η ελιτοποιημένη πληδί, λοιπόν, από την άλλη μεριά και η τέταρτη κατηγορία είναι οι μετανάστες. Οι οποίοι μετανάστες χρησιμοποιούνται από τις ελίτ ως εργαλεία για να εξυπηρετήσουν, όπως είπα και προηγουμένως, τα συμφέροντά τους. Και αυτό που φαίνεται να γίνεται σήμερα είναι ότι οι παραδοσιακοί λαοί, ό,τι χρώμα και να έχουν, όπου και να είναι το έδαφος τους, στο Ιράν, στην Ελλάδα, στην Παλαιστίνη, όπου και να είναι το έδαφος τους, χτυπιούνται συστηματικά και από τις ελίτ και από όλο αυτό το συρφετό που έχουν γύρω τους. Και συγχρόνως οι μετανάστες χρησιμοποιούνται για να διαλύσουν τους παραδοσιακούς λαούς που έχουν ακόμα απομείνει εντός δυτικών κοινωνιών. Άρα οι μετανάστες χρησιμοποιούνται, πώς χρησιμοποιούνται τα όπλα και βγαίνει ένας Τραμπ να μας πει ότι θα κάνω την Παλαιστίνη Ριβιέρα, με απίστευτο θράσος, νομίζοντας ότι είναι ο Θεός στη θέση του Θεού. Με την ίδια λογική λοιπόν έρχονται και μας λένε θα γίνει αντικατάσταση πληθυσμών και αυτό που ήξερες ως Ελλάδα να το ξεχάσεις. Και αυτό που ήξερε ότι θα μιλάς ελληνικά ως βασική γλώσσα, γιατί να μιλάς ελληνικά ως βασική γλώσσα. Άλλωστε είσαι μειοψηφία δημογραφικά στον τόπο σου. Μήπως να γίνει επίσημη γλώσσα τα αραβικά. Γιατί όχι. Αφού αραβικά μιλάει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού σου σε 50, σε 60, σε 70 ή σε 30 χρόνια από τώρα. Γιατί όχι. Άρα χρησιμοποιούνται και οι μετανάστες που είναι η τέταρτη κατηγορία ουσιαστικά για να διαλυθούν οι παραδοσιακοί λαοί όπου και αν βρίσκονται. Να το δει πιο σύνθετα λοιπόν αυτός που μας κάνει το ερώτημα. Και να πω ότι αυτό που φαίνεται κατά τη γνώμη μου, προσθέτοντας αυτές τις δύο κατηγορίες, τους ελιτοποιημένους πληβίους και τους μετανάστες στην προοπτική του Goodhart, να πω ότι αυτό που βλέπω ότι γίνεται και το θεωρώ ηλίου φαϊνότερον, είναι ότι υπάρχει μία συνεργασία μεταξύ των τριών κατά των παραδοσιακών, κατά της τέταρτης κατηγορίας των παραδοσιακών λαών, όπου καυτοί και αν βρίσκονται. Δηλαδή, μια συνεργασία των ελίτ, των ελιτοποιημένων πληβίων και των μεταναστών, χωρίς απαραίτητα να το συνειδητοποιούν και να γνωρίζουν ποιος είναι ο ρόλος τους, με τους μετανάστες μιλώ. Οι άλλοι ξέρουν πολύ καλά τη βρώμικη δουλειά που κάνουν. Να συνεργάζονται λοιπόν δημιουργώντας καταρχάς συμβολικούς εμφυλίους πολέμους, αλλά πλέον βλέπουμε και έμπρακτους εμφυλίους πολέμους, οι οποίοι στόχο έχουν τους παραδοσιακούς λαούς.
1: Να προσθέσω, πριν σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα, να προσθέσω και εγώ το εξής, ότι πάρω σε αυτό το θέμα το οποίο λέτε, γιατί που έλεγε και ο φίλος μας προηγουμένως. Μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι οι Ιαπωνέζοι δεν είναι λευκοί, όμως αιματοκύλησαν όλη την Κίνα. Φτιάξαν το Μιτσούκο, αυτό το κράτος εκεί, έτσι. Ένα. Δύο. Οι Μογγόλοι. Οι Μογγόλοι τι κάνανε. Μια αυτοκρατορία από την Κίνα μέχρι την Ουγγαρία. Οι Άραβες, όλοι αυτοί συμπεριφέρθηκαν όχι επειδή το χρώμα του δέρματός τους ήταν, αλλά επειδή υπήρχαν δυνάμεις υποκείμενες που οθούσαν τις συμπεριφορές τους αυτήν την κατεύθυνση. Τέλος, στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, υπάρχουν εκμετάλλευση σκληρότατη των εργαζομένων από την Ινδία. Οπότε τι συζητάμε, ας φύγουμε από το χρώμα του δέρματος. Δεν χαρακτηρίζει σχεδόν τίποτα. Κυρία Σαριανίδη,
0: είναι αυτό που μπαίνουμε στη διαδικασία να το διευκρινίσουμε.
1: Έτσι, φοβερό,
0: και
1: φοβερό.
0: Τα ότι μπαίνουμε στη διαδικασία, δηλαδή πόσο πίσω γυρνάει ο κόσμος. Πραγματικά, που δημιουργεί ένα συνέστημα μαυρίλας και απελπισίας το πόσο πίσω μπορεί να γυρνάει ο κόσμος. Άρα το τι πράγματα πρέπει να πεις, τα οποία κανονικά θα έπρεπε όντως να θεωρούνται αυτονόητα, αλλά δεν είναι.
1: Πάντως, για το δικό σας το λόγο, πολλοί λένε ότι είναι πάρα πολύ οξύς, βαθύς και επιτυχημένος. Μια ερώτηση δικιά μου τελευταία. Η woke κουλτούρα, κυρία Σαριανίδη, η οποία είναι μόνιμη στόχευση δικιά σας και πολλών άλλων ανθρώπων, είναι φυσικό. Νομίζετε ότι τώρα έχει υποχωρήσει, έχει μέλλον, θα συνεχιστεί σε αυτή την κατεύθυνση εκ μέρους των ελίτ, η προώθηση αυτής της κουλτούρας, ας πούμε.
0: Καταρχάς να πω ότι είχα πριν από λίγες μέρες και μάλιστα συνέπεσε με το θάνατο του Ανδρέα Μαζαράκη, είχα βγάλει μια εκπομπή που είχαμε, νομίζω το 22 την είχαμε κάνει, τα παραπολιτικά, με αφορμή το walk, τότε που δεν πολύ συζητείται το ζήτημα αυτό. Και θα μπορούσε να πει κανείς τώρα γιατί το έβγαλες. Υποτίθεται ότι έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα, ότι έχει βγει ο Τραμπ, ότι έχουν αλλάξει οι καταστάσεις. Δεν έχει καμία επικαιρότητα το walk. Ξέρετε, όταν βγήκε ο Τραμπ, αυτή την μπουρδα την άκουγα συχνά. Τελείωσε τώρα, αλλάξαμε, τελειώσαμε, cancel walk, ξέχασέ τα. Ήταν μια μπουρδα βέβαια που ήταν μπουρδα για πάρα πολλούς λόγους. Και γιατί αυτά τα ιδεολογικά εργαλεία έχουν κάνει κλίση εγκεφάλου και έχουν μπολιάσει τις νοοτροπίες των ανθρώπων. Άρα δεν τελειώνει τόσο εύκολα επειδή μια εξουσία αντικατέστησε μια άλλη εξουσία και ήρθε και είπε: τι σκεφτόσασταν μέχρι σήμερα, σήμερα δεν θα το σκέφτεστε, θα σκέφτεστε κάτι άλλο. Αλλά και γιατί η ελίτ και δει το κομμάτι των διανοουμένων που βρίσκεται στα πανεπιστήμια κλπ. Δεν είναι απαραίτητα, δεν άλλαξε απαραίτητα επειδή άλλαξε το πολιτικό καθεστώς. Δύο ζητήματα. Άρα, για να έρθω σε αυτό που με ρωτάτε, το walk και οι walk ιδεολογίες, όπως και η cancel culture, η ακυρωτική, είναι ιδεολογικά εργαλεία. Ως ιδεολογικά εργαλεία θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά που οι εκάστοτε εξουσίες και τα εκάστοτε καθεστώτα τα χρειάζονται
1: και τα
0: για να εξυπηρετήσουν.
1: Έτσι.
0: Άρα, ούτε τελειώσαμε, ούτε θα τελειώσουμε με αυτά. Ως ιδεολογικά εργαλεία θα αξιοποιούνται και θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά που είναι χρήσιμα για τα συμφέροντα των ελίτ και για τους πολιτικούς εκπροσώπους και για τις εξουσίες που αυτές ορίζουν ή αλλάζουν και εναλλάσσουν. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν έχουμε τελειώσει με αυτό. Μάλιστα, θα έλεγα ότι Το woke ως ιδεολογικό εργαλείο, αλλά και η cancel και η ακυρωτική κουλτούρα έχει τόσο πολύ μπολιάσει τις νοοτροπίες, έχει τόσο πολύ μπει μέσα στο πετσί, θα σας έλεγα, των ανθρώπων, που σκέφτονται με αυτούς τους όρους, ακόμα και αν αισθάνονται ότι είναι όχι μόνο στην από εδώ, αλλά και στην από εκεί πλευρά του λόφου. Δηλαδή, όταν κάποιος λέει, δεν είμαι ρατσιστής, αλλά γιατί σκάνε στην Κρήτη κάθε μέρα τόσοι άνθρωποι. Περίεργο είναι. Ή πώς παραδείγματος χάρη είναι αυτοί οι άνθρωποι που πεθαίνουν από την πείνα, που ζουν σε τόσο άθλιες συνθήκες, καταφέρνουν να φτάσουν την Τουρκία και να περάσουν απέναντι. Ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας? Φέρνουν αυτά.
2: Πολλές απαντήσεις ώστε να αποτυπωθεί όσο πιο ουσιαστικά γίνεται η πραγματική κατάσταση στους χώρους εργασίας. Οπότε, αν εργάζεστε σε κάποιο πανεπιστήμιο ερευνητικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, της ευρύτερης περιοχής, ή γνωρίζετε κάποιον κάποια, μπορείτε να του δώσετε το ερωτηματολόγιο. Το Σωματείο των Εργαζομένων στην Έρευνα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και διεκδικήσεις ώστε να σταματήσει η πραγματική ανομία στα πανεπιστήμια. Και η πραγματική ανομία στα πανεπιστήμια είναι οι συνδίκες υγείας, εργασίας, ασφάλειας για αυτούς που εργάζονται εκεί.
3: Και θα μου επιτρέψεις, κλείνοντας, να πω κάτι, αλλάζω τελείως κλίμα.
2: Για το τρίτο θέμα?
3: Όχι, όχι. Το τρίτο θέμα θα το δείτε σήμερα στις 7, μπείτε όλοι. Δηλαδή, μη δω, πόσοι είναι εδώ, Βασίλη, τώρα, μη δω λιγότερους μέσα, έτσι. Πολύ θα τα πάρω στο κρανίο. Να πω κάτι άλλο. Τους απειλόμπες και μας δουν. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λιγάκι για την ανάγκη για αιμοδοσία. Υπάρχει και είναι σταθερή. Να πω ότι πολύ πρόσφατα χάσαμε ένα πολύ αγαπημένο άτομο, την Ελένη Κουλάτση, η οποία πάλευε με την λευκαιμία, την ξεπέρασε, ωστόσο την πρόδωσε η καρδιά της. Είναι πάρα πολύ, και ξεπέρασε την λευκαιμία ακριβώς επειδή με τη βοήθεια όλων βρέθηκαν οι κατάλληλοι δωρητές. Μην ξεχνάμε να είμαστε δωρητές, μην ξεχνάμε το ραντεβού μας για να συνεχίσουμε να βοηθάμε τις τράπεζες αίματος. Το αίμα επίσης, να θυμάστε πάντα ότι λύγει. Αυτό δηλαδή δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Είναι απαραίτητο να βοηθάμε. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού σας σε πολύ λίγο, σε 4 ώρες.
2: 4 ώρες μόνο.
3: 4 ώρες και με το Θάνο αύριο.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Γεια σας, I'm Jack Savretti in Athens, where I'm going to be playing right here at the Liga Betis on the 25th of September, Friday night in Athens. Can't miss it. I look forward to seeing you guys all there. Ciao.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Ηλία! Ρίχτα!
4: Αυτή η νύχτα μένει.
5: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
9: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Καρφί από τη Νέα Ιωνία έρχεται αυτή εδώ η ιστορία. Βρισκόμαστε στο έτος 1999 στην Αθήνα. Το παιδί θαύμα ζει εδώ. Το παιδί θαύμα δεν έχει λεφτά. Τα βγάζει όμως πέρα. Το παιδί θαύμα γουστάρει να τη βρίσκει.

0: Καλησπέρα, Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο και ακούτε Ertopen. Να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να ακούτε την εκπομπή ζωντανά από το site της Ertopen ή από το live24.gr επιλέγοντας Ertopen Radio. Όπως σε όλες τις τελευταίες εκπομπές, έχουμε καλεσμένο το φίλο μας τον Βασίλη, ο οποίος έκανε και μια παρέμβαση πριν.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Θα μας πει και άλλα δύο λόγια.
1: Τίποτα, τώρα είναι λίγο βαρύ το κλίμα σήμερα. Περιμέναμε να είναι πιο γιορτινή εκπομπή με αυτή την τριλογία.
0: Σίγουρα.
1: Το πρώτο μέρος της είναι ίσως ο αγαπημένος μας δίσκος.
0: Όχι ίσως.
1: Είναι ο αγαπημένος μας δίσκος.
0: Είναι ο αγαπημένος μας δίσκος.
1: Ωραία. Απλά η καθημερινότητα κάποιες φορές, πώς να το πω, σε υπερκαλύπτει, πώς να το πω, σε προλαβαίνει, δεν ξέρω.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Για
0: όποιον δεν το έχει δει, σήμερα έχουμε αφιέρωμα στα τρία hip hop album, Ρήμα για χρήμα, του Τάκι Τσάν. Είναι οι solo κυκλοφορίες του Τάκι Τσάν, μάλλον κάποιες από τις solo κυκλοφορίες του Τάκι Τσάν. Και το σημερινό αφιέρωμα γίνεται με αφορμή το live που θα γίνει την Παρασκευή, την παρουσίαση του δίσκου Ρήμα για χρήμα 3, στο οποίο φυσικά θα είμαστε εκεί.
1: Θα είμαστε.
0: Συζητάμε.
1: Να πούμε και που γίνεται το live.
0: Εννοείται.
1: Αν θυμάμαι καλά, γίνεται στο Universe.
0: Πολύ σωστά. Στο Universe. Ωραίος χώρος. Άνετος.
1: Ωραίος. Καλοκαιρινός.
0: Και να επαναλάβουμε ότι γίνεται την Παρασκευή 26 Ιουνίου, δηλαδή αυτή την Παρασκευή. Να είστε όλοι εκεί. Τώρα, εντάξει. Νομίζω ότι τα Κιτσάν δεν χρειάζεται και ιδιαίτερες συστάσεις, αλλά ας δώσουμε κάποιες γενικές πληροφορίες, όπως κάνουμε πάντα. Ο Παναγιώτης Τραβαλέξης ή αλλιώς Τάκι Τσάν γεννήθηκε στο Σαν Ντιέγκο το 1979, όπου εκεί πέρασε τα παιδικά του χρόνια και είχε τις πρώτες του επιρροές στο hip hop. Εκτός από ράπερ, είναι και μουσικός παραγωγός, σκίτσο

0: ζωγράφος και tattoo artist που ειδικεύεται στα Japanese style tattoos.
1: Και ηθοποιός.
0: Και ηθοποιός.
1: Ναι, και σκηνοθέτης.
0: Και σκηνοθέτης, ναι. Ισχύει.
1: Τα πάντα έχει κάνει ο άνθρωπος.
0: Ισχύει. Άλλα ψευδόνυμα που μπορεί να τον έχετε ακούσει, ειδικά παλιότερα, είναι το Τιμβορίχος, Λυτρωτής ή Παιδί Θαύμα, με το οποίο έβγαλε και το Ρήμα για Χρήμα 1.
1: Έχει κι άλλα.
0: Έχει κι άλλα. Ναι.
1: Βασιλέας, Λέγιν.
0: Σίγουρα.
1: Τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο.
0: Και Wesley.
1: Wesley.
0: Wesley. Από το Z-Crew. Είναι ιδρυτικό μέλος των Ζητανή, δηλαδή των Ζωντανών Νεκρών, και ιδρυτικό μέλος επίσης από τα Τιγρές Σποράκια και από τη Λεγεώνα. Αλλά νομίζω τα λόγια είναι περιτά. Ας πάμε στη μουσική πορεία του, δηλαδή στο Ρήμα για Χρήμα 1. Το άλμπουμ αυτό κυκλοφόρησε σε συνεργασία με τον αδερφό του, DJ Alex, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες hip-hop DJs. Συμμετείχε και στους Terror X Crew πριν κυκλοφορήσει το Ρήμα για Χρήμα 1.
1: Αχτύπητο το δίδυμο.
0: Ναι, εννοείται. Το οποίο κυκλοφόρησε το 1999 και είναι για πολλούς και για μας ο καλύτερος hip-hop δίσκος όλων των εποχών.
1: Τι έχουμε να ακούσουμε τώρα, Τζονί?
0: Από το ένα έχουμε να ακούσουμε... Πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια για αρχή. Θα βάλουμε και άλλα δύο μετά. Στην Αθήνα και όλα αυτά για το καλό μου. Πάμε.

0: Το δεν είναι κακό, δεν αναφέραμε ότι θα παίξει. Το αφήσαμε κρυφό κομμάτι, όπως ήταν τότε, για να σας έρθει και λίγο νοσταλγία. Γενικά δεν ξέρω τι να πρωτοπούμε για αυτό το δίσκο. Δηλαδή θυμάμαι ότι παρόλο που λόγω εφηβείας είχα ακούσει και άλλα είδη μουσικής. Εντάξει, hip hop μπορεί να μην πολύ άκουγα για λίγο καιρό, αλλά το ρήμα για χρήμα το άκουγα. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Χαρακτηριστικά μάλιστα θυμάμαι πρώτη γυμνασίου ότι τσακωνόμουν με έναν, γιατί μου άρεσε περισσότερο ο λυτρωτής από τον Ντάκι Τσάν. Είναι αυτό που είπαμε με τα πολλά παρατσούκλια πριν. Και το δεύτερο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι κλασικά σε εκδρομές, στη γαλαρία από το λεωφορείο, έπαιζε το Σούζι. Το οποίο δεν σας το βάλαμε γιατί. Εντάξει,
1: για ευνοϊκούς λόγους.
0: Για ευνοϊκούς λόγους.
1: Να κάνουμε εκπομπή.
0: Να μπείτε να ακούσετε κι εσείς κάτι. Έχετε homework για μετά. Το ρήμα για χρήμα όλο. Θα το βάζαμε εμείς εδώ όλο, αλλά δεν προλαβαίναμε δυστυχώς.
1: Εγώ να πω μια άλλη ιστορία τώρα έτσι που μου ήρθε.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, θυμάμαι. Εμείς ρε παιδί μου, ξέρεις, στην Ιωνία μεγαλώσαμε. Ο Τάκης είναι τα μέρη μας. Και ο Βαλάντης. Θυμάμαι μια μέρα, είμαστε σε ένα φίλο και αράζουμε. Είμαστε εγώ, εκείνος, ο αδερφός του που είναι πιο μεγάλος. Και ο αδερφός του Αντωνάκης. Λοιπόν. Και έρχονται κάτι φίλοι και μας λένε: παιδιά, είναι ο Τάκης Τσάν Σαγκούντης. Ξέρεις, 200 μέτρα το σπίτι.
0: Ναι.
1: Λέμε εμείς, φοβερό, φοβερό. Πετάγεται και ο Αντωνάκης τώρα. Τότε πόσο να ήταν, ήμασταν δημοτικό νομίζω όλοι. Μπαμπά, μπαμπά, έχει έρθει ο Τσάκι Τσάν Σαγκούντης. Πάμε να βγάλουμε φωτογραφίες.
0: Ωραία χρόνια.
1: Ναι.
0: Ωραία χρόνια θα πω. Πάμε να ακούσουμε τα επόμενα δύο που έχουμε επιλέξει από το ρήμα για χρήμα 1.
1: Πάμε να τα ακούσουμε. Ποια είναι?
0: Κάθισε τη μουσική μαζί με το Ζεραλή και το θαύμα γνωστό σε όλους. Μαζί με την Νατάσα Βή.
1: Το τσεκάρισε τη μουσική, φίλε, είναι με τον Εύνους.
0: Έκανα εγώ λάθος.
1: Είναι με ναι. Την τρομερή φωνή που κάνει την εισαγωγή του δίσκου.
0: Όχι, το πέταψε εμένα, είπαμε με ένα άλλο.
1: Αγαπημένος καλλιτέχνης κι αυτός.
0: Ισχύει.
1: Και να πούμε ότι έκανε και την, και την εισαγωγή στο ρήμα για χρήμα 3.
0: Και στο ρήμα για χρήμα 3 και στο 1. Εννοείται. Οπότε πάμε να τα ακούσουμε.

0: Πόσο κομματάρα το θαύμα, ρε φίλε.
1: Αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα.
0: Καταρχάς ακούγεται μέχρι σήμερα παντού. Δηλαδή μπορείς να το ακούσεις εκεί που δεν το περιμένεις. Και σε κλαμπ και όπου, όπου μπορείς να φανταστείς.
1: Παντού, ναι, όντως.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Και ωραίο βίντεο κλιπάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, εκείνα τα σαβή φοβερή.
1: Τρομερή φωνή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε Τάκη και Άλεξ για το Ρήμα για Χρήμα 1.
1: Να πούμε και να ευχαριστούμε για το support.
0: Εννοείται.
1: Είχαμε σήμερα.
0: Εννοείται, εννοείται. Ευχαριστούμε τον Άλεξ για το support. Και μετά από 10 χρόνια λοιπόν πάμε στο Ρήμα για Χρήμα 2, το οποίο κυκλοφόρησε το 2009 και είναι ίσως ο μεγαλύτερος ελληνικός hip-hop δίσκος.
1: Ναι, διπλό συντάκι.
0: Διπλό συντή, ναι.
1: Με 18 κομμάτια έκαστος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι ότι όταν είχε βγει δεν το είχα εκτιμήσει τόσο πολύ. Δηλαδή το εκτιμήσα μεγάλο στο πόσο καλό είναι.
1: Έχει διαμάντια μέσα.
0: Έχει όντως διαμάντια μέσα. Και θα πρέπει να το ακούσεις από την αρχή μέχρι το τέλος για να το καταλάβεις.
1: Νομίζω κιόλας ότι τουλάχιστον εγώ έχω μία άποψη γενικά όταν πάνε να κάνουν μετά από χρόνια κάτι αντίστοιχο κάποιος καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Ότι συνήθως είναι λίγο, πώς να το πω, δεν είναι τόσο καλό. Δεν συνεχίζεται η ιστορία.
0: Αυτό όμως δεν έχασε την ποιότητα.
1: Αλλά άφησε legacy και όχι μόνο με το 2 και με το 3. Δηλαδή συνέχισε. Δεν το περίμενα.
0: Εννοείται. Εννοείται. Θυμάμαι σαν τώρα να έχω δει το βίντεο κλιπ από το Ακόμα Ζωντανός και είχα πάθει πλάκα.
1: Τρομερό βίντεο κλιπ για την εποχή,
0: ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και για σήμερα τρομερό είναι.
1: Ναι. Με budget πολύ μικρότερο από ότι οι άλλοι καλλιτέχνες και έκανε βίντεο κλιπάρα.
0: Σίγουρα.
1: Νομίζω είχε ταξιδέψει και σε άλλη χώρα, ή Βουλγαρία ή Ρουμανία για να το κάνει.
0: Οκ, okay, δεν το θυμάμαι καλά αυτό.
1: Ναι, πολύ ωραίο βίντεο κλιπ.
0: Μην πω ψέματα. Αλλά από αυτό σας έχουμε επιλέξει 5 τραγουδάκια. Πάμε να ακούσουμε τα 2 πρώτα, το Ακόμα Εδώ και το Είναι Αλήθεια.

0: πεθάνω.
1: Ό,τι έχω να πω είναι αλήθεια. Όσα τραγουδώ ίσως να είναι μια κακή μου συνήθεια. Μα στα παραμύθια δεν μπορώ να ζω. Μα ό,τι έχω να πω είναι αλήθεια. Κι όσα τραγουδώ, τι κι αν είναι μια πικρά στα στήθια, τι λέω κι ας παρεξηγηθώ.

0: Και κάπου εδώ να πούμε για το Ρήμα για Χρήμα 2, ότι κατά τη γνώμη μου έχει πιο ωριμό ύφος ο Τάκης. Έτσι, λίγο διαφορετικό από το Ρήμα για Χρήμα 1.
1: Εντάξει, το 1 ήταν και ακόμα παιδάκι.
0: Καλά, σίγουρα. Όχι, δεν το λέω αρνητικά, ως θέμα εξέλιξης το λέω.
1: Όχι, ναι, σίγουρα.
0: Τα επόμενα 3 τραγούδια που έχουμε επιλέξει είναι το «Έχουμε χαθεί», το «Ακόμα ζωντανός» και το «Κύριος Ευγένιος». Το «Έχουμε χαθεί», νομίζω, το βιώνουμε λίγο και εμείς σήμερα. Δηλαδή λίγο εκεί μετά τα 29-30, που χάνεσαι με αρκετούς φίλους που έκανες παρέα παλιότερα, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Αλλά δεν ξέρω, το κατάλαβα πρόσφατα το νόημά του. Μικρός δεν το καταλάβαινα τόσο. Τι λες, Βασίλη?
1: Νομίζω, ρε φίλε, ότι... Τώρα δεν ξέρω αν είναι ηλικία. Νομίζω ότι είναι και λίγο η εποχή μας, έτσι. Δηλαδή, όταν ναι, δουλεύεις όλη μέρα.
0: Αυτό εννοώ. Δεν το λέω μόνο ηλικιακά, ότι έρχονται υποχρεώσεις μετά. Οπότε κατάλαβα μεγάλος τι εννοεί ο Τάκης εδώ.
1: Νομίζω ότι το λέει από μια άλλη σκοπιά. Δηλαδή, το 2008-2007, όταν βγήκε το κομμάτι. Το κομμάτι είχε κυκλοφορήσει πριν το Ρήμα για Χρήμα 2.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν είχε κυκλοφορήσει το κομμάτι, ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω ήταν και λίγο επιλογή.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Τώρα δεν είναι επιλογή τόσο. Δηλαδή, εγώ είδες, ήρθα κατευθείαν από δουλειά, ίσα-ίσα με τη γλώσσα έξω να κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Και όλοι οι φίλοι δηλαδή φεύγουν σεζόν, έχουν μετακομίσει στο εξωτερικό, δουλεύουν.
0: Σίγουρα.
1: Είναι πολύ διαφορετικά.
0: Σίγουρα.
1: Τέλος πάντων. Ναι, σαφώς πιο σοβαρός ο Τάκης.
0: Πιο σοβαρό ύφος, ναι.
1: Όχι ότι στο ένα δεν ήταν σοβαρός, ήταν άλλη ηλικία. Σίγουρα. Νομίζω πάει λίγο μαζί αυτό.
0: Σίγουρα. Το «Ακόμα ζωντανός» νομίζω ότι ήταν η επιστροφή ενός από τους Ζητανοί το 2009. Αυτό μου βγάλε εμένα όταν το είχα πρωτοακούσει, που είπαμε και πριν. Και το «Κύριος Ευγένιος» έβγαλε και βίντεο κλιπ, άρα μετά από πόσα χρόνια, πότε είχε βγει το βίντεο κλιπ, το 14, το 13, το 14.
1: Δεν το θυμάμαι, φίλε, να σου πω την αλήθεια καθόλου.
0: Ναι, ήταν το βίντεο κλιπ που ήταν εμπνευσμένο από το «Σατανάδες στα σχολεία».
1: Θυμάμαι, ναι, ότι ήταν από VHS παλιό.
0: Ναι.
1: Μεγάλη αδυνάμια για αυτά.
0: Cult βίντεο κλιπ, πολύ ωραίο.
1: Τρομερή έμπνευση.
0: Να δώσουμε άλλο ένα συγχαρητήρια στο DJ Alex.
1: Ο Ιθήνο νους. Και... μπορεί όμως να είναι και έμπνευση του Τάκη.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Γιατί και ο Τάκης έχει τρομερές ιδέες.
0: Σίγουρα. Και οι δύο. Είναι αχτύπητο δίδυμο.
1: Ναι. Και φουλ ενέργεια, έτσι δεν. Τρέχουν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Ναι, εμείς σας κρατάμε άλλο σε αγωνία. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Και κάπως έτσι καταλήγουμε στο σήμερα, που τον περσινό Δεκέμβριο το 2025 βγήκε και το τρίτο μέρος της τριλογίας μετά από πολλά χρόνια. Το περιμέναμε πώς και πώς. Το Ρήμα για Χρήμα 3.
1: Το είχε πει παρέα με Νίκο Τσάν, νομίζω. Το είχε προλαλήσει.
0: Ναι.
1: Αμέσως μετά την κυκλοφορία του Ρήμα για Χρήμα 2 το 2009.
0: Ναι, ναι, ναι. Όταν
1: με ένα freestyle.
0: Όταν ο Νίκο Τσάν ήταν ακόμα παιδάκι.
1: Ναι. Ρήμα για Χρήμα 3.
0: Εννοείται. Συμμετέχει και ο Νίκο Τσάν σε αυτό, ο γιος του Τάκη Τσάν. Να πούμε. Ένας πολύ ωραίος δίσκος που κάθεται αντάξια δίπλα στα προηγούμενα δύο.
1: Ναι, ναι.
0: Επίσης να πω ότι πρόσφατα έτυχε να τα γνωρίσουμε τα παιδιά, και τον Ντάκι Τσάν και τον DJ Alex, και respect και στους δύο, πραγματικά.
1: Τρομερή,
0: ναι.
1: Και άνθρωποι και μουσική.
0: Εννοείται. Και για να πω την αλήθεια, δεν μας παίρνει ο χρόνος, οπότε θα πρέπει να σας καληνυχτήσουμε εδώ.
1: Φάγαμε πάλι, βασικά θα φάμε πάλι άλλα 10 λεπτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τα παιδιά, Ηλία και Κωστή που παίζουν μετά από εμάς, να τους ακούσετε.
0: Εννοείται.
1: Παίζουν τρομερές ροκές τα παιδιά, μαθαίνουμε μουσική.
0: Εννοείται, δεν κλείνει κανένας το browser μετά από εμάς. Ευχαριστούμε που μας δώσανε και το χρόνο τους λίγο, εννοείται.
1: Αλλά από Νέα Ιωνία είμαστε εμείς. Να κλέψουμε λίγο χρόνο, το δικαιούμαστε.
0: Ναι.
1: Και πάμε να ακούσουμε το μόνιμο.
0: Ένα λεπτό να καληνυχτήσουμε.
1: Να πούμε ένα καληνύχτα.
0: Να υπενθυμίσω ότι ακούτε Air Topen. Ήμουν ο Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο. Είχαμε μαζί μας τον Bill Moik.
1: Καλό σας βράδυ, παιδιά.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Να πούμε ένα γεια και στο Μήλο που μας ακούνε.
0: Να πούμε και ένα γεια στο Μήλο.
1: Στο Νέο Ηράκλειο.
0: Εννοείται. Και πάμε να ακούσουμε Van Damme και Νέα Ιωνία από το Ρήμα για Χρήμα 3.
1: Καληνύχτα από εμάς.
0: Καληνύχτα από εμάς.

0: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
2: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο, από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
4: 40 χρόνια μωρά στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Μια ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβαση στην ελεύθερη πένα από τον καθηγητή ποινικού δικαίου Κωνσταντίνο Βαθιώτη. Με αφορμή την τραγική συντριβή του μαχητικού αεροσκάφου στην Τανάγρα, θέτει κρίσιμα ερωτήματα για τις αεροπορικές επιδείξεις, τα μέτρα ασφαλείας και τις ενδεχόμενες ευθύνες, ζητώντας την επανεξέταση της ίδιας της διεξαγωγής τους.
7: Κύριε Βαθιώτη, χαίρομαι που σας βλέπω. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι Ελεύθερη Πένα.
8: Καλησπέρα κύριε Δραγάτη, χαίρομαι και εγώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
7: Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με αφορμή το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στην Τανάγρα και νομίζω για να ξεκινήσω αμέσως και να μην φάω και το χρόνο ότι αυτό που στριφογυρίζει στο μυαλό όλων είναι αν πρέπει να εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα τέτοιου είδους εκδηλώσεις, επιδείξεις, αεροπορικές επιδείξεις για να το πω και συγκεκριμένα.
8: Αεραθλητικές εκδηλώσεις διάβασα ότι αποκαλούνται, νομίζω σύμφωνα με την επίσημη ορολογία της εταιρείας που το διοργάνωσε. Κύριε Δραγάτη, προβληματίζομαι και εγώ πάρα πολύ σε σχέση με αυτές τις αεροπορικές επιδείξεις. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα ασχοληθεί στο παρελθόν. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, με αφορμή την τελευταία τραγωδία, άρχισα να σκέφτομαι μήπως τελικά όλο αυτό που συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου, είναι κάτι αλόκοτο, παράλογο, πολύ επικίνδυνο, που ξεπερνάει την επικινδυνότητα που θα λέγαμε στο ποινικό δίκαιο ότι αποτελεί επιτρεπόμενη διακινδύνευση.
7: Ναι. Και μάλιστα από την έρευνά σας προκύπτει, και συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά πρέπει να το πούμε, πόσο ξέρω επειδή το έχετε ψάξει, προκύπτει ότι έχουμε και απώλειες ζωές όχι μόνο πιλότων αλλά και θεατών. Σωστά?
8: Βεβαίως κύριε Δραγάτη.
7: Ναι.
8: Έκανα μία έρευνα να δω από την αρχή που ξεκίνησε το φαινόμενο των αεροπορικών επιδείξεων, πόσοι χάνονταν κάθε φορά σε σχέση με πιλότους αλλά και θεατές. Είδα λοιπόν ότι το πιο πολύ νεκρό δυστύχημα έγινε το 2002, 27 Μαΐου, στην Ουκρανία, όπου είχαμε 77 νεκρούς.
7: 77.
8: Φυσικά, 77 νεκρούς.

0: Να.
1: Και το 1988, 28 Αυγούστου, είχαμε 70 νεκρούς και 1.000 τραυματίες από 3 αεροσκάφη τα οποία συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Είναι δε εντυπωσιακό ότι αυτή η παράδοση ξεκινάει το 1910, κύριε Δραγάτη. Δεν είναι φαινόμενο των τελευταίων χρόνων ή των τελευταίων ετών του 20ου αιώνα. Όταν άρχισαν να κυκλοφορούν τα πρώτα αεροσκάφη, θέλαν κάποιοι να κάνουν επίδειξη των ικανοτήτων τους. Και 17 Νοεμβρίου 1910 στη Νεβάδα είχαμε αεροπορική συνάντηση και ο Ραλφ Τζόνσον, λέει, ο παγκόσμιος ρέκορντμαν σε ύψος πτήσης με αεροσκάφος, έπεσε νεκρός κατά τη μία ανακάμψασα βύθιση του αεροσκάφους του.
0: Μάλιστα.
1: Ούτως
0: Και ήταν
1: έχουν τον πράγμα.
0: πάντοτε οι ιδιωτικές εταιρείες που βρίσκονταν από πίσω, επειδή έχουμε γίνει και εμείς
1: Όχι.
0: εδώ αποδέκτες κάποιων ερωτημάτων στην ελεύθερη πένα. Όχι.
1: Άλλωστε και στην Ελλάδα το 2005, όταν ξεκίνησε και σε εμάς να γίνεται αυτό εδώ, το 2005 είχε διοργανωθεί, αν δεν κάνω λάθος, από την πολεμική αεροπορία. Δεν ήταν ιδιωτική επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
1: Στον Αρχάγγελο. Και νομίζω ότι το επιβεβαίωσε αυτό και ο κύριος Γιώργος Νταβρής, ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, ο οποίος όμως δήλωσε ότι τέτοιες επιδείξεις πρέπει να γίνονται και τις υποστηρίζει χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Το ερώτημα που θα προκύψει στο μυαλό του ακροατή είναι για ποιο λόγο πρέπει να γίνονται τέτοιες αεροπορικές επιδείξεις,
0: Είναι
1: για να δούμε.
0: η αυτόματη ερώτηση που έρχεται στο μυαλό μου. Ναι.
1: Γιατί όταν έχεις νεκρούς σχεδόν κάθε χρόνο, όταν έχεις πολύ νεκρά δυστυχήματα, όχι κάθε χρόνο, αλλά πάντως ανά πενταετία ας πούμε, γιατί πρέπει να αποδέχομαι εγώ ως πολίτης να χαθεί έμψυχο υλικό, να καταστραφεί επίσης πανάκριβο υλικό του στόλου μας, προκειμένου να ψυχαγωγούνται κάποιοι θεατές. Ξέρετε ότι κάποιοι λένε ότι δεν είναι μόνο θέμα ψυχαγωγίας. Είναι άλλα δύο θέματα. Πρώτον, ότι προσελκύονται, λέει, πολίτες να ενταχθούν ως αξιωματικοί στην πολεμική αεροπορία, βλέποντας αυτές τις ωραίες αεροπορικές επιδείξεις. Άλλοι λένε ότι δίνεται έτσι ευκαιρία στους πιλότους μας να δοκιμάσουν τις δεξιότητές τους υπό συνθήκες που είναι δυσκολότερες σε σχέση με στρατιωτική άσκηση και έτσι έχουν την ευκαιρία να σκληραγωγηθούν, να εκπαιδευτούν καλύτερα και ούτω καθεξής.
0: Το πιστεύετε, τα πιστεύετε αυτά, κύριε Βαθιώτη?
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούν να προσελκυθούν οι πολίτες στις τάξεις της αεροπορίας επειδή βλέπουν το υπτάμενο τσίρκο. Έτσι θα το χαρακτήριζα. Μία φορά το χρόνο. Υπάρχουν τρόποι να προσελκύσεις τους πολίτες φερρυπίν την ημέρα της γιορτής της αεροπορίας. Να πάνε να μπουν μέσα στα αεροσκάφη, να παρακολουθήσουν προσομοιώσεις, πώς γίνονται οι αερομαχίες και ούτω καθεξής. Γιατί πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των ικάρων μας και του στόλου μας προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το αμφίβολο αποτέλεσμα. Επίσης, είναι αληθές ότι εκπαιδεύονται καλύτερα οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας αν λάβουν μέρος σε τέτοια υπτάμενα τσίρκο? Γιατί όταν έχεις μια τέτοια αεροπορική επίδειξη, δεν είσαι επικεντρωμένος στην πτήση του αεροσκάφους με απόλυτη ασφάλεια. Κοιτάς και το κοινό από κάτω να δεις τις αντιδράσεις, θέλεις να τους εντυπωσιάσεις, άρα κάνεις και πράγματα τα οποία είναι παράτολμα. Δεν ξέρω.
0: Δεν
1: εμένα μου φαίνεται
0: ακολουθείτε η γραμμή της ασφάλειας, δηλαδή λέτε ότι μπορεί κάποια στιγμή να την αφήσουν πιο πέρα αυτή τη γραμμή της ασφάλειας, την αυστηρή εννοώ
1: Ακριβώς.
0: γραμμή της ασφάλειας, να παρεκκλίνουν
1: Ακριβώς.
0: δηλαδή, ικανοποιώντας τους οφθαλμούς του κόσμου, έτσι.
1: Ακριβώς. Και να μην είναι επικεντρωμένοι, δηλαδή, στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής άσκησης, στο πώς θα αναχαιτήσουν τον εικονικό εχθρό.
0: Ναι.
1: Οι συνθήκες, δηλαδή, είναι πολύ ιδιαίτερες σε πλαίσιο αεροπορικών επιδείξεων. Θα μου πούν κάποιοι ότι μιλάω χωρίς να έχω γνώση. Μιλάω με βάση την κοινή λογική και με βάση τους κανόνες του ποινικού δικαίου που έχω διδαχθεί και έχω προσπαθήσει να διδάξω. Τέτοιες επικίνδυνες δραστηριότητες θα πρέπει να πληρούν κάποιους όρους ασφαλείας για να μπορούμε να πούμε ότι είναι εντός του ανεκτού ορίου της επιτρεπόμενης διακινδύνευσης. Αλλιώς ξεφεύγουμε, πάμε σε ανεπίτρεπτα όρια διακινδύνευσης και επομένως δεν μπορούμε να λέμε ότι τέτοιες παραδοσιακές επιδείξεις πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τον πληθυσμό.
0: Ναι.
1: Αυτή
0: ποια
1: είναι,
0: ποια είναι και... λοιπόν τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, ποια είναι?
1: Δεν θα πρέπει να έχει χαραχθεί ένα ασφαλές πλάνο επικίνδυνων ελιγμών? Δεν θα πρέπει να έχουν επιλεγεί αεροσκάφη τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτούς τους επικίνδυνους ελιγμούς? Ένα Phantom όπως αυτό που κατέπεσε τελευταία, το οποίο είναι βαρύ σαν αεροσκάφος και είναι και άνω των 50 ετών, κάποιοι είπαν ότι είναι 65 ετών αεροσκάφος, το οποίο βέβαια έχει αναβαθμιστεί, αλλά και πάλι δεν υπάρχει κόπωση υλικού. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος επρόκειτο να αποσυρθεί από ό,τι διάβασα. Πόσο ασφαλές είναι λοιπόν να επιλέγετε ένα τέτοιο αεροσκάφος λίγο πριν αποσυρθεί, τέτοιας ηλικίας, βαρύ από τη φύση του, για να πραγματοποιηθούν επικίνδυνοι ελιγμοί? Κάποιοι είπαν επίσης ότι όχι, δεν ήταν επικίνδυνοι ελιγμοί, θα έκανε απλώς ένα γρήγορο πέρασμα. Αυτό που είδαμε όμως στις οθόνες μας ήταν ότι έγινε μια στροφή περίεργη και διάβασα επίσης ότι επρόκειτο, να το βρω λιγάκι εδώ να δούμε γιατί το αντέγραψα για να μην λέω δικά μου πράγματα, θα κατέβαινε από τα 2.400 πόδια, θα πραγματοποιούσε ελιγμό με δεξιά στροφή για να αναπτύξει ταχύτητα στα 550 μίλια και στη συνέχεια να επιχειρήσει ταχύ άνοδο πάνω από το διάδρομο. Για το συγκεκριμένο Phantom, το ερώτημα είναι, πρόκειται για ένα σενάριο ασφαλούς ελιγμού, ασφαλούς επιδείξεως?
0: Ναι.
1: Πόσο ρεαλιστικό και ασφαλές είναι το συγκεκριμένο σενάριο για το συγκεκριμένο αεροπλάνο? Επίσης, είδαμε ότι έπιασε φωτιά σε δάσος. Είδαμε ότι κομμάτια του αεροσκάφους έπεσαν σε επιχείρηση που υπήρχε εκεί κοντά. Άρα, δεν είναι ασφαλές να γίνεται μία επίδειξη δίπλα σε δάσος και εκεί όπου υπάρχουν βιομηχανικές επιχειρήσεις. Κατά τούτο, θεωρώ ότι δεν πληρούνταν αρκετοί από τους αναμενόμενους όρους ασφαλείας.
0: Ναι. Άρα, η απάντηση στο ερώτημα αν τηρήθηκαν αυτά τα μέτρα ασφαλείας στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι δεν είμαστε σίγουροι, έτσι, και το λέω αυτό διότι δεν είμαστε ειδικοί, ούτε και εσείς είστε ειδικός, είστε νομικός όμως, έμπειρος και τα λοιπά. Μπορείτε να το βάλετε αυτό το ερώτημα και μπορείτε να εκφράσετε τους προβληματισμούς της κοινής λογικής, επιτρέψτε μου να πω κύριε Βαθιώτη, διότι αυτά που περιγράφετε ανήκουν και στην κοινή λογική. Πραγματικά, αφού έχει δίπλα δάσος, άρα γιατί δεν είναι επικίνδυνο? Από τη στιγμή που είναι και βιομηχανική ζώνη και έχει κάποια κτίρια επίσης, και αυτό δεν
1: με
0: είναι
1: έφλεκτα,
0: επικίνδυνο.
1: Με έφλεκτα υλικά.
0: Και με έφλεκτα, έτσι, υλικά, πόσο μάλλον.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Ναι. Φυσικά, παίζει ρόλο να δούμε ποια είναι η αιτία της συντριβής. Είχαμε απώλεια ελέγχου λόγω του ελιγμού υψηλών απαιτήσεων? Είχαμε μηχανική βλάβη? Ακούστηκε και ένα τρίτο σενάριο, το λεγόμενο bird strike, δηλαδή να χτυπήθηκε το αεροσκάφος από σμήνος πουλιών. Χρειαζόμαστε φυσικά να γνωρίζουμε ποια είναι η αιτία της συντριβής, αλλά σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από αυτό, με βάση την κοινή λογική όπως είπατε και εσείς, μου φαίνεται ότι τα μέτρα ασφαλείας ήταν προβληματικά. Ήταν ανεπαρκή. Και φυσικά πρέπει να ξέρουμε αν είχαν γίνει οι απαραίτητες δοκιμαστικές πτήσεις τις προηγούμενες ημέρες. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα αεροσκάφος Phantom εμφανίζεται την ημέρα που γίνεται η αεροπορική επίδειξη και δεν έχουν γίνει προηγουμένως δοκιμαστικές πτήσεις. Επίσης, οι δύο πιλότοι ακούσαμε ότι ήταν πεπειραμένοι. Ναι. Ήταν σε καλή κατάσταση εκείνη την ημέρα. Γίνεται ιατρικός έλεγχος. Είναι πολλά τα ερωτήματα που μπορούν να τεθούν.
0: Το θέμα είναι να πάρουμε και απαντήσεις επίσημα.
1: Πολύ σωστή η παρατήρησή σας, γιατί όπου εμπλέκεται στρατός, γνωρίζουμε από το παρελθόν ότι η διαφάνεια δεν είναι το δυνατό χαρτί. Αυτό όμως που με κλονίζει ως πολίτη και ως νομικό είναι το εξής. Οι Ίκαροι μας έχουν ως αποστολή να πετάνε τα μαχητικά αεροσκάφη προκειμένου να υπερασπίζονται την πατρίδα, να αναχαιτίζουν τον εχθρό και όχι να συμμετέχουν σε αεροπορικές επιδείξεις. Θεωρώ δηλαδή ότι εδώ έχουμε την λεγόμενη αποξένωση του αντικειμένου, του αεροσκάφους, από τον λειτουργικό του προορισμό και αντιστοίχως την αλωτρίωση του υποκειμένου, δηλαδή του πιλότου, από τον επαγγελματικό του ανηλυμένο ρόλο. Το αεροσκάφος μετατρέπεται σε σχοινή ακροβάτη και ο πιλότος μετατρέπεται σε ακροβάτη και ανηματέρ. Αυτή η μετάλλαξη, κύριε Δραγάτη, θεωρώ ότι είναι το κλειδί για να καταλάβουμε ότι δεν είναι δυνατόν να διοργανώνονται τέτοιες επιδείξεις με πολεμικά αεροσκάφη τα οποία μοιάζει να συμμετέχουν σε υπτάμενα τσίρκο.
0: Ναι. Και ως εκ τούτου δεν γίνεται και αποδεκτό δεν γίνεται αποδεκτός ο θάνατος ανθρώπων στο όνομα μιας ψυχαγωγίας, μιας οργανωμένης ψυχαγωγίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς κύριε Δραγάτη, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λόγω της αποξένωσης από τον σκοπό, λόγω της αλωτρίωσης, λόγω αυτής της μετάλλαξης, πάμε σε ένα άλλο εντελώς πεδίο, το οποίο το πληρώνουμε με ένα πολύ υψηλό τίμημα, γιατί δεν σεβόμαστε τις προδιαγραφές του τεχνολογικού προϊόντος. Θυμηθείτε τον μύθο του Δεδάλου και του Ικάρου, που έφυγαν από τον λαβύρινθο και είπε ο Δέδαλος στον Ίκαρο, πρόσεχε, μην πας πολύ ψηλά. Και τελικά το πλήρωσε το τίμημα. Εδώ δεν είναι ότι πηγαίνουμε πολύ ψηλά, είναι ότι μεταβάλλουμε το αεροπλάνο σε ακροβατικό εργαλείο. Και αυτό είναι ανεπίτρεπτο, κύριε Δραγάτη. Είναι ανεπίτρεπτο στο πλαίσιο μιας κοινωνίας η οποία υποτίθεται ότι πασχίζει για την ασφάλεια του πολίτη και μας μιλάνε συνεχώς για την αυταρχική θεωρία της μηδενικής ανοχής. Η οδηγοί μοτοσυκλέτας θα πρέπει οπωσδήποτε να φοράνε κράνος, στείνουνε μπλόκα μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους, το ίδιο για τη ζώνη ασφαλείας, το ίδιο με τα εξωφρενικά χαμηλά όρια ταχύτητας. Έχουν βάλει τις οργουελικές κάμερες. Εάν τολμήσεις σε δρόμο με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας που έχει εντελώς παράλογα 50 όριο ταχύτητας, αν τολμήσεις και πας με 60-70, σου έχουν πάρει και το δίπλωμα. Και η φιλοσοφία είναι, δεν θέλουμε να χαθεί ούτε μία ζωή στην άσφαλτο. Πείτε μου λοιπόν, κύριε Δραγάτη, πόσο συμβατό είναι αυτό, αυτή η φιλοσοφία, με το να χάνονται οι πιλότοι μας στο όνομα της ψυχαγωγίας και του θεάματος.
0: Εδώ υπάρχει αντίφαση. Βέβαια, είναι ξεκάθαρο αντίφαση. Θα πρόσθετα και τον κορονοϊό, τη σκοτεινή εκείνη εποχή, με το θέμα της μηδενικής ανόχης δηλαδή.
1: Φυσικά.
0: Από την πλευρά της κυβέρνησης
1: μα
0: και
1: με αυτή
0: υπάρχουν
1: τη
0: και
1: σημαία
0: πολλά άλλα
1: πήγαν και είπαν
0: παραδείγματα. Ναι.
1: δεν θέλουμε να χαθεί ούτε μία γιαγιά ούτε ένας παππούς. Όλη μάσκα, όλοι μέσα, κλειστείτε.
0: Βέβαια, και
1: πώς,
0: το
1: λοιπόν...
0: θυμόμαστε πολύ καλά αυτό. Δεν ξεχνιέται, κύριε Βαθιώτη. Δεν μπορεί να
1: βέβαια,
0: ξεχάσει.
1: Το θυμόμαστε και δεν πρόκειται ποτέ να το ξεχάσουμε.
0: Ναι.
1: Εδώ βρισκόμαστε, λοιπόν, ενώπιον μιας τραγικής αντίφασης και επισκοπώντας τα δυστυχήματα των τελευταίων ετών σε παγκόσμια κλίμακα, ξέρετε τι διαπίστωσα, κύριε Δραγάτη, ότι οι ανακοινώσεις για τα τραγικά συμβάντα και για την απώλεια των πιλότων που συμμετείχαν σε αεροπορικές επιδείξεις, οι αντιδράσεις λοιπόν ήταν παγερά διάφορες, σαν να περιέγραφαν μια φυσιολογική απώλεια. Δεν ετέθη ποτέ ζήτημα να σταματήσει αυτό το τσίρκο εδώ. Είναι μια παράδοση πολλών δεκαετιών, αφού είναι και από το 1910, είναι αιώνων πια, και έτσι είναι, δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Φαίνεται
1: γιατί...
0: πλέον φυσιολογικό, έτσι, δηλαδή έχουμε φτάσει,
1: ναι,
0: σε
1: ακριβώς
0: αυτό το σημείο και εδώ νομίζω ότι στον ανάποδο κόσμο που περιγράφεται πολύ εύστοχα, κύριε Βαθιώτη, και δανείζομαι τη δική σας έκφραση, μπαίνει και αυτό μέσα, το ότι σιγά σιγά πολλά πράγματα αρχίζουν και μας φαίνονται, τα κάνουν να φαίνονται φυσιολογικά, ενώ δεν είναι.
1: Ακριβώς. Έτσι είναι. Και όταν μετατρέπεις τον πιλότο σε ακροβάτη, τότε έχεις το τίμημα του ανάποδου κόσμου. Γιατί είναι μια στρεβλή προσέγγιση, μια ανάποδη προσέγγιση αυτή. Επομένως θα υπάρξουν θύματα. Και όχι μόνο από την πλευρά του πιλότου, αλλά και από την πλευρά των θεατών. Φυσικά, κύριε Δραγάτη, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην περάσουμε στο άλλο άκρο. Δεν θέλω να περάσει εντύπωση ότι είμαι υπέρ αυτού που στυλιτεύω συνεχώς, δηλαδή υπέρ της βρεφοποίησης, υπέρ της μηγιάγκηχτης κοινωνίας, υπέρ της υποχόνδριας κοινωνίας. Όταν θέλεις να έχεις μια φιλελεύθερη κοινωνία, είναι λογικό να υπάρχουν κάποια στιγμή και απώλειες. Έτσι λειτουργεί άλλωστε και η αεροπλοεία και η ναυσιπλοεία και η οδική κυκλοφορία. Κάποια στιγμή θρηνούμε θύματα. Όμως το όφελος είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να κινούμαστε από το ένα μέρος στο άλλο, να μπορούμε να εργαζόμαστε σε μια μεγάλη ακτίνα μακριά από το σπίτι μας, ακόμη και να μπορούμε να πάμε εκτάκτως με το δικό μας αυτοκίνητο στο γιατρό ή στο νοσοκομείο. Αυτά τα ωφέλη δεν μπορούμε να τα παραγνωρίσουμε. Επομένως, εδώ τίθεται ζήτημα πάλι αυτού που στο ποινικό δίκαιο λέμε κοινωνική προσφορότητα, επιτρεπόμενη διακινδύνευση. Ισχύουν όμως και τα δύο, εφόσον έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τα αεροπλάνα, τα πλοία και τα αυτοκίνητα πρέπει να τηρούν κάποιους κανόνες. Γι' αυτό έχουμε και κώδικα οδικής κυκλοφορίας, προκειμένου να μειώνονται τα τροχαία ατυχήματα. Γι' αυτό και εδώ είναι φλέγον το ζήτημα αν τηρήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη μας να λειτουργούμε ως ελεύθεροι πολίτες, να μην είμαστε σε μια δυστοπία, να φοβόμαστε και τον ίσιο μας και τελικά να φτάσουμε να είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι για να μην μας χτυπήσει κάποιο τούβλο καθώς θα βγαίνουμε έξω από το σπίτι μας να περπατήσουμε.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη μεριά να είμαστε όμως και ασφαλείς. Ελεύθεροι από τη μια αλλά και ασφαλείς. Και θα πρέπει να συμφωνήσουμε ποιο είναι αυτό το, αυτή η χρυσή τομή ανάμεσα σε αυτές τις δύο ανάγκες μας. Δεν μπορώ λοιπόν να δεχθώ ότι η ανάγκη για ψυχαγωγία κάποιων σε τέτοιο πλαίσιο αεροπορικών επιδείξεων είναι αρκετή για να αποδεχόμαστε το θάνατο των πιλότων μας. Ή και κάποιων δεκάδων θεατών, όπως είπαμε, έτσι.
0: Ναι, όπως αναφέρατε πριν από την έρευνα που έχετε κάνει, πράγματι αυτό είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός. Και οφείλει να το δει ο κόσμος, να το αντιληφθεί δηλαδή αυτό που λέτε, διότι βάζετε έναν πολύ σημαντικό προβληματισμό για να μπει κανείς και σε διαδικασία σκέψης, που πρέπει να μπαίνει ο κόσμος σε διαδικασία σκέψης, κύριε Βαθιώτη, γιατί
1: Φυσικά.
0: Το έχουμε ξεχάσει αυτό, έτσι. Δεν σκεφτόμαστε, δεν προτάσουμε τη λογική και όλα τα σχετικά.
1: Και κύριε Δραγάτη, κάποιοι λένε, μα τόσα χρόνια γίνονται. Τώρα το θυμήθηκες, γιατί δεν μιλούσες νωρίτερα. Γιατί δεν ετέθη ζήτημα το 2002, όταν είχαμε 77 νεκρούς. Θα απαντήσω λοιπόν ότι και πριν από πολλά χρόνια καπνίζαμε, εγώ είμαι φανατικός αντικαπνιστής, κάπνιζα ορθότερα, παντού, στα αεροπλάνα, στα τρένα, στα εστιατόρια, και βγαίναμε από τα εστιατόρια και βρωμάγαμε και νιώθαμε και μία δυσανεξία. Κατέστη αυτό. Λοιπόν από ένα σημείο και μετά κοινό κτήμα ότι δεν μπορούμε να εξαναγκάζουμε τους μη καπνιστές να υφίστανται τον καπνό των θεριακλείδων. Το παθητικό κάπνισμα δημιουργεί πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Πώς λοιπόν άλλαξε η κοινωνία και από εκεί που θεωρούσαμε το κάπνισμα να μην έχει κανένα πρόβλημα για όλους και να μπορούν όλοι να καπνίζουν όπου θέλουν, ξαφνικά να περνάμε σε μια διαφορετική αντίληψη. Γιατί λοιπόν να μην επανεξετάσουμε τις αεροπορικές επιδείξεις με δεδομένο ότι έχουμε σε σχεδόν
0: θανάτου.
1: Κάθε επίδειξη...
0: Θανάτου.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Βέβαια. Μα και δεν είναι θεμητό το να επανεξετάζονται κάποια πράγματα. Το ότι γίνεται από το 1910, πόσο είπατε, δεν λέει κάτι αυτό. Κάποια στιγμή επανεξετάζεται. Δεν είναι κακό δηλαδή να τεθεί αυτό το ζήτημα. Δηλαδή αν γίνεται κακό, γιατί πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο, να επαναλαμβάνεται, έτσι.
1: Ακριβώς. Να σας πω
0: είναι
1: επίσης
0: ξεκάθαρο,
1: εδώ,
0: νομίζω.
1: Από την έρευνα που έκανα επίσης, προέκυψε ένα εντυπωσιακό στοιχείο, μία σύμπτωση. Επειδή αύριο έχουμε 11 Σεπτεμβρίου, είναι η μαύρη ημέρα.
0: Η εκπομπή παίζει μετά τις 11, βέβαια, να πω. Η εκπομπή παίζει μετά τις 11 Σεπτεμβρίου, τώρα που προβάλλεται, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, ναι. Στις 11 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, του 2004, είχαμε συντριβή του ελικοπτέρου του Σινούκ, αν θυμάστε.
0: Ναι.
1: Που μέσα ήταν και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Εκείνη την ημέρα είχαμε τα εγγένεια της ΔΕΘ. Στο τελευταίο τραγικό περιστατικό είχαμε ΔΕΘ, ομιλία του Πρωθυπουργού και τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους. Αυτό ένα περίεργο στατιστικό στοιχείο.
0: Μάλιστα.
1: Πώς η ΔΕΘ συνδέεται με δύο συντριβές.
0: Μάλιστα. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει έτσι. Τώρα που το λέτε, νομίζω είναι συνταρακτικό αυτό που λέτε. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Βαθιώτη. Μπορούν να αντιμετωπίζονται αυτοί οι πιλότες που πεθαίνουν, οι πιλότοι, συγγνώμη, που πεθαίνουν με αυτόν τον τρόπο ως ήρωες?
1: Αυτό, κύριε Δραγάτη, είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση που προϋποθέτει να συμφωνήσουμε τι είναι ηρωισμός και ποιος είναι ο ήρωας. Υπάρχει ένα βιβλίο του Ζιμπάρντο, αυτός ήταν καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, αν δεν κάνω λάθος, για την επιρροή του αιωσφόρου ήταν το βιβλίο του, ένα ογκώδες βιβλίο 600 σελίδων. Εκεί λοιπόν έχει προσπαθήσει ο Ζιμπάρντο να προσεγγίσει την έννοια του ήρωα και λέει ότι ο ήρωας πρέπει να διακρίνεται από θάρρος, από ευγένεια πρόθεσης, από αυτοθυσία, να διακινδυνεύει τη ζωή του για το συλλογικό καλό. Αυτό είναι επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιος έχει πει ότι οι ήρωες εκθέτουν τον εαυτό τους στον κίνδυνο του θανάτου για την επίτευξη της αθανασίας. Άλλοι λένε ότι πεθαίνω για τα ιδανικά μου, για να υπηρετήσω τον αξιακό μου κώδικα, τον οποίο επέλεξα να τον έχω ως πηξίδα στη ζωή μου. Θα έλεγα ότι άτομα που επιλέγουν να ρισκάρουν για το κοινό καλό, αναμφισβήτητα μπορούν να θεωρηθούν ήρωες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εάν οι δύο πιλότοι μας επέλεξαν να μην εκτιναχθούν προκειμένου να μην πάει το αεροσκάφος κοντά στους θεατές, όπως ακούστηκε,
0: ναι,
1: τότε θα μπορούσαν όντως να χαρακτηριστούν ήρωες, αφού προέβησαν σε μια πράξη αυτοθυσίας χάριν των θεατών.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζουμε όμως εάν έχουν έτσι όντως τα πράγματα. Πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα. Κάποιοι άλλοι λένε ότι όχι, ήταν μακριά από τους θεατές, ήταν μέσα στο δάσος και δεν ετίθετο ζήτημα να
0: δεν θα πέσουν πάνω κοντά στους θεατές, δηλαδή.
1: Ναι, κοντά, ναι, στους θεατές.
0: Ναι.
1: Αν επίσης ήταν υποχρεωμένοι,
0: ναι,
1: να πετάξουν, είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο δεν γνωρίζω τι ισχύει εδώ, κύριε Δραγάτη.
0: Ναι.
1: Μπορούσαν να αρνηθούν τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη αεροπορική επίδειξη, δεδομένου ότι ήταν ίκαροι της πολεμικής αεροπορίας. Εθελοντικά συμμετείχαν.
0: Δεν το ξέρω.
1: Θα αμείβονταν.
0: Καλή ερώτηση που βάζετε. Δεν ξέρω ποιος
1: θα αμείβονταν επιπλέον, ναι, για την συμμετοχή τους στην αεροπορική επίδειξη. Έκαναν κάποιο λάθος και βρέθηκαν σε αυτό το σημείο ώστε να αυτοθυσιαστούν. Εδώ ερχόμαστε πάλι στις αρχικές ερωτήσεις, αν είχαμε μηχανική βλάβη, αν έφταιγε ο ελιγμός, αν χτύπησαν πουλιά. Είναι πολλές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν για να αποφασίσουμε τελικά αν έπεσαν ως ήρωες ή όχι. Το σίγουρο είναι ότι όποιος προβάλλει τον ηρωισμό τους, μου προκαλεί μια καχυποψία, ειδικά όταν αυτός που το επικαλείται μπορεί να είναι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή εξαπάτησης ή από την πλευρά της κυβέρνησης, διότι ο ήρωας, κύριε Δραγάτη, ναι, δεν περιμένει να τιμωρηθεί κάποιος. Το θύμα περιμένει να τιμωρηθεί και ο συγγενής του θύματος περιμένει τιμωρία για τους υπευθύνους. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν κάποιον τον βαφτίζουμε ήρωα και δεν τον αναγνωρίζουμε ως θύμα μιας επιχείρησης στην οποία δεν τηρήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Και αν έτσι έχει το πράγμα,
0: ναι,
1: αν δεν τηρήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας και είναι θύματα της προχειρότητας, τότε θα έπρεπε να είχαμε και κάποιες ηχηρές παρετήσεις.
0: Κυβερνητικές.
1: Σε συνδυασμό με το γεγονός.
0: Κυβερνητικές παρετήσεις, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Yeah.
1: Κυβερνητικές, από πλευράς ηγεσίας της πολεμικής αεροπορίας,
0: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κτλ.
1: Έχει περάσει στον ντούκο αυτό το περιστατικό.
0: Μπορούν να αναζητηθούν ευθύνες της κυβέρνησης, ποινικές διώξεις. Θα μπορούσε, κύριε Βαθιώτη, τι λέτε.
1: Έχουμε τον Υπουργό Εθνικής, ναι, Αμήνης και έχουμε και την ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας. Έχουμε επίσης και την ιδιωτική εταιρεία η οποία πρέπει να λάβει κάποια μέτρα ασφαλείας. Εδώ έχουμε επομένως μία, θα έλεγα, κατακόρυφη σχέση ευθύνης που έχεις ψηλά στην πυραμίδα τον Υπουργό και από κάτω κάποιους υφισταμένους οι οποίοι οφείλουν να μεριμνήσουν για την ασφαλή διεξαγωγή του κινδυνόδους εγχειρήματος. Ο Υπουργός θα μπορούσε να πει ότι εγώ εμπιστευόμουν ότι θα έκαναν καλά τη δουλειά τους οι υπεύθυνοι της πολεμικής αεροπορίας και αντιστοίχως οι άνθρωποι που οργάνωσαν για λογαριασμό της ιδιωτικής εταιρείας το σόου αυτό. Θα επικαλείτο δηλαδή την αρχή της εμπιστοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιοι άλλοι θα έλεγαν, όπως ισχύει και στην περίπτωση των Τεμπών, οφείλει ο Υπουργός να έχει πάντοτε την εποπτεία σε τέτοιες επικίνδυνες αποστολές, ακόμη κι αν έχουν αναλάβει άλλοι υφιστάμενοι την διαχείριση του κινδυνόδους περιστατικού. Εδώ είμαστε σε πολύ δύσκολα νερά από πλευράς ποινικής δογματικής. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως μπορούσε να αναζητηθεί ευθύνη από τον κύριο Καραμαλή ως Υπουργό Μεταφορών, έτσι θα μπορούσε να τεθεί ζήτημα και για τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιληφθεί εισαγγελέας και το μυαλό μου πηγαίνει και στο έγκλημα της έκθεσης. Όποιος εκθέτει άλλον σε κίνδυνο ζωής. αν δεν ελήφθησαν τα μέτρα ασφαλείας, μπορούμε να μην μιλήσουμε μόνο για αμέλεια, αλλά για θανατηφόρο έκθεση σε ό,τι αφορά τους πιλότους.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει. Δεν ξέρω αν θα δοθούν απαντήσεις. Θα το παρακολουθήσουμε, κύριε Βαθιώτη. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Και κλείνοντας, ξέρω ότι έχετε κάνει και μία σύγκριση με το άθλημα της πυγμαχίας, όπου συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά, παρά το ότι έχουμε θανάτους, έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς, λιγότερο σοβαρούς. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τέτοια πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και μέσα από αυτή τη σύγκριση βγάζεται κάποια διδάγματα, έτσι, που μπορούν να αντιληφθούν. Θέλετε, κλείνοντας, να μας μιλήσετε γι' αυτό?
1: Κύριε Δραγάτη, να θυμίσουμε ότι η αρχαίγονη μορφή πυγμαχίας,
0: ναι,
1: ήταν οι μονομαχίες στην αρχαία Ρώμη. Πώς γίνονταν από εκείνους που συμμετείχαν στη μονομαχία με τυλιγμένους στα χέρια τους ημάντες κρούσεις που είχαν μεταλλικές ακίδες. Οι μαχόμενοι σκλάβοι αναγκάζονταν να παλεύουν με αυτές τις μεταλλικές ακίδες στα χέρια τους μέχρι να σκοτωθεί ένας από τους μονομάχους. Η πρωτόγονη μορφή πυγμαχίας, ως τρόπος δημόσιας ψυχαγωγίας, να την πάλι ψυχαγωγία, καταργήθηκε υπό την επιρροή του χριστιανισμού το 390 μετά Χριστόν. Και επανήλθε το άθλημα εκμοντερνισμένο το 17ο αιώνα στη Γαλλία. Και σιγά σιγά άρχισαν να θεσπίζονται κανόνες, γιατί πριν δεν υπήρχαν κανόνες. Να λοιπόν οι κανόνες πάλι εδώ, αντιστοίχως τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να πληρούνται για να μιλάμε για δραστηριότητες επιτρεπόμενης διακινδύνευσης. Τα τελευταία 100 χρόνια είδα ότι έχουμε περίπου 300 νεκρούς από πυγμαχία. Και βεβαίως έχουμε και σοβαρούς τραυματισμούς.
0: Ναι.
1: Επομένως, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχουν αθλήματα τα οποία είναι επικίνδυνα για την υγεία και τη ζωή των αθλητών, που εξακολουθούν και ισχύουν και γίνονται και λαμβάνουν χώρα παρά την επικινδυνότητά τους. Όμως, κάποια στιγμή ελήφθη πρόνοια ώστε να περιχαρακωθεί ο αριθμός των θυμάτων από την άσκηση ενός τέτοιου αθλήματος. Το κρίσιμο εδώ είναι, θα πρέπει λοιπόν να έχουμε στο μυαλό μας τη σχέση κόστους-οφέλους. Την πυγμαχία την παρακολουθούν κάποιοι θεατές, όπως και το ποδόσφαιρο, έτσι. Γιατί στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε πλέον θανάτους. Δεν ξεψυχούν κάποιοι ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς από σκληρά τάκλιν.
0: Βέβαια.
1: Ο βασιλιάς των σπορ, θα διεννοεί το κανείς να καταργήσει το άθλημα αυτό επειδή έχουμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα? Είναι όμως το ίδιο ένα τέτοιο άθλημα με τις αεραθλητικές εκδηλώσεις που γίνονται με μετάλλαξη του αεροπλάνου σε ακροβατικό σχοινί και του πιλότου σε ακροβάτη? Είναι το ίδιο πράγμα?
0: Όχι, βέβαια.
1: Νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσει αυτή η σύγκριση.
0: Άρα αυτό είναι και το ηθικό δίδαγμα που βγαίνει, το δίδαγμα μάλλον που βγαίνει μέσα από αυτή την ιστορία και από αυτή τη σύγκριση, έτσι.
1: Βέβαια. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνουμε αυτή τη σύγκριση.
0: Να.
1: Και κύριε Δραγάτη, ξέρω ότι κάποιοι θα μου πούν, δηλαδή και τα ακραία αθλήματα σε ενοχλούν. Θυμηθείτε στο Λούσιο τι είχε γίνει από τη διάσχιση του φαραγγιού. πρέπει να καταργηθεί η αναρρίχηση των βουνών, η διάσχιση των φαραγγιών, ο αλεξιπτωτισμός. Αυτό το ερώτημα λοιπόν συνδέεται με το τι κοινωνία θέλουμε, τι ρίσκα είμαστε έτοιμοι να πάρουμε, πόσους πιλότους θέλουμε να χάνουμε στο βωμό της διασκέδασης, και επανερχόμαστε στο δύσκολο ερώτημα της ισορροπίας ανάμεσα στην ελευθερία και την ασφάλεια σε μια εποχή. Κάποιοι έχουν μιλήσει για την εποχή της κοινωνίας της διακινδύνευσης. Ένας γερμανός κοινωνιολόγος, ο Ούλριχ Μπέκ, το έχει πει αυτό. Και σε μια τέτοια κοινωνία διακινδύνευσης τίθενται πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ελευθερία και την ασφάλειά μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση κρατάμε τη μεγάλη αντίφαση. Δεν μπορεί ένα κράτος, η παρούσα κυβέρνηση, που έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα το θέμα της μηδενικής ανοχής και του ότι δεν πρέπει να χάνεται ούτε μία ζωή, αυτή η κυβέρνηση να μην νοιάζεται για την απώλεια των πιλότων μας. Και να αρκείται στο να κηρύττει τριήμερο πένθος, που νομίζω ότι είναι μία προπαγανδιστική πομφόλιγα προκειμένου να δώσει την εντύπωση στον κόσμο ότι κάνει κάτι για να είναι στο πλευρό των οικογενειών που επλήγησαν από αυτό το περίεργο σοου. Στην ουσία όμως δεν βλέπω να γίνεται μια συζήτηση που θα την ανέμενα σε σχέση με το νόημα που έχουν τέτοιες ενδυνάμει φωνικές αεροπορικές επιδείξεις που θα μπορούσαν να πάρουν την ταμπέλα, την απαξιωτική ταμπέλα, υπτάμενα τσίρκο.
0: Κατανοητό. Νομίζω ότι είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Βαθιώτη, εκτός βέβαια, κλείνοντας, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω. Ίσως για να τσιτώσω λίγο εκείνους οι οποίοι θα μου επιτεθούν μετά τη θέση μου ότι πρέπει να καταργηθούν αυτές οι αεροπορικές επιδείξεις, είναι: θα συμφωνούσε κανείς να διοργανώνεται μαζική ρώσικη ρουλέτα στο στρατό με καινούρια όπλα προκειμένου να ψυχαγωγείται ο κόσμος από μια σύγχρονη εκδοχή του ελαφοκυνηγού? Θα το δεχόταν αυτό? Ο κίνδυνος να πεθάνει κάποιος που μετέχει στο παιχνίδι της ρώσικης ρουλέτας με μια σφαίρα σε μήλο που έχει περιστραφεί είναι περίπου 17%.
0: Μάλιστα. Το βάζουμε ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό. Αν θέλει κάποιος, ας μας γράψει στα σχόλια βέβαια.
1: Σωστά.
0: Θα τα διαβάσουμε και θα βγάλουμε και εμείς τα συμπεράσματά μας. Εν πάση περιπτώσει, εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Κύριε Βαθιώτη, σας ευχαριστώ θερμά για μία ακόμη φορά. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Σας χαιρετώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
0: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.

0: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Χαλάνδρι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδά για τα 50 χρόνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων για την έναρξη της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
2: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
3: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Στόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα συζητήσουμε για ένα ζήτημα που προκαλεί πάντα ζωηρές συζητήσεις. Εδώ στο Military News φροντίζουμε να φέρνουμε πάντα ειδικούς και ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις γνώσεις για να αγγίξουν αυτό το θέμα. Αναφερόμαστε στο κλίμα και στην περιβόητη κλιματική κρίση, αλλά και στην κλιματική αλλαγή. Θα συζητήσουμε και για το νερό, που είναι ένα θέμα που απασχολεί πάντα την Ελλάδα. Καλεσμένος μας ο κύριος Δημήτρης Κουτσογιάννης, ομότιμος καθηγητής υδρολογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κύριε Κουτσογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
5: Η συζήτηση που κάναμε την προηγούμενη φορά για το κλίμα προκάλεσε έτσι μια συζήτηση στα σχόλια. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχει μια κλιματική κρίση και έρχεται η καταστροφή του πλανήτη, και γι' αυτό θεωρούν ότι ένας από τους βασικούς υπεύθυνους είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Και υπάρχουν και οι άλλες απόψεις, οι οποίες στηρίζονται και στις δικές σας επιστημονικές γνώσεις, ότι πρέπει να το δούμε το θέμα λίγο ψύχραμα. Έτσι. Απλά τώρα, επειδή είχαμε φέτος και αυτούς καύσωνες στην Ευρώπη και πάλι επανήλθε η συζήτηση και για τη Γαλλία και για τη Γερμανία και για τη Ελβετία, έχει αναζωπηρωθεί λίγο αυτή η κουβέντα.
6: Νομίζω συνεχώς αναζωπηρώνεται. Δηλαδή, επειδή κάθε μέρα κάτι θα γίνει στον κόσμο, μία θα γίνει στη Γαλλία, μία στην Αργεντινή. Τα μέσα ενημέρωσης φροντίζουν να μας φέρουν οποιοδήποτε άσχημο γεγονός έχει συμβεί και μπορεί να συνδυάζεται με το κλίμα, να μας το φέρουν σπίτι μας. Καθημερινά αυτό γίνεται. Και εδώ υπάρχει μια μηχανή την οποία προσπάθησα να εξηγήσω στην προηγούμενη εκπομπή σας. Προσπάθησα να εξηγήσω γιατί υπάρχει αυτή η μηχανή, η οποία είναι μηχανή προπαγάνδας και διάδοσης ψέματος για να επηρεαστεί ο πληθυσμός. Και έχει επηρεαστεί, σαφέστατα έχει επηρεαστεί ο πληθυσμός, διότι εμείς ως επιστήμονες δουλεύουμε πάνω στα δεδομένα, δεν δουλεύουμε πάνω στο τι λέει η τηλεόραση. Έτσι.
5: Ναι.
6: Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Καταρχάς να σας πω, με τη δικιά μου θεώρηση. Εγώ στην προηγούμενη εκπομπή σας μιλήσαμε για την πολιτική αφετηρία όλης αυτής
5: της ατζέντας. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ατζέντα,
6: Εμένα δεν είναι ακριβώς αυτό το αντικείμενο μου. Εγώ είμαι επιστήμονας. Πλώς, ως επιστήμονας έθεσα και κάποια επιπλέον ερωτήματα. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η προπαγάνδα, Γιατί κάθε μέρα μας λένε στις οθόνες μας ότι κακό συμβαίνει. Και έδωσα κάποιες απαντήσεις, ναι, πάλι με ιστορική έρευνα. Έτσι. Λοιπόν, όμως το αντικείμενό μου εμένα είναι η επιστήμη του κλίματος και της υδρολογίας. Βασικά, εγώ, οι σπουδές μου είναι σπουδές πολιτικού μηχανικού. Μπορεί κάποιος να πει τι δουλειά έχει ο πολιτικός μηχανικός με το κλίμα. Μπορώ να σας πω λοιπόν ένα μόνο στοιχείο για να καταλάβετε ότι έχει. Ο μεγαλύτερος κλιματολόγος όλων των εποχών ήταν ο Μιλάνκοβιτς, Μιλούτιν Μιλάνκοβιτς, Σέρβος, ο οποίος ήταν πολιτικός μηχανικός και διδακτορικό έκανε ως πολιτικός μηχανικός.
5: Έτσι. Ναι.
6: Και αυτός, και πάνω σε αυτού τις δουλειές καταλαβαίνουμε πως οι τροχές των πλανητών, όλα αυτά επηρεάζουν το κλίμα. Εντάξει. Αυτός λοιπόν ίσως δεν το ξέρει ο κόσμος το όνομα. Ακόμα και το ημερολόγιο που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, εμείς δεν έχουμε το Γρηγοριανό ημερολόγιο, έχουμε το ημερολόγιο του Μιλάνκοβιτς που είναι ακριβέστερο του Γρηγοριανού,
5: ναι,
6: από το 1923. Έτσι. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν είναι ένας σταθμός, μια φιγούρα πολύ σημαντική και για το κλίμα. Λοιπόν, στη συνέχεια, εγώ τις σπουδές μου τις έχω κάνει, το διδακτορικό μου το έχω κάνει στην υδρολογία. Η υδρολογία σημαίνει η επιστήμη του νερού. Το κλίμα είναι κατά το μέγιστο ποσοστό νερό. Διότι το νερό είναι ο θερμοστάτης του πλανήτη, το νερό είναι αυτό σε μορφή υδρατμών. Ο θερμοστάτης εννοώ ως θάλασσα. Αυτό καθορίζει τη θερμοκρασία. Ως υδρατμός είναι αυτό που προκαλεί τις βροχές και όλα αυτά. Και επιπλέον αυτό που δρά στην απορρόφηση και την εκπομπή της ακτινοβολίας. Δηλαδή ο κόσμος νομίζει, επειδή είναι στοιχείο της προπαγάνδας και αυτό, νομίζει ο κόσμος ότι είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Όχι, είναι το νερό. Είναι το νερό και τα σύννεφα. Κατά 90, σε ό,τι αφορά την ακτινοβολία που έρχεται στη Γη, την υπέρυθρη ακτινοβολία που έρχεται στη Γη, είναι 95% η επίδραση των υδρατμών και των νεφών και 4% η επίδραση του διοξιδίου του άνθρακα. Και από αυτό το 4% το εκπεμπόμενο από τους ανθρώπους είναι το 4% του 4%. Το υπόλοιπο εκπέμπεται από τη βιόσφαιρα. Ο κόσμος νομίζει ότι η βιόσφαιρα απορροφά, ναι, απορροφά στη φωτοσύνθεση, αλλά όμως εκπέμπει κιόλας. Γιατί αναπνέουν τα πάντα και οι μικροοργανισμοί και τα δέντρα. Έτσι. Λοιπόν, αν συγκρίνουμε τι εκπέμπει ο άνθρωπος και τι εκπέμπει όλη η υπόλοιπη βιόσφαιρα, είναι 96% η βιόσφαιρα, 4% οι άνθρωποι. Με τις σημερινές συνθήκες που έχουμε εντείνει τις εκπομπές μας.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, τώρα, να κάνω μια παρένθεση να πω. Στην περίοδο του COVID μειώθηκαν οι εκπομπές σημαντικά. Δηλαδή, αν κοιτάξει κανείς ιστορικά τις αυξομοιώσεις των ανθρώπινων εκπομπών.
5: Εκπομπές εννοείται σε διοξείδιο του
6: άνθρακα. Σε διοξείδιο του άνθρακα, ναι. Σε διοξείδιο του άνθρακα. Θα δει ότι σε όλη την ιστορία η μεγαλύτερη μείωση, ακόμα και από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η μεγαλύτερη μείωση έγινε στην περίοδο του COVID.
5: Ναι.
6: Σαφέστατα μεγαλύτερη από κάθε άλλη μείωση που υπήρξε ποτέ. Λοιπόν, σε αυτή τη μείωση το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα εξακολουθούσε να αυξάνεται με τον ίδιο αριθμό.
5: Μάλιστα.
6: Εκεί λοιπόν εγώ άρχισα να ψάχνω και να λέω κάτι συμβαίνει εδώ. Και με συνεργάτες άλλους από άλλες χώρες το είδαμε αυτό σε ένα πείραμα που έγινε στο τι συμβαίνει στο ατμοσφαιρικό διοξίδιο. Και εκεί λοιπόν μελετήσαμε δεδομένα, αυτό είναι η δουλειά μας ως επιστημόνων, να μελετάμε δεδομένα εκεί που οι μαθηματικές εξισώσεις σταματάνε να έχουν, να σου δίνουν τη λύση που επιθυμείς, χρησιμοποιείς δεδομένα, μετρήσεις. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης διαχωρίζει τον τρόπο συνεπαγωγής σε αποδεικτικό και επαγωγικό. Λοιπόν, όπου μπορείς κάνεις αποδείξεις.
5: Ναι.
6: Όπου δεν μπορείς να κάνεις αποδείξεις, πλέον πας επαγωγικά. εξετάζω δεδομένα. Να κάνω και άλλη μια παρένθεση.
5: Βεβαίως, βεβαίως.
6: Για να πω, το μεγάλο όπλο, πιστεύω εγώ, το δικό μου και πολλών άλλων συναδέλφων, είναι ότι έχουμε την κλασική παιδεία. Ξέρουμε τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης μας είπε τι είναι επιστήμη. Και μας είπε ότι η επιστήμη είναι η αναζήτηση της αλήθειας, όχι η αναζήτηση χρημάτων. Έτσι. Ναι. Και μάλιστα έξω από κάθε άλλο συμφέρον. Το ξεκαθάρισε αυτό. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, μας όρισε τη λογική. Η λογική που χρησιμοποιούμε στην επιστήμη και σήμερα είναι η αριστοτέλεια λογική. Θα ακούσετε βέβαια διάφορες φανφάρες, ας πούμε. Μπορεί να πει κάποιος χρησιμοποιεί με fuzzy logic και τα λοιπά. Όχι. Και το fuzzy logic στηρίζεται στην αριστοτέλεια λογική. Η θεωρία πιθανοτήτων, που είναι βασικό εργαλείο, στηρίζεται στην αριστοτέλεια λογική. Ο Χάιζενμπεργκ είπε ότι η σημερινή θεωρία πιθανοτήτων είναι η ποσοτικοποίηση του διπόλου ενέργεια δυνητικότητα, δύναμης του Αριστοτέλη. Αυτό. Λοιπόν, άρα εμείς τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα γιατί έχουμε ακριβώς την κλασική παιδεία. Λοιπόν, και επίσης μας οθεί στην σαφήνεια. Εδώ στην επιστήμη, ειδικά του κλίματος, υπάρχει τεράστια ασάφεια. Αυτό όποιος δουλεύει με τα κριτήρια που δουλεύω και εγώ και διαβάζει τα κείμενα αυτά, βλέπει ότι έχουν ασάφεια και η ασάφεια, πώς το είχε πει ο Βαρουφάκης, δημιουργική
5: ασάφεια.
6: Δημιουργική ασάφεια. Κάτι αντίστοιχο. Γιατί στην πολιτική έχει νόημα, στην επιστήμη όχι. Πρέπει σαφήνεια. Αυτό το τονίζει. Που σημαίνει ακρίβεια, καθαρότητα στο συλλογισμό, στην έκφραση και ακρίβεια. Ναι. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά εργαλεία. Και συγγνώμη αν ξέφυγα πολύ.
5: Όχι, δεν ξέφυγατε καθόλου και καλό είναι να καταλάβουν, καταρχήν να καταλάβουν όσοι μας παρακολουθούν, ότι είστε επιστήμονας, κάνετε έρευνα και έχετε κάποιες γνώσεις από το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο, όχι από τα ΙΕΚ που φέρνουν τώρα τα ιδιωτικά. Συνεπώς, τις γνώσεις σας, εντάξει, όλοι είμαστε υποκριτικοί, αλλά όταν δεν είσαι επιστήμονας, καλό είναι όταν γράφεις ένα σχόλιο να κρατάς και μια επιφύλαξη, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό που θέλω να πω, όπως το καταλάβει εγώ, επειδή και εγώ μεγάλωσα με τη λογική της κλιματικής κρίσης κτλ. Αλλά έφτασε σε ένα σημείο υπερβολής αυτή η ιστορία που άρχισε να ψηλιάζει όλο τον κόσμο. Δηλαδή, όταν ακούσαμε ότι οι αγελάδες ευθύνονται, ας πούμε, για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αρχίσαμε να κοιταζόμαστε λίγο μεταξύ μας. Όταν πήγαμε να πάρουμε καφέ και μας δίνανε χάρτινα καλαμάκια, κάπου αρχίζεις και πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι και λίγο ανάποδα, ότι ξέρω εγώ, μήπως το παρακάνουμε. Προφανώς η ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλεί προβλήματα στο περιβάλλον. Σαφέστε, το να πετάς σακούλες στη θάλασσα.
6: Και λύνει. Λύνει. Δηλαδή η τεχνολογία δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον. Μπράβο. Και η τεχνολογία τα λύνει.
5: Ναι.
6: Έτσι δεν είναι? Βλέπετε, ας πούμε, ότι σήμερα έχουμε πολύ πιο καθαρές θάλασσες από ό,τι πριν 40
5: ακριβώς,
6: χρόνια.
5: Ακριβώς,
6: γιατί
5: ακριβώς.
6: Έχουμε φτιάξει τους
5: βιολογικούς
6: καθαρισμούς. Κάνουμε μπάνιο σαλονικό.
5: Κάνουμε και μπαθαίνουμε τίποτα.
6: Ναι.
5: Μας έχει συμβουλέψει ο κύριος Αδόνης Γεωργιάδης ότι αν και φτωχοί έχουμε το φάλτρο να κάνουμε μπάνιο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
6: Ναι. Ναι.
5: Λοιπόν, βλέπεις εδώ μεταξύ άλλα πράγματα. Υπάρχει αυτή η λύσα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και όταν θέτω εγώ το ερώτημα ότι για να φτιαχτεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αυτές οι μπαταρίες λιθίου δεν κάνουν κακό στο περιβάλλον, ή αυτές οι μπαταρίες μετά πού θα αποθηκευθούν, πάλι κακό στο περιβάλλον δεν κάνουν? Οι ανεμογεννήτριες, όταν βάζεις 25 μέτρα τσιμέντο για να τις να αντέχουν, να στηρίζονται, ναι, και αυτό κακό στο περιβάλλον. Δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο ανάποδα για το τι συμβαίνει. Έτσι.
6: Ναι, θα μου επιτρέψετε πριν να απαντήσω αυτήν την ερώτηση, να κλείσω αυτό που έλεγα προηγουμένως.
5: Ναι.
6: Ότι έλεγα λοιπόν ότι από το πείραμα αυτό του COVID εξετάσαμε το δεδομένο και πού καταλήξαμε. Mm-hmm. Ότι στην ατμόσφαιρα πρώτα αυξάνεται ή μειώνεται το διοξίδιο του

0: περίπου πάνω από 40 εργασίες για το κλίμα σε περιοδικά διεθνή και συνολικά αν βάλουμε και τις ανακοινώσεις που έχω κάνει σε συνέδρια είναι πάρα πολύ, έχω πάρα πολύ υλικό
1: ναι.
0: και έχω ασχοληθεί με όλα τα θέματα του κλίματος και έχω δημιουργήσει μια δικιά μου θεώρηση του κλίματος. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν λέω φυσικά στην επιστήμη, σχεδόν τα πάντα είναι λάθος. Σιγά σιγά διορθώνονται όμως. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να διορθώσουμε πράγματα που είναι λάθος, πρέπει να υπάρχουν φωνές άρνησης. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε συνενετικά. Αυτό είναι στην πολιτική. Στην επιστήμη πάμε με βάση την αντίθεση. Η αντίθεση δημιουργεί, όπως πάντα στην επιστήμη θα δείτε όλες οι επιστημονικές επαναστάσεις στην ιστορία, ήταν όταν κάποιος πρότεινε μια ιδέα που ερχόταν σε αντίθεση με την καθιερωμένη επιστήμη. Δεν λέω ότι εγώ είμαι αυτός, έτσι. Αλλά όμως έχω καθήκον κάτι το οποίο το έχω μελετήσει, έχω καθήκον να το στηρίξω και ας έρχομαι σε αντίθεση ανεξάρτητα από αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι, ας έρχομαι σε αντίθεση.
1: Ναι, ναι. Η αντίθεση είναι καλό πράγμα.
0: Είναι πάντα είναι καλό πράγμα.
1: Ναι, η αντίθεση είναι καλό πράγμα.
0: Ναι,
1: και εν πάση περιπτώσει.
0: Το αντίξουν συμφέρον. Εκ των διαφερόντων καλεί στην αρμονία και πάντα κατέρην γίνεστε, είπε ο Ηράκλητος.
1: Και εν πάση περιπτώσει, να επαναλάβω, εντάξει, είναι λογικό ότι όλοι πρέπει να προσέχουμε, να χρησιμοποιούμε λιγότερο πλαστικό, να μην πετάμε σκουπίδια.
0: Ναι, να έρθω και
1: όλα αυτά είναι. Αλλά την ίδια ώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, φέρω ένα παράδειγμα τώρα το οποίο το έχω αιμονή εγώ, η αλήθεια. Δεν βλέπω να διαμαρτυρόμαστε για αυτό το έσχος που γίνεται στο ελληνικό, ας πούμε. Γεμίζει τσιμέντο όλη η παραλία. Πιο πολύ διαμαρτυρηθήκαμε για τα καλαμάκια παρά για αυτό που γίνεται στο ελληνικό.
0: Νομίζω ότι καθοδηγούμαστε από την προπαγάνδα. Είδατε εσείς τα μέσα ενημέρωσης να διαμαρτύρονται. Ο κόσμος δυστυχώς έχει σταματήσει να σκέφτεται και ακολουθεί αυτά τα οποία του λένε τα μέσα ενημέρωση. Η προπαγάνδα έχει γίνει πάρα πολύ ισχυρό όπλο. Επομένως, δεν εκπλήσει.
1: Οι δικαιολογίες μας κάπου αρχίζουν και στερεύουν. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι το ένα μετά το άλλο, τα εργοστάσια ανακύκλωσης παίρνουν φωτιά και καίγονται, κάπου πρέπει να σκεφτείς ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Τέτοια σύμπτωση δεν γίνεται, ας πούμε.
0: Βλέπω το.
1: Ναι, εδώ είναι. Το έχουμε ξαναδεί. Τη δείχνουμε όποτε μπορούμε αυτή τη φωτογραφία. Πρόκειται για το έσχος. Το ναι. μεγάλο έσχος.
0: Θα μείνει στην ιστορία ότι κάναμε κάτι καλύτερο από τον Περικλή.
1: Είναι αν δεν κάνω λάθος, μια φοβερή φωτογραφία που δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομα του φωτογράφου, γιατί είναι καταπληκτική φωτογραφία. Που ήθελε να δείξει τι θα βλέπουν οι τουρίστες από την Ακρόπολη. Αν γι' αυτό είμαστε υπερήφανοι ότι θα βλέπουμε αυτό, θα βλέπουν αυτό οι τουρίστες.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας πω το σύνθημά
1: ναι.
0: μου.
1: Ναι.
0: Γιατί συνδύασα τώρα αυτή την εικόνα με την Ακρόπολη.
1: Ναι.
0: Και συνδυάζω με τον Περικλή τους ναι. σημερινούς μηχανικούς αλλά ναι, και επενδυτές ναι, ναι, ναι, ναι. με τον Περικλή. Ο Περικλής είχε πει το περίφημο στον ορισμό της δημοκρατίας, είχε πει «Φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας». Εγώ λοιπόν το έχω γυρίσει αυτό και λέω για τη σημερινή κοινωνία μας «Μαλακιζόμεθα άνευ φιλοσοφίας». Και το λέω με τον όρο τον επιστημονικό. Με τον ίδιο όρο δεν υπονοώ κάτι σεξουαλικά εννοώ όπως ακριβώς το είπε, δηλαδή αποχάβνωση. Αποχαυνόμαστε χωρίς φιλοσοφία.
1: Ξέρετε, βλέποντας αυτόν τον ουρανοξύστη ο οποίος σηκώνεται ψηλά και ακούγοντας, μου το έχουν πει πάρα πολύ, ότι έχουν πουληθεί όλα τα διαμερίσματα, τα οποία είναι πανάκριβα, μου έρχεται αυθόρμητα και εμένα η σκέψη πού πάνε τα λεφτά. Δηλαδή, να έχεις τόσα λεφτά και να πας να αγοράσεις εκεί διαμέρισμα ως ένδειξη ενός στάτους, ας πούμε, το οποίο είναι
0: να σας ξαναπώ,
1: γέλια.
0: Να σας ξαναπώ το ρητό μου.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στο νερό, γιατί εκεί είναι μια άλλη κατάσταση, λίγο θα έλεγα τρομοκρατίας. Όχι αδίκως, είμαστε μια χώρα, ειδικά στα νησιά μας υπάρχει και φέτος το καλοκαίρι σημαντικό πρόβλημα νερού, όχι βέβαια χωρίς ευθύνες, γιατί εγώ θα σας πω το παράδειγμα της Ύφνου που το ξέρω, ναι. όπου έχουν επιτρέψει σε όλους όσους θέλουν να χτίσουν σπίτια και έχουν τα λεφτά να χτίσουν, να έχουν και πισίνες. Και αναρωτιέμαι αν η δημοτική αρχή, ας πούμε, δεν έχει τη δύναμη, τη θέληση να τους πει: παιδιά, χτίστε το σπίτι σας, αλλά δεν θα έχει πισίνα. Έχετε τη θάλασσα δίπλα. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι έχουμε κι εμείς.
0: Καταλαβαίνετε
1: τι εννοώ. Ευθύνες.
0: Μα επιδοτείτε το να φτιάξει πισίνα.
1: Επιδοτείτε,
0: Βεβαίως. Εγώ